0: χειρότερα. Δηλαδή, αν έχεις το μυαλό σου σε μία σχέση, ξέρω εγώ ότι αν είμαι έτσι, θα είναι έτσι. Όλα είναι η στιγμή. Το timing,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Σωστό.
0: Το timing πρέπει να ξέρεις πότε να το πεις. Αυτό. Μην το, άμα το πολυσχεδιάζεις, λες θα κάνω 3-5-2, μετά θα το γυρίσω 4-3-3 Μαρία στο 70 και θα βάλω, βγάλω ένα σεντερφόρ να βάλω χαφ για να κρατήσω το σκορ. Τρως δυο μπαλάκια από δυο κόρνερ και χαιρετίσματα.
1: 21, εγώ 18, αυτή ήρθε φοιτήτρια στην Αθήνα και για 5 χρόνια με κοροϊδεύε. Γιατί ο μεγκόμενος,
0: ναι,
1: ήταν, λέει, στο, από εκεί από που μεγάλωσε. Καλά, και σε 5 χρόνια δεν πήρες χαμπάρι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν ασχολήθηκε πολύ.
1: Μάλλον, όχι. Για να το λέει ακόμα, μάλλον ασχολήθηκε.
0: Εντάξει, σωστό. Εντάξει. Και αυτό. Τι γίνεται, Τσουβέλα, καλός ο Ποκετίναρος τώρα. Σε γλεντάει Λουκάκου και προβληματίσου. Ωραία.

0: Αταμάν και Λουτσέσκου έφυγαν την ίδια μέρα. Μήπως πάμε για ανταλλαγή. Θυμηθείτε τη μέρα που σας το λέω. Μ' αρέσει αυτή. Πάντα χτυπάς δάχτυλο.
1: Λουτσέσκου στο μπασκετικό παραθυριακό.
0: Στο τραπέζι, ναι. Κάθετα. Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα.
1: Θυμήσου τη μέρα.
0: Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα. Αλλά μην πεις μετά. Μετά Χριστό προφήτες μερικής.
1: Έτσι, έτσι. Μετά μπορείτε και τα λέτε. Επίσης το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ γυναίκα, παπάς.
0: Και φαροφύλακας. Και φαροφύλακας. Πολύ σωστό.
1: Τέσσερις λέξεις. Όλες κεφαλαία. Δεν υπάρχει γυναίκα πιστή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ω, φίλε.
0: Ρίξε το ψάρι στο φούρνο και κάτω πλακί.

0: Μάλλον μας ακούς από Ινδικό ωκεανό. Προσπαθούσα να καταλάβω ότι είναι ο Ιωδικός ωκεανός. Ινδικό ωκεανό. Χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου το Σταμάτη που ταξιδεύει κι αυτός. Δημήτρης από Φούρνους. Από Φούρνους.
1: Δημήτρη. Εγώ από Φούρνους.
0: Από Φούρνους, ναι. Δημήτρη, δώσε ένα τυπάκι για Φούρνους. Γιατί έχει μπει μέσα στον έτσι, χάρτη των διακοπών. Όχι για φέτος. Γενικά. Ναι. Το συζητούσαμε με την παρέα.
1: Πού είναι η Φούρνη.
2: Στην Ικαρία.
0: Πού είναι ναι, απέναντι από την Ικαρία.
1: Θα ρωτήσω εγώ το Μαλιάτσι και την Κατερίνα, τη συντροφό του, που είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Έχουν σπίτια εκεί,
0: ναι.
1: Στις Φούρνους. Οπότε θα ρωτήσω. Οπότε θα του κατσικωθείς.
0: Οπότε θα κατσικωθώ.
1: Οπότε θα τα πληρώσω.
0: Πάμε Μαλιάτσι διακοπές.
1: Μαλιάτσι, Μαλιανό. Έτοιμος.
0: Και για να είναι ο Μαλιάτσι εκεί, είπα να πει ότι έχει καλό φαγητό.
1: Και καλό φαγητό και γενικά δεν έχει μεροκάματο εκεί. Είσαι πολύ χαλαρός.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα να δουλέψω ούτως ή άλλως.
1: Ναι.

0: κάνει ρε τσιμπέλα, λέει.
1: Φίλε, αν τα έπαιζες, θα αρχόντουσαν 3-1, 1-3.
0: Μην το... Τι χαρά του ποδοσφαίρου θα ήταν. Άστο, άστο, άστο.
1: Έχουμε και τον άλλο φιλόσοφο του Μουντιάλ. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό θέλει σιγάρα, αυτό κάνει. Όλες οι γυναίκες είναι πιστές στο χρήμα. Χρήστος Γαλάς, καλημέρα.
0: Μπράβο ρε, μας δίκασες.
1: Έχω βερνικό στα παπούτσια μου σήμερα, είδες.

0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη.
1: Γεια σου Μιλτιάδη.
0: Μιλτιάδη, είμαι παντρεμένος, λέει, από το 2004.
1: Ωραία.
0: Είναι να πάμε το σκάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι να πάμε το σκάνι. Διευδό μου θα σας πάει ζέστη. Να πάω με την ίδια ή να πάρω άλλη. Όσο για το ξύλο, πιστεύω θα το αντέξω. Μιλτιάδη, καταρχάς, έχετε κοινή φωτογραφία στο Instagram.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Που πάτε.
1: Που πάτε, ρε.
0: Και κλειδωμένο το προφίλ.
1: Εντάξει.

0: σου σήμερα. Μαρτύριο κάθε μέρα.
1: Γεμιστά.
0: Σιγάρε, φίλε, γεμιστά.
1: Τι είπα.
0: Είναι πολύ μπελαλίδικο φαγητό. Θέλει ώρα τα γεμιστά. Καταρχάς πρέπει να έχει πάει ήδη, λέει.
1: Προετοιμασία.
0: Να έχουν οριμάσει οι ντομάτες.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω, λέει ντομάτα.
0: Ναι. Να κάνουν όριμες. Όχι. Θα πάρεις 4 φιλετάκια ψαριού από γνωστό σούπερ μάρκετ.
1: Λίντλ έχουμε. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Για φούρνο.
0: Λάδι, αλάτι, πιπέρι. 8 λεπτά στο φούρνο. Τελείωσες. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Πολύ, 8 λεπτά για να πλένεις το φούρνο.
2: Κάτω με τα γεμιστά. Θα βγάλει λάδια, θα πεταχτεί.
0: Όχι, ρε, τα φιλέτα, μωρέ.
1: Κάτι θα πεταχτεί, λάδι, κάποια βλακία θα
0: ξέρει.
1: Ρε, κάνε γεμιστά, ρε.
0: Φαίνεται ότι έχει μαγειρέψει γεμιστά.
1: Φαίνεται ότι έχω μαγειρέψει γεμιστά. Μην βαριέται να μαγειρέψει. Είπε να μαγειρέψει, όχι να πετάξει 4 τέτοια.
0: Αυτό θέλει προετοιμασία σου.
1: Ωραία,
0: πρέπει να έχει πάρει τα μυρωδικά, να έχει πάρει τι
1: ντομάτες. Τώρα, 9 και 4 είναι. Κατεβαίνει κάτω, τα παίρνει.
0: Για τσίκι τσίκι. Αυτό δηλαδή παίρνει σήμερα για να τα φτιάξει αύριο τα γεμιστά.
1: Ωραία, καλύτερα
0: παρέχει. Έβαλε και το
1: δεύτερο. Καλά έκανε. Καλά
0: έκανε. Τα γεμιστά τρώγονται καλύτερα την επόμενη μέρα.
1: Επίση, ρε Μαρία, με 4 φιλέτα ψαριού σε μία ώρα θα θέλει φαΐ, να πούμε.
0: Δεν μα είπε πώ είναι.
1: Άντα,
0: σωστά. 5 φιλέτα ψαριού.
1: Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: Τι έγινε πάλι.
1: Τι ακροατές έχουμε.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Δέλεψε, έζει το φούρνο, θα βρωμάει μετά 4 μέρες. Ψιστιέρες δεν έχετε στο χωριό σας.
0: Είναι ψιστιέρα.
1: Ψιστιέρα, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αχ.
0: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη.
1: Υποκείμενη σκάφη.
0: Και κάτω από τον απορροφητήρα.
1: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη και κάτω από τον απορροφητήρα και αν δεν κλειτώσει.
0: Αρχιτέκτονα σήμερα, φίλε.
1: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη.
0: Αυτό πα στην πολυοδομία. Λοιπόν, έχετε φάει ένα
1: δεν
0: πρόστιμο.
1: Δεν θέλει άδεια αυτό.
0: Έχετε δεχθεί ένα πρόστιμο για ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Αυτό εμπίπτει στο υπεχόδε. Υπάρχει ένα πρόστιμο στο οποίο πρέπει να το αφισβητήσουμε.
1: Να μιλήσω με τον εργολάβο. Τι είναι ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Εικόνε.
0: Εν τω μεταξύ. Δεν λέτε που Μαρία τον Νεϊμάρ τον σταύρωσα με μεγάλη επίθεση.
1: Πραγματικά και δεν έχει ακουμπήσει. Είναι προσωπικό πλέον το σύστημα.
0: Ναι, ναι, ναι, και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Μια χαρά, χάλια ήμασταν το πρώτο μας με το Μαρόκο. Χάλια.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Χάλια, χάλια.
1: Φανταστικό.
0: Ακυβέρνητο καράβι.
1: Φανταστικό.
0: Η αγάπη μας. Χάλια σου λέω.
1: Είμαι 37 και οι πιθανότητες να βρω γυναίκα είναι όσες να παίξουν Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Πιστεύω λίγες παραπάνω έχεις εσύ. Πιστεύω από τον Νεϊμάρ.
0: Θα παρακαλάς κύριε Νεϊμάρ να λύσω τα μάγια. Θα παρακαλάς. Με λεφτά λύνω τα μάγια. Θα πάω να δω και την Έμιλι Μπλάν στο... σε αυτή την ταινία του Σπίλμπεργκ.
1: Πόσο μου αρέσει η Έμιλι Μπλάν.
0: Πεθαίνω.
1: Και τι ωραίο ζευγάρι είναι με τον άλλο τον... Δεν θυμάμαι πώς τον... Βραζίνσκι αυτό. Γκραντζίσκι.
0: Αυτός για, γιατί είναι, δεν συζητάει για Γκραντζίσκι.
1: Θα τον φέρει ο Βίντα. Λοιπόν, πώς είδες την Ισία. Άμα τη ενάρξη του Μουντιάλ.
0: Σιγάρε μπραουδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απέλυσε τον Λαμουσί μετά την πεντάρα από τη Σουηδία.
0: Α, δεν τρέπεται ο κύριος Λαμουσί. Μας ξεφτύλισε.
1: Και τι θα κάνει, δηλαδή ποιον θα πάρει. Τώρα, τώρα ξεκίνησε το Μουντιάλ και έχετε, έχετε ακόμα να παίξετε κάτι παιχνιδάκια.
0: Να πάει στο διάλογο κύριος.
1: Τι λες, πάει ρασβάν.
0: Κοιτάξτε, γνωρίζω την τινησιακή πραγματικότητα. Άμα θέλει, μιλάω και γαλλικά. Σε παλφανσέ ο Σιανπέ. Και σκέτου βέησι αβέκ μουά. Σε σου λέει λετρενέτε τινησί.
1: Και ποιος θα πάει
0: γκραντ.
1: Και άντε να βγάλεις βίζα, άντε να...
0: Άμα σε δεχτούνε.
1: Και άμα σε δεχτούνε.
0: Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Είμαι προπονητής
1: στην Ισία. Δεν τους πήγε στο Μουντιάλ, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί φάγανε πέντε και από τη Σουηδία. Και η Σουηδία έχει και αυτή τη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μια υπόσταση, ρε παιδί.
0: Για η Σουηδία πήγαν και φάγαμε πέντε από το Σβερίς. Κύριε Λαμουστή, δρόμο.
1: Τι να πω.
0: Λουκάκου γκολ, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Και εμένα μου φάνηκε και γι' αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι τόσο σίγουρος σε δύο replay που είδα ότι ο Λουκάκου τη πρόχνει χτες τα δίχτυα και τον είδα και λίγο ένοχο. Στον πανηγυρισμό. Ήταν λίγο ένοχο στον πανηγυρισμό. Τύπου μη μιλάς, θα το χρεώσουμε σε μένα. Δεν ξέρω, άμα δεις τη φάση καρέ-καρέ, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι κάνει η τελευταία επαφή ο Λουκάκου. Νομίζω κάνει ο αμυντικός, αλλά μπορεί και να μην είδα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Έχει την αντίσταση κάτω από τη σκάρα και γεμίζει νεράκι τη σκάφη. Σιγά ρε φίλε, που θα παίξω, θα παίξω Mythbusters παιχνίδια χωρίς σύνορα για να φτιάξω μια γλώσσα κατεψυγμένη. Ούτε βαλίτσες δεν άνοιξε. Δεν πρόλαβε να ανοίξει βαλίτσες. Είπε τη δεύτερη μέρα όλα μουσική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τράβηγε δύο μπλούζες. Αύριο, ναι, ναι, ναι. Τράβηξε δύο μπλούζες.
0: Θα τα βάλω αύριο.
1: Ναι. Εσύ είσαι από αυτούς που ανοίγουν τη βαλίτσα και τα βάζουν στην τουλάπα.
0: Η Εύα, εγώ όχι, ποτέ. Πρέπει να με δεις την περιοδία. Ποτέ.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ. Τι θα κάτσω να κάνω, αφού έχω να φύγω την άλλη μέρα. Μετά να ξαναφύγω την άλλη μέρα.
1: Ναι. Εντάξει, όταν πας κάπου διακοπές, 5 μέρες.
0: Θα τα βγάλω τώρα.
1: Θα τα βγάλω.
0: Για
1: τα
0: να βλέπω. Στη...
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Αλλά από μέρα σε μέρα.
1: Όχι, εντάξει, από μέρα σε μέρα.
0: Τι
1: θες
0: να κάνω,
1: μωρέ,
0: δηλαδή. Βγάζω την οδοντόβουρτσα, σταθερά, αποσμητικό, φορτιστές και ό,τι χρειαστώ το τραβολό. Δεν πρέπει να με δεις. Πού είναι αυτές οι κάλυτες.
1: Που τελικά δεν τις έχεις πάρει.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Να σου πω, μήπως είδες έναν βοηθό διαιτητή.
0: Τι έκανα.
1: Που έκανε. Αυστραλός. Ο Σον Εβανς έκανε στο Γερμανία Κουρασάο, ναι. Την ώρα που το έκανα κοντινό σκηνοθέτης. Έκανε, πώς κάνουμε το OK.
0: Ναι.
1: Το έκανε ανάποδα. Αυτό.
0: Προς το χέρι προς τα κάτω.
1: Το χέρι προς τα
0: τι
1: κάτω.
0: Σημαίνει αυτό,
1: αυτό έχει συνδεθεί με ρατσιστικό χαρακτηρισμό. Παλιά.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά
0: όχι,
1: είναι.
0: Δηλαδή, ποια είναι η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία είναι ότι είναι ρατσιστικό. Ξέρω, σας το κάνω. Ξέρω εγώ, μπορεί και εσύ.
0: Να!
1: Αυτό.
0: Σουρωτήρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και το πήρε η FIFA, άρχισε να το εξετάζει. Τέλος πάντων, τι έχει γίνει, τι έχει
0: συμβεί. Μπορεί να είναι ένας δικός του πανηγυρισμός μου, ωραία. Μπορεί, δεν
1: είναι. Σου λέω ότι είναι όμως συμβολικά. Χαιρετά ναζιστικά, α πούμε, για λες, α, είδα τον άλλο απέναντι.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν το έκανα σκόπιμα, λέει, καμία χειρονομία ή κάποιο σύμβολο ή για να μεταδώσω κάποιο μήνυμα, κάποια σχέση, λέει, με κάποιο παιχνίδι. Το μόνο, λέει, που μπορώ να σας πω ήταν μια ακούσια υποσυνείδητη σύσπαση και δεν γνώριζα ότι την είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι την επανέλαβα αυτή την κίνηση πολλές φορές, κρατώντας ένα στυλό ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Okay. Λυπάμαι, λέει, δεν ήθελα να κάνω κάποια χειρονομία. Η διαιτησία στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο του τουρνουά. Το μάζεψε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξαναβγεί τώρα. Και επειδή μιλάμε για διαιτητές.
0: Το κάνει κρυφά κάπως, βρήκα
1: το,
0: τώρα.
1: Το είδε, ναι, ναι, το κάνει κάτι, έτσι.
0: Μπορεί και κάτι να είπανε, σημαίνει, ναι, τι, ναι, ναι,
1: τι να σου πω. Εντάξει,
0: τι να σου πω.
1: Θυμάσαι το.
0: Μπορεί να έχει βάλει στοίχημα με 100 ευρώ με κάποιο φίλο του. Κολλώ να το κάνω. Το κάνεις, κολλώνει, 100 ευρώ. Θα τα βάλεις όμως, μέσω Άιρις, ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει. Άστα.
1: Και ο διαιτητής που τον το, από τη Σομαλία ήτανε, Σομαλός δεν ήταν ο διαιτητής, που του είπανε ναι, ναι, θα έρθείτε αλλά μετά δεν θα έρθείτε και τα λοιπά. Η FIFA, λέει, του πλήρωσε όλα τα μεροκάματα. Του τα έβαλε στην τράπεζα.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Όχι, λίγο το νερό, ήταν σαν τον Αταμάν.
1: Ρομπέν το βασόν και.
0: Κάπω η εικόνα ήταν σαν τον Αταμάν.
1: Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν γκολ το δώσανε, ορίστε.
1: Αυτόν γκολ, ναι.
0: Μα βλέπω ότι προσπαθεί να μπει στη φάση και ο αμυντικός εκεί, αντί να την πετάξει στο πλάι, εκεί μην δώσετε κανένα κόρνερ να πληρωθούμε. Προτιμάτε να βάλετε αυτόν γκολ. Καλά να πάθετε. Μιλάς στην τηλεόραση εγώ. Καλά να πάθετε.

0: Έχει δει γι' αυτό γκολ. Είναι γι' αυτό ο Λουκάκου πήρε την μπάλα και δεν πήγε στην εξέδρα να κάνει μπουνιές ότι εγώ εδώ και με αυτό το μαλλί. Πήγε προς το κέντρο για να κάνει την ανατροπή. Το Βέλγιο. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Αιγύπτου πάντως.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να βλέπω το Σαλάχ.
1: Και ποιος έδωσε το χείδε χθες?
0: Βέλγιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έμαθα. Μπράβο Μαρία, δεν ήμουν εδώ, αλλά πληροφορήθηκα ότι έστειλε κόσμο στο, στο ταμείο.
1: Α, με συγχωρείτε, όχι, δεν του πήγε αυτό, λέει. Πέντε μάτς ήταν στον πάγκο. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια έκανε. Είχε μαζέψει κάτι τάλιρα, έκανε και ένα επίσημο, μάζεψε πάλι ένα τάλιρο και τον στείλανε.
0: Είναι θειασότης του τάλιρου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τότε, οκ, okay, λογική.
0: Φάει το ταλιράκι.
1: Αλλά δεν έχει καμία λογική ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τινησία τώρα. Τέλος πάντων,

0: λοιπόν.
1: Έχει λυσάξει κάποιο. Ρε Παντελή, είπα θέλει. Κάτι για δημόσιο υπάλληλο. Έχει λυσάξει, έχει στείλει 800 φορές το μήνυμα.
0: Τι θέλει,
1: Παντελή. Δηλαδή, ρε Μαρία, εσύ θα πήγαινε με δημόσιο υπάλληλο.
0: Γιατί.
1: Είπαμε κάτι για του δημόσιου υπαλλήλου.
0: Δεν ξέρω, ρε Μα.
1: Έχει λυσάξει 850 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, έχουμε το νέο διαφημιστικό του WhatsApp που μιλάει για την Gen Z γενιά, η οποία έχει τις δικές της αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά τους μέσα από αυτό το διαφημιστικό, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά το WhatsApp, παιδιά, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Δείτε το νέο διαφημιστικό από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Όλα παίζουν.

Και πριν πάμε σε διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνη το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνη σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: χρηστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ώστε μας ενημερώνουν, τα τρία τεντωμένα δάχτυλα σχηματίζουν το γράμμα W και ο κύκλος με τον καρπό το γράμμα P. Δηλαδή τα αρχικά του White Power. Γι' αυτό θεωρείται ρατσιστικός χαρακτηρισμός.
2: Οκ.
1: Καταλαβες.
2: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Ούτε
2: δεν
1: εγώ το ήξερα.
2: Ωραία, μαθαίνω. Ναι, okay. Και μαθαίνω από τους πιο νέους συνήθως.
1: Αυτό λέγαμε
2: White
1: για την
2: Τζέντζη. White Power. Ναι, ναι. Μάλιστα.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στη Winsport FM 94,6 επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Βεβαίως. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα από το Παγνί, μετά από χειρουργείο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη, Ελένη, σε σένα, στον δικό σου άνθρωπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Γρήγορα έξω, γρήγορα,
0: ναι.
1: Γρήγορα έξω.
0: Εγώ είμαι στη διαφήμιση της Παλίρειας, φίλη μου, ναι. Είναι η φωνή μου.
1: Ναι, ναι, έχουν ξαναρωτήσει. Έρχονται πολλά μηνύματα.
0: Εγώ είμαι. Δεν γράφω εγώ τα κείμενα, έτσι. Απλά πάω και εκφωνώ αυτό που. Όχι, όχι. Γιατί με ρωτάνε αν έχω γράψει εγώ τα κείμενα. Λέω όχι.
1: Πάω και εκφωνώ. Ακολουθείς κείμενα.
0: Στα ραδιοφωνικά πρέπει να πας 100%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.

0: Ένα οχτάωρο τη μέρα, ποιος μπορεί να με αντιμετωπίσει εμένα? Για το θέλω το κουλουφισάι. Ναι.
1: Έχουμε μια παραγγελιά, ένα Greek lover. Δεν ξέρω τι λέει. Αιμίζει. Πώς την παλεύαμε παλιά χωρίς air condition, ρε φίλε, ρωτάει κάποιος.
2: Εντάξει, είχαμε τους μεγάλους ανεμιστήρες έλικες ελικοφόρου. Έκαναν έτσι οι ανεμιστήρες, ναι, οι μεταλλικοί, οι μεγάλοι. Και είχαμε τον βρακοπατέρα, δηλαδή ο βρακοπατέρας με εκείνο το λευκό βρακί μέσα στο σπίτι, όλη την ώρα με το βρακί. Και καλεσμένοι να ερχόντουσαν με το βρακί, γαλάζια. Ναι. Και τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα. Τέρμα όμως. Αντικονοπικά φυδάκια, ναι.
1: Είχε.
2: Λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι στη Λυκοσούρα. Ψινόταν η γη. Και είχαμε ανεμιστήρες. Κάποιοι άνοιγαν και την κατάψυξη, λέει, με τον ανεμιστή. Άλλο έβαζε παγοκίστες. Ό,τι να είναι, έχω δει.
1: Ωχ, νομίζω ότι ήμασταν και πιο μικροί τότε. Και δεν μας ένιωσε.
2: Ναι,
1: δεν μας ένιωσε. Κάποιος βρίζει την τροχέα.
2: Πολύ βρυσίδι.
1: Που για να πάτε διακοπές βγήκατε σουλάτσο και ρίχνετε κλήσεις για να πάρετε μπόνους.
2: Τι έγινε τώρα?
1: Που θέλετε να πάτε, λέει, στη Μύκονο. Κοίτα, για να ρίχνουν πρόστιμα, mm-hmm, προστήματα.
2: Ναι, προστήματα.
1: Από την τροχέα. Πάνω απ' ότι κάποιοι παραβιάζουν κάποιους.
2: Ναι, εντάξει,
1: κώδικες.
2: Έφαγε βρυσίδι. Α, κοιμόμαστε και στο μπαλκόνι. Με ανοιχτά παράθυρα.
1: Ανοιχτά παράθυρα, ναι, εντάξει.
2: Και μπαλκόνι κοιμό. Εκτός από μένα. Εμένα δεν με άφηναν ποτέ να κοιμηθώ σε εξωτερικό χώρο, γιατί υπνοβατούσα, έλεγα τσιφτεντέλια, έκανα ανάποδα ψαλίδια, μιλάω για μπάλα. Ναι. Γενικά είχα πάντα έναν ύπνο περίεργο. Έβγαζα φωνές, κραυγές και τώρα. Χθες την τρέλα.
1: Και τώρα η Εύα δεν σε αφήνει να κοιμηθείς έξω.
2: Χθες έφαγα ασφαλιά. Χθες, ειλικρινά, αυτά που έκανα στον... Έκανα τέτοια.
1: Τι είχες φάει?
2: Έφαγα αργά.
1: Έφυγες.
2: Έφαγα 10 η ώρα το βράδυ. Όταν θα φάω 10, 10 και μισή, χαιρετίσματα.
1: Φιλάκια.
2: Δεν είναι να είσαι με μένα στο ίδιο δωμάτιο. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς, συγκάτοικος, ξέρω εγώ, σύντροφος ζωής, άντρας, τι άλλο, αρτινός,
1: εγώκερος. Το καλύτερο παιδί.
2: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα με ταύρο οροσκόπο εκεί. Όπου οι πλειάδες ήρθαν, συνάντησαν.
1: Αυτό το φροντιστικό.
2: Συνάντησαν τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τον
2: Τραμπ. Συνάντησαν οι προγονοί μου τον Τραμπ από τις πλειάδες, από τη Μέα, τη μάνα του Ερμή, του Τρισμέγιστου. Όχι, όχι, συνάντησαν τον Τραμπ.
1: Τσούβι, τσούβι.
2: Το ανέβασε.
1: Τραγουδάμε στο ΑΚΑ ο Μπράντοβιτς. Πόρο πομπέρον περόμ, πόρο πομπέρον περόμ.
2: Ναι.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή τώρα. Πόσο καιρό, λέει, θα πάρει? Φίλε, σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε. Ναι ή όχι. Δεν θα τραβήξει,
1: ναι,
2: πολύ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σε 2-3 μέρες, νομίζω μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πιο γρήγορα.
1: Παιδιά, δεν είχε τι. Λέω, ο Βασίλης από Βέλγιο, λέει, δεν είχε τόσο ζέστη. Θυμάμαι ότι πάνω από 33 βαθμούς η μάνα μου δεν μ' άφηνε να βγω, γιατί θεωρεί το καύσωνα.
2: Τι λες, ρε φίλε, που δεν είχαμε τόσο ζέστη?
1: Είχε 40.
2: Τι λες, ρε φίλε?
1: Πέθανε κόσμοι.
2: Τι λες τώρα, πέθανε κόσμο. Απλά δεν τα βαφτίζανε το φαινόμενο ζαφυρά του. Από την Κεφαλονιά ήρθε αυτή η ζέστη.
1: Συνήθως βαφτίζουν τις καταιγίδες και τους.
2: Και τους καύσωνες.
1: Καύσωνα δεν έχουν βαφτίσει.
2: Δεν τρέπονται.
1: Γιατί το καύσωνα?
2: Δύο μέτρα
1: δεν
2: και δύο σταθμά.
1: Ναι.
2: Κάτι Ελνίνιο. Κάτι hot Ελνίνιο.
1: Αυτά είναι οι τυφώνες, ρε.
2: Τυφώνες.
1: Ναι.
2: Άρα,
1: οι τυφώνες. Ναι. Ναι, να το κρατήσει το ψευδόνυμο, το εργίνουτε καν. Ούτως ή άλλως θα τον βρείτε μπροστά σας.
2: Okay.
1: Του χρόνου.
2: Okay.
1: Δεν θα τον βρείτε.
2: Σε κάποια ομάδα. Εννοείται ότι αν θέλει, θα υπογράψει μια πολύ μεγάλο μπραντ της EuroLeague με πολλά λεφτά. Τι λογικό.
1: Βράζανε τα τυχεία, έλεγε η
2: Γιάννη. Τα τύχια. Βράζουν τα τύχια. Τα τύχια βράζουν. Και ο Μπράντοβιτς παραπαραπαπερόπερο. Παραπαραπαπερόπερο. Μάλιστα, σταματάω τώρα.
1: Ο Δημήτρης από Φούρνους απάντησε: ψαροταβέρνα ο Μίλτος. Φρέσκα ψάρια από το Καϊκί και την καλύτερη άστακο μακαρονάδα. Ελάτε να κεράσω. Όχι, ο Μαλιάτσης τρώει πολύ. Έχει και φοβερές παραλίες. Ωραία, ωραία. Με ψήνει. Ψήνομαι για Φούρνους. Ή ψήνομαι στους Φούρνους.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τον τερματοφύλακα, το Βοζίνια, το 40χρονο τερματοφύλακα.
1: Γεια σου, Βοζίνια.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ναι, ο οποίος είχε τη δική του ιστορία από 25 χρόνων και μετά άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, από 50.000 followers πήγε 5 εκατομμύρια κτλ. Τα είπαμε αυτά. Ας διαβάζατε, ας ξυπνούσατε πιο νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, επίσης από το πράσινο ακροτήρι.
1: Είναι, έχει τη δημητική του σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ρομπέρτο Πίκο Λόπες, ο στόπερ.
1: Πίκο Λόπες.
0: Ναι, ήταν αυτός που.
1: Έκοψε εκεί το.
0: Που έκοψε το 89.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι στόπερ της Shamrock Rovers.
1: Ιρλανδία.
0: Έχει, ναι, έχει και αυτός μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι 34 χρονών. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία. Δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα αγωνιστεί στο πράσινο ακροτήρι. Ήτανε τραπεζικός υπάλληλος, φίλε. Ήτανε σύμβουλος στεγαστικών δανείων.
1: Κοιτάξτε, λείπει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο φάκελός σας είναι λυπής, γιατί δεν έχετε ενημερότητα. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε?
0: Ένα κουμπί θα πατήσω. Λοιπόν, εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και για 16 χρόνια αγωνίστηκε αποκλειστικά σε ημιεπαγγελματικές ομάδες.
1: Τράπεζες,
0: στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία. Ο ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι Πίκο.
1: Μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε μόλις μια συμμετοχή με την Εθνική Ιρλανδίας Under 19.
1: Άρα μπορούσε
0: λοιπόν,
1: να
0: παίξει. Και δούλευε στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ζωή του άλλαξε όταν ο πρώην αρχηγός της δεύτερης ομάδας της Arsenal, ο Steven Bradley, ανέλαβε τη Shamrock Rovers. Και του λέει, να σου πω.
1: Έλα εδώ,
0: εσύ. Θα παραντήσει. Η δουλειά είναι αυτή που κάνεις τώρα κάθε όλη μέρα.
1: Ξέρω εγώ, έχω τα ένσημα.
0: Αυτό του είπε και αυτός, ότι έχω τα ένσημα, έχω μια σίγουρη δουλίτσα.
1: Ένα λεπτό.
0: Που μου δίνει τα,
1: Γιώργος,
0: που μου δίνει τα λεφτά να ζήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Και έχουμε και το πρώτο προσωνύμιο. Βοζίνια, Βοζίνια, μοχή το καϊπυρίνια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε πώς έφτασε στο πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ο τότε προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, ο Ρούι Άγκουας, ξεκίνησε μια εκστρατεία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε μια εκστρατεία στρατολόγησης να βρει ανθρώπους να παίξουν στο πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν έχουμε παιδιά για μπυρίμπα.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ο πατέρας του Λόπες καταγόταν, ναι, από το πράσινο ακροτήρι και του έστειλε μήνυμα στο LinkedIn.
1: Έλα, ρε.
0: Στο LinkedIn, παιδιά, δεν δίνω σημασία στο LinkedIn. Πολύ
1: εγώ
0: κακός.
1: Κάπου μου είχαν κάνει ένα προφίλ και
0: κακός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι,
1: που είναι.
0: Πολύ, ναι, ναι, κακό. Λοιπόν, τότε λέει ο ομοσπονδιακός διευθυντικός μου είχε στείλει μήνυμα στα πορτογαλικά, το οποίο δεν καταλάβαινε.
1: Και το αγνόησα.
0: Είναι σαν τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς από τον πρίγκιπα.
1: Ναι, ναι, ότι μια θεία μου στο Παρίσι μου αφήνει ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα αυτό το σύνδεσμο.
0: Ευτυχώς 9 μήνες αργότερα μου έστειλε μήνυμα στα αγγλικά.
1: Έλα, ρε.
0: Και επειδή μεγάλωσα στην εποχή των τηλεφωνικών φαρσών και των ψεύτικων μηνυμάτων, ήμουνα πάντα πολύ επιφυλακτικός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου έρθει κλήση στην εθνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Ενώ εντάξει, πιο επίσημο από την ομοσπονδία.
1: Τώρα λες και παίζει μάνατζερ, τώρα του έστειλε ο άλλος.
0: Τρεις εβδομάδες αργότερα ήμουνα μέλος της ομάδας.
1: Έλα, έπαιξε με τι άλλο.
0: Άμα σε θέλει,
1: παλιό.
0: Άμα σε θέλει. Φοβερό.
1: Λοιπόν, τώρα είναι ανεργή να τα μάν, λέει κάποιος Μαρία. Καλό το ανεργή να τα μάν. Να πούμε καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη από το γραφείο. Έπεσε πάνω μας και γελάει και μας ακούει πρώτη φορά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία. Και όση ώρα κάνετε εκπομπή, Μαρία.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, εγώ έφτιαξα 14 κομμάτια γεμιστά. Θα τρώμε δύο μέρες. Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
0: Μα πώς είσαστε και 14 κομμάτια θα τρώτε μόνο δύο μέρες?
1: Έβαλε. Εντάξει, μπορεί να είναι 5 γεμιστά. Εγώ θέλω 4. 4. 2 ντομάτες και πιπεριές.
0: Δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Ναι, δεν είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή, η κανονική μερίδα των γεμιστών είναι 2 κομμάτια.
1: Εγώ θέλω 4. 2 ντομάτες, 2 πιπεριές, πατάτες, ρύζια, όλα. Ψωμιά, φέτα. Ειλικρινά, πέφτω πίσω. Σαν δίτη στη θάλασσα, Μαρία. Έτσι, πέφτω από τη βάρκα πίσω κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Γεμιστά με κοιμά.
1: Όχι, εγώ τα θέλω.
0: Ορφανά.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται. Ή αν βάλεις κοιμά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βάλε και κοιμά, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο ακόμα θα φτιάξεις μωριά σε ένα Λάρα, λέει. Πόσο καλό θα κάνεις ακόμα στον κόσμο, τυχερή ανιερή. Αλαφούζο, φέρε Βοζίνια. Και το αυτό το τραπεζικό, τον Μπίκο. Φέρ τον, ναι.

0: Ο Αντώνης λέει αυτός. Αυτός και ο Νικόλας Ακτύπης έχουν κάνει καριέρα από τράπεζα.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Και ο Λύης Πατσαλίδης. Που έφυγε από την τράπεζα
2: ναι,
1: και έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα στην Κύπρο, έτσι. Ακριβώς. Ψάχνω τώρα την 11 ΑΕΚ Σάμρο Κρόβερς και δεν μου το φορτώνει αν έπαιζε αυτός.
2: Το
1: 25. Αυτό ψάχνω τόση ώρα, αλλά φυσικά δεν έχω ίντερνετ. Α, φόρτωσε. Για να δω. Πώς τον είπες. Παίζει. Λόπες.
2: Ναι.
1: Ο αρχηγός.
2: Ορίστε.
1: Ο αρχηγός της Σάμρο Κρόβερς. Έχει πατήσει εδώ πέρα, Μαρία.
2: Ποιον.
1: Έχει πατήσει και είναι ο Παπαρί, All Win Arena.
2: Μπράβο.
1: Το βρήκα. Να λοιπόν που υπήρχε ένα contribution που λέει κάποιος και από μένα. Αυτά. Σας ακούω πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα.
2: Κάποιοι δεν ακούγανε χθες γιατί έλειπες.
1: Σικά μωρέ, ναι, τα δεν έτυχε. Αλέξανδρε μην είσαι κοιλιόδουλος. Τι λες μωρέ.
2: Τι λέτε μωρέ. Μα παρεξηγήθηκα κι εγώ.
1: Ας πεθάνω
2: μόνο. Χιλιοδουλεία φορέβα.
1: Άσε με ρε φίλε, αφού δεν τα καίω. Μια χαρά δεν είναι στο βάρος.
2: Ναι. Τι ρε παιδιά, τι.
1: Χιλιόδηλος.
2: Τι λέτε τώρα.
1: Ωραίο είναι τα γεννήσια.
2: Δεν τρώμε για να ζούμε. Δηλαδή το φαγητό πρέπει να το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το απολαμβάνεις το φαγητό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Δεν είμαστε στις σπηλιές. Πρέπει να είναι ωραίο.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Τα γεμιστά.
2: Και ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Μια ομελέτα.
1: Τα τρώω παγωμένα. Τα τρώω και παγωμένα.
2: Μακάρι παγωμένα.
1: Μακάρι παγωμένα τα γεμιστά. Και τρίβω χιόνι όταν ξανάρθεις. Φέτα από πάνω. Και κάνω κλακ, κλακ, κλακ. Καπαμαρού με μακαρονάδα. Δεν προλαβαίνει να το δει ο ήλιος αυτό το πιάτο.
2: Και έτσι πρέπει.
1: Έχω δύο αγαπημένα. Έχω γεμίσει. Εγώ το βλέπω πατά. Τέλο. Δεν αλλάζει.
2: Πώ το λένε. Και μυρωδικά, παιδιά, μην τα τσιγκουνευόμαστε τα μυρωδικά στην
1: Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Και δεν είχε γιαγιά μου μυρωδικά. Έβαζε εκεί πέρα ένα δυόσμο. Ξέρω ότι βάζουμε στη γέμιση και τέλο. Έτοιμος.

0: Δεν το θέλω, το έχω δοκιμάσει το γιαούρτι στα γεμιστά. Είναι αηδία για μένα, καθόλου δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Θέλω τη φετούλα. Ναι. Εμένα ούτε να το βλέπω. Θέλω τη φετούλα και είμαι μια χαρά. Ο live player προσπαθεί να σας διώξει. Έλα ρε live player να φάσετε.
1: Α, γιατί δείχνει ότι έχουμε πρεσάρισμα τώρα.
0: Δεν είμαι κανονικός. Επιθετικός είμαι, το κάνω αντίθετα τώρα.
1: Για λοιπόν. Κάτσε να δω, περίμενε. Να δω.
0: Live player.
1: Όχι ρε, εμείς παίζουμε.
0: Εμείς είμαστε.
1: Αμέσως μετά πρεσάρισμα.
0: Ακριβώς.
1: 10-12.
0: Μαρία Ζαφυράτου τώρα.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Και καλημερίζουμε και τον Βίκτορ Μουγκό που στέλνει το μήνυμά του. Ο Βίκτορ Μουγκό κάνει και αυτός την παρουσία του. Σε μία εποχή, Μαρία, που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση, είσαι ένα σταθερό, το έχει σίγουρα, εταιρικά, κινητά, λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα κινητά τα εταιρικά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Να, είδες πάνω στην ώρα.
0: Ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Επιτέλους, και στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση στα Lidl. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Τόσο σίγουροι είναι. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. If you know, you know. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Δέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Και Μανώλης Μουσουράκη, ο οποίος...
0: Ούτως ο Μανώλης.
1: Τον είδε γιατί έφερε τώρα τις ατζέντες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος κάθε εκεί διευθύνεται επιτελείο.
0: Εσύ Μανώλη, συγγνώμη ρε Μανώλη, εντάξει να πούμε. Είμαι επηρεασμένος από τα πολλά γκολ που είδαμε χθες στο μάτς της Ισπανίας.
1: Έχασε το μέτρημα, ε.
0: Ναι.
1: Όχι, Μανώλη, με
0: αυτό ισοβαλίες.
1: Ναι. Εγώ δεν είπα, Μανώλη μου, ποιος την έχει φτιάξει. Είπα ποιος την έφερε. Τον Πάκο τη φτιάχνει, αλλά θέλει λίγο να μας πείσει του ψάρι στα χείλη. Ναι. Από ισοπαλία σε ισοπαλία.

0: Ανυπομονώ να ξανάρθει να ξαναπαίξει το κουρασάο.
1: Γκολ και θέαμα, φίλε. Μπορεί να τα φάγαμε, αλλά τουλάχιστον είδαμε γκολ.
0: Εγώ έγραψα ότι αν δεν φάμε 10 είμαι ευχαριστημένος. Και πριν να πιάσεις το νόημα, έχω και 3 για το επόμενο μάτς.
2: Ήδη.
0: Αφού φάγαμε 7.
2: Εντάξει, φίλε.

0: θα σας πει τι μάτς έχει σήμερα.
1: Σήμερα έχει στις 10 η ώρα Γαλλία-Σενεγάλη. Ωραίο. Στη μία.
0: Τα ξαδέλφια παίζουν.
1: Ιράκ-Νορβηγία.
0: Ιράκ-Νορβηγία,
1: ναι, με κάπα.
0: Το Ιράν τι έκανε.
1: 2-2 χθες με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 Αυστρία-Ιορδανία.
0: Φίλε, 4 η ώρα με βλέπω για να ξενυχτάω σήμερα.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά τον ήρω. Πόσο θα βλέπουμε το Μέση ακόμα.

0: δεν έχει και κανένα τέννις.
1: Πάντα έχει άμα δεν τα βλέπεις. Δεν θες τώρα.
0: Εντάξει, κανένα που να έχει, ξέρεις.
1: Ναι, από αυτούς που σε ενδιαφέρει.
0: Το ζουμί, να μην χάνουμε το ζουμί, καταλαβαίνεις.
1: Έχει κληρώσεις όμως σήμερα.
0: Τι κληρώσεις?
1: Champions League, Europa League, Conference League, αλλά είναι πρώτος προκριματικό.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, έτσι.
1: 5, 6 και 7. Όχι. Άμα σε ενδιαφέρει και ο πρώτος προκριματικός γύρος.
0: Όχι, λέω ότι από αυτούς μήπως.
1: Είναι πολύ.
0: Α, είναι μπερδεμένο πολύ το πράγμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Όχι, όχι.
0: Okay.
1: Θες και συμπεράσματα.

Anek Lines σα στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σα και το τηλέφωνό σα για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλο τη εκπομπή. Εκεί όπου ένα ακροατή θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ, και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Anek Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, μην μου κουράζετε το Σταυρό, γιατί και το Σάββατο πάλι θα είναι στα μόλ εκεί και θα μπάρει και θα κελαϊδά και τα λοιπά. Έχει γίνει απαραίτητος, δηλαδή τώρα θα λέμε Σταύρος και
1: σταμάτα,
0: κατευθείαν το μυαλό μας στα
1: σταμάτα.
0: Έχει γίνει, ναι, σαν να είναι χτισμένος εκεί επί τόπου, δηλαδή. Πραγματικά έχει δικό του περίπτερο.
1: Χάσαμε την τραγουδάρα για να πεις ότι τώρα τη χαζομάρα σου.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ. Έχει δίκιο ο φίλος που λέει πρέπει να φύγω στις 2.30 για να ξεκουραστώ να δω το βράδυ στην αρχή.
1: Το βράδυ είναι στις 2.30. Μέχρι τις 4 μια χαρά πας και κουράζει μια ωρίζα.

0: σου είπα ότι ο Ιάκουβες δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί... Νομίζω ότι θα τον πειράξω.
1: Θεία, δεν έχει να γίνει αυτό. Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει, θα στείλεις εμένα.
0: Πρέπει να τον δραστηριοποιήσουμε να μας δώσει κανένα σημείο για
1: όχι,
0: τον...
1: όχι.

0: Αυτός ο τυπάκος χθες που έπαιζε τερματοφύλακα στο αυτό ήταν στην Κύπρο, ε.
1: Ναι.
0: Τι κατέβασα, ρε φίλε.
1: Είναι φοβερό.
0: Τι έχει πιάσει.
1: Διάβασα.
0: Τι έχει πιάσει ο τύπος, ρε.
1: Διάβασα. Ναι. Είχε λέει πριν το μάτς.
0: Ναι.
1: 50.000 ακόλουθους.
0: Ναι.
1: Πόσοι γίνανε αμέσως μετά το μάτς, όχι.
0: 200.
1: 1.600.000.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έχει το ξεφύγει.
0: Όχι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Όχι, σε εμάς μάλιστα το διάβασα.
0: Εντάξει,
1: δικαίως, ρε φίλε.
0: Εμένα
1: δεν μου άρεσε απλά το τι έπιασε. Όλοι μπορεί να είναι. Όπα, κάσε. Από τα 50, τώρα σήμερα που μιλάμε, το ξαναβλέπω πρώτη δίση εμάς, 5,6 εκατομμύρια followers. Χθες το βράδυ ήταν 1,6.
0: Και είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, και η συγκίνησή του μετά και τα λοιπά. Δηλαδή, πολλοί κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση σε έναν σπουδαίο αγώνα. Αλλά το πώς το βρίσκει και εσύ, επειδή είναι και μεγάλο, είναι και 40 χρονών.
0: Μπορούμε να καθαρίσουμε με το χθεσινό με μια μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Άλλο θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι και 40 χρονών. Σου λέει το επιστέγαστο, ξέρεις το γονιδό και μια καριέρα ότι φτάνω στα τελειώματά μου στα 40, κάνω κάτι που θα έχω να το διηγούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κλείνει η καριέρα του με εξαιρετικό τρόπο.
0: Πάντα,
1: μιλάμε για τον Βοζίνια.
0: Πάντα το ποδόσφαιρο έχει να παράξει τέτοιες ιστορίες. Πάντα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες συγκεκριμένα.
0: Εντάξει.
1: Μεσού ήταν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν με Κέρκες, ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του Κέρκες που είναι στον Ανατρόμητο τώρα.

0: Τροπές με τα φαβορί, δηλαδή σήμερα το Ιράκ με την Νορβηγία, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Και το Γαλλία Σενεγάλη, διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Εντάξει, 31 απόδοση.
1: Ναι, κακό.
0: Έκαστος.

0: Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Απόστολος, βρείτε λέει παιδιά έναν, μια στοιχηματική να κάνει προσφορά εισιτήρια για εμάς τους Αμερικάνους εδώ που είμαστε στην Αμερική για να πάμε να δούμε και εμείς Μουντιάλ.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σταθμοί και τέτοια να πάρετε.
0: Δεν ξέρω. Ο Απόστολος, ο φίλος μας.
1: Εσύ δεν θα γίνει, να σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή, αυτό που θα έχει οποιοδήποτε θέλει να δώσει εισιτήρια εδώ. Σου λέει, τι θα τους δώσω, πώς θα τους πω, σας βάζω πάρα με το αντίτιμο που κάνει, πόσο κάνει το εισιτήριο εκεί. Χωρίς αεροπορικά, χωρίς διαμονή, χωρίς διατροφή, σου λέει, δώρο άδωρο.
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί τους ακροατές.
1: Ναι, αλλά τι θα πει τώρα, θα κάνω ολόκληρη χορηγία για...
0: Ναι ρε φίλε, να μας δώσει 10 εισιτήρια, να τα δώσουμε στους ανθρώπους. Όλο δυσκολίες, ρε φίλε.

0: Ορίστε.
1: Σε δίνει εισιτήρια τη ΑΝΕΚ. Καμπίνα, διπλό.
0: Ακριβώ.
1: Και γιοταχή. Άμα δεν έχει γιοταχή, τι θα κάνει.
0: Α, μην το πάρει. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι υποχρεωτικό.

Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ένωση Παικτών της EuroLeague βραβεία τη σεζόν που τελείωσε. Ο Γουόκαπ πήρε το βραβείο Fair Play. Ο Μοντέρο ως καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος, μάλιστα με ποσοστό που έφτασε το 57%, παρακαλώ. Ο Σιγγέλια πήρε το βραβείο που, του παίκτη που πνέει το μεγαλύτερο σεβασμό, μάζεψε το 41% των ψήφων.

0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Πώς το βλέπεις το Γαλλία, Σενεγάλη? Νομίζω θα είναι από τα καλύτερα ματς αυτής της πρώτης αγωνιστικής του παγκοσμίου.
1: Είναι, δεν ξέρω πώς τους βλέπω τους Ευρωπαίους που παίζουν, είναι όλοι συγκρατημένοι, πολύ, ναι.
0: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι, είναι λίγο και οι συνθήκες, τι εννοώ τώρα. Δηλαδή η Ισπανία που εμάς μας έλεγε, θέλω να πω πώς την είδαμε και πώς την περιμέναμε, έπαιζε πρωί-πρωί τώρα, δηλαδή πόσο συνηθισμένοι είναι αυτοί οι παίκτες να παίζουν τόσο νωρίς. Έχει και αυτό τη σημασία του. Σταύρο, λέει $400 το φθηνότερο έχει, λέει, για να πάει να δεις παγκόσμιο κύπελο. Μια χαρά χορηγία είναι, όπως το λέει. Ναι, δεν είπα ότι είναι φτηνό το δώρο. Είπα ότι θα απευθύνεται σε μια πολύ πολύ μικρή κατηγορία ανθρώπων, σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από τους ακροατές, διότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουν και κανένα 10.000 ευρώ για να πάνε.

0: Να παρακαλέσω, μη στέλνετε ονοματεπώνυμα εδώ στο
1: στα μηνύματα.
0: Στα μηνύματα, διότι δεν πιάνουν αυτές τις συμμετοχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.

0: Φαντάζομαι ότι αφού τώρα κάνουν 400 δολάρια, στον τελικό θα κάνουν κάμποσα, ε.
1: Άστα.
0: Ναι.
1: Μα γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μια ιδέα να πάρουμε.
1: Σήμερα θα νικήσουν όλα τα φαβορί με over 1,5.
0: Εντάξει, ένας φίλος μας λέει αυτό. Οκ. Okay.
1: Όχι, παιδιά, οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι δεν ξυπνάνε για αυτή 6 ώρα το πρωί. Απλά συνήθως αυτός που περιμένεις να δημιουργήσει και να είναι το φοβόρι, αυτός πειράζει και περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσεις ή να αποδώσεις κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο εκτός ωραρίου παρά να κάνεις τα βασικά, θα πω εγώ, που είναι δύσκολα γιατί έπαιξε φοβερή άμυνα και πολύ οργανωμένη το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση.
0: Γεια σου, Ρελίνο.

0: Εχθές για κάποιο, για μια δουλειά, βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλά να πάθεις.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται.
1: Δεν θέλω.
0: Τελικά οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ ήμουν στο κέντρο της Αθήνας Σάββατο βράδυ, πλάκα.
0: Να.
1: Δεν διανοείσαι.
0: Πω Παναγία. Ωραίο, ωραίο είναι, γιατί δουλεύουν εκεί τα μαγαζιά γύρω-γύρω.

0: Εχθές στην πλατεία νερού, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ήταν, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά γινότανε το μαλλιοβράσε. Είχανε παρκάρει επάνω στην...
1: Εγώ, δηλαδή... δεν είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνοντα εδώ την παρέλα.
0: Να φύγει, ε.
1: Όχι, ευτυχώ, επειδή έχω στρίβω αριστερά για συγκρού. Είχε με κίνηση οι δύο λωρίδε στη δεξιά. Σταματημένε από εδώ.
0: Δεν πατάγανε.
1: Ναι, ναι. Τι γίνεται, μην το κατάλαβα.
0: Εντάξει,
1: από εκεί μπήκα εγώ.
0: Η ουρά στο ποτάμι.
1: Σύμπα, εγώ από εκεί μπήκα.
0: Η ουρά στο ποτάμι έφτανε στο Περιστέρι.
1: Εγώ σου λέω, κατά τι 8.
0: Ποιοι ήταν, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει κάτι.
1: Ήταν ο Νίκο Ράλη εκεί από εμά, ήταν ο Θανάσης ο Ράλη, ήταν ο Ασβεστό, όλα τα καλά. Ναι, ήταν σκληροπυρηνική.
0: Ο Νίκο Ράλη πήγανε.
1: Όχι, όχι, αυτοί πήγαν και παρακολούθησαν τη συναυλία.
0: Α, οκ, ήταν σκληροπυρηνικιά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν τώρα.

0: πρέπει εντός των ημερών να βγάλουμε τον Νικορέστη, διότι εντάξει τα μουσικά τα έχουμε σε γενικές γραμμές, τα θεατρικά δεν έχουμε. Περιοδίες,
1: αυτά κτλ.
0: Να βγάλουμε τον Νικορέστη να μας πει πέντε πράγματα.

0: περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Να, ο Σταύρος ετοιμάζει ένα μεγάλο.
1: Παλό.
0: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αττικ.

0: ανάποδο τα ίχνη.
1: Η Αργεντινή λέει θα το πάρει το Μουντιάλ και θα φτιαχτούν σε όλη την Αργεντινή χάρματα του Μέση, για να φέρει ο Γιώργος. Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή. Φίλοι είμαστε και της Αργεντινής και του Μέση.
2: Λίμπι μπίσκιτ είχε λέει χθες, γι' αυτό γινότανε το χάος. Μάλιστα.

0: Δίνω πολύ, πολύ, πολύ δισεκατό για να έρθει ο Μπράντοβιτς, αδελφέ. Δίνω πολύ.
1: Εδώ έρθει και το φαβόρι αυτός.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε ούτε της Αργεντινής ούτε τη Μέση. Μας αρέσουν οι Μπαλοτέλιδες και οι Ρονάλντι. Δηλαδή ψηλοί και γραμμωμένοι άντρες. Ο Μπαλοτέλης, όπως λες, δεν πήγε καν.
2: Θα μιλήσουμε για μπάλα ή για κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Περιορέξιος. Δεν ξέρω τι άσχημα.

0: Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Στέφανος Κοτσόλας αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδος.
1: Κάτσε ρε, πόσο σου.
0: Είναι αλλαγή το οργανόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Ο Κοτσόλας το έτρεχε. Απλά έχουν αλλάξει αρμοδιότητες λίγο.

Μιγγέλ Κορώνα αναλαμβάνει έναν ρόλο συμβούλου σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Δηλαδή είναι το ίδιο επιτελείο με αναπροσαρμογή σε ρόλους και καθήκοντα.

0: style.
1: Όλοι ήμασταν με το χοντρό, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Και ο άλλος έχει κάνει πράγματα.
2: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Είχα μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Κούμα το Σάββατο στον Μπολ που λες.
1: Ναι.
2: Και λέει μια του Κριστιανού. Και του λέω, είσαι Μέση ή Κριστιανού. Και μου λέει, Μέση, ποιο Κριστιανού. Και λέω, και μόνο που το λες Κριστιανού, όσοι τον λέμε Κριστιανού και όχι Ρονάλντο, καταλαβαίνουμε ότι αναγνωρίζω μόνο υπάρχει ένα Ρονάλντο, μόνο φαινόμενο.
1: Μόνο ο χοντρό τέλο.
2: Ο άλλο είναι Κριστιανού για μα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, πεθάρα και ο Κριστιανού.
1: Πεθάρα.
2: Αλλά δυναμή
1: έχει κάνει πράγματα, πράγματα που πολλοί. Πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ούτε στον ύπνο τους, yeah. Αλλά μέχρι εκεί ρε παιδιά, οκ. Okay.
2: Ο Ρονάλντο λέει δεν είναι, να πούμε όλο το μηνό που διάβασες πριν, με μόνο ένα τέτοιο επιμέρους. Ο Ρονάλντο δεν είναι γραμμωμένος. Δεν ξέρω κανέναν Ρονάλντο γραμμωμένο. Ευστραφή ξέρω. Αυτός που περιγράφει φίλε Κροατή είναι μίμηση Ρονάλντο. Μόνο με το χοντρό, ρε. Δεν είναι μίμηση, παιδί μου. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι άλλο πράγμα.

0: Έχουν δει τα ματάκια μας πολλά, ρε φίλε. Έχουν Ροναλντίνιο, έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε δει πολλά πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Μέση, έχουμε δει.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά, γούστα
0: είναι αυτά. Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία.
2: Όλα γίνονται.
0: Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Αλέφαντος, άμα λέει το δεκάρι δεν είναι κοντοπούτανο.
2: Για το πουθενά κάποιος έφυγε μόνο.
0: Δεν είχε δίκιο.
1: Μα πλέον φτάνουμε σιγά σιγά σε εποχές χωρίς δεκάρια.
0: Ναι, εντάξει.

0: Χθες έβλεπα ένα βιντεάκι από μια παραλία. Έχει πάρει αυτός ο Τσόγλανος ο Χατζηπανάκης ένα μπαλάκι του τένις.
1: Καλά, τώρα τι συζητάς.
0: Και παίζει μία ώρα με το μπαλάκι του τένις με τα πόδια.
1: Σε αυτή τη διάρκεια.
0: Πραγματικά λες, άσε μας ρε φίλε τώρα.

Των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται η δράση του παγκοσμίου κυπέλου με τα βλέμματα να στρέφονται στην πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής. Η Άλμπι Σελέστε ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στην Αλγερία, θέλοντας να στείλει από νωρίς μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές. Στον ίδιο όμιλο, η Αυστρία αντιμετωπίζει την Ιορδανία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη μάχη της πρόκρισης, ποια πρεμιέρα κάνει και η φιναλίστη της προηγούμενης διοργάνωσης, η Γαλλία, η οποία κοντράρεται με τη Σενεγάλη, ενώ το πρόγραμμα συμπεριληρώνεται με την αναμέτρηση Ιράκ-Νορβηγία. Μία ημέρα γεμάτη δυνατά ονόματα και ψηλές προσδοκίες στο παγκόσμιο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζεις το παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Στα τα

0: παίκτης της Real Madrid θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Συνεχίζει και κάνει καλές προσθήκες η Real. Μετά από 9 χρόνια στην Master City έμεινε ελεύθερος.
1: Είναι παιχτάρα ρε φίλε.
0: Ακριβώς. 31 χρονών.
1: Πολύ καλή προσθήκη και ο Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, συμφωνούμε. Λοιπόν, 31 ετών ήταν και στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο ασχολήθηκε. Μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι είχε έρθει και σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο, όμως μίλησε με τον Μουρίνιο, τον έψησε και έτσι θα αγωνίζεται με την φανέλα της Real Madrid.
1: Να δω πώς θα χωρέσουν βέβαια όλοι αυτοί. Okay. Είναι ένα θέμα.
0: Πρόβλημά τους.
1: Είναι ένα θέμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα του αεραστέχνη Ολυμπιακού και όχι μόνο, τον κύριο Χρήστο Χρυσάνθη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, είστε αγαπημένοι και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Θέλαμε να δείξουμε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο πρόσωπο των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γήπεδα, που παρακολουθούν στα γήπεδα, αλλά δίνουν μια έμφαση μεγαλύτερη στον ερασιτέχνη του...
0: Στον αθλητισμό, θα πω.
1: Στον αθλητισμό, ναι. Δηλαδή, δεν είναι και, ξέρεις, καμιά φορά μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το ποδόσφαιρο, και τα υπόλοιπα αθλήματα τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα.
0: Ή ούτε καν σε δεύτερη μοίρα, τα έχουμε παραμελημένα.
1: Και είδαμε τώρα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με 500 ανθρώπους περίπου να είναι Ολυμπιακός εκεί, με πιστούς ανθρώπους για τον ερασιτέχνη του που πηγαίνουν σε πολλά γήπεδα και όχι μόνο στο πόλο, πάνε και στο χάντμπολ, πάνε και στο βόλεϊ, πάνε και στα υπόλοιπα αθλήματα που διατηρούν τα ερασιτεχνικά τα ερασιτεχνικά τμήματα οι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είστε εσείς και έχετε πάει σε πολλά.
0: Και να πω και κάτι τέτοια. Πριν του δώσουμε το λόγο. Είπες ήταν 500 και ήταν και ο Χρήστος μαζί. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και 20 να ήταν, θα ήταν πάλι ο Χρήστος εκεί.
2: Μου δίνετε μια πάσα. Ωραία. Να πω ότι όντως είμαστε 500, αλλά επειδή πραγματικά είμαι από εκείνους τους λίγους που πηγαίνουν παντού όπου μπορούν βέβαια με τον ερασιτέχνη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί οι μόνιμοι που ακολουθούμε και ερχόμαστε κοντά από αυτούς που περιστασιακά εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Για να βγάλουν τις σχετικές φωτογραφίες, κύριε Χριστό.
2: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω ακριβώς έτσι.
1: Το λέμε εμείς, γιατί δεν... λέω εγώ που δεν τα έχω τέτοια θέματα.
0: Είμαστε καλοί στα πανηγύρια όλοι, αλλά πανηγύρια εννοώ για να πανηγυρίσουμε, εκεί που μυρίζεται κάποιος τίτλο πηγαίνει.
2: Το θέμα να πω κάτι. Οι τίτλοι προφανώς είναι σημαντικοί και τους χαιρόμαστε όλοι. Για μένα που είμαι τόσο κοντά στον ερασιτέχνη και στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχω παρακολουθήσει από τη στέπα της Ρωσίας μέχρι την Ισπανία, σε πολλά Final Four, εγώ περισσότερο έντονες αναμνήσεις και συγκινήσεις έχω από τις ήττες σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τόσο δυνατό το συναίσθημα μεταξύ οπαδού πραγματικού του ερασιτέχνη και αθλητών ή αθλητριών που τέτοιες στιγμές σε φέρνουν ακόμη πιο κοντά από τις νίκες. Να κλαίει δηλαδή μια κοπέλα στην αγκαλιά σου επειδή έχασε ένα τίτλο ή να βλέπεις να δακρύζει ένας άντρας 2 μέτρα γιατί κάτι πήγε στραβά, σε κάνει να θες ακόμη πιο πολύ να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά και καταλαβαίνεις την πραγματική αμοιβαιότητα της σχέσης μεταξύ αθλητή και οπαδού. Είναι πολύ πιο πολύ σημαντικό. Εγώ είχα τη χαρά από πολύ μικρός να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα ερασιτεχνικά αθλήματα, όχι με την ένταση την τωρινή, αλλά πάντα είχα σχέση με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ξεκινώντας από πόλο, βόλεϊ, κολύμβηση, από πολύ μικρή ηλικία. Προφανώς ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που τραβάει όλους μας, αλλά πραγματικά βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι η ψυχή του Ολυμπιακού είναι ο ερασιτέχνης.
1: Θα έπρεπε να είναι η ψυχή των ομάδων, θα έπρεπε να είναι η ερασιτέχνης και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά και τις υπόλοιπες.
2: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε να είναι ο ερασιτέχνης και δυστυχώς Λίγοι σύλλογοι κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λίγοι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είναι ο Ολυμπιακός, που πραγματικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά τμήματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που ακολουθεί κάποιος τον εραστέχνη, παρά η αγάπη του για τα αθλήματα, για τον, για το σύλλογο βέβαια, και για πολλούς άλλους
2: λόγους. Αυτό είπα, μπάμπη μου. Είπα στην κουβέντα που κάναμε ότι είτε είναι εκείνες που σε κάνουν να δένεσαι ακόμη περισσότερο. Η αγάπη στην ομάδα είναι, πραγματικά είναι περίεργο να εξαρτάται μόνο από τους τίτλους και τις νίκες.
1: Και εσείς που παρακολουθείτε χρόνια τώρα αυτά τα τμήματα, φαντάζομαι ότι ένα παιδάκι όταν έρχεται στο σύλλογο, ας πούμε, και είναι 16-17 χρονών, διότι τέτοιες ηλικίες ουσιαστικά μπαίνουν στο... και αρχίζουν και πρωταγωνιστούν, όταν το βλέπεις μετά 30 χρονών να σηκώνει μια Ευρωπαϊκή Κούπα, πραγματικά είναι... έχεις δει όλη την εξέλιξή του.
2: Πραγματικά, το σκεφτόμουν προχτές, με την... που έβγαλα φωτογραφία μαζί με τη Βάσο στο αεροδρόμιο, γιατί είχα τη χαρά να συνταξιδεύσω στην επιστροφή. Τη Βάσο τη γνώρισα σε μια εκδήλωση που ήταν τόσο μικρή, που ενώ οι συμπαίκτριές της είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική, ο Ολυμπιακός την έστειλε να τον αντιπροσωπεύσει σαν κοριτσάκι μικρό. Και πραγματικά τώρα την έβλεπες γυναίκα δίπλα σου να σηκώνει μια κούπα Ευρωπαϊκή, που για αυτά τα παιδιά πολεμάνε τόσο πολύ με τις πισίνες και με τόσες λίγες αποδοχές, ιδίως οι γυναίκες, πραγματικά είναι μια ικανοποίηση που ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας που είμαστε δίπλα τους και ξέρουμε τι σημαίνει για αυτές.
3: Και με αυτές τις συνθήκες δουλειάς.
1: Με αυτές τις συνθήκες, δεν έχουν κολυμβητή.
3: Τα βασικά τέλος.
1: Τα βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι...
2: Επειδή θα φανεί ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός αν επικεντρωθώ εκεί, το ξέρετε όλοι ότι είναι πραγματικός άθλος ένα σωματείο σαν τον Ολυμπιακό σε τμήματα όπως είναι η κολύμβηση, και δεν είναι το μόνο, είναι χωρίς πισίνα, με διαδρομές που μοιράζονται με άλλες ομάδες, με

0: ομάδα, έτσι, όχι γενικά. Μην μου πεις το μέλετος.
1: Θα μπορούσα να σου το πω ιδίως εσένα που γνωριζόμαστε.
0: Ξέρω, αυτό λέω, δεν τα ξέρω.
1: Όχι, αγαπημένο ταξίδι με την ομάδα, θα έλεγα ότι είναι στο κήρυξη ανεξάρτητα από αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ήταν ένας προορισμός πολύ πολύ δύσκολος και παρότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο, για μένα αποτελούσε άθλο το γεγονός ότι βρεθήκαμε εκεί και μας είδαν, ενώ στην ουσία δεν μας περίμεναν. Είμαστε δύο άνθρωποι που πήγαμε από τον Ολυμπιακό. Και άλλο ένα προορισμό, για να μην μονοπολίσουμε το γυναικείο πόλο. Έχω πάει στην Ισλανδία πριν από δύο χρόνια με το handball, όπου το αποτέλεσμα ήταν πρώτος αγώνας τελικός για τον ευρωπαϊκό τίτλο. Χάσαμε με διαφορά, μπορούσε να ανατραπεί εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και αυτός όμως ένας πολύ πολύ μακρινός προορισμός και συνθήκες πρωτόγνωρες για μας εδώ στην Ελλάδα. Είπα δύο από αυτά, τώρα να αρχίσω να ψάχνω και να ανασύρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Χατζημητρίου λέει ότι και το hardball συνέχεια πηγαίνει και μας λέει όχι εκεί που είναι 50% άτομα, εκεί που είναι και 4 άτομα και 3 είναι. Δίνει το παρόν πάντα.
2: Επιβεβαιώνει ο
0: φίλος. Ποιο ταξίδι θα θες να ξανακάνεις?
1: Ούτως ή άλλως είμαι κοντά τους. Στο handball έχω και τη χαρά και σε όλα τα αθλήματα να βρίσκομαι ακόμη σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ακόμη και όταν είναι περιορισμένη η συμμετοχή του κόσμου. Ναι, είναι ένα από τα ανταποδοτικά ωφέλη της συμμετοχής μου σε όλα τα αθλήματα. Και αναγνωρίζεται, να σημειωθεί και θέλω να το πω, ότι ο Ολυμπιακός σαν διοίκηση είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ξέρει ότι τον στηρίζουν και το αναγνωρίζει έμπρακτα όσο μπορεί.
2: Ωραία. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστούμε για αυτή την εμπειρία. Να είστε πάντα γερός και να ταξιδεύετε και να πηγαίνετε εκεί που αγαπάτε, αλλά και στα εδώ δεν χάνετε και κανένα. Και να είστε,
1: ναι.
2: Και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Χάρηκα πραγματικά
2: και εγώ.
1: Τα είπαμε μαζί και χάρηκα που μιλήσαμε ιδίως για τον αεραστέχνη. Όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα αξίζουν την υποστήριξη όλων μας.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Μιλήσαμε με τον Χρήστο Χρυσάνθη, ο οποίος είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά έχει διατελέσει και αρκετές φορές και μέλος της διοίκησης του αεραστέχνη σε αυτά τα τμήματα. Έτσι για να μας μεταφέρει μια διαφορετική εικόνα για τον αθλητισμό, τον αεραστέχνη.
0: Είναι διαφορετικό αυτό που λέγεται τώρα. Είναι άλλο οργανώνεται μια εκδρομή, πηγαίνουμε 800
2: χίλιοι
0: κάπου σε ένα όλ μαζί, με πούλμαν, και είναι άλλο είμαστε 4-5 σκόρπιοι που πού παίζει ξέρω, η ομάδα μας, παίζει εκεί. Θα πάω μόνος μου ή με το φίλο μου, θα κλείσω μόνος μου ένα ξενοδοχείο, θα βρω τρόπο είτε με διαπίστευση είτε με εισιτήριο να πάω να το παρακολουθήσω. Ξαναλέω, όχι οργανωμένα για να φωνάξω, σαν μεμονωμένη περίπτωση και να γυρίσω πίσω γιατί θέλω να πάω να κάνω το κέφι και να δω κάτι που δεν είναι τόσο εμπορικό.

0: Μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο των και μισή, θα μιλήσουμε και με Γιάννη Καρατζαφέρη, να πούμε δύο κουβέντες και για τα σημερινά μάτς.
1: Που έχουν ενδιαφέρον τα σημερινά. Ναι. Είναι νομίζω από τις μέρες που τα παιχνίδια είναι έτσι πιο... πιο. Λοιπόν, έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Όφη, έχει ξεπεράσει τα 1000 ευρώ που έχει διαθέσει, 1100 ευρώ, 1100 ευρώ, 1100 διαρκείας έχουν ήδη φύγει σε μία μέρα, παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Και είναι και λογικό, διότι όπως μας ενημερώνουν πέρυσι τέτοια... αντίστοιχη περίοδο είχαν δοθεί περίπου 600, δηλαδή σχεδόν κάτι περισσότερο από τα μισά. Αλλά τώρα είναι και η Ευρώπη, είναι και γενικότερα η άβρα της ομάδος που οθεί τον κόσμο στο να αγοράσει.
0: Κύπελο, αυτό, όλα είναι.

0: τα 10 δεκάρια της Βραζιλίας στο τελικό του 70. Φτάσαμε λέει, το 2026 χωρίς δεκάρια, λέει ο Μιχάλης από την Κυψέλη. Καλά να έχει γίνει η Βραζιλία, όλοι βιρτουόζοι ήταν. Αλλά
1: μέχρι και ο τροματοφύλακας μπορούσε να παίξει δεκάρι.
0: Καλά, σήμερα εύκολα. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών. Αλλά πάλι καλά, έστω σε μικρότερη κλίμακα, βγαίνουν και οι βιρτουόζοι, βγαίνουν ακόμα και καλύτερα.
1: Έχουμε ακόμα δεκάρια, έχουμε.

Αυτές τρεις ισοπαλές λέει χθες απόδοση 100 όλες μαζί. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν παίζει εύκολα αυτές τρεις ισοπαλές. Να μου πεις τώρα, με ζητούμε να μπορεί, αλλά κάποιος εδώ συχτηρίζει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο. Εντάξει τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη

0: Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Δεν σου έφτανε ότι ήθελες να παίξεις άσο και over 2,5 την Ισπανία.
1: Και λέω και από το ημίχρονα και 3,5 και...
0: Εγώ ήθελα και 4,5.
2: Ρε παιδιά, τι να πω τώρα με αυτά που έχουμε δει.
0: Εντάξει, τι θες να πούμε, τίποτα να μην πούμε. Να κάνουμε το κορόιδο.
2: Έτσι, ας παίξουμε σήμερα άλλες 4 οπαλίες και ας πούμε για
3: υπόλοιπες. Θα ξανάρθω τώρα 4-4.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Δεν είναι κάθε μέρα Τζαγιανιού. Να σου πω κάτι και καλύτερα. Δηλαδή εγώ να παίξω στο παλίσιο δεν παίζω.
0: Ναι.
3: Και χτες φάγαμε τα μούτρα μας, αλλά δεν τουλάχιστον θα γλιτώσουμε σήμερα.
2: Κοίταξε τι γίνεται. Αυτό που αντιλήφθηκα, αλλά το έχω πληρώσει πολύ ακριβά για να το μάθω, είναι ότι οι λεγόμενες θεωρητικά ασθενέστερες ομάδες, εθνικές ομάδες, τουλάχιστον στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Και σου λέει μετά...
3: Πώς θα αντέξουμε μετά.
2: Οπότε... Θα έχει πλάκα να έρθουν όλα τα φοβορή σήμερα με νίκες από ημίχρονο, αλλά εγώ όπως σκέφτηκα στον εαυτό μου ότι μέχρι να μπούμε σαν νοκάουτ δεν θα ξαναπαίξω τουλάχιστον ημίχρονο.
3: Εγώ σου έχω πει γενικά δεν παίζω ημίχρονο.
0: Μας έστειλε ένας φίλος ένα ωραίο στοίχημα να παίξουμε τα φαβορή να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο και να επικρατούν στο τέλος που δίνει και 31 απόδοση.
2: Εντάξει, okay. Ναι, είναι όνειρο αυτό, αλλά με βάση επαναλαμβάνω αυτά που έχουμε δει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο αντέχουν.
3: Γενικά είναι κακό το στοιχηματισμό στο ημίχρονο. Το λέω χρόνια γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι...
2: Όμως, η Ισπανία, αν μπορούσε να πάρει ένα γκολ, θα βάζει εκεί στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ναι, μα να το δεις και διαφορετικά, Σταύρο μου, είναι σαν να παίζεις το. Γι' αυτό είναι και η απόδοση μεγαλύτερη. Σε 45 λεπτά ένα στοίχημα και όχι σε 90.
3: Και επίσης, όχι, έχει διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ημίχρονο να μπορώ να το παίξω. Δηλαδή, γιατί εκεί ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και θέλω να σου πω, δεν πας ότι.
2: Ναι, δεν μου κάτσε καλά.
3: Το πρώτο ημίχρονο στο τέλος, στο 60 θα βάλω και δύο πιστόλια και να το πάρω το μάτς. Ενώ το πρώτο ημίχρονο πας και λίγο πιο σβηστά.
2: Εντάξει, και το χειρότερο όλων είναι ότι με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς που είχαμε κάνει, τώρα πρωτιές ομίλων πολλές θα πάνε περίπατο από τα φαβορί και αλλάζουν όλες οι διασταυρώσεις μετά. Yeah. Για όσους έχουν παίξει μακροχρόνια, το λέω έτσι.
3: Δεν ξέρω γι' αυτό, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Αλλά είναι σε ήττα διαφορετικό, γιατί στην ισοπαλία, πάλι να πάρει τα άλλα δύο παιχνίδια, έχει 7 βαθμούς, οπότε θα έχει κερδίσει και τον άμεσα ανταγωνιστή της για τη δεύτερη θέση, πάλι πρώτη θα είναι. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα και για την τρίτη θέση πλέον που κάποιες αρκετές ομάδες από την τρίτη θέση μπορούν να συνεχίσουν.
2: Όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις με βάση στο σύνολο της εκπλήξης που έχουν γίνει, αν αυτός που μπορεί να τερματίσει πρώτος, θέλει να τερματίσει και πρώτος.
3: Ισχύει και αυτό είναι.
2: Αυτό είναι το βασικότερο. Να πούμε έτσι μια πολύ καλή κουβέντα για το φίλο μου τον Γιώργο Δόνη, γιατί βλέποντας τα highlights δεν άντεξα. Δεν πήρε βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη με την Σαουδική Αραβία.
3: Δεν πήρε απλά ένα βαθμό ενός, όχι δεν πήρε βαθμό.
2: Ναι. Δεν ότι πήρε μόνο ένα βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μπράβο στον Γιώργο και ευχόμαστε τα καλύτερα και μελλοντικά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε Γαλλία, Σενεγάλη. Εδώ είμαστε λίγο...
3: Λοιπόν, να πω κάτι πριν ξεκινήσεις. Σε αυτό που λέει ο φίλος. Με άσο και over 1,5, άσο, φαβόρι και over 1,5 όλα τα μάτς, έχει απόδοση γύρω στο 6,5.
2: Μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα.
3: Ναι, τα 4 σημερινά μέχρι το πρωί. Δε.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Όχι, απλά επειδή το αναφέραμε. Πάμε λοιπόν.
2: Δεν είναι μακριά. Να πω ας πούμε ότι στη Γαλλία για να κερδίσει σήμερα νομίζω ότι ένα γκολ δεν θα τη φτάσει. Στη λογική ότι η Σενεγάλη σκοράρει, έχει μπροστά Μανέ, έχει Νίκολα Τζάκσον, έχει Ισμαήλ Σαρ, παιδιά φορμαρισμένα που στην κόντρα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχει να σκέφτεται την σούπερ έκπληξη που είχαμε βιώσει το 2002 στην Αποανατολή, αντίστοιχη πρεμιέρα, έτσι όταν ερχόταν και ως...
3: Εκεί ήταν και πρεμιέρα του Μουντιάλ νομίζω, γιατί τότε οι πρωταθλήτριες παίζανε, ναι. Παίζανε πρωταθλήτριες πρεμιέρα και όχι οι διοργανώτριες.
2: Σωστό, σωστή επισήμανση. Τώρα, να πούμε ότι Η Γαλλία έχει κάνει νίκη στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια αναφορικά με το momentum που έχει. Απ' την άλλη, η Σενεγάλη επίσημα και φιλικά σκοράρει στα 10 από τα τελευταία 12. Έχει το εύκολο γκολ η Σενεγάλη, και οι Γάλλοι μπορεί να έχουν ονόματα στα μετώπιση, αλλά ο τρόπος που παίζει ο Ντεσάν αφήνει σε πολλές των περιπτώσεων εκτεθειμένη την άμυνά του. Τώρα βέβαια για τον Ντεσάν ήθελα να πω ότι είναι απορία άξιον πως αυτός ο προπονητής αμφισβητείται τόσο έντονα εντός των τυχών, έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή που έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής και ως παίκτης, και είναι ο μόνος εν ζωή πλέον με τέτοιο ρεκόρ. Θα παραδώσει σκυτάλη στο Ζιντάν μετά το τέλος του τουρνουά, αλλά το τι έχει ακούσει εντάξει, με προκαλεί εντύπωση για μια Γαλλία που επί των ημερών του έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάει φιναλή σε Μουντιάλ, έχει πάει Euro, ακόμα και στο πρόσφατο Euro έμεινε έξω στα ημιτελικά από την Γαλλία, από την Ισπανία που μετέπειτα το κατέκτησε. Τέλος πάντων, υπάρχει το ερωτηματικό με τον Εμπαπέ πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είχε πολύ κακή χρονιά με την Ρεάλ σε ατομικό επίπεδο. Ναι μεν πολλά γκολ, αλλά δεν πήρε κάποιο τίτλο. Η βάση μου θα είναι το goal-goal σε τιμή διπλασιασμού. Mm-hmm. Αν συμφωνήσω με τον φίλο και παίξω το φαβορί, θα πήγαινα και πάλι σε άσο με goal που είναι στο 3-10. Δηλαδή όπως και να έχει, βλέπω ότι συνεργάλει ένα goal να το πετυχαίνει υπόψη. Τώρα, παίζει και η Αργεντινή σήμερα, παίζει με την Αλγερία. Η ομάδα του σκαλώνει με ένα ρεκόρ 12-2-4 σε 18 μάτς στα προκριματικά, τερμάτισε στο σύν-9 από το δεύτερο Εκουαδόρ. Είναι μια Αργεντινή που με τον Μέση στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να κάνει ένα εντυπωσιακό καρέ, συγγνώμη, έχοντας κατακτήσει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα. Αν πάρει και αυτό το Μουντιάλ, θα κάνει και ένα ανεπανάληπτο back-to-back σε παγκόσμια κύπελα. Μία συμμετοχή να φτάσει 200 ο Μέση, 117 γκολ πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα Αργεντινή που δεν την πει γυρασμένη, αλλά έχει λίγα νέα πρόσωπα ο Σκαλόνι στο ρόστερ του, συγκριτικά με την ομάδα που έφτασε στην κορυφή στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Αυτό είναι και καλό και κακό. Η Αλγερία, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, έκανε περίπατο στα προκριματικά της Αφρικανικής ζώνης με 8-1-1 σε 10 μάτια, και έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά στο Κόπα Αφρικά, όπου έμεινε εκτός από την Νιγηρία με ήττα με 2-0. Πέμπτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, 82-86 και 2010 έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Το 2014 στη Βραζιλία έφτασε μέχρι τους 16, την άφησε έξω η μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στην παράταση. Εδώ θα πάω στα 2-3 τέρματα με απόδοση 1,95. Όσοι θέλουν να παίξουν τον άσο του 1,40, με την ευχή μου. Ακόμα και να κερδίσει.
3: Εντάξει, σκέτος δεν παίζεται. Πρέπει λίγο να το διαμφίσεις με κάτι.
2: Αν εντάξει, το τα 2-3 τέρματα ότι μας καλύπτουν, και αν γίνει κάποια γέλα, η Αλγερία είναι σφιχτή πίσω. Τώρα, αν η Αργεντινή κερδίσει με 4-0, με γιάτς με χαρά της. Γι' αυτό λέω στα 2-3 τέρματα που είναι κοντά σε τιμή διπλασιασμού. Ιράκ-Νορβηγία. Έχω παρατηρήσει, παιδιά, ότι η Νορβηγία αρέσει πολύ, και πολλοί φίλοι την έχουν επιλέξει και ως μεγάλο outsider για να φτάσει ψηλά. Τρένο στα προκριματικά με 8 νίκες σε 8 μάτς, με Χάλαντ να δαγκώνει, με Σολμπάκερ στον πάγκο να έχει δημιουργήσει μια ομάδα που έχει και σωστή νοοτροπία και διάκριτους ρόλους στην εντεκάδα. Δεν πήγε καλά στα φιλικά, αυτό δεν λέει και κάτι. Έκανε μία νίκη σε 4 φιλικά. Αυτή είναι επί της Σουηδίας με 3-1. Από την άλλη, το Ιράκ βρίσκεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ από το 1986. Εκεί η αλλαγή προπονητή, πήγε ο Αυστραλός, ο Γκρέμ Άρνολντ, είναι που άλλαξε την ομάδα. Πέρασε μπαράζ με τη Βολιβία 2-1 και βρίσκεται εδώ. Και εδώ βλέπω τα 2-3 τέρματα. Ο Χάλαντ είναι χαμηλά anytime scorer, είναι σε ένα 40-50. Έχω επιλέξει τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2-10. Εδώ είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί και το line των corner που είναι 8,5 και να πάρουμε το 1,65. Και το Αυστρία Ιορδανία, νομίζω η Ιορδανία είναι μία από τις 4 σταχτομπούτες σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αυστρία 28 ολόκληρα χρόνια μετά βρίσκεται σε τελική φάση. Καλά προκριματικά, 6 νίκες σε 8 μάτς, στο συν 2 τερμάτι μπροστά από την Βοσνία. Από την άλλη, η Ιορδανία δεν έχει να επιδείξει κάτι. Πέρασε στο Μουντιάλ τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Νότια Κορέα. Μόνο έναν τελικό σε επανασιατικό κύπελο του 23 που έχασε από Κατάρ 3-1. Εδώ ρισκάρω λίγο, θα κάνω κόμπο τον Άσο με τον no goal σε απόδοση 2-20, για να πάρω μια καλή απόδοση και πιστεύω ότι η Ιορδανία είναι δύσκολο να διασπάσει την άμυνα της Αυστρίας, ούσα και στην παρθενική της συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ. Αυτά.
3: Μια χαρά αναλυτικότατος. Πριν κλείσουμε, να στείλεις και έναν στην Κρήτη με την Anec Lines. Θέλω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το, μέχρι το 76. Χαμό σήμερα.
2: Τι χαμό έχει κάνει, ρε φίλε.
3: Εντάξει, φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κρήτη. Ένα εισιτήριο για 2 άτομα με σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Λίγο το λες.
2: Δεν το λες. Δεν μου το πες να μου είναι 78.
3: Θα πιάσει το γκολ της Σενεγάλης και όπου θα πας.
2: Το μαγικό 14 που είναι και τα πρωταθλήματα που έχει πλέον η Arsenal. Κερασμένο από μένα στο φύλλο.
3: Ο κύριος Σεμερτζάκης Ιωάννης. Πρέπει να είναι και από εκεί αν καταλαβαίνω από την κατάληξη του επιθέτου. Σεμερτζάκης Ιωάννης σε 7-23.
2: Καλό ταξίδι στον κύριο Ιωάννη.
3: Ο αριθμός του τηλεφώνου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και ως τις 2 παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη και με πολλά πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα public του Athens Metropol, Ρώσον R6G8, έτσι λέγεται το αισιωτικό μαϊλιόν που θα δώσουμε. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο επίσης Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και εκτός από τα δώρα του Public θα έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσιτζόγλου και Γιώργο Τσάναγκα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Γιώργος Γιαννής στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα για σήμερα στην εκπομπή. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Facebook της εκπομπής. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Ακολουθείτε τη σελίδα, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που γνωρίζετε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και όλοι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, όσο εσείς κοιμόσασταν, ο Μέση έκανε hat-trick. Αυτό σας λέω. Και όσο και εγώ κοιμόμουν, για να πω την αλήθεια, μην είμαι ψεύτης, μην το παίζω. Και καλά, ας πούμε. Η Αργεντινή καθάρισε 3-0 την Αλγερία με τον Αϊθαλή πλέον Λίο Μέση στα 38 του να πραγματοποιεί το πρώτο του hat-trick. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι με αυτό το hat-trick ο κύριος Μέση πέτυχε και ένα σπουδαίο επίτευγμα. Έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 γκολ. Γιατί ακούω λίγο επιστροφή το... Τώρα για να δω, τώρα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, έφτασε τα 16 γκολ ο Λίο Μέση, που είναι το απόλυτο ρεκόρ το οποίο κατήχε μέχρι τώρα ο Μίροσλαβ Κλόζε. 16 γκολ σε 27 συμμετοχές ο Μέση, 27 παιχνίδια δηλαδή σε παγκόσμιο κύπελο, τελικά Μουντιάλ, και έπιασε έτσι τον Κλόζε, ένας παίχτης ο οποίος είναι 38 στα 39, έχει κατακτήσει οτιδήποτε κυκλοφορεί, έχει πάρει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το τελευταίο Μουντιάλ, και εκεί που κάποια στιγμή τον λέγαμε στην Αργεντινή πριν 5-6 χρόνια ότι δεν παίρνει τίποτα, τώρα έχει πάρει μια σκούπα και τα μαζεύει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Τι είπαμε, τα έχουμε πει για το Μέση, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ευλογημένοι που ζούμε την εποχή του, μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, είχαμε το Ιράκ Νορβηγία 1-4 και το Αργεντινή Αλγερία 3-0. Τώρα, 7 η ώρα το πρωί, θα ξεκινήσει το Αυστρία Ιορδανία. 8 η ώρα το απόγευμα έχουμε το Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 το βράδυ το σημαντικότερο μάτς και ίσως το πιο αμφίροπο μαζί με το μάτς του Μαρόκου με τη Βραζιλία που είχαμε δει. 11 η ώρα παίζουν Αγγλία-Κροατία. Οι Άγγλοι που για έναν περίεργο τρόπο έχουν πάρα πολλούς φανς. Δηλαδή δεν ξέρω, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχαν στο παρελθόν κάποιες πολύ ωραίες ομάδες. Όπως χθες μιλάγαμε με τον φίλο μου τον Θοδωρή από τα Γιάννα και θυμηθήκαμε την Αγγλία εκείνη το 98 που ήταν πραγματικά. Αν έβλεπες το ρόστερ της, αναρωτιέσαι πώς και δεν πήρε εκείνη η ομάδα τίποτα. Για να δούμε αυτή τη φορά οι Άγγλοι, που κάθε φορά μπαίνουν έτσι με προσδοκίες, αλλά. Λοιπόν, καλημέρα Βάγκο και κύριε Χολύπτα, πάμε στο τώρα. Βαρασχέλια ή Ολύσε, Κωστής Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κωστή, είναι ένα από τα πιο εύκολα ερωτήματα που μου βάζεις να απαντήσω, γιατί είμαι πολύ με τον Κβίτσα. Με τον Κβίτσα, Κβαρασχέλια. Άρα θα διαλέξω τον Κβαρασχέλια, Πεχτάρα και Ολύσε. Και γενικά η επιθετική γραμμή της Γαλλίας είναι Παναγία μου. Και οι Γάλλοι χτες το βράδυ δεν δυσκολεύτηκαν και αυτοί. Με τον Εμπαπέ να έχει κέφια. Λύγησε τη Σενεγάλη με 3-1. Σε ένα παιχνίδι που τα σπουδαία όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν λες και μπήκαν να παίξουν 45 λεπτά στο δεύτερο. Το πρώτο ήταν ως μη γεννόμενο, στο δεύτερο έγιναν όλα όμως. Και η Τρικολόρ, ένα από τα σταθερά φαβορί, επικράτησαν τις Σενεγάλης με 3-1 σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο ήταν σούπα, στο δεύτερο

μετά, λέει ο Αναστάσης Σάικαρα και Σεντροπέ. Καλά, εσύ Αναστάση, περνά και Γαλλία φουλ, φαντάζομαι. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο Βίκτορας Παράμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξου Άγκτζης. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, για το κουκλάκια κτλ. Καλημέρα, αδέρφια, ο Γιάννης. Θα έρθει στο πάρτι 18 Ιουλίου, αναρωτιέται ο Γιώργος Πενιρλή. Αν γίνει πάρτι, θα έρθει, ναι. Το βασικό είναι αν θα γίνει πάρτι. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο Μακένιο, το φίλο μας. Και πάμε στη σελίδα να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Καλημέρα, Λάνια των Ετζιανών, και καλή εκπομπάρα σε όλους. Με πολύ αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα Πάναθα από το δρόμο Στέλνο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας. Φαίνονται μεγάλοι ηγέτες. Εγώ ένα όνομα θα πω, Μέση. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σας, λέω ο Σωτήρης. Μισό να πάμε και στο επόμενο. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Ακούτε ότι είμαστε παντού έτσι. Παντού. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος από την Κύπρο. Μέση και γκολ. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές τους, λέει ο ονόματος μου Βαγγέλης. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Απλώς ποιο ο Μέση ο Θεός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παρέα από τους δέκτες είναι ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εκπομπή. Ο άλλος λέει στα 39 έκανε το πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε Μουντιάλ. Ας πάει και στα 43 του να κάνει και καραίο εξωγήινος. Πες το ψέματα, Γιάννη. Πες το ψέματα. Πολύ θέλει ο Μέση να κάνει καρέ στα 43. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το παράκι. Πω που όλοι κάτι τσαντίλες που λέει που θα έχει ο Ρονάλντο με τα 3 γκολ του Μέση. Θα σκυλιάσει να βάλει γκολ σήμερα. Πάντως, Βαγγέλη, μέχρι στιγμής η Αργεντινή έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ολοκληρωτικό, ουσιώδες, με πολλά τρεξίματα. Νίκο τέλος Γερμανία. Αδερφέ Νικόλα, δεν το είδα απόψε. Τώρα θα σου πω ψέματα. Δεν το έχω δει το μάτς απόψε για να κάνω σχόλιο, ας πούμε, αναλυτικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, λέει, Χιγκίτα 13 από Σεπόλια. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη Γιώργο, και καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια πέφτω κάτω από τα 100 κιλά, έχοντας χάσει συνολικά μέσα 4 μήνες 34. Και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου. Γιαννάρα μου, Λεβέντη μου. Α, μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Εγώ και καιρό να σε δω. Την επόμενη φορά που θα σε δω, θα σε φύγει τελείως. Χαίρομαι, Γιαννάρα μου. Συνέχισε. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αδέρφια. Σπρώξτε όλα Super Mario και φέρε το Μέση. Έστω και για φωτογραφίες, φώντας καρδιά original. Τι να τις κάνεις φωτογραφίες, ρε. Για την άβρα του, θα μου πεις, ναι, για να έχεις την άβρα του, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα ρωσικώσει η Γαλλία, γατάκια. It's coming home, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το φίλο μας το Μόντι. Καλημέρα από την νησιά Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στην Δημήτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα δούμε ωραία παιχνίδια. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Λεωτάκης. Όταν υπάρχει ο Θεός Μέση να κάνει χατρίκ, τι άλλο θέλεις να δεις? Το κάνει για χρόνια το επάγγελμά του, το σέβεται και το αγαπάει, ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Ζόρς, να έχετε πάντα καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, λέει ο φίλος μας ο Σπυράν από Μάρωση. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, σε όλη την παρέα, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εκπομπή στο Βαγγέλη 7 από τα Φάρσαλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ένας φίλος από τον Ειδικό Ωκεανό. Την καλημέρα και στο Σταμάτη. Ναι, λέει Γαλλία, αδερφέ. Αλλιώς θα με σφάξουν γυναίκα και γιος και πεθερικά, λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Καλά, εντάξει, το συμπαθείς και εσύ, δεν μπορεί να μην συμπαθείς. Εδώ τώρα και η Γαλλία, αυτό το τετράδα που έχει μπροστά, ας πούμε, είναι Παναγία μου. Παναγία μου. Πολύ, πολύ μπάλα, γενικά, μεσοπιθετικά, πολύ μπάλα. Η τρικόλορ. Τι να συζητάμε. Και βέβαια. Ποιο να πρωτοπείς, να πεις για τον Ντεμπελέ, να πεις για τον Εμπαπέ, να πεις για τον Ντουέ, να πεις για τον Μπαρκολά, ποιον θες να πιάσεις και ποιον να αφήσεις τον Ολίσε. Γίνεται ένας χαμός εκεί μεσοπιθετικά για τους Γάλλους. Ο Δημήτρης ο Μπασκετικός, λέει, και Καλορίζικος, λέει. Εντάξει, κάτσε εσύ, μωρέ, να έρθουν τα επίσημα. Φαγώθηκες από χθες, Καλορίζικος και Καλορίζικος. Κάτσε να έρθουν τα επίσημα. Μιλάμε για το. Για την ιστορία με τον Ομπράδο και τον Παναθηναϊκό, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Καθώς υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο ναι, πολλοί λένε ότι είναι και τελειωμένο. Δεν είναι τελειωμένο, θα πω εγώ, διότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί. Όταν θα υποθεί και θα είναι σίγουρο για τον κόσμο, όλο τότε θα ενημερώσουμε. Πάντως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι δεν θα αργήσουν οι εξελίξεις με τον Ομπράδο και ενδεχομένως πιθανότητα θα είναι θετικές κιόλας. Για να δούμε. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη από Ειδικό Ωκεανό. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Δημήτρης από Φούρνους. Καλημέρα από την όμορφη Χίο. Καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν.

0: Πώς είναι τα πράγματα στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργη? Έχουμε εξυπηρέσει δηλαδή, ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Ποιο παιδί είναι μαζί σου?
0: Ο Γιώργος Γιαννήσης.
1: Να είναι καλά το παιδί. Τι θέλω να πω, δεν έχω εικόνα για τα παιχνίδια, γιατί με πήρε ο ύπνος μετά από πολύ καιρό βράδυ. Μπόρεσα και κοιμήθηκα βράδυ, απίστευτο πράγμα για μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν κοιμάμαι τα βράδυ, κοιμάμαι την ημέρα εγώ. Δηλαδή μετά τις 8 η ώρα μόλις ακούω, πέφτω και κοιμάμαι. Τι θέλω να πω, ρε φίλε. Από ό,τι έμαθα τα αποτελέσματα, η Γαλλία νίκησε 3-1.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή 3-0 και οι άλλοι που παίζανε.
0: Και η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ.
1: 4-1 το Ιράκ. Οπότε νίκησε ένα δοκοβορή.
0: Ναι. Και πήγαν και κολλάκια.
1: Κοιτάξτε, η Γαλλία από ό,τι έχω καταλάβει, φίλε, μπροστά είναι θάνατος. Δηλαδή,
0: ναι, είναι μπροστά. Ναι.
1: Είναι δηλαδή, όχι πως πίσω έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει προσκαράδες και πίσω. Και στο κέντρο γίνεται χαμός. Γενικώς είναι από τις πιο πλήρες ομάδες.
0: Είναι γεμάτη ομάδα πολύ, ναι.
1: Είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Παρόλο που είναι καλή ομάδα και η Ισπανία και την έχουν φαβορεί, σου έχω πει επιθετικά έχει πρόβλημα. Δεν έχει επιθετικό, ξέρεις. Ένα τεμπελέ, ένα νεπαπέ, ρε παιδί μου, να τα στάζει. Πολύ εύκολα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πιστεύω τον Ζιονάλκο, λέει για τους που παίζει. Άρχισε ο Σεϊράδο ότι είναι, ρε παιδί μου, το 9 το τρελό, να πούμε. Δεν έχει Βίγια, δεν έχει Τόρες, δεν έχει να παίξει όπως ήταν ο Ράουλ παλιότερα. Ξέρεις, δηλαδή δεν έχει το 9, ξέρεις, αποβάσαι. Δεν ξέρω άμα συμφωνείς.
0: Εντάξει, οι Ισπανοί έχουν και άλλο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, έχει πολύ καλά εξτρέμ, βέβαια. Έχει κέντρο καλό, άμυνα καλή, καλό τερματοφύλακα έχει. Γενικώς και οι δύο τερματοφυλακές είναι καλοί. Και αυτός της Arsenal και αυτός της Μπαρτσελόνα είναι καλός. Πάμε καλά για τον Μπράντοβιτς.
0: Πάνε καλά τα πράγματα, ναι.
1: Μακάρι, αδερφέ, μακάρι. Σε ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού περιμένουμε μεταγραφές. Ο Τσάπρας τελικά τι έγινε?
0: Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε. Νομίζω όμως ότι ο πρώτος που θα έρθει τώρα θα είναι ο Έτιεν Καμάρα.
1: Αυτός είναι καλός παίκτης.
0: Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Ένα χρόνο, μισό χρόνο τον κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Από το Γενάρη τον πιέζει. Νομίζω ότι έχει κλείσει τώρα για 4 χρόνια. Φαντάζομαι ότι αύριο
1: μετά. 4 χρόνια, Μπράβο, είναι μικρός η ηλικία.
0: 25 νομίζω είναι.
1: Πολύ καλή ηλικία. Στα καλύτερά του ήταν αυτός τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Αυτό νομίζω ότι έχει κλείσει. Αυτό
1: πρέπει να είναι μηχανάκι, σαν παλιά που είχαμε το Σιμάο.
0: Πρέπει να είναι και καλύτερο με την μπάλα στα πόδια αυτού.
1: Ναι, πρέπει να είναι καλύτερο. Από το Σιμάο. Αυτά θέλαμε εμεί. Εμεί θέλουμε τρίτου παίκτε να ξέρουν και λίγο μπαλίτσα και να, λένε, και να είναι σκυλιά. Γιατί φίλε δεν γίνεται πλέον. Το ποδόσφαιρο δεν έχει γίνει πολύ εξελίξιμο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Πανούλη.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια χαρά. Μου λέει εδώ ο φίλος, καλημέρες. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι ο Ζώσος μπορεί να ανταπεξέλθει στην άταξη πραγμάτων του μπάσκετ, προπονηταράς εννοείται? Με μία λέξη θα σου απαντήσω. Φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, γεια σας, Βαγγέλη και Πάνο.
0: Δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος.
2: Ο Γιωργάκης, ναι, ο Γιωργάκης. Ο Καλάμπρια είχε έρθει σαν ελεύθερο στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Καλάμπρια είχε έρθει σαν ελεύθερο στον Παναθηναϊκό.
2: Και τώρα τον θέλει σαν σου όλο.
0: Γράφονται για τον Καλάμπρια εδώ και κάνα δύο μήνες από Ιταλία, αλλά ο Παναθηναϊκός κάτι χειροπιαστό, κάτι ουσιαστικό δεν έχει στα χέρια του.
2: Δεν έχει.
0: Πάντως,
2: άμα τον δώσει, δεν πρέπει να τον δώσει κάτω από 5.000, γιατί είναι βασικός.
0: Τι 5.000 εννοείς, δεν κατάλαβα τι πες. 5 εκατομμύρια που θα πει.
2: Ναι, 5 εκατομμύρια ήθελα να πω, τα μέζεψα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να το δώσει και τόσο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ζητήσει ούτε ο ίδιος ακόμη να αποχωρήσει. Τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ζητήσει να αποχωρήσει, θα το συζητήσουμε. Προς το παρόν, πάντως και συμβόλαιο έχει ο ποδοσφαιριστής και επίσημη πρόταση ο Παναθηναϊκός για τον Καλάμπρη ακόμα δεν έχει δεχτεί από κάποιον.
2: Πιστεύω είναι ο καλύτερος αμυντικός. Μαζί με τον Κυριακόπουλο. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι δύο μπακ καλοί αυτοί. Πάνω σε αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να χτίσει. Τώρα, άμα αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση, ας πούμε, μετά μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός, να πάρει και ο Παναθηναϊκός έναν άλλο παίχτη εκεί. Ακόμα.
2: Εκτός από τον έναν. Πόσο χρόνο είναι περίπου?
0: Νομίζω ότι είναι 30 ο Καλάμπρια, κύριε Δημήτρη. Περίμενα στο.
2: Όχι,
0: 30 σου λέω. 30 νομίζω ότι είναι. Ρε μας πω, να είσαι για σου κουριά.
2: Ενώ ο Κυριακόπουλος πρέπει να είναι μικρότερος.
0: Κύριε Δημήτρη, όχι απλά νομίζω ότι είναι 30, είναι γεννημένος 6 Δεκεμβρίου του 96. Είναι 29 στα 30, ναι. Τόσο, ακριβώς όπως σου είπα.
2: 6 στα 30, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι.
0: Σήμερα είναι οι κληρώσεις, όχι για να μάθουν, ξέρεις, αντιπάλους οι ομάδες μας και κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
2: Ζευγάρια προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπογκρουπ και τέτοια, ναι.
2: Υπογκρουπ. Με τον Τσάπρα είναι στο περίμενε ακόμα, έτσι δεν είναι.
0: Εγώ λέω ότι θα γίνει. Εγώ λέω ότι θα γίνει. Εγώ λέω ότι θα γίνει.
2: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε, χαιρετώ. Τι ώρα είναι η κλήρωση?
0: 2 για Europa, 3 για Conference.
2: Α, μάλιστα. Θα τα ακούσουμε από το σπόρεσμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μείνε εδώ και θα τα ακούσεις όλα.
2: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Γεια. Καλημέρα, λέω, φίλε. Σου ισχύει ότι ο Μέση μετά τη σημερινή του εμφάνιση με το Χάτρικ κίνησε την προσοχή του Νίστρου που το ετοιμάζει πρόταση μόλις λήξει το Μουντιάλ? Αυτό, φίλε, ακριβώς όπως το είπες. Ενθουσιάστηκε ο Νίστρουπ. Ποιος είναι αυτός ο Μέση? Να το φέρουμε στον Παναθηναϊκό. Αυτό ακριβώς έγινε. Πάμε παρακάτω. Μα τρέλα πουλάει. Εσύ τρέλα θα πουλήσω κι εγώ. Τι θα κάνω δηλαδή. Εσύ το ξεκίνησες που λένε. Έλα τόσο παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
3: Πρώτο Μέση.
0: Μα αυτός το ξεκίνησε, θα το συνεχίσω. Τι θα κάνω, τι να κάνω τώρα εγώ.
3: Για να έχει κάτι φίλος ο Παναγιώτης, ο Ζώτς είναι κλεισμένος.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει βρωμίσει πιάτσα. Απλά το θέμα, καταλαβαίνεις ότι εγώ, ας πούμε, εδώ από τη θέση μου δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα.
3: Είναι επίσημα, και πρέπει να λες μόνο από αυτά που είναι επίσημα κλεισμένα. Είναι, θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Το καλό που αυτό που μου άρεσε από αυτά που έμαθα είναι ότι θέλει ειδικές αλλαγές. Δεν λέω για το ρόστερ, αυτό δεν εννοείται ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Στη συμπλήρωση του staff όλου του, και το προπονητικό και το υποστηρικτικό, ακόμη και για επικοινωνία άκουσα ότι θα υπάρχει.
0: Κοίταξε, ναι, θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο κομμάτι της στρατηγικής που θα χαράξει η ΚΑΕ. Γενικά θα έρχεται με αυξημένες αρμοδιότητες και αυτό είναι καλό για όλους μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να μην πω τίποτα παραπέρατερο.
3: Το επόμενο κομμάτι είναι μετά από 3 χρόνια, πρώτα Θεός, αν είμαστε όλοι καλά, και αν αυτό, να έρθει ο Μάικο Μπατίστ, ο πολιτής, γιατί...
0: Κάτσε, πρώτα μου έλεγες μετά να έρθει ο Σάρας, τώρα το γύρισες, μου λες Μπατίστ τώρα.
3: Όχι, λέω, εγώ λέω αυτά που έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, περίμενε. Ακούγονται και γράφονται διάφορα, Νικόλα. Κάτσε να δούμε ακριβώς.
3: Έχω ακούσει, τώρα
0: ναι, και ξέρω. Εγώ τα έχω ακούσει όλα αυτά που μου λες. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν τα πράγματα.
3: Ναι, εντάξει,
0: το βασικό είναι να γίνει το πρώτο και σημαντικότερο τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι ο Πράντοβιτς δεν τον έχει ξεπεράσει την εποχή του και αυτά. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή του. Και είχα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον ήταν, σε Έλληνα δημοσιογράφο. Και έλεγε πώς παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει και αυτή, πώς να το πούμε τώρα, η αποστροφή που είχε προς το NBA. Και το θυμόμαστε όλοι, ότι έλεγε ότι δεν θέλω να πάω και όλα αυτά. Παρακολουθεί, δεν θυμάμαι τώρα ποιο συγκεκριμένο προβοδητή τον λατρεύει. Δεν μπορώ να του μιλήσω τώρα κάποιον του NBA και έλεγε τον παρακολουθεί πάρα πολύ και μαθαίνει από αυτόν και όλα αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι μεν σταθερός, άλλο πριν 10 χρόνια τι ίσχυε και άλλο τώρα, έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, εντάξει, καλές κινήσεις γίνονται. Ο Καμαρά, διάβασα ότι έρχεται την Πέμπτη, έκλεισε. Μακάρι να είναι και ο Τσάπρας το ίδιο, γιατί είναι... Εγώ νόμιζα θα χαθεί αυτός ο παίκτης όταν άκουσα ότι μπήκε ο Ολυμπιακός, ότι έχει χαθεί, αλλά νομίζω ότι τελικά έκανε τη σωστή κίνηση ο όποιος την έκανε, τέλος πάντων, τον Μαρνέκο. Γίνονται σωστές κινήσεις, εμένα αυτό με ενδιαφέρει και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ και στο γήπεδο.
0: Ναι, θα δούμε.
3: Λοιπόν, να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Έγινε, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Τι ακριβώς συνέβη, λέει, άκουσα ένα εργατικό ατύχημα στο Βοτανικό και σταμάτησε συνεργασίες. Φιλαργό και χτες νομίζω μου στείλες εσύ ο ίδιος μήνυμα, δεν ήσουν εσύ, κάποιος άλλος με ρώτησε. Αυτό είναι κάτι άκρως ανθρώπινο. Πραγματικά είχε ένας από τους εργάτες που δουλεύουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα ατύχημα και έπεσε στο κενό, δεν ήταν θέμα. Ότι έχει ξανασυμβεί στο έργο κάτι εδώ και 2 χρόνια ή ότι είναι έλλειπη τα μέτρα ασφάλειας που έχουν εκεί. Ήταν μια κακιά στιγμή. Ευχόμαστε ο άνθρωπος να αναρρώσει. Πάνω απ' όλα η υγεία των ανθρώπων. Ταχεία ανάρρωση ευχόμαστε και να πάνε όλα καλά. Έτσι. γιατί μου το στέλνεις για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε εγώ με μια γραμμή, 27, παρακαλώ.
4: Τώρα μην μου πεις ότι είμαι εγώ.
0: Ναι, ποιος θες να είσαι. Θες να είσαι άλλος.
4: Εγώ είμαι, δηλαδή πάλι δύο λεπτά.
0: Δεν θες να είσαι εσύ, θες να είσαι κάποιος άλλος. Ποιος
4: πάλι
0: θα θέλεις
4: δηλαδή
0: να είσαι.
4: Δύο λεπτά.
0: Γιατί θες να κάνεις εκπομπή, θες.
4: Βγαίνω μια φορά στις 10 μέρες.
0: Και δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα να βγαίνεις μια φορά στις 10 μέρες. Εγώ σε πήρα.
4: Είναι ατυχία μου μέσα.
0: Θες να κάνεις εκπομπή, τι θες, ένθετο, τι. Τι γουστάρεις. Έλα, ξεκινά, πες, να δω τι θα πεις πάνω από 3 λεπτά. Λέγε, εγώ δεν μιλάω.
4: Πού έχω να σου πω.
0: Λέγε, εγώ δεν μιλάω, έλα, πάμε.
4: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου στον Παναγιώτη από τα Γιάννενα. Πάνω, πιστεύω να μην σου πήρανε τα ψωμιά, έτσι να ήταν καλή η νύχτα. Γιατί έπαιζε η Αργεντινή.
0: Α, ναι, έπαιζε. Αφού Βραζιλία είναι πάνω στο.
4: Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Επειδή έπαιζε η Αργεντινή και έφαγε και έδωσε τριάρα, κάπως ο Πάνος μου θα νευρίασε, όπως πάντα. Θέλω να συμφωνήσω, το είχες πριν από 4-5 μέρες το είπες. Έχεις απόλυτο δίκιο, απλά βάζω συν εγώ ότι έχει αδικηθεί ο Μήτογλου, αλλά γενικά τα αδέλφια Μήτογλου έχουν αδικηθεί φέτος.
0: Άλλες και για το Γεράσιμο. Ναι.
4: Ναι, φίλε. Αντικειμενικά. Αδικήθηκε. Αντικειμενικά αδικήθηκε τώρα, εντάξει. Κακός δεν ήτανε.
0: Mm-hmm.
4: Κακός δεν ήτανε, απλά... εντάξει. Είπαμε. Δεν μπορεί να στο κεφάλι του καθένα. Να πω... να... κοίταξε, θα το πω λίγο μπακαλίστικα.
0: Ναι.
4: Έτσι, γιατί έτσι μας έχουν μάθει, έτσι έχουμε μάθει, έτσι μας έχουν πει. Όταν μιλάμε για τις ομάδες μας, ποια είναι πιο μεγαλύτερη και πιο αυτά, και να πηγαίνεις λοιπόν με τους τίτλους. Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 40 και 50, ξέρω εγώ, πρωταθλήματα, μετά Παναθηναϊκός, μετά η ΑΕΚ, σωστά.
0: Ναι.
4: Και έχουμε μάθει έτσι. Στο μπάσκετ δεν ισχύει το ίδιο.
0: Ξέρω εγώ. Γιατί άλλο άθλημα, άλλο είναι. Άθλημα δεν είναι γι' αυτό τι είναι.
4: Μήπως αλλάζει, λέω, επειδή μου ότι η μπάλα έχει στυριά και εκεί αλλάζουνε. Αυτή την έννοια. Που θέλω να καταλήξω. Ότι ο Παναθηναϊκός πώς έχει, 40-42.
0: 41 νομίζω.
4: 41. Και ο δεύτερος έχει 16. Και δεν μιλάω πιο κάτω. Άρα, παιδιά, τι να σχολιάσουμε και τι να πούμε τώρα. Δηλαδή να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι. Λοιπόν, και να μιλήσω λίγο για την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ, γιατί έτσι θα τη λέω σε όλη τη σεζόν, γιατί έτσι πάει. Εγώ, κοίταξε να δείτε, δεν πιστεύω ότι είναι μούφα με τον Ουνάη. Ότι είναι δύσκολο να έρθει, είναι δύσκολο.
0: Θες να σου πω ότι έχει πει ένας από τους πιο παλιούς ρεπόρτερ της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Ότι αν υπάρχει, λέει, μια ομάδα, λέει, από την Ελλάδα, λέει, που έχει πιθανότητα για τον ΝΑΗ, αυτή είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, λέει, γιατί την ΑΕΚ την εμπλέκουν, λέει, στα δημοσιεύματα.
4: Α, okay,
0: ναι, οκ. Δεν θέλω να σου πω τώρα ποιος και τι, γιατί ήταν. Αλλά εγώ να σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Δεν πρόκειται ο ΝΑΗ να έρθει σε καμία ελληνική ομάδα. Θα είναι τεράστια έκπληξη για μένα. Διότι τον παρακολουθούν ομάδες από καλά πρωταθλήματα. Φίλε, δηλαδή έκανε πολύ καλή χρονιά στην Τζιρόνα στην Ισπανία.
4: Ναι,
0: και θα έχει προτάσεις πολύ καλές. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επειδή από πέρυσι που στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ένιωθε και καλά γιατί είναι και περίεργο παιδί και ήθελε να μείνει. Αλλά όταν τέθηκε το ζήτημα της Ισπανίας, άλλαξε ολόκληρη η συμπεριφορά του. Δηλαδή, ξέρεις, η Μαροκινή και όλα και με την Ισπανία είναι και πιο κοντά και γενικά έχει την άποψη για τον εαυτό του ότι μπορεί να παίζει σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
4: Ναι, δηλαδή, ακριβώς μήπως είναι πισωγύρισμα για την.
0: Ναι,
4: την
0: ναι, καριέρα. Για την καριέρα του. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να του πάνε όλα στραβά στα υπόλοιπα για να κοιτάξει μια ελληνική ομάδα. Τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό παράδειγμα. Έτσι πιστεύω.
4: Γιατί μου φαίνεται ότι το ζητάει η Βιγιαρεάλ και άλλη μία που είναι.
0: Η Θέλτα το ζητάει και η Βιγιαρεάλ το ζητάει. Είναι 4-5 ομάδες που τον παρακολουθούν στενά γιατί σου λέω ότι το παιδί έδειξε ότι στέκεται άνετα τώρα. Πριμέρα division δεν είναι.
4: Ήδη στη Λιγκφέση, έτσι, η Βιγιαρεάλ και αυτή. Δεν είναι ότι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω δηλαδή ούτε σένα, ούτε εμένα, ούτε κανένα. Δεν βλέπω να έρχεται Ελλάδα εγώ αυτό το παιδί. Δεν το βλέπω.
4: Λοιπόν, μπήκε το διάλειμμα.
0: Γιώργο, απέστε δελτίο. Όχι ακόμα, δώσε πάσα εσύ. για να πάμε.
4: Επιμονώ, κλείσω όμως στη μάπα, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε γενικό.
4: Βαγγέλη μου, κράτα ακόμα έτσι, κράτα, μην φύγεις ακόμα, κράτα.
0: Όχι ρε, μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαι, δεν πάω πουθενά.
4: Γιατί όχι, κράτα.
0: Δεν πάω πουθενά.
4: Καλημέρα.
0: Υγεία να πούμε, καλημέρα, υγεία.
4: Κολάρα του Μέση, έτσι την κολάρα.
0: Δεν τα έχω δει ακόμα. Λοιπόν, θα δω.
4: Το πρώτο του γκολ. Εντάξει,
0: τώρα στο κλείνω στα μούτρα, γεια. Δελτίο.
4: Γεια.
0: Έλα. Πάμε.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.com

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου, παιδιά. Ξυπνήστε. Άμα θέλετε, κάντε κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Ας ανοίξει επιτέλους το μήνυμα. Ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Αν έρθει ο πρόεδρος, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα σταματήσει η τοξικότητα, γιατί και πολύ σοβαρός άνθρωπος είναι. Ο Σέρβος και λογικά θα μαζευτεί ο Γιαννακόπουλος. Άλλο ήθος, όπως και να το κάνουμε. Γιάννη, είναι πολύ σωστή η προσέγγιση που κάνεις. Θα είναι κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να πέσουν οι τόνοι. Και μακάρι να το θέλουν και οι δύο πλευρές να πέσουν οι τόνοι. Πάντως ο μεγάλος σίγουρα θα κινηθεί σε αυτό το μήκος κύματος. Σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Λοιπόν, σιγά λέει, μην τον ένιωξε, λέει, για τον εργάτη. Απλά ήθελε να την πηλήσει στους Παναθηναϊκούς, μακριά από αυτούς. Λέει, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λέει ο φίλος εδώ. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Και εμένα περίεργο μου φάνηκε δύο μέρες τώρα αυτό το ερώτημα. Βάζει ότι ο άνθρωπος να είναι καλά, έχει σημασία. Και τώρα το τι ρωτάει ο καθένας και τι κάνει είναι άλλη ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε. Για να σου πω την αμαρτία μου, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πώς αυτή η άμπαλη χώρα, η Αγγλία, μπορεί να έχει εραστές στο ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσω τρεις ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, δεν βρήκα κάποιον που να θεωρώ μπαλαδόρο. Αν θεωρούμε τα αθλητικά προσόντα τέχνη του ποδοσφαίρου, τότε ναι. Ποδοσφαιρική ιδιοφία George Best, Kevin Keegan και Dalglish. Λέω Παναγιώτης από Νίκη, Ολυμπιακός. Κοίταξε, Παναγιώτη. Έχει βγάλει και καλές φουρνιές η Αγγλία. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί οι παίχτες, είναι αυτοί που ξεχωρίζεις. Είναι τρεις παίχτες οι οποίοι κατά καιρούς έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά όμως εγώ θυμάμαι, και το είχα και χθες κουβέντα κιόλας με τον φίλο μου τον Θοδωρή, και γι' αυτό το έχω πιο φρέσκο, ότι υπήρχαν και ομάδες οι οποίες ήταν πολύ καλές. Δηλαδή, τώρα το άνοιξα μπροστά μου, δεν θα σας πω ψέματα, για το ρόστερ των 98, όπου οι Άγγλοι είχαν, μεταξύ άλλων τώρα έτσι, Σίμαν, Τόνι Άνταμς, Σολ Κάμπελ, Φέρντιναντ, Νέβιλ, δύο Νέβιλ, Πολ Ίνς, Πολ Σκόλς, Μπέκαμ, Μακμάναμαν, Γκασκόιν, Σέριχαμ, Φέρντιναντ, Όουεν. Δηλαδή, δεν το λες ότι δεν ήταν και ομαδάρα αυτή η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, και εγώ ποτέ δεν ήμουν με την Αγγλία, έτσι, αλλά το καλό το δέχομαι, γύρω παραδέχομαι, πιστεύω. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα, πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελάρα.
0: Κύριος Βασίλης, καλημέρα.
1: Να αρχίσω με τρία μέση, μέση. Θέλω από τον Γιώργο να βάλει το σποτάκι που έχετε για το Μέση.
0: Αγκαραμέση. Το ξέρεις, Γιώργο, το ξέρεις, το έχεις δει. Ωραία, παίξε το μία, ναι. Παίξε το που τους περνάει όλους.
1: Φαντάσου, αφού ξύπνησα 4 η ώρα ακριβώς, χωρίς υπνητήρι για να δω την Αργεντινή.
0: Το είδες όλο?
1: Όλο, το είχα παίξει αφού...
0: Τι το έχεις παίξει?
1: Να το παίξω, δύο ακυρωθέν γκολ.
0: Δύο ακυρωθέν γκολ.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Νομίζω ότι είχε στην αρχή ένα ακυρωθέν γκολ που το έβαλε πάλι ο Μέση. Δεν είναι.
1: Δύο ακυρωθέν, έβαλε και ένα η άλλη ομάδα.
0: Α, έβαλε και άλλη.
1: Η Αλγερία.
0: Έβαλε και Αλγερινή, μάλιστα.
1: Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ?
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε μπάλα εγώ, εσύ.
0: Κοίταξε, ρε φίλε, το Μουντιάλ για εμάς ποδοσφαιρόφιλους τώρα τι να συζητάμε, είναι μεγάλο πράγμα. Εντάξει. Είναι μερικά παιχνίδια που λίγο τα περιμένεις καλύτερα, ας πούμε, χθες το Γαλλία-Σενεγάλη. Το περίμενα καλύτερο μάτς. Στο δεύτερο, εντάξει, έφτιαξε αρκετά. Στο πρώτο δεν βλεπότανε. Ήθελε κολλήριο. Χθες το Γαλλία στην Γαλλία.
1: Φρενίτιδα, αλλά γράφτε και
0: φρενίτιδα,
1: ιστορία.
0: Φρενίτιδα.
1: Ναι, είχαμε και 4 ισοπαλίες και ένα χαρτίρικ του Μέση που αυτά σε προηγούμενα μπουνέαλ δεν τα έχουμε ξαναδεί. Π.χ. το 1-0-5 της Ισπανίας ήρθε ισόπαλο. Πόσο σχολιάζεις με το πράσινο ακροτήρι?
0: Το γουστάρεις το πράσινο ακροτήρι, Βασίλη?
1: Όχι, λέω, έπαιξε καλά. Δηλαδή όταν υποτιμάς μια ομάδα
0: θα την πατήσεις.
1: Θα την πατήσεις, ναι. Τώρα για τον μπάσκετ είμαστε κοντά ο Μπράντοβιτς. Θα πάρει και μετοχές.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι. Για το ποδόσφαιρο θα ρίξουμε βάρος στο πρωτάθλημα, θα παίζουμε μπορεί με τα δεύτερα, γιατί μπορεί να μας τύχουν και ψηλό εύκολες ομάδες.
0: Τώρα για πού αγόρι μου, για πού μιλάς, για ποια δεύτερα μιλάς?
1: Για τα προκληματικά, μωρέ.
0: Προκληματικά θα παίξει ο... εντάξει, ναι, τα προκληματικά.
1: 22 του μηνός.
0: Ποια δεύτερα, εντάξει, μια μίξη θα είναι κάποιον από τον περσινό με κάνα δύο-τρεις από τους καινούριους. Κάπως έτσι θα είναι.
1: Και τι άλλο τελευταίο να πω, Πελίστερ δεν έπαιξε με την Ουρουγουάη.
0: Όχι, δεν μπήκε ούτε αλλαγή. Δεν μπήκε ούτε αλλαγή, όχι.
1: Ήταν ντεφορμέ.
0: Ντεφορμέ ήταν όλο το χρόνο.
1: Όσο για τον προηγούμενο Κροατή, πώς πήρα εγώ και 25 και μιλάω 4 λεπτά, τώρα θα κλείσω σε 30 δεύτερα. Να παίρνει και 25 τηλέφωνο, μην παίρνει και 10. Και Ευαγγέλη μου, ο Στίβεν Σπίλμπερκ που έβγαλε και κλείνει μια ταινία για τον ET τον εξωγήινο, βγάζει και έβγαλε καινούργια ταινία, παίζεται στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά έχει YouTube.
0: Ναι, καπάκι.
1: Ωραία. Και έβγαλε καινούργια ταινία, πολύ ωραία πρέπει να είναι. Τη είδα το τρέιλερ. Να μπείτε να δείτε το τρέιλερ.
0: Έγινε, Μπιλ.
1: Και ο Μέση είναι ο πραγματικός εξωγήινος που ζει ανάμεσά μας.
0: Ναι.
1: Χαρτρί. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Μπιλ. Γεια. Για το Μέση θα πάει και στο ξεκίνημα τη εκπομπή, να το επαναλάβω, γιατί σιγά σιγά ξυπνάτε. Ότι πατώντας τα 39 έτη, ο Λίο Μέση έκανε χατρίκ, ήταν το πρώτο του χατρίκ σε Μουντιάλ. Έφτασε συνολικά τα 16 γκολ, τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε. Έγινε ο πρώτος παίχτης που συμμετάσχει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Βέβαια, αυτό θα το πιάσει και ο Κριστιανό, γιατί και αυτός παίζοντας τον πρώτο μας με την Πορτογαλία θα φτάσει στα 6 Μουντιάλ. Και έφτασε παράλληλα και τις 200 συμμετοχές. Το Μέση που τον έχουμε δει πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 6 στη Γερμανία. 6, 10, 14, 18, 22 και τώρα 26. Τρομερά πράγματα, μυθικά πράγματα. Από αυτόν τον σπουδαίο κοντό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Παιδιά, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Καλημέρα. Κόψω το Περιστέρι.
0: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, επειδή ήμουν στο μαγαζί και τώρα πριν λίγο σχόλασα και κατάφερα το ψευτοείδα το μάτς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν παρασύρωμαι, γιατί η δυναμική της Αλγερίας, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολλά αβίαστα λάθη, γενικά δεν ξέρω, το είδες το μάτς?
0: Όχι, δεν το είδα, δεν το είδα, φίλε, δεν το είδα. Όχι.
2: Okay. Πολλά αβίαστα λάθη, γενικά ψηλοπαιδική χαρά η άμυνα. Οκ, okay. Δηλαδή ξέρεις, μπαίνει σε μια λογική ότι θα πούμε το μεγάλο αλάμος με πολλά και τα 4 γράμματα κεφαλαία. Τι γίνεται τώρα με αυτόν εδώ τον μικρό, τον κοντό? Ότι τον παγάσα να πούμε, ενώ ξέρεις το παρατηρίζουμε στο μάτσο ότι περπατάει, και πόσο μάλλον και στα 39, όπως πολύ σωστά είπες πριν λίγα δευτερόλεπτα, πώς γίνεται και τρυπώνει παντού και είναι εκεί?
0: Εμπειρία, ρε φίλε.
2: Είναι κάτι.
0: Εμπειρία, ναι, πλέον διαβάζει μετά από τόσες συμμετοχές, δηλαδή διαβάζει τις κινήσεις στον χώρο, ναι. Βλέπει τι γίνεται, έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα.
2: Οι απαντήσεις εύκολες είναι από τη μία στη θεωρία, συζητώντας εγώ από το τηλέφωνο και από το στούντιο, αλλά στην πράξη δεν είναι και το καλύτερο, ξέρεις, και το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει και εξήγηση όμως, δηλαδή για το συγκεκριμένο.
2: Ναι, συμφωνώ. Ξέρεις, ενώ ρε παιδί μου, ότι το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, ναι. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, ναι. Όπως το πες.
2: Ναι. Και ξέρεις λίγο το... Επειδή, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ υπέρ του συγκεκριμένου Μουντιάλ, όπως λέμε και του προηγούμενου, για πολλούς λόγους.
0: Λες για το που διεξάγεται, μάλλον.
2: Για το που διεξάγεται, για το ύφος, για το ότι στην ουσία για μένα είναι το Μουντιάλ του Τραμπ, ας πούμε. Είναι μεγάλη συζήτηση που δεν θα την ανοίξω τώρα, δεν είναι της παρούσης και δεν είναι και ο κατάλληλος χώρος και χρόνος να το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή μόνο και μόνο το 48 ομάδες και γενικά όλο αυτό το ότι πάρε βραβείο Τραμπ, έλα αυτό, κάνε, δηλαδή είναι ένα πράγμα...
0: Ναι, αλλά στο Μεξικό στην τελευταία άνοιξη δεν πήγε, γιατί άραγε. Γιατί δεν πήγε στο Μεξικό στην τελετή έναρξη, σας μας πει κάποιος?
2: Οι Μεξικανοί φωνάζαν όλοι στο γήπεδο Ιράν-Ιράν, δεν ξέρω να το παραδείσεις αυτό. Λοιπόν, και ο Ινφαντίνο, για να δεις τώρα, ας πούμε, την πραγματικά ότι πώς παίζουν, ας πούμε, με την... Γιατί και καλά, διαφωνούν με το political και αυτά. Σηκώθηκε και πήγε στα αποδυτήρια του Ιράν για να δώσει τα συγχαρητήρια. Ένα πράγμα, δεν ξέρω φίλε, με συγχωρείς για τη φράση, κάνω ενετό από τα αυτιά μου
0: αυτά. Ο Εφαντίνο δεν είναι πρόεδρος FIFA, είναι πολιτικός. Εγώ αυτό θα πω, τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ και όλα αυτά που λέει. Πολιτικός είναι, πολιτική κάνει, δεν κάνει.
2: Ναι, αλλά επειδή σου ξαναλέω, δεν θέλω να πω, εγώ ήθελα να πω μια ατάκα μόνο, μια φράση για αυτούς που θυμούνται τέλος πάντων από τους παλιότερους. Ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Γεωργίου, επειδή ήταν έτσι λίγο της παλιάς καλής σχολής, πες το πως θέλει, okay, είχε πει διάφορες ατάκες. Αυτή την ατάκα βέβαια που την
0: θυμάσαι,
2: θα πω τώρα, την είχε πει για τον Μαραντόνα, γιατί τον πρόλαβε τον Μαραντόνα, τον είδε, τον έζησε, εγώ είμαι 45, δεν τον είδα. Διέγκο τον είδα, αλλά όχι όσο θα ήθελα.
0: Δεν θυμάσαι, εσύ είσαι 45, δηλαδή είσαι το 80 γεννηθής, άρα το 86
2: δεν το θυμάσαι. 82, ναι.
0: Το 86 δεν το θυμάσαι τόσο καλά. Εγώ το 86 είναι το πρώτο τουρνό που θυμάμαι, γιατί ήμουν 10.
2: Ναι, δηλαδή ακριβώς, όπως και εγώ στα 10-12 θυμάμαι το πρώτο. Δηλαδή το 94 θυμάμαι πολύ καλά και το 90 το θυμάμαι, να σου πω την
0: αλήθεια. Και τι είχε πει ο συγχωρημένος, για πες.
2: Λοιπόν, και
0: το Diego.
2: Το ρωτάγανε, ξέρεις, για τον Μπελέ, για τον Diego, για τον Κρόιφ, ποιος είναι καλύτερος και αυτά. Και αυτός έλεγε με το χαρακτηριστικό του ύφος, αυτοί που ξέρουν, γνωρίζανε μάλλον τον Γιώργο, ξέρουν, ότι είχε πει ότι ό,τι και να λέτε. Και αυτό ταιριάζει και με το Μέση. Παρένθεση, συγγνώμη. Αυτό ταιριάζει για την κατάσταση με το Μέση σήμερα. Ο συγκεκριτό έλεγε για το Μαραντόνα ότι οι άλλοι παίζουν νέα τα, ο Ντιέγκο κάνει έρωτα στην μπάλα. Κάνει έρωτα στην μπάλα. Ήταν η ατάκα του και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάτι τέτοιο κάνει και αυτός εδώ σήμερα. Κάνει έρωτα με την μπάλα, ρε παιδί μου. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι... Αυτό το άτσαλο που κάνει ο Κριστιάνο, αυτό που του Εμπαπέ που είναι λίγο εγωκεντρικό, είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ο Εμπαπέ είναι αδικημένος. Είναι αδικημένος, δηλαδή έχει εμφανιστεί ως κατοχαρακτήρας και τα λοιπά και 1002. Και αν διαβάσει κανείς και δει τι έχει κάνει στο Παρίσι, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Εμπαπέ και πόσα λεφτά δίνει σε ιδρύματα για ανάπηρα παιδιά και τι κάνει, όχι, ότι ήταν ένα φτωχόπεδο το οποίο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο, δεν το λέω για σένα, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος. Πολύ τοξικός κόσμος, γουστάρει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να ξεφτιλίζει, να αναθεματίζει, να δει μια κίνηση και να τον κάνει τον άλλον. Δεν είναι όμως έτσι επιφανειακά όλα. Δεν είναι επιφανειακά. Τώρα για το Μέση, συμφωνώ απόλυτα. Η επαφή με την μπάλα είναι.
2: Αυτή η ατάκα του Γιώργου για τον Diego, και το βλέπω ότι είναι και ο Μέση τέλος πάντων σε αυτό το μήκος κύματος. Και μια τελευταία παρατήρηση και κλείνω για να μιλήσει και άλλος κόσμος. Είπες κάτι για τον Εμπαπέ, επειδή έχω διαβάσει ένα βιβλίο του Βασίλη του Κωστάκη, αξίζει πραγματικά για αυτούς και αυτές που ακούνε να το διαβάσουν, είναι για το, δεν θυμάμαι τον τίτλο, μας συγχωρείτε, παίζουμε μπάλα κάπως έτσι, ή για τα παιδιά και τους γονείς, για μένα, για σένα τέλος πάντων, που είμαι και εγώ γονέας. Αν έχεις παρατηρήσει, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στο νέο ποδόσφαιρο πανηγυρίζουν μόνοι τους. Δεν ξέρω να σας προσέξει. Δηλαδή, ο Εμπαπέ, ας πούμε, τι κάνει, βάζει τα χέρια στις μασχάλες.
0: Έχουν προγραμματισμένο πώς θα πανηγυρίσουν, ναι, ενώ παλιότερα δηλαδή ήταν ό,τι τους έβγαινε.
2: Παλιότερα, ρε φίλε, υπήρχε η αγκαλιά. Υπήρχε, πάμε όλοι μαζί στο κόρνο να αγκαλιαστούμε. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται. Εννοείται ότι γίνεται.
0: Πάντως, κοίταξε, πολλές φορές αυτό είναι ένα δείγμα, μια λεπτομέρεια που δείχνει πόσο δεμένο είναι το κάθε γκρουπ. Έτσι, όταν βλέπεις μια ομάδα δηλαδή.
2: Θες κάτι, γιατί στο λέω. Δεν υπάρχει το αλτρουιστικό στοιχείο πολύ μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχει πολύ περισσότερο το ατομικίστικο.
0: Και το προσωποκεντρικό λες, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι και δείγμα και της κοινωνίας, γιατί και το ποδόσφαιρο πάζει της κοινωνίας. Καταλαβαίνω όλα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, μεν, αλλά είναι πάζει της κοινωνίας, δε. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το χώρο και για το
0: και εγώ για την ώρα κουβέντα. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις?
0: Τι είναι, Κωσταρά?
3: Καλά εσύ.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Δόξα τω Θεώ. Δύο θεματάκια. Ένα μη ποδοσφαιρικό, ένα ποδοσφαιρικό σχετικό με το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου ένα βίντεο για ένα περιστατικό που συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού με ένα γερανοφόρο. Το έχεις δει?
0: Που χτύπησε την πινακίδα και την έσπασε.
3: Ναι, ναι.
0: Και ήταν μάλιστα, και είδα μάλιστα ότι ήταν της περιφέρειας κιόλας.
3: Μπράβο. Το είδες, οπότε το έχεις εικόνα.
0: Δεν το είδα. Γελάω γιατί δεν χτύπησε κανένας, δεν έγινε τίποτα, γι' αυτό γελάω.
3: Όχι, καταρχήν βλέπεις ότι είναι ένα μηχανάκι μετά που οριακά τη γλιτώνει.
0: Στο τσακ.
3: Έτσι και έπεφτε η πινακίδα πάνω στους ανθρώπους. Δηλαδή τους σκότωνε.
0: Μα είναι δυνατόν να, να μην ξέρουν δηλαδή, το ίδιο να απολογίζουν να βγαίνουν δηλαδή, στις πινακίδες της περιφέρειας τώρα οχήματα.
3: Το περίεργο ξέρεις ποιο είναι. Υπάρχει αυτοκίνητο συνοδείας μπροστά. Υπάρχει της περιφέρειας το βανάκι από πίσω. Ο άλλος είναι με σηκωμένο το γερανό. Κανείς δεν τον ενημερώνει δηλαδή.
0: Και να σου πω κάτι, αν δεν ήταν πίσω της περιφέρειας το όχημα, θα χτυπούσε αυτός με μηχανάκι σίγουρα.
3: Ναι!
0: Αυτό τον έσωσε. Ναι,
3: αλλά το κουλ, ποιο είναι το άλλο που ουσιαστικά εγώ εκεί θέλω να πω. Αυτό πότε έγινε, την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Νομίζω τώρα πρόσφατα, λίγες μέρες, ναι.
3: Ωραία. Εγώ επειδή δεν υποκατεβαίνω το Κηφισό, γιατί μένω Ταύρο και η δουλειά μου είναι στο Κρυονέρι. Mm-hmm. Και χθες που κατέβηκα, η ταμπέλα είναι ακόμα έτσι. Δεν την έχουν φτιάξει. Είναι σίγουροι δηλαδή ότι δεν θα πέσει κανένα κομμάτι από το σπίτι.
0: Ότι δεν είναι κανένα άλλο ξεβιδωμένο, ας πούμε, έτοιμο να φύγει.
3: Ναι. Δηλαδή απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Τώρα σχετικά με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Έτσι ένα ιστορικό, ας πούμε, εγώ ρε παιδί μου είμαι 51,5, οπότε το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι και εγώ είναι του 86, ήμουν 11,5 χρονών. Εντάξει ρε παιδί μου, ήταν το πρώτο Μουντιάλ, έχω παραδοσιακά με τη Γερμανία. Δεν ξέρω πώς μου είχε καρφωθεί, πώς μου είχε κολλήσει, αλλά σαν παιδάκι. Και θυμάμαι, ξέρεις τότε, Γερμανία, ρε φίλε, Ματέους μέσα, Ρουμενί και Φέλερ μπροστά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως μου άρεσε και η εμφάνιση της Γερμανίας. Πάντως μου είχε καρφωθεί.
0: Η εμφάνιση με τη διαγώνια αυτή, με το κίτρινο, μαύρο κτλ.
3: Η φανταστική, καλύτερη εμφάνιση της Γερμανίας.
0: Ή ο πράσινος, το πράσινο στο τελικό.
3: Όχι, και αυτή ήταν ωραία, αλλά εμένα μου άρεσε το 90. Στην Ιταλία.
0: Το 90 με τον Ματέους και τον Μπρέμε και τα λοιπά που πήραν το
3: τρόπο.
0: Ναι. Είναι νομίζω η καλύτερη της Γερμανίας και την έχουν βγάλει κιόλας πριν λίγα χρόνια, την έχουν ξαναβγάλει. Τη φόρουσαν ένα διάστημα. Πολύ αντίστοιχη.
3: Γενικά εγώ, Ευαγγέλη μου, είμαι κατά όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή τώρα 48 πόσες ομάδες Μουντιάλ είναι δυνατόν. Δηλαδή να κουρασάω τώρα στο Μουντιάλ και IT και πράσινο ακροτήρι και πράσινα άλογα. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που το έχουν τραβήξει τόσο πολύ από τα μαλλιά και ουσιαστικά τα τελικά μιας διοργάνωσης θα έπρεπε να βλέπεις, ρε παιδί μου, τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Okay, δίνουν ευκαιρία σε κάποιες χώρες να λάβουν μέρος που δεν θα λάβανε μέρος ποτέ, αλλά είναι λίγο άδικο, ξέρω εγώ. Ας πούμε, βλέπεις τώρα παίζει το Κουρασάο, θα μου πεις είναι σε άλλη περιφέρεια, σε άλλο κομμάτι του πλανήτη. Και δεν παίζει η Ιταλία, ξέρω εγώ, που λείπει η Ιταλία από Μουντιάλ. Η Πολωνία, μια παραδοσιακή χώρα και αυτή που έχει και καλές φάσεις, ξέρω εγώ, σε κάποια Μουντιάλ τα πήγε πολύ καλά και βλέπεις τώρα κάνει παιχνίδια. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που το έχουν τραβήξει τόσο πολύ με τόσες ομάδες. Θα τελικά.
0: Και μην το τραβήξουν κι άλλο. Μην το τραβήξουν κι άλλο.
3: Πού θα πάει, στο τέλος θα παίζουν όλοι. Όλος ο πλανήτης θα πάει και θα παίζει δηλαδή. Ήμαρτο.
0: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι πιο αδικημένη Ήπειρος σε ό,τι αφορά τα εστία. Θα πει κανείς ρε μάγκα, ναι, αλλά πάνε 16, ναι, αλλά 16. Αλλά άμα δεις την παγκόσμια κατάταξη, ας πούμε, πώς είναι οι θέσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες. Ότι στερούνται εστία από ομάδες οι οποίες είναι πολύ πιο πάνω. Παράδειγμα, ακόμα και η δική μας ομάδα, αν το πας με την παγκόσμια κατάταξη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το νούμερο 48. Έτσι, ναι. Είμαστε 48 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ναι. Αλλά όταν δίνεις, ας πούμε, στην Ασία και την Αυστραλία 8 εισιτήρια ή στην Αφρική 9 εισιτήρια. Που εγώ τα θεωρώ πολλά. Έτσι. Τα θεωρώ πολλά, ρε παιδί μου, τώρα από Αφρική 9 ομάδες να φέρεις. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Είναι θέμα επίπεδου του ποδοσφαίρου. Είναι θέμα επίπεδου του ποδοσφαίρου. Οι 8 θέσεις τώρα στην Ασία και την Αυστραλία. Και έτσι βλέπουμε κάποιες 3 ομάδες, ας πούμε, να συμμετέχουν εκεί. Τώρα για το 48, ναι, και εμένα δεν θέλω να μεγαλώσει άλλο. Κάτι ακούω ότι μπορώ να το κάνω και 60. Νομίζω ότι είναι υπερβολή όλο αυτό. Είναι υπερβολή, είναι υπερβολή αυτό όλο. Έτσι.
3: Και να σου πω και στην τελική είναι αυτό, ρε παιδί μου, που όλοι το ξέρουμε, το λέμε και στις παρέες και γενικά και δημόσια και τέλος πάντων. Δεν έχει να κάνει ότι πιο πολύ ότι η FIFA θέλει να δώσει ευκαιρία σε κάποιες χώρες που δεν θα έπαιζαν ποτέ να παίξουν.
0: Παιχνίδια θέλει, μεταδόσεις θέλει, χρήματα θέλει, άστο τώρα.
3: Είναι φράγκα, μπράβο, ακριβώς.
0: Φράγκα είναι.
3: Όταν πέσει το χαρτί, να πούμε, στο τραπέζι, εκεί τελειώνουν, σταματάνε τα πάντα. Και ένα τελευταίο, εγώ παρότι σου λέω είμαι Γερμανία, παραδοσιακά και όλα αυτά. Εγώ φέτος για κάποιο λόγο θα πόνταρα τα λεφτά μου σε Αγγλία και στη χώρα που θα μπορούσε να πάει μπροστά, γιατί, να τραβήξει δηλαδή να πάει παραπέρα και, γιατί είναι και πολύ καλή ομάδα και παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είναι το Μαρόκο. Αυτούς τους δύο. Εγώ, εντάξει, τώρα σίγουρα η Γαλλία, okay, με αυτό το ρόστερ που έχει, φαβορή θα την πεις, δεν μπορεί να μην την πεις φαβορή. Την Αργεντινή δεν την είδα χθες, δεν έχω δει εικόνα, θα περιμένω λίγο να δω αν μπορέσω να τους δω, να καταλάβω αν παίζουν καλά, αν είναι... Μας τα φαβορεί και όλα αυτά, αλλά εγώ πιστεύω η Αγγλία κάποια στιγμή θα την κάνει. Όλο λένε φαβορή, φαβορή, κάποια στιγμή θα την κάνει. Ίσως είναι και
0: πέτος. Θα δούμε πώς θα έρθει αυτή κάποια στιγμή. Θα δούμε πώς θα έρθει αυτή κάποια στιγμή, λοιπόν, έγινε.
3: Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λοιπόν, είναι και 57. Να σας πω ότι ήδη στις οθόνες βλέπουμε την Αυστρία. Με τον εθνικό της ύμνο, Αυστρία η Ιορδανία. Το παιχνίδι ξεκινάει σε 3 λεπτά από τώρα, 3-4 το πρωινό για σήμερα. Γιώργια, βγάλουμε μια γραμμή, τι λες? Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ακούτε?
0: Σας ακούμε, εσείς μας ακούτε?
4: Ναι, τότε δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Τότε είμαστε καλό δρόμο. Τι έγινε?
4: Ωραία. Σχετικά με αυτά που λένε οι υπόλοιποι για Μουντιάλ και 48 χώρες.
0: Τι λες εσύ?
4: Μια ζωή λεφτά θέλει.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και το έκανε στο Κατάρ 22. Αυτό το
0: μα αφού ο Εφαντίνο είπε ότι στο Κατάρ ήταν το καλύτερο μουντιάλ των εποχών, γελάει ο πλανήτης.
4: Ναι, ναι, ναι. Γελάει ο πλανήτης. Δεν ήταν το χέρι του Θεού το 86. Τι ήταν αυτό? Και ξαφνικά, και επίσης το οποίο το παρατήρησα, είναι ότι οι προηγούμενες αγωνιστικές στο μουντιάλ ήταν 0-1, 1-0, 2-1. Και ξαφνικά σκάει. Τριάρα Αργεντινή. Τριάρα Γαλλία. Τεσσάρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και ποιοι παίξανε.
0: 4-1 η Νορβηγία, το Ιράκ.
4: 4-1 η Νορβηγία, το Ιράκ.
0: Αυτά γίνανε, δηλαδή, εντάξει, ναι.
4: Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο όπου καταλήγει να φαίνεται στημένο.
0: Έλα,
4: μπορεί να μην είναι στημένο, εννοείται να μην είναι στημένο.
0: Δηλαδή, το αν να βάλει η Αργεντινή την Αλγερία 3-0, τι να είναι στημένο, ρε φιλέ.
4: Δεν θα είναι στημένο.
0: Ή να βάλει η Γαλλία τη Σενεγάλη 3-1, τι να είναι στημένο, αφού είναι πολύ καλύτερο σου.
4: Και στην αρχή φαινόταν, και στην αρχή το Γαλλία-Σενεγάλη, φαινόταν πω πήγαινε για το 0-1 από το 2002.
0: Για σούπα.
4: Για σούπα, πήγαινε όπως είδαμε την Ισπανία, που είδαμε και μας βγήκανε τα μάτια. Απορώ πραγματικά, άμα το κάνουν 60 χώρες, ποιος θα κάθεται και τα βλέπει? Οι μοναδικοί που τα βλέπουν και μέχρι το γύρο του 16, οι μοναδικοί που τα βλέπουν είναι αυτοί που παίζουν στοίχημα. Άμα δεν παίζει στοίχημα, δεν υπάρχει λόγο να κάθεται να βλέπει το Μουντιάλ με 48 χώρες. Να κάθεται να ξημεροβαδιάζει στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, ρέμισε, μην γίνεσαι τόσο εξάλλος εσύ.
4: Δεν είμαι εξάλλος, απλά έτσι είμαι. Έτσι είμαι, γιατί κάτσε και
0: τάδα. Στήλ σου, ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει.
4: Τώρα
0: ποιος θα το πάρεις, τι λες, για όλα αυτά που ακούγονται εδώ πέρα, για Αγγλίες και τέτοια, τι έχεις να πεις?
4: Για Αγγλίες τώρα, τι να πω, για Αγγλία μια ζωή πήγαινε, δεν έπαιρνε τίποτα. Εγώ πιστεύω, εγώ με να μ' αρέσει η Γαλλία.
0: Κοίταξε, εντάξει, η Γαλλία είναι από τα ξεκάθαρα ότι είναι...
4: Είναι από τα ξεκάθαρα που μπορεί. Πάντα μ' άρεσε η Γαλλία. Δεν νομίζω θα το πάρει όμως. Δεν ξέρω ποιος θα το πάρει στο τέλος. Με αυτά που βλέπουμε.
0: Θα δούμε. Είναι ακόμα, έχει δρόμο το τουρνουά, φίλε. Να δούμε και πώς θα κάτσουν οι όμοιροι, ποιες διασταυρώσεις θα προκύψουν. Είναι πολλά στη μέση. Δεν είναι...
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να σου κάτσει ένα Γαλλία-Αργεντινή, ας πούμε. Στα νοκάουτ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Νωρίς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
4: Κάθομαι και βλέπω και κάθομαι και ακούω και από 6 και 20.
0: Ναι.
4: Άκουγα πριν όλα αυτά για προπονητές στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Για Μπατίστ, για Γιασκεβίτσος, αυτός τι έλεγε?
0: Για μετά έλεγε, για μετά τον Ομπράντοβιτς.
4: Για μετά τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ήρθε καλά ο Ομπράντοβιτς, λέμε για μετά. Ούτε καν τον Ομπράντοβιτς εγώ δεν βλέπω, τον Μπεδουλάκη στο τέλος μας βλέπω.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι,
4: γιατί
0: είναι απόλυτα υπαρκτό αυτό και είναι και... Δηλαδή, αν ήμουν κάποιος που δεν τα έλεγα πιο εύκολα, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι είναι κλεισμένο, είναι τελειωμένο. Απλά είμαι πιο επιφυλακτικός εγώ σε τέτοια θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Πάρα πάρα πολύ κοντά.
4: Μακάρι, ναι, να ναι, δει αυτή η μέρα αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
4: Άντε, ευχαριστώ.
0: Γεια.
4: Επίσης, θέλω να δώσω χαιρετίσματα.
0: Σε ποιον?
4: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Στο Γιαννάκη από Θήβα.
0: Ναι.
4: Και στον άλλο Γιάννη από Θήβα.
0: Σε τους δύο Γιάννηδες στη Θήβα, λοιπόν.
4: Άντε.
0: Άρα στη Θήβα κάνεις παρέα μόνο με Γιάννηδες.
4: Περίπου.
0: Έγινε, να σε καλά.
4: Ξέρω, τέσσερις.
0: Έγινε. Γεια. Άρα στη Θήβα επιβεβαιώνεται αυτό που λένε ότι σπίτι χωρίς Γιάννη Προκοπή δεν κάνει. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Κυρίες, κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά που ξέρω ότι κοιμάστε και καλά κάνει τώρα που ξέρετε τα σχολεία και τέλειωσαν και εξετάσεις. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα για την 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά γιατί θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας τροφιά μέχρι και τις 8.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Top FM 102,4.

0: Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και το σποτάκι παραλήρημα για το Λέο Μέση. Αλλά βέβαια να είσαι Αργεντινός, να περιγράφεις Αργεντινή και να βλέπεις το Μέση να τους περνάει όλους. Τον καταλαβαίνω το συνάδελφο. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Καλημέρα, κόσμο. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Σήμερα Γιώργος Γιαννής, στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Ευαγγέλη Συνεργασία στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όπως πάντα σε αυτή τη ζώνη εσείς. 2-10-95-79-283. 4 και 5. Μην ξεχάτε ότι απόψε Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβυρος έρχεται live στο Τζεζ Καζίνο Μον Παρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις 2-10-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΥ με το χιλιάτο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα Βαγγέλη και Γιώργο. Διαχρονικά λέει και με σειρά Μπόμπι Μουρ, Μπόμπι Τσάλντον, Μάρτιν Τσίβερς, Τρέβορ Μπρούκιν και Κέβιν Κίγκαν. Λέω ο φίλος μου ο Μαρίνος από τη Λιγαριά. Καλημέρα και στο Μαρίνο και στη Λένα που είναι συντονισμένοι. Γιώργος Φορτηγό 7 λέει καλημέρα Βάγκο μακριά από Αγγλία. Ο Ανδρέας του Χταπόδη Γιώργο Ζαφυρά του λέει έχει δώσει απάτη λέει Αγγαλία και Ιαπωνία στους 4. Η Ιαπωνία στους 4 δεν πήγαν το 2002, θα πάνε τώρα. Καλημέρα στην παρέα Βαγγέλη, είναι ο Μέση ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Μαραντόνα για μένα. Ο Μαραντόνα. Αλλά και ο Μέση είναι εκεί μαζί. Στην τριάδα. Καλημέρα Μάγκη και σε όλη την παρέα Σπύρος Αϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Παρότι για την ομάδα μου δεν είναι καλό που χαίρομαι που θα έρθει ο Ζήλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γιατί θα σταματήσει σίγουρα η τοξικότητα του κυρίου Γιανακόπουλου. Λέει, παρότι που δεν είναι καλό για την ομάδα μου, χαίρομαι γιατί αν έρθει ο Ζήλικο θα γίνει αυτό, λέει ο φίλος ο Ράλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν έρθει κάποιος να ξεκινήσει η αντιπαράθεση, ξέρεις εσύ. Λέω ο Μιλτιάδης. Δεν κατάλαβα, Μιλτιάδη, τι εννοείς, όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Δήμος λέει στα Σέρβια Κοζάνης δίνει 5.000 ευρώ, αν πας μόνιμα για κάθε παιδί. Ενώ στην Ελλάδα δίνουν 10.000. Υπάρχει μεγάλη κόντρα, λέει ο Παγωτατζής. Φιλαράκο, ναι, την παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνει και ο Δήμαρχος, ο Χρήστος Ελευθερίου, ο φίλος μου. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη όσοι κατάγεστε από την επαρχία. Όχι μόνο για χωριά, αλλά και για κομμοπόλεις όπως τα Σέρβια τώρα που αναφέρεις. Όπου όλες οι δουλειές γύρω-γύρω, ΔΕΗ, Λάρκο, Φορτηγά, όλα έχουν σβήσει. Μαραζώνουν οι περιοχές στην επαρχία και ειδικά όπου δεν είναι παραθαλάσσια μέρη για να έχουν και τουρισμό κτλ. Καλημέρα, φίλοι μου. Φρενίτιδα Βασιλάκη σε Γάλλο, κορυφή. Μου έφτιαξε σήμερα, λέει ο Κώστας Κνερατζάκικος. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, φιλέ. Μόλις πέρασε, λέει, είναι όντως μια εβδομάδα έτσι. Μου στέλνουν την πινακίδα εδώ τη σπασμένη στην Εθνική, στο Κηφισό. Να συμπληρώσω, λέει, για το φίλο λέει, που μίλησε πριν στο παιχνίδι του Ιράν που έγινε στο Λος Άντζελες. Το δεύτερο ημίχρονο, 65.000 θεατές χειροκροτούσαν και φώναζαν υπέρ του Ιράν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα. Καλημέρα, μπαλαδίτες. Κώστας Απασέρα, Σιμώνο Πανάθα. Βαγγέλη, πες στο φίλο, εμείς θέλουμε 60 ομάδες να βλέπουμε μπάλα μέχρι να δεις ο ήλιος. Και φυσικά με την εθνική μας μέσα. Καλημέρα, Βαγγέλη, γιατί δεν κάνουν 120 ομάδες για να γλιτώσουμε και τα προκριματικά, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, φίλε. Μα ο Μέση μεγάλωσε. Μα ο Μέση περπατάει. Μα ο Μέση πήγε Αμερική γιατί βαριέται. Λίγο Μέση τραλαλά, λίγο Μέση τραλαλά. Κριστιάνο, για να σε δω λίγο, λέω το 13. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή Τετάρτη, εύχομαι. Γιατί γκρινιάζει για το Μουντιάλ? Μένα μου αρέσει που συμμετέχουν 48 ώρες. Χορτένεις μπάλα τώρα που δεν έχει πρωτάθλημα. Τι άλλο θα δούμε. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Επιτέλους, τέλος. Ταμείο, βέβαια, διακοπές. Οδηγός σχολικού εδώ, Λουκάς. Άντε, Λουκά, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργος Ολυμπρονή, παρένα, Αναστόλη, καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκαια, ΑΕΚ. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απίστευτο, πρώτη φορά παίρνω, παιδιά.
0: Καλό ρίσκο, Σαργία.
1: Ήθελα να πω και εγώ, διάβασες κάποια μηνύματάκια τώρα που είπες ότι λέγανε παιδιά, ξέρω εγώ, ότι είναι ωραίο που υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες. Λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι 48 οι ομάδες. Ήθελα να το πω και πριν. Είναι ωραίο να βλέπουμε πολλά παιχνίδια. Να υπάρχουν παιχνίδια, ρε παιδιά, να βλέπουμε κι άλλες χώρες. Διάβασα κάπου, νομίζω ότι χθες ή προχθές, ότι από τα 16 επιπλέον εισιτήρια τα οποία δόθηκαν στις ομάδες που θα συμμετέχουν για να γίνουν 48, η Ευρώπη πήρε μόλις 3. Αυτό, ας πούμε, είναι μια αδικία. Είναι κάτι που. Θα ήθελα να διορθωθεί, ρε παιδί μου.
0: Τι πήρε, για ξαναπέστω αυτό, γιατί το πιάσα.
1: Νομίζω ο κύριος Τσόχος,
0: ναι,
1: σε μια δήλωσή του είπε ότι από τα 16 επιπλέον εισιτήρια τα οποία δόθηκαν, ήταν 32 οι ομάδες και γίνανε 48.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη πήρε 3 εισιτήρια.
0: Ναι, από τις 13 θέσεις πήγε στις 16, ναι.
1: Αυτό είναι μια δική, ας πούμε. Αλλά ωραίο είναι να πάρουν πολλοί αγώνες. Στοίχημα δεν παίζω, γιατί κάποιος είπε και πριν ότι είναι και τα παιδιά, ας πούμε, που παίζουν στοίχημα κτλ. Αλλά είναι ωραίο να...
0: Ξέρεις,

0: παίρνει διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά σε.
1: Το οποίο φαντάζομαι είναι για διαφημιστικούς λόγους, είναι για.
0: Έλα, μην το λες τώρα. Μην το λες τώρα, αυτό. Μην το ξαναπεί.
1: Αυτό με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ που ό,τι αγώνα έχω δει.
0: Ναι.
1: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
0: Είναι γεμάτα, ναι, είναι αλήθεια αυτή.
1: Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί είχα ακούσει για ακριβές τιμές. Είχα ακούσει πολλά πράγματα.
0: Είναι ακριβές τιμές.
1: Είναι καταπληκτικό που βλέπεις γεμάτα γήπεδα.
0: Είναι ωραίο και ξέρεις τα αμερικανικά γήπεδα, ας πούμε, στις ΗΠΑ είναι και ιδιαίτερα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: έτσι, μπράβο.
0: Έχουν δηλαδή μια πινελιά διαφορετική, ας πούμε. Έβλεπα αυτό τώρα στο Σιάτλ που είναι γηπεδάρα που έχει το ένα πέταλο τρίγωνο, αν το είδες, ας πούμε. Έχουν άλλη.
1: Το γήπεδο που με έχει ενθουσιάσει πιο πολύ απ' όλα είναι
0: ποιο?
1: Το SoFi Arena που είναι διαστημικό, είναι έτσι μακρόστενο. SoFi Arena, αν που θες Google το. Είναι καταπληκτικό γήπεδο.
0: Έχουν ιδιαίτερα γήπεδα, έχουν ωραία γήπεδα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, επειδή το ψάξα λιγάκι, το γήπεδο τελικού δεν έχει στέγαστρο, δεν είναι, είναι λίγο κάπως περίεργο.
0: Αρκετά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στέγαστρο, θέλω να σου πω.
1: Τα οποία είναι γήπεδα που δεν είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Είναι...
0: Στο Λος Άντζελες λες.
1: Για ποιο λες, για το SoFi.
0: Ναι, για το SoFi, στο Λος Άντζελες, ναι.
1: Έτσι μακρόστενο, είναι απίστευτο. Και μου κάνει και εντύπωση πώς δεν γίνει τελικό σε αυτό το γήπεδο. Άραξη. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Μακάρι να έχουμε έτσι πολλούς αγώνες. Θα λέμε βαλίτσα, σας ευχαριστώ και για τον χρόνο σας.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Το Μουντιάλ είναι γιορτή του ποδοσφαιρόφιλου, φίλε. Να μιλάμε ξεκάθαρα τώρα.
1: Είναι ωραίο αυτό να έχει 4 αγώνες την ημέρα. Οι ώρες είναι εντάξει, εξωφρενικές τώρα.
0: Οι ώρες, εντάξει, μην όταν μιλάμε για άλλη Ήπειρο, στην άλλη μεριά του πλανήτη συμβαίνουν αυτά. Πάλι καλά.
1: Αυτό και κάτι τελευταίο, παιδιά, να αφήσω και τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Νομίζω, που δεν το θέλω βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι, η Αγγλία είναι outsider, δεν είναι outsider. Ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, ναι. Νομίζω ότι η Αγγλία δεν είναι outsider, τι είναι, φαβορή?
1: Φαβορή δεν είναι σίγουρα, αλλά μήπως είναι και η χρονιά της, γιατί τις υπόλοιπες χρονιές πηγαίνανε it's coming home και θα το πάρουμε.
0: Και τώρα, άμα θα περάσουν στα νοκάου και κάνουν μια πρόξη, όχι θα φωνάζουν, κάτσε να δεις, στο λόγο.
1: Για θα φωνάζουν,
0: ναι. Λοιπόν, έγινε, έλα τα λέμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια. Πάμε άλλη μια γράμμουλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, λέω μου.
0: Γεια.
2: Βλέπω τώρα λίγο το πρωινό τα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
2: Ο Στάνιτς λέει σε Ρωσάσους. Τι δεν σου πει αυτός, γιατί δεν λέει.
0: Ποιος
2: λέει,
0: παιδί μου, ο.
2: Ένας της Λουντογκόρη παίζει και στην Ίντερ, νομίζω, ένας Στάνιτς. Μάρκο Στάνιτς.
0: Κάτσε, γιατί για την εφημερίδα που έχω εγώ τώρα μπροστά μου.
2: Τον πρωταθλητή σου.
0: Αν εσύ το διάβασε τον πρωταθλητή. Αυτόν τον Στάνιτς νομίζω τον είχα αναφέρει και εγώ πριν λίγες μέρες στην εκπομπή. Μισό λεπτό να το δω, να σου πω. Μέσω επιθετικό.
2: Ναι, είναι μέσος, είναι ακραίος, είναι.
0: Τις Λουντογκόρες, ναι. Επιθετικός μέσος είναι, φίλε. Μεσοπιθετικός που παίζει και δεκάρι και παίζει και αριστερό εξτρέμ.
2: Γιατί
0: πιστεύω είναι και καλή ηλικία, είναι 24 χρονών στα 25, Σέρβος.
2: Επειδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω και λόγω του Ταρέμι, δεν ξέρω και για...
0: Ο Ταρέμι έκανε δήλωση ότι δεν θέλει να φύγει.
2: Θα χρειαστεί ένα συντερφόρ σίγουρα ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν γυρίσει πίσω ο Γιάννης Τσούκλες.
2: Εντάξει, σήμερα τώρα για Ελκαμπή, για Ρεμτσοκ, έτσι.
0: Κοίταξε, όχι, λέω έτσι. Ότι υπάρχει Ελκαμπή και Ταρέμι, σίγουρα. Έτσι.
2: Ναι, για τον Ταρέμι δεν το πολύ. Βλέπω, τα πιστεύω, εντάξει.
0: Δεν θέλω να φύγω, είπε ο ίδιος πριν κάνα δύο μέρες.
2: Ποτέ, ξέρω εγώ με την Λίπαρ, για αυτό δεν λέω.
0: Πάντως οι Ουκρανοί χτες, μιας και είμαι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λένε ότι γράφανε χθες στην Ουκρανία ένα site εκεί από τα μεγάλα που έχουν, ότι ο Γιάρεμσουκ θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εντάξει, καλά, λέω, λες ότι θα φύγει ο Ταρέμι και...
0: Δεν λέω ότι θα φύγει ο Ταρέμι, λέω ότι για τον Ταρέμι σου λέω ότι είδα δήλωσή του χθες προχθές που έλεγε ότι είμαι στον Ολυμπιακό, μένω στον Ολυμπιακό και τώρα βλέπω ότι και στην Ουκρανία λένε ότι ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει και μένω στον Ολυμπιακό. Άρα, άμα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, τώρα λίγο δύσκολο, δεν είναι για το Στάνιτς.
2: Έτσι, φαίνεται έτσι και το σκάρι.
0: Το στόπερ, ναι.
2: Αυτός είναι αριστεροποδαρός. Νομίζω λογικά, αφού από εκεί έχεις ρέτσο, έχεις... Λοιπόν,

0: Ξέρω σίγουρα ότι είναι στόπερ. Ψέματα θα σου πω, τίποτα άλλο.
1: Γιατί περισσότερο στο μπάσκετ το βλέπω έτσι πιο έτοιμο το έργο, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω εκεί στη θέση του Πίτερς θα χρειαστεί ένα πιο αθλητικό ψηλό. Αλλά εντάξει, να έχει και ένα.
0: Στο μπάσκετ δεν είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ρε. Στο μπάσκετ του Ολυμπιακού τώρα, ειδικά που έχει κλείσει τους δύο γκάρτ, τώρα ένας αντιπίτερς είναι και έχει κλείσει, ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι, και μου έκανε εντύπωση κάτι που στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Νομίζω ένας φίλος Αγγιτζής πήρε.
0: Ναι.
1: Και λέει, η κουβέντα του ήταν ότι ξέρω εγώ για το μπάσκετ. Λέει, ο Ολυμπιακός λέει έχει 48 πόσα έχει, λέει στο ποδόσφαιρο.
0: Για το μπάσκετ πήρε τα πρωταθλήματα, ναι.
1: Ναι, λέει, έχει 48 λέει στο ποδόσφαιρο, λέει. Οπότε λέει, για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, γι' αυτό. Δηλαδή να μην μιλήσουμε ότι πήρε τη Γυρολίγκα. Να μην πούμε ότι, ξέρω εγώ, έκανε μια μεγάλη επιτυχία, ότι πήρε το πρωτάθλημα, ότι πήρε τη Γυρολίγκα. Δηλαδή, με το σκεπτικό του φίλου και στο handball, η ΑΕΚ δεν είναι πλέον κάτω από τον Ολυμπιακό. Άρα δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για αν πάρει, ξέρω εγώ, κάνει μια επιτυχία η ΑΕΚ στο μπάσκετ, πάρει μια Γυρολίγκα, δεν πρέπει να μιλάμε. Έχει, ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, έχει 40 τόσα ή έχει περισσότερες Γυρολίγκες. Αυτά τα σκεπτικά, ρε παιδιά, και κάνουν κακό περισσότερο, πιστεύω εσύ είσαι πιο λογικός από ό,τι σ' ακούω. Αρκετά χρόνια μου κάνεις εκπομπή. Δηλαδή είναι κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι, ξέρεις, ήταν από την αρχή, ρε παιδάκι μου, ότι θα το μηδενίσουμε. Ενώ στην αρχή λέγανε, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, θα πάει, ξέρω εγώ, καλά, ότι πάει για φέτος το Final Four στην Αθήνα. Και μετά ξαφνικά μια στροφή 360 μοιρών, ξέρεις. Και λες, τι έγινε τώρα, ρε φίλε, δηλαδή πώς έγινε ξαφνικά, μηδενίζουν όλα, βλέπεις, έφυγε ο Αταμάν, άρα πώς, γιατί φεύγει ο Αταμάν, άμα ήταν επιτυχημένος. Εγώ πιστεύω, φεύγει και ο Σόρτς, φεύγουν δηλαδή κάποιοι παίχτες αρκετοί, άρα με τον Μπουχάρδη ο Μπράντοβιτς θα έρθουν παίχτες καινούργοι, θα έρθουν, αλλάζουν πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, κοίταξε, μην φαντάζεσαι ότι θα γίνει ξύλο μακεράψιμο. Αλλά ότι δεν ήταν πετυχημένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν. Τώρα την άλλη, με πίσω από το δάχτυλο μας, αγκριστούμε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Απλά το πρώτο ή το δεύτερο τηλέφωνο ήταν ένας φίλος Αγγλής. Άρα δεν πρέπει να μιλάει η ΑΕΚ για κανένα άθλημα. Γιατί και στο handball, μέσα από το 17 που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, και μην μου πει για ξινή και τα λοιπά, έτσι, για να μην λέμε Πανιόνιο Τσιπίτα ή Παναθηναϊκός, πώς λεγόταν φέτος, Άκτο.
0: Όχι, άλλο ήταν, ας τους χορηγούς. Είναι άλλο χορηγός. Άλλο είναι χορηγός.
1: Είναι χορηγός.
0: Άλλο χορηγός και άλλο να. Αλλά εγώ δεν μπαίνω στο διαδικασία τώρα, εντάξει, ρουχάρι
1: μου. Μέσα σε μια 9 ετία περίπου, ο Ολυμπιακός πέρασε την ΑΕΚ σε τρόπαια. Και σε πρωτάθληματα και σε κύπελα και σε σούπερ κάπ και σε όλα.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να είσαι καλά, βέβαια.
0: Καλημέρα, γεια. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυμάνι και 20.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: κατά τη διάρκεια του break είχαμε γκολ της Αυστρίας. Άνοιξε το σκορ απέναντι στην Αυστρία με τον Σμιντ στο 21. Η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας λοιπόν στο παιχνίδι που διεξάγεται τούτη την ώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Αυστρία-Ιορδανία 1-0. 2-10-95-79-283-4-5-6. 3-4 και 5, ναι. 2-83-84-85. Άμα δεν μπορείς να πεις, ζωγράφισέ το. Να σου απαντήσω εγώ γιατί, ρε φίλε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε όλοι σαν τα μούτρα του, γι' αυτό το νομίζει. Και εσύ μαζί που μου τα γράφεις και μου τα στέλνεις. Λοιπόν, έλα, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη
0: μου. Ο φίλος μου, κύριος Ανδρέας.
1: Κύριος Ανδρέας, πέρχω να πάρω και σε ακούσει η νύχη που μπει στο Rooms, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν τυχαίνει. Έχω να πάρω ένα μήνα σκεδόν, σε πάρω, Βαγγέλη.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Μαγκελάκι μου, καλά. Εδώ σπίτι, αλλαγμένος, βλέπω τους αγώνες του μαγαζιού εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλά πάμε.
0: Εντάξει, ωραία. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα, κύριε Ανδρέα.
1: Υγεία, Βαγγέλη, θα σου κάνω. Υγεία. Και τίποτα άλλο πρέπει να ακούω.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Εσένα και γενιά σου καλά, εσύ καλά.
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί, καλά είμαστε.
1: Με ποιον είσαι δίπλα, με τον Παναγιώτη το Ρήρο?
0: Όχι, με τον Γιώργο του Γιάννησε.
1: Να του πεις καλή μέση, Γιώργο του Γιάννησε, αλλά εκ μέρους του το
0: κύριο. Έχεις και από αυτόν, έχεις και από αυτόν.
1: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
0: Εδώ, τα δικά μου, άσε με εμένα. Εμένα με ακούς, για πες εσύ.
1: Δεν βλέπεις, Βαγγέλη, να σας άκουσα και που λένε οι ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε κοντά στον Τιέν Καμαρά,
0: Νομίζω και, Ανδρέα, ότι μόνο το τυπικό μένει, δηλαδή τα υπογεγραμμένα συμβόλαια και τα λοιπά έχει κλείσει αυτός, ναι.
1: Έχει κλείσει, Το είπε το ναι, δηλαδή.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι μένουν, νομίζω, μόνο τα τυπικά.
1: Ναι. Δεν μου λες, Βαγγέλη, αυτό τουλάχιστον παίρνουμε. Με το Τσάπερα τι γίνεται, ρε φίλε, να το δείξει πάλι.
0: Νομίζω ότι και αυτό είναι μια υπόθεση η οποία τις επόμενες μέρες θα έχει τελειώσει οριστικά. Ενδεχομένως και μέσα στη βδομάδα.
1: Δεν μου λες, με το Ματίας Γένσερ προχωράει η υπόθεση, πάει με καλά?
0: Εκεί νομίζω ότι περιμένει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του και περιμένει, διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάντως υπάρχουν πιθανότητες.
0: Βέβαια, υπάρχουν, γιατί είναι και συμπατριώτης του coach και αυτό είναι το όπλο.
1: Σε περίπτωση που δεν πάρουμε το Γένσερ,
0: έχουν και άλλους παίχτες στη λίστα.
1: Ένας από αυτούς πρέπει να είναι ένας Άγγλος με στην Αγγλία που το διάβασε στο όνομα του. Μουσαλάκα ψενταλακτική.
0: Ναι. Νομίζω γράφεται και ένας γράφεται και ένας άλλος, ένας Ισπανός της Τζιρόνα, ο Ιβάν Μαρτίν.
1: Ιβάν Μαρτίν. Ιβάν Μαρτίν είναι ένα ανακτική δύση με τον Έθεο Γκέρτσαν.
0: Κεντρικός μέσος είναι και αυτός.
1: Ναι. Δώσε τους κάτι, ρε Βαγγέλη, για να κλείσω το χρόνο, να μην κατσαρούμε κανένας. Διάβασα εχθές Sport Day, δεν είναι Sport Day, ήταν με το Ράφτο, δεν διαψεύδε χαλάει η μεταγραφή ή κοιτάει να βρει στον Δεβόσιο της Τούρντο που το σκάνει το βελίκο του ελβετικού πρωταθλήματος, λέει να πάρουμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι τις τελευταίες μέρες, δεν έχω διαβάσει γι' αυτόν.
1: Α, πάντως το πάρουμε και στον Δεβόσιο.
0: Σίγουρα, 100%, αφού τώρα τι ούσεις, Σέντερφορ, ουσιαστικό...
1: Αν δεν είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος, καλύτερο.
0: Ουσιαστικά με τον Ντετέι έχεις μείνει τώρα, ο Ντέστερς δεν θα πρέπει να έχεις προετοιμασία, σε έχει πρόβλημα,
1: ο Σιδέσκι
0: πουλήθηκε, ο Πάντοβις θα πάει...
1: Πάντοβις θα δοθεί ιδανικός. Δεν μου λες, πόσες μεταγραφές θα γίνουνε, Καμάρα έρχεται, πόσες μεταγραφές θα γίνουνε.
0: Πόσες μεταγραφές θα γίνουν στον Παναθηναϊκό?
1: 6-7.
0: Όχι, παραπάνω. 10-12.
1: Θα ρωτήσω, με το Βαντόγκελε το στόπερ της Αλοσπόρ, πάμε καλά, είπατε το λέει.
0: Όχι, εκεί πέρα υπήρχε μια αρνητική απάντηση, δεν ξέρω τώρα αν είχε επανέλθει ο Παναθηναϊκός.
1: Πάντως, υπάρχουν πάντως εναλλακτικές λύσεις.
0: Κύριε Ανδρέα, υπάρχουν πολλοί, απλά δεν τα ξέρουμε όλα εμείς. Χτυπάει σε διάφορα με το Παναθηναϊκός, είναι κάποια ονόματα που έχουν γραφτεί, είναι κάποια που δεν έχουν γραφτεί. Είναι πάντως το φούλο σχεδιασμός και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Ενδεχομένως με τον Καμαρά από σήμερα.
1: Ο Μπατίας, ο Καμαρά έχει τα αύριο Αθήνα, έτσι λένε.
0: Ο Ετιέν Καμαρά.
1: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά έχει τα αύριο Αθήνα, έτσι διάβαζα.
0: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, από τη στιγμή που συμφώνησε, θέμα χρόνου είναι τώρα, ναι.
1: Θα έρθει και αυτήν την Αθήνα. Δεν βρεις, είναι καλός παίξης, ρε Βαγγέλη.
0: Ο Καμαρά.
1: Ναι. Είναι λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έκανε... Μπόλικη σεζόν έκανε.
0: Κάνει καλές χρονιές, Είναι καλός παίκτης, ναι. Έχει πολύ ταχυδυναμικό, είναι γρήγορος. Είναι
1: τριχαντήρι.
0: Είναι τριχαντήρι, δηλαδή για τα χάφη εκεί που... Ναι.
1: Ο Τσιριβέκια δεν φεύγει, φαντάζομαι.
0: Με τα υπάρχοντα δεδομένα, όχι, δεν φεύγει. Μένει ως εναλλακτική λύση.
1: Με τον Μπαγκασέτα τι γίνεται, δεν θα γίνει τα μήνυμα.
0: Ο Μπαγκασέτας πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει. Είναι στο θέμα αναζήτησης της ομάδας.
1: Είναι δηλαδή. Να το περιφερθεί. Έγινε, Βαγγέλη μου, είσαι κάτι τώρα. Ναι.
0: Έγινε, κύριε Αντρέα μου.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα μετά.
0: Εγώ, φίλε. Τώρα.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια,
1: και
0: γεια.
1: Να πεις καλημέρα στον Δαβίδια, τον κύριο Αντρέα.
0: Γεια.
1: Να σε καλά, καλά πρωί, ένα φιλάκι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, λέει από Κατεχάκη που δεν γίνεται τίποτα. Ο φίλος μας ο Φίλιππος. Βαγγέλη, καλημέρα. Πώς βλέπεις αυτές τις δύο επιλογές? Καλή συνέχεια, καλό Μουντιάλ. Επιλογές, τι είναι επιλογές έχεις κάνει? Νικητής διοργάνωσης Ολλανδία. Προημιτελικά Νορβηγία. Εντάξει. Το βλέπω. Θα φάνει και στην πορεία του τουρνουά. Γιώργη, διαβάζω μηνύματα μέχρι να πέσει το χαλί δίπλα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, γίγαντα του Μουντιάλ. Για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι σαν το Πάσχα της γιαγιάδες, την αγάπη μου. Τι είναι, Γιώργο, μόνο που δεν περνάει δίσκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πριν μια εβδομάδα έφτιαχναν τα παιδιά στο αυτεράδιο. Λέει την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Δεν έβαλα μέσα τον Μπελέ και βγήκε στο καπάκι ο Φούρναρης και φώναζε γιατί έβαλα μέσα, λέει, τον Μαραντόνα και όχι τον Μπελέ. Ειλικρινά έκλαψα από τα γέλια. Και εγώ την έκανα τη λίστα, τον Μαραντόνα θα βάζα και δεν θα βάζα τον Μπελέ. Έτσι για τον πάνω που με ακούει τώρα. Να τον πριζώσω. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο μήνυμα.
2: Από τον Sky 100,3.
3: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα άστενα του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαϊνής στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ!
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, πρώτα για τα ίδια το δασίλα χθες ο κύριος Ανδρέας. Αφού η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Το ξέρει γνωστό αυτό. Θέλει να τα τσεκάρει ο άνθρωπος. Τι πειράζει πρώτα για τα ίδια. Κύριε Ανδρέας είναι αυτός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Καλημέρα και στους καινούριους εισαγωγικά. Εσάς που ξυπνάτε και στέλνετε τις καλημέρες σας. Εσάς που ξυπνάτε και συντονίζετε, μπαίνετε στο αυτοκίνητο για την εργασία σας. Καλή δύναμη στο πρωινό της Τετάρτης. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Ωραίο είναι αυτό που στέλνεις, Παναγιώτη, μακάρι να ήταν έτσι. Λοιπόν, ο φίλος εδώ λέει καλημέρα, Βαγγέλη Γιάννης από Κρέστενα. Αγαπημένος κύριος Ανδρέας, μου έλειψες πολύ, του στέλνω την αγάπη μου, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο κύριος Ανδρέας θα μπορούσε να ενωθεί ως Αριστίδης. Απλά παίρνει πρωί-πρωί και έχει ξεσουρώσει, μας έχει τρελάνει, λέει. Μας έχει καταστρέψει ο Τζουβέλας, Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Άστο, φίλε, άστο. Άστο με τον Τζόβι, άστο. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Στην καλημέρα μου από το Θερμότορα Καρνανίας στέλνει ο Χριστάρας σε μένα και στο Γιώργο, την αγάπη μου φιλαράκο. Να είσαι καλά. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα μόνο στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως στις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 του μήνα από 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα με Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα ισχυρικό μαλλιό Ρόνσον, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο από ένα τεμάχιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται εκεί στο Athens Metro Mall. Να είστε εκεί. Αφού σας ενημερώσω ότι το Αυστρία η Ορδανία παραμένει στο 1-0 υπέρ των Αυστριακών όπως έχει διαμορφωθεί από το 21ο λεπτό και είμαστε πλέον στο 38, πάμε να δούμε τι μας περιμένει από αθλητικές μεταδόσεις την σημερινή ημέρα. Έχουμε λοιπόν 8 η ώρα το απόγευμα, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όλα είναι για το Μουντιάλ τα παιχνίδια που σας λέω, στην ΕΡΤ2. 11 η ώρα το βράδυ, Αγγλία, Κροατία, επίσης στην ΕΡΤ2. 2 η ώρα τα ξημερώματα, Γκάνα, Παναμάς, επίσης στην ΕΡΤ2. Και αύριο το πρωί στις 5, θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή δηλαδή, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, στην ΕΡΤ1. Αυτά είναι για σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλην Μουντιάλ από παιχνίδια, απολύτως τίποτα. Και όπως λέει εδώ και ένας φίλος, Βαγγέλη, καλημέρα. Χθες τελικά δεν έδειχνε ούτε Μπαταλόνα Βαλένθια, ούτε Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Είχε περάσει με 3-0 η Βαλένθια. Τζάμπα η διαφωνία χθες, λέει ο Ηλίας. Κάτι τέτοιο μου, ρωμαγελία.

Βλέπω τώρα τους Αυστριακούς και έτσι, επειδή το έχω διαβάσει, ας πούμε, υπάρχει μια τρομερή ιστορία με τον Μότσαρτ των γηπέδων, όπως τον έλεγαν, τον Ματίας Ζίντελαρτ. Ήταν ένας υπερποδοσφαιριστής, υπερπαίχτης, ο οποίος αγωνιζόταν τη δεκαετία του 30, Αυστριακός, όπως είπα και πριν, στην περίφημη Wunder Team. Η Wunder Team, η Εθνική Αυστρίας τότε, ήταν μια σπουδαία ομαδάρα, από ό,τι αναφέρεται και από ό,τι διαβάζουμε στα βιβλία, όπου δυστυχώς όμως το 1938, που ουσιαστικά με την ναζιστική Γερμανία η Αυστρία έγινε ένα, αυτή η ομάδα καταστράφηκε και ο Ζίντελαρ, ο οποίος ήταν ένας υπερπαίχτης που, από ό,τι λένε οι συγγραφείς εκείνης της εποχής, είχε τρομερή αίσθηση του γκολ με 600 τέρματα και σε 700 εμφανίσεις. Πολλοί Αυστριακοί διεθνείς αναγκάστηκαν, υποχρεώθηκαν τότε να παίξουν με την Γερμανία, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Ο Ζίντελαρ λοιπόν ήταν από αυτούς που αρνήθηκαν να παίξει με τη Γερμανία και το αποτέλεσμα ήταν, λίγο καιρό μετά, το 1939, να βρεθεί νεκρός στο σπίτι του μαζί με, με τη γυναίκα του. Έτσι. Αυτά συνέβαιναν τη δεκαετία του 30 και με αφορμή λέω τώρα, επειδή βλέπω το παιχνίδι της Αυστρίας απέναντι στους Ιορδανούς που προηγούνται με ένα 0.

Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλο το Sport FM. Σας λέω ο Γιώργος ο Παναθηναϊκάκιας. Ο Μέση έριξε 3 στο γιο του Ζιντάν, ο Ζιντάν δεν το χάρηκε. Είμαστε στο αμάξι, σας ακούμε, ευχαριστούμε για την παρέα. Γιώργος, Σπύρος και Σοφία. Ο Γιώργος είναι ο μπαμπάς, ο Σπύρος είναι ο γιος και η Σοφία είναι η κόρη. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργα, σε εσένα και στα διαμαντάκια σου. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Την σιωρική μαλλιών, αν την κερδίσω, λέει, θα την κάνω δώρο, λέει ο Κώστας. Όχι, κράτησε την εσύ. Γυναίκες, δεν έχεις σπίτι. Ε, δεν έχεις γυναίκες σπίτι.

0: Για το Στάινς που μας έλεγε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού που βγήκε τελευταίος στις 7.30, βλέπω εδώ τώρα στο Sport FM ένα δημοσίευμα που επικαλείται βέβαια το ρεπορτάζ του Κώστα του Νικολακούπουλου από τον πρωταθλητή, που λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για το Στάινς. Είναι επιθετικός της Λουντογκόρετς, Σέρβος μεσοπιθετικός. Είπαμε, παίζει δεκάρι και αριστερό εξτρέμ. Και λέει ότι η προσφορά του Ολυμπιακού είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια. Όμως οι Βούλγαροι της Λουντογκόρετς αξιώνουν ένα ποσό που πλησιάζει τα 9 με 10 εκατομμύρια. Για τον μεσοπιθετικό, ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε σημείωσε 16 γκολ και είχε 13 ασίστ. Πολύ καλή η συγκομιδή του Στάνιτς. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.
3: Her,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής, στα 49 λεπτά μετά τις 7. Και πριν πούμε οτιδήποτε, αγαπητέ Γιώργο, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, παίξε υπεύθυνα. Για κάποιο λόγο διάβασε το χθεσινό μου μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μάριος, που έλεγε χτες. Θα το διαβάσω σήμερα. Προσπαθεί πόση ώρα κούλης να παίξει λέει, το My Generation και όλο τον αφήνει. Κούλη, βάστα. Καλημέρα, Μάριος, Λομπά, Πλικά Νερά. Ορίστε. Τώρα είμαστε κομπλέ, Μαρία. Εγώ έχω λέει και μια γονούλα τρέλα, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να τη χαίρεσαι, Κωστάρα μου, να τη χαίρεσαι. Τι καλύτερο από τα παιδάκια. Καλημέρα, λέει. Τα διαμαντάκια είναι παδοτινά, ακούω, λέει. Λόγω αυτών που λες, λέει, για τους Αυστριακούς. Ξέρεις ότι αστείο, φίλε, να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου, πάνω μου. Τι Σκωτία, τι Κατάρ, τι Ελλάδα. Τώρα σε ακούμε, λέει, και από τη Σιγκαπούρη, λόγω εργασίας. Πολλές καλημέρες και χαιρετισμούς, λέει ο Λάμπης. Πώς βρέθηκες εκεί, ρε? Πώς βρέθηκες από τη Σκωτία στη Σιγκαπούρη? Γεια σου, ρε Λάμπη. Να σε καλά, ρε φίλε. Προσπαθούσαν τα παιδιά να του εξηγήσουν ότι ο Πελέ, λέει, έπαιζε ποδόσφαιρο άλλων εποχών και ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος παίχτης. Όλων των εποχών που είδαν ποτέ στην σύγχρονη εποχή. Φώναζε, μα γιατί ποιος είναι ο Μαραντόνα, λέει, για το φούρναρι που λένε για χτες το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει, ο Πάνος όταν υποστηρίζει κάτι, το υποστηρίζει μέχρι εκεί που πάει. Βαγγέλη, ποια είναι η άποψή σου, λέει, για την ενδεχόμενη επιστροφή ο Μπράντοβιτς? Ονειρικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου σε μια πρόταση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άξιζε το ξύπνημα στις 4 για τον καλύτερο όλων των εποχών, λέει ο Χρήστος από το Γαλάζιο, αναφερόμενος φυσικά στο Μέση. Βαγγέλη, όντως 20 ομάδες από την Ευρώπη στο Μουντιάλ θα ήταν μια δίκαιη κατανομή, νομίζω. Μέση θρύλος, αλλά κάπου όπα 38 πήγε με το ζόρι να παίξει Μουντιάλ όπως και ο Κριστιανό. Ποιο ζόρι, ρε, εδώ του κάνει πλάκα, θα βάλει τρίκ πλάκα. Μου κάνει, τι με το ζόρι να παίξει. Αφού βαστάνε αυτοί, παίζουν κανονικά, δεν είναι χάρη του κάνουν. Και αυτό και ο Κριστιανό, αφού είναι υπεράνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Με την εξέλιξη και το οριστικό φινάλε που υπήρχε με τον Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ο Ολλανδοκράτης προπονητής, ο οποίος εργαζόταν στην Αλ Τζαζίρα και έφυγε πριν από λίγες μέρες, αποχώρησε πριν από λίγες μέρες. Να πω πάντως εγώ εδώ ότι ακόμα δεν υπάρχει, δεν έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος από τον ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ρασβάν. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τυπικό. Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι είχα παρατηρήσει στον τελικό του κυπέλλου που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Όφη, ότι όταν πέρναγαν από εκεί από τα μετάλλια, ήταν φυσικά, ξέρετε, ότι είναι και κάποια από τις διοικήσεις των ομάδων. Και από τον ΠΑΟΚ ήταν η Κοντζάρεβα, το δεξιχέρι του Σαββίδη. Και είχα παρατηρήσει ότι ο μόνος με τον οποίο δεν αντάλλαξε χειραψία τότε η Κοντζάρεβα, είχε ανταλλάξει χειραψία με όλους τους παίχτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ, με το μόνο που δεν αντάλλαξε χειραψία τότε ήταν με τον Ρασβάν τον Λουτσέσκου. Και το είχα πει ότι κακό σημάδι αυτό. Και αποδείχθηκε τελικά ότι υπήρχαν διαφορές εκεί. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ελπίζω ο Κριστιανό να το σηκώσει, λέει ο Λευτέρης από τη Γερμανία.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Αυστρία, Ιορδανία είναι στο 1-0. Προηγούνται οι Αυστριακοί με τον γκολ του Σμιντ στο 20 λεπτό. Ένα φίλο εδώ μου στέλνει σε μήνυμα πιο κάτω. Είπα ότι η Αυστρία προηγείται τη Αυστρία. Έλα μου, τώρα κι εσύ. Εντάξει, τώρα κι εσύ. Δεν είναι σαρδάμι είναι αυτά. Σκοπό να κάνουμε κανένα σαρδάμι να γελάει ο κόσμο. Τώρα τα Αυστρία-Αυστρία τι να λέει, δεν είναι να πει κάτι. Καλημέρα, έχουμε κανένα νέο ποδοσφαιρικό για ΠΑΟΚ και για μπάσκετ. Βαγγέλη ΠΑΟΚ, κανένα βεσολή και το ξέρει, Βαγγέλη. Και είπα για τον ΠΑΟΚ πριν διαβάσει το μήνυμά σου. Τι νέο, άμα δεν κλείσει ο προπονητή, πώ θα έχει νέα. Στο μπάσκετ γίνεται, υπάρχει κινητικότητα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανακοινώσει και άλλου παίχτε. Για το ποδόσφαιρο θα πρέπει να περιμένουμε να έχει το νέο προπονητή. Καλημέρα, λέει. Ποιο πού είσαι, ρε κλάμα, λέει ο Θοδωρή στο ΠΑΟΚ. Σταμάτα, μωρή. Εσύ, άμα τον είδε ακόμα, πρέπει να το δούμε τον άνθρωπο. Περπατάει, ρε Βαγγελάρα, ο Μέση με το ζόρι να παίξουν έξω μουντιάλ. Αυτό έγραψα να κάνω ρεκόρ. Είναι ματαιότητα, λέει, ταπεινή γνώμη. Εντάξει, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι είναι σκανδαλώδη, α πούμε, ότι του κάνουν χάρη. Βαστάνε τα παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή είναι ο ένα 38 και άλλο 39, 40, πόσο είναι 41. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Δεν το βλέπω ότι του κάνουν χάρη. Ασφαλώς και ο Μέση δεν έχει τα τρεξίματα που είχε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να έχει τα τρεξίματα που είχε στα 25, στα 38, 39. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε σύγκριση και με του υπόλοιπου στι ομάδε του παραμένουν κομβικοί. Αυτό κάτι σημαίνει. Το γεγονό ότι παραμένουν κομβικοί και κρίνουν και πολλά παιχνίδια. Το άλλο έβαλε χθε χατρίκ τώρα. Τι είναι, σπαθιά να καταπιεί, τι άλλο να κάνει δηλαδή.

Και να πούμε κιόλας ότι αφού λέμε για τους παλιούς, να πούμε και για τον νέο, τον Erling Haaland, ο οποίος και αυτός το βράδυ την έκανε τη δουλίτσα του στο 4-1 απέναντι στο Ιράκ, σημείωσε δύο παστίλια και έτσι ανέβηκε και η Νορβηγία που είναι στον ίδιο όμιλο, πήγε στους 3 βαθμούς μαζί με τη Γαλλία, που και η Γαλλία ανοίξε τη Σενεγάλη χθες το βράδυ και αυτοί οι δύο είναι που οδηγούν το γκρουπ το συγκεκριμένο.

0: Δεν έχουμε κάτι για αυτό να απαντήσω και να φύγω σιγά σιγά. Μου έχει ξαναρθεί κι άλλο μήνυμα, είναι το δεύτερο που μου έρχεται, σχετικά με το ΣΕΦ και με την έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα τη σεζόν που δεν θα είναι έτοιμο το στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Και αυτό που έχει ακουστεί με τη Σανέλ Αρένα τη ΑΕΚ, με ρωτάει ο φίλος. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με την έδρα της ΑΕΚ. Να περιμένουμε όμως. Πάντως στον Ολυμπιακό ακούγεται ότι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να παίξει κάπου εδώ στην Αττική, που νομίζω ότι μόνο στο γήπεδο της ΑΕΚ ελπίζει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν αξιόλογες πιθανότητες, γιατί ακόμη κι αν πει η ΑΕΚ να του δώσει το γήπεδο, το θέμα με τον κόσμο θα είναι πολύ περίεργο. Τότε θα στραφεί στη λύση του Ηρακλείου στα δύο ωράκια της Κρήτης. Έτσι λέγεται για τον Ολυμπιακό και για τις υποχρεώσεις του το φθινόπωρο που δεν θα είναι έτοιμο ακόμα το στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Βαγγέλη Ντι Μαρία έπαιξε μισή ώρα σε όλο το Μουντιάλ του Κατάρ, λέει, και τον είδαμε πόσο κωμικός ήταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βρήκε ο Γερομέση, λέει, την πεθαμένη Αλγερία. Ναι, μωρέ, ναι. Σαν τον Διέγο, λέει, που ήταν θεότητα οδής. Ο ήρωας στον παιδικό μας χρόνο, Μουντιάλ 86 ήταν το Μουντιάλ της ζωής μας. Ναι, για μας, για τη δική μας ηλικία, ναι. Και πριν, αν θα άκουσες, θα άκουγες την εκπομπή που με ρώτησαν αν είναι ο κορυφαίος ο Μέση όλων των εποχών. Είπα ότι ο κορυφαίος για μένα όλων των εποχών είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, Παναγιώτη Κεφαλά, καλημέρα σε όλους. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Τζορτζ Γιάννηση που ήταν στη τεχνική μουσική επιμέλεια κτλ. Έρχεται ο Παναγιώτης με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέρας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σαρωτική πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για την κάτοχο Αργεντινή που νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση για τον 10ο όμιλο, ενώ για το ίδιο γκρουπ στο ημίχρονο Αυστρία-Ιορδανία 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλης και η Νορβηγία 4-1 του Ιράκ. Ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί, πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκομ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις για τον μέσο της Αρλιρουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και οι επαφές με την Αρχεντίνος Τζούνιος για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με όψιον αγοράς. Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρντ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμάιλοβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του Χάφι Ένωση. Πληθός κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Allwyn Arena για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ Ελνόβι Μπεταχιλιάς Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ωστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας στο Diamond Link της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίν και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
5: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Top FM 102,4.

11 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Νότια Ρόδο. Εκεί το κέντρο υγείας Γεναδίου από τις 3 το μεσημέρι είναι χωρίς γιατρό, γιατί οι γιατροί φεύγουν και πάνε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι αρμόδιοι της περιοχής. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Μια θερμή καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Ομογένεια, που μας ακούει σταθερά δυνατά. Στα τηλέφωνα 22410685.

Ονομαζόμενο σκάνδαλο Watergate, διαβάζω στο Σαν Σήμερα, υπήρξε το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία των ΗΠΑ. Ξεκίνησε ως μια υπόθεση ποινικού ενδιαφέροντος και κατέληξε στην παρέτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία από τη διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτηριακό συγκρότημα Watergate, από όπου πήρε και το σκάνδαλο το όνομα. Αμέσως μετά μπήκαν στο παιχνίδι δύο διάσημοι πλέον ερευνητές ρεπόρτερ της εφημερίδας της Washington Post, ο Καλ Μπερστάιν και ο Μπομπ Γουντουόρντ. Είναι μυθικοί πια οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι προέβησαν σε συντρακτικές αποκαλύψεις μέσω μιας πηγής από το Λευκό Οίκο που έμεινε στην ιστορία στο βαθύ λαρίγγι. Και βεβαίως ακολούθησαν μια σειρά από γεγονότα με αποκορύφωμα την πτώση του τότε Αμερικανού Προέδρου. Και εμείς εδώ είχαμε παρακολουθήσεις. Η ΑΕΠ και το Πρέταντορ παρακολουθούσαν όλοι σχεδόν την πολιτική ηγεσία της χώρας, πλην βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη, παρακολουθούσαν πολλούς υπουργούς, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το Δένδια, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, μέχρι τους αρχηγούς του στρατεύματος και βεβαίως την αντιπολίτευση, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πολλά αποκαλύφθηκαν, το σκάνδαλο άγγιξε το μαξί μου, αλλά εδώ δεν ίδρωσε κανενός το αυτί και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Σε τοπικό επίπεδο τι έχουμε? Διαμαρτύρονται κάποιοι φορείς γιατί δεν τους κάλεσαν στη σύσκεψη με το Μητσοτάκη. Καλά, γιατί και οι άλλοι δηλαδή που πήγαν θα δουν κάτι να γίνεται, εκτός από αυτό με τα ναύλα που έβαλε ο Μητσοτάκης στην Blue Star και τα πάγωσε, την αύξηση. Τώρα περιμένουμε την τεχνική επιθεώρηση. Σε 10 μέρες, είπε στον Παναγιώτη τον Εγγλέζο. Αλλά μην περιμένετε ούτε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ούτε κάτι άλλο που θα μας μειώσει την ακρίβεια. Τώρα που πάει να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ιράν, θα έχουμε μείωση στα καύσιμα. Οι αγορές, λέει, ακόμα δεν έχουν πάρει τα μηνύματα από αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία. Και οι δικές μας οι αγορές στην Ελλάδα των καυσίμων θα αργήσουν πολύ πολύ να πάρουν τα μηνύματα, και αν τα πάρουν, που δεν θα τα πάρουν. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Επέστρεψε και ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, 82 ετών, πόσα είχε χρόνια, 25, 23, ένας 82χρονος μπορεί να αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία? Εδώ και η Αμερική αντέδρασε. Ήταν δυνατόν να μην ξαναγυρίζει στη φυλακή? Όχι, δεν είμαστε συμπαθούντες στις 17 Νοέμβρη. Απλά διαθέτουμε πότε-πότε κοινή λογική. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε αμέσως στον τοπικό τύπο. Έχει αρχίσει βεβαίως ένας πόλεμος μεταξύ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Δεν κάνατε τίποτα. Τι μας λέτε, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει εμείς απαντάμε με έργα. Τσακώνονται Νικητιάδης με Παπά. Χθες μπήκε ενεργά στο παιχνίδι και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος χαρακτήρισε τον κύριο Νικητιάδη, αν κατάλαβα καλά, βουλευτή των Ανοήτων. Έχουμε διάφορα τέτοια έτσι επεισόδια. Λοιπόν, να περάσουμε στον τοπικό τύπο, να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Το μήνυμα του Γιώργου Χατζημάρκου για μια Ρόδο που αλλάζει, Περβόλα, παλιό νοσοκομείο και νέα έργα. Ανοίγουμε κλειστές πόρτες δεκαετιών και ξανασχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι την πόρτα για την Περβόλα την άνοιξε η Μενδώνη, όπως έχει πει η ίδια. Εδώ οι αρχαιολόγοι τι κάνανε τόσα χρόνια? Ό,τι βρίσκανε την είχαν κάνει αποθήκη. Και κάποια στιγμή είδε μια πόρτα η Μενδώνη, μισάνοιχτη, λέει τι είναι εδώ, βγήκε, είδε και έτσι ξεκίνησε. Οι εδώ αρχαιολόγοι τι κάνανε αυτά τα χρόνια? Απλά είχαν βρει ένα χώρο που τους βόλευε και πετούσαν ό,τι τους περίσσευε. Για να λέμε και αυτή την πλευρά. Σε περίπου 30 μέρες το αργότερο, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ακτινοθεραπευτικό θα έχει

0: δημοπρατηθεί. Τρέχουν οι προθεσμίες για το χώρο που θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου. Ο τόπος θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει ευθύνη. Αυτό είναι το δικό μας μότο, είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Χατζημάρκος σε συνέντευξη τύπου. Το αποτύπωμα της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη Ρόδο, πώς αποτιμούν οι συμπολίτες μας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Για να δούμε και άλλους τίτλους. Χωρίς νέα παράταση, ο μηχανισμός των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων στις παραλίες μπαίνει ξανά μπροστά. Στα Δωδεκάνησα η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από τις 4 έδρες στη μία. Άρε, τι έχει να γίνει. Με την περιφέρεια να μοιράζεται ισότοπα σε 5 κόμματα. Γιατί η Ρόδος αντέχει εκεί που άλλοι τουριστικοί προορισμοί λυγίζουν. Νέος δημοτικός έμφυα, πώς θα επιβληθεί στα κίνητα, ποιοι φόροι καταργούνται. Σαραντικές μετακινήσεις δικαστών αλλάζουν το χάρτη της δικαιοσύνης σε Ρόδο Κό και φετίο Δωδεκανήσου. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηρωδιακή. Για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για τα νησιά μας. Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς κατέθεσε σχετική πρόταση. Καλά, πρόταση κατέθεσε ο κύριος Αυτιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την κάνει αποδεκτή. Λέμε τώρα. Γιατί ο κύριος Αυτιάς από λόγια, έτσι χτίζουμε και εμείς ανόγια και κατόγια. Άλλη τίτλη από τη Ροδιακή. Γιώργος Χατζημάρκος, το άνοιγμα της Περβόλας, ζωντανεύει το μεγαλείο της αρχαίας Ρόδου. Αναστέλλεται η αύξηση του επίναυλου καυσίμων μετά τις παρεμβάσεις του ΕΒΕΔ και τη στήριξη του Πρωθυπουργού. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην εισαγγελέας Γιάννης Τσαγκούρνης. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά. Τον θυμάμαι τον Γιάννη Τσαγκούρνη. Ήταν ένας άνθρωπος, σαν εισαγγελέας με ευαισθησίες που άφησε το αποτύπωμά του στη Ρόδο. Η δύναμη της χαρακτικής διαχειρός Παναγιώτη Πριστούρη. Και να δούμε και το ΠΕΦΕΜ, ποια είναι τα κάποιους από τους τίτλους. Γιάννης Καμπούρης, από καρδιάς εξομολόγηση ενός περήφανου βατενού στον ΠΕΦΕΜ. Είναι για το Διαγόρα Βατίου που τελειώνει εδώ, κάπου εδώ ολοκληρώνει την πορεία του. Στην κορυφή των ιατρικών συλλόγων Ρόδου και ΚΟΧ, Χρύσα Σπάρταλη και Κατερίνα Γαβαλά. Με ισχυρή εντολή διεκδικούν την Προεδρία. Φώτης Μάγκος στο σταθμό μας, τώρα η ευθύνη μου είναι όλο το Αιγαίο, το Ιόνιο και η Κρήτη. Μικέ Ζηρούνη στο σταθμό μας, οι δυναμίτες έφυγαν από τα βουνά της Καλύμνου και μπήκαν στους γάμους. Ο χαβαλές με το θάνατο πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Μικέ Ζηρούνη είναι περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Νικηφόρου Παπα-Νικόλα. Κουταλιανό στον ΤΟΠΕΦΕΜ, το μπάσκετ χρειάζεται λιγότερη τοξικότητα και περισσότερη αποδοχή της ΣΥΤΑΣ. Αυτά και πολλά άλλα συμπεριλαμβάνονται στο πρωτοσέλιδο στο site του ΤΟΠΕΦΕΜ 1024.gr. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μια παγκόσμια μέρα που είναι νομίζω σημαντική. Να ευχηθούμε βεβαίως περαστικά στην πολύ σημαντική ηθοποιό μας, την Μάρο Τικοντού. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Φαινόμενα που μας αφορούν, μας έχουν αγγίξει ήδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η Τετάρτη 17 Ιουνίου, οδεύουμε προς το δεύτερο 20ήμερο του Ιουνίου να το κλείσουμε. Σιγά σιγά πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε και εμείς να δούμε πώς αποτιμούν οι παραγωγικοί φορείς την παρουσία, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Βεβαίως συμμετείχε και δεν μπορούσε διαφορετικά. Τα τρία επιμελητήρια είναι οι σύμβουλοι της πολιτείας και συμμετέχουν πάντα σε τέτοιες συσκέψεις, και το λέω γιατί κάποιοι άλλοι φορείς βγήκαν χθες κατόπιν εορτής και διαμαρτυρήθηκαν. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανής, τον κύριο Γιάννη Πάπου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Πάπου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Αν σας ρωτούσα, σας ζητούσα να μου αποτιμήσετε την παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στη Ρόδο, τι τίτλο θα βάζατε, κύριε Πάπου?
1: Κυρία Βενιανάκη, καταρχάς να πούμε ότι επειδή ακούστηκαν παράπονα για την σύσκεψη, η σύσκεψη ήταν σε αυτό το επίπεδο και με αυτή τη σύνθεση, κατόπιν απέτησης, να το πούμε έτσι, υπόδειξης, διάθεσης του γραφείου του Πρωθυπουργού. Ζητήθηκε να γίνει μια σύσκεψη των παραγωγικών φορέων, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν κάποιες απουσίες φορέων, τοπικών φορέων, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. Θα έλεγα ότι είναι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τομείς υγείας και όπως και για άλλους τομείς.
0: Είναι επαγγελματοβιοτέχνες που έχουν σχέση, ο εμπορικός σύλλογος, δηλαδή όλα για αυτοί έχουν σχέση με την οικονομία.
1: Θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι οι επικεφαλής όλων των σωματείων, φορέων,
0: είναι
1: συλλόγων...
0: Είναι το επιμελητήριο, ναι.
1: Είναι το επιμελητήριο. Αν λοιπόν εκπροσωπείς κάποιο άλλο σωματείο ή κάποιο άλλο όργανο και δεν γνωρίζεις ότι η επικεφαλής είναι το επιμελητήριο, όπως εάν δεν γνωρίζει το επιμελητήριο ότι η προϊστάμενη αρχή είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Για το αν ή όχι γνωρίζουν πώς γίνεται η εκπροσώπηση των φορέων. Τέλος πάντων, τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν είναι πάρα πολύ σοβαρά, σημαντικά, και εγώ θα πω ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα ετέθησαν από το σύνολο των φορέων, είτε ήταν το εμπορικό επιμελητήριο, είτε ήταν το οικονομικό επιμελητήριο, είτε το τεχνικό επιμελητήριο, είτε η Ένωση Ξενοδόχων. Όπως για παράδειγμα η επιστροφή και η ένταξη και του νησιού της Ρόδου στον μηχανισμό των μειωμένων συντεραστών ΦΠΑ, ένα καθεστώς το οποίο έχουν επιστρέψει τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Θα πρέπει να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το καθεστώς των μειωμένων συντεραστών ΦΠΑ πέρασε από αρκετές φάσεις, από πολλές διαδικασίες, από έντονες διεκδικήσεις από το σύνολο της εκπροσώπησης των φορέων στην Δωδεκάνησο. Καταφέραμε στην αρχή να το κρατήσουμε ζωντανό το μέτρο για τα νησιά τα οποία δέχονται μεταναστευτικές ροές. Σας θυμίζω, κυρία Βενιανάκη, το θυμάστε?
0: Βεβαίως, Λέρος και Κος, ναι.
1: Ακριβώς, λοιπόν, και μάλιστα είπαμε ότι, ξέρετε, αυτό
0: τα
1: το
0: θυμόμαστε όλα
1: κάπου...
0: αυτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί μόνο η Ρόδος έχει εξαιρεθεί και μας πονάει όλους. Πονάει και την τσέπη μας.
1: Δεν είναι όμως έτσι.
0: Πώς δεν είναι.
1: Δεν πρέπει να μας, ναι, δεν πρέπει να μας πονάει, γιατί καταρχάς ήταν μια τεράστια επιτυχία το ότι κρατήθηκε ζωντανό το μέτρο. Στην συνέχεια εντάχθηκαν τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και βεβαίως αυτό το οποίο υπόθηκε από τα πιο επίσημα χείλη, που δεν είναι άλλα από τον του Πρωθυπουργού, ήταν ότι βεβαίως είναι στις προτεραιότητες τόσο του ιδίου όσο και της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τον δημοσιονομικό χώρο, τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, αλλά πραγματικά μας υποσχέθηκε ότι όταν επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, και δεν μιλάμε για μετά από 5-6 χρόνια, θα επιστρέψει και η Ρόδος σε αυτό το μηχανισμό των μειωμένων συντελεστών. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και θέματα και προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν εντός της σύσκεψης. Όπως για παράδειγμα, το αναφέραμε ότι στις 16 Ιουνίου επρόκειτο, λόγω της επιβολής του επίναυλου καυσίμου, ναυτιλιακών καυσίμων, να προχωρήσει η Attica Group, που διαχειρίζεται τα Blue Star, σε αυξήσεις των εισιτηρίων που αφορούν τα επαγγελματικά οχήματα, με άμεσες συνέπειες να αυξηθούν τα μεταφορικά κόστη εν συνεχεία από τα πρακτορία μεταφορών των εμπορευμάτων. Αυτό λύθηκε, ξέρετε, μέσα στη σύσκεψη και ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάρθει η επιβολή του επίναυλου των ναυτιλιακών καυσίμων. Ίσο πράγμα το οποίο και το έκανε, και την Δευτέρα το πρωί
0: ήρθε η επιστολή από την Blue Star, ναι,
1: από την Attica Group, που αφορούσε για τα εισιτήρια των σκαφών των πλοίων της Blue Star. Οι αίθουσες του Τελωνίου Ρόδου, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον για 20 χρόνια, και ζητήσαμε να γίνει η αποδέσμευση από την υπηρεσία του Τελωνίου, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθούν οι δύο αίθουσες, καθώς και ο περιβάλλον χώρο που καταλαμβάνει το Τελωνίο Ρόδου, και μάλιστα με προϊόντα τα οποία είναι κατασκευμένα, οχήματα τα οποία είναι κατασκευμένα, να καθαριστεί, να αναβαθμιστεί και βεβαίως να αρχίσει να λειτουργεί με παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν να έρθουν στο νησί μας με κρουαζιερόπλοια.
0: Λύθηκε αυτό, κύριε Πάπου, λύθηκε αυτό.
1: Αυτό λύθηκε και μάλιστα με δική του παρέμβαση και με δικές του ενέργειες από εχθές έχει ξεκινήσει η συνεννόηση με την ΑΔΕ και τον αρμόδιο διοικητή, τον κύριο Πιτσιλή, προκειμένου να καθαριστεί εκεί ο χώρος και να μπορέσει.
0: Ναι, αλλά εμείς μαθαίνουμε ότι ο κύριος Πιτσιλή ζητά λεφτά από το λιμενικό ταμείο για να μεταφερθούν σε άλλους χώρους και διάφορα τέτοια.
1: Δεν είναι ότι ζητάει λεφτά. Ζητάει να γίνει μια συνεννόηση, να παραχωρηθεί ένας άλλος δεύτερος χώρος από τον Δήμο ή το λιμενικό ταμείο, μπορούμε να το πούμε έτσι, ούτως ώστε να μεταφερθούν τα όποια γραφεία έχουν ή ακόμα και να μεταφερθούν αυτά τα οποία είναι κατασχημένα.
0: Και ζητάει το κατητής του, τέλος πάντων, ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι δευτερευούς σημασίας. Όταν η κεντρική κυβέρνηση έχει την διάθεση να γίνουν οι όποιες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα κτίρια κανονικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Ρόδο, εδώ τοπικά στους φορείς. Εδώ έχουμε το ψαροπουλείο 5 μέτρα στη Σίμη, που ανήκει στην ΕΤΑΔ και για να το παραχωρήσει 20 χρόνια στο Δήμο Σίμης ζητά 300 ευρώ το χρόνο, που θα μπορούσε βέβαια να ήταν 300 ευρώ το μήνα. Και μιλάμε, αυτός ο χώρος είναι ψαροπολείο, ψαρογορά δηλαδή, από την τουρκοκρατία. Δηλαδή εντάξει, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο με τις υπηρεσίες του κέντρου.
1: Αυτές είναι στρεβλώσεις και ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες, οι οποίες βεβαίως αφορούν το σύνολο της χώρας, δεν είναι μόνο εδώ.
0: Όχι βέβαια.
1: Και είναι βέβαια πιο έντονα στα 12, γιατί είναι γνωστό ότι η περιουσία, εκείνη την περιουσία του κράτους, είναι πολύ μεγαλύτερη αναλογικά με το μέγεθος της Δωδεκανήσου από ό,τι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Δεν θα σταθούμε βέβαια τώρα σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να σταθούμε.
0: Τι άλλο περιμένετε από τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό να υλοποιηθεί, κύριε Πάπου?
1: Το αναφέραμε και τους προβληματισμούς που έχουμε για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Ναι. Και ειδικότερα και για την παράγραφο την οποία αναφέρεται για μια επιπλέον επιβολή ενός τουριστικού τέλους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσο ακριβότερο γίνεται το τουριστικό μας προϊόν, αυτό γίνεται λιγότερο ελκυστικό, αλλά πολύ περισσότερο θα πρέπει να συναποφασίσουμε πού θέλουμε να φτάσουμε το τουριστικό προϊόν στην Ρόδο, στη Δωδεκάνησό μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικονομία που προέρχεται από τις επιδόσεις του τουρισμού είναι ο πνεύμονας της οικονομίας της περιοχής αλλά και της χώρας γενικότερα, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τον στρατηγικό σχεδιασμό τέτοιων μεγάλων σχεδίων. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Το αναφέραμε όλοι οι φορείς, όχι μόνο το τεχνικό επιμελητήριο που έκανε εξειδικευμένη τοποθέτηση, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, ότι χρειάζονται βελτιώσεις, κατανόησε τους προβληματισμούς μας και έδειξε απόλυτη διάθεση να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία...
0: Με το μεταφορικό ισοδύναμο, φαντάζομαι να του το είπατε, κύριε Πάπου, ότι τώρα ξεκίνησε να πληρώνεται το 2023.
1: Αυτό ακριβώς μόλις πήγαινα να σας πω, ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία λύθηκαν μέσα στην σύσκεψη. Ανακοινώθηκε το άνοιγμα της πλατφόρμας του μεταφορικού ισοδύναμου, οπότε να μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να καταχωρήσει τις φορτωτικές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως είναι τα τιμολόγια, για την άμεση εκαθάριση του. Βεβαίως του τονίσαμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται την εποχή που ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις λόγω φόρτου εργασιών που έχουν και τα λογιστικά γραφεία τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εκαθάριση του μεταφορικού ισοδύναμου, του τονίσαν ότι δεν πρέπει να, ένα μέτρο το οποίο είναι και νόμος του κράτους, δεν πρέπει να παραμένει κλειστό για 2, 3, 4 χρόνια να ανοίγει. Και να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο όγκος δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που γίνεται αυτό το μέτρο πλέον δυσλειτουργικό. Ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο κάτοικος θέλει αυτή την στήριξη του μεταφορικού ισοδύναμου να είναι άμεση. Του φωτίσαμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες. Υποσχέθηκε ότι θα εξελιχθεί το μεταφορικό ισοδύναμο και θα γίνει ένα μέτρο το οποίο θα είναι πιο λειτουργικό και να καταβάλλεται και σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε όλους αυτούς οι οποίοι το δικαιούνται, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τη στήριξη τη θέλεις άμεσα, δεν κάθεται.
0: Βέβαια, όχι μετά από 4 χρόνια, είναι δώρον άδωρον.
1: Είναι δώρον άδωρον, βέβαια αυτές οι στρεβλώσεις έγιναν λόγω κάποιων γεγονότων που συνέβησαν με την ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο, όπου εκεί είδαμε να συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα και σε κάθε περίπτωση είναι κατακριτέα. Νομίζω ότι δεν θα τα δούμε στο μέλλον και ότι η πλατφόρμα πλέον θα λειτουργήσει, θα εξυγχρονιστεί και θα λειτουργήσει πιο αυτόματα και πιο αποτελεσματικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διάθεση του Πρωθυπουργού στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, τα οποία είναι χιλιάδες στο νησί μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό και αφορά το σύνολο της κοινωνίας του νησιού, όχι μόνο τους επιχειρηματίες. Ο πολιτισμός, κυρία Βενιανάκη, είναι ένας ανίσχυρος πόλος έλξης, όχι μόνο τουριστών από το εξωτερικό, αλλά και μεδαπών από την υπόλοιπη χώρα. Πραγματικά αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Περιβόλα, στην Μεσαιωνική πόλη, είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό για την χώρα μας. Έχει μνημεία και στοιχεία πολιτισμού τα οποία προέρχονται από το σταυροδρόμι πολιτισμών που έχουν περάσει στο παρελθόν από το νησί μας. Έχουμε να αναδείξουμε και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας τεράστια πολιτιστικά στοιχεία. Αναφέρθηκε για την Ακρόπολη του Μόντα Σμιθ, ότι εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ούτως ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί, να αναδειχθεί το μνημείο με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά την οποία έχουμε παραλάβει και για άλλα θέματα τα οποία...
0: Νομίζω ότι ήταν κατά την άποψή σας επικοδομητική η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Ήταν επικοδομητική, μας στεναχωρεί το ότι δεν μπορέσαμε να λύσουμε άμεσα το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αλλά ήταν τόσο έντονη η διάθεση του, δηλαδή δεν το
0: προσφέρατε. Καλά, κάθε φορά που έρχεται στη Ρόδο πάντα έχει διάθεση για τους μειωμένους συντελεστές, κύριε ΕΠΑ, που να τους επαναφέρει στη Ρόδο, αλλά δεν το βλέπουμε. Αυτό μετράει.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι το σύνολο των ροδιτών, των κατοίκων του νησιού, είμαστε στην ίδια πλευρά, είμαστε στην ίδια θέση, έχουμε την ίδια διάθεση να φέρουμε τα θετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα πέρασε τεράστιες περιπέτειες και συνεχίζουμε να λειτουργούμε μέσα σε ένα άκρος μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ένα πολύ σημαντικό γεγονός συμβαίνει στην περιοχή μας. Είχαμε τον πόλεμο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, μας προέκυψε και ο πόλεμος
0: του Ιράν.
1: Στο Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι τελικά θα τελειώσει, αλλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες
0: για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση.
1: Σε πλήρη ομαλότητα, ακριβώς. Οπότε, ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, θα πρέπει να αναλογιζόμαστε λίγο και να συνυπολογίζουμε και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Ρόδος, η Δωδεκάνησος, η χώρα, η Ευρώπη. Δεν είναι συνθήκες ομαλές και πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπουμε τα καύσιμα σε άλλες χώρες να έχουν τη μισή τιμή, κύριε Πάπου, από ό,τι έχει η χώρα μας, λες έλεος, τι κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι πολλά. Οι μισθοί είναι το 1/3 των ευρωπαϊκών χωρών. Τι να πει ο Έλληνας που 15 του μήνα δεν του μένει ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Κυρία Βενιανάκη, εγώ είμαι αυτός ο οποίος βιώνω καθημερινά τις προκλήσεις των ανατιμήσεων. Και να είστε, να γνωρίζετε, θα πρέπει να γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, ότι έγινε ειδική μνήμα από εμένα και το επιμελητήριο.
0: Δεν διαφωνώ, κύριε Πρόεδρε, τα προωθείτε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τι ανταπόκριση υπάρχει από την κυβέρνηση. Αυτό λέω.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι από την πλευρά των φορέων και προσωπικά εμένα...
0: Τα θέσατε όλοι τα θέματα. Γιατί πυροβοληθήκατε ότι δεν είπατε τίποτα. Ναι, έγινε και αυτό.
1: Ναι, είχαμε και αυτό ότι από τους κληθήκαμε, τέλος πάντων από τους δικαστές των ψηφιακών μέσων... ψηφιακής δικτύωσης, ναι, όπως είχε το Facebook και το Instagram, κληθήκαμε στο ψηφιακό εδόλιο, κατηγορηθήκαμε ότι ο μόνος λόγος που παρευρεθήκαμε
0: στη
1: σύσκεψη ήταν ο σκοπός της φωτογράφησης και κανένας άλλος. Δεν συνέβη αυτό, κυρία Βενιανάκη. Όλοι οι φορείς εκτέθεσαν όλα τα προβλήματα του νησιού.
0: Το γνωρίζουμε, κύριε Πάπου, σας ξέρουμε όλους και ξέρουμε ότι λειτουργείτε υπεύθυνα, το ξέρουμε.
1: Είναι προβλήματα τα οποία πολλές φορές δεν αφορούν μόνο το νησί της Ρόδου, αλλά το σύνολο της κοινωνίας της χώρας. Για τα τρόφιμα δεν καταθέσαμε μόνο τα παράπονα μας, καταθέσαμε και μια συγκεκριμένη πρόταση το πού θα έπρεπε να στραφούν και με ποιο τρόπο να ελέγξουν τις ανατιμήσεις, τα αρμόδια.
0: Για να δούμε αν όλα αυτά τα υλοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Πάπου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλά,
0: την καλημέρα μας. Γιάννης Πάπου,
1: καλημέρα.
0: Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12 Νήσου για τη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη. Εγώ συμφωνώ ότι τα έθεσαν αυτά τα θέματα. Το θέμα δεν είναι τι έκαναν οι φορείς που λειτουργήσαν υπεύθυνα, αλλά τι κάνει ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Κλείστε τα μάτια.
4: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: Ωραίο το τραγουδάκι, Τάνια Δρακιού, να το δούμε την επόμενη ώρα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, να πάμε να καλημερίσουμε την καλή μας συνάδελφο, την Κυριακή την Πετρίδου. Ήταν στη συνέντευξη του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Αναφέρθηκε βεβαίως στα θέματα των ημερών, των τελευταίων ημερών, που ήταν πλούσια και στη δραστηριότητά του ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Να πούμε ότι μίλησε σε κάποια σημεία έτσι και κάπως συναισθηματικά. Μας έκανε εντύπωση το πώς συνέβησε τα θέματα. Και τι εννοούμε. Κάτι που είπε ο Περιφερειάρχης είναι ότι από την αρχή ήξεραν τι θέμα ανοίγει με την Περβόλα. Ότι ανοίγει μία πόρτα. Και το
0: την οποία την άνοιξε τυχαία η Μενδώνη, έτσι.
1: Τι? Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν το τονίσαμε. Ότι εδώ οι αρχαιολόγοι την είχαν αποθήκη την Περβόλα, έτσι. Τυχαία δηλαδή αναδείχτηκε, θέλω να πω.
1: Ναι, νομίζω το αναφέραμε ότι τυχαία σε ένα περιπατό της το 2021 ρώτησε τι κρύβεται πίσω από αυτή.
0: Για να δούμε και οι αρχαιολόγοι που σώζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τέλος πάντων, ναι. Και αυτή την πλευρά.
1: Ο χώρος αυτός ήταν κλειστός για 75 χρόνια.
0: Ναι, αποθήκη των αρχαιολόγων.
1: Αυτό ακούγεται και στο βιντεάκι που ανέβασε στα social του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως συνηθίζει, συνοψίζοντας την επίσκεψή του στη Ρόδο. Όμως στην πόρτα αυτή ο Περιφερειάρχης χθες, ορμόμενος από αυτό, το είπε μεταφορικά. Συνέδεσε την Περβόλα με το Παλαιό Νοσοκομείο. Στο επίπεδο αυτό, ότι δηλαδή ανοίγει μία πόρτα προς το μέλλον, στο μέλλον της Ρόδου, ότι πιάνουν θέματα τα οποία ήταν παρατημένα και αφρόντιστα, όπως είπε, για χρόνια, χώρους που ήταν παρατημένοι και αφρόντιστοι, και τους αναδεικνύουν, τους φροντίζουν και τους αξιοποιούν. Επίσης, συνέδεσε την Περβόλα, μάλιστα είπε ότι το γνώριζαν από την αρχή, με τον κόμβο στο αεροδρόμιο και την νίκη της Αμοθράκης, που ποιο είναι βεβαίως το κοινό στοιχείο, η ανάδειξη της ελληνιστικής περίοδου της Ρόδου, που όπως ανέφερε, τότε άκμαζε σε όλα τα επίπεδα και ήταν κατά κάποιο τρόπο το κέντρο του κόσμου, στο εμπόριο, στην αυτοσύνη, στα γράμματα, παντού η Ρόδος ήταν πρώτη. Για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν πώς το διατύπωσε ακριβώς, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα.
2: Εμείς την πορεία της Περβόλας την παρακολουθούσαμε. Την Περβόλα την είχαμε επισκεφθεί. Εμείς ξέραμε τι πόρτα θα ανοίξει και τι συζήτηση ανοίγει η Περβόλα. Απαντώ. Υπάρχει πολλά πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης. Είναι η πόρτα που άνοιξε το Σάββατο στην ελληνιστική Ρόδο. Η ελληνιστική Ρόδος είναι η πατρίδα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Η πατρίδα της νίκης της Αμοθράκης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης. Είναι η ψυχή της Ρόδου. Δεν είναι από πού είναι το μάρμαρο. Είναι ψυχή, δεν είναι μάρμαρο. Είναι ταυτότητα. Είναι η Ρόδος, η ψυχή, η μεγάλη Ρόδος. Η Ρόδος η οποία έστερνε φως παντού, σε όλο τον πλανήτη. Η Ρόδος που δίδασκε. Η Ρόδος που έδινε κανόνες. Η Ρόδος που οργάνωνε την κοινωνική ζωή, την πολιτική ζωή, την οικονομική ζωή. Η Ρόδος που έλεγχε τις θάλασσες. Το εμπόριο, τις τέχνες, τα γράμματα. Αυτή η υπέροχη Ρόδος είναι σε αυτόν τον κόμβο. Η νίκη της Αμοθράκης είναι ό,τι πιο ροδίτικο. Ό,τι πιο ροδίτικο είναι. Η ψυχή, η μεγάλη ψυχή μιας μεγάλης Ρόδου. Δεν μπορούμε να τα κοντίνουμε όλα για μια ανάρτηση. Δεν μπορούμε να τα ξεσκίσουμε όλα, να τα ακυρώσουμε όλα για να γράψουμε το σχόλιο της ανοησίας. Φτάνει πια αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί κιόλας, όπως θα έχετε καταλάβει. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι άσχετα. Εμείς ξέραμε τι συζήτηση θα ανοίξει. όταν ανοίξει η πόρτα της Περβόλας. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε. Με τον κόμβο του αεροδρομίου. Αυτή είναι η λόγος. Αυτό είναι η λόγος. Και αυτό το μήνυμα το δίνουμε στον επισκέπτη. Τίποτα πιο ροδυτικό από την νίκη της Αμοθράκης. Τίποτα πιο ροδυτικό από την νίκη της Αμοθράκης δεν μπορούσε να μπει εκεί. Τίποτα που να έχει την ψυχή της Ρόδου τόσο καλά αποτυπωμένη δεν μπορούσε να μπει εκεί. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέραμε τι θα μας σύρουν. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τι θα μας σύρουν. Αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική του Facebook. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς δεν ζούμε γι' αυτό. Εμείς ζούμε εδώ, πραγματική ζωή. Εμείς δεν ζούμε σε κόσμο δύο διαστάσεων. Εμείς ζούμε σε κόσμο τριών διαστάσεων.
0: Λοιπόν, τι άλλο είπε ο κύριος Χατζημάρκος?
1: Όπως ακούσαμε,
0: το σχόλιο της ανοησίας προφανώς αναφερόταν στον κύριο Κολιάδη και στην ανάρτησή του, ναι.
1: Και στις αναρτήσεις, με εχμές κυρίως απάντησε σε αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θέλησε να επεκταθεί παραπάνω σε αυτό. Θέλουμε να ξανασχεδιαστεί η πόλη, είπε, που της λείπει η φροντίδα. Και εδώ ακριβώς συνέβησε την Περβόλα με το παλαιό νοσοκομείο. Ας ακούσουμε πρώτα τι είπε για το παλαιό νοσοκομείο.
2: Πολλοί που βγήκανε μπροστά είναι το αίτημα των φορέων που ο Πρωθυπουργός έκανε δεχτό, αυτό που συνυπογράψαμε με τους φορείς, και το παλιό νοσοκομείο θα ξαναπάρει ζωή. Δεν θα κάνουμε εκεί τίποτα αποσπασματικό. Θέλουμε και αυτό πιστεύω, και όπως το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, να γίνει μια εστία, έτσι να ξανασχεδιαστεί η πόλη. Μια πόλη που έχει 100 χρόνια περίπου να σχεδιαστεί και πλέον είναι κουρασμένη. Της λείπει φροντίδα. Της λείπει φροντίδα. Και είναι 50 στρέμματα, 300 μέτρα από το κέντρο. Τι καλύτερο να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με ειδικούς προφανώς, αλλά θα δουλέψουμε και με τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με τον Δήμο, να καθίσουμε να το σχεδιάσουμε ολιστικά. Υπάρχει μια προτεραιότητα, ναι, και το έχουμε πει δημόσια. Πολύ πιεστική προτεραιότητα, δεν έρχεται από εμάς. Η ζωή φέρνει πολύ πιεστικά το ζήτημα του δικαστικού μεγάλου της Ρόδου, το οποίο το υφιστάμενο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συμφωνεί και ο Δήμαρχος, συμφωνούμε και εμείς, συμφωνεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον συμφωνούμε εμείς, αν κατασκευαστεί, που εκεί πάει να κατασκευαστεί ένα νέο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, να γίνει μάλλον στο, και αυτό θα το οριστικοποιήσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να γίνει στους χώρους του παλιού νοσοκομείου. Ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει. Το νέο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, συγγνώμη, ξαναλέω, έχει πολλές ομοιότητες με ένα άλλο έργο. Έχει τα στοιχεία αυτής της πολιτικής που ρίχνει κάτω την πόρτα, που ρίχνει κάτω μια πόρτα που σε χωρίζει από την ανάταση, από την πρόοδο, σε χωρίζει από το να πάει η ζωή μπροστά.
0: Λοιπόν, Κυριακή, προχωράμε.
1: Τώρα χθες ο Περιφερειάρχης έστρεψε τα βέλη του, μάλλον απάντησε στα όσα λέει αυτές τις μέρες με ανακοινώσεις του ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ο κύριος Νικητιάδης, στην κριτική που ασκεί, και εδώ ήταν εχμηρός με αφορμή το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Σε αυτό σημείωσε ότι δεν εξαγγέλθηκε ξανά, δηλαδή δεν είχε εξαγγελθεί το νέο νοσοκομείο και τώρα το ξανά έκανε αυτό ο Πρωθυπουργός, απλά τώρα ανακοίνωσε τη χρηματοδότησή του. Ας ακούσουμε τι είπε για τον κύριο Νικητιάδη.
2: Είναι μια πολιτική σχολή, είναι μια σχολή σκέψης, είναι μια σχολή πολιτικής λειτουργίας. Είναι η σχολή που λέει ακυρώνουμε κάθε δράση, ακυρώνουμε κάθε πρωτοβουλία, αμαυρίζουμε κάθε πρόοδο, υπονομεύουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, συκοφαντούμε, αλλοιώνουμε την πραγματικότητα κτλ. Αυτή είναι μια πολιτική σχολή στην οποία έχουμε απέναντι, πώς θα σας το πω, δηλαδή... Είναι, το ξαναπεί, ένας από τους λόγους που μπήκα στην πολιτική. Είναι από τις πηγές της παθογένειας που έχουμε μάθει να λέμε. Δεν παθογένεια, η ελληνική παθογένεια. Τι είναι η ελληνική παθογένεια? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρό μυαλό, ο συγκεκριμένος ένας ευφυής άνθρωπος, ικανός ευφυής άνθρωπος, οξυδερκής. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι κοροϊδεύει και το κάνει γιατί δεν έχει αναστολές, πολιτικές αναστολές. Και βγαίνει σε γραπτό δελτίο τύπου και λέει ενώ ζητήθηκε το παλιό νοσοκομείο στον πρώτο βαθμό, το οποίο ψευδές, δεν ζητήθηκε από εμάς το παλιό νοσοκομείο, ζητήθηκε από τους φορείς. Ενώ ζητήθηκε από τους φορείς στον πρώτο βαθμό, δημιουργεί ερωτηματικά το ότι η κυβέρνηση επέλεξε την περιφέρεια. Δεν επέλεξε η κυβέρνηση την περιφέρεια, υπήρξε αίτημα. Ούτε η περιφέρεια έκανε το αίτημα. Οι φορείς. Ενός ευθύς άνθρωπος, ξαναλέω, οξυδερκής, εντάξει, ικανότατος ο Γεώργιος Νικητιάδης. Εν πλήρη γνώση του κοροϊδεύει. Εν πλήρη γνώση του. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι μια πολιτική σχολή που εγώ είμαι απέναντι. Τέλος. Τώρα τα άλλα σήμερα λέει ο αυτοκράτορας και τα λοιπά, οι γνωστές αρνούμπες. Λοιπόν, αρνούμπες όμως, έτσι. Γιατί ξεκινάει από την πλήρη γνώση του ότι κοροϊδεύεις και πας μετά στις αερολογίες. Έτσι. Αν αυτό είναι πολιτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τότε να μην απορούμε, γιατί έχουμε περάσει πολλά από αυτά που έχουμε περάσει ως λαός.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε, λέμε.
1: Ναι, να πούμε, Ρένα, ότι...
0: Κάποιον θα περιλαμβάνει σε κάποια συνέντευξη, τώρα να μην στοχεύει κάπου είναι δύσκολο. Ξέρουμε τον Γιώργο τον Χατζημάρκο χρόνια τώρα. Λοιπόν, Κυριακή, προχωρεί, γιατί ο χρόνος περνάει.
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα και τι υπόθηκε στη σύσκεψη με τους φορείς, επειδή δεν ήμασταν μέσα, ήταν μια κλειστή σύσκεψη και όπως είπαμε στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός, δεν είχαμε την ευκαιρία σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχουμε την ευκαιρία να ρωτάμε και μάλιστα πρόσβαση στην ουσία έχει μόνο η ΕΡΤ. Υπήρξε και εδώ μια κριτική γιατί οι φορείς δεν έθεσαν το ΦΠΑ, το ένα θέμα, το άλλο θέμα. Έχουμε και διαμαρτυρίες από τον εμπορικό κόσμο γιατί δεν κλήθηκαν τελικά στη σύσκεψη. Σιγά σιγά με την πάροδο
0: του Μηρών. Να ακούσουμε και σε ευχαριστώ πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Χατζημαρκό.
2: Ετέθησαν τα θέματα φυσικά του ΦΠΑ, το οποίο είναι μια σταθερή μόνιμη διεκδίκηση. Το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας, όπως ανάμεσα στα άλλα έθεσα και εγώ. Προφανώς είπα και ενώπιον του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Ρόδου ότι εγώ μπορεί να το θέλω, να πιστεύω ότι η ιδανική χρήση του θα είναι στην... γιατί πρέπει να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να συνεχιστεί αυτό που γίνεται. Αν πάει στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος πιστεύει και λογικό είναι ότι αυτό πρέπει να πάει στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό, πρέπει να μείνει στον τόπο. Πρέπει να μείνει στον τόπο. Να επιστρέφει στους τόπους που παράγεται. Αναφορά και στο στεγαστικό. Το στεγαστικό το έχουμε ξαναπεί, θα το πω. Στεγαστική κρίση περιγράφεται ως έλλειψη στέγης. Η σωστή, ακριβής περιγραφή της κατάστασης είναι έλλειψη προσιτής στέγης. Έλλειψη προσιτής στέγης. Προσιτή στέγη θέλει πολιτικές συγκεκριμένες. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στο νομοθετικό μας περιβάλλον και στο διοικητικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Και ιδεολειψίες εμποδίζουν τη δημόσια διοίκηση να προχωρήσει σε αυτό. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο των θέσεων μας σε ό,τι αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Και εδώ να σας πω ότι η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από τη μάχη που ξεκίνησε το 25 στις Βρυξέλλες, με την αναθεώρηση, την ενδιάμεση του χρηματοδοτικού εργαλείου που τώρα τρέχουμε, και εμείς εδώ στο επόμενο τρίμηνο το πολύ θα έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκούς πόρους για πρώτη φορά για κοινωνική κατοικία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, επειδή είναι στο υφιστάμενο πρόγραμμα με τροποποίηση, οι πόροι δεν θα είναι πολλοί. Θα πει κάποιος, νομίζω, εγώ εκτιμώ ότι θα μπορέσω να υπογράψω περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ σύντομα, αλλά δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει ότι άνοιξε μια πολιτική. Άνοιξε ένας δρόμος. Ένας δρόμος που μπορεί να γίνει λεωφόρος.
0: Λοιπόν, αυτά από την χθεσινή συνέντευξη του Γιώργου του Χατζημάρκου σε επιμέλεια ρεπορτάζ από την Κυριακή την Πετρίδου. Δεν έχουμε χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις στο Sport FM για δελτίο. Τώρα έχουμε και το Mundial που τρέχει με πολύ ενδιαφέροντες αγώνες και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κάτοχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο άλλο μάτς του γκρουπ, στις καθυστερήσεις Αυστρία-Ιορδανία 2-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Επίσημη πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς κατέθεσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρντ για τον 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Μαρίνο Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα, φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί, πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας, οι εξελίξεις για τον μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά, προχωρημένες και οι επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιορς για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρ για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάφι ένωση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Όλγουιν Αρίνα για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβι Μπεταχιλιάς Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ostrava κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας στο Diamond League της Doha την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 14 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Το πεφέμιρε, ένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 8 και 10. Θα πάμε μέχρι τις 10. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανής, τον Γιάννη τον Πάπου, για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τα αποτελέσματά της. Και στη συνέχεια πήγαμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου, με την Κυριακή την Πετρίδου, όπου ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Και βεβαίως η συνέντευξη εκείνη το πέριξ της παρουσίας του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μενδώνη, αλλά και της κριτικής που ασκήθηκε από τον Γιώργο Νικητιάδη και κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα πάμε στην παρουσίαση ενός νέου βιβλίου. Πριν από 1,5 χρόνο, κάπου εκεί τέλος πάντων, είχαμε παρουσιάσει το πρώτο βιβλίο της διεθνολόγου, δόκτορα πια η κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη, «Η διπλωματία των οσιακών περιφερειών». Ένα σημαντικό βιβλίο που όποιος το διάβασε ή όποιος θα το διαβάσει έχει να μάθει αρκετά πράγματα. Τώρα το επόμενο διάστημα, 26 Ιουνίου, θα γίνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου της κυρίας Τακλάκη, «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων». Η παρουσίαση, η πρώτη, θα γίνει στη Ρόδο, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Και πρέπει να πω ότι θα μιλήσουν σημαντικοί άνθρωποι της πολιτικής και όχι μόνο. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, ο Παναγιώτης ο Γρηγορίου, ο Δημήτρης Τριανταφύλου, ο Κώστας ο Ιφαντής, η Δέσποινα Ισίνου, ενώ η εισαγωγή και το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, με τον οποίο βεβαίως έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ο εκδότης ο Ανδρέας Σιδέρης θα δώσει το δικό του στίγμα. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη. Κυρία Αυτακλάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βενιανάκη.
0: Καλό τάξιδο το νέο βιβλίο σας, το δεύτερο στη σειρά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη εισαγωγή σας.
0: Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Για κάντε μας το πιο λιανά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται όχι μόνο σε ειδικούς, γιατί έχω ρωτηθεί γι' αυτό, αλλά απευθύνεται σε όλο το κοινό. Έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να μπορεί να αντιληφθεί τελικά το πλαίσιο των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της, από τότε που έχουν τις ευρωπαϊκές κοινότητες, έχει ξεκινήσει ένα πλαίσιο συνεργασιών, βεβαίως μέσα στο βάθος χρόνου, δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου, την περιοχή της ΜΕΝΑ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτό ουσιαστικά αποτυπώνεται για πρώτη φορά θεσμικά μέσα από τη διαδικασία της Βαρκελόνης το 1995 και έχει πλέον μία διαδρομή μέχρι σήμερα, το 2025 πέρσι, που γράφηκε το νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο που αφορά ουσιαστικά τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη της, τις συνεργασίες τους με τις χώρες ακριβώς της κάτω ακτής της Μεσογείου και της Ανατολικής ακτής για όλα τα επίπεδα. Θέματα που έχουν να κάνουν αφενός με τις συνεργασίες στο οικονομικό αναπτυξιακό πλαίσιο, συνεργασίες βεβαίως σε θέματα πλέον σήμερα πιο σύγχρονα, θέματα που έχουν να κάνουν με ενέργεια, θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση μετανάστευσης, οτιδήποτε ουσιαστικά αφορά τις σχέσεις είτε διμερείς είτε πολυμερείς των δύο πλευρών της Μεσογείου, θα έλεγα εγώ. Επομένως, εγώ ουσιαστικά αποτυπώνω όλη αυτή τη διαδρομή, μελετώ τα θεσμικά εργαλεία, αλλά έρχομαι να δω και το ρόλο των κρατών μελών. Με έμφαση στη Γαλλία. Θα μου πείτε τώρα γιατί επιλέγω τη Γαλλία. Επιλέγω τη Γαλλία γιατί είναι αυτή που πάντα πρωτοστατούσε, να θυμίσουμε και το Fonds Afrique, γιατί εγώ, όπως γνωρίζετε, επειδή έχω και μια εξειδίκευση στα θέματα Αφρικής λόγω του διδακτορικού μου, οφείλω να πω ότι μέσα στο βιβλίο με δώσαμε

0: μεγαλύτερη έμφαση στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών σχέσεων ή των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, γεγονός που μας αφορά. Βεβαίως χωρίς να αφήσω έξω και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, μια που πλέον οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι συγκυρίες, αλλά γενικότερα και η αστάθεια που υπάρχει σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει ουσιαστικά να είναι πρώτα στην ατζέντα. Εξάλλου γι' αυτό, αυτός ήταν και ο στόχος της Ευρώπης. Ποιος ήταν ο στόχος της Ευρώπης, μέσα τα εργαλεία της, να δημιουργήσει μια γειτονιά ειρηνική. Θα μου πείτε, το πέτυχε? Σαφώς και όχι, δεν το πέτυχε, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τα μεγάλα συμφέροντα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πολιτικές και διεθνολογικές συγκυρίες, οι καιροί, θα το έλεγα εγώ, αλλάζουν ουσιαστικά πάντα τα δεδομένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι πάντα παρούσα και τα κράτη-μέλη της, από τη στιγμή που δεν έχουν μια ενιαία εξωτερική πολιτική, σε αυτές τις εξελίξεις από πολιτικές ήπιας ισχύω μέχρι βεβαίως πολιτικές πλέον που αφορούν και. Γιατί όχι τη σκληρή ισχύ, μια που αρχίζουμε και μιλάμε και για θέματα πλέον μια κοινή αμυντική ένωση. Επομένως, λοιπόν, βλέπω και το σήμερα, στο τελευταίο μου κεφάλαιο, οφείλω να πω ότι δίνω πολύ έμφαση και αποτυπώνω το πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή αυτή, ποιες είναι οι προκλήσεις και με εργαλεία διεπιστημονικά όπως είναι το Foresight, ουσιαστικά δίνει και κάποιες απαντήσεις για το πώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, αν θέλετε, ξαναδιαβάσει τις ευρωμεσογειακές σχέσεις και να επανέλθει πλέον με επικαιροποιημένα, πιο σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου να έχει ένα πιο απτό αποτέλεσμα.
1: Ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα, αλήθεια κύριε Φτακλάκη, για τις χώρες πέριξ της Μεσογείου, γιατί νομίζω αυτές αφορούν. Ναι.
0: Σαφέστατα, ακριβώς αυτό όλο το... Ότι,
1: Αφρική, οι νότιες της Ευρώπης, ακριβώς, Ισραήλ, ακριβώς. Τουρκία, ναι, ότι...
0: Κοιτάξτε, είναι κοινές οι προκλήσεις μας. Αφενός το θέμα έχει να κάνει με τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα θέματα της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας που συναρτώνται εδώ τώρα πλέον και με τη νέα πολιτική των διασυνδέσεων, αυτό που λέμε connectivity στην ορολογία των διεθνολογικών σχέσεων, των διεθνών σχέσεων, όπου ουσιαστικά έχει να κάνει με τα ενεργειακά δίκτυα, με τις οπτικές ίνες, με την, ό,τι έχει να κάνει ουσιαστικά με τη διασύνδεση και βλέπετε άλλωστε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο πάλι που μενόταν μέχρι πρότινος, γιατί έχουμε πλέον, προχωράμε πλέον σε μια υπογραφή συνθηκολόγησης και ειρήνης κατάπαυσης εν πάση περιπτώσει του πυρός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και εκεί βλέπετε ότι όλα αυτά γίνονται κατά ένα μεγάλο λόγο και για τα θέματα των αγωγών, τα θέματα των διασυνδέσεων. Να θυμίσουμε ότι το μεγάλο δίκτυο, το Belt and Road Initiative της Κίνας που φτάνει μέχρι Ευρώπη, περνάει και από Μεσόγειο. Άρα ξέρετε λοιπόν ότι η Μεσόγειος είναι η θάλασσα που ενώνει ουσιαστικά τις τρεις υπήρους. Έχουμε, γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας, τον οποίο αναφέρω και μέσα στο...
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αλήθεια για το ρόλο της Ελλάδας. Πώς είναι σήμερα και πώς θα έπρεπε να ήταν κατά την άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ πλέον ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μπει πολύ δυναμικά στο γεωπολιτικό παιχνίδι της ευρύτερης Μεσογείου, αλλά κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά, και με τα θέματα των διασυνδέσεων, έτσι, με τα θέματα ενεργειακά. Βλέπετε ότι πλέον και με τον κάθετο πλέον διάδρομο θα φτάνουμε πλέον μέχρι ψηλά την Ουκρανία. Άρα βλέπετε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα πολύ βασικό πυλώνα και σταθερότητας, αλλά και ουσιαστικά συνεργασίας και διασύνδεσης του Νότου με τον Βορρά, γεγονός που ενδυναμώνει την θέση μας και γεωπολιτικά, αλλά βεβαίως και οικονομικά και αναπτυξιακά. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι η Ελλάδα, ναι, θα πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά. Βλέπετε όλος και το ρόλο της τώρα και στο θέμα της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, στο θέμα ουσιαστικά της ευρύτερης συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οπότε όλο αυτό το τόξο, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και ουσιαστικά Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένα πολύ μεγάλο τόξο που αφορά ουσιαστικά την ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο η Ελλάδα πλέον αποτελεί έναν ένα σημαίνον κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει και στο άμεσο μέλλον βεβαίως, αλλά και στο απότερο μέλλον.
1: Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα πάρουμε το βιβλίο σας, το καινούριο, κύριε Ελευθερία.
0: Θα το παρουσιάσω όπως πολύ σωστά είπατε και την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και θα είναι χαρά μου να είστε όλοι κοντά μου, γιατί όχι μόνο να μας ακούσετε, αλλά και να σας ακούσουμε. Αυτά τα βιβλία αποτελούν και αφορμή για διαλόγους και νομίζω ότι ειδικά εμάς στη Ρόδο, η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μας ενδιαφέρει πολλαπλά. γιατί υπάρχουν πλέον και τα θέματα και τουριστικής ανάπτυξης, μια ειρήνη στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι επιφέρει καλύτερη οικονομία, καλύτερο τουρισμό, καλύτερη ανάπτυξη.
1: Λοιπόν, καλό τάξιδο το νέο βιβλίο Ελευθερία Αυτακλάκη. Ευχαριστώ πολύ και με ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Το νέο βιβλίο, το δεύτερο κατά σειρά της Ελευθερίας Αυτακλάκη, διεθνολόγου πολιτικού επιστήμονος, με τον τίτλο που σας είπα, η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου της Ρόδου. Σας είπα για τους ομιλητές, ο Ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας Μανώης Κεφαλογιάννης, Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής Διεθνούς Πολιτική Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δέσποινα Σύνου, επίκουρη καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, αναπληρώτρια Κοσμήτρια Σχολής Νομικών Πολιτικών Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σορμπών της Σορβόνης. Την εισαγωγή θα κάνει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, ενώ ο εκδότης Ανδρέας Σίδερς θα δώσει το δικό του στίγμα για τη σημασία του βιβλίου και τη θέση του στο δημόσιο διάλογο για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις.

0: 26 λεπτά μετά τις 9, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα από το νέο βιβλίο της Ελευθερίας Τσακλάκη. Πάμε στην Νότια Ρόδο, στο Γεννάδη. Διάβαζα χθες μια ανάρτηση του αντιδημάρχου του Θωμά Κώστα που έλεγε ότι νομίζω από τις 3 το μεσημέρι και μετά, όποιος πάει στο κέντρο υγείας Γεννάδιου βρίσκει μια ταμπέλα που λέει ότι για οτιδήποτε οι γιατροί εδώ έχουν φύγει και έχουν πάει στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου όπου εφημερεύουν. Αναφερόμαστε στην Νότια Ρόδο που είναι γεμάτη με τουρίστες, αλλά έχει και το μόνιμο πληθυσμό, έτσι που πολλοί από τους κατοίκους είναι κάποιες ηλικίες και αντιμετωπίζουν βεβαίως κατά διαστήματα σοβαρά προβλήματα και θέλουν ένα γιατρό. Και τα λέω αυτά γιατί κατά καιρούς ακούμε, βεβαίως φτιάχνεται το παλιό δημαρχείο για να στεγαστεί το κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο να διαβούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Γεννάδιου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ακούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετά τις 3 το μεσημέρι δεν μπορεί να αρρωστήσει κάποιος στην Νότια Ρόδο?
1: Αυτό δεν είναι σε καθημερινή βάση, κυρία Βενιανάκη.
0: Αλλά κάθε πότε είναι. Η διαμαρτυρία προέρχεται από τον αντιδήμαρχο της περιοχής.
1: Είναι αλήθεια ότι όταν δεν υπάρχουν εφημερίες στην Νότια Ρόδο, μένει όχι κλειστό το ιατρείο, μπαίνει μια πινακίδα, μια ταμπέλα που λέει παραπέμπει τους ασθενείς
0: κλειστό να είναι. Στον account. Ουσιαστικά είναι κλειστό.
1: Να πω λοιπόν το εξής. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι όταν απολυθήκανε ένας γιατρός του Γεννάδιου και ένας γιατρός της Καταβιάς, προκηρύχτηκαν οι θέσεις τους, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν πληρώθηκε από κανένα. Σήμερα τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Γιατί προσλήφθηκε ένας αγροτικός γιατρός στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Από την άλλη πλευρά έρχεται ο κύριος Καρβουνιάρης από τη Λίντο. Έτσι μειώθηκε το γεγονός όλη η εβδομάδα να είναι και με τις εφημερίες. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένουμε να πληρωθούν και οι δύο θέσεις που είναι στον αέρα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταλάβει κανένας αγροτικός γιατρός, και γι' αυτό και έχουν συμβεί όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Να. Ναι,
1: πείτε μου.
0: Πόσες μέρες την εβδομάδα βρίσκουν άνθρωποι που πάνε στο κέντρο υγείας μετά τις 3 την ταμπέλα που λέει ελάτε στην Αρχάγγελο?
1: Νομίζω είναι κάπου στις 15 ημέρες τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά οι προσπάθειες, κυρία Βενιαμέκη, από την πλευρά της ΔΥΠΕ είναι τέτοιες και τόσες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Όμως από τη στιγμή...
0: Καλά, προσπαθεί για το νοσοκομείο το οποίο είναι εντελώς υποστελεχωμένο. Προσπαθεί για τα κέντρα υγείας τα οποία δεν έχουν γιατρούς. Για ποιες προσπάθειες μιλάμε, κυρία Κούρη?
1: Η ερώτηση η δικιά μου τώρα, κυρία Βενιανάκη, είναι η εξής. Αν δεν υπήρχαν στον αέρα οι θέσεις των αγροτικών γιατρών στην Νότια Ρόδο, τότε θα μπορούσαμε να πούμε κάτι συμβαίνει. Από τη στιγμή όμως που είναι στον αέρα οι δύο θέσεις, η μία του Γεννάδιου και η άλλη της Καταβιάς, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γιατροί αυτή τη στιγμή να καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις.
0: Κύριε Κούρη, πέστε μου κάτι. Λέω κάτι, το απεύχομαι βέβαια, φέρνω σαν παράδειγμα όμως. Αν συμβεί κάτι σοβαρό, υπάρχει ασθενοφόρο να μεταφερθεί ο άνθρωπος?
1: Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η πινακίδα για το γιατρό, μόνο για το γιατρό, στις εφημερίες, μετά τις 3 δηλαδή, να πω το εξής, ότι το ΕΚΑΒ στο Γεννάδη λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ανελιπώς. Εκτελούνται όλα τα περιστατικά, μικρά και μεγάλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχουν εφημερίες στο Γεννάδη. Άρα λοιπόν και κάτι ακόμα. Οι νοσηλεύτριες. Οι νοσηλεύτριες βρίσκονται κανονικά στο γιατρείο και όχι μονάχα το ωράριό τους από το πρωί ως τις 3, αλλά επεκτείνεται και μέχρι τις 11 το βράδυ και είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που κάτι χρειαστεί να φύγουν από το σπίτι τους και να είναι...
0: Ναι, αλλά οι νοσηλεύτριες μπορούν να προσφέρουν πολλά, οι γιατροί δεν είναι όμως, έτσι, ναι.
1: Είναι και οι εκαβίτες μαζί, κυρία Βενιανάκη.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, εάν υπάρξει οποιοδήποτε περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι προκειμένου να επιλαμβάνονται κάθε είδους περιστατικό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάμε. Εμείς δεν συμφωνούμε το να μην υπάρχουν εφημερίες στο Γενάδη. Διαφωνούμε και εμείς όπως ο κόσμος όλος. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Οι προσπάθειες λοιπόν της ΔΥΠΕ είναι οι εξής. Εκτός από το γεγονός ότι προκήρυξε τις δύο θέσεις, τη μία του Γενναδίου και την άλλη της Καταβιάς, αγαπητή κυρία Ρένα, στις 2 έκτου του 26 προκήρυξε 11 θέσεις οδηγών ασθενοφόρων,
0: ναι,
1: για να καλύψει τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρίας αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ. Περιλαμβάνει λοιπόν και το Γενάδη με 2 οδηγούς ασθενοφόρου. Μέχρι στιγμής όμως, κυρία Βενιανάκη, δεν προέκυψε κανένας να κάνει αίτηση για αυτές τις δύο θέσεις.
0: Με τα λεφτά που δίνει το ΕΣΥ, πού να προκύψει ενδιαφέρον, κύριε Ακούρη, δυστυχώς.
1: Ωραία. Να δοθούν λοιπόν κίνητρα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Να δοθούν κίνητρα προκειμένου να υπάρξει συνέχεια. Να πω λοιπόν, κυρία Βενιανάκη, το εξής. Επειδή στο παρελθόν ζήσαμε πάρα πολλές χειρότερες καταστάσεις από αυτές που συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Νότια Ρόδο, εμείς παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε προκειμένου να παραδώσουμε ένα τομέα υγείας στην Νότια Ρόδο για όλο τον κόσμο, αλλά και για τις γενιές που έρχονται, που να μπορεί να εξυπηρετεί κάθε περίπτωση, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα του 24ωρου. Είμαστε εδώ για να πούμε το εξής. Επειδή είπατε αν και εφόσον και πότε το κέντρο υγείας τελειώσει, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στον κόσμο μέσα από το σταθμό σας ότι αυτή την ώρα μια τεράστια ανταλίγκα ερχόμενη από τον πύργο Ηλίας ξεφορτώνει με τα μαστόρια της και βάζει τις κάσες, τις πόρτες και τα παράθυρα στο κέντρο υγείας. Έχει φέρει και τα ντουλάπια, τοποθετούνται αυτή την ώρα που μιλάμε. Και είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Ο κύριος Δροϊλός έδωσε μία προθεσμία στους εργολάβους, γιατί δεν είναι ένας και μόνον εργολάβος στο έργο αυτό, είναι δύο-τρεις εργολάβοι. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι ζήτησε μέχρι το τέλος του μήνα, του Ιουνίου, να του παραδώσουν το έργο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή την ώρα όλα τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς μέσα στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου και βρισκόμαστε στο τέλος για την περάτωση του έργου.
0: Αυτά όλα είναι ευχάριστα, κύριε Ακούρη, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο ανθρώπινος παράγων. Αν δεν βρει, δεν θα δοθούν κίνητρα, δεν έρθουν οι γιατροί.
1: Βεβαίως. Κυρία Βενιανάκη,
0: τι να τα κάνουμε τα κτίρια.
1: Κυρία Βενιανάκη, σωστά το λέτε και εμείς είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και για να μπορεί να υπάρχουν κίνητρα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που κατέθεσε η κοινότητα Γενναδίου του 2019, προβλέψαμε τη μεταστέδαση του περιφερειακού ιατρείου στο ισόγειο του Δήμου και να μετατρέψουμε το παλιό ιατρείο σε κατοικίες ιατρών.
0: Πολύ καλά, αυτή είναι πολύ καλή ιδέα.
1: Κάτι που άρεσε και στον Περιφερειάρχη, κυρία Μπενιανάκη, ο οποίος είπε...
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Οκ, κύριε Πρόεδρε, αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε αναλαμβάνω εγώ τη μετατροπή του παλιού ιατρίου σε κατοικίες ιατρών. Αυτό κάνουμε, κυρία Μπενιανάκη, και γι' αυτό παλεύουμε. Στόχος μας είναι το μέλλον και οι κοινωνίες που έρχονται να ζήσουν και να μείνουν εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ Σταύρο Σακούρης, πρόεδρος κοινότητας Γενναδίου, για το πρόβλημα με την έλλειψη γιατρών. Ναι. Κάποιες μέρες, περισσότερες. Αυτά τα έγραψε ο δήμαρχος της περιοχής, δεν τα λέμε εμείς. Οι γιατροί φεύγουν και πάνε στο κέντρο υγείας μετά τις 3 και πάνε εκεί. Όλη η Νότια Ρόδος πια έχει πρόβλημα, μετακομίζει τον Αρχάγγελο. Για να ξέρουμε δηλαδή τι κάνει το ΕΣΥ, η πολιτική ηγεσία, ο Ροϊλός που είναι κάπου εδώ. Αύριο πρέπει να έρθει, θα γίνει παράδοση, υπογραφή για το παλιό νοσοκομείο, νομίζω. Ο Ροϊλός έκοβε δόβολτες τις τελευταίες μέρες, έψαχνε λέει και άτομα να συμπληρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου από ό,τι πήρε τα αυτή μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζόνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: Αφήνουμε το κέντρο υγείας του Γενναδίου. Ακούσαμε τον κύριο Ακούρη. Εμείς προτεραιότητα πρώτα βάζουμε την στελέχωση του ΕΣΥ με ανθρώπινο, με ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Τα κτίρια καλά είναι, αλλά έπονται. Και πάμε στις διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου, του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, των επιχειρηματιών της Μεσαιωνικής Πόλης. Πρέπει να μου ξεφεύγει και να μου ξεφεύγουν και κάποιοι άλλοι σύλλογοι που διαμαρτύρονται γιατί δεν εκλήθηκαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου, τον κύριο Αντώνη Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Χαθήκαμε. Τώρα με αφορμή το Μητσοτάκη ξαναβρισκόμαστε. Λοιπόν, διαμαρτύρεστε. Γιατί άραγε το επιμελητήριο δεν σας εκπροσωπεί?
1: Το επιμελητήριο βεβαίως εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο, αλλά το επιμελητήριο είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας και εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Οι ομοσπονδίες εμπορίου και εμπορική συλλογή είναι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, να ξέρετε, που έχουν άμεσο σκοπό την προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών και συμφερόντων των εμπορικών επιχειρήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Έχει διαφορά μεγάλη. Συγκεκριμένα πράγματα σας λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να κληθούμε. Εμείς ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Οπότε θα έπρεπε να κληθούμε. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, αν κατέβαινε κάποιος υπουργός, έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη της Ρόδου. Τώρα πια αυτά δεν έχουν κουπεί τελείως. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε καθόλου. Όταν κατεβαίνει κάποιος κανονικά, πρέπει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρίσκουν κάποιο χρόνο να μιλήσουν με τον εκάστοτε υπουργό ή τον πρωθυπουργό.
0: Ακούσαμε ότι το ποιοι θα βρισκόταν στη σύσκεψη ήταν απόφαση του Μαξίμου.
1: Προφανώς. Δεν γνωρίζω. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να κληθούμε.
0: Ο κύριος Πάπου μας το είπε πριν από λίγο, αν άκουσα, αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι.
1: Ωραία. Ήταν απόφαση του Μαξίμου. Κατά τη γνώμη μας ήταν τελείως λανθασμένη. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, να εκφράσουμε κάποια παράπονα που έχουμε, να πούμε κάποιες επιδιώξεις που έχουμε εδώ και καιρό.
0: Δηλαδή κάποια από τα θέματα που απασχολούν.
1: Εγώ, κυρία Βενιανάκη, ναι, απορώ για ποιο λόγο υπάρχουμε. Αν είναι έτσι, για ποιο λόγο υπάρχουμε.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα πλέον. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή είναι ο ρόλος μας τι είναι, διακοσμητικός? Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Διακοσμητικός δηλαδή για να λέμε ότι υπάρχουμε? Ή για να λέει ο ένας ότι είναι πρόεδρος από εδώ, πρόεδρος από εκεί και να μην γίνεται τίποτα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε τις δουλειές μας. Εμείς, σας λέω ξανά, ούτε πληρωνόμαστε, σας το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ούτε τίποτα. Χάνουμε και χρόνο από τις οικογένειές μας και από τις δουλειές μας για να προωθήσουμε και να προασπίσουμε κάποια πράγματα των μικρών επιχειρήσεων που είναι σε κατάσταση τραγική. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Mm.
1: Τώρα, δεν το βλέπετε ότι αλλάζουν χέρια συνέχεια κάποιες επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου? Δηλαδή αυτό είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλάζουν συνέχεια χέρια κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν μόνιμα, βλέπετε μαγαζιά να αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια. Έχουμε κάποια άσχημα δείγματα. Δεν είμαστε πολυεθνικές εμείς, μην τα μπερδεύουμε να πηγαίνει ο μεγάλος όγκος των τουριστών εκεί και να κάνει μεγάλους τζίρους. Εμείς είμαστε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι πλέον ένα μικρό κομμάτι, θα σας έλεγα, στο κέντρο της Ρόδου, καθότι έχουν ανοίξει όλες οι πολυεθνικές. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο βέβαια, αλλά να ξέρετε, στη Ρόδο υπάρχουν και κάποια προβλήματα, μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στην υπηρετική χώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Να.
1: Έχει πάει το κόστος των μεταφορικών στα ύψη. Ένα κάργο για να έρθει από την Κίνα στην Αθήνα κοστίζει περίπου το ίδιο με το να έρθει ένα κάργο από την Αθήνα στη Ρόδο. Δηλαδή αυτά.
0: Αυτά είναι τρελά βέβαια, αλλά ισχύουν
1: δυστυχώς. Αυτά
0: δυστυχώς,
1: είναι τρελά,
0: ναι,
1: αλλά ισχύουν στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Καταλάβατε.
0: Καλά, εσείς πιστεύετε, κύριε Γιαννούλη, ότι αν ήσασταν εκεί και τα λέγατε, θα συγκινούσατε περισσότερο τον Πρωθυπουργό από ό,τι το συγκίνησαν οι άλλοι, γιατί δεν είδαμε εκτός από ένα-δύο πράγματα που υλοποιήθηκαν, που δεν είχαν και μεγάλο κόστος, δηλαδή όπως τον επίναυλο.
1: Με τον επίναυλο που είπε ο κύριος Πάπου, εννοείται ότι είναι θετικό. Και με τον κύριο Πάπου έχουμε και άριστες σχέσεις, να σας πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αυτό που θα έπρεπε να κάνει, και είναι και πάρα πολύ καλό στη θέση του. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε. Να λέγαμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα. Καταλάβατε.
0: Εμείς το καταλαβαίνουμε. Άλλοι δεν το καταλάβανε, κύριε Γιαννούλη.
1: Εμείς, ακούστε να δείτε. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Τα αιτήματά μας, το ξέρετε ότι είναι πάγια και είναι άσχετα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση και ποιος όχι. Υπήρχαν από την εποχή του 2015 όταν ήταν άλλη κυβέρνηση και συνεχίζονται. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και διωγγώνονται. Καταλάβατε. Λοιπόν. Και λύσεις δεν βρίσκουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εκτός από τα βασικά, δηλαδή το ΦΠΑ, το μεταφορικό ισοδύναμο που δεν μπαίνει, έχουμε τα μεταφορικά που έχει πάρει μια πορεία, θα έλεγα, η οποία είναι πλέον, δεν ξέρω πώς να το πω, ειλικρινά, έχουν πάρει μια πορεία αυξάνουσα που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, όλο αυτό.
0: Να. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, δίκιο έχετε τώρα που να το βρείτε. Αυτό έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να είχε την ευαισθησία να σε καλέσει όλους τους φορείς και να τους ακούσει.
1: Να μας καλέσει ή τουλάχιστον να έρθει να κάνει μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη της Ρόδου, να δει γενικά κάποια πράγματα, να μιλήσει. Αυτό όπως κάναμε παλιότερα. Τώρα έχουν κοπεί και αυτά.
0: Περιοριζόμαστε μεταξύ περιφέρειας, εθνικού θεάτρου, άντε τα σκαλιά του Δημαρχείου και κάποιος υπαίθριος χώρος για λόγο. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, ο τελευταίος μας καλεσμένος, όχι τελευταίος όμως, από τους πρώτους, έτσι, ναι. Εξάλλου ήταν και πρώτος βουλευτής προηγούμενες εκλογές, τώρα σε επόμενες, που μάλλον το Σεπτέμβριο το βλέπουν όλοι, ασχέτως τι λένε δημόσια. Είναι ο Γιάννης ο Παπάς, ο οποίος έχει ανοίξει μια αντιπαράθεση, να το πω έτσι, κομψά, με τον Γιώργο τον Γετιάδη, με φόντο την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Ρόδο και κυρίως με φόντο την εξαγγελία για το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Πάμε να το καλημερίσουμε. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και Βιερανάκη σε εσάς, στους ακροάτες, στους ακροατές σας.
0: Τι...
1: άκουσα την τοποθέτησή σας.
0: Ναι.
1: Για να είμαι και εγώ έτσι να πω αμέσως στο
0: να
1: κλίμα.
0: Μπείτε, ναι.
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη Ρόδο ότι παραδίδει το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου στην περιφέρεια για να γίνει μια σειρά έργων.
0: Mm.
1: Όπως και είπαμε ότι θα γίνει στον πίσω χώρο του νοσοκομείου του παλιού της Ρόδου το νέο δικαστικό μέγαρο, η ανέγερση του νέο δικαστικού μεγάρου.
0: Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο καλά.
1: Μια μεγάλη εισαγγελία.
0: Αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Υπάρχει αίσθηση ότι εκεί μπορεί να μεταφερθούν τα δικαστήρια μέχρι να κατασκευαστεί νέο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, κύριε Παπά.
1: Προσέω, μιλάμε για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στον πίσω χώρο. Απλά
0: του παλιού νοσοκομείου. Ωραία, το δένουμε κι εμείς.
1: Ναι. Εκεί που ήταν τα ΤΕΠ,
0: ναι.
1: Το όλο εκείνος αυτός.
0: Α, εκεί θα κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο.
1: Το νέο δικαστικό μέγαρο,
0: ωραία.
1: Το οποίο έγινε και ανακοίνωση προσέξει στον πρώτο δικαστικό συλλόγου, έγινε κουβέντα.
0: Συγγνώμη, και γιατί υπάρχει αυτή η επιτροπή με τη συμμετοχή παραγόντων από την περιφέρεια και από το Δήμο για να βρούνε χώρο και να προτείνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης?
1: Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προταθήκαν κάποιοι χώροι,
0: ναι.
1: Όταν έγινε και η σύσκεψη.
0: Όχι, η Επιτροπή αυτή δεν έχει ολοκληρώσει τη δουλειά της ακόμα.
1: Κύριε Βενιανάκη, προταθήκανε χώρους πίσω από το νοσοκομείο, προτάθηκε ο χώρος στο λιμάνι απέναντι στην είσοδο, η παλιά νησιά, να θυμάστε, προτάθηκε το χώρος...
0: Δηλαδή ολοκλήρωσε την εργασία της Επιτροπής.
1: Και η ολοκλήρωση είναι όταν τελειώσουν και τα τυπικά τα θέματα, να μην υπάρξουν προβλήματα από την αρχαιολογία στην περιοχή εκείνη, θα γίνει η ανέγερση εκεί σαν επιλογή καλύτερου χώρου και πιο λειτουργικού και πιο, θα έλεγα, κοντινού στο κέντρο της Ρόδου και στο χώρο όπου κινούνται όλοι και τα δικαιοκρατικά.
0: Εμείς μεταξύ μας περιμένουμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής ακόμα.
1: Η Επιτροπή κοιτάει, η Επιτροπή που λέτε, κοιτάει, ναι, κάποια διαδικαστικά θέματα για να δούνε αν υπάρχουν οι εγκρίσεις, αν υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Η επιλογή του χώρου είναι δεδομένη ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Και υπάρχει μια τέταρτη επιλογή πάνω στο παλιό στο νέο νοσοκομείο που είναι, αυτό απορρίπτεται σχεδόν από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα όμως.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο Πρωθυπουργός της χώρας τι ανακοίνωσε? Ανακοίνωσε την άλλη εβδομάδα, το ευχάριστο νέο, ότι την άλλη εβδομάδα στην Κεντρική Επιτροπή περνάει η χρηματοδότηση 45 εκατομμυρίων. Γιατί να σας θυμίσω ότι μιλούσαμε το νοσοκομείο τότε, μιλούσαμε για 25 εκατομμύρια και τώρα μιλάμε για 45 εκατομμύρια όπου θα μπουν και ανέγερση των κατοικιών των γιατρών, ένα συν σε αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Υπουργός, ένα νέο που είπε λοιπόν ότι εκτός από το νέο νοσοκομείο και το νέο βιοκλιματικό νοσοκομείο που θα γίνει υπερσύγχρονο, θα γίνουν δίπλα και οι κατοικίες των
0: αυτό
1: γιατρών.
0: Αυτό το έχει πει και ο Περιφερειάρχης εδώ και 2-3 μήνες.
1: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν πέρασε από την Κοινωνική Επιτροπή, θα περνάει μάλλον την επόμενη εβδομάδα αυτές τις μέρες, τα 45 εκατομμύρια με το ΦΠΑ, και από εκεί και πέρα ανακοίνωσε ότι με αποπτεύουσα αρχή την περιφέρεια προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ, θα προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στους επόμενους εβδομάδες, να πω Ιούλιο, θέλετε να πω Αύγουστο, εγώ να μην φεύγω χρονικά και μας πούνε αύριο ότι μα είπατε Ιούλιο και έγινε Αύγουστο, θα προχωρήσει από το ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός πλέον.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε αυτή είναι μια σημαντική ανακοίνωση, πολύ σοβαρή ανακοίνωση, και ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι θα έπρεπε να την κάνει από τη Ρόδο μαζί με όλα τα άλλα ευχάριστα που συζητήσαμε και είδαμε, όπως τα πάνω από 30 έργα παρακινήσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι το Master Plan στο λιμάνι της Ρόδου που αλλάζει όλη η Ρόδο, όλη η πόλη μας πλέον, με το Master Plan που σχεδιάζει και δουλεύεται τόσο καιρό από το Δήμο της Ρόδου, το Διλημμυρικό Ταμείο και από το ΤΑΙΠΕΔ μαζί με την συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έγινε μια σειρά ανακοινώσεων, και αντί τουλάχιστον για αυτά να τα δεχτούμε, να τα αποδεχτούμε και ας αφήσουμε την ειρωνία, ας λέγαμε μπράβο, τα καταφέρετε, και ας έχει την ειρωνία του μετά από 5 χρόνια 6. ασιακή τηλεονία του. Όχι να κοροϊδεύουμε σε ανακοινώσεις πράγματα τα οποία παλεύουμε με υπομονή, επιμονή.
0: Καλά, και εσείς ως Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπά, επιτρέψτε μου, το εξαγγέλει πριν από το 22 ο Μητσοτάκης. Το ξαναεξαγγέλει ολοκληρωμένο με τις κατοικίες ο Χατζημάρκος. Το εξαγγέλλετε εσείς, το εξαγγέλνουν οι υπόλοιποι βουλευτές.
1: Εντάξει. Θα σας πω κάτι, κύριε Διανάκη. Δεν εξαγγέλνουμε, ενημερώνουμε για τα
0: το
1: βήματα.
0: Ίδιο είναι, ναι.
1: Να σας θυμίσω, όταν το 22 παρακοινώθηκε, χάσαμε πάνω από 1,5 χρόνο για να παραδώσει, να παραχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της ΣΚΟ να παραχωρήσει τότε,
0: ναι,
1: το χώρο. Χάσαμε 1,5 χρόνο, θυμάσαι, γιατί κάποιοι, ας ρωτήσω ο κύριος Ζηκητιάδης ποιοι είναι αυτοί, γιατί μπορεί να είναι και φίλοι του και συνεργάτη του και συντρόφοι του, είχαν μπλοκάρει, δεν ψηφίζανε. Αν είναι δυνατόν να έχει ο Θεός, ούτε ψηφίζανε την παραχώρηση του οικοπαίδου για να γίνει ανέγερση στο νοσοκομείο στην ΚΟ. Χάσαμε 1,5 χρόνο. Εγώ βγήκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μίλησα 2 φορές και είχα παρακαλέσει τότε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να υπογράψουν την παραχώρηση του οικοπαίδου για να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Κύριε Βενιανάκη, εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων χάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί τώρα μπορούμε να είχαμε όντως νοσοκομείο στην ΚΟ.
0: Εσείς γιατί ενοχλείστε όμως την κριτική που ασκεί ο κύριος Νικητιάδης τόσο? Και εσείς αν ήσασταν αντιπολίτευση, τα ίδια θα κάνατε?
1: Δεν έχω, όχι, δεν θα έκανα τα ίδια.
0: Δεν θα κάνατε τα ίδια.
1: Θα χαιρέτησα. Όταν είναι κάτι για το καλό των νησιών μας και των νησιωτών μας, θα το χαιρέτησα, κύριε Βενιανάκη. Με το δικό μου στυλ, το δικό μου τρόπο και τη δική μου πολιτική σκέψη θα το χαιρέτησα.
0: Τώρα πώς είδατε την παρουσία του Μητσοτάκη στη Ρόδο? Πάντως δεν είναι ότι πιο κομψό να κάνει ανακοίνωση για την ΚΟ από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Να το πω και αυτό εγώ, έτσι.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοίνωση για μια σειρά μέτρων.
0: Ναι.
1: Και θεώρησε τιμητικό, θεώρησε αυτό το ευχάριστο νέο, ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και θα έπρεπε μαζί με μια σειρά νέων εγγενείων και δημιουργικών πραγμάτων που συζήτησε και είπε στη Ρόδο να ανακοινώσει και το νοσοκομείο, γιατί ήταν και η παρουσία του Υπουργού Υγείας. Ήταν και ότι υπήρχε και σημαντική παρουσία και του Υπουργού Υγείας μαζί. Άρα και ο ένας είδε τον άλλον και συμφωνήσανε να το πούνε στη Ρόδο. Γιατί ναι, είναι για τη δωδεκάνηση το νοσοκομείο της ΚΟ, είναι για όλο το Βόρειο, θα στηρίξει τους κατοίκους της ΚΟ και των γύρω νησιών, όλου του Βορείου Συγκροτήματος. Θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική, θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας σε όλη τη δωδεκάνηση. Έχει μεγάλη αξία και σημασία.
0: Πάντως κάποιοι...
1: Και γι' αυτό το έκανε.
0: Κάποιοι...
1: Μην μπαίνουμε στη λογική,
0: ναι,
1: αντιπαράθεσης. Ρόδο, μην δημιουργούμε άλλα θέματα, δεν χρειάζεται.
0: Αυτή υπάρχει από μόνη της. Αυτή υπάρχει από μόνη της, κύριε Παπά. Εντάξει, το ξέρετε και το ξέρουμε.
1: Όχι. Δεν χρειάζεται, ναι, να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε.
1: Ελλάδα και με τις γειτονές μας.
0: Τώρα κάπου κάποιοι μου είπαν από το πολιτικό προσωπικό, έτσι, που είναι τουρλού-τουρλού και στην περιοχή μας, ότι μην ακούσουμε, μην διαβάζει τα δελτία Αρένα που βγάζει Νικητιάδης και Παπάς, και είναι ο καυγάς. Τι λέτε?
1: Νομίζω πως αυτό, ναι, είναι μια υπερβολή. Έχουμε τη δυνατότητα να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για πράγματα για τα νησιά μας. Έχουμε και τη δυνατότητα πολιτικά, αν υπάρχουν, να έχουμε διαφορετικές σκέψεις, προτάσεις, να έχουμε αντιπαράθεση και αυτή η αντιπαράθεση να βγαίνει. Προς Θεού, εγώ είδα μια ανακοίνωση που έκανε ο κ. Ζηκητιάδης και μετά και τα στελέχη και η νομαρχιακή του Πασόκ και απάντησε, γιατί θεωρούσε υποχρέωσή μου, όταν ο ίδιος προσωπικά θεωρώ με επιτυχία το ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός στην ΚΟ και ανακοίνωσε τότε το νοσοκομείο.

0: σήμερα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

0: παρέα.
1: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
0: Χάσαμε το πλοίο.
1: Ελάτε να ξαναγίνουμε μεγάλη παρέα.
0: Ζέστη και με κρύο.
1: Με τα καλοκαιρινά χρώματα που μας περιβάλλουν και με την καλή μας διάθεση βέβαια. Ακούγοντας πάντα το PFM στους 102,4 και τους 97,4 στην Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Ακούγοντας πάντα το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού το PFM1024.gr.

0: Είναι η εκπομπή 102,4 Υποσκιάν. Καλοκαιρινή. Με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Στους νόμους του Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα και...
0: Και εμείς έτοιμοι να σας προσφέρουμε πολλά και ενδιαφέροντα στους δέκτες σας, να γίνουμε μεγάλη παρέα και σήμερα. Αφού πρώτα και μιας και η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 10, φτιάξουμε το απαραίτητο καφεδάκι. Και αφετέρου αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο τον καλό, εντός ή εκτός Ελλάδας δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μέχρι τις 12 τουλάχιστον να γίνουμε μεγάλη παρέα. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Πληκτρολογείτε στα κινητά σας 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber και μας στέλνετε από εκεί το μήνυμά σας, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Θα ασχοληθούμε με τα καθημάς, τα ποδοσφαιρικά σε λίγο βέβαια. Πάμε όμως παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μας το λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: εδώ δεν είσαι.
1: Ναι, ήθελα και ξύπνησα νωρίς για να... Για να δω λίγο την Αργεντινή, γιατί μέχρι στιγμής το ποδόσφαιρο που βλέπω, αν εξαιρέσει κανείς λίγο τη Γερμανία, δεν με ικανοποιεί με τίποτα. Αργεντινή Αλγερία λοιπόν 3-0 στις 5 το πρωί. Με 3 γκολ χατ-τρικ του Μέση. Ο οποίος έφτασε στην πρώτη θέση τον σκόρερ του Μουντιάλ, τον Κλόζε. Και ο οποίος πέτυχε βέβαια το πρώτο του χατρίκ σε παγκόσμιο κύπελο. Έπρεπε να πάει 39, δεν ξέρω. Πάντως η παρουσία του και μόνο στον αγωνιστικό χώρο νομίζω ότι φτάνει. Πώς με νοιάζεσαι, αν μοιράζεσαι. Στο άλλο παιχνίδι, Αυστρία Ιορδανία 3-1. Αναμενόμενο. Και σε αυτό που προηγήθηκε, Ιράκ Νορβηγία 1-4.

Για να δούμε τι έχουμε σήμερα τώρα. Σε 8, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά και το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, θα έλεγα εγώ, από ευρωπαϊκής πλευράς είναι το Αγγλία-Κροατία που θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ.

καλά σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα στον τόπο μας. Ο καρδούλα μου, άμα εμείς βρεθούμε... Στη Super League 1, κόσμος πάει και έρχεται στο μεταγραφικό κομμάτι των ομάδων, αλλά και στο προπονητικό, αν θέλετε. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει προπονητή μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Ανυπομονώ κι εγώ με να σε δω. Οι μεγάλοι κλείνουν παίχτες, σε ενδιαφέρον παρουσιάζει... Το ματιό σου το βυθό να βρέχω. Ο καταρτισμός των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων σήμερα, ναι, νομίζω.

0: Σε ό,τι αφορά τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τις δικές μας εδώ. Αν εξαιρέσει κανείς τον Διαγόρα, οι υπόλοιπες τρεις έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία, μεταγραφικά ενισχύονται για να παρουσιάσουν μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Διαγόρας, θα πρέπει να πω εγώ, έχει stand-by τους παίκτες του.
1: Κι εγώ με να σε δω, κι εγώ με.
0: Ενώ ο Νίκος Σαβαίδης αναζητήσει παίκτες για να παίξει το ντέρμπι σε άλλο επίπεδο, παραγωγικό επίπεδο. Στον τοπικό μας χώρο οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν. Με τον Άρη Αρχαγγέλου να διακρίνεται σε αυτό το τομέα, ειδικά έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές μέχρι τώρα. Έχει αλλάξει προπονητή, έχει πάρει τον Νίκο τον Ορφανίδη από το Φίβο. Το Φίβο που μένει ένας κορμός 6-7 παιχτών, θα τον ενισχύσει βέβαια ο Σαββάς Ορφανίδης. Αλλά μιας και μιλάμε για το Φίβο, όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Όπως μου είπε η πρόεδρος του Φίβου, η Αθηνάη Δελαπόρτα, δεν έχω παραδώσει ακόμα. Το πιο πιθανό πάντως, και όπως διαρρέεται ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο επόμενος πρόεδρος της ομάδας της Κρεμαστής είναι ο Κώστας Φτάκλας. Και εγώ με μας τραγούδησε σε ρεμίξ εκτέλεση ο Απών. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10. Φτιάξτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα μας, ανεβάζοντας την ένταση του ραδιοφώνου σας. Το λέει και το τραγούδι. Θέλω να βάλω τέρμα το ράδιο.

Η είδηση μας ήρθε πριν από 7 λεπτά ακριβώς. Η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Έζρα Μανιόν. Ο Έζρα Μανιόν είναι γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου του 2000 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και με ύψος 1,83 αγωνίζεται ως γκάρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε από το 2019 μέχρι το 2021 στο UC Davis Angels και τα επόμενα 2 χρόνια στο Vanderbilt. Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός του ήταν η Γερμανία και η σιδηρόδρομος η ομάδα του. Ludwigsburg. Τη σεζόν 24-25. Πέρυσι ο Μανιόν μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Δερτόνα, όπου είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 1,3 rebound και 2,4 assist. Καλορίζικος και σιδεροκέφαλος. Τόσο σε ξεχνώ. Αλλάξαν όλα. Αλλάξαμε και... Εύχομαι τουλάχιστον να χορεύει το βάλς του μπάσκετ. Γιατί εμείς ακούμε το βάλς των ονείρων.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στον πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός υπάλληλος του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Top FM 102,4.
4: Ώρα Ελλάδος 18 λεπτά πριν από τις 11. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω, οτιδήποτε κι αν κάνετε αυτή την ώρα.
5: Να τρύπωσω και να γύρω.
4: Νοικοκυριό, οδήγηση, εργασία και χαρά. Τώρα στην εργασία, αν είστε σε γραφείο, έχετε βάλει το σταθμό μας στον υπολογιστή σας. Δεν θέλετε να ενοχλείτε τον διπλανό ή τη διπλανή. Φορέστε ακουστικά και αυτή είναι η συμβουλή μας.
5: Αυτό δεν το έχω ξαναπάθει. Είχα ακούσει πάθο πάθη.
4: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4.

Ξελογιάστρα Ήβη Αδάμου. 6-9-37-348-348 για να μπείτε στο Viber. Και να μας στείλετε από εκεί το μήνυμά σας.

0: Προσέξτε λίγο εσείς που ανεβαίνετε από το Ροδίνη προς τη Ρόδου Λίνδου. Το πρωί που ανέβαινα είδα ένα συνεργείο εκεί του Δήμου, το οποίο προσπαθεί, θα θελήσει αν θέλετε, να καθαρίσει λίγο το άκρο του δρόμου, να κόψει λίγο τα κλαδιά των δέντρων που έχουν πέσει σχεδόν μέσα στο δρόμο.
1: Απλά χόρεψέ με, απλά χόρεψέ με, ζωή μου.
0: Οτιδήποτε γίνεται στο νησί, καλό γίνεται, καλώς γίνεται.
1: Απλά χόρεψέ με, ζωή μου.
0: Όχι τίποτα άλλο, μην παραπονιόμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι ότι δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο.

0: Φίλη μου η Μαριέτα μου λέει ταξίδι πότε θα πας. Μπα, πού τέτοιο πράγμα Μαριέτα, τώρα που καλοκαιριάσαι. Δεν την αφήνει στη Ρόδο γιατί η Ρόδος είναι παράδεισος. Αφενός.
1: Το βλέμμα σου μου καρφώθηκε στο στήθος βαθιά σαν λεπίδα.
0: Αλλά αν θες να κάνουμε μια άγωνη γραμμή προς τα πάνω, ναι.
1: Είμαι τόσο τρελός.
0: Προς τα κάτω έχουμε.
1: Μου αρέσει να ζω μέσα στην κολάση σου.
0: Χάλκι, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο.
1: Χορεύει έτσι.
0: Προς τα πάνω έχουμε Σιμητήλο Νήσιρο, Κοκάλυμνο Λέρο, Πάτμο Αρκιούς Λιψούς, Αγαθονήσι Ικαρία Φούρνου Σάμο. Καλά το πάω, ε.
1: Είσαι δική μου πια.

Θέλω να καλημερίσω εκεί στην Κότο φίλο μου τον καλό, τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη. Το DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της Κόμπος των Αποκαλών. Και αν πάτε προς το Ζυπάρι, ζητήστε από το φίλο μας τον καλό να σας σερβίρει μπουγάτσα με μέλι, Παναγία μου.

Και η επόμενη καλημέρα μαστικό στο Δήμο τον Καραγιάννη, τον κουμπάρου μου και το προσωπικό του εκεί στο Πλατή Κυπαρίσου, στο συνεργείο του. Μας έχει στη διαπασόν.

Σας είπα προηγουμένως για άγωνη γραμμή. Την κάναμε την άγωνη γραμμή, το δρομολόγιο το βγάλαμε σχεδόν. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε σε εκείνη τη σελίδα με την επικεφαλίδα παράδοση. Καλοκαίρι, θάλασσα, νησιά. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Θέλω να καλημερίσω, να καλησπερίσω, να πω για...
1: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτευτικά.
0: Σε όλο τον ελληνικό κόσμο της ομογένειας που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα, νοσταλγεί τα νησιά, νοσταλγεί τη θάλασσα.

0: Στέλλα Κονιτοπούλου τη γνώρισα προσωπικά πριν τις συναντεύξεις μας στα 17 της. Όταν την έβγαζε ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος και τραγουδούσε στο Μουράγιο, στην Πατησίων.
1: Ήταν

Σε νησιώτικους καλοκαιρινούς ρυθμούς έχει ανεβεί στα καμπαναριά ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Βαρέει τις καμπάνες από ό,τι καταλαβαίνω.

0: Και αφού ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στα καμπαναριά, χτυπάει τις καμπάνες.
1: Ανέβηκα στη λεμονιά να κόψω ένα λεμόνι.
0: Καλώς το Λευτέρι.
1: Μου φανέρωσε πως πια δεν είσαι μόνη.
0: Να λελεύωσε.

Κατεβαίνουμε, παραλία τώρα. Για καλοκαίρι στην Ελλάδα. Για να πάμε σε κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Μετά τον Νικηφόρο όμως. Η ώρα πήγε 11, ελπίζω ο καφές να είναι σε εξέλιξη. Και ελπίζω η διάθεση να είναι καλή για να επικοινωνήσουμε και να πούμε πράγματα με φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Ανοίξτε την καρδιά σας εκεί που εσείς θέλετε, εκεί που πρέπει.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικότητα.

0: Είναι φοιτήτρια στην Αθήνα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακολουθεί τον δικό της δρόμο, αυτόν που της αρέσει, τον μουσικό. Δανάει Δέδε.
1: Ο έρωτας φτάνει στο τέρμα. Για να ξεφύγεις θα παλεύεις λυσσασμένο.
0: Κι άλλο μας τραγουδάει η Δανάη.

σου. Και αν θέλετε να σας καταθέσω προσωπική άποψη, το δάχτυλο κι αν κουνείς, δεν παίζουν όλα αυτού του είδους. Παίζει ό,τι είναι ωραίο. Παίζει ό,τι έχει ωραία μουσική, ωραίο στίχο. Ό,τι έχει κάποιο μήνυμα να μας πει.

Ώρα να πάμε τώρα σε μια μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια Αγγελόπουλων. Γιος και εγγονός. Ο γιος, ο Στάθης ο Αγγελόπουλος και ο εγγονός ο Μανώλης. Μας λένε κάτι πολύ όμορφο.

0: ζητά.
1: Πήγα και ρώτησα μια τσιγκάνα, λέει, για να μάθω αν μ' αγαπάς. Η απάντηση της τσιγκάνας ήταν: μια σ' αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα. Πάμε παρακάτω τώρα, άκουσα για τσιγκάνα, θυμήθηκα κάτι.

0: πολύ.
1: Τι φλάτο φεγγάρι να έχει, εσύ λάμπεις πιο πολύ. Μια παλιά μεγάλη επιτυχία του δικού μας Στάθη Ραπτόπουλου. Με θερμινευμένη πρόσφατα το Χρήστο το Μενιδιάτη.

2013 ο Αντώνης ο Ρέμος κυκλοφορεί το μεγάλο άλμπουμ, μεγάλο πετυχημένο άλμπουμ «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα». Και αφού η καρδιά πηγαίνει και εμένα και εσάς, λέω να τον ακούσουμε σε μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα. Τονίζοντας για άλλη μια φορά πως αν φύγει κάτι από εσάς, αφήστε το να φύγει. Να μην γυρίσει και ξαναδούμε το ίδιο κακό όνειρο δηλαδή. Όλα τα

0: φύγει.
1: Το έκανε μια φορά. Αν θα γυρίσει, θα το ξανακάνει. Θεωρώ από τις καλύτερες μπαλάντες που μας έχει πει ο Αντώνης ο Ρέμος.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις λήψης υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παραιτηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
4: Κλείστε τα μάτια.
3: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
8: Παρά 20 ώρα, έχουμε ακόμα 20 λεπτά εκπομπής. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. 6-9-37-348-348 για να μπείτε στο Viber το δικό μας και να μας στείλετε από το κινητό σας, το μήνυμά σας ή την καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ στην Ομογένεια που μας ακούει και είναι πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ.
9: Αν είμαι κάποιο από τα συναισθήματα της, δεν είναι εύκολο να πει πως...
8: Καλημέρα στις καλές φίλες και τους καλούς φίλους που μας ακούνε στην Κύπρο.
9: Εκείνη ξέρει.
8: Μια λεμεσιανή Παναγία του Κύκου μου.
9: Με περάσει. Κι αυτά κανένας δεν μπορεί να τα ξεχάσει.
8: Θα πάρω την ταμπουροκολού μου για να έρθω τώρα, κουμπάρε.
9: Μου αναφέρει, εκείνη ξέρει, εκείνη ξέρει. Εκείνη ξέρει όσα νιώσαμε και...
8: Λούκας Γιώρκας, εκ Κύπρου ορμόμενος.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον καλό του Συλλόγου Κυπρίων εδώ της Ρόδου.
1: Μα δεν θα μάθει αν μου έχει τελειώσει.
0: Στέλνουμε την καλημέρα μας στον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς.
1: Αυτά θα ξέρει.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Καλημέρα στον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Στον Τεότομο Σκού που είναι μαζί μας.

0: Από ό,τι με πληροφόρησαν, υπήρξε μάλλον μια ανατροπή στο δρόμο από τα Κολύμπια προς την Αρχίπολη. Ανατράπηκε μια γουρούνα, ελπίζω. Ο οδηγός ή και η συνοδηγός ή ο συνοδηγός να είναι καλά.
1: Αυτά που θέλω για εμένα να ξέρει.
0: Αχ, αυτές οι γουρούνες.
1: Αυτά θα ξέρει. Αυτά θα ξέρει.
0: Εκείνη ξέρει από τον Λούκα τον Γιώργα, μια πολύ πολύ όμορφη ρούμπα που μας παραπέμπει σε μια άλλη τώρα, με τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Έτσι, έχει μάθει τι να κάνουμε.

0: για να ξεφύγει.
1: Με την πρώτη ευκαιρία, Παύλο Παπαϊωάννου, θα έρθω να σε δω.
0: Καλό...
1: Παύλος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας με την οικογένειά του από την όμορφη Πάφο.
0: Ήτανε άδεια τελικά.
1: Καλημερίζω τον Παράσχο τον Φλεβαρά, τον Γιάννη τον Αθανασίου που είναι μαζί μας.

0: σου θα έρθει.
1: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο Σταμάτο Μαυρίκο και την οικογένειά του, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο φίλο μου τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και όλη του την οικογένεια εκεί, στο Φαλιράκι επίσης. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για τα θαλάσσια σπόρα, αποτανθείτε εκεί. Εξαλλού καλοκαίρι είναι.
0: Θα σου καλέσω ένα ταξί, το τελευταίο σου φιλί σε μακρύδι.
1: Καλησπερίζω την Αυστραλία, τον Παναγιώτη το Ξουλεή και την παρέα του.

Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο του Βασίλη τον Γκαμίτση, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημερίζω το φίλο μου το Σάβα, το Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου Σκύπη μεγάλε.

Καλημέρα στον Κλεόβιλο του Γεωργίου που μας ακούει, στο φίλο του Μιχάλη, τον Μπαμπρί στην όμορφη Κο, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Πάμε να πάρουμε τώρα το λογαριασμό γιατί πλησιάζει 12, πλησιάζει μεσημέρι. Αυτή είναι.

Καλημερίζω τον Αντώνη τον Βεργαδί, τη φίλη μου την καλή, την Ειρήνη, την Αναστάση, το Σάββατο Μπαόρι που είναι μαζί μας, τον Κώστα τον Κυπουρό, τον Ηλία τον Κασάπη, τον Τάσο τον Αρνά επίσης. Άλλη μια καλησπέρα στο Στέργο τον Παπαστέργου και την παρέα του στην όμορφη Αυστραλία. Καλημέρα στο σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο το Φρατζή. Σε ένα φίλο μου καλό που μας ακούει, τον Γιάννη τον Μπρίτζο. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο Στέργο το Σάρικα. Ρώνα.

Καλημερίζω το φίλο, τον καλό, τον Τζίμι, τον Μποζατζή. Πού σε βρίσκω σήμερα, δεν ξέρω. Και ένα σπινάκι τελευταίο. Στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Καλημέρα στον Άλκη, τον Πανάκη και την οικογένειά του στη Βάρκιζα. Θέλει κάποιος να του συμπληρώσω. Μπορώ να έχω λίγο. Καλημερίζω την κυρία Βασιλική Κωστάκου Τραμπάγκλου. Και έναν υπεύθυνο που θέλω. Την Εύη την Αργυρού, τον Ανδρέα τον Σταύρου, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα. Να... Στη Μαρία την Ξενάκη, στον Πάπη τον Μπουρνή, τον μαέστρο μας. Σπινάκι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την ομογένεια, μα από την κρυά από τα σύνορα τα ελληνικά. Να είναι καλά και να περνάνε καλά. Από την Κατερίνα τη Λιόλιου πάμε στον Νίκο τον Οικονομόπουλο τώρα στα 10 λεπτά πριν από τις 12. Αυτή είναι η απόφαση.

0: σε καλά Παναγιώτη, να σε καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Στιγμή διαλύσαμε.
0: Παναγιώτης Ξουλεής από τη μακρινή Αυστραλία.
1: Τόσο παθός, ποιος από τους δυο μας.
0: Γράφει μήνυμα και μου λέει: παρέα με το BFM και κουσκούσαρο, καλά περνάμε.

0: Δεν είμαι τίποτα το ιδιαίτερο, Παναγιώτη. Όπως το λέει και ένας στίχος ενός τραγουδιού του Λευθέρου του Πανταζή.
1: Θυμάμαι όσα ζήσαμε και λιώνω που χωρίσαμε και μ' άφησε.
0: Είμαι κοινός θνητός όπως κι εσείς, με ελαττώματα σαν όλους τους ανθρώπους, έτσι λέει ο Πανταζής.

Ήρθε η ώρα να πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα και στη δική μας πατρίδα. Αν θέλετε, στην πατρίδα του Βασίλη του Καρά. Και μιας ο λόγος για τον Βασίλη τον Καρά, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα βγουν κι άλλα, πολλά ακόμα, από αυτά που είναι μέσα στο σιρτάρι.

Λίγο πριν τις 12 τώρα πάμε να γίνουμε έστω και μεσημεριάτικα. Ένα με τη νύχτα. Και να δώσουμε ένα φινάλε στην εκπομπή όπως το αρμόζει πάντα.

0: μόνο εγώ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.
0: Τα ένα γίνεσαι. Νύχτα στα φιλιά σου να πνιγώ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργιού για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Η ώρα είναι 12, δεν συνεχίζω. Θα πέσει δελτίο ειδήσεων αθλητικό από τον Sport FM. Διαφημιστικά μηνύματα.

Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εμείς οι νοτικοί δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο. Να τον δούμε, να μας δει, να του πούμε μια καλημέρα, να τον πάρουμε και να μας πάρει μια αγκαλιά, να πούμε δύο κουβέντες και να ξέρουμε ότι είναι καλά. Το μόνο που θέλουμε αυτό είναι. Σκέση. Φυσικά και θέλουμε να τον δούμε να εμφανίζεται να τραγουδάει, αλλά και μου λες μόνος, είναι δικιά του η απόφαση και οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Συγγνώμη σου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα έρχεται τις επόμενες ώρες ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Επίσημη πρόταση στη Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Πειραιώτες. Νέο σενάριο στην Ισπανία για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σεβίλης Ανδρία Πεδρόσα. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα στον Παναθηναϊκό με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά. Την Κυριακή μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ από το Τριφύλι. Σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσάπρα. Ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια σύμφωνα με δημοσιεύματα.

0: φορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του conference για τον Τριφύλλη. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όραμα των ανθρώπων του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να κτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Παίκτης του Αστέρας Άκτορ θα πρέπει να θεωρείται ο Τζόρνταν Σίλβα, καθώς οι Μεξικανικοί Κογιώτες ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην ομάδα της Τρίπολης. Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, καθώς τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Όφη. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κάτοχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο άλλο μάτς του γκρουπ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Σε δύο φάσεις θα γίνει η επέκταση στην Ευρωλίγκα σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, την επόμενη σεζόν η διοργάνωση θα συνεχίσει με 20 ομάδες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 24 από το 2027-28, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 30 μέχρι το 2029-30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα.

0: λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Top FM 102,4.
4: Οργάνωση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο κύριος Πάντσος θα παίξει παράλληλα και στάνει κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova, η οποία θέλει να σε στείλει μαζί με την Viasat, για την ακρίβεια με το κανάλι Viasat Epic Drama, στο Παρίσι, με αφορμή τις γαλλικές συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, διοργανώνεται ένας διαγωνισμός για έναν τυχερό στο τέλος, που θα κερδίσει αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Είμαστε εν μέσω Μουντιάλ. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα, η πρώτη αγωνιστική. Με τα παιχνίδια βέβαια που έτσι ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω. Είναι προφανώς το παιχνίδι των Άγγλων που μπαίνουν στο χορό στις 11, παίζουν με την Κροατία σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Και το παιχνίδι βέβαια θα προηγηθεί το είσοδος της αυτού μεγαλειώτης του Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος παίζει με την Πορτογαλία του κόντρα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Μόλις δούμε και αυτούς, θα τους έχουμε δει όλους, όλους μια φορά. Δεν σημαίνει και πολλά. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη φάση των ομίλων έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι μικρή σημασία μπορεί να έχει για την συνέχεια. Ας πούμε, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή που τελικά το κατέκτησε είχε ξεκινήσει με ήττα και μάλιστα από τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη όμως συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε κάνουν να τρίβεις τα μάτια σου, τα ξενυχτισμένα μάτια σου, αν έχεις κάθεις να δεις τα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα αυτό που κάνει ο Μέση χτες βράδυ. Είναι από τα απίθανα, είναι πραγματικά, είμαστε σε καταστάσεις που είναι απίθανο πιστεύω να επαναληφθούν. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης να βάλει 3 γκολ στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ και να είναι 39 και 40 και 41 χρονών. Δεν αποκλείεται τίποτα. Όσο περνάνε τα χρόνια, η καριέρα των ποδοσφαιριστών μεγαλώνει, η υποστήριξή τους είναι καλύτερη, η προπόνησή τους είναι καλύτερη, όλα είναι καλύτερα. Άρα μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος να βάλει και αυτός 3 γκολ κάποτε σε ένα παγκόσμιο κύπελο στην πρεμιέρα του, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός να είναι κάποιος που στην προηγούμενη διοργάνωση το έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο και που συνεχίζει να παίζει με την ίδια όρεξη που το έκανε ο Λίο Μέση χθες βράδυ, αφήνοντας τον κόσμο άφωνο. Εχθές ήταν η βραδιά των αστεριών κατά κάποιο τρόπο, διότι πριν του ο Μέση είχε κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη ο Παπέ, ένας άλλος αναμενόμενος, μια άλλη μεγάλη φίρμα, ένας άλλος που κατά κάποιο τρόπο, όσο και να ακούγεται παράξενο, θέλει να σώσει τη χρονιά του κερδίζοντας το παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν κέρδισε τίποτα άλλο με την Real Madrid, και γιατί προκάλεσε και συζητήσεις με την παρουσία του εκεί πέρα, με την παρουσία του αλλά όχι με την προσφορά του, γιατί ο Εμπαπέ θυμίζω ήταν πρώτος σκόρερ της Real Madrid στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρερ της Real Madrid στο Champions League, δηλαδή αυτό στη δουλειά του σε γενικές γραμμές την έκανε. Δεν αρκούσε η δουλειά του, αλλά δεν φταίει απαραίτητα αυτός γι' αυτό. Τώρα όμως μοιάζει να θέλει και αυτός έναν παγκόσμιο τίτλο για να σώσει μια χρονιά απίθανα πράγματα. Και αυτός έδωσε κατά κάποιο τρόπο το δικό του σοου, όπως το ίδιο έκανε και ο Χάλαντ, ο οποίος με την Νορβηγία θύμισε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους center forward στον κόσμο, ίσως και ο καλύτερος, ο ατόφιος, καθαρός, κλασικός, παλιάς κοπής center forward. Αυτός είναι. Ο τύπος ο οποίος μπορεί να μετατρέψει σε assist μια σιρτή πάσα, ένα γύρισμα ας πούμε, περίπου στα τυφλά, μέσα στη μικρή περιοχή, ήρθε εκεί με όλη την ορμή και μπήκε στα δίχτυα, και μπορεί βέβαια να τιμωρήσει και ένα λάθος όπως αυτό που έκανε το αμαθυλακάς του Ιράκ, κοιτάζοντάς τον και λέγοντάς του φίλε με εμένα μην παίζεις. Βραδιά αστεριών, αλλά αυτή τη βραδιά των αστεριών αυτό το αστέρι του Μέση είναι πάντα κάτι το απίστευτο ας πούμε, κάτι το φοβερό. Δηλαδή ο τύπος, δεν ξέρω το καταλάβατε, αλλά χτες βράδυ έκανε ένα παιχνίδι που δεν είχε κάνει στο Κατάρ όταν κέρδισε περίπου μόνος του το παγκόσμιο κύπελλο. Ωραία, πράγματα, το πρωί χαράματα, είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία, το οποίο δεν το είδα, δεν άντεξα. Ξύπνησα στο πέναλτι γκολ των Αυστριακών στο 3-1 στο τέλος, το γκολ του Αρναούτοβιτς. Οι Αυστριακοί κέρδισαν την Ιορδανία, όχι εύκολα, από ό,τι κατάλαβα ρίχνοντας μια ματιά μετά στα στιγμιότυπα. Κάτι κόρνερ χτύπησαν καλά, πέτυχαν δύο γκολ, το ένα δεν μέτρησε, το άλλο μέτρησε. Με αυτό πήραν το προβάδισμα και με αυτό κερδίσανε. Αλλά θα τους δω και θα σας πω. Είναι μια ομάδα την οποία την εκτιμώ την Αυστρία. Είναι ένα καλό παράδειγμα για την εθνική Ελλάδος η Αυστρία. Δηλαδή, να δούμε τι θα κάνει τώρα. Πάμε στον κύριο Νέαρχο και τα λέμε σε λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ζέστη, υδρώτας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
11: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Ποιος?
11: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έρθει ο Γιώργος Τσανάκας να μας πει κάτι που έχει να κάνει με τα γραφικά του Ολυμπιακού, νομίζω τώρα. Στο μεταξύ, εγώ θυμίζω τις δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας. 2-10-95-79-83-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, Αφροδίτη, εκεί μην την τρελάνετε. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Διαφορετικά, στείλε μας κανένα μήνυμα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένα πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ πάντα όταν έρχομαι. Ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Όλα αυτά αρκούν για να ανοίξει μια σελίδα που σας επιτρέπει και να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους δίνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση της εκπομπής. Έχουμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Απλά να ενημερώσουμε για την ώρα άφιξης του Παύλο Μαθαίου. Θα φτάσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος 7 παρά 20. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά το Φορτούνι. Τρίτη, γιατί υπάρχει και ο Στουρνάρας. Τρίτη από τις πολλές, νομίζω, που θα γίνουν, σε διψήφιο ρυθμό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Για τον Ολυμπιακό έρχεται να περάσει τα ιατρικά. Όλα καλά θα είναι, εντάξει, ασφαλώς. Να υπογράψει συμβόλαιο 3-1, θυμίζω. Και η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Μαγιόρκα. 2,7, νομίζω, με τα μπόνους θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για τον πρώτο από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο 29χρονος ο Μαθαίου από την Αργεντινή, με ρίζες από την Ισπανία, έχει και διαβατήριο, οπότε δεν βγαίνει και θέση ξένου. Κάτι καλό, γιατί ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός με αυτό το θέμα την περασμένη σεζόν. Οπότε 7 παρά 20 τον περιμένουμε στη χώρα μας για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Έγινε. Τα τελευταία μάτια του Μέση, για όσου αγαπάνε το ποδόσφαιρο, λέει απλώς δεν χάνονται. Και α μην κάνει τίποτα στο φινάλε Αργεντινή, δεν έχει σημασία. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Δεν έχει το όνομά σου, αλλά έχει δίκιο. Αυτά τα μάτια του Μέση δεν χάνονται πραγματικά. Και ειδικά αν είναι σε αυτή την κατάσταση που τον είδαμε χθες βράδυ, όπου έβαλε 3 γκολ, μπορούσε να βάλει 6 για πλάκα. Δεν ήταν στα σούπερ του ο Ζιντάν, γιο του Ζιζού, που ήταν στην εστία. Αλλά δεν έχει να κάνει. Η ενέργειά του, η όρεξή του, η διάθεσή του να σε εντυπωσιάσει, ας πούμε, ακόμα στα 40 του χρόνια, μετά από τόσα πράγματα που έχει κάνει, είναι κάτι μοναδικό. Τα highlights, λέει, φάνηκε ότι το 4-1 της Σερβίας είναι κάπως μαγική εικόνα. Να μην εμπιστεύεις τα highlights, φίλε μου, να βλέπεις τα παιχνίδια. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι πολύ αργά. Πιθανόν το δουλεύεις το πρωί, το καταλαβαίνω. Αλλά τα highlights λένε μισές αλήθειες, δηλαδή πολλά ψέματα. Μια χαρά ήταν η Νορβηγία. Ο τερματοφύλακας τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είδε το μάτς χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Οι Ιρακινοί είχαν την γνωστή διάθεση που διακρίνει αυτού του τύπου τις ομάδες που χαίρονται την παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά τίποτα άλλο. Είχαν και αυτοί ένα κομμάτι καταστροφικό τερματοφύλακα, πρέπει να πω, ο οποίος έδωσε στον Χάλαντ, ο Χασάν έδωσε στον Χάλαντ τον γκολ του 2-0. Τον κοίταξε με έναν τρόπο ο Χάλαντ, του τύπου, ρε, εσύ, εμένα βρήκες. Και έχουν και αυτή τη φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή που λέγεται Αϊμάν Χουσέιν. Ο πατέρας του έχει σκοτωθεί σε ενέργεια της Αλ-Κάιντα. Ο αδερφός του αγνοείται εδώ και καιρό. Αυτός παίζει σεντερφόρ, βάζει όλα τα γκολ του Ιράκ και έχει το κέφι να παίζει μπάλα μετά από όλα αυτά τα φοβερά που του ήμουν στην οικογένειά του. Τιμή μας. Οι Νορβηγοί έχουν να δώσουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το παιχνίδι προφανώς την γενικότερη κατάστασή τους. Χθες ο χειρότερος ήταν ο δεύτερος καλύτερος πίσω από τον Χάλαντ. Δηλαδή ο Έντεγκαρντ κουβαλάει πολύ Άρσεναλ, πολύ κούραση, πολύ κόπωση. Δεν ήταν εξίσου καλός όσο ο Νούσα, για παράδειγμα. Αλλά είναι μια ομάδα δεμένη που φτάνει εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, που έχει αρχές, παίζει 4-3-3 και νομίζει ότι όλοι αυτοί το έχουν μάθει στο σχολείο τους, που μπορεί να είναι και αλήθεια στο φινάλε. Γενικώς χθες είχαμε πολλά γκολ. Το Σενεγάλ, η Γαλλία θύμισε πάρα πολύ το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλ ήταν πολύ καλύτερη από τη Γαλλία. Είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο δεν αδικείται ακριβώς από το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν ένα μάτς που στο 60 θα πίστευε κανείς ότι θα έλεγε 3-1. Δεν φαινόταν ότι θα μπουν τόσα πολλά γκολ. Αλλά όταν έχει τον Εμπαπέ στο γήπεδο, όλα γίνονται. Yeah. θυμίσω ότι απόψε πολύ αργά, έτσι γιατί δεν το είπα, κάνουν ντεμπούτο η Γκάνα με τον Παναμά. Και βέβαια παίζει η Κολομβία απόψε, που έχει και αυτή τους φανατικούς της. Θα δούμε τον παλιό φίλο Χάμες Ροντρίγκες. Ελπίζω να έχει την όρεξη που είχε όταν έπαιξε Κόπα Αμέρικα πριν από κάνα δύο χρόνια με τους Κολομβιανούς, πριν από ένα χρόνο νομίζω. Παίζει με το Ουσμπεκιστάν. Αυτό κι αν είναι ξενύχτη παράξενο, 5 ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ούτε στον εχθρό σου που λέει ο λόγος, αλλά μπορεί και να με ψήσουν. Γραμμή στον έρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και η Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμού τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βουλά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ της συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγγενείς των θυμάτων έκαναν λόγο για λόγια εντυπωσιασμού. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης. Τραγωδία το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών. Μέσα σε κατοικία όπου ξέσπασε πυρκαγιά εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο ένοικο του σπιτιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου. Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας με δηλώσεις του στον Top FM χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στον πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκόρ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Top FM 102,4.
10: Τη στιγμή δείξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μέχρι το τελικό.
11: Όχι. Αυτά. Και είναι και πολλά τα 8 παιχνίδια. Είναι πολλά. Αντικειμενικά είναι πολλά. Και για το Μέση είναι αντικειμενικά πολλά τα 8 παιχνίδια. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν και άλλοι πολλά περισσότερα. Τέλος πάντων. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ξέρεις, είναι και το, ήταν και η βραδιά. Δηλαδή, έχεις δει, ας πούμε, τον Εμπαπέ. Που είναι πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία. Πάρα πολύ καλός. Έχεις δει το Χάλαντ. Όπως επίσης ανταποκρίνεται στο.
10: Άλλος παίκτης που τους παίζει στην πλάτη.
11: Ναι, ναι. Επειδή μου στο hype. Δηλαδή, περιμένεις να τους δεις αυτούς τους παίκτες και τους βλέπεις και τους δύο. Πρωταγωνιστές. Και είναι σαν να έρθει ο άλλος και να λέει, τώρα. Κάθεστε λίγο να σας δείξω δύο πράγματα.
10: Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο είναι σε επίπεδο παικτικό. Δηλαδή, κάνε μου πέντε τρίπλες. Δεν νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος των όλων των εποχών.
11: Δεν του λείπουν όμως και αυτά. Δηλαδή,
10: όχι, αυτός δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, σε highlights έχει κάνει φοβερά πράγματα στη ζωή του. Κοφτή τρίπλα που έχει είναι από τις καλύτερες. Αλλά.
11: Δεξιά-αριστερό,
10: ό,τι θέλει έχει. Σου λέω όμως εκεί πέρα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Mastercard.
11: Ο Πελέ.
10: Ναι, ο Πελεβίος. Ρε παιδί μου, δεν ήταν και λίγο τυχοδιώκτης.
11: Καλά, σίγουρα. Ρε παιδί μου, όλοι κάτι έχουν.
10: Όχι, αυτός δεν είναι.
11: Αυτός εδώ πέρα έχει μόνο ποδόσφαιρο.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά έχει πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ποδόσφαιρο ο άτιμος. Δηλαδή, συγκινητικά πολύ ποδόσφαιρο. Και αυτή η απόφαση να πάει στο Μαϊάμι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και να φύγει από τη. Να μην πάει στη Σαουδική Αραβία, να πάει σε ένα περιβάλλον. Ας πούμε πιο ανθρώπινο.
10: Η Αργεντίνη. Πιο ανθρώπινο για έναν Ευρωπαίο.
11: Ναι. Εντάξει, Ευρωπαίος είναι
10: για να έρθει. Ναι, σου λέω πιο ανθρώπινο γιατί μιλάμε τώρα και.
11: Ναι. Η Αργεντίνη λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει τι έκανε μέσα 4 χρόνια, προετοιμασία για το Μουντιάλ.
10: Να το.
11: Είναι πολύ σωστό. Χτες βράδυ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και είπε και κάτι ωραίο από τα σπάνια δηλαδή, γιατί ο Μέση δεν ξέρει καν τη φωνή του, ας πούμε.
10: Ναι.
11: Είπε ότι. Δεν κατάλαβα να σου πω την αρχή, σήμερα το διάβασα. Δεν κατάλαβα αν το είπε μετά τον αγώνα ή το είπε πριν από τον αγώνα και κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα. Είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, πριν από κάνα 2-3 χρόνια, ήμουν έτοιμο να το παρατήσω. Και είδα τον Αδάλ.
10: Ναι.
11: Είδα, λέει, τον Αδάλ σε ένα τουρνά.
10: Ναι.
11: Και είπα, όχι, ρε φίλε, όσο δηλαδή.
10: Ναι, όσο πάει.
11: Όσο πάει και όσο. Όσο γουστάρει, όσο περνά καλά, α πούμε, είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και ο Αδάλ, λέει, μου έδωσε εντύπωση ότι ήταν μεγάλο, αλλά περνάγε καλά παίζοντα. Και λέει, είδα τον Αδάλ και είπα, εντάξει. Θα παίξω κι εγώ κι άλλο.
10: Και μιλάμε τώρα για τον Ναδάλ. Τώρα είναι άλλη ιστορία για τον Ναδάλ. Λόγω πολλών τραυματισμών, να σου ταλαιπωρητό και ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος.
11: Ναι, ναι.
10: Δηλαδή, πιθανότητα σε επίπεδο υγείας θα έπρεπε να το είχε κόψει ο Ναδάλ.
11: Ναι.
10: Αλλά μιλάμε για τόσο ανταγωνιστικό άτομο, ας πούμε.
11: Και... Ναι, ναι. Και άλλαξε και στήλο ο Ναδάλ. Ναι, άλλαξε προπονητές, άλλαξε ό,τι θέλεις, ας πούμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση εμένα.
10: Το φολοθρόμπι ήταν κάθετη η περιοχή.
11: Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι ο Μέση δεν έχει δει ποτέ τέννις στη ζωή του.
10: Ναι.
11: Να το πίστευα.
10: Ναι.
11: Αν μου λες ότι δεν έχει δει ποτέ σινεμά, δεν το πίστευα.
10: Αν είπε, δηλαδή. Έχει δει τένις.
11: Ναι, ότι έχω δει τένις, έχω δει τον Αλάλ.
10: Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου το εξής. Πόσοι παίκτες του τένις έχουν βάλει εταιρεία στο πώς το λένε, συνειδητό, τον οπαδό, των φιλάθων του τένις, αυτοί που παρακολουθούν τένις. Δηλαδή. Εντάξει, ξέρω εγώ, η Adidas, η Nike, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, έχει συνδεθεί και με άλλα πράγματα.
11: Ναι.
10: Επειδή σκεφτόμουν πώς λέγεται.
11: Λακώστε, ας πούμε, δηλαδή που
10: παίρνει. Ναι, μπράβο, μπράβο, ωραίο. Λακώστε, ναι, είναι αποκλειστικά με το τένις. Και μετά, εντάξει.
11: Είναι δύο
10: καθημερινό. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν μερικές εταιρείες, οι οποίες μετά, εντάξει, στην εποχή μας. Λόγω παγκοσμιοποίηση και γιγαντώνονται οι εταιρείες. Σκεφτόμουν πώς λέγεται η εταιρεία που έπεσε τελικό αυτός ο Ιταλός.
11: Ο...
10: Ναι.
11: Και δεν το θυμάμαι, το πρόσεξα.
10: Ο Σαμπρόπολη που λέγεται.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κομπόλη.
10: Κομπόλη, πράγμα.
11: Ναι, δεν το πρόσεξα.
10: Και αυτός και ο άλλος Ιταλός παίζανε με μια εταιρεία η οποία έχει ένα στρογγυλό και ένα ημικύκλιο. Σα
11: ναι,
10: είπα.
11: Ναι.
10: Δεν μου λέει τίποτα. Και θυμόμουν ότι στην Under Armour, για παράδειγμα, την έμαθα από το Μάρεϊ.
11: Ναι. Η Φύλλα επίσης είναι αποκλειστικά στο τέννις.
10: Φύλλα για μένα είναι ναι, μια εταιρεία η οποία.
11: Λέγανε ένα φοβερό για τον Ιβάν Λέντλ πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε τότε φουντώσει η ιστορία αυτή του ανταγωνισμού και άρχισαν και πέραν.
10: Και σου λέω να συνδέεται με πρόσωπο.
11: Και πολλά λεφτά. Είχαν εμφανιστεί τότε, είχε μαστεί Μιτσούνο.
10: Ναι,
11: και του είχε δώσει κάτι τρελά λεφτά του Λέντλ, ας πούμε, για να μπει να πάρει τα ρούχα της και τις ρακέτες της. Και λέγανε ότι παίζει με ρακέτα Φύλλα.
10: Ναι.
11: Εν πάση περιπτώσει, που βάζει απάνω το σήμα της τέτοια. Ότι ότι δεν μπορεί να παίξει με άλλη ρακέτα.
10: Ναι, πιθανόν.
11: 50 χρόνια που έπαιζε με τη συγκεκριμένη ρακέτα.
10: Ναι, αλλά και οι άλλοι θα περιμένουν, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι, ναι. Το θέμα της ρακέτας είναι μεγάλη ιστορία.
11: Πάμε στην Νικοπαγκάκη.
10: Ναι, βέβαια. Σε παρακάτω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η Επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: έχουμε, δεν έχουμε.
1: Νομίζω έχουμε, Νίκο Πακάκη. Σε λιγάκι.
0: Ειδήσεις, λοιπόν, εγώ ή...
1: Θα έχει ειδήσεις, θα είναι φορτωμένος με ειδήσεις.
0: Φορτωμένος.
1: Κάτι θα έχει για να...
0: Καμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός από πού είναι ο Καμαρά, από όλους οι Καμαράδες.
1: Είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα, παίζει. Λογικά πρέπει να είναι Σενεγαλέζος.
0: Συγγενείς του Αριστίδη, πώς είναι.
1: Το Καμάρα, ναι.
0: Καμάρα.
1: Το Καμάρα είναι νομίζω γαλλικό. Είναι Σενεγαλέζικο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Χτες εγώ ήμουν...
0: Ο δικός σου από πού είναι.
1: Σενεγαλέζος.
0: Ίσουα.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Τον πήραμε και τηλέφωνο χτες.
0: Γιατί.
1: Πριν από τον αγώνα να μας δώσει τα προγνωστικά του.
0: Α,
1: μας είπε 1-0 Σενεγάλη.
0: Ωραίο.
1: Μέχρι το 60, να σου πω την αλήθεια, ναι. Είχα φοβηθεί ότι ο μεγάλος Καμαρά θα το πιάσει το προγνωστικό. Ναι. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ναι. Τον έχουμε καλό στον άνθρωπο. Ναι, ναι.
2: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ο καινούριος Καμαρά που παίρνει από Σενεγάλη είναι που λέει ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται. Ή Γάλλος.
2: Και
0: Γάλλος.
2: Το Μαραντή και δεν ξέρω γιατί. Εγώ και τον παλιό ξέρω.
1: Αυτό είναι, επειδή μου θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός εννοεί.
2: Ναι. Ναι. Αυτός νομίζω, ξέρεις καταρχάς που κάνει από τώρα που μιλήσαμε, τη συνέχεια βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ότι υπάρχει συμφωνία, επιβεβαίωση βασικά, είχε γραφτεί με την ομάδα του, και ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε κάποιες καμπανεβάσματα στις επαφές γενικά, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση δηλαδή. Νομίζω ότι
0: δηλαδή άλλαζε τις απαιτήσεις.
2: Όχι στο οικονομικό, προς τη διάθεση του βασικά του ότι κοιτάζει αλλού, ρε παιδί μου. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες πάει καλά όλο αυτό και θεωρώ ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουμε και νέα.
0: Είναι πως είναι Γάλλη.
2: Ναι, ο Καμαρά, ο λεγόμενος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος εδώ και καιρό, παιδιά, ήταν στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Και τον θέλει ο... βασικά είναι Γάλλος, τώρα δεν ξέρω αν είναι από
0: τον Γάλλος, okay.
2: Γάλλος, γαλλική
0: υπηκότητα. Ναι, γαλλική, εντάξει, τώρα αν είναι δεύτερης γενιάς τερίδης και τα λοιπά.
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι,
2: δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, okay.
2: Πάντως είναι μια περίπτωση που την ήθελε πάρα πολύ ο Κοτσόλης, είναι η αλήθεια. Τον έχει παλέψει πάρα πολύ την περίπτωση, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα 5 εκατομμύρια που γράφουν έξω δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα νούμερα, είναι χαμηλά, αλλά πάση περιπτώσει είναι αρκετά λεφτά και πάλι. Για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, εγώ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο και θεωρώ ότι και σήμερα μπορεί να έχουμε εξελίξει στο συγκεκριμένο θέμα και τις επόμενες ώρες δηλαδή. Θα έχουμε πιστεύω εξελίξεις. Δεν είναι η μόνη περίπτωση βέβαια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άντε, αρχίζοντας με τα γραφικά πάμε και αυτά τα ενδιαφέρον, καταλαβαίνω. Να πούμε ότι με τον Τζάβες άνοιξε ένα διόλου επικοινωνία πάλι με Αρχεντίνος Τζούνιορ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπει η ρήτρα τελικά. Αλλά πει δεν πει ρήτρα, εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει καλή διάθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι στο νήμα ο Τσάβες προσπέρασε και κάποιες άλλες σκέψεις που υπήρχαν για άλλους θεματοφύλακες. Οπότε νομίζω κριτήριο γι' αυτό ήταν βασικά το ότι είναι εξαιρετικό με τα πόδια. Στο Πανετολικό μου έλεγαν ότι τον έλεγαν δεκάρι, το φωνάζανε στις προπονήσεις. Και αυτό επειδή παίζει σύμπορος του ξηραφιού, ο Νίκος που παρεμβάζει πολύ ψηλά το Κίπερ, νομίζω ότι αυτό ήταν ο βασικός λόγος και η εμπειρία του που θα είναι μαζί με τον Κότσαρη. Το 2-3 του Παναθηναϊκού θα διεκδικούν και τη θέση των άσων ενίοτε, αλλά θα πάει με δύο, ήδη έχει ο Παναθηναϊκός και ο Έπειρος τερματοφύλακες να πάει σε αποκομματικά παιδιά. Εντάξει, θα αρχίζει η προετοιμασία. Τάπρας, μεγάλη κινητικότητα επαφές, ο χρόνος κυλάει, εμένα το ρεπορτάζ μου δεν αλλάζει, σε μάχη δημοσιευμάτων και σεναρίων που γίνεται. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο σε μια επικείμενη ανακοίνωση συμφωνία. Παίζουν τα έμψη καταλάγματα σε αυτή τη φάση και τα χρήματα φυσικά.
0: Τι έμψη, ναι, για λίγη.
2: Κοίτα να δεις, έχει παίξει στο Παναθηναϊκό που μπορεί να τους διαθέσει, έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω, εγώ παράδειγμα λέω τώρα, όχι ότι είναι κάτι, τον Πάντοβιτς κλειδωμένο στο θέμα, τον Πάντοβιτς αυτό, θα μπορούσε να παίξει, να βοηθήσει. Ναι, λέρα, ένα παράδειγμα λέω. Ένα νεαρό, ρε παιδί μου.
0: Είχε πάει που ακριβά δεν είχε έρθει ο Πάντοβιτς, πόσο είναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το οικονομικό, όχι πολύ ακριβά δεν είχε έρθει. Νομίζω σε καλή τιμή τον είχα βρει, αλλά όχι κάποια τρελά ποσά.
0: Ναι.
2: Νομίζω εν πάση περιπτώσει ότι σε αυτή την ιστορία.
0: Το πάει του Πανατολικού να πάρει τον Πάντοβιτς πάντως. Αυτό που λες έχει λογική.
2: Του Λεβαδιακού
0: και λέω Πανατολικού.
2: Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν παίξουμε κι άλλα που λέει στο κάρτο για τον Βρίχο κτλ. Θα το δούμε στην πορεία. Ωστόσο για μένα η κλάση αυτή τη στιγμή βγαίνει περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση, προς το θέμα Τσάπρα Παναθηναϊκός δηλαδή. Μετά να πούμε για το θέμα του Καλάμπρια, έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ να το συνδέσω λίγο αυτό, ότι Τώρα σου και σκύρα χθες ότι δύο ιταλικές ομάδες θέλουν Καλάμπρια. Η μία που είχα ακούσει εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Κάρτερ γι' αυτό, ήταν η Λάτσο που μπορεί να ερχόταν για το σημείο.
1: Η Λάτσο δεν έχει απαγόρευση μεταγραφών, λες. Είναι δύσκολο.
2: Έχει απαγόρευση, Ναι, τότε δεν ισχύει, εντάξει.
1: Τώρα έχει κάνει ένσταση να δούμε, αλλά νομίζω πάλι όπως και πέρσι, έτσι. Δηλαδή. Δεν είναι καλά τα οικονομικά τη.
2: Άρα αυτό είναι φιλολογικό, δεν υπάρχει κάτι. Για το θέμα που φαίνεται ότι η Σαρλερουά ενδιαφέρεται, δεν ξέρουμε αν ο Καλάμπρια ενδιαφέρεται η Σαρλερουά. Πάντως οι δύο ομάδες που είναι στο σκύρα δεν τις αποκάλυψε και εσύ. Υποθέτω ότι δεν φέρνει η Κάλιαρη που δεν έχει τα χρήματα από ό,τι μου είπαν για να το κάνει, τέτοια κίνηση. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν και εφόσον υπάρξει κάποια πρόθεση της υπόθεσης Τσάπρα της επόμενη μέχρι την Παρασκευή, αν θα επηρεάσει αυτό και την υπόθεση Καλάμπρια. Αν θα πάει ντόμινο.
0: Κατά ποιο τρόπο.
2: Να το πω. Στον Παναθηναϊκό δεν βγάζουν τη διάθεση να το δώσει τον παίκτη, τον Καλάμπρια αυτή. Του ξεκαθαρίζει να το δώσει. Όμως επειδή είναι κάποια βαριά συμβόλαια, μπορεί να πάρει και ένα παίκτη, παιδί μου. Θα θέσει και στην οδεσιά, που επίσης θα είναι πολύ καλό. Όσο αυτό επίπεδο, θα είναι δύο βαριά συμβόλαια. Θα το δούμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι σίγουρα τέτοιο, αλλά το συνδυάζω λίγο και με τα δημοσιεύματα και λίγο το περιβάλλον του παίκτη.
0: Υπάρχει κάποια προσφορά η οποία να είναι χαμηλότερη. Αυτό θα ήταν αυτό που λες.
2: Προσφορά δεν υπάρχει στην
0: Okay.
2: Παίκτη, επίσημη στον Παναθηναϊκό να χτυπήσει την πόρτα για το που δεν θέλουμε. Υπάρχουν μόνο δημοσιεύματα και διαθέσεις. Απλά εγώ ξέρω για το περιβάλλον του Καλάμπρια ότι τιμάω το συμβόλαιό μου. Επαγγελματίας, καλός ποδοσφαιριστής, είναι εδώ, Παναθηναϊκός, επομένως, αλλά γιατί η χώρα μου είναι πάντα ανοιχτός. Δεν το κλείνω για ποτέ. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θέλει πάντως να τον δώσει. Οπότε, τέρμα είμαστε ok, για Καμαρά είπαμε ότι πάει καλά, για τον Ελλανδό σας είπε χθες ότι νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο στη ιστορία με τον Στόπερ και μαθαίνει ότι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και στη σκανδιναβική αγορά. Γενικότερα για να ενισχυθεί.
0: Έλα λέει. Ναι. Αυτά μου αρέσουν.
2: Εντάξει, τώρα να βάλει και σφραγίδες στον ίσο που είναι λογικό.
0: Έτσι ακριβώς. Λέγε Δανία. Πες δύο ονόματα έτσι.
2: Δεν ξέρω χώρα. Ξέρω ότι κοιτάζει. Ναι. Έκανα για ελεύθερο στόπερ στην εξώ των Ολλανδών. Σκανδιναβία όμως. Δεν ξέρω χώρα.
0: Ολλανδός στην Σκανδιναβία. Μάλιστα.
2: Έχει δύο υπηκότητες νομίζω. Γαλλική ο. Μου στείλει ένας φίλος εδώ, μας ακούει. Έχει δύο υπηκότητες. Γαλλική. Και θα μου στείλει τη δεύτερη τώρα. Η δεύτερη μπορεί να είναι αυτή που είσαι εσύ. Λοιπόν.
0: Ακούς κύριε Καρπέλα.
2: Γουινέα.
0: Γουινέα, γαλλική Γουινέα, μάλιστα.
2: Έχω σπονάκια.
0: Και τι είναι αυτό που στο πέρα.
2: Για ποιον είναι εδώ.
0: Αυτό ο γαλλική. Α, γαλλική Γουινέα για τον Καμαρά.
2: Για τον Καμαρά.
0: Οκ, εντάξει.
2: Ο άλλο είναι στο πέρα. Εγώ
0: πλέθηκα όλα μα. Ναι, οκ, εγώ σκανδυναβό.
2: Είναι στο περάκι.
0: Ναι,
2: τι άλλο να πούμε, ότι σήμερα περιμένουμε τα υπογκρουπ που έχουν βγει να δούμε πώς θα
0: κάνει. Τρεις ώρα,
2: σημαντικό για το μέλλον του. Ο Νίστρουπ έχει μιλήσει σε όλους, έχει ζητήσει και μύθια βοήθεια, στήριξη.
1: Μιλήσει ο Νίστρουπ, έχει μιλήσει σε όλους τους δημοσιογράφους, πότε θα μιλήσει.
2: Κυριακή, 4 η ώρα, στο Κοροπή θα γίνει μια δυνατή παρουσίαση.
0: Okay.
2: Που περίμενε να το πω έτσι, για να μπορέσει να παρουσιαστεί ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και εχθές δεν ξέρω, νομίζω ότι σε ένα πινακάκι από αυτά που είχε βγάλει η ΠΑΕ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, κάπου πήρε το μάτι με ένα 4-1-4-1. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αυτό να ήταν σημειολογικό ή το είχε βάλει για την περίσταση. Για
0: τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνεις. Τι είχε, ένα πινακάκι.
2: Ένα πινακάκι αγωνιστικό και είχε πάνω ένα 4-1-4-1. Να θυμάμαι καλά. Το λέω απλά επειδή το πήρε το μάτι μου, αν είναι σημειολογικό, δεν ξέρω ή αν προειδεάζει για το πώς θα αγωνίσει και ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν. Ήταν ένα πλάνο στο βιντεάκι που ανέβασε στα social του Παναθηναϊκός. Ένα πινακάκι του προπονητή.
0: Του προπονητή.
2: Ναι, με παίκτες πάνω.
0: Είναι κάτι καλό προπονητή, αυτός ο οποίος μπορεί να αλλάξει και το σύστημά του ανάλογα με το υλικό που έχει,
2: Και εδώ έχει σημασία. Πάντως, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή, έτσι όπως τα πράγματα τώρα, μέχρι την Κυριακή Δευτέρα σε δύο ομάδα το πρωί, μπορεί να έρθουμε και δύο τρεις μεταγραφές.
0: Έτσι. Έγινε.
2: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: People have the power. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τον ισό 28χρονος δεξιός μπακ. Επίσημη πρόταση στη Λούντο Γκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Πειραιώτες. Νέο σενάριο στην Ισπανία για τον ηλικίας 28 ετών αριστερό μπακ της Σεβίλης Αντριάν Πεδρόσα. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα στο Παναθηναϊκό με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά. Την Κυριακή στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Γιάκου Πνίστρουπα από το Τριφύλι. Σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσάπρα. Ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον 55χρονο προπονητή Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα και είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου του δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πύλιου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος που αύριο θα βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κληρώνει σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 2 η κλήρωση για το Europa League που αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του Conference League για το Τριφύλι. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων.
14: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα MVP τη σεζόν στη Euroleague. Αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ και καλύτερος clutch player ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Μπερνάντο Σίλβα, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 31 ετών Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος αποχώρησε από την Manchester City έπειτα από 9 χρόνια και επέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε δύο φάσεις θα γίνει η επέκταση της EuroLeague σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, την επόμενη σεζόν η διοργάνωση θα συνεχίσει με 20 ομάδες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 24 από το 2027-28, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 30 τη σεζόν 2029-2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λαό τι θέλει.
0: Να κοιτάξω λίγο τώρα. Ένα ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Χατζηδιάκο, δεν προκύπτει. Λοιπόν. Έχω την Αγγλία, λέει άσο και over 1,5 για να κλείσω τα μέτρα. Το αφήνω ή κάνω κασάου, το αφήνει. Παίζει με την Κροατία απόψη. Νομίζω ότι οι Άγγλοι θα ξεκινήσουν καλά. Έχω αυτή, τη...
1: Έχω την, Αγγλία,
0: αυτή την αίσθηση. Έχει πιάσει τα υπόλοιπα, καταλαβες.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που δεν το χάνει αν κερδίσει η Αγγλία είναι το 1-0. Ε.
0: Νομίζω ότι αν κερδίσει η Αγγλία δεν κερδίσει 1-0. Θα κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Οπότε εγώ στη θέση του το κρατάω.
1: Ναι.
0: Και περιμένω και μια καλή εθνική Αγγλία.
1: Εξαρτάται πόσα λεφτά έχει στην καβάτσα, ρε.
0: Ναι,
1: αυτό πάντα. Δηλαδή, αν σου γράψω τα λεφτά τα οποία είναι κασάουτ,
0: ναι, εννοείται. Προφανώς. Όμως δεν είναι.
1: Ή πάρει το κασάουτ και παίξε τα μισά από αυτά.
0: Ναι.
1: Ξαναβάλει.
0: Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία αθλητικών ένταση στο τένις ψαχνιτινιών, μας το είπε και ο Κιφωνίδης. Λοιπόν, ο Πάο θα κοιτάξει τον Ουνάη. Ο Ουνάη κάνει πολλά λεφτά πλέον.
1: Ναι, ρε.
0: Και αν παίξει ένα παιχνίδι ακόμα σαν αυτό που έπαιξε κόντρα στους Βραζιλιάνους, θα είναι απλησίαστος. Και ας μην πήγε καλά φέτος. Γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή και τότε όταν ήταν εδώ πέρα, έκανε γύρω στο δεκάρικο.
0: 10 είχαν ζητήσει ακατέβατα από τον Παναθηναϊκό. Με Τσάπρα πότε θα βγει επίσημα από Λιβαδιά ότι πάει Παναθηναϊκό?
1: Όταν τον πάρει
0: και όταν τα βρουν στα ανταλλάγματα. Γιατί νομίζω αυτό που είπε ο Παγκάκης είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ότι παίζει και λίγο. Να υπάρξουν και ανταλλάγματα. Κατάλαβες. Επίσης έχετε στείλει πολλές εταιρείες που όντως κάνανε στο τένις του Λίτσα.
1: Δηλαδή μια εταιρεία που να την κάνει εισαγωγή, δηλαδή ξέρεις εισαγωγή στα αγγλικά, να την λανσάρει αυτός που παίζει. Δηλαδή υπήρχε κατά καιρούς, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένες φορές. Δηλαδή αυτά που λες, δηλαδή σε στυλ Talbot, Φύλλα, τέτοιες εταιρείες.
0: Μιτσούνο.
1: Μπράβο, οι οποίες ξέρεις να την έχει λανσάρει.
0: Σέρτζιο Τακίνη.
1: Εμένα μου ερχόταν για αυτό το λόγο, επειδή έψαχνα να βρω κάτι από την Under Armour, ένα συγκεκριμένο φανελάκι, το οποίο λέγεται Half Chest, αν είναι δυνατόν. Ο Left Chest, το αριστερό στήθος. Και το γύραγα γύρω, είμαι εξής πάρα πολύ ψήρα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ, δεν πάει παραπέρα. Και σκεφτόμουν από πού στο διάλογο ξέρω την Under Armour πρώτη φορά. Και αυτό μ' άρεγε. Sorry.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Συμφωνώ με ένα φίλο που λέει εδώ πέρα ότι υπάρχουν και μικρά ωραία πράγματα που δεν είναι ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ που κανείς αξίζει να επισημάνει. Όντως, υπάρχουν πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, χθες η εκτέλεση κόρνερ των Νορβηγών με το οποίο γίνεται το 3-1, σε μια εποχή που μιλάμε για στημένες φάσεις και τις ιστορίες, είναι τέλειο. Δηλαδή, είναι δύο σκρίνοι για να βγει ένας παίκτης από την πίσω γραμμή και να τους πάρει παραμάζωμα όλους και άνετα. Δηλαδή, να μην να ελευθερωθεί. Χωρίς να κερδίσει καν που λέει ο λόγος κάποιον στον αέρα. Δηλαδή, πολύ ωραία εκτέλεση πραγματικά. Και υπάρχουν γενικώς και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή,
1: αυτό που λένε, γι' αυτό ήθελα να δεν θυμάμαι ποιον διάβασα που λέει κάποιος, έλεγε εγώ με 2 μέτρα και έχω χάσει από άνθρωπο ένα 80 για τον μπάσκετ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και οτιδήποτε. Αν ο ένας κάνει επιτόπιο άλμα και ο άλλος έρχεται με φορά, αυτός που έρχεται με φορά έχει φοβερό
0: αβαντάζ. Χθες το Νορβηγία-Ιράκ ήταν ένα πάντως φοβερό, μια φοβερή κατάσταση, γιατί δεν βγαίνανε με τίποτα. Οι Νορβηγοί έχουν, αν θυμάμαι καλά, 7 παίκτες πάνω από ένα 80 κάτι και το Ιράκ έχει 3 σε όλη την εντεκάδα. Δηλαδή είναι από τις πιο κοντές ομάδες που έχω δει σε αυτή τη διοργάνωση και παίζανε με χέρια και με πόδια. Υπήρχε λοιπόν ένας διαιτητής, ο οποίος πρέπει να είναι και Αφρικανός ή Κεντροαφρικανός, κάτι, ή Κεντρο.

0: Κεντροαμερικάνος. Ο οποίος. Γιατί τώρα ο κανονισμός.
1: Με πόδια.
0: Υπήρχε λοιπόν ένας διαιτητής, ο οποίος πρέπει να είναι και Αφρικανός. Ή Κεντροαφρικανός, κάτι τέτοιο. Ή Κεντροαμερικάνος. Ο οποίος. Γιατί τώρα ο κανονισμός επιβάλλει να γίνονται. Έχει αλλάξει και θέλει να γίνονται διαρκώς παρατήρησεις πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Όχι, μα μην μου καταλαβαίνει και με στεγχωρείς. Πες το κατευθείαν.
0: Ο άνθρωπος παιδευόταν να τους πείσει να σταματήσουν να κρατάνε ένα βαργά. Δεν γινόταν με τίποτα. Κάποια στιγμή παρετήθηκε και αυτός και είπε: κάντε ό,τι θέλετε, κρατάτε από την άνε να πούμε. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή.
1: Σαν γραμμάριο τη FIFA.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Δηλαδή, σαν ένα debate, ας πούμε. Αν θέλει, βγάλει του κάρτα.
0: Ναι,
1: όπως θα έβγαζαν παλιοί, ο Κολίναξ. Ο άλλος έβγαζε μια κάρτα στο διάλογο, σε βαρέθηκε.
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, πέναλτι.
1: Να εξηγεί τώρα.
0: Για κρατήματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: να εξηγεί. Γιατί είναι, ότι... αν με χτυπηθεί, είναι πέναλτι.
1: Το δώσει τότε το πέναλτι.
0: Δεν το κάνεις.
1: Θα τον πείσει δηλαδή.
0: Να τον πείσει.
1: Θα τον πείσει. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, μην του τραβάς τη βανίλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Επίσης είναι διαφορετικό πράγμα για να καταλάβετε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Που ο διαιτητής όντως εξηγεί προς την κερκίδα τι έγινε, holding 10 yards penalty. Οκ, okay, εντάξει. Για το λόγο το σταματάει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Και είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει συνεχή ροή και πρέπει να περιμένουν για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να μιλήσει ο διαιτητής. Εντάξει, επειδή οι διαιτητές δεν είναι και ο Λόρανς Ολίβιε, είναι και αστείες συμφωνές ορισμένες φορές. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για γελιότητες. Δεν against the football. Μάκης Διόγος μαζί. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε το Μοσκάτο.
0: Και βέβαια έχει και πάντα φοβερές ιστορίες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή και τώρα με τις 48 ομάδες. Αυτός που έβαλε τον γκολ, ο τύπος ας πούμε του Ιράκ. Όπως μια φοβερή ιστορία. Γιατί παίζει και στο Ιράκ ο Αϊμέν Χουσέιν. Είναι φοβερός εγχώριος ήρωας. Είναι ο μόνιμος σκόρερ της εθνικής αυτής ομάδας. Και τον πατέρα του τον έχει σκοτώσει η Αλκάιντα. Και τον αδερφό του τον έχουν απαγάγει εδώ και δεν ξέρω 2-3 χρόνια. Χαρά στο κέφι του δηλαδή που ο άνθρωπος ας πούμε.
1: Ναι, ζωή συνεχίζεται.
0: Παίζει μπάλα. Ο αδερφός του, τον αδερφό τον έχει απαγάγει ο Άισις.
1: Μάλιστα.
0: Αν θυμάμαι καλά το 2015, δεν ξέρουν καν αν ζει.
1: Είναι από το 2015 έχουν περάσει 11 χρόνια.
0: Ναι. Δεν έχουν ανακοινώσει ότι τον σκοτώσανε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν ξέρουν. Ξέρουν ότι αγνοεί. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί.
1: Καμιά φορά δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να σκοτωθεί σε βομβαρδισμό και να μην τον ανακοινώσουν. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτός είχε σκοτωθεί. Είχε γίνει μια προσπάθεια να φάνε τον Σαντάμ Χουσέιν. Αν θυμάμαι καλά. Και ήταν έμπλεξε ο άνθρωπος αυτός, ήταν μέσα στη διαδικασία και τον έφαγε η Αλκάιντα, ας πούμε. Λοιπόν, φοβερά πράγματα γενικώς. Γενικά έχει πολύ.
1: Είχαμε και την Ορβανία να σκοράρει για πρώτη φορά στην ιστορία. Τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει ρε παιδιά η Ορβανικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Αυτοί παίζουν εκεί πάντως. Οι Ορδανοί. Δεν έχει
1: εκεί
0: δηλαδή...
1: πέρα παίζουν και εκεί πέρα ελπίζουν να παίζουν.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν έχει κουράσει.
1: Για πάντα.
0: Που είναι 24 Ολλανδοί.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Που βαφτίστηκαν στην άλλο είναι, ομάδα.
1: Ξέρεις, σαν λες ότι κάνουμε εθνική Αρβανιτών Ελλάδος. Ναι. Και όλοι οι Αρβανίτες της Ελλάδας κάνουμε μια εθνική.
0: Υπάρχει χώρα η Ορδανία.
1: Όχι Αλβανία, Αρβανιτών.
0: Και η Ορδανία υπάρχει χώρα.
1: Τι είπες, η Ορδανία υπάρχει. Αλλά αυτό που μου λες.
0: Αρβανιτία δεν υπάρχει.
1: Αρβανιτία είναι σαν να λες. Μολούκι μου έρχονται, θυμάμαι εγώ, Λούς Μολούκους λέγαμε τότε. Από το Κιουρασάο που μένουν στην Ολλανδία.
0: Πάμε στον Νικολακό.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!

0: γιατί. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές.

0: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει να τον έχουμε τον Νικολακό. Είδηση είναι ότι έρχεται ο Μαφαίος σήμερα το απόγευμα.
1: Δεν θα αργήσει, γι' αυτό να το βγει.
0: Νάτος.
1: Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
2: Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε?
3: Καλά, Κώστα. Ποια είναι η πρώτη είδηση?
2: Πρώτη είδηση είναι ότι βεβαίως έρχεται ο Ματέο το απόγευμα, ο Μαφαίο, συγγνώμη. Για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με τα γραφεία τη Μαγιόρκα, 2,7-3 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί. Mm-hmm. Έκανε και δηλώσει στο αεροδρόμιο, τον περίμεναν εκεί οι ρεπόρτερ της Μαγιόρκα, ήταν χρόνια εκεί. Με λέει, είναι πολύ μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, mm-hmm. Που ήρθε μετά τον υποβασμό της Μαγιόρκα, ήταν κάτι που το χρειαζόμουν, το project αυτό του Ολυμπιακού είναι πραγματικά με συναρπάζει, mm-hmm. Πηγαίνω σε μια super team, είπε, ας πούμε, η μετάφραση, okay, κατά κάποιο τρόπο
3: Ναι.
2: Αυτός θα είναι που παίρνει ο Ολυμπιακός θέση του Κωστίνια, ναι. Και περιμένουμε να πάρει κι άλλον έναν δεξιμπακ, ο δεξιόμπακ, όπως έχουμε πει.
3: Τι τύπος είναι ο Μαφαίο?
2: Σκληροτράχυλος.
3: Τρώει παιδιά.
2: Σκληροτράχυλος, ας το πούμε έτσι.
3: Αλλά εντάξει, ναι. Ρίχνει.
0: Έτσι ποτέ θέλει.
3: Okay.
2: Ναι, χρειάζεται ο Ολυμπιακός έναν μπακ ο οποίος να είναι ένα δεύτερο μπακ, ναι. Ο οποίος να είναι πιο, ναι, επιθετικογενής. Όχι ότι αυτός δεν φεύγει καλά μπροστά, αλλά έναν πιο στρωτό, ναι, παίχτη στο επιθετικό κομμάτι, να το πούμε έτσι. Mm. Αυτό είναι και το πλάνο κιόλας.
0: Και να πες και ο Φορτούνης μπροστά, για να μην έχει, να έχει ένα στήριγμα καλό πίσω του.
2: Ναι. Οκ, okay, ποιος θα παίζει θα δούμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Εκεί τον βλέπω το Φορτούνι εγώ, δηλαδή δεν τον βλέπω στη θέση του Τσικίνιο.
3: Σου λέει ποιος θα παίζει ο
2: Απλό. Α, ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον βλέπει στη θέση του Τσικίνιο.
0: Τον ξανά είχε άλλωστε, δεν είναι.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτό που μπορώ να. Πρώτη φορά βρισκόμαστε σε τόσο διαπραγματεύσεις, τόσο προχωρημένες, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει τις μεταγραφές του Σμάιλοβιτς και του Στάνιτς. Είναι η πρώτη φορά που η διαπραγμάτευση έχει πάει, ναι, τόσο ψηλά, να το πω έτσι.
3: Ο Σμάιλοβιτς είναι αυτός που παίζει στη Βουλγαρία?
2: Ο Σμάιλοβιτς είναι ο στόπερ που παίζει στην Νορβηγία. Ο Σουηδός στόπερ παίζει στην Νορβηγία.
3: Okay, sorry,
2: ο Στάνιτς είναι ο μεσοκυνηγός που παίζει στη Λούντογκόρετς. Πρώτος σκόρερ στο Europa League φέτος.
3: Ναι.
2: Για το Στάνιτς.
3: Ναι, τον έβλεπα,
2: Ολυμπιακός...
3: τη φάση, γι' αυτό τον κύριε Καλός. Το Στάνιτς.
2: Ναι.
3: Είναι.
2: Ναι. Για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός έκανε χθες προσφορά 6 εκατομμύρια ευρώ στη Λούντογκόρετς.
3: Ναι.
2: Η Λούντογκόρετς φαίνεται, στην αρχή έλεγε 10. Τώρα λέει 8, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος να βρεθεί χρυσή τομή.
3: Επειδή κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρεται η Αλκμαρ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κοίταξε να δώσει την ιστορία.
2: Είχε ενδιαφερθεί, ναι, η Αλκμαρ, ναι, αλλά δεν τα βρήκε στο οικονομικό.
3: Η μεγαλύτερη, ναι, μεταγραφή που έχει κάνει στην ιστορία της η Αλκμαρ είναι 4 εκατομμύρια πριν από 3 χρόνια και άλλα 4 πριν από 23.
0: Αυτοί βγάζουν.
2: Ψάξει.
3: Ναι. Ναι, δύο. Okay. Δύο άτομα μέχρι τώρα και τα δύο στα 4 εκατομμύρια τα έχει πάρει.
2: Okay.
3: Με μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τους. Ναι. Δεν θα δώσουν 10.
2: Ναι. Ναι. Mm. Δεν το ξέρω, να σου πω την
3: αλήθεια. Δηλαδή, αν χτυπήσεις ακριβότερη μεταγραφή αλκοόλ, θα στο βγάλει.
2: Η χρηματιστηριακή αξία πάντως, ναι, της... της Αλκμαρ είναι 170 εκατομμύρια, mm, και μόλις βλέπω
3: όχι,
2: ότι...
3: Όχι να πουλάει, να αγοράζει.
2: Ναι, αγόρασε 6 εκατομμύρια, αγόρασε... Oh. Όχι, χρηματιστηριακή αξία λες, ε.
3: Όχι, εγώ σου λέω το εξής, να αγοράζει...
2: Α, για πουλήσει... αγοραπολισία λες.
3: Ναι, ναι, να αγοράζει παίκτες, δεν έχει δώσει ποτέ πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Μόλις πέρυσι αγόρασε 7,3 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βλέπω παίκτη.
3: Εγώ που το ξανά, εντάξει, μπορεί να έχει δώσει, αλλά εγώ που το ψάχνα ακριβότερες μεταγραφές.
2: Τώρα το Transfer Markt, άμα ανοίξεις το Transfer Markt, okay, θα δεις αυτό που σου λέω.
3: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ιδέα σου, ναι, κοντρό, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ 100%. Αλλά το AI.
2: Όχι,
3: που
2: δεν
3: έψαξα...
2: θέμα ποιος έχει δίκιο. Σου λέω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω πόσο κάνει η Alkmaar.
3: Ναι,
2: λέω το Transfer Markt.
3: Έδινε δύο μεταγραφές να έχουν γίνει 4,4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, για να το δει το
2: δεύτερο. Μπορεί να ήταν μέχρι πέρσι αυτό που λες, γιατί αυτό έγινε πέρσι, το περασμένο καλοκαίρι, καταλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Μήπως λέω, ξέρω εγώ.
3: Τι να σου πω και εγώ, ξέρω.
2: Ναι, ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά λοιπόν 6 εκατομμύρια. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος για να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα ξέρω στα 6,5, στα 7, να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν μπορώ να το υπογράψω, αλλά βλέπω ότι πάει καλά η μεταγραφή. Όχι βλέπω εγώ, βλέπουν στον Ολυμπιακό και στην Λουντογκόρετς, ας πούμε. Επίσης, δεύτερον, ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του για την
3: μεταγραφή του,
2: για τον Σμάιλοβιτς.
3: Ναι.
2: Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι εκεί στα 3,5 με 4 μπορεί να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή με την Σάντφορντ, την ομάδα του.
3: Είπαμε είναι αριστερό-δεξιός στο πέρα.
2: Δεξιο-αριστερός.
3: Δεξιο-αριστερός, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Οπότε αυτές είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε για πρώτη φορά να πλησιάζει ο Ολυμπιακός μεταγραφές για αυτούς τους παίχτες που λέμε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, ναι.
2: Οι άλλοι δύο παίχτες με τους οποίους γίνεται διαπραγμάτευση είναι ο Καντιού, όπως είπαμε, και ο άλλος
3: ο προστάτο εξτρέμ, ναι.
2: Ο Ρόκας.
3: Μπράβο.
2: Ο Ρόκα, και επίσης σήμερα έχει δεσμευτεί να απαντήσει ο συμπαθέστατος Μίκα Μαρμόλ στον Ολυμπιακό επί της τελευταίας και οριστικής πρότασης που του έχει κάνει.
3: Ναι, πες μου ρε Μαρμούλα, έρχεσαι ή δεν έρχεσαι, να τελειώνει με κάποια στιγμή.
2: Ναι, σήμερα έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει αν του κάνει αυτή η πρόταση ή αν δεν του κάνει.
3: Γνωστός μάνατζερ του Ολυμπιακού ή έτσι πέρασε?
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι γνωστός.
3: Δεν είναι από αυτούς που συνεργάζεται.
2: Δεν νομίζω να είναι γνωστός. Επίσης, για να προλάβω, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αρκετά σοβαρό ενδεχόμενο, να μην προχωρήσει μεταγραφή του Πόποβιτς και να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Γιατί και καλός θερματοφύλακας είναι και αυτός, όπως και ο Σέρβος βέβαια είναι, αλλά ο Χριστογιώργος είναι και Έλληνας.
3: Σωστό.
2: Και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει θέμα.
3: Έκανε
2: με
3: πολύ
2: αυτό
3: καλό
2: το κομμάτι.
3: Προτάσμα.
2: Ναι,
0: και οι δύο
2: έκαναν
0: καλό πρωτάθλημα. Ναι. Το Όφη και ο Λίλο έκανε καλό πρωτάθλημα.
3: Ναι, αλλά ανάμεσα στους
2: δύο. Ο Λίλο έπαιξε πιο λίγο, να το πούμε
3: έτσι. Ναι, ο βασικός είναι ο Χριστόγεωργος. Τι να σου πω, θα προχωρήσουν Κοστούλα ή όχι? Πώς το βλέπεις? Εγώ λέω όχι.
2: Τι Κοστούλα?
3: Κοστούλα τον αδερφό, τον Όφη.
2: Να τον πάρουν τον Κοστούλα.
3: Ναι.
2: Δεν είναι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή.
3: Τέλειο.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
3: Γιατί
2: στο σχεδιασμό.
3: Γιατί επανέρχεται κάπου το όνομα, καταλαβαίνεις.
2: Ο Όφη θέλει τον Αθανασίου και αυτό μπορεί να βοηθήσει κιόλας στην όλη ιστορία με τον Χριστόγιώργο.
3: Μάλιστα. Έγινε.
0: Τα λέμε. Έλα.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην δουλειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
7: Λοιπόν, άρα εντάξει, άρα έχει μια λογική να γίνει. Ναι. Πολύ.
8: Το Σέγκεφελντ
7: είναι και ένα μέρος, ξέρεις,
8: ναι,
7: που έχω ακούσει ανθρώπους να λένε: α, εντάξει, εγώ δεν θα πάω στην Μύκονο, θα πάω στην Τρίπολη. Δηλαδή, με τη λογική ότι αν είσαι από εκεί πέρα, έχει καλώς. Αν δεν είσαι από εκεί πέρα, δεν είναι από τα μέρη που θα ήθελες να πας.
8: Για μένα η Τρίπολη είναι το στρατόπεδο συγκέντρωση της αεροπορίας.
7: Ωραία.
8: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, που δεν έχω πάει εγώ βέβαια.
7: Highlight.
8: Έχω πάει μια φορά, δεν το
7: λέω. Μου αρέσει ότι έχει δροσιά, ναι, το καλοκαίρι.
8: Ναι.
7: Έχει ψόφο το χειμώνα, έχει και πολύ, πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή σαν μέρος.
8: Ναι.
7: Και δεν έχει. Παιδί μου, εντάξει, έχω και χειρότερα που λένε, αλλά δεν είναι και κανένα γοητευτικό μέρος.
8: Ναι.
7: Πες μου, εσύ, ναι, είναι γοητευτικό.
8: Όχι, δεν έχω. Α, έχω πάει κάνει 2-3 φορές, δεν μου έχει κάνει.
7: Α, μπράβο.
8: Κάτι,
7: για ποιο σου λέω, ότι αν είσαι δηλαδή ξένος και λες, θα ήθελα να κλείσω κάπου, πάω, δεν θα πεις πάω στην Τρίπολη.
8: Uh-huh.
7: Αν είσαι από την Τρίπολη, όπως είναι εγώ, Κουρμπέλης, μια χαρά.
8: Uh-huh.
7: Γυρνάς.
8: Uh-huh. Το Σέγκεφελντ, και αυτόν τον βλέπω εγώ κάπου εδώ.
7: Σου είπα εγώ.
8: Πού μου πες, τον
7: Ηρακλή.
8: Α, ναι, για τον από εδώ ξεκινήσαμε, ναι. Το Σέγκεφελντ ξεκινάει από τον Ηρακλή.
7: Μασούρας, Ολυμπιακό.
8: Μα αρχικά εκεί ανήκει. Έχει συμβόλαιο,
7: ναι, ρε,
8: εκεί πάει.
7: Ναι.
8: Τώρα θα μείνει, θα πάει δανεικός, θα του βρουν ομάδα.
7: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
8: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
7: Το φίλο μου στον Αντρέα πει.
8: Εγώ λέω ότι φέτος αν υπήρχε ο Μασούρας, καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό.
7: Ρε, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέω το φίλο μας τον Αντρέα Πή θα το αντέξει.
8: Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα.
7: Φίλο σου δεν είναι.
8: Ναι, αλλά δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δηλαδή με το.
7: Τι, δεν κατάλαβα.
8: Με το τι αντέχει και δεν αντέχει ο καθένας. Έχω δικά μου.
7: Δεν είναι ο καθένας. Εσύ έχεις πέσει ένα βαρύ αυτισμό. Δεν είσαι ο εαυτός σου μόνο. Υπάρχουν γύρω.
8: Σκέφτομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Σκέφτομαι για του άλλου. Αρκετά έχω σκεφτεί για του άλλου ζωή μου.
7: Δεν έχει σκεφτεί ποτέ για του άλλου. Ποτέ, ειδικά για τον Αντρέα.
8: Ποτέ
7: δεν σκέφτηκε.
8: Εντάξει.
7: Ωραία.
8: Λοιπόν.
7: Ο και πάει και ο Μασούρας. Τελειώσαμε. Ποιος είναι ο τέταρτος? Ο Σέγκεφελντ.
8: Ο Πάολο Φερνάντες που είναι καλός παίχτης ο Πάολο Φερνάντες. Αλλά ξέρω ότι αξιώνει και κάποια χρήματα. Σοβαρά.
7: Να το πουλήσει.
8: Ναι. Δεν, είναι, δεν τον χαρίζει, ας πούμε. Δεν θα το πει εντάξει, φίλε.
7: Okay.
8: Δεν σε αφήνουμε ελεύθερο. Και αυτό τον κάνει δύσκολο το να συνεχίσει στην Ελλάδα.
7: Mm.
8: Γιατί οι ομάδες. Οι ομάδες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να πληρώσουν άλλες ομάδες. Ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται.
7: Ναι, ναι.
8: Και επίσης οι ομάδες στην Ελλάδα κάτω από την τετράδα,
7: ναι,
8: αυτές που δεν κλείσανε το πρωτάθλημα, σπανίως αγοράζουν παίχτες, πόσο μάλλον από την Ελλάδα.
7: Ναι.
8: Σπανίως αγοράζουν παίχτες γενικά.
7: Ναι, κάνω πολύ σπανίως.
8: Μπράβο. Και αν είναι, παίρνουν ελεύθερους.
7: Ναι, σου λέει να πάρουμε τον Αθανασίου ή δανεικού.
8: Ναι, δανεικούς και κανένα ελεύθερο.
7: Mm-hmm.
8: Ξένους κατά βάση ελεύθερους.
7: Ναι.
8: Λοιπόν.
7: Ναι. Αυτή είναι. Τέλος, τι με μου.
8: Ναι, αυτή. Η
7: αυτή.
8: Παροικία στη Σαουδική Αραβία
7: μειώνεται.
8: Ευελήφθη. Ναι, δεν μείνει κανένας.
7: Είχανε μαγαζιά που να πηγαίνανε. Πού να ξέρεις.
8: Πού να ξέρω, έχω πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα είχανε.
7: Κανένας δεν πάει στη Σαουδική Αραβία εκτός αν έχει χρέωση να πάει στη Σαουδική Αραβία.
8: Κατάλαβα.
7: Δεν ξέρω άνθρωπο που να μου έχει πει εσύ πάω για διακοπές, πετάω μέχρι στη Σαουδική Αραβία. Ή να πάω ένα Σαββατοκύριακο. Τίποτα. Ποτέ.
8: Εάν είχαμε κάνει το Μουντιάλ μαζί με τους Σαουδάραβες, που το πήραν τελικά μόνοι τους, χωρίς εμάς, δεν τους είχαμε μαδίσει κανονικά.
7: Εμείς.
8: Ναι.
7: Θα μας είχαν φερσώσει. Θα μας λέγαμε ότι θα σας πληρώσουμε και δεν τα έδιναν.
8: Εγώ νομίζω ότι τους είχαμε μαδίσει, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
7: Όχι, ρε, μας έχουν γραμμένους.
8: Θα τους λέγαμε ότι και καλά πρέπει να φτιάξουμε και εμείς τα γήπεδά μας για να πάει η διοργάνωση καλά. Θα τους παίρναμε κάνα 300 εκατομμύρια για πλάκα.
7: Νομίζεις.
8: Νομίζεις,
7: δεν είναι όπως, δεν είναι τόσο πολλικά παιδιά. Mm. Και είναι παιδιά τα οποία σε ρίχνουν σε μία στιγμή. Δηλαδή, αυτό που κάνανε στο γκολφ, που κάνανε ένα παράλληλο, τέτοιο παράλληλο τουρνό, όπως είναι το PGA, ξέρω εγώ, το αμερικάνικο.
8: Uh-huh.
7: Σαν να έχεις το NBA και να πεις η Σαουδική Αραβία, ξέρεις κάτι, θα κάνουμε ένα παράλληλο NBA.
8: Ναι.
7: Ίδια αλληλεγγύη, δεν έχουν καμία σχέση με γκολφ οι άνθρωποι.
8: Ναι.
7: Και σε μία μέρα είπανε δεν πληρώνουμε άλλο. Και μείναν όλοι ξεκρεμάστε. Κινδυνεύεις με Σαουδική Αραβία πάντα.
8: Ναι.
7: Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Μην ανησυχείτε, ρε παιδιά. Δεν αποκλείεται να κάνουμε καμιά διοργάνωση μαζί.
8: Όχι, κάποια στιγμή είναι μια από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες της Ελλάδος αυτή.
7: Τα τελευταία χρόνια. Ότι σκεφτεί να γίνει.
8: Ότι έγιναν τόσες σκέψεις, έγιναν συζητήσεις.
7: Ναι.
8: Πώς διάολο φτάσαμε να συζητάμε με τους Σαουδάραβες για να κάνουμε το Μουντιάλ. Ποιος είχε την ιδέα. Γιατί αυτό το πράγμα εμφανίστηκε και γιατί χάθηκε, δεν ξέρει κανένα. Όποιον ρώταγα μου έλεγε μην ασχολείσαι με αυτά, κάνε κάτι άλλο ζωή σου, πιο χρήσιμο.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, γιατί εγώ ήμουν υπέρ.
7: Κάποιοι περιμέναν να πάρουν λεφτά, εντάξει, το παλέψαμε, δεν υπέρ.
8: Με το οργάνωμα του Μουντιάλ θα είχαμε, ξέρω εγώ, κάτι.
7: Ναι, ρε παιδί μου.
8: Ήταν ωραίο.
7: Να τώρα έχει το πρόβλημα η Καλαμάτα με τα δημοσιογραφικά, δεν μου βλέπει.
8: Κι άλλα, γενικώ.
7: Με το γήπεδο, ρε παιδί μου. Κι άλλα, δηλαδή δεν είναι.
8: Όχι,
7: το γήπεδο.
8: Όταν του λες έτσι, ακούγεται σαν να είναι οι δημοσιογράφοι τίποτα περίεργοι. Καταλαβαίνω.
7: Με τα δημοσιογραφικά, έτσι.
8: Καταλαβαίνω.
7: Ναι, έχει δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, έχει προβλήματα, δηλαδή, ανακοίνωση γήπεδο.
8: Ναι, ναι.
7: Αν είχαν ήδη Σαουδάραβε.
8: Ναι, θα το ανακοίνωσε.
7: Δεν κάνω μάτσε εκεί πέρα που ήταν.
8: Όχι, θα το να σου πω τι γινόταν. Μια ομάδα θα φιλοξενούνταν στην Καλαμάτα. Έχει ωραία ξενοδοχεία, ωραία όλα. Θα χρησιμοποιήσει το προπονητικό κέντρο τη Καλαμάτα, το κήπεδο σαν προπονητικό κέντρο.
7: Έχει αεροδρόμιο κοντά.
8: Έχει αεροδρόμιο, όλα καλά είναι.
7: Ξέρεις ποιος έχει, ο Βόλος έχει το πρόβλημα με τα αεροδρόμια.
8: Ο Βόλος έχει ένα αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένας ποτέ.
7: Α, μπράβο.
8: Είναι στρατιωτικό.
7: Και δεν έχει η Λάρισα.
8: Ναι.
7: Αντιεθνές.
8: Εκεί δεν θα είχαμε. Θα είχαμε στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε στην Αθήνα.
7: Θα είχαμε το κήπεδο γκολφ
8: θα είχαμε
7: για τους μεσογειακούς.
8: Στην τέτοια, στην Κρήτη, δηλαδή δεν θα είχαμε πολύ. Τέσσερα κήπεδα θα είχαμε. Για να βάλουμε στη όπως ο Καναδάς τώρα. Έτσι θα ήμασταν.
7: Ναι.
8: Αλλά. Ναι, θα είχε μια γκλαμουριά. Θα κάναμε το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Και θα ήταν και η απόδειξη ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την Ευρώπη. Με άλλες περιοχές ανήκουμε. Σε άλλες περιοχές ανήκουμε. Αραβία.
7: Με τίποτα. Με τίποτα. Ειδικά με.
8: Με την Αραβία καμία σχέση.
7: Που λέει σκληρά παιδιά.
8: Ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη.
7: Δεν είναι άλλη κατηγορία, άλλη άνθρωπο. Εγώ πάπα. Δεν είναι. Δεν μοιάζουμε σε τίποτα.
8: Όχι σε τίποτα πολιτική.
7: Εμείς είμαστε ευχάριστος λαός γενικά.
8: Ναι, ναι. Εμείς με μια χαρά εξωκαρδιά. Πολλές φορές
7: μου λένε, ξέρεις που λένε. Α, η Ελλάδα είναι μια κόλαση. Σου λέει παιδιά, δεν υπάρχει εδώ ένα άνθρωπο που να έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να μην το γουστάρει. Ξέρεις, και αυτό το χυμαδιό το γουστάρουνε.
8: Ναι, ρε, χαίρονται.
7: Ναι. Εντάξει.
8: Αυτά ότι δεν. Ότι περνάμε με πορτοκαλί, ότι αυτά.
7: Ναι, μπράβο. Βγάλε την καρέκλα στο πεζοδρόμιο.
8: Παρεμπιπτόντω δίνω μια. Επειδή τον τελευταίο καιρό στριφογυρίζω ξανά τα βράδια μετά από πολύ καιρό.
7: Ναι.
8: Βγαίνω πολύ, γυρνάω. Και λόγω του Μουντιάλ που πηγαίνουν έξω και τα βλέπουμε και αυτά. Παιδιά, το βράδυ έχει παντού αλκοτέστ. Και μην ψήνεστε ότι έχει αλκοτέστ μόνο στα συγκεκριμένα σημεία στα οποία έχει τύχει να σα κάνω αλκοτέστ. Εχθές το βράδυ για πρώτη φορά.
7: Πού σου κάνανε?
8: Όχι εμένα. Τους είδα κατεβαίνοντας. Στήσανε στην. Στην Καλλιρόης.
7: Καλλιρόης.
8: Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ.
7: Σε ποιο σημείο, για να καταλάβω.
8: Κατεβαίνοντας δεξιά. Όχι, κατεβαίνοντας αριστερά.
7: Πηγαίνοντας δηλαδή. Κατεβαίνοντας πηγαίνοντας προς θάλασσα. Δηλαδή,
8: ναι, ναι,
7: θάλασσα.
8: Ναι, ναι. Πού είναι το μπαρ το μεγάλο, το Μπανάνα. Αν θυμάμαι καλά.
7: Α, το τέτοιο, ναι, ναι.
8: Ακριβώς πίσω. Έγινε σφαγή. Σφαγή. Δηλαδή έβλεπε τα μηχανάκια δεξιά και αριστερά.
7: Και αντισφαίρισε και τον εθνικό.
8: Ναι.
7: Εκεί το κολυμπητήριο και
8: αυτό το ύψο. Ναι, σε αυτό το ύψο. Πίσω από την από πάνω πλευρά.
7: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, έβλεπε τα μηχανάκια. Γιατί στο παίρνουν επί τόπου, δεν σε αφήνουν να φύγει με το μηχανάκι σε πιάσει μια. Νόμιζα ότι είναι.
7: Πάρκινγκ.
8: Πάρκινγκ, ναι, έκθεση.
7: Ένα πίθανο τεστ που μα κάνανε. Οδηγούσε επειδή. Μπαίνουμε από τον παράδρομο στην Εθνική Αντιστάσεως.
8: Ναι.
7: Είναι δηλαδή από την Κηφισία.
8: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
7: Ωραία, μπράβο. Πετάγεται εσύ ένας, το Παμάρος, και βγαίνει όπως είχαμε ανοιχτό παράθυρο, ήταν ανοιχτό, δεν χρειάστηκε να το κατεβάσουμε, και λέει ένα αλκοτέστ. Κάνουμε το αλκοτέστ, τίποτα. Δεν έβλεπε στα σκοτάδια κανένα, λέω, μας κάνει πλάκα ο κερατάς. Α, πρέπει να είναι, εκτός αν ήταν χιούμορ αυτό. Καταλάβες. Αυτό που λες, εντάξει. Ναι, το έχουν. Και έχει μαζευτεί πάρα πολύ ιστορία.
8: Ναι, ναι.
7: Από αυτό. Λοιπόν,
8: πάμε στον κύριο Τσακίρη.
9: Η Winsport FM 90.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ασία.
2: Όχι.
1: Α, δεν θα πας. Γιατί έχω ένα φίλο που έχει εκδηλώσει την πρόθεση να σε γνωρίσει και βρίσκεται σε εκείνα τα μέρη. Και του λέω ευχαρίστω.
2: Α, ναι.
1: Ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά...
2: Ναι. Καλά, εννοείται, αλλά δεν φτάνει. Να τον ιδέρνει.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Γάλλη έρχεται μόνο του, λέει. Δεν αντέχεται πια το... 18 προετοιμασίες, καλά ήταν.
3: Έχεις κάνει 18 προετοιμασίες.
2: Ναι.
3: Έχεις προλάβει τον Μπόσ, όχι, δεν έχεις προλάβει τον Μπόσ.
2: Όχι, πολύ πίσω. Πιο πίσω πήγες
3: πολύ.
2: Ναι. Τέλος πάντων, καλά, ήταν ωραία. Ήταν να υπάρχει και οι συνάδελφοι καλοί, πολύ καλοί να το καλύψουν, να το δίνουν και αυτή σαν εμπειρία, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό.
3: Ναι.
2: Στο ρεπορτάζ, γιατί έχεις πιο κοντά με πολλά πρόσωπα, καταλαβαίνεις τι θέλει ο προπονητής στη δουλειά, την καθημερινότητα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το υπόλοιπο της σεζόν είναι κλειστές οι προπονήσεις, όπως ξέρετε.
3: Οπότε είναι ανοιχτές εκεί πέρα πάντα οι προπονήσεις, στην προετοιμασία.
2: Στην προετοιμασία, ναι. Στην προετοιμασία, ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα τι πω, αν αλλάξεις αυτός φέτος, ή να σου πω.
3: Έχω ακούσει
2: πέρυσι είχε κάποιες που άφηνε το ένα 20 λεπτό και μετά ήθελε να δουλέψει τακτική και τσέκ.
1: Ο Σάντος τα έκανε αυτά.
3: Σου λέει το
2: κάνει. Και ο Σάντος τα έκανε. Και ο Σάντος τα έκανε και ο Νίκολς νομίζω το έκανε πέρυσι. Κάνα δύο προπονήσεις.
1: Ναι. Ο Σάντος τα έκανε στην Εθνική. Εγώ από εκεί τον θυμάμαι.
2: Και στην ΑΕΚ παντού τα έκανε. Όχι, προετοιμασία νομίζω δεν το έκανε ο Σάντος. Απλά στα τέτοια το έκανε. Έχει δίκιο.
3: Τι
2: προπονήσει κανονικέ. Μήπως ήταν, περιμένουμε λίγο να δούμε εκεί τα τη κληρώσεω. Μήπως και μας προκύψει, όχι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δικό μας δώρε, αλλά μήπως προκύψει κάποιος αποκλεισμός στο Ερυθρό Αστέρα που παίζει με την Τρεφιόρη ή τη Λάρν, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ που έχει πιο δύσκολο έργο με την Ντούν, τη Λεχ Πόσναν που και αυτή έχει δύσκολο έργο με την Άρχους, και βέβαια τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Φλόρα Ταλίν ή την Ιμπέρια, μια από τις δύο που είναι πιο εύκολο το έργο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο έργο το έχουν. Το έχουν τούτη Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Ντούν και Λεχ Πόσναν με την Άρχους. Αν ένα από τα δύο ζευγάρια αποκλειστεί, αν θυμάμαι σωστά από αυτά που διάβασα και από τον Ανδρέα Δημάτου και αυτά από αυτά που ξέραμε πριν, είναι κατά 99,9% η άκρη στους ισχυρούς μετά.
3: Ήθελα να σου πω, η Ιμπέρια τι είναι.
2: Τι να σου πω τώρα,
3: περίμενα να δω. Ούτε και σε εξής.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
3: Δεν έχεις ιδέα και
2: εγώ πότε θα το ακούω.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι Παναγία. Ποια χώρα. Μα τι βρούμε, δεν είναι δύσκολο.
3: Ναι,
2: δεν είναι 2026. Football Club Μπέρια, δεν λέγεται αυτή η
1: πολιτική. Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι Ανδώρα, κτήμα τέτοιο.
2: Τη Φιλίδα Γεωργίδα,
1: κάτι τέτοιο. Α, από εκεί.
2: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο βγαίνει. Περίμενε, γιατί είναι. Ναι, πρώτη θέση, πρωτόκολλο Γεωργία διαβάζω.
3: Άκουγε Γεωργία, ε.
2: Ναι,
1: τη Φιλίδα. Όχι. Είσαι σίγουρο. Γιατί εμένα μου βγάλε ότι είναι η Σαμπουρτάλο τη Φιλίδα. Α, Ιμπέρια. Ήταν έτσι, λεγότανε Σαμπουρτάλο τη Φλίδα και έχει μετανομαστεί σε FC Ιμπέρια.
2: Ναι, πώς είναι.
1: Το 2021, καινούργια.
3: Καλά, δικαίωση.
1: Εγώ το Ιμπέρια, ξέρεις, βρικίχια ψώνη.
2: Το ίντερ δικαίωση, Αντώνη, μην κορδεύουμε, το ίντερ
3: δικαίωση. Εγώ πλαστήμα, γιατί είχαν αυτή την ερώτηση, ξέρεις, αλλά μου είχε μια περιέργεια. Λέω, είναι σπαλή
2: και εγώ αυτό το
3: επειδή είναι η Χερσόνησο στην Δυτική Ιμπέρια.
2: Και εγώ μόλις τη διάβασα και εγώ μόλις τη διάβασα αυτό κατευθείαν σκέφτηκα ποια είναι αυτή και μήπως είναι βασικός χορηγός ή αν έχει μια εταιρεία τέτοια, τέλος πάντων μην κάνουμε και διαφημίσεις.
3: Προπγκάς πιο.
2: Ιμπέρια Χοπέρτη.
3: Α, η αεροπορική εταιρεία.
2: Αεροπορική δεν είναι. Κάτι είναι, κάτι το θυμάμαι το Ιμπέρια. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι πιθανό γιατί είπαμε έχει δυνατά ζευγάρια σε αυτή τη διαδικασία και είναι ευχάριστο αυτό γιατί να κάνει αποκλειστεί ένας, γιατί θα αυξήσει τις πιθανότητες, θα το πάει στο 60-40 για να περάσει στο league phase του Champions League απευθείας, με νίκη ενός στα playoffs, να έχει ακόμα πιο βατό αντίπαλο από ό,τι θα έχει όντας ανίσχυρη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, εννοείται ότι είμαστε σε μια πολύ όμορφη ευθεία, χαλαρή γραμμή, η οποία περιμένουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά ανανεώσεις και incoming κόσμο, incoming εννοώ μεταγραφές, προσθήκες. Είπαμε και την προηγούμενες μέρες ότι συνεκτρέχουν τη μία από τις δύο περιπτώσεις και δεν αποκλείεται να έρθει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο εξέλιξη ουσιαστική, να τελειώσει δηλαδή η μεταγραφή μία από τις δύο που απομένουν στο βασικό σχεδιασμό. Και θα επιδιώξουν, επαναλαμβάνω, να τελειώσει στο επόμενο εβδομάδα και τις δύο ανανεώσεις που πήγε ο Γιώβιτς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σίγουρα. Επειδή ακούω και μου το στείλανε δύο φορές ερωτήσεις, μάλλον θα είναι και κουβέντα με τον Γκέτσε πριν, λογικά, δεν έχει δυνατότητα να ακούσω. ότι πάμε για ένα πολύ ψηλό χαφ, ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλό ο χαφ.
3: Ψηλό ύψο.
2: Ναι. Okay. Προφανώς θεωρούν ότι θα είναι αντιγκρούγιτς, ότι θέλει έναν αντιγκρούγιτς.
1: Λογικό, θέλει.
2: Ναι, καταρχάς θέλει, θα ήθελε ύψο, okay, αλλά ναι. Και ο Σαχαμπό είναι ψηλό παιδί, αφενός. Αφετέρου, αν βρει παίχτη ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά και την αξία, την αγωνιστική αντίστοιχη του Πινέδα και του Μαρίου, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά ο κόουτς. Μην το έχουν στο μυαλό του δηλαδή. Επιπρόσθετα στο ποδόσφαιρο το 1,84 που είναι ένα νορμάλ ύψος θεωρείται ψηλό παιδί.
3: Ψηλό παιδί, ναι, 1,84.
2: Για τα χαφ. Δεν εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι και λίγο πώς το κρίνουμε εμείς. Για
3: πόσο είναι το 1,84.
2: Λέω ρε παιδί μου, ένα middle ύψος, αυτό δεν είναι, δεν λέμε ένα 80, 84, 85. Από ένα 90 και πάνω λέμε είναι ψηλό.
3: Μήπως έχει ακουστεί κάτι για μεταγραφή του 1,84.
2: Όχι, όχι αδερφέ μου, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Και ψάχνουν όλοι τώρα 1,84.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, απλά το λέω ρε παιδί μου, γιατί ξαναλέω, πολλοί μου λένε ένα σημούς, ρε παιδί μου, ότι θα είναι λέει 1,82, 1,83.
3: Ναι,
2: και λέω 1,82-83 αδερφέ, δεν είναι ψηλός.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ψηλός.
3: Όχι, όχι.
2: Είμαι εγώ, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
2: Όταν λέμε για ψηλό χαφ, αν κάποιος θεωρεί ή έχει πει, δεν το έχω, ειλικρινά να ζητώ συγγνώμη, δεν το έχω.
3: 1,85-90 είναι.
2: Μπράβο, ψηλό. Πρέπει να πάει πάνω από το 90. Mm. Για μένα. Δηλαδή να είναι 91-92, αυτό είναι ψηλό χαφ, ρε παιδί μου. Που συνήθως τους βλέπεις για τα στόπερ αυτούς τους παίχτες. Αλλά δεν μου προκύπτει εμένα από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ έχει βάλει κύριο χαρακτηριστικό το ύψος, τον Μπόι. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάπου αυτό.
3: Μανία με τους ψηλούς.
1: Θέλω, Μπόι.
3: Θέλει ψηλούς.
1: Στο ποδόσφαιρο του καιρού μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν δεν έχεις.
2: Όχι, θέλει Μπόι οι ομάδες. Πρέπει να έχει. Μπορεί να μην έχει στο Μανίκη στον Πινέδα, αλλά έχει Βάργκα, Ρέλβας, Μουκουντή.
3: Πώς είναι ο Πινέδα, 1,72-1,74.
2: Κάπου εκεί είναι. 1,74 εκεί. Και ο Μαρίν είναι 1,76. Κάτι τέτοιο.
3: Είναι λίγο πιο ψηλός.
2: Ναι,
3: πιο γεμάτος, πιο δεμένος.
2: Πιο γκώδης εννοείς από τον Πινέδα.
3: Πιο γεμάτος.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο Πινέδα είναι πιο νευρόσπαστο, να το πω έτσι. Δηλαδή πάνω στην ένταση, φαντάζομαι ότι ο Πινέδα ήταν πρώτος φέτος από όλες τις ομάδες. Σε όλες τις κατηγορίες ήταν ο πρώτος. Σε όλες. Ειδικά στον ανταγωνισμό, σε όλες ήταν πρώτος. Αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες, αυτές που λέμε εδάφους, ήταν πρώτος by far από τον δεύτερο παίχτη στο πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, και πόσο δυνατός είσαι, πόσο έτσι άσχημα το ύψος. Ναι, έχεις νεύρο, έχεις ένταση, βγάζεις πολύ έτσι, έχεις από νεύρο και αυτή την τρέλα στο κεφάλι, το πάω με τα όλα, δεν καταλαβαίνω. 1,78 είναι ο Μαρίν, για να είμαστε και ακριβείς, και 1,75 είναι κοντά στο 1,75.
3: Δύο πόντους που έχει πάρει πρώτος του μαθητή, σωστά το είπες, 1,76.
2: Ο Αγόραλος, ο Πινέδας. 1,70 είναι ο Πινέδας.
1: Αυτά.
2: Είστε καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα τα τελευταία που πρέπει να πούμε. Δηλαδή, είχαμε μαζί μας την Νόβα. Νόβα, σε μέρες Μουντιάλ, τι άλλο θα μπορούσε να σου προτείνει? Premium Pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το exclusive Nova Deal. Το απολαμβάνεις στην προκειμένη περίπτωση. Τη διαλέγεις την πίτσα από την τρομερή Premium συλλογή της Pizza Fan. Κάνοντας τα εξής, απλά μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι με την Nova και παίρνεις τον deal. Και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Κονδροθύμιος. Ανοιχτές γραμμές, ελεύθερο θέμα, ό,τι θέλετε. Και τέλος, ότι μαζί μας ήταν χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Τα λέμε.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
8: Του Γιάκομπ Νίστρουπ σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσαπρά. Το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαθαίο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρι για την απόκτηση Χαφ και Στόπερ ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος που αύριο θα βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Στοίχημαν GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς player ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε το Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Βίλιαμς. Ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρτ έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Μπερνάντο Σίλβα, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 31 ετών Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος αποχώρησε από την Manchester City έπειτα από 9 χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ!

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, το οποίο το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε και εμείς.

μισό δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

Τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Κτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λιονέλ Μέσι που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις φρέσκο είναι αυτό. Μόλις γίνεται τώρα κλείωση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Τσεν Γκάλεν.
0: Καλά, θα είναι πολλά τα ζευγάρια. Τώρα ναι, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλή.
0: Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος. Με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του Ζευγαρίου, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες, 23 Ιουλίου.

0: εκτός έδρας 30 Ιουλίου στην Τουμπά.
1: Η Πάφος
0: με Χάιντουκ και η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: Πασχαλίδη δεν θα βάλεις σήμερα!
1: Εμείς νομίζαμε ότι θα το βάλετε στο απόγευμα, Πασχαλίδη, μάλαμε και τα λοιπά. Θα αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς.
2: Θα μπερδευτούνε, ρε φίλε.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδες το... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε,

0: Αληθεύει ότι ρώτησαν τον Ακτύπη που είναι Χαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
1: Δεν θα με εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και άμα δεν βγαίνει τώρα, τα πάρει από τον άνθρωπο τώρα που ψάχνει ένα Χαρνών.
0: Και αυτό σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι Χαρνών. Πρέπει να πάει στον Ακτύπη.
1: Δηλαδή ντροπή, θα πω εγώ. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο, ρε φίλε. Πόσες φορές σας το πω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Yannick Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τυπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου-25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ, από την γραμματεία του σταθμού, και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Yannick Lines. Η Yannick Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια επιδεία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα. Yannick Lines με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο πουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ζούμε

0: Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το τραγουδάκι το αφιερώνει ο Μαραθιανός στον Αξίπη. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο.

0: Το Eurofoops λέει ότι ο Ζώτης έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης Νέο Ηράκλειο. Άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες ρε μαράκι και έκαψες τον άνθρωπο? Ό,τι τον απαντάς. Μπάμπηλε, μην το γελάς με αυτό, λέει, του Ακτή πήγε την Χαρνών. Του είχα πει, λες, αν θα ξεκινήσεις να με πάει στην Χαρνών και με πήγε Χαρνές. Εδώ λαμβάνεις τώρα τη διαφορά.

0: ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, 23 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, ανάλογα ποια ομάδα θα επικρατήσει. Και επίσης, αν επικρατήσει την Αμμόκια, να δούμε και πού θα αγωνίζεται. Διότι δεν θα αγωνιστεί στην Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.
1: Και άλλη ελληνική ομάδα θα μάθει σήμερα.
0: Παναθηναϊκός τώρα στις 3 ώρα όμως. Γιατί είναι κόμφερες.
1: Παναθηναϊκός μετά, ναι. Ωραία.

0: πέσαμε στα μέλια τώρα.
1: Συνήθως η σειρά είναι ανάποδα. Να. Είναι πρώτα τα μέλια και μετά το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Εντάξει. Δεν θα παίξουμε άλλο. Μέχρι εδώ η ανοχή. Ακούμε το άσμα, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κανονική ροή.
2: Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει.
0: Άντε και μου είπες, εγώ θα καταλάβω.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο, όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει ελαφρύ χαλάζει στην παρελακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
13: Ναι.
12: Εδώ λιακάδα βλέπω.
13: Εδώ πολύ λιακάδα, δεν ξέρω.

0: και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάδαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Για να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς, ναι. Καλά λόγια.
0: Για ποδοσφαιριστή. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση λέει δεν είναι απλώς, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ένα κτίριο παιχνίδι. Έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Και μιλάμε λέει σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει δεν μιλάω, δείχνω και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς 3 βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Να ακούσεις τέτοια λόγια από τον Σλάταν που
1: εντάξει,
0: δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στο Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε θα πω και εγώ, μάλιστα, όχι πάντα.

0: Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο?
0: Μαφέο.
1: Μαφέο, έτσι.
0: Μαφέο, Μαφέο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόταν από τους δύο που θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε τίποτε, ναι. Σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 η ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο. Νωρίτερα έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.

0: Έχει πιάσει μια μανία τα πιτσιρίκια με τα άλμπουμ της Πανίνη.
1: Λογικό.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά...
0: Και μεγάλη.
1: Μπράβο. Λόγω εποχής τώρα, λες μήπως αυτό ατόνους, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψουν όποιο θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η... τώρα μην την πω DAC 1904, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λιεπάγια από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι ΤΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί να
1: να το προκαλέσει.
0: Να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό.

0: Ποιος μου ζήτησε ένα κουτί πάνινι? Ποιος?
1: Πού να ξέρω τώρα, έτσι που το λες, δώσ' μου δύο στοιχεία.
0: Τι στοιχεία να σου δώσω?
1: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
0: Τι σου ζήτησε?
1: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε ένα πανίνι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
0: Το δικαιούται, ρε.
1: Τόσα πράγματα συνήθως εμείς το ζητάμε και φέρνει απρόχειρα.
0: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Φίλε, με 100 χαρτιά, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο
0: Σαββατοκύριακο. Μου λέει ο Χάρης εκεί στο Περιπτέρο ότι γίνεται.
1: Έγιναν
0: άλπαστα. Γράφονται σε λίστες. Αλλά για τον Ιάκωβο θα καθαρίσω.
1: Έτσι, έτσι πρέπει.
0: Ναι.
1: Το ύψος λέει, αλλά και το γνωστό ψαλιδάκι του Λάδαν έχουν εξαφανίσει το Μέση. Δεν υπάρχει, λέει, άντε μπόμπιλα. Είναι άλλο μια στιγμή μαγείας που ήταν όντως. Στιγμή μαγείας.
0: Είχε πολλές στιγμές μαγείας και ο Ζλάταν.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει τον.
0: Εγώ πιστεύω ότι Μέση δεν είναι κανείς.
1: Ο Αργύρης από τη Σαντορίνη αναρωτιέται αν εμείς που προλάβουμε και το Μαραντόνα, ποιον θεωρούμε καλύτερο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γιατί είσαι αποστάχηδες. Διότι ήταν και άλλα τα δεδομένα. Τώρα δηλαδή, με το που παίρνεις την μπάλα στα πόδια, πέφτουν και τρεις πάνω σου πριν προλάβεις να σηκώσεις το κεφάλι.
0: Ναι, με τα τσακούλια, όπως το λέμε.
1: Είναι άλλες εποχές, νομίζω είναι οι δύο κορυφαίοι όλων. Δεν έχω δει βέβαια Πελέ για να έχω άποψη.
0: Ναι, είναι άλλο, άλλη μάρκα παίχτης ήταν. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ναι, και είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, τούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του. Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Ένας φίλος με ρωτά για τον Ντόμπε, τον Ντόρσε, τι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Ρε φίλε, ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιώτη μόνος, όχι εσύ με τον Σταύρο.
0: Με τον Σταύρο,
2: εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Σταύρο είναι, αλλά είναι ανύπαρκτος.
1: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ανύπαρκτος
1: είναι. Σήμερα έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο, πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
0: Για κάνε,
2: πώς και έτσι.
0: Όχι, σε μένα κάνε, γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει.
2: Δηλαδή να μην περασπιστείτε κύριε Ανδρέα, ας πάρει τα απαντήσεις τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγάω, όποιος θέλει θα ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Τι κάνει Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
2: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις, ξεκινάμε με μαλακά.
1: Είμαι Σταύρο και Μπάμπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε?
0: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
2: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που τιένει και πέρα από τις αεροά που λέμε.
2: Ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
0: Είναι κοντά, ναι, στο αεροδρόμιο.
2: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά ναι. Είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι. Με τη Γιάννη
1: Καμαρά. Είναι κοντά σε οριστική συμφωνία που λέμε.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
2: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
0: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά.
1: Με το Ματίας γύρισε, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις?
0: Υπάρχουν, ναι.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως
0: είναι
2: το
0: πιο
2: Καμαρά.
0: Μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσο και ο άλλος είναι στο...
2: Στο Τατόι.
0: Πιο μακριά.
2: Σταμάτα, ρε. Όχι. Κύριε Ανδρέα, θα πω. Με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
2: Πιθανότατα ναι.
1: Ναι. Με το σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάει το σεντρεφόρ.
2: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ο Ράτοντε ακούγεται τη Στούν.
2: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι σε κανένας παίκτης που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.
0: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα, ρε φιλενάδα. Από το Σταύρο, σου είχε κρατήσει μια μπλούζα.
1: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεφόρ.
2: Ναι, σίγουρα, τώρα ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Θα πάρει,
1: έτσι
0: θα πάρει.
1: Ναι. Με το ζωσ, τι γίνεται με τον Ζερικό πέρα το μισθό.
0: Έρχεται την Παρασκευή.
2: Όχι, δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτός.
1: Έγινε, λοιπόν, μη σας
2: να είστε καλά,
0: πιάσουμε ψήρα που είναι λίγο κοντά.
1: Να είστε καλά, Σταύρο μου και Πάπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
3: Μπάσες, τεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Κι όμως Αργύρη μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλεφώνημα του Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
1: Ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
2: Όπως και τότε από του Κολόμβου την κουκέτα.
1: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
0: Ναι. Επίσης, σε δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
1: Ναι.
0: Του είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
1: Ναι.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference League, και ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νωρίτερα θυμίζω για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου, η Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή και για την ΑΕΚ ήταν η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τουν, που είναι αρκετά δυνατή. Και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους.
1: Και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
0: Πάμε, τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: αθλητικότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα βρει μπροστά του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο μάτς. Μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς της Τούμπας. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του Διαφάλου του Βορρά με τον 55χρονο Μαρίνο Πούσιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, πιθανότατα εντός της ημέρας η ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε λίγα λεπτά μαθαίνει και ο Παναθηναϊκός την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League στις 23 και 30 Ιουλίου. Πρώτη συγκέντρωση και εργομετρικά σήμερα για τους παίκτες του Τριφυλιού. Την Κυριακή στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Γιάκουμπ Νίστρουπ σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα και η υπόθεση του Τσαπρά. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Παύλο Μαθαίο, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία του σε ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Για την απόκτηση χάφκε στο Όπερ ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Στίχημαν GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP τη σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε το Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο και οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Williams. Ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Το εγκόμιο του Λιονέλ Μέση έπλεξε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με αφορμή το hat-trick που σημείωσε στο 3-0 της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Ακόμη και στα 38 του χρόνια δημιουργεί πίεση σε κάθε αμυντικό. Έστειλε μήνυμα σε όλους ότι ο βασιλιάς είναι ακόμη εδώ, σχολίασε. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο DOP FM 102,4. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και βρίσκεται εδώ ακριβώς απέναντί μου. Η εκπομπή αυτή που λέγεται «Πέρα από το σκορ» είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. (6) 9 37 3 48 3 48 είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το μήνυμά σας στην εκπομπή μας. Γίνονται διάφορες ανανεώσεις το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει γενικώς ένας οργασμός εργασίας από τις ομάδες, τις περισσότερες ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Πιο μετά θα μπουν στο χορό και οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, βέβαια, κάνοντας το σχεδιασμό τους. Κάποιες έχουν ξεκινήσει ήδη σιγά σιγά να οργανώνονται και να σχεδιάζουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουν και θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά είναι να οργανωθούν κυρίως όσον αφορά την φιλοσοφία των συλλόγων τους απέναντι στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, τους τελευταίους προβληματισμούς, με αποκορύφωμα την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Διαγόρα Βατίου, βέβαια, τρίτη μέρα σήμερα, που και πάλι όμως θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συζητώντας

0: Το διαδίκτυο, τους ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά. Όσοι μου στέλνουν μήνυμα και από το Messenger, κάποιοι φίλοι οι οποίοι δεν μας ξεχνούν ποτέ εδώ σε καθημερινή βάση, ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω στο δεύτερο μέρος περισσότερο της εκπομπής κάποια έτσι μηνύματα, κάποιες τοποθετήσεις, όπως το κάνουμε πάντοτε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. 6937-348-348 το Viber, το λέω για μία ακόμη φορά, και πάμε στο πρώτο σημερινό ρεπορτάζ. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου, ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σαν και στο κρατές σου.
0: Να είσαι καλά. Είπα και πριν ότι το θέμα του Διαγόρα Βατίου είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, παραμένει δηλαδή εκεί, καθότι είναι μια είδηση που προκάλεσε σίγουρα ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Οπότε θέλω να ξεκινήσω με αυτό, να ρωτήσω και τη δική σου εκτίμηση και αν όντως πιστεύεις και εσύ αυτό αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα για την επόμενη μέρα συνολικά για το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε Δημήτρη, σίγουρα είναι θεμάχαρο ένα γεγονός. Μια ομάδα η οποία παραδοσιακά συμμετείχε σε ποδοσφαιρικά δρόμενα της Δωδεκανήσου με αρκετές διακρίσεις. Ομάδα η οποία προσφέρει και παίκτες στο τοπικό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι έχει φτάσει μέχρι και τη Δέλτα Εθνική. Κάποια στιγμή λειτουργούσε και ως φυτόριο του Διαγόρα και στενή συνεργασία. Έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Καμπούρη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια άοκνα δούλευε για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς οι άνθρωποι προφανώς έχουν κουραστεί, δεν υπήρχε η απαιτούμενη στήριξη και σίγουρα είναι ένα κομμάτι που πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Γιατί κακά τα ψέματα, οι παράγοντες του ποδόσφαιρου δυσκολεύονται, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Και σίγουρα το να κλείνει το κύκλο κάποιων ομάδων σίγουρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο και σίγουρα αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον γενικότερα των ερασιτεχνικών συλλόγων.
0: Ναι, ναι. Είναι κάτι στενάχωρο σίγουρα. Δεν ξέρω αν προβληματίζεσαι γενικά και από το πόστο του Συνδέσμου Προπονητών για την επόμενη μέρα, για το πού πάει το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, σίγουρα σε αυτό είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι, αν το έλεγα συνυπεύθυνοι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό από τη μεριά μας εμείς προσπαθούμε πάντοτε να στηρίζουμε έτσι, και τα σωματεία. Γιατί είμαι ο πρώτος που το λέει ότι χωρίς τα σωματεία δεν θα υπήρχαμε οι προπονητές και το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό κάποιες στιγμές έχουμε παρεξηγηθεί. Εμείς στο σύνδεσμο σίγουρα προτεραιότητα έχουμε να κρατάμε ισορροπία, να προσπαθούμε να συμπλέμε έτσι με τους κανονισμούς, ενδεχομένως και παρατυπίες που γίνονται, κάνουν εφελημένα ίσως στραβά μάτια, προς όφελος του καλού του ποδοσφαίρου. Το ξέρουμε ότι αρκετά σωματεία αδυνατούν ακόμη και να προσλάβουν προπονητή που να έχει τα προαπαιτούμενα. Και δεν είναι λίγα αυτά, έτσι. Οπότε εκεί προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί και εμείς ως προπονητές έχουμε να απολογηθούμε και στην Ομοσπονδία και στο κράτος με τη Γενική Γραμματεία και όλα αυτά τα απαιτούμενα. Αλλά κάτι αντίστοιχο έχει πλέον να αντιμετωπίσουν και οι παράγοντες και τα σωματεία. Είναι γνωστό ότι δίχως τα προαπαιτούμενα δεν μπορούν να υφίστανται κάποια σωματεία. Με όλο αυτό το βάρος έτσι που κουβαλάνε. Οπότε αναπόφευκτα ίσως γίνει και ένα φιλτράρισμα όσοι μπορούν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς, να είναι σύνομοι, να είναι εντάξει απέναντι στο κράτος, στην Ομοσπονδία και στις ενώσεις, τότε αυτοί είναι που θα προχωράνε. Άρα απαιτείται περισσότερη σοβαρότητα, περισσότερη οργάνωση και δυστυχώς κάποια σωματεία ίσως δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν. Γι' αυτά βέβαια είναι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι μάλλον που κρατούν τις στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να τα βρουν.
0: Ναι. Θεωρείς ότι είναι λίγο αυστηρά για τηρωμένων των αναλογιών, έτσι, για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί το λέμε είναι ερασιτεχνικό. Βέβαια σε αρκετές των περιπτώσεων είναι μόνο στα χαρτιά ερασιτεχνικό. Στην πράξη δεν είναι. Διακινούνται ποσά και πάει λέγοντας. Αλλά είναι συνολικά, είναι ερασιτεχνικό, έτσι. Μήπως είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και όσον αφορά τους προπονητές.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι και εμείς συνέδρια που κάνουμε, στις γενικές συνελεύσεις που κάνουμε η Ένωση Προπονητών, η Πανελλήνια Ένωση, έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός του ερασιτέχνη προπονητή με τον επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό προς την Ομοσπονδία. Βέβαια, εκεί υπάρχει παραπάνω στην ιεραρχία από την ΕΠΟ, η UEFA. Οπότε όλα αυτά είναι αληθιδωτά και πάνε προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Αν και στην προσωπική μου άποψη θα έπρεπε έτσι όλα τα σωματεία να ακολουθούν τους νόμους. Δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά. Για να μπορέσουμε όλοι να λειτουργήσουμε. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια κοινωνία ζούγκλα.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει, προφανώς πρέπει να υπάρχουν νόμοι. Αλλά τώρα γιατί το λέω αυτό που σου επεσήμανα πριν, έτσι ως προβληματισμό το λέω και χάρη του διαλόγου. Από το σημείο του ότι βάζαμε έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή να κάνει τον προπονητή, ας πούμε, μέχρι στο ότι τώρα έχουμε πάει ακριβώς στο άλλο άκρο, το ότι πρέπει να είναι διπλωματούχος και τα λοιπά, νομίζω είναι δύο άκρα και μιλάμε για ερασιτεχνικό. Μήπως κάτι ενδιάμεσο θα ήταν πιο βατό?
1: Ακριβώς, εντάξει, δεν παραλαμβάνω. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, αλλά από τη στιγμή που πλέον το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, προχωράει, έχει να κάνει πλέον με την υγεία των ποδοσφαιριστών, των παιδιών κυριότερα που απασχολεί, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει τις βασικές γνώσεις και δεν μπορεί να το κάνει οπωσδήποτε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αρκεί να σου πω ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος σε κάποια σχολή της ΕΠΟ,
0: ναι,
1: θα πρέπει να περάσει ψυχιατρική εξέταση.
0: Ναι.
1: Κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ βασικό. Δεν εννοώ ότι θα είναι καλός προπονητής, δεν θα είναι κάποιος καλός προπονητής. Ναι. Ξεκινάμε από το πιο βασικό. Ναι. Οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν κάποια στάνταρ, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια και κάτι πέθανε και για την πρόοδο του αθλήματος. Και σε αυτό το κομμάτι οφείλω να απονείμω τα εύσημα και στην Ομοσπονδία, γιατί θεωρώ ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρά τα όσα ακούγονται, είναι πολύ μπροστά από όλες τις ομοσπονδίες γενικά στη χώρα μας. Έχει φροντίσει να κάνει σχολές, έχει φροντίσει να αναβαθμίσει αυτές τις σχολές, να πλαισιώσει, αρκεί και εμείς. Έχουμε ξεκινήσει αυτό και το συζητάμε από την εποχή του κορονοϊού με τους συναδέλφους. Ναι, εντάξει, υποχρεώσεις να έχουν τις άδειες ασκήσεως, τις πρώτες βοήθειες που είναι απαραίτητο. Εγώ αυτό προσωπικά το έλεγα από την εποχή του κυρίου Μεϊμάρη που ήταν πρόεδρος ΕΠΣ, γελούσανε κάποιοι. Ότι το βασικότερο που πρέπει να έχει ένας προπονητής είναι πρώτες βοήθειες. Είμαστε αντιμέτωποι με περιστατικά καθημερινά στο γήπεδο. Αν μη τι άλλο, να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας όσον αφορά την αντιμετώπιση δύο περιστατικών στα γήπεδα. Και γενικότερα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Υπάρχουν απαιτήσεις.
0: Ναι, ναι. Απόλυτα, απόλυτα είναι κατανοητό. Απλά, ξέρεις, υπάρχει και η άποψη του ότι όλα αυτά γίνονται για τον πλήρη έλεγχο, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, είναι too much.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το αναφέρω τώρα, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Όχι,
0: σε ορισμένους που κυκλοφορεί. Ορίστε.
1: Δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, ούτε θέλουμε
0: όχι, όχι,
1: να, προφανώς, να αποτρέψουμε κάποιον να ασχοληθεί.
0: Προφανώς, αλλά ξέρεις, αλλά στην εποχή που ζούμε, Βαγγέλη, και τώρα μεταφέρω και άποψη κάποιον, που υπάρχει αυτή η άποψη και συζητιέται. Στην εποχή που ζούμε, λοιπόν, υπάρχει μια τάση να ελέγχονται τα πάντα, έτσι. Από την καθημερινότητα των ανθρώπων μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Δεν είναι συνωμοσία αυτό. Το ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Εγώ να καταθέσω, ας πούμε, μια. Ακόμα η UEFA εξετάζει, ακόμα και το ελεύθερο ποδόσφαιρο να μπορέσει να το κατακυρώσει.
0: Ναι, βλέπεις. Δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι εμπορικά συμφέροντα, είναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι και άλλα συμφέροντα στη μέση. Μπορεί να είναι και άλλα συμφέροντα και πάει λέγοντας, δεν ξέρω. Εμένα πάντως προσωπικά. Ναι.
1: Να παίζουμε στη γειτονιά μπάλα τα πιτσιρίκια για να τα συλλάβουμε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι τραγικό, έτσι. Αυτό τώρα είναι τραγωδία τώρα, δεν το συζητώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, Βαγγέλη, ότι και αυτό ακόμα που κάποτε δεν διανοούμασταν καν ότι θα μπορούσε να συμβεί, ναι, αλλά μπαίνει και αυτό στη συζήτηση πλέον. Ακόμα και αυτό που λες με το ελεύθερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τάση ελέγχου. Φιλτραρίσματος, ελέγχου, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι συνωμοσία. Δεν είναι συνωμοσία. Είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία. Εμείς θα προσπαθούμε πάντως με την αγάπη που έχουμε για το χώρο, επαναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε από το δικό μας μετερίζει. Έτσι, ξέρω από το πόσο εκεί που έχουμε κληθεί έτσι να αναλάβουμε ως σύνδεσμο. Προσπαθούμε να βοηθάμε όλους τους συναδέλφους, όλα τα σωματεία που συζητάμε και να έχουμε συνεργασία και με την ΕΕΣ και με το σύνδεσμο διαιτητών. Mm-hmm. Στο οποίο θέλουμε να προγραμματίσουμε και μια κοινή δράση, γιατί είστε και στις μέλες, να κάνουμε ένα σεμινάριο με τους νέους κανονισμούς, να έρθουμε πιο κοντά, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και εμείς.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να βοηθήσουμε εσάς τους διαιτητές, γιατί την διαιτητή είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο θα πρέπει από κοινού έτσι, να το γεφυρώσουμε και να έρθουμε περισσότερο κοντά.
0: Ναι, αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα κανονισμοί, δηλαδή ενημέρωσης. Βέβαια, αυτά είναι ζητήματα που πραγματικά είναι επικοδομητικά και πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία για δική τους ενημέρωση, γιατί μετά όλο αυτό έχει αντίκτυπο και στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν προγραμματίζετε κάτι εν ώψη της νέας σεζόν όσον αφορά τους προπονητές, αν θα δείτε τι θα κάνετε με όσους δεν είναι διπλωματούχοι. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι δηλαδή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο δικός μας σκοπός είναι η επιμόρφωση στο μελό μας, γι' αυτό έχουμε φροντίσει, ήδη έχουμε τραυματοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον εκπαίδευτο συνάδελφο τον Γιάννη Τροκαθέρη, ο οποίος έχει πλέον και το δίπλωμα UEFA Goalkeeping. Κάναμε μια μορφωτική δράση και μια μερίδα. Ακολουθεί αυτή τη βδομάδα την Κυριακή ο συνάδελφος παλιό
0: Βασιλαράκης,
1: ο Φιλίμωνας.
0: Φιλίμωνας, ναι.
1: Πάλι την Κυριακή, ο οποίος είναι προπονητής της κατάστασης στην Κηφισιά. Mm-hmm. Θα έχουμε την απαραίτητη επιμόρφωση. Εννοείται θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών κτλ. Εξαιρετικός επιστήμονας και ο Φιλίμωνας. Και είναι τεράστια χαρά μας, γιατί βλέπουμε ότι βγαίνουν οι προπονητές δωδεκανήσιοι, διαπρέπουν στις ομάδες επαγγελματικές κατηγορίες και αυτό σίγουρα αποτελεί παράδειγμα για τους νέους προπονητές. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σεμινάριο με τον Σύνδεσμο Διαιτητών, γιατί οι κανονισμοί αλλάζουν, πρέπει να ενημερωνόμαστε και εμείς. Και τώρα όσον αφορά το κομμάτι το δύσκολο με την επάρκεια των διπλωμάτων. Ναι. Θεωρώ ότι πλέον ως σύνδεσμος έχουμε 198 μέλη, οπότε μιλάμε για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό διπλωματούχων προπονητών και πιστεύω ότι υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες των σωματείων σε όλες τις κατηγορίες. Τώρα είναι διεξάγεται και η στολή UEFA Alpha που συμμετέχουμε 12 συνάδελφοι από τα 12. Άρα προφανώς θα βγουν και διπλωματούχοι UEFA Alpha. Κοιτάμε τον Νοέμβρη σε συνεργασία με την ΕΕΣ και τον κύριο Διακοπότη να διοργανώσουμε ακόμη μια σχολή UEFA C και να κοιτάξουμε το ταχύτερο δυνατό να γίνει και UEFA Β. Οπότε αναμένει το αριθμός των συναδέλφων να ξεπεράσει τους 200. Και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε το ό,τι είναι ανθρώπινο δυνατό, να γίνουν σχολές, να παραμένουν οι προπονητές ενεργοί, ενήμεροι, μέσα στις εξελίξεις για να μπορούν να υποστηρίξουν όλα αυτά τα σωματεία που είναι αρκετά. Και η αλήθεια, η δική μας η Ένωση είχε αύξηση δημιουργία σωματείων. Αυτό σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους παράγοντες, από τα παιδιά, δεν ξέρω, για τις κοινωνίες τέλος πάντων του τόπου μας, για την απασχόληση των παιδιών, εννοείται και μεγαλύτερων σε ηλικία αθλητών, στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Γενικά, πιστεύεις πάμε καλά σαν... σαν προπονητές, είναι ενημερωμένοι, είναι... τέλος πάντων αυτό που λέμε μέσα στα πράγματα.
1: Τι θεωρώ ότι ναι, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από συναδέλφους. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε, θεωρώ, κάτι από τους συναδέλφους που επεκτάθηκε στο ελλαδικό χώρο. Έχω την εντύπωση άλλωστε ότι και το επίπεδο πλέον εθεατήθηκαν πάρα πολύ. Το έχουν αποδείξει οι συνάδελφοι που έχουν σταθεί στις ομάδες μας της ΓΑΜΑ Εθνική. Και θεωρώ ότι, εντάξει, απλά αν εξαιρέσουμε την εποχικότητα, ότι εντάξει, ο τουρισμός κινεί τα πάντα στα νησιά μας, μετά είναι η απόσταση από τα αστικά κέντρα, την πρωτεύουσα κτλ., που αποτρέπει κάποιος να συνεχίσουν παραπάνω, δεν θεωρώ ότι έχουν να δουλέψουν κάτι. Και πραγματικά σου λέω, επειδή συμμετέχω και σε συγκεντρώσεις τέλος πάντων της Πανελλήνιας Ένωσης, δεν υπολοιπόμαστε τίποτα από κανένα σύνδεσμο. Απέναντίας, θεωρώ ότι παίρνουμε και τα εύσημα και για την οργάνωση και εμείς σαν σύνδεσμος, αλλά και για τους προπονητές που έχουμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις, Βαγγελή.
1: Όχι, να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Θεωρώ ότι όλοι πλέον έχουν υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, να ξεκουραστούν, να αποκτήσουν μπαταρίες και μεγαλύτερη όρεξη να εκνέουν την άνεση της νέας σεζόν, να έχουν επιτυχίες. Πάντα πρόοδο στις ομάδες τους και προσωπικά σε αυτούς.
0: Πριν κλείσουμε, μου στέλνει μήνυμα ο συνάδελφος, ο Ηλίας Λοΐζος. Θέλει να πει καλησπέρα. Καμία σχέση, λέει, ο παλέμαχος παίκτης με το διπλωματούχο προπονητή από το UEFA C μέχρι το UEFA Pro. Και μετά λέει σύνδεσμος ενωμένος, ποτέ νικημένος. Αυτά.
1: Εντάξει, ο κύριος Λοΐζος είναι το παλαιότερο μέλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Του συνδέσμου μας. Έχει διατελέσει και πρόεδρος, εννοείται ότι είναι πολύ τιμής εμπειρίας. Το έχει περάσει από όλα τα στάδια αυτά που.
0: Από όλα τα πόστα εκεί, ναι, ναι.
1: Με όλες τις καταστάσεις, με παίκτες προπονητές, ναι. Πλέον εντάξει, έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και οφείλουμε όλοι μας να είμαστε συντονισμένοι σε αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ. Βαγγέλης Χατζιαντωνίου, τον ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου. Είναι 29 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να πω έτσι κάποιες ειδησούλες από το τοπικό μέχρι να πάμε εκεί. Ο Διγενής ανακοίνωσε τον 30χρονο αμυντικό Αριστίδη Λάπα, αποκτήθηκε, είναι μεταγραφή, αγωνίζονταν μέχρι πρότινος με τη φανέλα του Διαγόρα Βατίου, άλλος ένας παίκτης που ήταν στο Διαγόρα Βατίου. Μετά τις εξελίξεις έμεινε ελεύθερος και έκλεισε στον Διγενή. Ο Κλεάνθης έχει ανακοινώσει την ανανέωση του Γιώργου Μητρόπουλου. Υπάρχει ανακοίνωση πριν από λίγο και εν ώψη της νέας σεζόν. Παραμένει εκεί. Ο Ευαγόρας ανακοίνωσε την ανανέωση του Ανδρέα Χαϊδάλη. Και εδώ υπάρχει η επίσημη ανακοίνωση. Ανακοίνωση και από τους Πάνθηρες πριν λίγο. Ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Αλέξη Καρατενούτο από τους Πάνθηρες. Θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αυτά έτσι μερικές από τις ανανεώσεις που έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Πάμε σε δελτίο, κυρίες και κύριοι, μετά διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθυρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθυρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκόρ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 21 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4, επειδή έλεγα πριν για ανανεώσεις, να προσθέσω ότι ο Γιάλισσος ανακοίνωσε την παραμονή και του Γιάννη Πιπέρη, ενώ ανακοινώσεις για ανανεώσεις έχει και ο Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών με την παραμονή των Νίκου Χατζηγιαννάκη και Βασίλη Μπερνάρη. Αυτές είναι όλες οι τελευταίες ανακοινώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί και επίσημα. Πάμε λίγο ως τον Αρχάγγελο τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς οργανώνεται ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει σελίδα και να μπει σε μια νέα εποχή, έχοντας κάνει έτσι σημαντικές αλλαγές, και ένας από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες του στην ομάδα, αλλά από διαφορετικό πόστο από αυτό που τον ξέραμε μέχρι και πριν λίγο καιρό, είναι ο Παναγιώτης Πομπού, πρώην ποδοσφαιριστής, πλέον από το πόστο του τεχνικού διευθυντή, γενικού αρχηγού, δεν ξέρω ποια λέξη είναι κατάλληλη, θα μας πει ο ίδιος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός, τι κουμπώνει καλύτερα τώρα. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, ένα διαφορετικό πόστο, δεν παίζεις πλέον ποδόσφαιρο, οπότε θέλω να ξεκινήσω λίγο από αυτό, δεν ξέρω αν σου λείπει καθόλου ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ναι, μου λείπει, αλλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Μπορούσα να συνεχίσω ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ένιωθα ότι δεν είχα πια κινήτρο, δεν είχα στόχους και καλύτερο ήταν να σταματήσω.
0: Αγωνιστικά μπορούσες να παίξεις ακόμα, εντάξει, σε καλή κατάσταση σε θυμάμαι, έτσι, μέχρι τελευταία που έπαιζες.
1: Μπορούσα ρε παιδί μου, εντάξει, απλά αυτό που σου είπα, αν δεν έχεις κινήτρο και στόχους...
0: Καταλαβαίνω, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, και έτσι λειτουργούσα πιο περισσότερο. Είχα στόχους, κινήτρο, τώρα δεν το έχω αυτό.
0: Κατανοητό. Οπότε φεύγεις με, σταματάς δηλαδή με έχοντας καλές αναμνήσεις, ναι, γενικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, αυτό. Δεν θέλω να παίζω για να παίζω ρε παιδί μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, Άρης Αρχαγγέλου, η ομάδα σου, δεν ξέρω πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς οργανώνεστε, ποιος είναι ο μεγάλος στόχος από εδώ και πέρα.
1: Εντάξει, ο στόχος μας, μέλημά μας ήταν να φτιαχτούν σιγά οι ακαδημίες. Είμαστε τυχεροί, έχουμε κοντά μας ένα αξιόλογο παιδί όπως ο Τάσος ο Παστός, ναι, που θα μας βοηθήσει γι' αυτό, είναι υπεύθυνος ακαδημιών. Είμαστε τυχεροί που γύρισε από Αθήνα, πάει στον Ολυμπιακό το παιδί. Φτιάχνουμε για την ομάδα Β, Άρης Β, για τα παιδιά που δεν θα μπορούν να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα να παίρνουν παιχνίδια εκεί. Και φτιάχνουμε για την ομάδα την πρώτη, τη μεγάλη.
0: Άρα έχουμε σημαντικές αλλαγές, οργάνωση στις ακαδημίες, ομάδα Β, έτσι. Αλλάζουν πολλά στον Άρη.
1: Ναι, θα φτιάξουμε και λειτουργικά. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, να τα κάνουμε καλύτερα.
0: Ο μεγάλος στόχος ποιος είναι, Παναγιώτη, δηλαδή τι να περιμένει ο φιλάθλος κόσμος να δει τη νέα αγωνιστική περίοδο?
1: Στην ομάδα τη μεγάλη.
0: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και...
1: Από αυτό, ναι. Στην ομάδα τη μεγάλη θέλουμε να προαγωνιστήσουμε, να έχουμε το σεβασμό των αντιπάλων καταρχήν και τους υπόλοιπους στόχους θα τους ορίσουμε εμείς ίδιοι στο γήπεδο μέσα.
0: Ο καθρέφτης εξάλλου είναι ο αγωνιστικός χώρος. Φαντάζομαι ότι δεν θέλετε την επανάληψη της περσινής χρονιάς όπου η ομάδα στο τέλος... Κάτι στράβος, ήταν χαμηλά στη βαθμολογία, κινδύνευσε.
1: Ναι, όχι, όχι, θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε, η ομάδα του Άρη είναι ιστορική. Θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, να πρωταγωνιστήσουμε και να έχουμε το σεβασμό των αντιπάλων.
0: Ναι. Θυμάμαι και όλοι οι παλιοί θυμούνται το πιο παλιό Άρη, που πραγματικά ήταν μια πολύ δυνατή έδρα και μια ομάδα.
1: Ναι, που... αυτό θέλουμε έτσι. Να κάνουμε, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Το χωριό είναι δίπλα μας όλοι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την προσπάθεια μας στηρίζουν περισσότερα από όσο περιμέναμε. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά.
0: Γιατί είχε απομακρυνθεί λίγο ο κόσμος, μιας που το αναφέρεις?
1: Εντάξει, λίγο τα αποτελέσματα, λίγο η ομάδα δεν ασχολούνται και πολύ με την ομάδα, δεν ξέρω. Τώρα πιστεύω είναι δίπλα μας, μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή που πάμε να μπούμε στην ομάδα όλοι. Είμαστε αρκετά ομάδα, αρκετά άτομα μας στην διοίκηση.
0: Ναι. Και έχετε όρεξη και διάθεση.
1: Έχουμε και όρεξη, ναι. Μπράβο, διάθεση και όλος ο κόσμος είναι δίπλα μας. μας στηρίζει πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και παιδιά του και από Αρχάγγελο και εκτός Αρχάγγελο έχουμε στηρίξει.
0: Συνολικά πώς μεταγραφές να περιμένουμε? Δεν ξέρω αν υπάρχει...
1: Εκτός από αυτές που ανακοινώσαμε.
0: Εκτός από αυτές, ναι, θα γίνει και κάτι ακόμα φαντάζομαι, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Πώς αισθάνεσαι το σύνολο οι μεταγραφές?
1: Άλλες δύο-τρεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Κατανοητό. Εντάξει, δεν ρωτάω τώρα ποιος, γιατί φαντάζομαι δεν θα είσαι σε θέση να πεις. Δεν ρωτάω. Αλλά θα το δούμε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, Παναγιώτη, ποια είναι η γνώμη σου για το ποδόσφαιρο, το τοπικό πλέον, έτσι όπως είναι τα τελευταία χρόνια, σε σχέση και με αυτό που έζησες εσύ πιο μικρός, όπου έπαιζες? Τι θα έλεγες?
1: Αγωνιστικά πιστεύω ότι έχει πέσει λίγο το επίπεδο στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες τώρα γάμα εθνικής που παίζουν, οι καλύτερες ας πούμε, παίζουν οι δύο περισσότεροι. Βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες ομάδες και διοικητικά, γιατί είναι λίγοι άνθρωποι που ασχολούνται, είναι 3-4 από κάθε ομάδα και όσο να είναι, όσο περνά τα χρόνια, κουράζονται οι αυτοί 4.
0: Ναι, όπως
1: τώρα είχαμε δυσάρεστο γεγονός με το Διαγόρα Βατίου.
0: Ναι.
1: Είναι στενάχωρο αυτό.
0: Σίγουρα είναι κάτι που προβληματίζει.
1: Παρόλο που δεν ήμουν ποτέ μέλος της ομάδας, αλλά είναι στενάχωρο για το τοπικό ποδόσφαιρο αυτό που γίνεται με το Διαγόρα Βατίου.
0: Ναι. Και...
1: γενικά, εντάξει, έχει πέσει πιστεύω το επίπεδο λίγο, αγωνιστικό, εντάξει.
0: Ναι. Δεν συγκρίνεται με τα δικά σου χρόνια, ας πούμε, έτσι, αν κάνουμε μια σύγκριση.
1: Πιστεύω αυτό που λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Ισχύει,
1: να
0: το έτσι. Το θεωρείς και εσύ ότι ισχύει αυτό, ναι. Πολύ το
1: κάθε
0: λένε
1: κάθε πέρσι
0: αυτό.
1: Ναι, και καλύτερα, ναι. Δηλαδή και πριν από μένα ήταν καλύτερα να...
0: Ναι, αγωνιστικά, ναι. Και οι ποδοσφαιριστές, οι νεαροί που βγαίνουν τώρα είναι λίγο πιο light σε σχέση και με τη δική σου γενιά, νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, και πριν από τη δική σου γενιά.
1: Ναι, εντάξει, όταν πριν τα πιο παλιά χρόνια, πριν μια δεκαετία παράδειγμα, είχε ομάδες που ήταν στη τελευταία θέση, προτελευταία και ήταν πολύ δυνατές. Τα δύσκολα λένε να περάσεις. Τώρα βλέπεις ότι οι ομάδες τα παρατάνε, είναι αδύναμες.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σε όλες τις ομάδες παλιά υπήρχαν κάποιοι καλοί παίχτες. Υπήρχαν τουλάχιστον 3-4 πολύ δυνατοί παίχτες που ήταν σημαντικοί. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη εύχομαι για την οργάνωση της ομάδας.
1: Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά.
1: Και τα υπόλοιπα έρχονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Παναγιώτης Πομπού, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από νέο πόστο, όχι από αυτό του ποδοσφαιριστή. Συμμετέχει στο σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 4, πάμε λίγο να κλείσουμε με Μουντιάλ 2026, κυρίες και κύριοι. Καθότι είχαμε έτσι αρκετά πραγματάκια που έγιναν χθες, να τα δούμε λίγο πώς τα βλέπουμε πάντοτε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και θα τα βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, όσο διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες είχαμε αρκετά γκολ στα παιχνίδια που έγιναν χθες και ξημερώματα σήμερα, έτσι, παιχνίδια που ανήκουν στην ίδια αγωνιστική. Καταρχήν είχαμε την εμφάνιση του Γιώργου Δόνη με τη Σαουδική Αραβία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην Ουρουγουάη και πήρε ένα πολύτιμο βαθμό απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη των παγκοσμίων κυπέλων. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία αφήνει τον όμιλο απολύτως ανοιχτό, ιδιαίτερα μετά το 0-0 της Ισπανίας, θυμίζω, με το πράσινο ακροτήριο. Είχαμε άλλη μια ισοπαλία στο παιχνίδι του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία 2-2. Ήταν νομίζω ένα από τα πιο απρόβλεπτα παιχνίδια της διοργάνωσης. Το Ιράν δεν κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη. Η Νέα Ζηλανδία έδειξε χαρακτήρα επιστρέφοντας το σκορ και εδώ ο όμιλος δείχνει ισορροπημένος και ανοιχτός μετά και την ισοπαλία Βελγίου-Αιγύπτου. Η Γαλλία μπήκε με το δεξί, απέφυγε το σκόπελο, 3-1 τη Σενεγάλη και μπαίνει έτσι με το δεξί στη διοργάνωση σε μια προσπάθεια για να διακριθεί που είναι και ο πολύ μεγάλος στόχος. Η Σενεγάλη πάντως έβαλε δύσκολα, οι τρικολόρα ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν τελικά σε μια καθαρή επικράτηση. 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έγινε μάλλον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας και έδειξε από νωρίς ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Χθες είχαμε Ιράκ-Νορβηγία επίσης, 1-4 με τους Νορβηγούς να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάλα, το οποίο πέτυχε 2 γκολ. Το Ιράκ ήταν ανταγωνιστικό για μεγάλο διάστημα, όμως η ποιότητα των Σκανδιναβών έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε Αργεντινή-Αλγερία επίσης, η κάτοχος του τίτλου μπήκε εντυπωσιακά στο τουρνουά με ένα 3-0 επί της Αλγερίας και τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει και τα 3 γκολ της αναμέτρησης, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ τερμάτων σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και στέλνοντας νομίζω μήνυμα ότι η Αργεντινή παραμένει μία από τις μεγάλες διεκδικήτριες του τροπαίου και πιστεύω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κάτι τέτοιο. Αυστρία-Ιορδανία 3-1, επιστροφή της Αυστρίας σε τελική φάση του Μουντιάλ, είχε απέναντί της μία μαχητική Ιορδανία. Δυσκολεύτηκε σε μεγάλο μέρος του αγώνα, βρήκε λύση στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Αυτά έγιναν όσον αφορά τη δεύτερη μέρα, κυρίες και κύριοι, δράσεις στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια πάντως σήμερα στο πρόγραμμα. Καταρχήν στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Κάνει πρεμιέρα η Πορτογαλία στη διοργάνωση με τίτλο, με στόχο, συγγνώμη, να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στο Κογκό με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και μεγάλες προσδοκίες. Οι Πορτογάλοι θέλουν να ξεκινήσουν οπωσδήποτε με νίκη. Το Κογκό παίζει για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια και θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό, βασιζόμενο κυρίως στη δύναμη, την ταχύτητα και τις αντεπιθέσεις. Για να δούμε. Αγγλία-Κροατία στις 11, ένα δυνατό παιχνίδι, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες θέλουν να μπουν με το δεξί για να αποκτήσουν προβάδισμα για την πρώτη θέση του ομίλου. Η Αγγλία σίγουρα διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ του τουρνουά, με ένταση, ταχύτητα και βάθος σε όλες τις γραμμές. Η Κροατία, αν και βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, παραμένει μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία και υψηλή τακτική πειθαρχία. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που πρόκειται να συγκεντρώσει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και του κόσμου στις τηλεοράσεις. Και προφανώς θα πρέπει να προσέξουμε τη μάχη της μεσαίας γραμμής που πολλοί πιστεύουν ότι θα κρίνει αυτόν τον αγώνα. Επίσης την αποτελεσματικότητα της Αγγλίας στις στατικές φάσεις αλλά και την ικανότητα της Κροατίας να ελέγξει το ρυθμό και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε σε καθημερινή βάση και να κάνουμε και τα δικά μας σχόλια. Περίπου 5,5 λεπτά πριν από τις 4. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε βάζοντας άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε αύριο λίγο μετά τις 3. Θα κλείσουμε βεβαίως μουσικά με ένα κομμάτι που επέλεξε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου και το συζητούσαμε πριν. Πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό. Και αν και δεν του φαίνεται, Μιχάλη έρχεται από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 70. Είχα την αίσθηση ότι το driver seat, αυτό θα ακούσουμε από Sniff in the Tears, μας έρχεται μετά το 80, αλλά τελικά είναι 1978. Τότε κυκλοφόρησε και πολλοί πιστεύουν ότι οι στίχοι αναφέρονται στην οδήγηση, driver seat, αλλά ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Πολ Ρόμπερτς, έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με την οδήγηση. Μιλά συμβολικά για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να ξαναπάρει τον έλεγχο της ζωής του μετά από ένα δύσκολο χωρισμό. Και η φράση «driver's seat» εκφράζει ακριβώς αυτή την επιστροφή στην αυτοπεποίθηση και την προσωπική ελευθερία. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρεις. Είδες, τι μαθαίνουμε. Τρομερό. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι σχετίζεται με την οδήγηση το κομμάτι αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο, να το ακούσουμε ολόκληρο. Είναι περίπου 4,5 λεπτά πριν από τις 4. 1978, driver seat, Sniff in the Tears. Τα ξαναλέμε αύριο. Παύλος Ντοκοουπίλ 5 με 6. Χαιρετώ, γεια.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Από εργομετρικά περνούν οι παίκτες του Τριφυλιού. Την Κυριακή η παρουσίαση του Νίστρουπ για συμφωνία με τη River Plate για δανεισμό του Τσάβες. Γράφουν στην Αργεντινή τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό, επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλούζ θα βρει μπροστά το ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας. Στο πρώτο παιχνίδι, μία εβδομάδα αργότερα, η ρεβάνς της Τούμπας σε προχωρημένο στάδιο επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία στους Ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρια την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτζ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος clutch player ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο και οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω και την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Βίλιαμς, ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ, έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Το εγκόμιο του Λιονέλ Μέση έπλεξε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με αφορμή το hat-trick που σημείωσε στο 3-0 της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Ακόμη και στα 38 του χρόνια δημιουργεί πίεση σε κάθε αμυντικό, έστειλε μήνυμα σε όλους ότι ο βασιλιάς είναι ακόμη εδώ, σχολίασε. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει αυλαία του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο σπόρο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, Πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή ρεπόρτερς με Κώστα Κιτσιζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Νέρο Κιτσιζόγλου στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αφού ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν αρχικά με το διαγωνισμό, για να ξέρετε μέχρι τις 6 να στείλετε τα μηνύματά σας. Θες που πηγαίνει, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει ο Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς κερδίζει όλο το καλοκαίρι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το όνομά τεπώνυμό σας και τη λέξη Σίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου 2026. Και έτσι τι γίνεται?
1: Ο Τάσος κόλλησε με πάξη στην κίνηση. Δυναμό και Εύω ΠΑΟΚ, η Κλουζ.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και τύχη.
0: Εντάξει, είναι ζώρικο
1: γιατί. Εντάξει, είναι ζώρικο γιατί ξέρεις, ουσιαστικά έχει το εισιτήριο του τέταρτου.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό με τον Όφη. Ήρεμα τα πράγματα, οπότε μπορεί να ξεκινήσει, Γιώργο.
0: Δεν θες να πούμε λίγο για Αργεντινή, μήπως και προλάβουμε και το break.
1: Θα ήθελες,
0: βέβαια. Μετά είδα το πρωί, δεν κάθισα να δω.
1: Εγώ κάθισα, ξύπνησα όμως. Έμαθα το ξυπνητηράκι μου. Ξύπνησα 4:50. Πολύ ωραία, ποδοσφαιρική ώρα.
0: Ποδοσφαιρική ώρα, βέβαια.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα. Ρε παιδί μου, ήταν συγκινητικό για μένα. Δηλαδή, αυτό με το Μέση ήταν πραγματικά. Ξέρεις, πίστευα ότι ο τελικός του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τελικά έπαιξε. Ήρθε και
0: πίστηκε,
1: σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήρθε και σε αυτό το Μουντιάλ. Και τώρα να κάνει αυτό το πράγμα, ένα hat-trick. Και άλλο ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να μετρήσει. Αν ήταν, οκ, ήταν offside σίγουρα. 3 γκολ

0: και τους έκανε κανονική ομάδα.
1: Έμα, αυτό είναι το βασικό.
0: Ο τύπος πήγε να βάλει ακλάματα, είναι και λίγο η Αργεντίνη γενικότερα και έτσι το έχουν αυτό.
1: Πάντα
0: με τα κλάμα.
1: Πρώτα κλαίνε, μετά γελάνε οι Αργεντινοί. Ναι. Και κλαίνε πιο πολύ στις νίκες παρά στις ήττες.
0: Και βέβαια. Δεν θυμάσαι το ντοκιμαντέρ Ντι Μαρία, από το ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, όλο κλάμα.
1: Καταρχάς, μόνο εγώ στον Ντι Μαρία πρέπει να κλάψα 15 φορές.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, φαντάσου οι πρωταγωνιστές. τι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Το έχει αυτό. Είναι. Και πάλι ρε, και το γήπεδο. Νόμιζα ότι το μάτς ήταν στην Αργεντινή, ας πούμε. Βρίσκουν τον τρόπο και πάνε. Έχουν παντού. Δηλαδή, θα ήταν σίγουρα και οι Αμερικάνοι μέσα που υποστηρίζουν την Αργεντινή και αυτά. Βρίσκουν τον τρόπο και πάνε και γίνεται το γήπεδο, λες και είναι συνέχεια στην River Plate, ας πούμε.
0: Είναι μια φοβερή φωτογραφία που είδα πριν λίγο στο Twitter, που είναι πέντε παιδάκια που ανεβαίνουν τις σκάλες να ανέβουν προς τα έξω και φοράνε όλα φανέλα μέσα, και θα είναι από μια διαφορετική ομάδα. Ένα από την Παρή, ένα Μπαρτσελόνα, ένα Ιντερ Μαϊάμι, ένα Αργεντινή.
1: Αυτό τρομερό, ρε.
0: Μιλάμε για εκπληκτική φωτογραφία. Και εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο να σπέχει 39 χρονών τώρα, έτσι.
1: Ο άλλος είχε το παιδάκι του 2 χρονών χοροπίδα και πώς δεν του φύγε το παιδί, να πούμε. Ένα που έδειξε κοντινό στην εξέδρα.
0: Και μιλάμε και για ένα λαό πολύ φτωχό, έτσι, που βρίσκει τρόπο να πάει παντού.
1: Βρίσκει τρόπο.
0: Δηλαδή. Εντάξει, χθες λίγο ξεκίνησε το Μουντιάλ. Λίγο πρώτα με την Γαλλία.
1: Και Μπαπέ.
0: Χάλαντ.
1: Και ο Χάλαντ. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, ήταν. Και η Γαλλία, καλά η Γαλλία, μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πω, δράμα.
1: Έλεγες ότι θα αποκλειστεί κατευθείαν το πρώτο μάτς.
0: Δεν θα πρέπει να δύο. Δράμα, πραγματικά. Και στο δεύτερο τους πέρασε από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, και τον γκολ το πρώτο. Δηλαδή, αν το δεις όλο, είναι. Μόνο αυτή η ομάδα μπορεί να τα βάλει.
0: Και πέντε λεπτά πριν είχε γίνει εκείνη η φάση με την κάθε του Ολύση, αν θυμάσαι, ναι, τον Εμπαπέ, ναι, που έχουμε μείνει παγωτό όλοι. Αλλά εντάξει.
1: Τελικά ο Ολύση είναι και δεκάρι, ρε Γιώργο.
0: Τα πάντα είναι και έτσι. Τα πάντα είναι. Ο τύπος, μιλάμε τώρα για διάνοια. Εκπληκτικός παίκτης.
1: Ας ελπίσουμε να φορέσει τα λευκά. Να είναι αυτός το δώρο.
0: Γιατί ήδη έχει πάρει και Μπερνάρντο Σίλβα, η Ρεάλ.
1: Έχει, ναι.
0: Και το Γκουκουρέγια, κάποιον άλλον κλείνει τώρα επίσης. Πάει να κλείσει τον Μπαστόνι.
1: Και τον Ολλανδό.
0: Από την Ίντερ.
1: Και τον Ολλανδό, το δεξιμπάκ, πώς το λένε. Τον
0: Ντάμφρις.
1: Ναι.
0: Θα έκλεισε και τον Ντάμφρις.
1: Ναι, ρε.
0: Τι γίνεται. Ρίχνω όλες τις ελπίδες μου στον αποτύχει Ρεάλ στο Μουρίνιο.
1: Θα δείξει. Μπορεί να είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Για να δούμε. Είναι πάντως. Είναι φοβερό καμπάκ για το Μουρίνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό. Και δηλαδή η Φενέρ, Μπαξέ, Μπενφίκα, λες τελείως, αυτό ήταν. Μετά θα πάει και Λεϊρία και όπως ξεκίνησε θα τελειώσει.
0: Και απρόσμενο τελείως. Απρόσμενο. Λες. Δεν το περίμενα ποτέ να καταλήξει στη Ρεάλ. Σήμερα, να πούμε, έχει Πορτογαλία Κονγκό στις 8. Στις 11 Αγγλία Κροατία. Ωραίο. Στις 2 έχει Γκάνα Παναμάς. Δύσκολο αυτό. Ούτε στη φυλακή που λένε. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Μαγικό. Για όσους ξυπνάνε το πρωί να πάνε δουλειά, να δουν ένα ημίχρονο.
2: Άμα είσαι ράφτης,
0: ναι.
2: Το βλέπεις τον Παναμά.
0: Α, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνου παράγεται στη νέα μονάδα διεγκομένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Sport FM 94,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι.

0: ξεκίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου με

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Bad boy.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τάσο, τι γίνεται, ρε?
7: Καλά, παιδιά.
6: Όλα εντάξει.
7: Πέσαμε στην κίνηση, αλλά ευτυχώς.
6: Πέσατε στην πάξη, όπως είπε και έτσι.
7: Την πάξη, εγώ το πρωί έστειλα κάτι στο Βάιο, μακριά από την πάξη. Κοροϊδεύανε.
6: Έχεις δει ποιον έχει σεντερφόρ η πάξη?
8: Ο πρώην σεντερφόρ ήταν το Βάρκα πάντως.
7: Ποιον έχει?
6: Τον πρώην σεντερφόρ του Αστέρα, τον Μάρτιν Άνταμ. Το θυμάσαι το
8: χοντρέλι
6: με τη γενιά?
8: Έπαιζε και εθνική αυτός, έπαιζε και εθνική.
6: Τώρα δεν παίζει.
8: Έπαιζε, λέω. Έπαιζε. Και εκεί έπεσε ο Βάρκας αυτή την ομάδα και από την Βάρκα πήγε. Από το Βάρκα, λέω. Από
7: την Βρέσια. Λέει εδώ, καλή εκπομπή, Τάσο Χρυσόστομος είσαι. Το πρωί έστειλε μήνυμα στο Τζούσικα εκεί πέρα μακριά από πάξη. Θα σε καλέσω και από δαρικό στην Πεδοχρονιά. Άδικο και άνθρωπο. Εντάξει, τώρα χωρίς πλάκα.
6: Και έτσι από την πάξη στη Φερετσβάρο πήγε ο Βάργκα. Ναι, έτσι, ε.
8: Από την πάξη στη Φερετσβάρο, ναι.
7: Εντάξει, τώρα, οκ, οι κληρώσει αυτέ τώρα είναι κληρώσει που περνά, δεν το συζητάμε. Απλά γιατί είπαμε και από την πάξη, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία πέσα, πούμε, για παράδειγμα το καλοκαίρι, απέκλεισε τη Μάριμπορ. Τη Μάριμπορ τη θεωρούμε τώρα καφενείο?
6: Όχι,
7: ερώτηση, είναι καφενείο ή Μάριμπορ? Καφενείο δεν είναι, αλλά είναι μια ομάδα δατή, έτσι. Την απέκλεισε όμως.
6: Ναι, ναι.
7: Αποκλείστηκε από την Κλουζ στα προκριματικά του Europa League στην πρώτη φάση και μετά πέρασε τη Μάριμπορ και αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα της Ουκρανίας που είχε ένα περίεργο όνομα και δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τέλος πάντων, είναι μια κλήρωση η οποία, οκ, με βάση και τον γκρουπ που ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν η μόνη που λες ότι. Εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή. Οι άλλες ήταν πολύ αδύναμες. Όλες, σχεδόν όλες. Ειδικά αν η Τσέσικα Σόφιας χάσει το ζευγάρι αυτό, και η ομάδα από την Ελλάδα ήταν πολύ αδύναμη. Τέλος πάντων.
6: Ναι, ναι, βλέπω ότι η Ζητομίρ, κάπως έτσι λέγεται, η Ουκρανική ομάδα που την απέκλεισε.
7: Πέρσι, ναι.
6: Πέρσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Εσύ το λες την άποψη ότι θα μπορούσε να πέσει και μάλες.
7: Θα μπορούσα να πέσει με μία από αυτή τη Σλοβενία που ήταν πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Ναι. Όλες οι άλλες ήταν πολύ πιο αδύναμες, δεν το συζητάω. Και αυτή ρε παιδί μου και.
6: Ίσως
7: είναι...
6: και η Τσέσεκα Σόφια σαν τη Βουλγαρία να ήταν λίγο.
7: Τσέσεκα,
6: που...
7: εκεί θα έπεφτε με τη χαμένη.
6: Α, με τη χαμένη θα έπεφτε.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Τώρα
7: ναι,
6: ναι, οι άλλοι Ιρλανδοί.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Που λέει και ο Κέτσε για τους Ιρλανδούς, που ναι, ναι, και συμπάθεια.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
6: Θες να συνεχίσεις, Τάσο, αφού είπες τώρα
7: και για... Είχαμε την κλήρωση. Οπότε πάμε στην. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τα μάτς θα γίνουν 23 Ιουλίου και 30, τα 23 στην Ουγγαρία, 30 στο ΟΑΚΑ. Σήμερα το πρωί πέρασαν παίκτες ιατρικά και αρκομετρικά. Το απόγευμα θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις 6 ώρα. Υπάρχουν αρκετές αποσύρσεις λοιπόν και διεθνείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν την Κυριακή, όσοι είχαν υποχρεώσει μέχρι τον Ιούνιο. Που είναι και οι Έλληνες διεθνείς, αλλά και φυσικά ο Πελίστρι και οι ξένοι διεθνείς. Ο Πελίστρι παίζει και στο Μουντιάλ. Εντάξει, νομίζω ότι από τις πρώτες γνωριμίες του Νίστου και από τις πρώτες κουβέντες, αυτό που κυριαρχεί σε ό,τι λέει είναι η ενότητα. Το λέει συνέχεια, το έλεγε χθες στους συνεργάτες του και γενικά και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στην κουβέντα που έκανε. Και παρουσιάστηκε με ένα έτσι πολύ λίγο δευτερόλεπτο βίντεο ο Νίστρουπ, ο οποίος την Κυριακή, να πούμε, στις 4 ώρα το απόγευμα στο Κοροπή θα δώσει τη συνέντευξη τύπου και παρουσιαστεί στους δημοσιογράφους. Η λέξη ενότητα ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά σας λέω το νόημα των όσων έχει πει αυτές τις πρώτες μέρες, χθες και σήμερα στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που το μέγεθος του συνάδει με το να παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να. Μόνο με ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Φαντάζομαι θα πει για κάποια πράγματα και στους παίκτες το απόγευμα. Περισσότερα από τη Δευτέρα που θα γυρίσουν όλοι και θα είναι στη διάθεσή του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι η μεταφέρεις τι θα γίνει. Το θέμα του Καμαρά, το οποίο είναι σε εξέλιξη και πάει καλά. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες οριστικές εξελίξεις προς το θετικό. Το Τσάπρο, το θέμα όπου ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προσπάθειά του τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει και μια ομάδα από το εξωτερικό, όπως ξέρω, εκεί υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε και εκεί ποια θα είναι η κατάληξη. Και τα ανοιχτά μέτωπα με το στόπερ, τον Ολλανδό, το θέμα του τερματοφύλακα, το θέμα του φορ, για να μπορέσει κάποιος από αυτούς ο Νίστος να τους έχει όσο πιο νωρίς γίνεται. Όσον αφορά την προπόνηση, πιστεύω το δεξί και το αριστερό μπακ είναι απαραίτητα, γιατί δεν υπάρχει πίσω τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο παίκτη, έτσι παίκτης. Να πούμε ότι ο Τσάβες Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει, το τυπικό μένει, ήταν παίκτης του δανεισμού του από την Αργεντίνος Τζούνιας. Ο Τσάβες ήταν στο Κοροπή σήμερα και κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Να πω ότι προπονήσεις αρκετές θα είναι μονές, λίγες θα είναι διπλές, και στην Ολλανδία και εδώ. Αυτά.
6: Να συνεχίσω εγώ.
7: Βεβαίως.
6: Ναι, σήμερα φτάνει 7 παρα 20 στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μαφαίο για να τελειώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή του Μαγιόρκα, 2,7, συν κάτι μπόνους θα πάει στα 3. Με τον ίδιο στο αεροδρόμιο της Ισπανίας, όπως έφυγε την Ισπανία, να μιλάει σε δημοσιογράφους, να δηλώνει χαρούμενος για τη νέα πρόκληση του στον Ολυμπιακό. 3-1 θα υπογράψει. Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο ο Μαφαίο. Ένας από τους παίκτες που τελειώνει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει βήματα μπροστά και μια συσσαγωγικά να το πούμε έτσι επίθεση για να κλείσει άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Σμαϊλόβιτς, ο Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία στο όπερο, παίζει στην Σάντερφιορντ, δίνει ο Ολυμπιακός ένα ποσό πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, στα 3,5, και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά πλέον να πάρει τον 23χρονο στόπερ, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος, είναι θηρίο πραγματικό. Μπορεί να παίξει και αριστερά, είναι καλός και με το αριστερό πόδι, κατεβάζει πολύ καλά την μπάλα. Κάπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως είναι. 4,5 με 5, νομίζω τα 4,5. Η απαιτήση της Σάντερφιορντ, οπότε νομίζω πως δεν θα χαλάσει. Πως θα βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί στα 3,5 λίγο παραπάνω, για να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ο ένας από τους δύο στόπερ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Ο άλλος στόπερ ιδανικά για τον Ολυμπιακό θα ήταν ο Μάρμολ, αλλά δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει οριστικά στον Ολυμπιακό ο Μάρμολ. Θα ξέρουμε αν θα έρθει ή όχι, αν θα έρθει ή αν θα ζητήσει χρόνο, τέλος πάντων, και θα επιλέξει να περιμένει παραπάνω για άλλες προτάσεις. Έχει κάνει νέα πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Καντιού. Συνεχίζει τη συζήτηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τη Λοριάν, αλλά και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Και έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός γύρω πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ, 6,5 είναι. Στέλνει τον Γκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς, δεκάρι είναι κυρίως ο Στάνιτς. Ένας ποδοσφαιριστής με διψήφια νούμερα, πολύ συμμετοχή στο σκοράρισμα της ομάδας του, με γκολ, με ασίστ, διψήφια νούμερα και σε γκολ και σε ασίστ. Την περασμένη σεζόν, ίσως και ο κορυφαίος παίκτης Λουντογκόρετς. Λένε ότι θέλουν κοντά στα 9 με 10 οι Βούλγαροι, αλλά ήδη έχουν μπει σε κουβέντα με τον Ολυμπιακό. Δείγμα ότι και ήδη θα κατέβουν και ο Ολυμπιακός θα ανέβει λίγο και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει deal. Προέκυψε άλλο ένα όνομα, δεν είναι καινούριο, παλιό είναι. Αυτό του Χρυστογιώργου για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά δουλέψει, έχει φέρει πολύ κοντά στο να κλείσει μια υπόθεση τερματοφύλακα του Πόποβιτς για δεύτερο από τον Ερυθρό Αστέρα. Την έχει κάνει λίγο στην άκρη και μένει να φανεί. Ακόμα δεν υπάρχει πρόταση προς τον Όφη για τον Χρυστογιώργο. Επειδή είναι Έλληνας, γι' αυτό τον θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει δύο Έλληνες ακόμα. Επειδή βλέπουμε ότι και η περίοδος του Γιαννούλη, κατά κύριο λόγο, και μετά και του Τσάπρα δεν έχουν κάποια εξέλιξη. Και δεν είναι σίγουρο, ίσως να μην είναι και πιθανό να καταλήξει τον Ολυμπιακό ή δύο ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να βρει άλλους δύο Ολυμπιακούς. Έχει πάρει το Φορτούνι πίσω, έχει πάρει το Στουρνάρα. Ίσως να κάνει κίνηση και για τον Χρυστογιώργο. Θα κριθεί, νομίζω, η μεταγραφή του από το πώς θα πάνε οι άλλες δύο υποθέσεις των Ελλήνων, που είπα και νωρίτερα. Τι άλλο, και μάθαμε οριστικά και τους τέσσερις αντιπάλους, πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο, του Champions League, τους τέσσερις υποψήφιους. Η μία είναι η Σέντζι Λουάζ, η άλλη είναι η Σπάρτα Πράγας, η άλλη είναι η Νάιμέγεν και ο νικητής από το Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Και οι τέσσερις αντίπαλοι, τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Νομίζω η Σέντζι Λουάζ είναι η πιο δυνατή από όλες, ξεκάθαρα. Θα δούμε όταν θα γίνει η κλήρωση στις 20 Ιουλίου για τα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό. Θυμίζω ότι είναι τον Αύγουστο στις 4-5 Αυγούστου είναι το πρώτο μάτς και 11-12 το δεύτερο. Είναι ισχυρός ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, θα είναι ανίσχυρος στα play-off, όπου οι δύο που γνωρίζουμε ως τώρα υποψήφια αντίπαλοι είναι η Λιόν και η Μπόντογκλιν, εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Αυτά, νομίζω δεν ξέχασα κάτι άλλο, οπότε πάμε
7: πολιτικό,
6: πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Στην Ελλάδα για να υπογράψει τις επόμενες μέρες. Αυτά. Κύριε, ποιος είναι, Κετσέ?
12: Ο κύριος Κετσέ.
11: Ελάχισε.
13: Εντάξει, σήμερα περιμέναμε την κλήρωση του Champions League, γιατί περιμένει να αποκλειστεί μια ομάδα από τέσσερις για να μπορέσει να είναι ισχυρή και στα play-off. Μάλλον στα play-off, αφού εκεί παίζει. Εντάξει, υπάρχει ένα ζευγάρι, το Άρχους Λεχ Πόζναν. Η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστεί Λεχ Πόζναν, που είναι, δίνει ελπίδες. Η Σλόβα Μπρατισλάβας, που έτσι ήταν μια ομάδα που την έχουμε σημαδέψει, είχε την πιο εύκολη κλήρωση με τη Φλωρία Ταλίνη Μπέρα Τυφλίδας. Σχεδόν αδύνατο να αποκλειστεί. Δίνει ελπίδες επίσης το ίδιο. Η Σλόβα Μπρατισλάβας, που έτσι ήταν μια ομάδα που την έχουμε σημαδέψει, είχε την πιο εύκολη κλήρωση με τη Φλωρία Ταλίνη Μπέρα Τυφλίδας. Σχεδόν αδύνατο να αποκλειστεί. Ο Ερυθρός Αστέρας επίσης το ίδιο. Είναι σε καλή. Και είναι και η Δυνάμο Ζάγκρεπ, που παίζει με την ελβετική Τούν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα για την κροατική ομάδα. Έχει κάποιες ελπίδες η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι αν μια από αυτές τις ομάδες αποκλειστεί, η ΑΕΚ στα play-off θα είναι στους ισχυρούς. Δεν παίζει ρόλο ο τρίτος προβληματικός, γιατί εκεί δεν θα έχουν τελειώσει τα μάτς του τρίτου προγραμματικού όταν θα μπει η ΑΕΚ στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Άρα θα πάρει ζευγάρι που θα είναι μέσα και ο ισχυρός. Αυτά λοιπόν για την κλήρωση. Περιμένουμε αυτά τα δύο. Αυτές οι δύο, είπαμε, από τις ομάδες που η ΑΕΚ ενδιαφέρεται, έχουν το πιο δύσκολο έργο. Ελέγχ Πόσναν με την πρωταθλήτρια Δανίας και η Δυνάμο με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τούν, η οποία έκανε μια τρομακτική έκπληξη στην Ελβετία, ανέβηκε κατηγορία και κατευθείαν πήρε το πρωτάθλημα. Πράγμα ιδίως τα τελευταία χρόνια πολύ σπάνιο. Παλιά συνέβαινε σε κάποια πρωταθλήματα, εκτός Ελλάδος βέβαια. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ούτε στα μεταγραφικά, με τις δύο μεταγραφές της κυρίας που προσπαθεί να κάνει η ΑΕΚ, ούτε στις ανανεώσεις που το πιθανότερο είναι να γίνουν την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε εξελίξεις, δηλαδή και με τον Γιώβιτς και με τον Πίλιο. Και επίσης να προσθέσω ότι το κύπελλο του πρωταθλητή από αύριο ξεκινάει στην επαρχία με πρώτο σταθμό την Καλαμάτα. Μπορείτε να ενημερωθείτε, κάθε μέρα θα ενημερώνεστε μάλλον για το που θα είναι η κούπα. Αυτά, παιδιά.
11: Μάλιστα.
12: Θες να στάσω εμείς και δίνεις να δω να κάνεις και εσύ κάποιο σχόλιο, γιατί λέγαμε για Αργεντινή.
11: Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Τσανάκα, είναι ότι μέχρι το 57 φλέρταρες με το ηχητικό, το έχει κόψει ο Στέφανος. Ηχητικό Τσανάκα, αυτό το μάτς δεν μπορεί να έρθει 0-0. Του λέω, Γιώργο, μην τα λες αυτά.
12: 3-1 δεν έληξε.
11: Ναι, αλλά στο 60 δεν ήταν. 3-1 ήταν 0-0 και του στείλα μήνυμα.
12: Μέχρι το 60 η εικόνα ήταν για να βγάλει τα μάτια σου να
11: πετάξεις. Ναι. Αλλά μετά όμως έγινε ωραίο.
12: Εντάξει,
11: Αργεντινή δεν είδα, ήταν στο Μάγο. Έκανε τρομερά πράγματα. Μ' αρέσει που είναι από 4 χρόνια λέγαμε θα σταματήσει.
14: Όχι, αυτό λέγανε.
11: Άλλο μου τι άλλο.
12: Και τώρα εντάξει, δεν έχει ούτε άγχος ούτε τίποτα, απλά το διασκεδάζει.
11: Πλάκα
12: και
11: κάνει.
12: Παιδιά, εμένα μου έκανε εντύπωση, επειδή εντάξει, ποιος βλέπει MLS τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε, ελάχιστοι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση σωματικά.
13: Ναι, γιατί είναι πιο ξεκούραστος εκεί.
12: Ίσως να παίζει και αυτό ένα ρόλο.
13: Παίζει ρόλο.
12: Ίσως να παίζει και αυτό ένα ρόλο. Έχουμε κάποια θεματάκια και έτσι εμείς οι Αργεντινοί και στον άξονα, τρώμε λίγο, περνάνε λίγο οι μπάλες από τον άξονα. Αλλά θα τα διορθώσουμε σιγά σιγά.
13: Θα διορθωθεί πιστεύω. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα.
11: Τι έχουμε, διάλειμμα.
14: Μικρό.
11: Πάμε στο διάλειμμα.
15: Η Winsport FM

0: Επιστρέφουμε. Ξεκινάμε μηνύματα.
1: Ξεκινάς εσύ με τα πολλά μηνύματα.
0: Εγώ ξεκινάω.
1: Εμείς έχουμε τα λίγα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με το κέτσε.
0: Πάλι εγώ, Τάσο Στέφανος Κοτσόλης δεν μπορεί να πει στον καρδιακά υπόθετο του Καμαρά να πει το πολυπόθετο. Ναι, Μιχάλη, όχι, δεν ισχύει αυτό, φίλε μου. Είπαμε και πριν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός. Μένουν κάποιες εκκρεμότητες. Μέσα στην ημέρα θα περιμένουμε αυτές τις εκκρεμότητες να ολοκληρωθούν, αν όλα πάνε καλά. Και τις επόμενες μέρες να μάθουμε πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει. Οπότε τον έχει πίσω από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν. Και μου έχει στείλει πάλι ένα μήνυμα, Σύρι Μιχάλη, για τον Καμαρά. Ότι ισχύει ότι κάνει δεύτερη σχέση λόγω και χειρισμού τη διοίκησή μα τον προηγούμενο Γενάρη. Ποιου χειρισμού έκανε η διοίκηση τον προηγούμενο Γενάρη? Καμαρά είχε σχεδόν συμφωνήσει και απέμενε ένα τηλέφωνο από τον Μπενίτο. Του έκανε ο Μπενίτο και του είπε ότι να ξέρει, δεν είσαι τι προτεραιότητε μου. Αν έρθει να παίζει, θα σου δώσω την ευκαιρία. Όταν ακούει ο παίκτη ότι δεν θα είναι βασικό, πώ θα έρθει? Αυτό έγινε τον προηγούμενο Γενάρη. Όσοι έχουν πάρει διαρκεία στο 26-27 θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στο τηλεφόρο ομάδα 13.000 θέσει για τα φιλικά του Παναναϊκού. Εντάξει, εκεί τώρα. Όχι για τα φιλικά, ένα φιλικό θα παίξει τηλεφόρο ο Παναναϊκός. Ας τα ξεπεράσει τα 13.000 διαρκεία και θα το δούμε τότε. Αν είναι θέμα. Μέχρι τώρα δεν έχει ξεπεράσει, Μιχάλη. Λοιπόν.
1: Να πω κάτι, Τάσο, sorry.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή το ξέρατε, θα το πω πριν, ότι ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον Νίκα Λάθη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλό, ο ΠΑΟΚ θα κάνει τρομερά πράγματα.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πιο δυνατές μεταγραφές.
1: Λες,
0: Έτσι πιστεύω.
2: Εγώ βλέπω πιο μπασκετικό το project του Άρη πάντως.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά πιστεύω πιο μαρούλι που λέμε.
2: Πιο μαρούλι θα πέσει από εκεί.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβες.
1: Καλό είναι πάντως, γιατί ως τώρα ήταν η ΑΕΚ σαν τρίτος πόλος πίσω από
0: το. Θέλω και η ΑΕΚ να ανέβει, ρε φίλε. Και άλλο. Θέλω την ΑΕΚ να είναι πιο ανταγωνιστική. Εγώ αυτό θέλω.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι.
0: Να έχουμε πρωτάθλημα.
2: Άμα έρθει κανένα δισεκατομμυρίο να πάρει την ΠΑΕ και δεν του τη δώσει ο Μάριος και πάει στο τέτοιο. Εμείς γήπεδο φτιάξαμε, δεν μπορεί να μπει κάποιο.
1: Αλλά εντάξει, όλα αυτά τραβάνε ο ένας τον άλλον προς τα πάνω πάντως.
2: Ισχύει.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Θα μπορούσε να περάσει και χωρίς αγώνα. Τι λέμε τώρα, παξί και αντίπαξι. Εντάξει, φίλε μου, το χειρότερο από όλα είναι να μην σέβεσαι τον αντίπαλο. Γνώμη μου. Και οι ομάδες που δεν σέβονται τον αντίπαλο παθαίνουν ειδικά το καλοκαίρι ζημιές ανεπανόρθωτες. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ελληνικών ομάδων που έχουν αποκριστεί από ομάδες που δεν υπήρχαν στο χάρτη το καλοκαίρι. Να μην πω παραδείγματα, τα ξέρετε. Πάντα πρέπει να τους σέβεσαι όλους τους αντίπαλους. Πάντα. Ο Σβιντέρσκι θα υπογράψει τελετέ συμβόλαιο με 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μήπως το 1,2 που το πουλάμε είναι λίγα. Ευχαριστώ Δημήτρη Καματερό και Δημήτρη μου. Αυτά είναι τα λεφτά. Παραπάνω δεν μπορεί να πάρει από ένα παίκτη που δεν υπολογίζει. Σε ένα μήνα έχει παιχνίδι, το έχουν πάρει χαμπάρι. Λες, ρε φίλε, να μην το έχουν πάρει. Εγώ μπορώ να σε διαβεβαιώσω φέτος ότι είναι η πρώτη χρονιά που όσον αφορά και το. Γίνονται πραγματικά ωραία πράγματα τα οποία θα φανούν στην πορεία και στο θέμα το μεταγραφικό. Υπάρχει στόχευση συγκεκριμένη. Υπάρχουν σωστές κινήσεις όσον αφορά και το πώς προσεγγίζει τους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Και δεν θυμάμαι καμία ομάδα 17 Ιουνίου να έχει κλείσει τις μεταγραφές της. Δηλαδή, αν πάρει ένα παίκτη στις 30 Ιουνίου ή στις 5 Ιουλίου, δεν θα μπορεί να παίξει τα προκριματικά, τι θα είναι. Απροετοίμαστος. Ή θυμάσαι, ας πούμε, στα προκριματικά που παίζει 23 Ιουλίου μια ομάδα να έχει κλείσει τις μεταγραφές της. Εγώ την ΑΕΚ δεν θυμάμαι ότι είχε κλείσει τις μεταγραφές 23 Ιουλίου.
2: Όχι, ρε, καμία σχέση.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Τα παιχνίδια αυτά τα παίζει, το ξαναλέμε, θα το λέμε κάθε χρόνο με το βασικό σου κορμό τον περσινό και από εκεί και πέρα με κάποιες προσθήκες και σιγά σιγά μέσα από τα καλοκαιρινά παιχνίδια θα βάλεις και τους καινούριους παίκτες. Αν οι τραυματίες με Μικά των τελευταίων ημερών των play-off επέστρεψαν, κάτι της Κοντούρης Ίγκασον ήταν νομίζω στο. Ο Κοντούρης είναι διεθνής, την Κυριακή θα έρθει. Ήταν όμως, ναι, ο Κάτης ήρθε, όσο ξέρω. Θα έχουμε το απόγευμα ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός θα ενημερώσει το απόγευμα και για την προπόνηση που έγινε. Πάντα βγαίνει απογευματινή μετά την προπόνηση ενημέρωση, οπότε θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Τι προκρίσει έχει ο Δανός στο βιογραφικό του για τον Νικόλη, παράδειγμα, που πήγε μόνο προκρίσει είχε στην Ευρώπη. Αυτό που έχει ο Δανός, μπορώ να σου πω, φίλε μου, είναι ότι πέρα από τα. Εντάξει, το Champions League και τα, αυτά που έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά με την Κοπεχάγη και γενικά την παρουσία τη Κοπεχάγη στο Champions League συχνά, είναι στα καλοκαιρινά πραγματικά έχει προκρίσει. Τρεις προκρίσει έχει. Σε δύσκολα καλοκαιρινά πραγματικά. Άρα την ξέρει τη διαδικασία. Πήραμε από Κευσία τη Τέκη Παντελέδη πακέτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με Τσάπρα και Βίχο. Δεδομένου το Καλάμπρια θέλει να ξαναγυρίσει στην Ιταλία. Ο Νίστρουπ έχει εγκρίνει το Βίχο. Όχι, δεν νομίζω. Από όσο ξέρω, υπάρχει θέμα Βίχου. Άλλες περιπτώσεις κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Για τον Τσάπρα έχουμε πει ότι υπάρχουν πιθανότητες σημαντικές θα δούμε τις επόμενες μέρες. Τερματοφύλακας για Παναθηναϊκό. Στο πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπακς θα έχετε νέο τερματοφύλακα. Γιώργο, πεις κάτι να πεις.
1: Ναι, για το εκεί που είπες για τον Τζάπερ, για τον Βίχο. Ότι ο Βίχος πάντως τον έχουμε υποτιμήσει πολύ, δεν ακούγεται. Και έκανε και αυτός πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι. Και είναι...
0: Εγώ
1: λέω ότι είναι και ίσως πιο ισορροπημένος ο Βίχος σαν παίχτης. Απλά ο Τσάπρας, επειδή επιθετικά είναι καλύτερος πολύ.
0: Ένα κλικ παραπάνω πιστεύω.
1: Έχει λίγο στην άμυνα προβληματισμένο ο Τσάπρας γενικότερα.
0: Πάντως τον έχω δει να παίζει και στόπερ τον Τσάπρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Σε τριάδα ή σε τετράδα.
0: Τον είχα δει πέρσι. Όχι φέτος. Πέρσι.
1: Άρα λογικά σε τετράδα θα ήταν πάλι.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολογιάννη, φαντάζομαι σας έφυγε το άγχος που είχατε το πρωί και φοβόσασταν και το λέγατε στο διευθυντή σας σχετικά με την ομάδα που θα την πεθαίνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, παιδιά. Είπαμε κάτι.
2: Αφού την κάρφωσα τάσσα, ρε παιδιά, ήταν δεδομένο ότι θα έλθει.
0: Από ό,τι φαίνεται θα φύγει ο Μπακασέτας, λέμε θα φύγει ο Σιώπης και έφυγε ο Κότσιας με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει κάτι άλλο σαν ενδιαφέρον πριν του Τσάπρα. Ηλία μου, τι να σου πω. Θα φανεί στην πορεία αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στους Έλληνες τους κοιτάει. Φάνηκε και με τον Τέι και τον Παντελίδη. Φάνηκε με τον Κοντούρη. Τους κοιτάει τους Έλληνες. Τα φιλικά θα τα ανακοινώσουν μετά την προετοιμασία. Τα φιλικά φίλοι μου θα τα ανακοινώσουν όταν πέσουν υπογραφές. Έτσι. Όπως τα ανακοινώνουμε κάθε χρόνο. Έτσι. Πριν λίγο πριν φύγει η ομάδα, γιατί αν τα είχαν ανακοινώσει μέχρι τώρα, θα είχαν ανακοινώσει το Παναθηναϊκός θα παίξουμε την Κοπεχάγη στις 15 του μήνα. Δεν είχαν πέσει υπογραφές όμως. Χάλασε αυτό το φιλικό και τελικά παίζει με τη Ραπίτ στη Βιέννη. Και θα είχαν ανακοινώσει άλλη ομάδα στις 11 του μήνα στη Λεωφόρο και όχι την Grasshoppers, διότι με την άλλη ομάδα είχαν προχωρήσει ζητήσεις. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα φιλικά, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Διότι εκεί που έχει συμφωνήσει μια ομάδα, σου λέει ότι τελικά δεν μπορώ. Ούτε μια ανακοίνωση λέει στο site ότι μαζεύτηκαν και ξεκίνησε αργομετρικά. Θα γίνει αυτή η ανακοίνωση το απόγευμα, φίλε μου. Και χαρακτηρίζει κιόλας και τι ασθένειε είναι αυτή, ρε. Επειδή μέχρι τώρα δεν έχει δει. Δεν έχει δει τι φωτογραφίε του προπονητή με του παίκτε. Του περνάνε αργομετρικά. Τα έχει δει. Στα social έχει μπει. Έχει δει το μήνυμα του προπονητή. Μέχρι χθε λέγαμε κρίμα τον προπονητή. Τώρα τον προπονητή εμφανίστηκε και τώρα λέμε δεν έχει βγει ανακοίνωση για την προπόνηση. Αφού είναι απόγευμα προπόνηση, πώ θα βγει το πρωί η ανακοίνωση. Το απόγευμα η προπόνηση. Μετά θα βγει. Παναθηναϊκός μπάσκετ το ακριβότερο μπάσκετ στην Ευρώπη και πήρε ένα κύπελλο Ελλάδα. Δεν το λες και επιτυχία. Ποιος είπε ότι είναι επιτυχία, αποτυχημένη χρονιά. Εσύ λέει θα πεις έκλεισε όταν το δεις την προπόνηση. Καλά κάνεις. Όχι. Εγώ θα πω φίλε μου έκλεισε όταν θα έχει κλείσει πραγματικά. Δεν θα πάρω το παραμικρό ρίσκο να πω να σου πει ότι έκλεισε ενώ δεν έχει κλείσει. Έτσι. Ας προλάβει άλλους και τους το πει. Ζαριά είναι αυτό. Εγώ δεν έχω μάθει να έχω ζαριές τόσα χρόνια. Με τις μεταγραφές. Έχω μάθει όταν κλείνει κάτι να το λέω.
1: Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουν χαλάσει.
0: Τι να πω τώρα.
1: Παίχτες εδώ. Όχι απλά να.
0: Λοιπόν. Αν υπάρχει έστω και 1% ανησυχία για την κλήρωση για ομάδα που θέλει να φτάσει από ημιτελικό και πάνω στο κόμπερα, σας να πάνε. Φίλε μου, ανησυχία δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό, το είπα και πριν. Δεν μπορεί να πας με την νοοτροπία το καλοκαίρι. Έχω να παίξω με 3 καφενέ και θα τα περάσω. Αν πας με αυτή την νοοτροπία. Θα αποκλειστείς και θα γελάνε μαζί σου. Θα γελάει όλη η Ευρώπη μαζί σου. Πρέπει να έχεις σοβαρότητα. Ειδικά στα καλοκαιρινά προγραμματικά, το ξαναλέω, γίνονται μεγαλύτερες εκπλήξεις. Έτσι. Αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε.
1: Πάμε break.
0: Break. Break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Από εργομετρικά περνούν οι παίκτες του Τριφυλιού, την Κυριακή η παρουσίαση του Νίστρουπ για συμφωνία με τη River Plate για δανεισμό του Τσάβες. Γράφουν στην Αργεντινή τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό, επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα βρει μπροστά το ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο μάτς. Μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στη Τούμπα. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Παύλο Μαφέο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμάιλοβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρι για την απόκτηση χάφ και στο Περιάεκ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νικ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα. Χαρακτηρίζεται ο διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασέ στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στη στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ επιπλέον από την Ομοσπονδία. Ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Williams, ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ, έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνι, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλου και Super Cup. Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπλ και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει η αυλαία του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμά. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Top FM 102,4.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτερ. Κώστα και Ζόλου, Γιώργο Σαν να εξετάζουν οικολογία στα μικρόφωνα τη κορυφαία στα διηγηνότητα στον πήγο Σπορ FM. Νέαρχο κ. Ζόπουλο στη δήμηση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Μάνο Μουσουράκη. Κωνσταντίνα, έφυγε, είναι έξω.
1: Κάπου γύρω φέρνει.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντένα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στα μηνύματα ποιο είναι?
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ με τα λίγα τα μηνύματάκια. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι γιατί ήταν τελευταίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Τσανάκα, άσχετε. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς και ο πρόεδρος μας δουλεύουν με το φιλότιμο Ροντινέ και τον ανύπαρτο Ζέλσον να παίζουμε στο τέλος. Οκ. Εντάξει, φίλε μου, το δούλεμα που έχεις φάει δεν περιγράφεται. Καλησπέρα, λέει, πιθανή αντίπαλη Ολυμπιακού Λεωνίκου στο Στοκχόλμη. Νίκο, του είπα και πριν, απλά επειδή μπορεί να μην άκουσε, να σου επαναλάβω μία, δεν έγινε κάτι. Είναι τέσσερις αντίπαλοι. Είναι η Union Saint-Gilloise, νομίζω η πιο ισχυρή από όλες. Η Σπάρτα Πράγας, επίσης καλή ομάδα. Στουρμ Γκράτζι Χάρτς, η νικητή από αυτό το ζευγάρι δηλαδή. Και η Νέιμέγγεν. Νέιμέγγεν βγήκε τρίτη στην Ολλανδία πέρυσι. Η Χάρτς ήταν δευτεραθλήτρια στη Σκωτία. Και Στουρμ Γκράτζι είναι μια ομάδα που παίζει συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Πουλάμε παίχτες, λέμε 10 εκατομμύρια και πάμε και αγοράζουμε με 2-3 το πολύ από ομάδες που πέφτουν. Μετά θα φύγει ο Μέντι, θα έχουμε πάλι ευχολόγια και πάλι του χρόνου τα ίδια. Φίλε μου, και πέρυσι λέει για το Μέντι θα φύγει, ως τελειώνει σεζόν. Και πολλοί λέγανε ότι ο Μεντιλίμπα δεν ξέρει από αθλητισμό και μια χαρά πήρε και το πρωτάθλημα και double πήρε. Επίσης το με 2-3 το πολύ που λες, okay, δηλαδή πήρε το Μαφαίο, ένα παίχτη στα 29 του, που πέρυσι δεν ερχόταν στην Ελλάδα, ούτε πέρυσι, έπαιζε στη Μαγιόρκα, που έπεσε. Και στη Μαγιόρκα, τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ένας παίζει με 150 συμμετοχές που έχει στη Λα Λίγκα.
2: Νομίζω πάνω από 200.
1: Μπορεί και πάνω από 200, που λέει και ο Κέτσε. Τι συζητάμε τώρα για το Μαφαίο, για την αξία του Μαφαίο? Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Στάνιτς με 7 εκατομμύρια. Θα είστε χαρούμενοι επειδή έδωσε 7 εκατομμύρια. Σας νοιάζει το αν θα δοθούν 7 εκατομμύρια για μια μεταγραφή ή 3 ή 0? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λες και βιώνετε τη τσέπη σας. Το θέμα είναι να γίνουν καλές μεταγραφές και να πιάσουν αυτές τις μεταγραφές. Γιατί την τελευταία διετία λίγες μεταγραφές βγήκαν στον Ολυμπιακό. Και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός γιατί είχε μια έτοιμη μαγιά. Αλλά είδατε φέτος, στο τέλος η ομάδα λίγο έσκασε. Επειδή ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν είχαν βγει μεταγραφές. Αν εξαιρέσουμε την περασμένη σεζόν λίγο το Σιπιόνι, που είναι καλός παίκτης ο Σιπιόνι. Αλλά δεν έπαιξε πάρα πολύ, έπαιξε λίγο. Και τον Ταρέμι, οι περισσότερες κινήσεις δεν βγήκανε στην ομάδα. Αυτό δεν αντιλέγει κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, ο Τσάπρας λέει πάει στον Ολυμπιακό, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω, φίλε, εσύ έχεις αυτή την πληροφόρηση, την έως πω τώρα πραγματικά. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι νεότερο την υπόθεση του Τσάπρα. Αν το αν πάει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, στην Πολώνια ή δεν ξέρω και εγώ πού. Λοιπόν, με την αναλογία λέει επιτυχημένο μεταγραφών που έχουμε τα τελευταία χρόνια θα είμαστε λέει κομπάρσος λέει στο Big Four λέει. Okay. Λοιπόν, θα είναι η χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού που θα έχουμε δει χρόνια τώρα. Πάει για 4 μπακ λέει, 3 για αρχή και βλέπουμε. Ένα αμυντικό χαφ, δύο εξτρέμ λέει, δεκάρι και δεύτερο λέει τέρμα και επιθετικό και όλα αυτά με λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Καλή νύχτα. Πού το ξέρετε, ρε παιδιά, αν θα είναι με λιγότερο ή με περισσότερο από 20 εκατομμύρια. Λες και έχετε τον προϋπολογισμό στα χέρια σας, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τόσο πάνω. Αν έκλεισε ο Μαφαίο, είναι 3 εκατομμύρια περίπου. Αν κλείσει ο Σμαϊλόβιτς, το σύνολο βγαίνει στα 6,5 λόγω. Με 3,5 εδώ πέρα. Και με 6,5-7 τον, αν πάρει το Στάνιτς. Που φτάνουμε στα 13-14. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Γιατί ο Ολυμπιακός ως τώρα βλέπουμε και ότι οι άλλοι παίκτες που πάει να πάρει, οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια. Δηλαδή, αν πάρει το Μάρμολο ελεύθερο, πειράζει. 24 χρόνων Ισπανός, ποδοσφαιριστής που θέλουν τόσες ομάδες και έρθει τελικά στον Ολυμπιακό, θα ενοχλήσει κάποιον επειδή ήρθε ελεύθερος? Εμένα προσωπικά όχι. Καλοί Έλληνες παίκτες, λέει, δεν έρχονται τσάμπα, Γιώργο. Πάλι μας λέω να μην έχουμε Έλληνες. Μια χαρά Έλληνες θα έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Θα πάρει άλλους 2 τουλάχιστον, λέω ακόμα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν το λέω εγώ. Στην αρχή του καλοκαιριού είχε ακουστεί ότι θα γυρίσει ο Τσιμίκας στον Ολυμπιακό. Τι λέτε? Δεν νομίζω, παιδιά, ότι ο Τσιμίκας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Τσιμίκας θεωρεί ότι το επίπεδο του είναι για Premier League ή για Serie A. Και ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη υποβάθμιση για τον ίδιο. Okay, άμα αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Τσιμίκας, ακόμα και πρόσφατα γίνεται τον Ολυμπιακό, θα τον θα την αποδεχτεί ή θα μπει σε κουβέντα να τη συζητήσει. Ο ίδιος πιστεύει ότι θα παίξει στη Λίβερπουλ, θα είναι δεύτερο στη Λίβερπουλ ή σε κάποιο άλλο καλό πρωτάθλημα. Λοιπόν, άκουσα, λέει, τον Νικολακό Γιώργο, είπε ότι ο Στάνιτς είναι πλέον κοντά στο να έρθει και είναι και παιχταράς και μικρός σε ηλικία. Παιδιά, δεν τον έχω δει προσωπικά. Και εγώ ότι διαβάζω και βλέποντας διάφορα πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο, τα νούμερά του και τα σχετικά, δείχνει μέσα από τα νούμερά του ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μακάρι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θέλει να βάλει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ρόστερ και να βάλει και παίχτες που θα του δίνουν καλύτερα νούμερα

0: και απίθανα δώρα. Στον Guess Who μάντεψε τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου, παίξε ποδοσφαιρικά challenge στο Football Pitch, δοκίμασε τα κλασικά σου στο 30 Speed Challenge και φτιάξε το δικό σου jersey στο Newsstand Kiosk. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 και Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8 το The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Έλα και τσελ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ στην ΑΕΚ μας. Τα μηνύματα της ΑΕΚ πάντα, παιδιά, είναι πρωτοπορία.
2: Βεβαίως.
1: Όπως ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, Κέτσε, θα τον ήθελε τον Ουναή και ας μην είναι ρεαλιστικό.
2: Καλά, εντάξει, ποιος δεν θέλει τον Ουναή, ρε παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα τον ήθελα.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Δεν είναι δύσκολη η ερώτηση, απαντάτε εύκολα. Παρότι είναι λίγο περίεργο παιδί, έτσι. Αλλά ελπίζουμε στο καλό. Αν τον έπαιρνε, θα ελπίζαμε στο καλό του, στο καλό του φεγγάρι, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Τι θα γίνει, ρε Κέτσε, με το δύσμηρο ελληνικό στοιχείο? Μη μας ξαναπείς την καραμέλα, υπάρχουν ελάχιστοι καλοί για την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν λέω καμία καραμέλα, ρε φίλε μου. Αλλά δεν βλέπω, δεν έχω κάποιο άγχος για το ελληνικό στοιχείο. Τώρα, εσύ δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσο άγχος για το ελληνικό στοιχείο της ΑΕΚ. Έχει τους παίχτες που μπορεί να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Και αν βρεθεί κάτι καλό, όπως που να πιστεύουν στην ΑΕΚ, τέλος πάντων είναι κάτι καλό, όπως έγινε πέρυσι με τον Καλοσκάμι, θα πάρει και φέτος κάποιον Έλληνα. Αλλιώς δεν θα πάρει. Πέρυσι πάντως που πάλι δεν είχαμε ελληνικό στοιχείο, μια χαρά πήγαν τα πράγματα, νομίζω. Και στα αποδυτήρια και η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ενωμένη και. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια θα παίξει το πρώτο ή το δεύτερο μάτς. Εξαρτάται από το αν είναι ισχυρή ή όχι, και αυτό θα το μάθουμε 3 Αυγούστου. Από ρέθιμο στέλνω, θέλω να βγάλω στήριο. Φίλε μου, να κάνεις υπομονή μέχρι 3 Αυγούστου, γιατί δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ισχυρός σε αυτή τη φάση για το αν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι μέσα ή πρώτο έξω. Αυτό γίνεται πολύ αργότερα μετά τη League Phase. Εδώ δεν είναι. Εδώ μπορεί να είναι πέρυσι, ας πούμε, που η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη, τη ρεβάζει με την άδεια και την έπαιξε εντός. Άρα θα περιμένεις. Άλλες δύο ερωτήσεις. Πρώτον, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε εκτός έδρας εισιτήρια στα ευρωπαϊκά μάτς. Και δεύτερον, σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα μπει η ΑΕΚ αν περάσει? Εντάξει, έχουμε πολύ καιρό νομίζω για τα γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα ξεκινάνε πολλές ομάδες τα προβληματικά. Εντάξει, δεν θα είναι στα πολύ ψηλά πάντως η ΑΕΚ, αλλά έχουμε δρόμο. Τώρα για τα εκτός έδρας εισιτήρια, αν δεν υπάρχει απαγόρευση από την UEFA, που μπορεί να υπάρξει αν ομιγένετο κληρωθεί η ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, ας πούμε, στα play-off. Είναι υποχρεωμένο να δώσει το 5%. Όπως και η αντίπαλός της, αν υποχρεωμένο να δώσει το 5%. Όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτσα. Και έτσι, στο μπάσκετ θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ο Αγγελόπουλος για 4 μήνες και θα παίζει Ολυμπιακός σαν Λαρίνα. Δεν το γνωρίζουμε κάτι. Αυτό είναι ένα ποσό που ακούγεται όντως, ότι μπορεί να δοθεί στην ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, ούτε κάτι τελειωμένο, ούτε κάτι σίγουρο. Να δούμε. Περιμένουμε να μιλήσει η πλευρά της ΑΕΚ, αφού γίνει βέβαια και επίσημο έτοιμο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Προέχει αυτό που ούτε αυτό έχει γίνει. Αν η ΑΕΚ, το κακό στην περίπτωση αυτή, φίλε, είναι ότι το 1,5 εκατομμύριο αυτό θα είναι περισσότερο από τα χρήματα που βγάζει περίπου η ΑΕΚ κάθε χρόνο από τα εισιτήριά της, για όλη τη σεζόν. Η ΑΕΚ φιλικά θα παίξει μόνο στην Ολλανδία. Έχει 6 φιλικά στην Ολλανδία. Και στην Ελλάδα το Super Cup. Δύσκολο το βλέπω να γίνει φιλικό στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει πέρυσι, ας πούμε. Τώρα με τις 5 αλλαγές, ο σχεδιασμός των ομάδων δεν περιλαμβάνει τον όρο βασική εντεκάδα, αλλά πλέον γίνεται 16-17. Θα συμφωνώ, φίλε μου. Ιδίως η ΑΕΚ και ο Αλμέιδα το έκανε. Εκμεταλλευόταν πολύ αυτό με τις 5 αλλαγές και ο Νικόλιτς πέρυσι. Και αυτό και η ΑΕΚ θέλει να έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις που να μπορούν να πάνε στιγμή να μπουν στο παιχνίδι. Και ιδίως μεσοπιθετικούς. Και έτσι είμαι Ολυμπιακός, αλλά βάμπος Αργεντίνα. Άλεξ Νίκια. Τέλεια, φίλε μου. Χαίρομαι που είμαστε μαζί για αυτό το διάστημα. Και έτσι, ο Βίντα πάει πεζοπορία με την Ιβάντα. Ο Μάνταλος παραγγέλνει την μπέργκερ. Ο Ζήνη ντύθηκε γαμπρός. Με αυτά ασχολούμαστε, λέει, και αναγκαζόμαστε και ασχολούμαστε με τσάπρα και πούσιτς. Κυρίως πούσιτς, θα έλεγα, φίλε μου. Με τσάπρα όχι και τόσο. Αλλά όντως με πούσιτς παίζει πολύ μπαλά. Για να δούμε αν έρθει και τίποτα άλλο. Και έτσι όλα είναι ζάχαρη, αν και την έκοψες, μόνο παπάντζα. Όντως την έκοψα και μετά ξέρεις όταν κόβεις τη ζάχαρη από τον καφέ, μετά απορείς γιατί έπινες τόσα χρόνια με ζάχαρη. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής με κασέτα, από ό,τι γνωρίζω, όχι. Αν δώσει το γήπεδο η ΚΑΕ, δεν θα δει ούτε 200 άτομα στο γήπεδο. Ναι, φίλε μου, εντάξει. Βέβαια και τώρα δεν βλέπω και πολλά, αλλά η άποψή σου είναι απόλυτα σεβαστή. Και εγώ δεν θέλω να δοθεί το γήπεδο, να σου πω την αλήθεια. Ο Καλοσκάμης υπολογίζεται από τον Νίκολιτς. Υποθυμίζω ότι μετά τον αποκλεισμό στο κήπεδο ήταν σχεδόν πάντα εκτός αποστολής. Ναι, γιατί μετά στο δεύτερο ας πούμε εξάμηνο, μετά το Γενάρη τέλος πάντων, στένευσαν πολύ τα περιθώρια. Δηλαδή έγινε μια ομάδα βασική που έπαιζε συνέχεια και λίγοι ήταν οι παίχτες που μπορούσαν να μπουν. Επέστρεψαν και όλοι. Και πράγματι, ο Καλοσκάμης έμεινε αρκετά, αλλά τον υπολογίζει πολύ, από ό,τι γνωρίζω. Και έτσι γιατί να ενδιαφέρεται και τον ΝΑΕΦ, μπορεί να πάρει τον Μπακασέτα που παίζει βασικό σαν του Μαρακεντού. Δεν νομίζω ότι συνέβαινε αυτό που λες, φίλε μου, αλλά εντάξει, ο ΝΑΕΦ είναι άλλο πράγμα και η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται για τον ΝΑΕΦ. Αυτό είναι το βασικό, οπότε κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Γιατί δεν λες την αλήθεια ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει μόνο και την μπάλα. Ωραία, φίλε, μας φτιάχνεις τώρα. Αν τους έχει κλείσει, φίλε, δεν με νοιάζει, να το γράψει και τελευταίος. Μετά και το ριζοσπάστη. Αυτά, παιδιά.
3: Break.
4: Η Winsport FM

0: Λοιπόν, επιστρέψουμε και συνεχίζουμε.
1: Είναι η ώρα του Τάσου, παιδιά.
0: Τι λέτε, ρε. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Σήμερα ο Κέτσε είπε αρκετά.
2: Να διαβάσω ένα μήνυμα που είδα, ρε παιδιά, μισό και συνεχίζει. Κέτσε, είμαι ο διευθυντής σύνταξης του Ριζοσπάστη. Ο Ντιμπάλα προσγειώνεται στο Έλβεν Ντιζέλο μεθαύριο το μεσημέρι. Θα το έχουμε χτύπημα πρώτη σελίδα αύριο. Σωστό ο φίλο. Επειδή είπα, ρε παιδί, μα το γράψει πρώτα ο Ριζοσπάστη. Και αμέσω εμφανίστηκε.
0: Ένας φίλος έχει αγωνία και λέει ο Μπακασέτας που δεν είχε υποχρεώσει με την εθνική, γύρισε δηλαδή. Ο Μπακασέτας δεν είχε υποχρεώσει με την εθνική. Είχε ένα τραυματισμό που κουβαλάει από το περασμένο τέλο σεζόν και κάνει θεραπεία στο πόδι του. Και γι' αυτό δεν είχε και εξακολουθεί και κάνει. Έτσι. Λοιπόν. Φαντάζομαι, λέει Νικολογιάννη, καταλαβαίνει ότι το ουγγρικό ποδόσφαιρο σημαίνει πολύ τρέξιμο και πολύ πίεση. Προσέξτε, μην αποκλειστούμε γιατί η καταστροφή θα είναι τεράστια. Τζον Πάτος. Αυτό στέλνει και στον Νικολακό.
2: Και στον Νικολακό έστειλε Τζον Πάτος.
0: Κάτσε, ρε φίλο μου. Στον Τζον Πάτος στέλνει στον Νικολακό, σαν Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
2: Μπορεί να υποστηρίζει τις ελληνικές ομάδες.
1: Σαν φίλο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Τάσο, επειδή μόλις μπήκε ο Καμαρά, έρχεται η Ελλάδα, είπε το ναι, πιθανότατα έρχεται. Περιμένουμε, δηλαδή μπορεί η εξέλιξη η οριστική να υπάρξει και τις επόμενες ώρες. Μπορεί και μόλις τελειώσει η εκπομπή μετά να υπάρχει οριστική εξέλιξη και να μάθουμε και πότε έρχεται. Τάσο, ο Νίστρουπ θέλει τα στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και με τα center four. Υπάρχει ενδιαφέρον για Λουκάκο ή είναι Αρβίλα. Αρβίλα, φίλε μου. Αρβίλα.
1: Για ποιον είπε?
0: Τι να πω τώρα.
2: Για Λουκάκο.
0: Ναι, μην γελάς, φίλε. Και όμως, μου το έστειλε και φίλος και του λέω, τι είναι αυτά που λες.
1: Πες του πήγαινε Παρασκευή, αεροδρόμιο. Περίμενε.
0: Ποια είναι η γνώμη του Νίστρουπ για Παντελή, δεν το ξέρω, φίλε μου. Κρίμα να φάει πάλι πάγκο και να μην υπολογίζεται. Θα το δούμε στην πορεία. Τάσο, δηλαδή, ο Πάντοβιτς τόσο καλύτερος από τον Εμπί. Δεν τον έχω δει το μικρό, αλλά 12 γκολ δεν τα λες και λίγα που έβαλε πέσει 20 μάτς. Μα δεν είναι, γιατί τον Πάντοβιτς γιατί το συγκρίνει. Ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται, παιδιά, τέλος. Ο Πάντοβιτς τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Θα βρει ομάδα και θα φύγει. Δεν να πεις αυτό, θα μου το έλεγες αν ο Πάντοβιτς έπαιζε. Δεν υπολογίζεται. Ο Εμπί θα ακολουθήσει την ομάδα στην προετοιμασία. Όντως έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Θυμηθείτε όμως ένα όνομα που θα σας πω, K17. Φώτης, center four. Τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει. Τάσο, υπάρχει παίζει χωρίς ξένους, κάτι τέτοια βλέπουμε και λέμε εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον 4 από την Ακαδημία στο Ρόστερ. Όχι για 11. Αυτά είναι σχετικά. 4 από την Ακαδημία στο Ρόστερ είναι πάρα πολύ, φίλε μου. Μακάρι να έχεις 2. Και όλα είναι σχετικά. Δεν συνδυάζονται συνήθως στην Ελλάδα όλα αυτά. Για κάποια χρόνια μπορεί να συνδυαστούν, παραπάνω όχι. Ενώ να θες να κάνεις και πρωταθλητισμό και να έχεις και παιδιά από τις Ακαδημίες. Μπορεί να συμβεί μια χρονιά, έχει συμβεί και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Και ο Ολυμπιακός το έκανε με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Αλλά δεν κράτησε πολύ, αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι με τους μικρούς, είναι εξαρτάται για τις φουρνιές πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορούν να βγουν πολλοί παίκτες που θα βγουν στο πρώτο.
0: Αυτό ακριβώς. Να κάνουν καριέρα μπορούν.
1: Ναι, αλλά στις ομάδες, σε τέτοιες ομάδες δεν είναι εύκολο.
0: Αν έχει το συμβόλαιο του Καλάμπρια κάποια ρήτρα, δεν νομίζω. Ο παίκτης θέλει να φύγει για Ιταλία, δεν ρεπορτάζω από Ιταλία με θέματα. Παιδιά, αυτό που ξέρει το Καλάμπρια είναι ότι μέχρι το Γενάρη σκεφτόταν να γυρίσει στην Ιταλία. Από τότε και μετά δεν έχει ενοχλήσει τον Παναθηναϊκό. Είπε στον Παναθηναϊκό ότι θέλω να φύγω. Δεν σου το έχει πει. Τώρα, εάν έρθει μια πρόταση και θέλει ο παίκτης να φύγει και ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν το αποκλείω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενόχληση του Καλάμπρια προς τον Παναθηναϊκό. Με αυτήν είναι το λέω. Σταματήστε να σταυρώνετε τον κόσμο. Χρόνια τώρα δικαιολογείται παίκτης και διοικήσεις με το πρόσχημα της έλλειψης προετοιμασίας. Λογικό να ζητάμε τους παίκτες νωρίς. Ναι, έχει πέσει στον άνθρωπο που δικαιολογεί τη διοίκηση, φίλε. Με αυτά που έχω πει όλα αυτά τα χρόνια. Ότι είναι μοναδική που φταίει. Όχι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι, η άποψή μου είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη Γη, έτσι, σε όλο τον κόσμο, 17 Ιουνίου να έχει κάνει τις βασικές μεταγραφές. Δεν υπάρχει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Πρέπει να το καταλάβετε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει 17 Ιουνίου να έχουν γίνει βασικές μεταγραφές και το βλέπετε και γύρω σας. Τι γίνεται. Και υπάρχει και είναι και χρονιά του Μουντιάλ. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση φέτος. Και είναι και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παίκτης λοιπόν ο καλός, ο εξελίσσιμος, που θα σκεφτεί να πάει και στην Αγγλία και στη Γαλλία και δεν σε έχει πρώτη προτεραιότητα, θα σου πει να περιμένεις. Αν δεν περιμένεις, θα πάει στην τέταρτη επιλογή. Θα έρθει νωρίς ο παίκτης. Αν αυτός ο παίκτης που θα έρθει νωρίς το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι χαλιά, θα λέμε τι παλτά πήραμε και θα έχετε δίκιο. Ο παίκτης όμως θα έχει έρθει νωρίς. Ποιο είναι πιο προτιμότερο, να πάει σε ένα παίκτη με υπομονή, τον περιμένει και Ιούλιο να έρθει και μέσα Ιουλίου και να ξέρει και να δει τον χειμώνα σου αποδίδει και πραγματικά σου κάνει τη διαφορά, ή να παίρνει ένα παίκτη νωρί για να πει ότι παίρνει ένα παίκτη νωρί και το χειμώνα να ψάχνει να το βρει στο γήπεδο. Γι' αυτό σα λέω ότι το καλοκαίρι δεν είναι ο χρόνο των μεταγραφών. Είναι η ποιότητα των μεταγραφών που γίνονται και αν αυτοί οι παίκτε δένουν στην ομάδα. Αυτό πρέπει να κοιτάτε. Έβλεπε τον Μπενίτε να μιλάει και καταλαβαίνει πολιτική, βλέπει τον Ίστρουπ και από δύο κουβέντε που είπε βλέπει φιλοδοξία. Αυτό μα δίνει ελπίδα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ίστρουπ έχει δίψα, παιδιά. Πολύ μεγάλη δίψα. Έτσι. Αυτό ξέρουμε. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο άνθρωπο πετύχει, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Ότι θα κάνει την προσπάθειά του. Ότι πιστεύω θα βελτιώσει τακτικά οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό και στο δημιουργικό κομμάτι, είμαι σίγουρος. Αν αυτό όμως όλο πετύχει, δεν το ξέρω. Όμως πιστεύω θα δούμε κάποια πράγματα. Και αν το βοηθήσει στα αποτελέσματα, θα είναι το καλύτερο δυνατό. Κύριε Νικολογιάννη, ο κύριος Κοτσόλης πρέπει να ξέρει πως όταν φεύγουν παίκτες πρέπει και να έρχονται. Αφού ο Μπακασέτας δεν κάνει στο Δανό, οι Γρήγοροι Πάλμα και του Μπα του κάνουν. Εσύ λες δηλαδή, φίλε μου, ότι ο Κοτσόλης δεν ξέρει ότι πρέπει και να έρχονται οι παίκτες. Δηλαδή, κάθε 24 ως 24ωρο δεν κοιμάται καν και μιλάει με παίκτες και ομάδες για να κάνει μεταγραφές και δεν το ξέρει. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιο παίκτη να πεις ότι φεύγει και να ψάξει να βρει ομάδα από το να πετύχεις τους πρώτους στόχους στις μεταγραφές. Για το Μπάρμε Μπράουν και το Τουμπά, για τον Μπάρμε ξέρω ότι θα αποχωρήσει, για το Τουμπά θα δούμε. Να πούμε επίσης ότι στις 6 είναι η προπόνηση, ότι το πρωί έγινε το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων της ομάδας. Την Κυριακή αναμένεται να σωματωθούν στην προετοιμασία οι διεθνείς Ανδρέα Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα αναχωρεί το βασικό στάδιο στην Ολλανδία, όπου εντός εκείνης της ημέρας θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγιο, ο οποίος είχε λάβει ειδική άδεια λόγω του γάμου του. Με ειδική άδεια απουσιάζουν επίσης Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς, Βιντέσκι και Βιλένα. Και ο Πελίστρη βρίσκεται με την εθνική Ουρουγουάη στον παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η ενημέρωση για την πρώτη μέρα του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία. Πάμε σε πολιτικό.

0: Ρυθμίσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Πολλά, over.
6: Γκολ γκολ over εγώ. Άσο γκολ γκολ εσύ. Γκολ Σενεγάλη ο Κέτσε.
5: Βέβαια, βέβαια.
6: Τι άλλο να.
5: Ναι, ρε.
6: Σπαθιά να καταπιούμε.
5: Έτσι σάμε.
6: Σήμερα λοιπόν, Αγγλία-Κροατία στις 11.
5: Αγγλία-Κροατία στις 11, ε.
6: Ναι, ναι. Εγώ πιστός στο δόγμα Γιώργου Γεωργίου που έλεγε για ταχύ στο Μουντιάλ, θα πάω με την ισοπαλία στο μάτς. Βάσει και συνεχίσουμε να ρεφάρουμε μετά την Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη.
5: Χι, ε.
6: Ναι. Δεν τους εμπιστεύω μου τους
5: Άγγλους. Εγώ πολύ χι το βλέπω, αλλά... θα πω γκολ γκολ.
7: Αγγλία.
8: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: FM 94,6.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Είδηση το γεγονός ότι ο Κάρλος Ζέκα θα είναι ο τρίτος βοηθός του Γιάκοπ Νίστρουπ. Τον ξέρει από την Κοπεχάγη και θα είναι στο πλευρό του. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Στέφαν Μάτσεν. Δεύτερος βοηθός θα είναι ο Μόρτεν Μόλκερ. Πρώτος προπονητής τερματοφυλάκων ο κύριος Άγκερκραν. Δεύτερος θα είναι ο Γιώργος Λουντάκης. Χρόνια στον Παναθηναϊκό. Γυμναστής ο Άντερς Στόσκοφ και βοηθός του ο Άγγελος Κοταρίνης και αυτή είναι και ο Νίκλας Πέτερσεν θα είναι ο αναλυτής με τον Γιάννη Αντωνόπουλο φυσικά να παραμένει και τον Ηρακλή Τσαρούχη στην ομάδα. Αυτά.
2: Ο Αντωνόπουλος δώσει ένα αναλυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά και στον Ατρόμητο πριν.
1: Στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
2: Ναι.
1: Top.
2: Γιατί λένε, αυτό είχα ακούσει ότι είναι καλό.
1: Top. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά, κύριε. Πάμε λίγο.
2: Νομίζω είμαι εγώ,
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Λοιπόν, για Ολυμπιακό τι ποσοστό δίνεται να έρθει ο Σαλάχ. 0. Δεν ξέρω, λέει, τι θα γίνει με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος, αλλά ξέρω ότι ο Στάνιτς είναι υπερπαίχτης, βελτιωμένη εκδοχή για Άγια Τουρέ. Πάρα τον λέμε. Είσαι λίγο υπερβολικός, φίλε, νομίζω. Εντάξει, γιατί η Άγια Τουρέ ήταν μια σπάνια περίπτωση ποδοσφαιριστή, τώρα τη συζητάμε. Και εγώ ακούω πάρα πολύ καλό και μακάρι ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Αν τον πάρει αυτό τον παίχτη ο Ολυμπιακός, εμένα κάτι μου δείχνει λίγο και για την. Λίγο για μια αλλαγή του προπονητή. Είναι παίχτης που εντάξει, και πρεσαρεί και είναι πιο ψηλός, αλλά λίγο για μια αλλαγή στο 10. Λίγο ένα παίχτη με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν λέω ότι θα παίζει τη κοιτάκα ο Ολυμπιακός. Με τη Λίμπαρ τη κοιτάκα δεν έχει. Αλλά. Εντάξει, τώρα μην είμαστε υπερβολικοί για το πώς χαρακτηρίζουμε κάποιους παίχτες ή με ποιους συγκρίνουμε. Ο Χριστογιώργος λέει είναι έτοιμος να πάει στην ομάδα της καρδιάς του, λέει, όπως έκανε και ο Σιλαϊδόπουλος, λέει, το 21. Παιδιά. Τι χαζομάζει, λέει τώρα, παιδιά. Επαγγελματίες είναι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν ο Χριστογιώργος που παίζει στον Όφη, επειδή έχει βγει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, το λες τώρα αυτό. Αν ο Χριστογιώργος από τον Όφη πάει στον Ολυμπιακό, τι σημαίνει. Δεν είναι ευκαιρία για το παιδί να φύγει από τον Όφη μια ομάδα που είναι στο 6, 7, 8 εκεί και να πάει σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, παίζει, μπορεί να παίξει Champions League και τα σχετικά. Μπορεί ο Τζολάκης του χρόνου να απολυθεί και να Χριστογιώργος να είναι πρώτος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Παράδειγμα, ο Ιωαννίδης. Και ο Ιωαννίδης είχε περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Τι λέει τώρα με το άλλο. Μην λέτε χαζομάρες, παιδιά. Επαγγελματίες είναι πάνω απ' όλα. Γιατί δίνουμε λέξη για Στάνιτς, ενώ η ομάδα του ζητάει 9 με 10 και εμείς λέμε ότι είμαστε καλό δρόμο, για λέμε όταν δεν έρθει ο τόσο κοστολογούς Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι αν μια ομάδα ζητάει 9, πρέπει να πας να δώσει 9. Αν μπορείς να τον πάρεις με 7 ή με 7,5, τι σημαίνει. Και ναι, κάθε ομάδα κοστολογεί διαφορετικά κάποιες περιπτώσεις. Όταν ο Ολυμπιακός ρώτησε τη Χετάφη για το Μίγια, η πρώτη απάντηση ήταν ότι ξεκινάει η διαπραγμάτευση στα 11. Άσχετα που μετά έπεσε στα 7, 8 κάπου εκεί τέλος πάντων. Και ο Ολυμπιακός θεώρησε υπερβολικό ένα ποσό 11 εκατομμύριων ευρώ στην αρχή, 10 εκατομμύριων ευρώ για ένα παίχτη 31 ετών. Δεν σημαίνει ότι όσα ζητάνε οι άλλοι πρέπει να το δώσεις. Και στη δάσφαιρο αντίστοιχο παράδειγμα, στην Τουρκία, για αυτόν τον Ολλανδό, το στόπερ που θέλει ο Παναθηναϊκός, γράφανε ότι θέλει 9-10 η ομάδα του, η Samsung Sport. Τι σημαίνει το Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει 9-10, σε λιγότερα δεν διαπραγματεύεται, ρετάσω.
1: Για ποιον?
2: Για τον Ολλανδό.
1: Εντάξει, το 9 ήταν η αρχική τιμή. Δεν
2: αυτό, λέω,
1: πολύ,
2: αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι άμα ζητάει 9 μια ομάδα πρέπει να δώσει 9 και να το πάρεις.
1: Εννοείται.
2: Ούτε σημαίνει επίσης ότι αν ξεκινήσει από χαμηλότερο δεν θα ανέβεις. Λοιπόν, πάλι ο φίλος Ανδρέας λέει: ο Ολυμπιακός πόσα θα ζείτε για το Στάνιτς σε αυτή την ηλικία, αυτά τα νούμερα, σίγουρα όχι μόνο 6 που δίνει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω πουλάει πολύ καλύτερα και έχει πολύ καλύτερο όνομα του Λουντογκόρετς, φίλε Ανδρέα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, η αποτυχία λύση μεταγραφές οφείλεται στα λεφτά. Λέει: αυτά είναι δυστυχώς η αγορά, αυτός είναι ο καταδιαλισμός, λέει ο Πάνος. Okay. Δεν νομίζω. Γιατί και ο Στρεφέτσα που ήταν μια μεταγραφή που μπορούσε να φτάσει στα 8 εκατομμύρια, δεν έπιασε σε καμία περίπτωση. Χαλαρώστε, λέει, παιδιά. Το ότι κάποιοι παίχτες έχουν πολλές συμμετοχές στη Λα Λίγκα δεν είναι μόνο του αποδεικτικό ποιότητας παίχτη, δεν είναι όλες ομάδες Ραλ, Βαλένθια, λέει, και Θέλτα κτλ. Είναι και αποδεικτικό ποιότητας παίχτη. Και το λες επειδή είπαμε πριν για το Μαφέ ότι έχει 200 και συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Όταν ένας παίχτης παίζει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που είναι μέσα στα τρία καλύτερα του κόσμου, έχει παίξει πάνω από 200 μάτς, δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Δεν κοροϊδεύει ένας παίχτης. Ούτε είναι άσχετος ή μέτριος. Πολύ μέτριος, να το πω και έτσι. Και έχει παίξει 200 και μάτς. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Τι είναι χαζή στην Ισπανία και τους κοροϊδεύει ο Μαφαίο ή η οχή ψή Μαφαίο. Αυτά. Αυτά. Και έτσι.
1: Και έτσι, έλα.
3: Ναι. Να πούμε κι εμείς τα λίγα μας. Λέει ένας φίλος εδώ, αν γνωρίζω ποιος είναι ο Βραζιλιάνος παίχτης που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω για κάποιο Βραζιλιάνο. Ένας Βραζιλιάνος υπήρχε ο Μπάρος το Γενάρη, είχε κάνει μια προσπάθεια να τον πάρει από την Βάσκο Νταγκάμα. Τελικά αποφασίστηκε τα πολλά χρήματα να δοθούν για τον Βάργκα και πολύ σωστά. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να υπάρχει ενδιαφέρον για τον ίδιο. Τώρα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει το εξής τρομερό. Όταν λέμε ψηλό χαφ, πόσα εκατοστά είναι το όριο? Δηλαδή, αν θέλει να έρθει ο Βιτίνια, θα κοπεί λόγω ύψους? Πολύ ωραία ερώτηση, φίλε μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω πει βέβαια για ύψος, αλλά οκ. Okay. Νομίζω πάντως ότι ειδικά για το Βιτίνια θα γινόταν εξαίρεση, να σου πω την αλήθεια. Κώστα, με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ με τους δύο μικρούς στο κύπελλο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα? Κοίτα, η πολιτική της ΕΚ τώρα είναι να φέρει κάποια παιδιά από τις ακαδημίες, να δει αν θα. Στην προετοιμασία κάποιος από αυτούς φανεί ότι μπορεί να πάρει πάνω του ένα τόσο σοβαρό βάρος, εκτός από τον Καλοσκάμι, έτσι, που είναι δεδομένος. Εγώ πιστεύω τελικά κάποιος Έλληνας παίξης μέχρι 22 ετών, δηλαδή γεννηθείς έως το 2004, θα αποκτηθεί. Αν ο πρόεδρος μπορούσε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το Γιαννούλη, πιστεύω ότι η ομάδα θα άλλαζε επίπεδο. Σταύρο ΣΑΚ και προοδευτική της ευχαίρουν στον τέσσερο. Σταύρο ΑΚ και προοδευτική. Πιστεύω ότι αν πίστευαν στην ΑΕΚ θα άλλαζαν επίπεδο με τον Γιαννούλη, θα προσπαθούσαν να τον πάρουν. Να δώσουμε πάλι πολλά μπράβο στον κύριο Αγγελόπουλο που κρατάει μόνο στην ΑΕΚ στο μπάσκετ. Οι έξυπνοι που μιλούν για τον μπάσκετ, ας σοπάσουν και ας έρθουν στο γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι ένας φίλος εδώ πέρα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο. Ποια είναι η γνώμη σου? Παιδιά, έλεος με τον Κοβάσεβιτς. Εντάξει, το έχουμε πει χίλιες φορές τώρα. Κάθε μέρα το ίδιο. Μπράβο, και έτσι που δεν ενδιαφέρει για το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, μακάρι 25 ξένοι, χαζίνες στην ΕΠΟ που βάζουν κάθε χρόνο περιορισμούς. Η ΑΕΚ τους τηρεί αυτούς τους περιορισμούς. Από εκεί πέρα, εγώ με νοιάζει να είναι το πρώτο στοιχείο που με νοιάζει σε μια ομάδα να έχει καλούς παίχτες. Άμα οι καλοί παίχτες είναι και Έλληνες, ακόμα καλύτερα. Αυτά.
4: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ για να κληρώσουμε.
2: Τάσο, πριν.
4: Ναι, παρακαλώ.
2: Είναι ένας Τούρκος δημοσιογράφος, δεν είναι τόσο κακός αυτός.
4: Ναι, τι λέει?
2: Αναφέρεται στο Τζάπρα.
4: Ότι.
2: Λέει ότι ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός, λέει δεν τα έχουν βρει.
4: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει.
4: Ναι.
2: Και ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει Τουρκία.
4: Ναι. Okay.
2: Δεν ξέρω τώρα.
4: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ομάδα από το εξωτερικό, δεν ξέρω από πού είναι.
2: Καλά, αν είναι από Τουρκία θα είναι και πολλά λεφτά και για τον ίδιο τον παίχτη.
4: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αλλά θα θέλει να πάει τώρα στα 24.
4: Δεν το ξέρω. Πες τα παιδά σου, λέει, δίκιο. Οι μικροί αντίπαλοι έχουν την τάση να συμφέρουν στα μέτρα τους. Μάνος. Το καλοκαίρι, μάνο μου, δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι αντίπαλοι. Το καλοκαίρι υπάρχουν αντίπαλοι που αν δεν προσέξουν μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι. Που οι ομάδες δεν είναι και έτοιμες. Αυτό λέω. Λοιπόν. Κύριε Νικολογιάννη, η αγαπημένη μου εκπομπή, λέει ο Βαγγέλης στην Αγγλία, να είσαι καλά, φίλε μου. Κύριε Νικολογιάννη, θεωρείτε ότι η ομάδα στερείται στρατηγικού πλάνου σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας προεδρευτήσεις, ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν? Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στερείται στρατηγικού πλάνου εδώ και χρόνια. Ελπίζω και εύχομαι ότι φέτος αυτό θα αλλάξει. Σε αντίθεση, Νικολογιάννη, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει τερμάτισε πολύ κοντά στους δύο πρώτους. Θα γελάει κάθε επικραμμένος. Αν δεν γίνουν μεταγραφές σύντομα, στέλνω μήνυμα στον Ίστρουπ. Να κινηθεί γρήγορα. Στείλε, φίλε μου, στείλε. Στείλε να κινηθεί. Αν αποκλειστεί η ομάδα από την Ουγγρική ομάδα, πεπιτέω από όλους μας, λόγω του λιπέστατου αυτή τη στιγμή ρόστερ, η ΠΑΕ θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη ανυπαξίας ποδοσφαιρικής λογικής? Δηλαδή, πιστεύεις εσύ, φίλε μου, ότι μια δεκάδα με έτσι, Κώστα ερωτηματοφύλακα, δεξί Πάκα Λάμπρη, αριστερό Κυριακόπουλο, Κάτρι Ίγκασον Σεντερμπακ, στα χαφ Τσιριβέγια, Τσέριν, τα μπόρδα και μπροστά Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι δεν μπορεί να περάσει την πάξη. Αυτό δηλαδή, το πρόβλημά σου δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ομάδα, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν έχει τους παίκτες να περάσει την πάξη. Λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει ομάδα και η ομάδα πρέπει, είναι υπεύθυνο να τη φτιάξει ο Νίστρουπ, να περάσει κάποια πράγματα φυσικά σε βάθος χρόνου να τα περάσει αυτά, μέσα στη χρονιά, αλλά κυρίως να βάλει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας έτσι ώστε να παρουσιαστεί ένα πολύ καλό σύνολο και να αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει το ρόστερ είναι αυτούς που θα έρθουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, φίλε μου. Με τον Τέσσερις τι γίνεται, το έχουμε πει. Λέω ο φίλος ότι μόνο από ό,τι μου αρέσει περισσότερο από τον Τετέ, ο Τέσσερις είναι σκόρερ. Κίλερ, κανονικός. Μας φεύγουν παίκτες χωρίς να πάρουμε κάτι. Δεν έχει φύγει κανένας, φίλε μου. Δηλαδή ο Κότσερος και ο Τζούτσης φύγανε. Δεν έπαιζαν πέσει, δηλαδή. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός δεξί μπακ και θα πάρει και άλλους παίκτες. Το Σίλ τον κάψαμε και αυτόν, πάει τζάμπα η χαρά. Δεν έχει καεί κανένα Σίλ. Θα επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του. Βλέποντα το επιτελείο του Νίστρουπ και αυτό του Ράφα με την άψογη η φυσική κατάσταση τη ομάδα στο τέλο τη χρονιά, τα σχόλια περιτεύουν. Το επιτελείο του Νίστρουπ ψάχνει από το Γουέμπλι, πού το ξέρει. Του ξέρει του ανθρώπου, ξέρει τι δουλειά έχουν κάνει εκεί που ήταν κλπ. Φύγαν και φεύγουν, πάνω στο Βόλο φύγαν και φεύγουν. Και θα φύγουν παίκτες που λογίζονταν βασικοί. Δηλαδή, μιλάμε για περίπου 12-14 παίκτες. Ποια διαφορά με όσο λέγει ο Μπενίτεθ? Πάλι τα ίδια. Ερώτηση αυτή έχω βαρεθεί να την απαντάω ειλικρινά. Δεν φεύγουν 12-14 βασικοί. Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε τον Αντίνο. Ο Νίστρουπ τον θέλει. Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τον Τετέι. Τον ήθελε για τρίτη λύση. Ο Νίστρουπ τον υπολογίζει. Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε τον Γιάγκουσιτς. Μεταγραφή 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νίστρουπ το ξέρει καλά γιατί τον έχει κάνει και σκάουτι για την Κοπεχάγη, τον προορίζει για βασικό. Σου λέω βασικές διαφορές. Αυτό το γενικό το τσουβάλιασμα θα φύγουν 12-14, τόσο ήθελε να φύγει και ο Μπενίτεθ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Ποιοι φεύγουν? Εδώ έχει φύγει ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς. Η μόνη διαφορά είναι ο Μπακασέτας. Που αν έμενε ο Μπενίτεθ, πιστεύω θα έμενε. Και τώρα φεύγει. Έτσι. Λοιπόν, γιατί η εισήγηση του Μπενίτεθ να μείνει ο Μπακασέτας, όχι να φύγει. Λοιπόν. Κάτι άλλο δεν βλέπω όσον αφορά το. Οι παίκτες που ήταν να φύγουν θα φύγουν. Και μάλλον αυτοί που έχουν τα συμβόλαια. Αντιθέτως, αν έμενε ο Μπενίτεθ, δεν θα υπολογιζόταν παίκτες που ήταν μεταγραφές, που ήρθαν μεταγραφές το Γενάρη και έχει δώσει πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός. Μην λέμε πάλι τα ίδια, ρε παιδιά, κουράζουμε. Αν θα πάρει κανένα Λατίνο παίκτη, δεν το ξέρω, φίλε μου. Το ξετάξω, το λέγαν το πρωί Βάιο Τσόχος και Δεσίλας, φίλε. Να είσαι καλά. Τα έχω λάβει τα μέτρα μου. Τα άκουσα. Υπάρχει περίπτωση για το επιθετικό της Μαγιόρκα από τον Κόσοβο, λες για τον Μουρί, και ο οποίος πήγε στη Φενέρμπαξε 15 εκατομμυρίων ευρώ πριν λίγες μέρες. Ναι. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω πού τα διαβάζετε αυτά.
2: Δεύτερος σκόρερ στην Ισπανία.
4: Ναι, δεν ξέρω πού τα διαβάζετε και τα ρωτάτε. Αυτοί που τα γράφουν πάντως πρέπει κάπως να καταλάβει ότι είναι αναξιόπιστοι.
2: Τι διάβαλε δύο γκολ λιγότερα τον Εμπαπέ, μόνο γι' αυτό να σκεφτείτε.
4: Στο πρώτο επίσημο βιντεάκι του που ανέβηκε από τον Ίστρουπ, είδαμε να έχει συστήσει την ομάδα σε ένα σύστημα 4-1-4-1. Το είδατε? Το είδα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Εκτός από Ζαγαρίτη, Τσάπρα και Χαρτιδιάκο, κοιτάει κάποιον άλλο Έλληνα Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ, Θάνο, για τα καλά σου λόγια. Γιατί για αυτό που λες στη συνέχεια, δεν θέλω να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί και να κοιτάει και να μην το ξέρουμε. Ο Τερζής από την Ακαδημία θα πάει προετοιμασία? Όχι, ο Κυριόπουλος τι γίνεται? Τον είδα τον πρωί, νομίζω, τον Κυριόπουλο, τον είδα. Στις φωτογραφίες τον έχω δει. Αν θα έχουμε υπεύθυνο για τις στημένες φάσεις στο προπονητικό team, ναι. Υπάρχει άνθρωπος ειδικά για τις στημένες φάσεις. Ο Σιωκώδη είναι υπογράψει για το υπόλοιπο σεζόν. Συνένα, αν θέλαμε, κάνω λάθος. Ρωτάω επειδή πιστεύω ότι είναι με άδεια. Είναι με άδεια, διότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και με άδεια είναι πέρα από τους διεθνείς, που παίρνουν πάντα κάθε χρόνο άδεια διεθνείς, γιατί τελειώνει Ιούνιο. Οι παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Παναθηναϊκό και μέσα σε αυτούς είναι και ο Σισοκό. Μαζί με τον Πάντοβιτς, τον Σβιρνέ, τον Ντέσκι, τον Βιλένα, τον Γετβάη και τον Μπακασέτα. Έτσι. Η απάντηση αυτή πάει και στον επόμενο, ο οποίος λέει ότι έγινε στρατός η ομάδα. Σε λίγο θα δώσουν και αργοδική άδεια για τις ελιές. Οκ, φίλε μου. Καλό το αστείο. Απλά κάθε χρόνο συνηθίζονται οι ομάδες να δίνουν στους διεθνείς παίκτες που τελειώνουν πολύ πιο μετά από το προτάσμα της υποχρεώσης. Τελειώνουν μέσα Ιουνίου. Έτσι. Και από το να κάνουν γύρω-γύρω οι παίκτες μόνοι τους 7 το πρωί προπόνηση. Έτσι, παίκτες που δεν υπολογίζεις, προτιμώ να τους δώσεις λίγη άδεια παραπάνω
1: Μήπως βρουν κάποια ομάδα και να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι λάθος.
2: Πλέον δεν υπάρχει αυτό, δεν επιτρέπεται.
1: Μπράβο. Όπως είσαι τώρα, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, να πούμε πρώτα δύο διαφημιστικά μηνύματα.
1: Θα βάλω εγώ και θα πεις stop.
2: Πρώτα δύο διαφημιστικά μηνύματα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ημέρες. Επίσης, εγώ να σας πω ότι με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία ανά των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Ξεκινάω.
2: Ξεκινάμε την κλήρωση για να
1: Ξεκινάω, περιμένω από σένα, ξεκινάω.
2: Stop.
1: Στοπ, δεν το πιστέψεις. Πάρει γυναίκα να το
3: πει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Άννα Μαρία Δράκου. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 760. Έτσι. Είναι η νικήτρια σήμερα, έχει πάρει τα εισιτήρια.
2: Τη Σίτζετς. Δύο εισιτήρια με επιτροπή.
1: Μπράβο. Ο τύπος έχει.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε πολύ γυναικείο κοινό. Πολύ γυναικείο κοινό, παιδιά.
5: Θέλετε γυναίκες. Κερδίζουν οι γυναίκες.
2: Ή έχουν βάλει όλοι οι άντρες γυναίκες. Τι λέει ένα μήνυμα, πα κερδίσουμε από
5: όλα. Συνεχίστε να στέλνετε.
1: Λοιπόν. Αυτά ήταν οι ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Χετζόλου, ο Ιωσάνης Τάζου Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής συνόδου, στον Πύργο Σπορ FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος, ο τεράστιος, στη ρύθμιση του ρύθμου της επιλογής μουσικής. Μάνος Μουσουράκης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και έτσι.
3: Έρχονται.
1: Συγγνώμη να πω κάτι.
2: Συγγνώμη. Είναι η εκπομπή που, όπως λένε οι ίδιοι, ακολουθούν πίσω μόνο τις γυναίκες. Έτσι λένε.
1: Και τον Ντέμι Νικολαίδη.
2: Και τον Ντέμι Νικολαίδη, σωστά.
1: Νομίζω και τη Superbet.
2: Και τη Superbet.
1: Αρχίζουν και λέει για τους χορηγούς.
2: Ναι, εντάξει, τώρα σιγά σιγά.
1: Φίλε, γιατί δεν πάτε. Αλλιώς, βαρά εδώ, ο κύριος Ακτύπης, ναι. Ο κύριος Ακτύπης, χθες, κύριε Κετεζόγλου, συγγνώμη να πω κάτι.
3: Πρωτοστάτησε από τη
1: δε. Θέλω να σου πω κάτι. Έχεις κάνει λάθος την κλήρωση εσύ. Έτσι. Ναι. Εγώ τι φταίω, ρε φίλε. Πες μου. Με βάζουν, λένε, αρχίζουν ο Μαθιός, λέει τα δικά του.
3: Δεν ξέρω.
1: Και αντί εδώ ο γίγαντας, ο εργάτη που λέει εργάτη, ο Νικόλας Ακτύπης να πει «Εξαιρώ Νικολογιάννη και Τσανάκα», λέει όλοι δεν ξέρω να κάνω την κλήρωση. Τι.
6: Ανακαλώ όσα είπα χτες από τις 6 και 10 μέχρι τις 6 και 4.
1: Πρόσεξε, θα ξαναπεί σήμερα.
3: Εγώ τα άκουσα πάντως και αισθάνθηκα μπούλινγκ στον εργασιακό μου χώρο. Δεν ξέρω, έτσι προβώσαμε.
1: Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαθιανό. Στο δελτίο ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που θα μας πελαγούσει το ξύλο σε λίγο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζετε εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός κάτοχος του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
12: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
13: Άντε στην υγειά μας!
12: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
14: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
15: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
14: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
15: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
14: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
16: 6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την υπάρξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάνση στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Απορρογματικά περνώνει παίκτες του Τρυφυλλίου την Κυριακή παρουσίαση του Νίστρουπ. Για συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιος για δανεισμό του Τσάβες γράφουν στην Αργεντινή. Τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτια Κλουζ θα βγει μπροστά του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League όπως προέκυψε από την κλήρωση. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας το πρώτο μάτς, μία εβδομάδα μετά η ρεβάνς της Τούμπας. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν οι άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Πουλάρει για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο στο 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη Γύρω Λίκα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρης της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα, χαρακτηρίζεται το διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται σε στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθεται διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνι, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου και Super Cup. Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπι και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει η αυλαία του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Ο μόνος λόγος που δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για να απαντήσω στις προκλήσεις του Τάσου από το Μαρούσι απ' έξω είναι επειδή δεν ήθελα να διακόψω για χάρη του τη Σάσα Μπάστα.
1: Πάντως το ερώτημα που θέτει το μαγαζί στη Σάσα Μπάστα, το ναι. Τι του βρήκες του Τάδε,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να τεθεί και από τους ακροατές και από τη διοίκηση, αν θέλεις, του σταθμού.
0: Μπράβο.
1: Στο Βάιο Τσούτσικα για εμάς τους δύο.
0: Α, νόμιζα για τους άλλους δύο. Κάτσε ρε, αντί να επιτεθείς στους άλλους, θα επιτεθείς σε εμάς.
1: Κοίτα, επειδή χθες επιτέθηκα στον Τάσο Νικολογιάννη και
0: σε
1: σήμερα.
0: Σου την έπεσε και σε έχει κολώσει τώρα.
1: Όχι, με δωροδόκησε.
0: Α, θα πήρες από εκεί.
1: Ναι, ρε, είναι...

0: αφήσανε εκτός εκτός της συγκεκριμένης δραστηριότητας
1: ναι.
0: το Κώστα του Κετζόγλου. Δηλαδή ο Τσανάκας έκανε την αναφορά στο χορηγό, το δώρο κτλ. Και μετά σε συνεργασία, εξαιρετική συνεργασία ναι. με τον Τάσο Νικολογιάννη, φανταστικός.
1: Δεν τρέπεστε βρε,
0: βγάλανε νικήτρια γυναίκα κιόλας, κάποια κυρία Άννα Μαρία κάτι, έτσι.
1: Άννα Μαρία λογοθέτη.
0: Ναι, το κάτι δεν είναι επώνυμο, Άννα Μαρία δεν θυμάμαι το επώνυμο.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να έχουν πάει όλα καλά.
1: Ο Κέτσε πάντως είναι ρε παιδί μου ο ορισμός αυτού που λέμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν έχεις κερδίσει. Δεν έχεις κερδίσει σε μια κλήρωση. Δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι. Μπορεί, πάντα υπάρχει πιθανότητα σε μια επόμενη ναι. εκπομπή να πάρεις κάτι άλλο. Ακόμα κι αν είναι άλλη εταιρεία.
0: Πάντως, ακόμα κι αν δεν είχε κάνει λάθος τεστ. Λάθος. Ένα λαθάκι.
1: Ένα μικρό λαθάκι.
0: Σήμερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ξύπνησε 4 παρά 1 για να δει την Αργεντινή, να ακούσει και τον εθνικό ύμνο.
1: Ναι,
0: και δηλαδή, τον εμπιστεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κλήρωση.
1: Καλά, δεν
0: τον
1: εμπιστευόμαι ούτως ή άλλως.
0: Θα έβγαζε νικητή το Λιονέλ Μέση.
1: Όχι, αλλά είναι φρέσκο για άνθρωπο που σηκώθηκε 4 παρά 10 σου λέει ήταν όρθιο. Για άνθρωπο που σηκώθηκε 4 παρά 10. Και έχει κάνει τέτοιο σκληρό ξενύχτη, τον βλέπω φρέσκο.
0: Ναι,
1: λες να το πάρετε. Παίρνει κάποιες παράνομες ουσίες, πιστεύεις.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Δεν το αποκλείω. Συνεχίζεις πάντως να επιτίθεσαι σε Κετζόγλου.
1: Επιτίθεμαι και στους δύο, γιατί πρέπει να καλύψω τα τσατσιλίκια τα δικά σου, ρε φίλε. Πρέπει να κρατήσω το κύρος της εκπομπής. Ενώ τώρα αποχωρούν, να ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα κάνει χειρονομίες που ξαναλέω επισύρουν ποινή 2-4 αγωνιστικές. Όπως λέει ο ΚΑΠ, ο Τάσος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα DEX, με διάθεση να πέσουμε πολύ χαμηλά, όπως μαρτύρησε ήδη η πρώτη του μουσική επιλογή, με τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Όχι, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Όχι, Κωνσταντίνα. Έλα, ρε, έχουμε Κωνσταντίνα.
0: Με την Κωνσταντίνα
1: έχουμε
0: πάνω...
1: Κωνσταντίνα μετά την φοβερή ιδέα που έριξα σήμερα και θέλω να μου την πιστώσω. Του να τοποθετηθεί.
0: Ο νέος Αγραβανής.
1: Όχι, του να τοποθετηθεί περιμετρικά του γραφείου της ένα plexiglass.
0: Δεν είναι αρκετό.
1: Το οποίο να εμποδίζει την προσέλευσή της σε άλλα section εδώ του γραφείου.
0: Α, περίμενε, για να προστατευτεί η ίδια.
1: Όχι, εμείς, ρε.
0: Α,
1: ίδια.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Να προστατευτούμε εμείς.
0: Συνεννώ με τα cookies.
1: Που βέβαια τα plexiglass λύνουν το πρόβλημα του να κάνει ντου η Πανούτσου στον υπόλοιπο όροφο. Δεν λύνουν το πρόβλημα όμως. Τη Ιαχή Πανούτσου.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα πρέπει να δουλέψουμε κάποιο τρόπο την ηχομόνωση. Θα το δούμε.
0: Ιαχή Πανούτσου.

0: Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά και δεν είναι του στυλ μας, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας υπενθυμίσω πού ακριβώς είστε συντονισμένοι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
5: Ω, κόκκιπε,
3: κομπάνιο. Team colleague.
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!

0: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Φτιάξε μας!
1: Εν τω μεταξύ γνωρίζεις κάποια ζαχαρούλα?
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μία ξαδέρφη της μάνας μου μόνο.
2: Γνωρίζω δύο.
1: Τέλος. Αυτό, γνωρίζω δηλαδή δύο. Όλες οι ζαχαρούλες για μένα εξαρτούνται
2: εκεί. Και εγώ ξέρω μία θεία, βασικά γυναίκα θείου μου, να το πω πιο σωστά, η οποία είναι ζαχαρούλα, και μία 30 χρόνια νεότερη η οποία είναι ρούλα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είναι...
2: Αλλά προέρχεται το...
1: Το ζαχαρούλα είναι... Ζαχαρο λέγεσαι, πώς λέγεσαι?
2: Όχι, αυτό νομίζω ότι περιοχή. Είναι περιοχή στην Ηλία, Ζαχαροηλίας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ζαχαρένια.
2: Ζαχαρένια.
1: Ζαχαρένια, λογικά.
2: Τι να πω. Ναι. Μεγάλη κότα ο Ακτύπης που θωρώντας το αγέροχο βλέμμα του Νικολογιάννη ζήτησε ταπεινά συγγνώμη. Έκπληξη και απογοήτευση, όπως την πρώτη φορά που έκανα σεξ με τη σύζυγο. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί λοιπόν να πήγε σχετικά αργά, περίπου 6 και 21, αλλά αυτό δεν θα με πτωήσει από το να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Ξαναλέω ότι έχουμε Στέφανο Πολόδολο στα ντεξ, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει μέχρι τις 8. Και βεβαίως δεν πρέπει να σας ξεγελάσει το προηγούμενο 20 λεπτό ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
3: Εμένα τη μανούλα, γιατί δεν μου το λες.
2: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο που λέει, ενώ οι δυο σας έχετε πλάκα και φαίνεται να κάνετε καλά την εκπομπή.
1: Φαίνεται, δεν είναι πολύ σίγουρος.
2: Okay. Η μουσική που διαλέγετε δεν είναι καν αστεία, είναι μια ξεφτύλα, σκεφτείτε το.
1: Ξεφτύλας είσαι εσύ. δεν είναι αρκετά επιθετικός.
2: Μ' αρέσεις γιατί αν θέλεις μπορείς να γίνεις ένας μικρός Ακτύπης.
1: Όποιος μιλάει άσχημα για τον Παλιόπουλο είναι εχθρός μου.
2: Ναι. Έλα, τώρα θα απαντήσεις όλα τα ερωτήματα.
1: Ναι, πάμε. Θα χρειαστεί να επιτεθώ και εδώ.
2: Ο Δημήτρης, πιθανό. Ο Δημήτρης ο βιολόγος, είναι επιστήμονας, σε κανόνισε.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ.
2: Ρωτάει, Γιώργο, είναι ο Μέση για το ποδόσφαιρο ό,τι ο Νικόλας για το ραδιόφωνο?
1: Κάτσε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Τι ακριβώς εννοεί? Δεν ξέρω αν τώρα το λέει κολακευτικά ή μειωτικά για το Μέση.
2: Μειωτικά για το Μέση είναι δυνατόν?
1: Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω.
2: Αυτός. Όχι, ο άνθρωπος είναι.
1: Σε χαρακτηρίζει goat.
2: Δηλαδή, γίδι.
1: Γίδι, καλά, γίδι είσαι, άστο.
2: Λοιπόν, τώρα που πάμε Μέση, μου έχουν στείλει ένα θέμα που έχει να κάνει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και λέει, όσοι πατεράδες Αργεντινή, έτσι, χρωστάνε διατροφή παιδιών, δεν μπορούν να δουν από κοντά την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται στο Μουντιάλ. Τους απαγορεύεται είσοδος. Η κυβέρνηση, λέει, έδωσε στις αμερικανικές αρχές στοιχεία από το σχετικό μητρό.
1: Άκου τώρα,
2: Ναι, και είναι, λέει, πάνω από 13.000 άτομα και απαγορεύεται είσοδος όσους χρωστάνε διατροφή.
1: Και σου λέει, με τι θα τον πονέσω περισσότερο, σου λέει.
2: Φιλέ, πάρα πολύ,
1: πολύ
2: καλό.
1: Πολύ σωστό.
2: Πολύ καλό.
1: Γιατί άμα δεν πληρώνεις διατροφή, το παιδί.
2: Και όπως έλεγε και παλιός βουλευτής, ακούει το Μαξίμου. Ιδέες, ιδέες.
1: Α, νόμιζα ότι με απευθυνόσουνα στο Buenos Aires.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το Μαξίμου.
2: Φίλε, είναι καλό, το λέω επειδή είμαι κι εγώ παθών, εξαιτίας της αδερφής μου, έτσι.
1: Ναι.
2: Που σε διαζύγιο χρειάστηκε, ας πούμε, να καταφύγουμε σε.
1: Τι?
2: Σε απειλές για να πέσουν τα φράγκα.
1: Το κοπάνισες?
2: Δεν το κοπάνισα. Δεν έχει παραγραφεί ακόμα το αδικημένο.
1: Ωραία.
2: Αλλά ναι, όχι, μπράβο.
1: Τα βρήκαμε εξοδικαστικό, θα λες.
2: Τα βρήκαμε γενικώ.
3: Ο έρωτας μαζί σου.
2: Ρε, σκεφτείτε λίγο τον άνθρωπο.
1: Αφιερωμένο στο φίλο
2: που έστειλε νωρίτερα το κομμάτι για τις ξεφτύλες. Εγώ να πω ότι συμφωνώ με τον φίλο ακροατή, έτσι.
1: Ναι.
2: Και στα δύο σκέλη. Και ότι είμαστε πανέξυπνοι και πάρα πολύ καλοί.
1: Σε πουλιέσαι συνέχεια. Μία στον Νικολογιάννη, μία στον ακροατή που μας λέει ξεφτύλες. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσεις?

0: Μια πρώτη επίθεση για τη σημερινή εκπομπή εναντίον σου προέρχεται από το φίλο μας το Λευτέρη.
1: Ναι.
0: Που λέει διάφορα άλλα και καταλήγει γιατί ο άλλος ο Λεχρήτης από δίπλα λέει κακά τα ψέματα για το διάστημα 6 με 8. Δηλαδή, γιατί κακά τα ψέματα. Ρε Φιόγκο!
1: Ωραία. Ρε Φιόγκο! Το Φιόγκο μου αρέσει, το δουλεύω κι εγώ. Οπότε δεν θυμώνω.
0: Να σου πω, δηλαδή, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι δυνατόν ο χαρακτηρισμός Φιόγκο να σε κάνει να σκίσεις τα ρούχα σου και να πεις τι είπες, ρε! Ποιον είναι Φιόγκο,
1: ναι, εντάξει, ρε!
0: Ρε
1: φίλε, κάποιοι θίγονται. Εσύ, το φλόρε, ας πούμε, είναι πιο ελαφρύ. Εσένα το φλόρε που σε εξαγριώνει.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι πιο διαλύζεις. Αντικειμενικά. Είναι πιο ελαφρύ από το Φιόγκο. Δηλαδή. Ο Φιόγκος είναι μια βαριά μορφή.
0: Την επόμενη φορά λέει θα τον πω παπιόν.
1: Είναι βαριά μορφή φλόρου ο Φιόγκος.
0: Ο ποιος?
1: Ο Φιόγκος. Τα παπάκια στη σειρά που χορεύουν
0: τρελά στις λίμνες στα νερά. Τώρα λέει είναι κομμάτι το οποίο το ζήτησε η Βαλεντίνα.
1: Μπράβο, Βαλεντίνα.
0: Και μια και ήρθε εδώ, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θέλω να σου ρωτήσω. Αυτό το ροζ πατουσάκι το οποίο βλέπω στην οθόνη στην οποία κάθομαι. Έχει κάποια σχέση μαζί σου? Δεν θέλω να δω τις πατούσες σου. Ενώ εσύ πήγες και το κόλλησες εδώ πέρα. Είναι ανάγλυφο.
2: Δεν έχω
1: πατουσάκι. Τι κάνετε, αφήνετε πατουσάκια στις οθόνες?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Γίνεται εδώ μέσα όταν λέτε τα δελτία.
0: Συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον του Γιώργου Μαραθιανού. Λέει ο Χρήστος, καλησπέρα Λέρες. Νικόλα Γίγαντα, πες το κριτικό σκουπίδι που έχεις δίπλα σου ότι αν σε ξαναπεί γίδι θα έρθω ο Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος. Κάνω εσύ.

0: πολύ σωστά παρατήρηση, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε αυτόν τον υπολογιστή, εδώ σε αυτή την οθόνη, κάθεται και ο Κώστας Μιαούλης όταν λέει τα δελτία.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο υποψήφιος. Πώς λέγαμε για τα μεγάλου μήκου σπίρτα, ότι μάλλον αυτός το καίει έτσι. Ναι. Είναι υποψήφιος να έχει βάλει ως γούρι. Σου λέει, μην μπει κανένα γκολ σε λάθος πλευρά.
1: Έχει διαπιστώσει ότι όποτε κολλάει το πατουσάκι στην οθόνη, η Περσέπολη σκοράρει συχνότερα.
0: Αφού γίνονται τέτοιου τύπου προβλέψεις, να πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι.
0: Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Φαντάσου μια ουλή ανάμεσά τους, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα λοιπόν μέχρι και το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όρια.

0: γαμάτων.
1: Αρλούμπα 69.
0: Έχει σταχτοθήκη. Η κριτική αντέζη. Και τον Ντέζι μ' αρέσει. Έχει παπουτσοθήκη και ο κορυφαίος σκαπανεύς του τρασικού λαϊκομπαρόκ ξεφορτώνει εδώ τη σαβουροθήκη του. Είναι μια πολύ ωραία μήνυμα από τον Αρλούμπα. Μου κάνει εντύπωση μόνο που δεν έχει κάτι για τη Βιενέτα.
1: Σχεδόν δεν αναγνωρίζω ότι είναι ο ίδιο.

0: από το φίλο το Βαγγέλη. Ωραία. Από Αγγλία και Milton Keynes.
1: Δηλαδή... Milton Keynes, don't, ρε.
0: Milton Keynes γράφει εδώ.
1: Okay,
0: μπορεί να είναι κάτι άλλο, γι' αυτό αφήνω. Σας γουστάρω. Σας γουστάρω πολύ, παρότι είστε η εξαθλίωση της κοινωνικής υπόστασης των νοήμων ανθρωπαρίων, ναι. Το μεταφέρω όπως το λέει, εμού συμπεριλαμβανομένου. Μια καλή προσπάθεια να ακουστεί ως Τζόρτζης.
1: Ευχαριστούμε για αυτή την πολιτισμένη προσβολή.

0: παιδιά, μια ερώτηση λέει. Εσείς είστε οι πιο πειραγμένοι που υπάρχουν ή εγώ που δεν χάνω εκπομπή σας, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Εντάξει, όλοι μαζί.
1: Μπορούμε.
0: Μου θυμίζει μια τάκα που έλεγε παλιά ο πατέρας μου. Τον έλεγε συνήθως για παίκτες που δεν μπορούσαν. Λέει όλοι αυτοί να τους βάλεις ένα καρότσι και να τους πας στα μπάζα. Κατάλαβες αυτό.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις λήψης υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Πολλές ιστορίες. Εντάξει, ήδη υπογράφει τα εισηγητικά για τις απολύσεις.
5: Σταμάτα, μην κόβεις.
4: Κάτσε λίγο, έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Από μηχανής Θεός.
5: Αν είναι δυνατόν.
4: Για να το σώσει.
5: Θα το παίξεις μετά το Ζέρβα. Μη ζήτα, θα το παίξεις αυτό. Ναι, σαν το μεταχριστών.
4: Λοιπόν, έχουμε όντως τον Νίκο. Έλα, καλησπέρα Νικόλα.
5: Καλώς.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Καλά, φίλε, εσύ?
6: Καλά. Μεταφέρουμε λίγο τις ποινές της ΔΕΑΒ για το περιστατικό του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones.
4: 20 αγωνιστικές ο καθένας?
6: Όχι. Βασικά να το διαχωρίσουμε, γιατί μπορεί να μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Έχουν επιβληθεί ποινές και για αυτό που έγινε εντός αγωνιστικού χώρου, ναι. Χωρομαχία δηλαδή. Αλλά φυσικά πολλό το μάλλον και για αυτό που έγινε στα αποδυτήρια, έτσι. Και για τις δύο ομάδες η ποινή είναι μία αγωνιστική κλεισμένο των θυρών. Προφανώς υπότροπες και οι δύο λόγω συμπεριφοράς άλλων, έτσι, όχι του Jones και του Kendrick Nunn. Mm-hmm. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Tyreek Jones για αυτό που έγινε εντός αγωνιστικού χώρου. Και στους δύο από 50.000 για όσο έγιναν στα αποδυτήρια. Άρα συνολικά ο Τζόνς θα πληρώσει 100.000 ευρώ πρόστιμο για αυτό το σκηνικό, 50 ο Ναν και οι ομάδες από μία αγωνιστική κλεισμένων των θυρών.
4: Ωραία, είναι θέσιμες οι ποινές?
6: Της ΔΕΑΒ ποτέ.
4: Είναι της ΔΕΑΒ, έχεις δίκιο.
5: ΔΕΑΒ είναι, πάμε και κάτω.
4: Ωραία. Ναι. Εντάξει Νίκ.
6: Καλή συνέχεια.
4: Να σε καλά. Θες να κρίνεις κάτι? Όχι, έτσι προχωράμε.
5: Όχι, γιατί μια χαρά ήταν. Αυτό που ακούγαμε μια χαρά ήταν.
4: Καλύτερα η απόλυση από τον Τζούσικα. Βάλε το κομμάτι. Έλα περαστικά στο φίλο τον Μάριο, ο οποίος λέει χθες ανέβαινε σε ένα πατάρι το μεσημέρι, έφυγε από εκεί από τα 3 μέτρα και είχα να παίζει, λέει, και στο ακουστικό μπαμ και κάτω. Φοβερό. Σηκώθηκα, αλλά λίγο σακατεμένος. Περαστικά, αδερφέ.
5: Να πω ότι και σήμερα.
4: Κακή κυρία με τον μπαμ και κάτω να πέφτεις από το πατάρι.
5: Επειδή είπες μπαμ και κάτω, θυμήθηκα συγκινημένος ότι χαλάμε πλέον και τον μπάμπι.
4: Ναι.
5: Έτσι, το μεσημέρι παίζανε κομμάτια τα οποία σαφώς ο κόσμος θα τα περίμενε περισσότερο σε αυτό εδώ το 2ωρο.
4: Το έκανα ντου με κράξιμο.
5: Το ξέρω.
4: Λέω, βάλε κανένα Πασχαλίδι, ρε.
5: Έκοψε, μέχρι και ο μπάμπι έκοψε τον Πασχαλίδι για

0: Ο Δημήτρης ο Πεζεντζάκος λέει: όσο και αν δεν γουστάρω την Κρυδικοπούλα δίπλα,
1: ναι,
0: δεν αντέχω πραγματικά να ακούω αυτή την εκπομπή πριν από εσά στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και δεν λέει αυτό ο ακατανόμαστο ο Νικολογιάννης, τον οποίο κατονομάζει, να αποκαλεί τη μούμια τον ακτύπη εργατικό. Και επειδή είμαστε εδώ χρόνια, ο άνθρωπο αυτό, για μένα το λέει,
1: ναι,
0: προσπαθεί να αποφύγει ό,τι είναι σχετικό με δουλειά όλη του τη ζωή. Ακόμα και από την τράπεζα έφυγε.
1: Ανοίξανε τα δικαστήρια 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Την καλησπέρα μου, παράσιτα, λέει ο Γιάννης. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες συνανθρώπων και συμπολιτών μας. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο κουνάνε το κεφάλι με νόημα. Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Η διαφορά, οι μεν κουνάνε και χαμογελούν σε κάποιον που αναγνωρίζουν ως λέρα συνακροατή, και οι άλλοι που σφίγγουν τα χείλη και έχουν περίλυπο ύφος, σαν να λένε τι το βρήκε τον κακομοίρη.
0: Ναι.
1: Ναι, τα επιβεβαιώνω και τα δύο.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και τα δύο. Μου έχουν τύχει και τα δύο.
0: Σήμερα μου επιτίθεται πολύ περισσότεροι από όσους προλαβαίνουν να δείρω στις 8.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να πω την αλήθεια.
1: Για παράδειγμα, κολοτούμπα αυτή που έκανε με τον Νικολογιάννη.
0: Φταίω ο Κώστας λέει: γεια σας, δίθεν δημοσιογράφη. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν λέει ψέμα άνθρωπος. Παρατήρησα πως όταν λέει δελτίο ο άχρηστος δίπλα σου, να ξέρεις ότι εγώ διαβάζω αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Άρα, τέλος πάντων, πριν τους μπάμπιδες. Και δεν είναι μπάμπι, ένας είναι ο μπάμπις. Πάντως είναι σταύρος, τέλος πάντων. Ήδη δηλαδή, όπως βλέπεις το μήνυμα αυτό, μπάζει από παντού. Μόλις πει ακολουθεί η εκπομπή μπαμ και κάτω, χτυπάει το χέρι του στο γραφείο, κάτι σαν inside joke. Προτείνω ωστόσο να επεκταθεί αυτό και σε άλλες εκπομπές. Έχω προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, πριν το Θωμαίδη να ακούγεται το σφυράκι του δικαστή.
1: Πολύ καλό.
0: Ή πριν τους Τσάου Σοβαϊμάκηδες να ακούγονται από πίσω κλωτσομπουνίδια από ταβερνόξυλο, λέει ο Κώστας από Χανιά.
1: Ωραίο είναι. Αλλά να πω ότι δεν είναι, παιδιά, δεν είναι το χέρι του αυτό που ακούτε όταν.

0: Τι έχει να πει, εσύ που είσαι και πατέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα γονέα δύο παιδιών. Mm-hmm. Στο φίλο μα τον Άγγελο Αποτυχίο, που αυτή τη στιγμή είναι στη γιορτή μπαλέτου τη Θυγατέρα.
1: Oh.
0: Και αντί να ακούει, ρε παιδί μου, κάποιο κλασικό κομμάτι που συνήθω συνοδεύει παραστάσει μπαλέτου, αυτό κάθεται και ακούει εμά.
1: Ναι.
0: Βλέπει.
1: Από τη μία η λίμνη τον κύκλο, από την άλλη η λίμνη των ηλιπίων.

Θα σου πω ότι κάποιοι κυνηγάνε τα γκολ, αλλά εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Wolt βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπαίνετε στη Wolt και βλέπετε τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 του μήνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: το αφήνουμε να παίξει λίγο παραπάνω χωρίς να μιλήσουμε, γιατί μάθαμε ότι αρέσει στους ανθρώπους που τέλος πάντων σχετίζονται με το βιοπορισμό μας.
1: Αγαπητά Λερόπανα, καλησπέρα. Στέλνω πρώτη φορά για να μοιραστώ μαζί σας μια μεγάλη προσωπική μου χαρά, ναι. Αφού σήμερα πέρασα το τελευταίο μάθημα της σχολής μου και θα γίνω επισήμως γιατρός. Βέβαια, το ότι η ψυχαγωγία μου στα μεγάλα διαβάσματα ήταν να βάζω την εκπομπή σας, θέτει βάσιμες αμφιβολίες για την ποιότητα του πτυχίου μου. Λέει ο φίλος ο Μανώλης από την Πάτρα.
0: Κοίτα, Μανώλη, το μόνο που χρειάζεται είναι να βάζεις μια υπογραφή για τις αναρωτικές άδειες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σε χρειαζόμαστε να γίνεις ο νέος Γιακούμπεδο.
1: Να ένας άνθρωπος που δεν θα εμπιστευόμουν ποτέ να με εγχειρήσει.
0: Ρε, τι γίνεται, τι πολιτισμικό σοκ είναι αυτό. Ο Τζον Λι, ποιο είναι αυτό με τον μπαλέτο, και εγώ σε μια τέτοια γιορτή είμαι.
1: Πώς έχετε πάει, ρε παιδιά, πώς έχετε πάει σε μπαλέτα. Ο φίλος ο Νίκος λέει, Στέφανε, καλησπέρα στο βοθρόλακο του Sport FM.
0: Ναι.
1: Την εκπομπή εννοεί. Άμα μπορείτε, βάλτε DJ Neck αμαρτωλό φυλάκι. Να δούμε, άμα παίζει.
0: Ναι, θα περάσει
1: από
0: το σιρωτήρι πρώτα.
1: Και ο Μουσουράκης μου έστειλε κάτι νωρίτερα. Δεν ξέρω αν παίζει. Την αντισυβατική σχέση. Φοβάμαι όμως μήπως έχει κρυμμένα κομμουνιστικά μηνύματα μέσα.

0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο ενδεχομένως να θέλω να τα ακούσουν και όλοι οι προηγούμενοι ακροατές που μας λένε ότι ακούνε με τα παιδιά τους και τα λοιπά. Γιατί λέει, μάλλον είναι η τελευταία μέρα που σας ακούω.
1: Οπα.
0: Το τελευταίο διάστημα άκουγα με το γιο μου, 8 χρονών. Χθες έπαιζε μπάλα στο σπίτι μέσα και του λέω, Λευτέρη, μια φορά μίλησα, έληξε. Και μου λέει, κρίμα γιατί το ήθελα φρέσκο. Άγιο είχε που δεν έφαγε φρέσκο τον Κωνσταντάρα, έτσι λέμε εμείς στις Καρπαζιές. Τυχαίο που σας ακούει.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Οπότε κάπου εδώ τελείωσε η σχέση με το παιδί.
1: Α, σου λέει για χάρη της ανατροφής του παιδιού του. Έτσι,
0: ή θα πρέπει να χαρίσει το παιδί του, δεν ξέρω, κάτι άλλο να το δώσει.
1: Τι νομίζεις τα παιδιά να τα χαρίζεις δηλαδή.
0: Ξέρω, ρωτάω. Ή σου λέει, πρέπει να ακούσουμε. Όχι, όχι. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και στο παιδί σου και σε εμάς.
1: Φοβήθηκα, πεις, δώσε το παιδί, αλήθεια. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει, όσο αγκάθια και να είστε πάντως, εγώ που μένω εξωτερικό, σας διαβεβαιώνω ότι εδώ ακούγεστε απόλυτα φυσιολογικοί σε όλους, άρα συνεχίζουμε, λέει, μπορούμε και πιο κάτω. Yeah. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσουμε από τον Όμιλο Sky να χρηματοδοτήσει μια παγκόσμια τουρνέ δική μας. Δηλαδή, βλέπεις, η ελληνική ομογένεια είναι
1: διψάει.
0: Εδώ. Ναι, διψάει.
1: Διψάει.

0: Ένα άλλο φίλο λέει: δεν μπορώ να καταλάβω όλου αυτού που σε βρίζουν, Γιώργο. Όποιο σε γνωρίσει, καταλαβαίνει τι γλυκό αγόρι είσαι. Καλά λέει για τον άλλο, το καταλαβαίνω.
1: Περίμενε, η γυναίκα σου το έχει
0: στείλει. Με φοβίζει πάρα πολύ αυτό.

0: Ναι, αυτό μόνο νυφάλιος δεν γίνεται με τίποτα.
1: Είπες τίποτα πριν για δικαστήρια.
0: Είπα, ναι.
1: Τι είπες?
0: Για αυτό που σε δίκασε.
1: Α, okay.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει ο Γρηγόρης, το μόνο δικαστήριο που θα σας δεχόταν μωρή κριτική λέρα θα ήταν το δικαστήριο κλαμπ. Άντε, παλιό Μιτζήθρο Τελεμέ. Και όχι, δεν ξέρω τι είναι ο Μιτζήθρο Τελεμέ. Το έβγαλα μετά το σημερινό κεφαλικό ακούγοντας την εκπομπή σας.
0: Συμφωνώ, απλά. Αν είχα δικαίωμα επιλογής, ναι, θα ήθελα να δικαστώ στο ερωτοδικείο.
1: Στο ερωτοδικείο,
0: ναι.
1: Ε.
0: Από πρόεδρο...

0: Κώστας αναρωτιέται αν έκοψε ο Μπάμπης τον Πασχαλίδη και το λέει λες και έχει κόψει το τσιγάρο.
1: Ναι, είναι, σαν να, είναι ένα, μια εξάρτηση για τον Μπάμπη ο Πασχαλίδη.
0: Σήμερα φίλε Κώστα έπαιξε λίγο λεροτράγουδα και αναγκάστηκα να του πω να παίξει και λίγο Πασχαλίδη. Έτσι, μόνο και μόνο για να έρθει το δικό σου το μήνυμα, το. Ναι, αυτό που στέλνει.
1: Ένας άλλος με ρωτάει αν σύχναζα Λεβαρέ. Το Λεβαρέ αθλητικό μαγάζι στο Ηράκλειο. Πολύ ξενυχτάδικο, να το πω έτσι. Το οποίο ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ακόμα. Δεν το έχω τσεκάρει τελευταία. Ένα πολύ μικρό μαγαζί.
0: Πώς προστατεύει το πισινό του.
1: Μα είσαι έμπειρος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό. Γέμιζε πάντα. Ήταν δηλαδή ανά πάσα στιγμή. Αλλά είχε ένα φοβερό πλεονέκτημα. Έμπαινε και ακόμα και δεν ήταν γεμάτο. Μπορούσε να μπει ένα φυτευτό τραπεζάκι την ώρα. Εκεί, άμα είσαι ένα καλός πελάτης, βρισκόταν πάντα τρόπος να μπει ένα φυτευτό τραπεζάκι.
0: Πετάγοντας άλλους πελάτες έξω.
1: Όχι. Με ένα μαγικό τρόπο χωρούσαν όλοι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί δηλαδή, το Λεβαρέ ήταν μια έμπρακτη απόδειξη του όλοι οι καλοί χωράνε.

0: κάπως κοντά αυτή η στιγμή που θα σου πούνε από τη δουλειά σου, πάρε τα συμπράκαλά σου.
1: Μακάρι, μακάρι, ξέρεις τι αποζημίωση παίρνω εγώ.
0: Όταν θα φύγουμε από εδώ, που είναι θέμα χρόνου, θα φύγουμε όπως φεύγουν στις αμερικανικές ταινίες όταν τους απολύουν, που παίρνουν μια κούτα και πάντα έχει μια κορνίζα μέσα.
1: Όχι, ρε. Εγώ θα έρθω με τριαξονικό,
0: ναι,
1: και θα φορτώσω 2-3 ορόφους.
0: Τι θα πάρεις?
1: Χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Κάτι τηλεοράσεις, έχω κόψει κάτι κομπιούτερ.
0: Χωρίς να είναι δικά σου, εννοείς.
1: Εννοείται, ρε, πλάκα κάνεις. Ο Μάριος λέει, ναι, ναι, ξέχασες να πεις για τα σκυλιά που σε δαγκώνουν στο Λεβαρέ. Τι εννοεί τα σκυλιά που σε δαγκώνουν? Είναι, περίμενε, τα σκυλιά είναι σε εισαγωγικά.
0: Είναι όλα, και τα σκυλιά και τα δαγκώνουν όλα σε εισαγωγικά είναι.
1: Πάντως λέει ότι αν χωράει μέσα 100, σίγουρα μπαίνουν 300.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: ο Λεωνίδας.
0: Ναι, overloading. Και ακριβώς απέναντι τις καλές εποχές,
1: ναι,
0: υπήρχε το θρυλικό εστιατόριο του Νικολούδη, όπου δεν ξέρω εσείς πώς συσιώνατε μετά από hangover. Εμείς εκεί τρώγαμε γιουβαρλάκια.
1: Ωραίο.
0: Τρώγαμε. Oh. Ένας φίλος μου έτρωγε.
1: Ρε, είναι 7 η ώρα που πνάω, σταμάτα.
0: Για να ισιώσει από το πιωτή, έτρωγε μακαρονάδα και ζητούσε από πάνω σαν σάλτσα από κατσίκα κοκκινιστή.
1: Δυνατό.
0: Δηλαδή κάτι ελαφρύ, ναι, για, ναι, κάτι, ναι, ελαφρύ, ναι, για 7 δυνατό, η ώρα το πρωί, ξέρω εγώ. Και σέρβιρε και ζωμό από το κρέας, κούπα.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό είναι το, ένα αγίασμα.
1: Πες το, ρε,
0: φίλε. Τα διαλύει όλα.
1: Αγίασμα.
0: Ναι, αγίασμα. Ό,τι και να έχεις, ό,τι και να έχεις κατεβάσει.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ σε τι παρέα ήμουν πριν από 4-5 μέρες,
0: ναι,
1: που αποκάλεσα κάτι αντίστοιχο αγίασμα και με κοιτάζανε, δεν ξέραν τι σημαίνει το αγίασμα.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν εννοώ ότι με τα λαδιά, ρε παιδάκι.
0: Πάμε μια μέρα να κοινωνήσουν.
1: Πάμε να κοινωνήσετε, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είμαστε κοντά στις 7. Να ακούσουμε ένα μικρό σφιχτό δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τη Βαλερίνα Νικολακοπούλου, περίπου 47-48 λεπτά, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Λέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνίσει τον Ολυμπιακό ο Παύλο Μαφέ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς, μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Πολλά για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Παρουσία Μάρι Λεόπουλη εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτρων, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νίκ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα, χαρακτηρίζεται ο διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετοι στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται σε στήχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΟΠ. Επιπλέον, από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΤ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνη, ο οποίος φέτος την οδήγησε στην κατάκτηση πρωταθλήματος κυπέλου και Super Cup. «Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπλ και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει η αυλαία του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
8: Sport FM 94,6.

0: Να το πω όπως το νιώθω τώρα. Περίμενες κάτι καλύτερο από το μουσουράκι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είχες κάποια. Ήταν χαμηλά ο πήχης. Δηλαδή δεν εκπλήσωμε.
1: Για το κομμάτι του φίβου,
0: λέει. Ναι, γιατί μου το έστειλε γεμάτος ενθουσιασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω τώρα θα έχει κάτι.
1: Είναι και τέλειο, λέει, για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είναι τέλειο για την εκπομπή σας. Γιατί? Γιατί? Ανάμεσα μας αγεφυρωτές για φως. Χίλιες φορές τα παπάκια της Βαλεντίνας. Και δεν. Τώρα ακούστηκε συνθηματικό αυτό. Εννοώ το κομμάτι που επέλεξε η Βαλεντίνα νωρίτερα. Καταρχάς με εκνευρίζουν τα τραγούδια που απαριθμούν.
1: Ναι, α, και εμένα ρε Γιώργο, τι σύμπτωση.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελα bullets, διαβάζω ένα. ένα αλφα τέσσερα, πώς το λένε. Ένα PowerPoint. Δεν έχω βάζα να ακούσω μουσική.

0: Καλησπέρα, Λέρες, λέει ο φίλος ο Άκης. Είμαι με τη γυναίκα μου και μου λέει τι μπίπ είναι αυτή που ακούς και της λέω αν δεν σ' αρέσει κατέβα από τα μάξι.
1: Ναι, δύσκολο, εντάξει, οκ. Και τώρα ψάχνει να βρει ταξί.
0: Αν κρίνω από τη μαγιά, πρέπει να έχει κατέβει από τα μάξι και μετά το έστειλε το μήνυμα. Να δοκιμάσω πράγματα εκτός λογικής. Συχάματα των Ετζιανών, το Τζιτζιφιόγκος είναι χειρότερο από το Φιόγκο, δείχνει ότι έχει ανέβει level. Κάτσε να σκεφτώ αν προτιμώ να με πούνε Φιόγκο ή Τζιτζιφιόγκο.
1: Δεν εξαρτάται και από το πρόσωπο αυτού που θα στο πει.
0: Είναι αναβάθμιση ο Τζιτζιφιόγκο. Μάλλον υποβάθμιση.
1: Υπό. Άρα
0: είναι χειρότερο να σε πούνε
1: Τζιτζιφιόγκο.
0: Ναι, είσαι βαθμοφόρος φλόρος.
1: Βαθμοφόρος.
0: Αυτή η ποιητική μου φύση δεν με αφήνει να ηρεμήσω.
1: Νομίζω ότι αυτά ήταν τα παιδιά σου.
0: Όποιος δεν έχει φάει μακαρονάδα από το ζωμό της βραστής κατσίκας με μυζήθρα, ξημερώματα μετά από πιώμα, δεν ξέρει τι είναι φαγητό μετά από ξενύχτη. Ναι, ναι, είπαμε γενικά πράγματα, φαγητά που είναι, έχουν ως βάση κάτι βραστό, συνήθως κάποιο κρέας, είναι ό,τι πρέπει.
1: Τι
0: σου κάνω, Άννα
1: μου? Τι μου κάνεις, Γιώργο μου? Fight and dance with the devil.
0: Αυτό είναι μουσουράκι.

0: Είναι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.
1: Παίρνει ο Αρλούμπας.
0: Είναι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική. Ό,τι και ο Μαραθιανός για αυτή την εκπομπή. Γυαλιστερό απ' έξω, αλλά περιεχόμενο μηδέν. Δηλώνω ακτυπίστα και με τα φρύδια μέσα. Κρατάω ότι θα δω το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Μπράβο σου.
0: Και θα κρατήσω το γυαλιστερό απ' έξω. Τι σημαίνει το γυαλιστερό απ' έξω?
1: Σε μεταξύ χαίρομαι γιατί νωρίτερα, όταν εμείς τον προκύξαμε λίγο, ναι, τον Αρλούμπα 69, ότι είναι δυνατόν να στέλνεις μήνυμα που δεν είναι να αναφέρεται στη Βενέτα, είπε, αφού τα πέντε τελευταία που έχω στείλει δεν τα έχετε διαβάσει. Έτυχε, έτυχε. Ωραίο, το βαθμοφόρος Φλώρος, με μία λέξη συνημμένο βαθμοφλώρος.
0: Ναι.

0: Απευθύνομαι στο ντουέτο της λαϊκής κουλτούρας. Βάσει τούτου θα ήθελα την μπετονιέρα του Πιλαλή. Με έχουν φάει οι δρόμοι, ελέγχτε μας. Μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα βάλουμε μια μπετονιέρα, θα τη βάλουμε.
0: Θα βάλουμε μια μπετονιέρα και δύο. Τι σχέση έχει, λέει, το αγίασμα με τη μεταλαβιά, βρε χριστιανομυρωδιά.
1: Έτερον ή κάτερον. Απλά ήθελα να πω αυτή τη φράση.
0: Να σου πω κάτι. Καλό. Τον τάπωσες.

0: και τι, ότι ρε παιδί μου, σίγουρα δεν σ' αρέσει κανένα από αυτά τα τραγούδια που απαριθμούν. Δηλαδή το φεύγω για το 7 από τη Χρίσπα.
1: Το έχουν στείλει, εδώ.
0: Το έχουν στείλει πολλοί. Προσπαθώ, δεν θέλω να είμαι προκλητικός με τους φίλους.
1: Είσαι ήδη, άστα αυτά.
0: Ναι.
1: Είσαι ήδη. Έχει συνδεθεί αυτό.
0: Η Χρίσπα σ' αρέσει γενικότερα. Ως λαϊκή αηδός.
1: Μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι.
0: Το 7, το φεύγω για το 7.
1: Όχι, γιατί εντάσσεται στην κατηγορία των κομματιών που σου λέω που μου τη δίνει. Με 1, 2, 3, 4. Θέλω κάτι που να έχει μεγαλύτερη ροή. Καταλαβαίνεις. Να μην το σπάμε σε ενότητες.
2: Στο εξήγησα και σου μίλησα. Δεν θέλω σάμπες και...
0: Τώρα το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Τρίλιζα έπαιζες?
1: Βεβαίως, και τώρα παίζω.
0: Η Σούπερ Τρίλιζα της Σούπερ Μπετ, άκου, θα σε ενδιαφέρει. Επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και το 1 εκατομμύριο. Κοιτάζω τα νούμερα, μην κάνω κανένα λάθος. Εκεί είναι 1 εκατομμύριο. Μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή! Θα φύγω μακριά σου! Παλιοπεδάκι!
4: Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας.

0: στο σπίτι, επειδή στο έχω ξαναπεί και ο πατέρας μου συγχωρεμένος έκανε την ίδια δουλειά και τα αδέρφια μου ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή,
1: να πούμε, όχι να τσιμεντώνουν ανθρώπους. Μιλάς για τον τομέα της οικοδομής τώρα.
0: Οικοδομική εργασία. Ναι, μπράβο, έτσι, ναι, ναι. Κατά καιρούς είχαμε διάφορες μπετονιέρες, όχι αυτές ναι. τις τροχύλατες παιδί μου, που κυκλοφορούν.
1: Την Πατροπαράδοτη.
0: Την Πατροπαράδοτη, την ωραία.
1: Και ο Κωνσταντάρας έχει δουλέψει μπετονιέρα.
0: Πολύ δυνατό μηχάνημα, φιλέ.
1: Ναι, εντάξει, είναι εμβληματικό ναι. μηχάνημα. Δηλαδή, αν ένα μηχάνημα έχει συνδεθεί με την οικοδομή, είναι η μπετονιέρα.
0: Ναι, και είναι ωραία και η διαδικασία να πας να τη βάλεις στο πετρέλαιο, να τη βάλεις ναι. μπροστά, να τη βλέπεις να γυρίζει, να σου λέει ο πατέρας σου: Μην βάζεις τα χέρια σου, μην βάζεις τα χέρια σου.
1: Τώρα θυμήθηκα ότι ο Κωνσταντάρας επενούσε τη δουλειά του
0: ναι.
1: τότε που είχε κάνει τον πετατζή λέγοντας πρώτος στα κοκτέιλ. Ακούω στο backyard την εκπομπή, ψιλοδυνατά εδώ στον Καναδά, και ο γείτονας με κοιτάει παράξενα. Θα σκέφτεται άραγε τι ακούει ο παπάρας. Είστε τέλειοι, συνεχίστε έτσι.
0: Ευχαριστούμε. Από ποια περιοχή του Καναδά,
1: ξέρεις. Είναι ο Ντάριο.
0: Ντάριο, λέει, όχι Μοντρεάλ.
1: Κοίτα, μπαίνουν και άλλοι στη διαδικασία να σκεφτούν πιο προσβλητικά. Πιο προσβλητικές προσφωνήσεις από το Φιόγκο και το Τζιτζιφιόγκο. Είχε μια ωραία θεωρία
0: ναι.
1: εδώ που έλεγε κάποιος ότι το Τζιτζιφιόγκος έχει μια υπερβολή. Οπότε ακούγεται πλακατζίδικο φιλικό. Το Φιόγκο σκέτος είναι πιο μπρουτάλ και έχει δίκιο. Ναι. Θα συμφωνήσω.
0: Κι εγώ δηλαδή.
1: Δηλαδή το Τζιτζιφιόγκο μπορεί να το λέω και μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Ναι.
1: Το Φιόγκο σκέτο δεν κάνω πλάκα. Είδε σοβάρεψα αμέσως.
0: Το σημείωσα, ναι. πραγματικά. Όσο για το Μωρί Λουλού που λέει ο Νίκο Tax Driver. Δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ναι. Εβραίος.
1: Είναι πασέ πλέον.
0: Ναι, και είναι και πολύ φωτογραφικό. Δηλαδή θα πρέπει να είναι λουλού άλλος.
1: Είναι πασέ, είναι πασέ.
0: Για το φίλο το Σπύρο από Αμφιάλη που υπογράφηκε όσα έκανα, να του πω ότι το βόλι δωματίου δεν μας πολύ αρέσει. Και δεν εννοώ σπορ, ως κομμάτι, γι' αυτό ναι. δεν παίζει συχνά εδώ.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δηλαδή μην το ξαναζητήσεις.
1: Δεν θα τσακωθείς, ε.
0: Όχι, δεν θα ξαναζητήσεις. Το λέω με αγάπη του.
1: Είμαι στο αμάξι με την κόρη μου ναι. που είναι 2 ετών. Σας ακούει και έχει δημιουργηθεί ένα βλέμμα απορίας που δεν το έχω ξαναδεί στο παιδί μου. Να ανησυχώ, λέει ο Φώτης από τον Πειραιά.
0: Κάτσε να του στείλουμε τη σύσταση του γιατρού που πήρε χθες το πτυχίο του.
1: Έχεις μια τελευταία ευκαιρία να το κλείσεις τώρα που θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Μετά την ευθύνη να αναλαμβάνεις εσύ.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτσμπίλερ. Νακάμα.
5: Ω, κόκκιπε.
3: Κομπάνιο. Team colleague.
6: Παντρούσκα. Τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: σκέψου τώρα την εποχή που το ερμήνευε ο Τόλαρος αυτό το ναι. κομμάτι. Η καρδιά του μοντέλο 2000 ήταν εξελιγμένη.
1: Άστο, ναι.
0: Σου λέει το 2000, θα πηγαίνουμε με το κτέλ στο φεγγάρι. Σου λέει.
1: το... με το κτέλ στο φεγγάρι. Μεταφέρω την προσωπική ιστορία του φίλου του Chris.
0: Ναι.
1: Λέει, έχω να πω το εξής. Πήγα προχθές σε έντεχνη συναυλία 30 χρόνια Μιστακίδης.
0: Μιστακίδης.
1: Έτσι λέει. 30 ναι. χρόνια Μιστακίδης με Θανάση Παπακοσταντίνου, Μαρία Φριτζίλα κτλ. Κάποια στιγμή σε ένα σόλο της, λέει η Μάρθα Φριτζίλα, τραγούδισε το ρεφρέν από την παρόβια. Το ρεφρέν από την παρόβια
0: όλοι.
1: Σε έντεχνη καφάση. Και ήμουνα, λέει, ο μόνος που το ήξερα, η παρέα μου με κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια. Τους λέω, πού να τα ξέρετε αυτά, βρε γατάκια, είναι για ψαγμένους έντεχνους. Ένιωσα δικαίωση για τα τόσα χρόνια που έχω χάσει ακούγοντας λέρες.
0: Ακόμα και οι έντεχνοι. Ναι. Εκεί θα καταλήξουν. Ήδη ο Μπάμπης είναι ο πρώτος. Το βλέπετε.
1: Έτσι.
0: Όλοι εκεί κατά τα
1: λόγια μας έρχονται.
0: Εν τω μεταξύ, όταν μετά από αυτή τη συζήτηση βλέπεις τον Παλιόπουλο να πληκτρολογεί με μανία, δεν ξέρεις ήδη τι έχει.

Καλησπέρα, Λερόνια. Λέει ο Κώστας από το Μόναχο. Μετά από παρατήρηση του υπεύθυνου Βάρδιας, ο οποίος δηλώνει Έλλην, αναγκάστηκα να βάλω ακουστικά. Δεν ξέρω αν σας έχετε ακούσει με ακουστικά. Αν όχι, μην το δοκιμάσετε.

0: Σημερινό περιστατικό, λέει ο Βασίλης, σταματάω για καφέ στο ελληνικό καφενείο της περιοχής. Ελληνάρας με παντόφλα δίχαλο, κάθεται σταυροπόδι με το φραπέ στο ένα χέρι, το κλειδί του αυτοκινήτου στο άλλο, το οποίο το έχει χώσει στο αυτί και το καθαρίζει με περίσσιο ζήλο. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι περίεργο.
1: Προφανώς από αυτό κατάλαβε την καταγωγή του ότι είναι Έλληνα. Αναφέρεται σε ποια περιοχή έχει σημεί αυτό.
0: Όχι, αλλά λέει ότι είναι ελληνικό το καφενείο. Ναι. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για το εξωτερικό. Τον κοιτάω σοβαρά και τον ρωτάω. Δεν παίρνει μπρος το ρημάδι. Έγινε ένας μικρό χαμός. Έχετε δει, λέει, πιο περίεργο εργαλείο καθαρισμού των νότων?
1: Περίμενα, από το κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Από το κλειδί. Με τι άλλο μπορείς να καθαρίσεις?
1: Τον ήχη.
0: Τον ήχη είναι εντάξει. Με πολύ mainstream επιλογή.
1: Είναι πασπαρτού.
0: Είναι μια mainstream επιλογή.
1: Για το μέσο Έλληνα, το ήχη αυτό που, το οποίο είχε και ο πατέρας μου, το διατηρούσε. Δηλαδή ήταν.
0: Για αυτό το λόγο.
1: Φρικτό, όχι. Ήταν ένα ελβετικό σουγιά.
0: Α, ωραία.
1: Το είχε για πολλούς λόγους.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα είχε καταφέρει να βρει τρόπους.
0: Αυτό είναι, άμα το έχει. Πώς το λένε, δουλεμένο.
1: Ναι.
0: Ανοίγει και κλειδαριές.
1: Μα αυτό σου λέω και εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή η έρμη μάνα μου ήθελε τα νύχια της να μεγαλώσουν, να είναι σκληρά, να μπορεί να τα βάφει κτλ. Και ο πατέρας μου, χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα προϊόν,
0: ναι,
1: είχε καταφέρει αυτό το πράγμα να το κάνει, δηλαδή, συγκλονιστικό.
0: Μου θυμίζει τον πατέρα προσωπικού μου φίλου, ναι, ο οποίος ήταν υδραυλικός, αλλά τα χέρια του από τη δουλειά τώρα
1: κουπιά,
0: ήταν,
1: ναι,
0: κουπιά, και είχαν η ρόζη σκληρίνει τόσο πολύ, πρόσεξε τώρα,
1: ναι,
0: στην παλάμη, που μπορούσε να χρησιμοποιήσει την παλάμη του για σταχτοδοχείο. Δηλαδή, έσβηνε το τσιγάρο πάνω στο ρόζο και δεν καταλάβαινε τίποτα. Αυτό εσείς παγχώνεστε που θα πετάξεις το τσιγάρο. Εδώ κάνεις τη γόπα και τέλος.
1: Πρέπει να απαντήσω στο φίλο του Μίτσο από Πόρτο Ράφτη που λέει: Κύριε Ακτύπη, σας πίστεψα, σας ένιωσα, αλλά τελικά με προδώσατε. Πετρέλαιο ή μπετονιέρα, γιατί πάντα άκουγα μπινελίκια, επειδή άφησα στον ήλιο τον μπιτόνι με την μπενζίνα. Κοίτα, υπάρχουν και βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες, υπάρχουν και με ηλεκτρικό ρεύμα. Μίτσο, εγώ τις έχω δουλέψει όλες αυτές.
0: Ναι, εμείς θέλουμε το παλιό μοντέλο. Τώρα είναι σαν να μου λέτε Μουντιάλ με 3 cooling break.
1: Άκουα,
0: ναι.
1: Το παλιό μοντέλο, ναι, είναι φτιάρι, νερό και άστο.
0: Το μοντέλο 2000.

0: Λέει φίλος εδώ, εγώ καθαρίζω το αυτί μου με ανοιγμένο συνδετήρα εγγράφων, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μην τρυπήσετε. Λέει, μην το κάνετε σπίτι. Ρε εσύ, είναι πολύ μικρή η επιφάνεια. Λέει, πώς τα καταφέρνει με τον ανοιγμένο?
1: Μπορεί να θέλει να κάνει μεγάλη εισχώρηση. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να φτάσει την έρευνα εις βάθος. Κατάλαβες?
0: Αυτή η ίδια όλη, λέει, τα κλειδιά αυτοκινήτων με κουμπί μας έχουν χαλάσει την απόλαυση και αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε μπατονέτες για τα αυτιά.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε. Πού ζούμε?
2: Δεν μπορώ άλλο.
1: Δηλαδή, εγώ που σας ακούω κυρίως με ακουστικά και με noise cancelling. Σε ποια κατηγορία ακροατών ανήκω?
0: Με noise cancelling.
1: Αλέξανδρος από ένα μπαλκόνι στη Στοκχόλμη, αν τα ακουστικά σου είχαν noise cancelling, δεν θα πρέπει να παίζουμε καθόλου εμείς στην εκπομπή. Αν μην ακούς τίποτα.
0: Στο μεταξύ, και η φίλη μας η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων,
1: ναι,
0: όχι μόνο λέει ή έλεγε ότι διαθέτει μπετονιέρα, αλλά στη δική μου.
1: Προσωπική μπετονιέρα.
0: Προσωπική μπετονιέρα. Έχει στείλει και φωτογραφία με την μπετονιέρα τη.
1: Τι κάνει τώρα.
0: Η οποία είναι πολύ δουλεμένη μπετονιέρα. Δηλαδή. Έχει γράψει
1: και χιλιόμετρα. Έχει κάνει χιλιόμετρα.
0: Εδώ κοίτα. Μιλάμε. Πόρες, σου λέω.
1: Έχει μάκα πιάζουμε πάνω.
0: Έχει πιάσει
1: πράγμα
0: μάκα,
1: που μαρτυρά,
0: ναι,
1: ότι είναι δουλεμένη.
0: Δουλεμένη.
1: Ναι.
3: Αχ, παιδιά, την πάτησα. Μου βγήκε κουφή.

Επειδή σε λίγο θα πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα για πολιτικές ειδήσεις, να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall και βεβαίως ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο, 20 του μήνα, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμνιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Κορίτσι μου γλυκό. Λέω ενδεικτικά Ronson R6G8 ισιωτικό μαλλιών, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βεβαίως ένα ακόμα βιβλίο το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Μήπως

0: Τόσα σημαντικά πράγματα έχουμε κουβεντιάσει σήμερα, Γιώργο, αυτή τη μία μισή ώρα. Και οι περισσότεροι αλήτες έχουν πιαστεί από το τι να χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει τα αυτιά σου και έχουν στείλει κάτι έσχη εδώ, για το οποίο βεβαίως θα κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Αν είναι δυνατόν, άμα δεν ακουστούν τα έσχη εδώ, πού θα ακουστούνε? Κάνουμε διάλειμμα, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις συζητούν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν το στενό του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως, της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις λήψης υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία, η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων έφυγαν από τη ζωή, ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Αριχέλια, λέει ο φίλος ο Ναπολέων. Προσπαθώ να μοιήσω δύο κορίτσια στα τραγούδια που παίζουν οι κονσολιέρες σας. Πόσο ξύλο λέτε να φάω? Αν τις φας και από τις δύο, μπορεί να σας αρέσει βέβαια.
8: Είναι, είναι περιγράφει. σας. Της απληστίας όνειρη κόντρα στο ρεύμα σας. Και της ιδέλειας προδρομή κόντρα στο ρεύμα.
7: Ο φίλος ο Νίκος λέει με καπάκι από στυλό μπικ το έχω δει σε μάστορα που έβαζε το στυλό στο αυτί.
9: Εντάξει, αυτό έχει δουλευτεί κατά καιρούς.
7: Ναι, είναι θέλει να είσαι μάστορας για να το κάνεις.
9: Απλά καλό είναι να σκεφτείς ότι αν είσαι σε δημόσιο χώρο και είναι λίγο έτσι public domain, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο Γιώργος,
7: ναι,
9: με τα δύο πτυχία αγγλικής, το συγκεκριμένο στυλό μπικ, πρέπει να σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλο χούι. Να τρώνε τα καπάκια από τα στυλό.
7: Καλά, εννοείται.
9: Οπότε,
7: όλοι έχουμε φάει καπάκια.
9: Εκεί πέρα το κάνεις με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
7: Έχεις τροχίσει το θέατρο, είναι πιο αποτελεσματικό.
9: Ναι.
7: Ναι, ρε.
9: Πω, φέρνεσαι και εσύ.
7: Το έχω δουλέψει εγώ το καπάκι.
9: Ναι, ξέρω κι εγώ, ναι.

0: φίλη μας η Άντζελα δεν πρόλαβα να το δω. Λέει, ρωτήστε το Δεσίλα για τα εισιτήρια στην ΠΑΚΣ. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την ΠΑΚΣ 23 Ιουλίου. Θέλουμε ακόμα 40 μέρες. Άκου κάψα.
1: Ναι, δεν κρατιέται.
0: Δεν κρατιέται η Άντζελα.
1: Ο φίλος ο Ζαναξαγόρας στέλνει ένα μήνυμα και προαναγγέλει λέγοντας: ιστορία για την οποία παρακολουθώ ακόμα συνεδρίες με ψυχολόγο. Έρχεται πελάτης στο κατάστημα ηλεκτρονικών που έχω και αρχίζουμε να συζητάμε για μια συσκευή που ήθελε. Ξαφνικά βλέπει στον πάγκο ένα σύρμα, αυτό που είναι τυλιγμένα τα καλώδια, το παίρνει και αρχίζει να καθαρίζει το τσιτσί από τα δόντια. Προτού συνέλθω από το σοκ, το αφήνει ξανά στον πάγκο, κλείνει τη συζήτηση και φεύγει. Ο πάγκος απολυμάνθηκε καμιά τριανταριά φορές.
0: Ωραίος πάγκος.
1: Και δεν έχει φύγει ακόμα, να ξέρεις, αυτό το DNA από το τσιτσί.
2: Εγώ θα γίνω τροχονόμος, ίσως να τη συναντήσω μια παρέμβαση.
1: Και ένας ακόμα πιο περιγραφικός λέει ότι το κλειδί μπαίνει στο αυτί για λίπανση του κλειδιού για την κλειδαριά. Δεν είναι για φαγούρα, σου λέει.
0: Είμαι στη δυσάρεστη θέση να ζητήσω τη βοήθειά σου γιατί δεν καταλαβαίνω το μήνυμα
1: που είμαι. Εγώ είμαι εδώ.
0: Ο Νίκος ο ακροατής εδώ λέει: σας άκουσα να λέτε ότι υπήρχε κόσμος που κουβαλούσε μαζί του νυχοκόπτες και κατάλαβα γιατί οι νυχοκόπτες στο σπίτι στο χωριό που είχε ο παππούς μου φέρουν αλυσίδα. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής?
1: Είχε αλυσιδάκι πολλές
0: φορές. Το ξέρω, αλλά τι έκανε αυτό το αλυσιδάκι και γιατί το κατάλαβε ο Νίκος από αυτή την κουβέντα?
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Βλέπεις.
1: Αυτό το αλυσιδάκι ήταν εμβληματικό.
0: Εμβληματικό, έχεις δίκιο.
1: Ναι, χρησιμοποιούταν και σαν γκάτζετ αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: το καταλαβαίνω.
1: Πολλούς ο συνταξιούχος είχε τη μούρη του, άμα είχε εξελιγμένο νυχοκόπτη.

0: Ήταν αυτό, Χριστέ μου.
1: Δεν το άφησες να παίξει όλο. Δεν κατά. Ντράπηκες. Ντράπηκες να παίξει. Αν δεν παίζει, ε. Σε ποια άλλη εκπομπή θα μπορούσατε να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους να καθαρίζετε τα αυτιά σας? Ε, ουχή με οδοντογλυφίες, με μπατονέτες.
0: Είναι πασέπια. Απαντάει η Άντζελα στο μπούλινγκ που της έκανα την κοπέλα μου και εσύ τώρα. Θες από τώρα να μάθεις για τη στήρια? Λέει να ξέρω, θα έχω ελπίδες. Θέλω να κλείσω τα πάντα όλα. Τι είμαι, καμιά προετοίμαστη? Άσε που έχω εξετάσεις και δεν μπορώ να ασχοληθώ τελευταία στιγμή με αυτό. Οκ, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Λέει ένας άλλος εδώ. Να τονίσω. Είναι δεύτερο κομμάτι από μήνυμα, οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο. Να τονίσω ότι υπάρχει πλειάδα λογοτεχνών, φιλοσόφων, διανοουμένων κτλ. Που τρώνε το κακάδι τους.
0: Βρήκα το πρώτο σκέλος. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος και αυτό που διάβασες είναι το τρίτο. Γιατί στο δεύτερο σκέλος λέει άνε και το καπάκι του στυλό μαζεύει το υλικό και μπορείς στη συνέχεια να το φας.
1: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
0: Το έχει στείλει ο Γιώκη Μολεύα αυτό το μήνυμα.
1: Σίγουρα. Λερόνια, παίζει από αύριο να ψάχνω δουλειά εξαιτία σας. Ο υπεύθυνος με ρώτησε αν είμαι εγώ ο Κώστας που αναφέρεται. Και όταν του είπα ναι, με ρώτησε τι εννοούσα με το ότι δηλώνει Έλλην.
2: Όλοι τώρα για σένα μιλάμε.
1: Πες του Κώστα, όλοι τώρα για σένα μιλάνε.

Και όσο προχωράμε προς το τελευταίο κομμάτι της σημερινής ραδιοφωνικής σας αναμόχλευσης, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks για αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές, προσφορές που ισχύουν έως τις 19 του μήνα.

0: 92,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: πίστευα ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάτι πιο εκνευριστικό από σένα στη ζωή μου, αλλά.
1: Δεν γίνεται να μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή.
2: Κοίτα, είναι η εισαγωγή από μάστορα που λέγαμε πριν, που καταλήγει στο 450 ευρώ.
1: Το έχω ψάξει. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
0: Η βασιλική φιλόλογος βγάζει στη σέντρα τον Παλαιότολο.
2: Οπα.
0: Και σου λέει: τόση πολλή κουβέντα έχει γίνει με τα νύχια και δεν έχει παίξει από Άντζη Σαμίου το κύχε και ένα φεγγάρι. Σαν κομμένο νύχι, άλλο να στο λέω, άλλο να σου τύχει.
2: Φοβερός στίχος.
0: Και αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι.
0: Η στίχη είναι του Γιάννη του Καραλή, όχι του δικού μας. Του.
2: Αν ήταν του Γιάννη του Καραλή, θα είχε μέσα και το. Λοιπόν, επειδή είσαι και ηλίθιο.
0: Ναι, στο μεταξύ, επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ρομαντικό.
2: Ναι.
0: Λες τώρα, είναι δυνατόν να φτιάξεις τέτοιο στίχο σε ρομαντίλα.
2: Ξέρεις ποιο στίχος είναι πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο στο μυαλό μου. Δηλαδή, είναι ένα πολύ έτσι, ρομαντικό κομμάτι. Ατμοσφαιρικό, μιλάει για έρωτα.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που του Σφακιανάκη που έλεγε: το σ' ακούω καρδιά μου, δεν είμαι κουφός. Που είναι, ενώ έχει ανοίξει την καρδιά σου,
0: ναι,
2: ακούγεται λίγο άκυρο.
0: Ναι,
2: λίγο εκτός κλίματος.
0: Θα ήσουν καλύτερα να έλεγε: δεν έχω πρόβλημα ακοής.
2: Ναι, έτσι και εδώ τώρα στο κομμάτι της κυρίας Σαμίου.
0: Ναι.
2: Πώς το είπαμε, με τον νύχι. Και δεν θέλεις να σου τύχει.
0: Είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι, άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει. Δηλαδή, τι να σου τύχει.

0: Σαν να σου τύχει ένα φεγγάρι.
1: Δηλαδή, φαντάζεσαι να σε κοιτάζει στα μάτια και σου λέει αγάπη μου, τύχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι.
0: Μπορεί να, βέβαια, να σου λέει ότι εμεί περιμέναμε μια πανσέλινο να χαλβαδιέσαι.
1: Νομίζω θα έλεγε μια πανσέτα.
0: Και μια πανσέτα, έτσι να κολοπιαστούμε λίγο και τελικά έχει ένα φεγγαράκι ίσα ίσα σαν κομμένο νύχι.

0: Κόρμπιν Καζάντι Πι λέει: Έλα, λέρε, τι φτιάχνετε. Καλή μαζόχτρα για τα αυτή είναι αυτά τα chopsticks. Και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, κάποια από αυτά είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Και τα έχει πυρώσει κιόλας. Ακριβά κινέζικα chopsticks.
1: Καλά.
0: Και ο άλλος πάει και τα βάζει στο. Να μην πω πού.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: ο πατέρας μου είχε χώσει μισό στυλό στο αυτί του, αυτά τα παλιά κυλινδρικά που ήταν και διαφημιστικά του ΟΤΕ τα παλιά τα χρόνια.
1: Δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
0: Όταν αυτά. Το έβγαλε, έλειπε το πίσω καπάκι. Αφού άρχισε να ψάχνει γύρω-γύρω αγχωμένος, το αισθάνθηκε στον αδένα κάτω από το αυτί 6-7 εκατοστά. Πιο διασκεδαστική επίσκεψη στα επίγοντα δεν μου έχει τύχει.
1: Πάντως αυτό το σημείο. Δηλαδή, ενώ λέμε και κράζουμε τον κόσμο που βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους να καθαρίζει τα αυτιά του.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσουμε σε όσους τέλος πάντων δεν έχουν ακούσει την ιστορία ότι παλιότερα συνάδελφος, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στο χώρο, τα κατάφερε στη ζωή του
0: ναι.
1: και βγήκε από εδώ μέσα από το τρελάδικο, είχε δοκιμάσει να καθαρίζει τα αυτιά του με μπατονέτα. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου, ήρθε στη δουλειά να καθαρίζει τα αυτιά του με μπατονέτα.
0: Ενώ έχει τόσα πράγματα.
1: Ακριβώς, τόσα πράγματα γίνονται χαμός. Του κόλλησε το βαμβάκι της μπατονέτας μέσα στα αυτή.
0: Ναι.
1: Πήγε σε οριλά, γύρισε πίσω με Παναγίες και Χριστούς.
0: Ναι.
1: Γιατί το μόνο που έκανε ήταν να πάρει μια τσιμπίδα η κυρία οριλά και μετά λέει 50 ευρώ.
0: Και τι να κάνει, λέει, συγγνώμη. Αφού...
1: Να χρησιμοποιούσε μπικ! Γιώργο!
0: Ναι, αλλά λέω ότι δεν ευθύνεται η κυρία οριλά.
1: Θέλω να πω για τους κινδύνους που ελοχεύουν όταν χρησιμοποιείς μπατονέτες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μην πάτε και βάζετε.
1: Οι οριλάδες πάντως, χωρίς να λένε ότι πρέπει να καταφεύγουμε σε νύχια, κλειδιά και οδυνοκλειφίδες, σου λένε ότι δεν κάνει να βάζει μπατονέτα. Έλα δύο φορές το χρόνο.
0: Σπρώχνει πιο μέσα.
1: Ναι, ακριβώς. Έλα δύο φορές το χρόνο. 100 ευρώ θα σου κοστίσει. Πώς κάνεις έτσι.

0: Έλα, έλα, επειδή είστε καλά παιδιά σήμερα, ναι. Θα σας απαντήσω στο ερώτημα που έχετε στείλει πάρα πολύ. Το κομμάτι που ξεκινάει με το είσαι της καρδιάς μου, της ψυχής μου ο Νυχοκόπτης.
1: Το βρήκες?
0: Όχι, το βρήκε παλαιότερο. Εγώ τι να το βρω,
1: δεν δεχόταν να το βάλει γι' αυτό.
0: Η Αγγελική Νικολούλη τα βρίσκει όλα εδώ. Λοιπόν, λέγεται Ευάγγελος Μοριάτης. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι Ευαγγέλης Μοριάτης. Ευάγγελος Μοριάτης.
1: Ευάγγελος.
0: Ο Ευάγγελος Μοριάτης, λοιπόν, για το κομμάτι λέγεται ο Νυχοκόπτης. Τώρα με αυτό που μου λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος το καταλαβαίνω, γιατί λέει,
1: ναι,
0: δεν θα ξεχάσω το θείο μου με οδοντογλυφίδα elephant από την πλατιά μεριά να καθαρίζεται αυτή.
1: Από την πλατιά.
0: Έτσι το καταλαβαίνω με αυτές τις οδοντογλυφίδες αυτού του τύπου.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: ναι,
0: υπάρχει ένα, ένα εμβαδό.
1: Ένα μικρό τσαπάκι.
0: Ήταν ένα μικρό τσαπάκι.
1: Ο φίλος ο Νίκ που δηλώνει πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: ή τη ταξί, με πήρε πελάτησα και μου είπε να την πάω σε μια πλατεία στο Ελληνικό που είχε αφήσει το αμάξι της. Δεν ήταν μεθυσμένη, έπρεπε να ξέρω που τελικά κατέβηκε βρίζοντάς με. Δεν κατάλαβα.
0: Εμείς θέαμε σε κάτι. Θέλει να του πληρώσουμε την πούσα.
1: Τον έβριζε γιατί δεν ήξερε που έχει παρκάρει να την πάει. Ναι, ναι,

0: Και με αυτό το βοτάνι σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πραγματικά που μείνατε παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε.
1: Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι μόνο. Δηλαδή, για να καταλάβεις, τι μέρα είναι σήμερα, Γιώργο?
0: Τετάρτη.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα αρχικά ότι είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Μετά λέω, όχι, κάνεις λάθος, είναι Πέμπτη, αλλά δεν βαριέσαι, άλλη μια μέρα είναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι είναι ακόμα Τετάρτη.
0: Ούτε με τη δεύτερη δεν τα πετυχαίνεις.
1: Τίποτα, άστο, φίλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο που και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη, δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο. Να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να καθαρίζετε τα αυτιά σας προφανώς.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ. Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, με μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Oh. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊδέ. Λοιπόν, Νίκος Ζέλβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ανοίξατε την καρδιά.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνη μου εσύ.
7: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω.
12: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
16: Top FM 102,4.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τετάρτης. Το δύο ώρα ενημερωτικό μαγαζίνο του Big Win Sport FM που σήμερα φυσικά και σήμερα κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ήδη σε εξέλιξη το Πορτογαλία-Κονγκό στο 5ο λεπτό χωρίς τέρματα και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που αφορούν όλα τα θύματα. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, θα σας αφήσουμε έτσι. Κυρία Κωνσταντίνα Πανούτση, ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης είναι στη μουσουλαυτική υποστήριξη. Πάντα δίπλα τους, αρρωγή η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλά το τέμα αυτής της εκπομπής είναι ο Στέφανος Παλότολο. Και όχι λόγω ηλικίας όπως λέει, γιατί πολύ απλά αν δεν υπάρχει Στέφανος Παλότολο δεν θα ακούτε ούτε Νίκο Ζέρβα ούτε τους υπόλοιπους. 1-0 η Πορτογαλία, οπότε θα αρχίσουμε νωρίς με Χριστολόη.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, με γκολ άρχισε η σημερινή ημέρα, νωρίς και ίσως Λόης παρακολουθεί για λογαριασμό του site του Sport FM, το Πορτογαλία Δημοκρατία του Κονγκό, και θα μας ενημερώσει πώς οι Πορτογάλοι προηγούνται. Ένα 0, χαίρετε κυρία.
2: Καλησπέρα Νικό. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Πορτογαλία το παιχνίδι, προηγήθηκε από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Ζωάο Νέβες με κεφαλιά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν πάτησε περιοχή. Ο Πέδρο Νετό έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Νέβες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Πορτογαλία είχε μπει πάρα πολύ καλά. Έπαιζε μονότερμα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά και βρίσκει ένα πολύ γρήγορο γκολ που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι.
1: Κριστιάνο Ρονάλντο κανονικά μέσα.
2: Ναι. Mm-hmm. Παιχνίδι, αυτό θα είναι, αυτή είναι η έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Mm-hmm. Αριθμός ρεκόρ. Αυτός, ο Μέση και ο Τσόα του Μεξικού. Αν σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει και ο μοναδικός ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε και σε δεκάδες.
1: Βεβαίως.
2: 4-2-3 είναι για την Πορτογαλία. Κώστα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα είναι ένα Μέντες, Βέγκα, Αραούχο και Κανσέλο. Στον άξονα τη μεσαία γραμμή, το δίδυμο τη Παρή είναι Εύες Βιτίνια. Δεκάριο Μπρούνο Φερνάντες, Πέδρο Νίτο αριστερά, Μπερνάντο Σίλβα δεξιά και Κριστιάνο Ρονάλντο. 3-5-2 η Λάκη Δημοκρατία του Κακό, Εμπασί, Καποαντί, του Ανζέμπε και Μπεμπάι τριάδα στην άμυνα. Αριστερά ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Μαζουακού, δεξιά ο Ανμπισάκα και τριάζει στο κέντρο ο χαφτοτρομή του Μουτσαμί με τους Μουκάου και Καγέμπε. Ήμουν στην κορυφή της επίθεσης ο Βίσα και ο πρώην σεντερφόρ του Ολυμπιακού Μπακαμπού.
1: Μάλιστα. Χρήστο, θα είμαστε συνέχεια σε ανοιχτή γραμμή με σένα για την εξέλιξη του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμος να ζήσεις τον παγκόσμιο με τον σωστό τρόπο? Τότε είσαι ξύπνιος και παίζεις στην Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card μόνο με την εγγραφή σου. Οι μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου έχουν ήδη αρχίσει και αυτή η προσφορά είναι σίγουρο ότι είναι μία από αυτές. Λοιπόν, τι περιμένεις? Απόκτησε τη τώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετος στοίχημα 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Ασφαλώς στην καθιερωμένη ενότητα της εκπομπής δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε διαφορετικά. Μας πρόλαβε τον γκολ, αλλά νομίζω ότι η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι το hat-trick του Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία τα ξημερώματα για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Οι κάτοχοι του τίτλου μπήκαν αγριεμένοι στο παγκόσμιο κύπελλο, επικράτησαν 3-0 με 3 γκολ του παιχτάρα Λιονέλ Μέση, που λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39 του, όχι μόνο έβαλε τα 3 γκολ, αλλά έδειξε και σε εξαιρετική κατάσταση. Γενικότερα όλη η παρουσία του στο γήπεδο ήταν συγκλονιστική. Με αυτά τα 3 γκολ πάντως έγραψε ιστορία, έφτασε τα 16 σε 27 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Θέλει ένα ακόμη τέρμα για να γίνει ο απόλυτος σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προπονητή της Αλγερίας, του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, για τον Λιονέλ Μέση. Λίγες λέξεις αλλά καλές. Απόψε ένιωσα η ιστορία του ποδοσφαίρου να σταματά για 90 λεπτά. Στο άλλο μάτς τώρα του ομιλού, τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αυστρία νίκησε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-1 την Ιορδανία. Το σκορ ήταν 1-1 και χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Αλαράμπ στο 76 για να προσπεράσουν στο σκορ και να σφραγίσουν τη νίκη στο 90 και 12 με γκολ του Αρναούτοβιτς. Ενώ νωρίτερα για τον ένατο όμιλο και μετά το 3-1 της Γαλλίας με τη Σενεγάλη που ήταν το νωρίς μας, τον 10, η Νορβηγία με τον Έλιν Χάλαντ να πετυχαίνει 2 γκολ επικράτησε εύκολα 4-1 του Ιράκ.

Πάμε τώρα και στα σημερινά, εκτός από το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα δεσπόζει το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία στις 10, το ευρωπαϊκό ντέρμπι για τον 12ο όμιλο που θα διεξαχθεί στον Ντάλλας. Η Αγγλία είναι και πάλι σε μια διοργάνωση με το γνωστό μότο να φέρει στο σπίτι το τρόπαιο, κάτι που έχει να κάνει από το 1966. Η αλήθεια είναι ότι τα τρία λιοντάρια έχουν φλερτάρει με την διάκριση, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάει σε μια κορυφή. Έφτασε πολύ κοντά το 2018, χαμένος προημιτελικός το 2022. Αυτό που σίγουρα δίνει αρκετή δύναμη και αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι για να φτάσει για 17η φορά σε τελική φάση, στα αποκλειματικά έχει 8 νίκες σε 4 παιχνίδια, χωρίς να δεχτεί γκολ. 22 τέρματα, ενεργητικό 0. Παθητικό με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι και με φυσικά τον Χάρι Κέιν να δεσπόζει. Στην επίθεση, τον Μπακάγιο Σάκα και τον Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, πρωταθλητές πλέον με τους κανονιέριδες, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον Μάρκους Ράσφορντ να ξεχωρίζουν στο ρόστερ της Αγγλίας. Η Κροατία τώρα είναι σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού παρούσα. Είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης. Και για το λόγο του αληθές, το 2018 έφτασε μέχρι και τον τελικό, έτσι, όπου ιτήθηκε από την Γαλλία. Το 2022 στο Κατάρι ιτήθηκε στον ημιτελικό από την μετέπειτα κάτοχο Αργεντινή και κατέκτησε την τρίτη θέση επικρατώντας του Μαρόκου, όπως και το 1998.

0: Το άλλο μάτσο του 10ου ομίλου διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα. Είναι αυτό ανάμεσα σε Γκάνα και Παναμά. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Τορόντο. Η Γκάνα, ξέρεις, το 2018 δηλώνει παρούσα στα παγκόσμια κύπελα. Έχει την καλύτερη εμφάνιση στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, όπου έφτασε μέχρι και την οκτάδα και αποκλείστηκε από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Ασφαλώς και το μεγάλο του συσταστέρι είναι ο Τζόρνταν Αγιού της Λέστερ, ο οποίος έχει 33 γκολ σε 117 συμμετοχές, αλλά υπάρχουν φυσικά και παίκτες όπως ο Νιονιάκη Γιούλιαμ στην Μπιλμπάου, ο Σλεμάνα της Αταλάντα και ο Σεμένιο της Σίτι, που δεδομένα κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ασφαλώς υπάρχει και ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ. Στον Παναμά τώρα ζουν το όνειρό τους, δεν το συζητάμε. Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ μετά το 2018. Τα γήπεδα της Ρωσίας ήταν η πρώτη συμμετοχή του Παναμά. Δεν ήταν και με τον καλύτερο, με τον καλύτερο τρόπο. Τρεις ήττες, τέσσερα άρθρα παιχνίδια, μόλις δύο γκολ. Ενεργητικό, 11 παθητικό. Και εδώ υπάρχουν αρκετά αστέρια, όπως είναι ο Αντράντε της Λίντς, ο Καρασκίγια της Πούμας και ο Φαγιάρδο της Universidad Católica. Θα σας πω εδώ πριν συνεχίσουμε ότι 32 αγωνιστικές, 6 ερωτήσεις την ημέρα. Όσες περισσότερες προβλέψεις σωστά, το reward σου μεγαλώνει. Βρίσκεις και τις 6, μοιράζεσαι 20.000 ευρώ σε free bet και με κάθε 3 συμμετοχή σου στην Novi League γυρνάς τον δωροκάτοχο και τον δωροτροχό για περισσότερα δώρα. Γι' αυτό φέτος το παγκόσμιο κύπελλο μένεις ξύπνιος και το ζεις στην Novi Bet. Περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr κάθετο στοίχημα, 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Και κλείνουμε με τον 10ο όμιλο που είναι, όπως είπαμε και πριν, σε εξέλιξη, έτσι, καθώς γίνεται η αναμέτρηση Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι ήδη στο 1-0 από το 6ο λεπτό. Στις 5 τα ξημερώματα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική όλου του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Οι Ουσμπέκοι με προπονητή τον πρωταθλητή κόσμου το 2006 ως παίκτης με την Εθνική Ιταλία Φάμπιο Καναβάρο, ασφαλώς και συμμετέχει για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ η Κολομβία μετά την απουσία της στο Κατάρ του 2022 επιστρέφει στην μεγάλη γιορτή. Έφτασε στα προημιτελικά πριν από 12 χρόνια και αποκλείστηκε από την Βραζιλία. Έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς. Στον πάγκο είναι ο Νέστορ Λορένσο, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ρόστερ με παίκτες όπως ο Λουίς Δίας, ο Γιόν Αρίας, ο Χάμες Ροντρίγκες, που έπαιξε και στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Σπίνας. Στο στοίχημα, νομίζω ότι η επικράτηση των Κολομβιανών χωρίς να δεχτούν γκολ έχει αρκετή τύχη.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Το Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πω ότι κάτι που λησμόνησα, ότι στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Πορτογαλίας, συγκεκριμένα στο μάτς Πορτογαλία αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό, στα Matrix εμφανίστηκε η φωτογραφία του αδικοχαμένου Διόγκο Ζώτα, Πορτογάλου, μάλιστα με το 26-1, ποδοσφαιριστές δηλαδή είναι και εκείνος εκεί, και οι στιγμές ήταν πολύ συγκινητικές, καθώς στις εξέδρες βρίσκονται και οι γονείς του εκλειπώντος, οι οποίοι πραγματικά μόλις ολοκληρώθηκε ο εθνικός ύμνος λύγησαν. Μπορείτε να δείτε τη σχετική είδηση και το βίντεο στο sportfm.gr. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα διαγωνισμό και ήρθε η ώρα να τον ακούσετε. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 10, πριν φύγουμε δηλαδή, να πάτε με την Blue Star Ferries στην Ρόδο. Δύο άτομα με διπλή κλινική καμπίνα. Μια υπέροχη προσφορά της Blue Star Ferries. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό? Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-94-694-6 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferries για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο με δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα για Ρόδο. Η κλήρωση θα γίνει φυσικά στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εστιατόρια τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού της, και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, το επαναλαμβάνω, 6988-946-946, στο Viber, δωρεάν είναι, και στο τέλος εδώ με τον Στέφανο ή με οποιονδήποτε άλλο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να αρχίσουμε την ροή της εκπομπής με τα ρεπορτάζ. Έχουμε συνηθίσει να αρχίζουμε με Άρη, μπασκετικό, αλλά σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, θα αρχίσουμε με μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς είναι γεγονός η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ. Κώστας Δελής μαζί μας και για Νίκα Λάθη, αλλά και γενικότερα για ό,τι άλλο έχει αλλιεύσει η ρεπορταζιακή του κεραία για την συνέχεια της μεταγραφικής περιπλάνησης του Δικεφάλου του Βορρά. Χαίρετε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
12: Όλα καλά. Θα ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, έτσι, από εδώ και πέρα.
0: Πολύ περισσότερο.
12: Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε την μεταγραφική περίοδο, αλλά και γενικά από τότε που ήρθε και ο Τέλης της Ακύλης, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας. Ναι, απέκτησε τον Νικαλάθη, βγήκε ανακοίνωση πριν από 3 ώρες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Συμβόλαιο εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια, έως το 2028. Είναι στα 37 του. γεννημένος 7 Φεβρουαρίου του 89, μην ξεχνάμε είναι και πρώτος της ασίστ και στα κλειστήματα στην Ευρωλίγκα. Δεν αλλάζει χρώματα, θα φορά τα ασπρόμαυρα όπως και στην Παρτιζάν, έρχεται τώρα στον ΠΑΣ, φυσικά με το νούμερο 33 από τον καθιέρωσε και αυτός επιλέγει τις ομάδες που έχει παίξει. Πλούσια καριέρα με πολλούς τίτλους, Ευρωλίγκα 2011 με τον Παναθηναϊκό, EuroCup το 2013 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ήταν και MVP, 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρσελόνα, μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών έχει κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το 2009, έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελλα, 5 Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 24. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένας φαντασμαγορικός τρόπος από την ΚΑΕ που μας εξέπληξε ευχάριστα. Κάτι τέτοιο το κάνει και η προσφερική ομάδα του ΠΑΟΚ για μεταγραφές. Αλλά έχει ένα ωραίο σποτάκι, μπορείτε να το δείτε. Δείχνει τον Νίκα Λάθη να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μπαίνει σε ένα κεντρικό κινηματογράφο της πόλης, να περιμένει, να παίρνει ένα εισιτήριο που γράφει Coach T, Τριγκέρι δηλαδή, που θα συναντήσει τον Ανδρέα Τριγκέρι. Μπαίνει σε ένα σινεμά που είναι μόνος του, σαν θεατής κάθεται και εκεί που νομίζει ότι θα δει τον εαυτό του να έπαιζε στο παρελθόν, ξαφνικά του δείχνει το μέλλον ότι ο Τριγκέρι θα τον συναντήσει και βλέπει, τι βλέπει, ενθουσιάζεται και ίδιος και απορεί, ότι είναι αυτή η ιστορία που βγήκε μέσα στην κινηματογράφο. Δηλαδή δείχνει εικόνες από το μέλλον ότι ό,τι έκανε, έκανε μέχρι εδώ καλά, αλλά από εδώ και τώρα κάνει μια νέα αρχή. Πραγματικά έτσι ένα ωραίο σποτάκι, για το οποίο λέει ότι τα καλύτερα έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Every story needs a new character. Κάθε ιστορία θέλει ένα νέο χαρακτήρα, λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει αποκτήσει έτσι αρκετούς παίκτες, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να στα πω λίγο εντάχει.
0: Ναι.
12: Είναι ο Ράιαν Γκρέι, ο οποίος πριν τρεις μέρες αποκτήθηκε, έκανε και κάποιες δηλώσεις, είπε με τον ΠΑΟΚ να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι 27 χρονών πρώην παίκτης της ΑΕΚ και αγωνίζεται ως forward. Έχει αποκτήσει και τον point guard, τον Νάζ Μίτρου Λονγκ, μέχρι το 2029. Ήταν στην Νάπολη, είναι το 93 γεννητή, έρχεται από την Ιταλία. Τον Αμερικανό γκάρτ, τον Μάρκους Φώστερ, είναι γεννητής το 95. Τον 27χρονο τον γκάρτ, τον Τρέβορ Χούντγκινς, και τα επόμενα δύο χρόνια. Ήρθε μετά από τρία χρόνια στην Γαλλική Λεμάνς και πραγματικά είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Έχει αποκτήσει τον νεαρό τον Μπαζίνα από τον προμηθεία της Πάτρας. Έμεινε ο Περσίδης από πέρυσι, έμεινε και ο Μπριν Ταϊρή με έναν άλλο ρόλο, όχι όμως πολύ πρωταγωνιστικό όπως είχε φέτος. Θέλει να κλείσει όμως και ένα-δύο ονόματα στους ψηλούς. Δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι έτσι ιδιαίτερο, αλλά ως γνωστό το ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου στο EuroCup. Ήταν κάτι που το είχαμε πει στους φορές από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά τα play-offs. Εντάξει, καλές επιλογές για την Ευρωλίγκα, αλλά έχει υπογράψει αυτό το συμβόλαιο μαζί με τον Άρη να παίξει στο EuroCup. Το έλεγαν άλλωστε εδώ και καιρό και οι σύνοδοι από την Ευρωλίγκα και ακόμα όταν ήταν ο Νίκος Μουντούρης στην ομάδα, στη διοίκηση. Ότι για να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να περάσει από το EuroCup. Έτσι λοιπόν, ανεβαίνει σκαλιά, αφήνει το FIBA EuroCup και από τους δυο τελικούς που έχασε με την Bilbao και πάει στο EuroCup τώρα τη νέα χρονιά. Φυσικά έχει βλέψεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει φέρει και μεγάλο ενθουσιασμό έτσι, η παρουσία του Νίκα Λάθη στη Θεσσαλονίκη, της τάξης του ΠΑΟΚ, που όλοι περιμένουν τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Και το προπονητικό έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είδαμε τη μακέτα φοβερή πραγματικά.
12: Ναι, ο Ανδρέας Τριγκέρι, ο οποίος ήταν στα μισά της σεζόν, δεν είχε αναλάβει, αλλά ήταν πολύ ενεργός στην ομάδα. Ερχόταν πολλές φορές στο ΠΑΟΚ Sports Arena, μαζί με τον Τέλη Μιστακίδη και όποτε μπορούσε. Είχε δώσει κάποιες εντολές και κάποιες συζητήσεις είχε με τον Παντελή Μπούτσικο που ήταν στην τεχνική ηγεσία μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως έχει αναλάβει πλέον κανονικά, έτσι. Έχει αναλάβει την ομάδα προπονητικά και από αυτόν περιμένει ο ΠΑΟΚ πολλά, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και όπως έχτισε τις προηγούμενες ομάδες που είχαν μια καλή πρόοδο. Έτσι λοιπόν θέλει να κάνει και τον ΠΑΟΚ να κάνει μια νέα αρχή και ο ίδιος είπε ότι θέλει να είναι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και περιμένει τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο άμεσα.
12: Κάτι άλλο, ναι, είναι στους ψηλούς. Εκεί τώρα ο ΠΑΟΚ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του. Δεν ξέρω, είχε ακουστεί για το Χεζόνια, αλλά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγονται πολλά.
0: Κομμάτι όμως, δύσκολο μου φαίνεται Κωστά.
12: Είναι λίγο δύσκολο και εγώ το λέω ότι είναι δύσκολο.
0: Έχει συμβόλαιο βασικά, οπότε εντάξει.
12: Λες θα κάνει όμως καμιά έτσι, τέτοια έκπληξη, γιατί μια τέτοια έκπληξη τη θέλει τώρα πάω μετά τον Καλάθι.
0: Ναι.
12: Έχει ανοίξει όρεξη όταν φέρνει τέτοιους παίκτες. Ναι, είναι δύσκολο τώρα να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, για το Χεζόνια. Αλλά θέλει δύο καλούς ψηλούς ο ΠΑΟΚ, δεν με έμεινε ο Περσίδης, ενώ έχει ενισχυθεί πολύ σε guard και σε point guard και σε forward. θέλει ενίσχυση και στους ψηλούς. Εκεί τώρα θα ίσως αργήσουμε λίγο για μεταγραφές, αλλά ψάχνει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάτι καλό, κάτι πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κωνστάρα, ευχαριστούμε.
12: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Δελή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
13: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
14: μόνο εδώ,
13: μόνο τώρα,
14: μόνο τώρα.
13: Το FM 102,4.
14: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
15: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
16: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κύριος Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κύριος Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παραιτηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθυρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθυρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
15: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
17: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
17: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
17: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
22: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
23: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
24: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
25: Άλλη στην υγειά μας!
24: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
23: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
26: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
27: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
28: Δεν θέλει ο παίκτης, είναι υποχρεωμένος αρχές του πήρα να είναι εδώ. Για να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Άρη, για να δει ο Άρης τι θα κάνει, θέλει να τον βανίσει κάπου αλλού. Θέλει να θα τον κρατήσει. Αυτά θα τα δούμε. Να είναι ακόμη εκκρεμότητα, για παράδειγμα, από την πλευρά Σάρη. Και κυρίως να αρχίσει να τρέχει λίγο με τα γραφικό σχεδιασμό. Θα δούμε τι έχουν στο πλάνο τους οι άνθρωποι του Άρη, γιατί όλα αυτά που λέμε το τελευταίο διάστημα είναι λίγο εικασίες, Νίκο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος επίσημα. Έχω την αίσθηση πάντως από αυτά που εισπράττω ότι θα πάμε λίγο σε ένα πολύ πιο μαζεμένο, πολύ πιο σφιχτό budget την επόμενη σεζόν. Ο Άρης χωρίς Ευρώπη, με πελιχρά έσοδα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύω, είναι εφεροβάμουν όποιος πιστεύει ότι θα έχει αρκετές πωλήσεις διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι κινήσεις στα οικονομικά δεδομένα που θα υπάρχουν την επόμενη σεζόν. Εγώ δεν το θεωρώ, να σπουδάζει απαραίτητα κακό αυτό. Δηλαδή,
0: το μάζεμα,
28: και πέρσι ο Άρης δηλαδή, που πήγε και έδωσε πολλά λεφτά και σε μεταγραφές, πήρε παίκτες εκατομμυρίων. Δηλαδή ο Κατεβέρε παίρνει ένα εκατομμύριο, ο Μωρόν ένα εκατομμύριο, ο Κουαμέ ένα εκατομμύριο, ο Ράτσιτς ένα κάτι μαζί με τα μπόνους. Δεν είναι και χαίρι, μου επιτρέψει την τραπή έκφραση. Ναι, επομένως, με σωστές επιλογές, αρκεί να γίνουν σωστές επιλογές, βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, θα θέλω του προπονητή, ακόμη και αν είναι με μικρότερα ποσά, μπορείς να κάνεις μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί. Ο Ρέγες τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ετοιμάσει μια λίστα, έχει επιλογές. Τώρα που θα έρθει και ο Καρυπίδης από Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω να τα βάλουν κάτω και σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Άρα αυτή η προεργασία την έχει κάνει, έτσι απλά.
28: Ο τεχνικός διευθυντής είναι υποψεύεται τον εαυτό του, θα πρέπει να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος για όλα τα βαλάντια, για όλες τις επιλογές. Ξέρει τις θέσεις. Έχει μια πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Ρέγες, αυτό που φίλω να τον καταθέσω. Mm-hmm. Ο Γρηγορίου του έχει πει ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι ακριβώς θέλει, ποια χαρακτηριστικά. ότι θέλει σε πρώτη φάση σίγουρα ένα τερματοφύλακα από τη στιγμή που δεν συνέχισε ο Αθανασιάδης. Στα μπακ ο Άρης έχει και ένα δεξιά και αριστερά. Στο στόπερ επίσης, και μια και λέω στόπερ, υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρόους.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα, ναι.
28: Ναι, δηλαδή στη λογική αυτή που σου λέω, κολλάει τώρα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ακριβό το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
28: Δεν είναι αλμυρός δηλαδή. Την ξέρει την ομάδα. Εντάξει, είναι στα 34, αλλά κρατιέται καλά, δεν είναι παρατημένος. Έμπειρος. Δηλαδή μια επιλογή στην τετράδα της άμυνας, ακόμη για να δίνει βάθος, θα μπορούσε να είναι και ο Ρόους. Δεν το αποκλείω δηλαδή. Δεν είναι κάτι οριστικό. Γιατί επικοινώνησα και με τον ίδιο τον Λίντσε, το ξέρω και αρκετά χρόνια. Ναι, μεν υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα οριστικό.
0: Μάλιστα. Οκ, μα αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά τον κύριο Καρυπίδη, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
28: Ναι, το περίγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή οι εκκρεμότητες είναι αυτές, οι κινήσεις πρέπει να γίνουν να είναι αυτές. Και περιμένουμε τώρα, αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, γιατί παραλαμβάνω στο ίδιο μάτι σου αν μπαίνει στο γήπεδο και θα πρέπει να διευθετηθεί τι θα γίνει. Κυρίως να πω εγώ με τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, που θα λύσουν τα συμβολαιά τους. Παίκτες που δεν υπολογίζονται. Θα είναι παρόντες στην πρώτη, θα τους δοθεί άδεια, θα προλάβει να λύσει κάποιος το συμβόλαιο. Και απ' την άλλη, τι θα γίνει με το Μωρόν για παράδειγμα. Αφού μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές θα ήθελαν να βρεθεί μια λύση που να συμφέρει και τις δύο.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, Αλέξη μου. Μας επαφή, εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας στο 31ο λεπτό. Έχουμε μπει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας στην Blue Star Ferries. Έτσι, στο Viber του σταθμού στέλνετε τα μηνύματά σας με τον Blue Star Ferries για να μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο για Ρόδο. 6-9-88-9-46-9-46.

0: Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Γιονύς Δεσύλλας μαζί μας. Παναθηναϊκός έχει την πιο φρέσκια επί του πιεστήριου, όπως λέμε, ήδη στην οποία μετέδωσε ο Διονύσης αυτή τη παραχώρηση, τη οριστική παραχώρηση του Σφιντέρη και στην Πίτσε Βλότζ. Αλλά έχει κι άλλα.
1: Έχει αρκετά. Πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε,
0: κύριε Νίκο? Καλά είμαστε. Καλά.
1: Έχει πολλά, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να επαναλάβουμε ότι υπάρχει η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Βίτσε Βλότζ για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από την ομάδα της Πολωνίας είναι 1.000.000 ευρώ. Υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει στο 1.300.000. Και ο Σβιντέρσκι πριν από λίγο πήγε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Το πρωί μάζεψε τα πράγματα του κοροπή και θα γίνει παίκτης πολωνικής ομάδας. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε ενημερωθεί, επετεύχθη αυτή η συμφωνία και ο Σβιντέρσκι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Το φρέσκο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αναλυτικά όλο το προπονητικό επιτελείο. Mm-hmm. Η είδηση είναι ότι εντάσσεται σε ρόλο βοηθού προπονητή στο επιτελείο ΖΕΚΑ.
0: Ως
1: βοηθός.
0: Βοηθός.
1: Okay. Ρόλο βοηθού προπονητή. Mm-hmm. Επίσης, στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται ο Βασίλης Δρούζας, ο οποίος είναι Head of Performance στο PAOLAB, αποκαταστάσεις κτλ. Όπως ξέρω είναι επιλογή του Στεφάνου Κοτσόλη, ο συγκεκριμένος. Και οι υπόλοιποι έχουμε πρώτος βοηθός Στέφαν Μάντσεν. Είναι ονόματα τα οποία ρεπορταζιακά προέκυπταν ότι θα έρθουν. Δεύτερος βοηθός ο Μόρτεν Μόλκερ, τρίτος βοηθός ο ΖΕΚΑ, πρώτος προπονητής θερματοφυλάκων ο Κάσπερ Άγκεργκρεν, δεύτερος βοηθός θερματοφυλάκων ο Γιώργος Μουντάκης παραμένει στον Παναθηναϊκό, στην αποκατάσταση ο Στόρσκοφ, στο βοηθός γυμναστή, να το πω έτσι, ο Άγγελος Κονταρίνης. Στο Πάο Λάμπο, που σου είπα, ο Δρούζας, Βασίλης Δρούζας, με βοηθό στον το Παναγιώτη Παπαθεοδόρου. Και από εκεί πέρα οι αναλυτές, ο Νίκλας Πέντερσεν που φέρνει ο Νίστρουπ, και μένουν στον Παναθηναϊκό, συνεχίζουν ο Γιάννης Αντωνόπουλος και ο Ηρακλής Αρούχης. Αυτό είναι το πλήρες
0: οργανόγραμμα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, το επιτελείο, το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Έγινε γνωστό επίσης ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί την Κυριακή στις 4 στο Κοροπή.
0: Τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Okay.
1: Στο απόγευμα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα την ακούσει και ο κόσμος ζωντανά, να έχουμε την πρώτη μας επαφή κι εμείς με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα, είχαμε το πρωί την πρώτη και μετά θα πάω στα μεταγραφικά.
0: Πάμε.
1: Για να φύγουμε με αυτά, από αυτά. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στα εργομετρικά το πρωί, mm-hmm. από τις 10 μέχρι τις 3 και στις 6 τώρα περιμένουμε την πρώτη προπόνηση για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αύριο 10 το πρωί ο δεύτερος προγραμματισμένος κύκλος για τα εργομετρικά. Την Κυριακή θα ενσωματωθούν οι διεθνείς, δηλαδή Τετέι, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Τσέριν και Κοντούρης, και την Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα για το βασικό στάδιο για την Ολλανδία, για το Apeldoorn, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και τη Δευτέρα θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, ο οποίος παίρνει μια ειδική άδεια γιατί παντρεύεται.
0: Εκεί.
1: Okay. Να, καλά,
0: να ζήσουν.
1: Ναι, απουσιάζουν με ειδική άδεια, απουσίαζαν πλην του Σβιντέρσκι που είπαμε, Μπακασέτας, Γεντβάη, Πάντοβιτς, Σισοκό, Βιλένα. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα για την νέα σεζόν, οπότε πρέπει να βρουν ομάδα.
0: Η εξάδα αυτή, ενημερώθηκε ουσιαστικά.
1: Σωστά. Mm-hmm. Και φυσικά ο Πελίστρη, ο οποίος είναι στην Εθνική Ουρουγουάη, είναι στο Παγκόσμιο Κύπελο και θα αργήσει να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του.
0: Υπολογίζεται κανονικά πάντως, έτσι.
1: Ναι, υπολογίζεται τώρα, κοίταξε, αν έρθει μια πρόταση δεν αποκλείω τίποτα εγώ.
0: Αλλά αυτό εντάξει.
1: Θα το δούμε. Όπως δεν αποκλείω να έρθει πρόταση, το λέγα για το πρωί, μια και μου κάνει σπάσα, mm-hmm. να έρθει κάποια πρόταση για τον Καλάμπρια.
0: Ναι, το είπαμε και χθες.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Το λέγαμε και το πρωί γιατί βγήκε πάλι, βγαίνουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων. Δηλαδή πλην τη Σασουόλο που είχαμε μεταφέρει. Χθες ο συνάδελφος στην Ιταλία, ο Νικολός Χίρα, τον οποίο μάθαμε πάρα πολύ καλά τότε στο Σύριαλ με τον Έλα, με τον Σάρι. Ο Ιταλός συνάδελφος τότε, τόσο πάντων μας έγινε γνωστό σε εμάς, έγραψε χθες, έκανε ένα tweet, σύμφωνα με το οποίο ο Καλάμπρια έχει ενδιαφέρον από δύο Ιταλικές ομάδες και ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα έρθει πρόταση. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα το δούμε. Γιατί ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο άλλα δύο χρόνια, υπολογίζεται κανονικά από τον Παναθηναϊκό, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν έρθει μια πρόταση θα πρέπει να είναι υψηλή.
0: Ναι. Να έχει εκφράσει επιθυμία αυτός.
1: Το Παναθηναϊκό δεν έχουν κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κάτι.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Καλός είναι. Πολύ καλός παίκτης. Έμπειρος και προσωπικότητα και. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν. Τον Καλάμπρια δεν τον έχει υποπόληση. Υποκαθιστός.
0: Ναι, αλλά αν έχει εκφράσει επιθυμία, γι' αυτό ρώτησα.
1: Ναι, τώρα τι θα γίνει. Έχουμε δει πολλά στα καλοκαίρια. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά. Λοιπόν, τι θα συμβεί. Αλλά έχει συμβόλαιο, υπολογίζεται κανονικά. Ο Τσάβες, ο οποίος συνεχίζει, το λέγαμε και από χθες, με νέο δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Τώρα, είναι πολύ κοντά ο Καμαρά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Κάποια που γράφτηκαν ότι θα είναι αύριο εδώ δεν ισχύουν, έτσι.
1: Όχι, μπορεί και να έρθει.
0: Α, μπορεί να προλάβει.
1: Να τελειώσει το θέμα και μπορεί και να έρθει. Άμεσα θα έρθει στην Αθήνα, μπορεί να έρθει αύριο.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε αυτή να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, ο κύριος Καμαρά. Και μετά να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα Τσάπρα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για το Φαντρόγκελεν. Το έχουμε ξαναπεί. Γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σάμπσπορ. Οι συζητήσεις γίνονται με σκοπό τον deal. Όχι στο ποσό το οποίο γράφτηκε στην Τουρκία, 9 και 10 εκατομμύρια, πολύ πιο κάτω. Πολύ πιο κάτω. Κάτω από το μισό, να το πω έτσι, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Και να δούμε αν θα προκύψει deal για να πάρει ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά.
0: Είχαμε και την κλήρωση.
1: Βεβαίως. Παξί.
0: Παξί.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Πρόλαβε, είδες κάτι.
1: Κοίτα, το ότι είναι τρίτη στο Ουγγρικό πρωτάθλημα δείχνει κάτι. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι δεν θα είναι. Ο και φαβορεί ο Παναθηναϊκός, προφανώς. Πρώτο μάτς 23 Ιουλίου εκτός. Μια εβδομάδα αργότερα Ερεβάν στην Αθήνα. 23 και 30 δηλαδή είναι τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να πάρει πρόκριση, δεν το συζητάμε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ξένο παίκτη στο ρόστερ. Φοβερό, ε.
0: Ναι, είναι μόνο Ούγγρους.
1: Μόνο Ούγγρους.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τους έλεγαν τι κάνετε, εντάξει, θα αλλάξετε απόψη κτλ. Πολύ ρομαντικοί είστε.
0: Έχουν κρατήσει.
1: Το έχουν κρατήσει, ναι, το έχουν κρατήσει. Σε μια μικρή πόλη, περίπου 20.000 κάτοικοι, στο Πάξ, αν δεν κάνω λάθος, 100 χιλιόμετρα κάπου εκεί είναι από, από τη Βουδαπέστη. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα προετοιμαστεί με σκοπό φυσικά να πάρει την πρόξη και να κοιτάξει τη συνέχεια.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι.
1: Ρε, παιδί μου,
0: θα έχει πρόβλημα, εντάξει, δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
1: Πρέπει να είσαι σοβαρός. Έχουμε δει, το έχω ξαναπεί, θυμάστε τη Βαθιάκ. Περίμενε κανείς με την ΝΟΑ ή με τη Βελέζ πιο παλιά.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Θέλω να πω ότι πάντα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι πονηρά παιχνίδια αυτά. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Πρέπει αυτό να το βγάλει στο γήπεδο. Έτσι. Και να πάρει την πρόξη και να δει μετά τι θα συμβεί.
0: Με ρωτάνε για τα διαρκείας.
1: Ναι. Τι πράγμα.
0: Πώς πάνε, αν έχεις κάποια.
1: Από όσο ξέρω, 6.500 κάπου εκεί έχουν πουληθεί. Τα διαρκείας.
0: Okay.
1: Στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ένα βίντεο από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, πήγε στο Τρεβίζο.
0: Πήγαινε και εκεί, ναι.
1: Ναι, πήγε στην Ιταλία.
0: Για το στέγαστρο,
1: Για το στέγαστρο. Έχουμε πει ότι το στέγαστρο θα έρθει από το Τρεβίζο, θα πάει Λευσίνα και από Λευσίνα θα πάει στο Βοτανικό για να αρχίζει να κατασκευάζεται. Πήγε εκεί, πήγε στην εταιρεία ΜΑΕΚ, αν βάζω σωστά τον τόνο, και έδειξε κάποια πλάνα από το στέγαστρο που φτιάχνεται και την μεταλλική κατασκευή. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου αυτό, όταν θα αρχίσει να μπαίνει. Ένα πολύ μεγάλο στέγαστρο. Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες. Ακόμα απαιτούνται κάποια πράγματα. Με το καλό. Με το καλό. Να έρθει και αυτό και να προχωρήσει το γήπεδο.
0: Φιλικά.
1: Θα ανακοινωθούν τα φιλικά. Το πρώτο, όπως ξέρω, θα είναι όχι τόσο δυνατό. Όσοι ήθιστε δηλαδή, συνήθως τα πρώτα φιλικά είναι αυτά που λέμε ξεμουδιάσματα για τους ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα θα είναι πιο δυνατά. Φυσικά τα δύο τα οποία έχουν γίνει επισήμως γνωστά είναι με τη Rapid στη Βιέννη. Ναι. Και με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Υπάρχουν και άλλα φιλικά. Όπα, ένα-ένα.
0: Ένα-ένα το κογκό.
1: Τι γίνεται. Με κεφαλιά.
0: Θα έχουμε στο λίγο το Χριστό λέει.
1: Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα-ένα.
0: Μια χαρά. Απλά,
1: sorry, τώρα σου πήρα αυτό, το είδα μπροστά μου.
0: Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν.
0: Τι, δεν ενημερώσουμε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Κάτσε, φίλε.
1: Και περιμένουμε και αυτά να γινωθούν. Δευτέρα, θυμίζω, η αποστολή πηγαίνει η Ολλανδία.
0: Φεύγει δηλαδή.
1: Ναι, Δευτέρα. 22 με 4, 5 ξημερώματα η επιστροφή.
0: Μια χαρά. Εντάξει, αγόρι μου.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Γιονίση Δεσίλα με τα πολλά μέτωπα. Με την αλήθεια του Παναθηναϊκού και στο μεταγραφικό κομμάτι και στι πωλήσει και στι κληρώσει και για το πανέμορφο στέγαστρο που θα έρθει για το γήπεδο στο Βοτανικό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Λέω για να δούμε πώς η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ισοφάρισε. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τον διαιτή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Κριστιάνο εκνευρισμένος, για να δούμε. Όχι, καμία offside δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Πάμε στον Χρήστο Λέω σιγά-σιγά. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Νικό. Το Κονγκό βγάζει αντίδραση στο καλύτερο σημείο, ισοφαρίζει σε 1-1 στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία στο παιχνίδι, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, κερδίζει ένα δεύτερο κόρνερ, είχε κερδίσει ένα κόρνερ που η μπάλα απομακρύνθηκε, κέρδισε ακόμη μια στατική φάση και ο Μαζουακού, η μπάλα βγήκε από την άμυνα της Πορτογαλίας, σέντρα του Μαζουακού, του πρώην αριστερού μπακ του Ολυμπιακού και η κεφαλιά του Βυσά, σκοράρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Με τον σεντερφόρ της Νιούκαστλ.
0: Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση offside, έτσι, επειδή είχα κάποιες διαμαρτυρίες.
2: Όχι.
0: Έγινε. Κανονικό του.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτό είναι και το ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε 1-1. Κακό πρώτο ημίχρονο, δηλαδή η Πορτογαλία την πατά, γιατί μετά το γκολ που πέτυχε με τον Ζωάο Νέβες, μετά επέλεξε να μην φορτσάρει. Το Κονγκό δεν άλλαξε την προσέγγιση του, αμυνόταν με 5-3-2 σε φάση άμυνας και εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία που το δημιουργήθηκε στο φινάλε του ημιχρόνου και βρίσκει γκολ.
0: Τέλεια.
2: Και περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστολέο, δεν έχουμε και στη συνέχεια μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δώρο στροφό της Novibet.
0: Δώρο τροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
5: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστάω, ναι.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Δεν έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζούγλου, ο οποίος είναι σε άδεια για τις επόμενες μέρες. Θα επιφορτιστούμε εμείς έτσι με την ενημέρωσή σας για το ελασπάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα έμαθε τη μάλλον δύσκολη κλήρωση στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο ζευγάρι από αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά. Με το παιχνίδι να γίνεται στις 9 Ιουλίου το πρώτο στην Πολωνία, όπου θα χρησιμοποιήσει ως έδρα η Δυνάμο Κιέβου, και 16 Ιουλίου η ρεβάνς στην έδρα της Κλουζ, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Από εκεί και έπειτα, ούτε σήμερα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για το διαφαινόμενο διαζύγιο του Ράσβα Λουτσέσκου με τον δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα, ο Λουτσέσκου σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε στην Ρουμανία θόλωσε λίγο τα νερά. Ο τίτλος ήταν «Δεν ξέρω που θα είναι το μέλλον μου. Προς το παρόν είμαι σε διακοπές, θα δούμε. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις». Από εκεί και πέρα, μάλιστα, λειτουργήσε ως προπονητής του ΠΑΟΚ κανονικά, όταν ρωτήθηκε για την κλήρωση του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Έκανε κάποιες δηλώσεις ότι η Δυναμό είναι η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο πατέρας μου, και μπορώ να πω ότι υπάρχουν, αν υπάρχουν ομάδες που αγάπησε, ήταν η Δυναμό Κιέβου. Για την Κλουζ είπε ότι είναι μια μικρή ομάδα που μπορεί όμως πάντα να δημιουργήσει εκπλήξεις, ειδικά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα γιατί η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, όχι στο ρουμανικό, αυτό εννοούσε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησαν, ουσιαστικά τον αποχαιρέτησαν με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον Ράσβαν Λουτσέσκου, πολυετή προσφορά στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουμε τον χώρο του ποδοσφαίρου, τον οποίο υπηρετήσαμε. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Άρα νομίζω ότι οι βετεράνοι δεν μπορεί να μην ξέρουν τι συμβαίνει. Έτσι είναι θέμα απλά χρόνου η ανακοίνωση του διαζυγίου. Μάλιστα είπαν στην ανακοίνωσή τους οι βετεράνοι ότι στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό ήταν το πρελούδιο της ανακοίνωσης. Και από εκεί και έπειτα, σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον προπονητή, με τον κύριο Πούσιτς να είναι το φαβόρι, όπως έχει πει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, προσθέθηκε σήμερα και ένα όνομα στο μεταγραφικό κομμάτι για τον δικέφαλο του Βορρά. Πρόκειται για τον Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος είναι αμυντικός, μένει ελεύθερος από την Σοσιεδά. Στα 32 του χρόνια έχει φέτος 20 συμμετοχές και μία assist σε πρωτάθλημα και κύπελο Ισπανίας. Γενικότερα, πάντως, το βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο, με 243 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, 11 γκολ, 30 μάτς στο Europa League και 5 στο Champions League. Υπάρχει λοιπόν δημοσίευμα που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βολδοσκοπήσει τις προθέσεις του Ελουστόντο για να βοηθηθεί στην αμυντική του γραμμή. Θα δούμε βέβαια τι από όλα αυτά θα προχωρήσουν, αφού υπάρξει και συμφωνία οριστική με τον προπονητή. Ασφαλώς βέβαια ο Μάτος με τον Βιερίνια στέλνουν ήδη τις προτάσεις τους, κάνουν τις επαφές τους, είναι λογικό ο σχεδιασμός να τρέχει κανονικά.

0: Λοιπόν, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ Ολυμπιακού και τρία πραγματάκια. Γενικότερα θα πούμε και για Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις ούτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά και στην Ευρωλίγκα με αποφάσεις, με ΕΟΚ, με πολλά πολλά. Θα τα συζητήσουμε αργότερα μετά το διάλειμμα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη να κάνουμε έτσι μια πολύ πιο διευρυμένη συζήτηση για μπάσκετ. Εμείς πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το FM 102,4.
0: Στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής ο Μανώλης Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για την ΑΕΚ που με ρωτάει ένας φίλος αν πιστεύω ότι θα είναι σάκος του box. Όχι, δεν θα είναι σάκος του box σε καμία περίπτωση. Έχει την τεχνογνωσία, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και τουλάχιστον αυτή την πρώτη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ναι, θα φτιάξουν λαμπερά ρόστερ, αλλά θέλουν χρόνο τα λαμπερά ρόστερ για να αποδώσουν. Η ΑΕΚ νομίζω ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Λοιπόν, μπαίνουμε στο μπασκετικό περιβάλλον. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Να πούμε ότι, όπως ακούσατε και πριν, ανακοινώθηκαν οι ποινές της ΔΕΑΒ και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό και για τα Eric Jones και για Kendrick Nunn. Από μία αγωνιστική και στους δύο ως υπότροποι. Για όσα έγιναν μεταξύ των δύο αθλητών και εντός παρκέ αλλά και εκτός, 50.000 ευρώ το πρόστιμο του Ναν για το επεισόδιο, 100 συνολικά για τον Tyreek Jones, ο οποίος πληρώνει 50 για αυτά που έκανε στο παρκέ και 50 για την επίθεση στον Kendrick Nunn. Αυτές είναι οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ, έτσι, δεν υπάρχουν εφέσεις, τσουχτερά πρόστιμα είναι αλήθεια, Δεν θυμάμαι εγώ σε παίκτη να έχει πέσει τόσο πολύ βαρύ πρόστιμο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ήταν πολύ χοντρό το περιστατικό. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τι κλήσει απολογία του Λεσόρ και του Τζέριαν Γκραντ για αυτά που γίνανε στα αποδυτήρια. Εντάξει, υπήρχε μια ένταση, καταγράφτηκαν όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι αθλητές. Θα το δούμε όμως στο επί του πρακτέου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε να συζητήσουμε για τυχόν εξελίξεις στο Θωμά Μπράντοβιτς, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι μια μέρα που έχει ειδήσεις και από Ευρωλίγκα και από ΕΟΚ. Γεια σας, κύριε μου.
6: Γεια σου, Λίγο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, εδώ.
6: Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν υπότροπος, γι' αυτό δέχτηκε την ποινή, έτσι δεν έχει σχέση δηλαδή με
0: τον Άννα.
6: Γιατί πολλοί μπορούν να απορούν και να πούν ότι τη σχέση ο Παναθηναϊκός ήταν φιλοξενούμενος στο συγκεκριμένο μάτς και δέχτηκε ποινή και κλεισμένο θυρών. Απλά ήταν υπότροπος και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την ποινή. Είναι η τέταρτη αγωνιστική που θα παίξει ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο το θυρό την επόμενη στο πρωτάθλημα, έτσι. Στην ουσία δηλαδή το μισό πρωτάθλημα σχεδόν θα το βγάλει εντός έδρας, πάντα θα το βγάλει. Σε κεκλεισμένο τρίτο μάτς.
0: Πρώτο γύρο λες.
6: Ναι. Είναι 4 μάτς.
0: Ναι. Άμα έχει 8 εντός έδρας στο πρώτο γύρο, 7 ας πούμε, είναι ο μισός πρώτος γύρος.
6: 7 εντός έδρας, ναι. Στην ουσία είναι το ο μισός πρώτος γύρος. Έτσι. Να δούμε τώρα, περιμένουμε και μερικά αθλητικό δικαστήριο σάκη προφανώς θα βάλει κάποιες ποινές.
0: Είναι δεδομένα.
6: Έτσι. Ο Νάν, ο οποίος δέχτηκε 50.000 ευρώ πρόστιμο και περιμένουμε τώρα και το... Να πω ότι γίνει χωρίς ακρόαση αυτό, το ιδεάλ, αυτές τις ποινές.
0: Αυτό πάλι εδώ.
6: Ναι, σε ακρόαση κλήθηκαν τώρα ο Γκραντ, ο Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν και με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, τα αποδυτήρια. Και όταν τι θα γίνει και εκεί, να δούμε και με, αυτούς, και με αυτές τις περιπτώσεις αν θα έχει περαιτέρω τιμωρίες η ομάδα και οι παίκτες προσωπικά, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, στο επίπεδο του προπονητή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ιδιαίτερη για το θέμα του Μπράντοβιτς. Εντάξει, λίγη αναμονή χρειάζεται. Το κόλλησε υπομονή να κάνει, το έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε εξελίξεις. Είναι, όπως είπαμε και χθες, είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες και οι ώρες. Υπομονή, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή. Είναι μια περίπτωση, μια συνθήκη η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Αν προχωρήσει τέλος πάντων η επιστροφή του ζώτου στον Παναθηναϊκό και πρέπει να γίνονται λεπτοί χειρισμοί, να το πω έτσι. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από την πλευρά του Μπράντοβιτς. Γιατί βλέπουμε, είδαμε σήμερα και ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν έγραψαν ένα γράμμα για τον Μπράντοβιτς και τον κάλεσαν να επιστρέψει σε σερβική ομάδα. Οπότε ας περιμένουμε λιγάκι ακόμα να δούμε ακριβώς θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός προφανώς και έχει τα βλέμματα του στραμμένα, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν εξετάζει καμία άλλη περίπτωση και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κάτι διαθέσιμο στον ορίζοντα, οπότε σε αναμονή, βρισκόμαστε σε αναμονή το θέμα του Μπράντοβιτς.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση αυτή η επιστολή. Από την άποψη ότι, okay, υπάρχει σεβασμός και αγάπη, αλλά το πρόβλημα είναι η διοίκηση της Παρτιζάν, δεν είναι η οπαδή.
6: Ναι, σίγουρα. Σου θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού το 2012.
0: Βεβαίως. Πάρα πολύ κόσμο στο Παναθηναϊκό.
6: Όταν ήταν αφήγημα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
6: Είναι εντάξει, είναι αξιοαγάπητος και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και στους οπαδούς του Παρτιζάν προφανώς ο Ζώτς. Και εντάξει, το κάνουμε τώρα, είναι ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είναι λογική όλη αυτή έτσι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του και από την άλλη από τον κόσμο της Παρτιζάν, από τους φιλάδους του Παρτιζάν να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούν από την πλευρά τους για να πείσουν τον Μπράντοβιτς. Αλλά αυτό που είπες δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως και η Παρτίζαν αυτή τη στιγμή δεν έχει προπονηθεί τον Πενιαρόγια και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.
0: Έχει ανανεώσει και έχει, ναι, έχει κάνει
6: ναι,
0: και...
6: Ναι. Ναι. Κάνει και κινήσεις, κινείται δηλαδή μεταγραφικά, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι.
0: Οπότε μας έκανες ένα προσχέδιο χθες του ρόστερ, κάποιες εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να τρέξει κάτι άλλο τώρα, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη.
6: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που τρέχει είναι αποχωρήσεις. Οι περισσότεροι παίκτες που θα αποχωρήσουν. Γιατί εντάξει, όπως είπαμε, κανείς εκεί δεν χρειάζεται και προπονητή, κατά ψέματα. Για κάποιους παίκτες ειδικά που, δεν υπολογίζονταν δηλαδή φετινή σεζόν. Έτσι, πόσο μάλλον την σεζόν. Για τον Σόρτς είπαμε ότι πάει Βαλένθια. Είναι και δική του προσωπική απόφαση του Σόρτς. Και νομίζω ότι εν μέρει κατανοητή, γιατί το παιδί τώρα, αν μείνει στον Παναθηναϊκό, θα είναι τρίτο, τέταρτο βιολί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι ότι συνηθίσει σε όλες τις ομάδες, δεν είναι εκείνος ο πρωταγωνιστής. Θα μου πεις, δεν το ήξερε πέρσι που ήταν στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά μπορεί να το φανταζόταν λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν ταιριάξαν, ρε παιδί μου.
6: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Δηλαδή, μπορεί στον Παναθηναϊκό να
6: κάνει. Ναι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Σόρτς σε σχέση ειδικά με Βιλντόσα και Μπράουν είχε εντελώς διαφορετική τουλάχιστον διάθεση από κάποιο σημείο και μετά. Είδες και στους τελικούς ήταν πολύ ενεργητικός, πολύ θετικός.
0: Βέβαια, προσπάθησε πάρα πολύ.
6: Ναι, ναι, ναι. Απλά και από την πλευρά του τεχνικού βιντελίου, του προπονητικού βιντελίου Παναθηναϊκού, από την πλευρά του Αταμάν, δεν τον εκμεταλλεύτηκε και τον αξιοποίησε όπως έπρεπε. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πάντα αυτή είναι και οι δύο, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος παίκτης και νομίζω ότι στη Βαλένθια, με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, θα ταιριάξει τα μάμ που λέμε. Θα είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Okay, οπότε θες να κάνουμε έτσι λίγο κουβέντα για αυτή την απόφαση της ΕΟΚ να μην επιτρέψει αυτό το 7-1 που λέγαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αναχρονιστικό. Από την άποψη ότι, καταλαβαίνω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τους Έλληνες παίκτες, αλλά πού είναι οι Έλληνες παίκτες, θα πω. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι οριστικό αυτό και τι διαβουλεύσεις θα γίνουν, γιατί οι ομάδες, εξ όσων τουλάχιστον μαθαίνω εγώ, θέλουν αυτό το 7. Έπεσε ο Γιώργος, θα τον έχουμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν με άκουσε. Θα το επαναλάβω. Είναι λοιπόν αυτή η απόφαση σήμερα της ΕΟΚ να βάλει φρένο. Ουσιαστικά είπε ότι η επόμενη σεζόν να λειτουργήσει προπαρασκευαστικά για αυτό το αίτημα και να εξεταστεί το 27-28. Για να δούμε τι θα προκύψει με αυτό το θέμα. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προς τα εκεί πάμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ είμαι υπέρμαχος του να υπήρχαν Έλληνες παίχτες που να μπορέσουν να πλαισιώσουν τις ομάδες και να γίνονταν και 5 ξένοι. Ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και είναι και μονόδρομος πλέον και οι ελληνοποιήσεις και όλα έτσι. Δηλαδή ο Φάλ έχει κάνει αυτή την προσπάθεια, ο Λεκάβιτς Τσάικ κάνει αυτή την προσπάθεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν με άκουσες.
6: Ναι, σε άκουσα εν μέρει γιατί μεταχάθηκε λίγο το σύμπαν.
0: Ναι, λέω, νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η άρνηση της ΕΟΚ, γιατί δυστυχώς, και το εννοώ αυτό, δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες για να πλαισιώσουν τις ομάδες. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
6: Κοίταξε Νίκο, εγώ καθαρά στην προσωπική μου άποψη από τώρα.
0: Καλά, και εγώ αυτή είπα, ναι.
6: Ούτε με ρεπορτάζ, ούτε με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εντάξει, αν είσαι καλός
0: παίκτης, έτσι.
6: Ναι, οτιδήποτε διαβατήριο να έχεις στον κόσμο θα παίξεις. Δεν ξέρω, πραγματικά θα πάμε σε μια διαδικασία αυτού που είπες εσύ τώρα, να πάνε πολλές ομάδες να κοιτάξουν να βρουν παραθυράκια, οτιδήποτε για να ελληνοποιήσουν παίκτες.
0: Δεν γίνεται.
6: Ναι. Δυστυχώς, ενώ να αλληλοποιήσουν παίκτες που είναι ή ξένοι και αγωνίζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η στάση από την ΕΟΚ. Θεωρώ στις γενικές γραμμές ότι είναι λίγο παλαιομοδίτικο τέλος πάντων. Είναι παλαιομοδίτικος αυτός ο κανονισμός.
0: Ναι,
6: έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λες ότι ακόμα και οι Ισπανοί προσαρμόζονται λιγάκι.
0: Ακόμα και αυτό με τις αλλαγές για μένα είναι αναχρονιστικό, έτσι δεν το συζητάμε.
6: Ναι, ναι, αυτό και είναι. Δεν ξέρω πραγματικά με ποια λογική το έτσι σκέφτονται οι φεύστην τέλος πάντων. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι αν είσαι καλός παίκτης, οτιδήποτε και να... οποιοδήποτε διαβατήριο και ταυτότητα να έχεις στα χέρια σου, θα παίξεις.

0: είναι για ποσοτικό πράγμα έτσι κιόλας. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και αδικούνται. Είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον. Ναι. Δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Πλά. Και το ίδιο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο δύο. Είναι προφανώς ότι αντιμετωπίζουν και μικρότερες ομάδες.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να πληρώνουν και υπεραξίες και μεγαλύτερα συμβόλαια από αυτά που πραγματικά αξίζουν κάποιοι Έλληνες για να τους έχουν στην ομάδα τους.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Από την άλλη, έχουμε την απόφαση της Ευρωλίγκας ότι η επέκταση, η διεύρυνση θα γίνει από το 27-28 με 24 ομάδες και μετά.
1: Για δύο περιφέρειες,
0: Ναι. Με 30.
1: Έτσι λέει, ναι,
0: επιτέλους λέει. Έγινε αυτό που λέγαμε χρόνια και φωνάζαμε ότι γίνεται ένα franchise πλέον το προϊόν και οι ομάδες έχουν πολύ περισσότερα έσοδα. Υπολογίζω ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωση του όλο αυτό, οι ομάδες μπορεί να είναι και, να το πω έτσι, να συντηρούνται μόνο από τα έσοδα της διοργανώτερης αρχής. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο σε εξέλιξη. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Απλά περιμένουμε και τα επίσημα έτσι για να τα. Να μεταφέρουμε στον κόσμο. Πάντως από το 27-28 πάμε για 24 και από 28-29 ή 29-30 για 30 ομάδες με τις δύο περιφέρειες.
1: Ναι. Και από όσο φαίνεται θα μπουν και νέες πόλεις, δηλαδή η Ρώμη ακούγεται ότι θα μπει μια ομάδα από τη Ρώμη.
0: Ναι, Λονδίνο παίζει πολύ.
1: Λονδίνο, ναι. Μήπως επιστρέψει και το Λονδίνο, θα δούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ξέρεις και η προοπτική του NBA Europe. Αναγκάζει λίγο και την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό. Το παίρνει από το στόμα μου. Νομίζω ότι υπήρξε επαγρύπνηση και καλύτερη έτσι, λειτουργία και με τους καινούριους CEO για να υπάρξει αυτό το πράγμα που εντάξει, κάποιες ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που δεν ήταν ας πούμε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ λαϊκής βάσης ή Φενέρ που είχε ξέρω εγώ 50 εκατομμύρια μέλη. Ματώναν οι ιδιοκτήτες συνέχεια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτή είναι η κόπηση για να γίνει μέσα, οτιδήποτε προκύψει.
0: Είμαστε εδώ, σαν αμόνι, εννοείται.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλή συνέχεια. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και γενικότερη κουβέντα. Να πούμε και για τον Ολυμπιακό 2-3 πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή εξέλιξη. Απλά με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί χθες για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, έβαλε και λίγο τα λάδια στη φωτιά ο μπαμπάς του, ο οποίος απάντησε σε κάποιες αναρτήσεις στο X ουσιαστικά οπαδικών σελίδων ή κάποιων οπαδών και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν ισχύει ούτε ότι έχει ανανεώσει και πράγματι δεν έχει ανανεώσει, δεν έχει επεκτείνει γιατί συμβόλαιο έχει κανονικά, ούτε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, που ξέφυγε του συμπάθους πατέρα του Τάιλερ ότι δεν έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει κανονικά συμβόλαιο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι ισχύει. Ο Ολυμπιακός έχει μονομερή οψιόν ανανέωσης με περίπου 1,8 εκατομμύρια για τη νέα σεζόν. Φυσικά και δεν θέλει να την ενεργοποιήσει με αυτό το ποσό. Είναι ήδη οι δύο πλευρές σε διαδικασία να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Και όπως πάντα σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν κάποιες διαφορές στην αρχή. Νομίζω ότι όταν μπούμε στην τελική ευθεία με αμοιβές υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές θα τα βρούνε και ο Ντόρσεϊ λογικά θα επεκτείνει το συμβόλαιό του. Ιδάλλως θα μείνει με το ίδιο ποσό που έχει να παίρνει τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί θέλει να το ανταμείψει για την εξαιρετική του παρουσία φέτος και γενικότερα όλη την βελτίωση που έχει. Από εκεί και έπειτα είχαμε την ανάδειξη του Σάσα Βεζένκοφ και από τους παίκτες της ΕΛΠΑ, την Ένωση Παικτών, ως MVP της φετινής Ευρωλίγκας συνολικά, με ποσοστό 34%, τρομερή αναγνώριση για τον Βεζένκοφ και από τους αντιπάλους παίκτες, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Εντάξει, τώρα το ότι είναι και ο νούμερο ένα στους παίκτες του Fantasy είναι λογικό γιατί κάνει πάρα πολύ μεγάλο ranking και είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί τον επιλέγουν. Από εκεί και πίτα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Έχουμε πει πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, Μπαρτζόκας ανανέωση. Το ΣΕΦ συνεχίζει να ξυλώνεται για να αρχίσει και η ενεργειακή αναβάθμιση και όλα τα όλα που θα γίνουν εκεί. Για την έδρα είπαμε και χθες ότι θα αποφασιστεί αργότερα μας το καλοκαίρι, ξέρουμε τι παίζουν. Κρήτη, σαν Λαρίνα, με λίγες πιθανότητες. Για τα ελληνικά παιχνίδια υπάρχει η Λιφάδα. Και όλα σιγά σιγά θα μπουν σε σειρά στον Ολυμπιακό, να γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων παιχτών, του Μακιντέρ, του Μοντέρο, αλλά και οι ανανεώσεις και οι αποχωρήσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει. Για το Λαρετζάκι που ρωτάει ένας φίλος αν θα φύγει, δεν το ξέρω αυτό. Θα δείξει, είναι δεδομένο πάντως ότι ο Λαρετζάκι έχει ενδιαφέρον από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Λευτερίδα τσιρκολή πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους γουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής, ο κ. Χάρης Χριστόγλου κάθεται στα πολύγραμμα κουμπάκια του ήχου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει το 1-1 στο 57ο λεπτό με κατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο.

Να δώσουμε μια-δύο ειδησούλες από ομάδες της Super League, που και αυτές κάνουν τον σχεδιασμό τους. Η μία αφορά τον Αστέρα Άκτορ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Χορδόν Σίλβα. Πρόκειται για έναν αμυντικό, ο οποίος είναι ο στόπερ στα 32, έχει 23 συμμετοχές και ένα γκολ στην Κόγιοτς. Πέρσι, πρόπερσι μάλιστα είχε αγωνιστεί στον Όφι, οπότε η παρουσία του Σάβα Τσαμπούρη στον Αστέρα Άκτορ έπαιξε κομβικό ρόλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την ομάδα του, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τον Αστέρα Άκτορ η μεταγραφή του Χορδάν Σίλβα. Από εκεί και έπειτα στον Πανετολικό υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι ουσιαστικά η ομάδα του Αγρινού σε αναμονή των οριστικών εξελίξεων για την υπόθεση του Αλεξάνδρου Ματσάν. Υπάρχει η πρόταση του Πανετολικού, είναι ιδιαίτερα σημαντική κίνηση αυτή για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και όπως λένε οι άνθρωποι της ομάδας για τον 25χρονο μέσο, ο οποίος έχει συνδεθεί και με την Vitesse Lodz, θα περιμένουν για μερικές ώρες ακόμη την απάντησή του.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Γιώργος Τσανάκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είχε άφηξη Ολυμπιακός σήμερα, οπότε κάτι τσουλάει που λέμε. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις.
1: Νομίζω και θέλω να ελπίζω.
0: Ναι.
1: Από νομίζω η πρώτη από... άνοιξε το χορό στις αφήξεις. Δεν πιάνω το Φορτούνι μέσα, δεν πιάνω το νεαρό το Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μαθαίο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που ήρθε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει έτσι και τα ιατρικά και τα εργομετρικά, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, να υπογράψει για 3+1 και να αποτελέσει τον ένα από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, χαρούμενος που ήρθε. Όταν σε θέλει μεγάλη ρωσίλωση στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι. Έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα. Είχα πάρα πολύ όρεξη να έρθω, ήμουν σε διαρκή επαφή με την ομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Και έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω την πόλη, να γνωρίσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω την προετοιμασία μαζί τους. Είπε μεταξύ άλλων ο Μαθαίο, ο Αργεντινός με Ισπανικές ρίζες, μπακ. Μια κίνηση που θα φέρει στον Ολυμπιακό, εγώ θα να πω Νίκο, έναν πολύ καλό αμυντικό για αρχή. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και δεν είναι τυχαίο ότι στη Μαγιόρκα, όταν παίζανε με τις καλές ομάδες που λένε, με τις ομάδες της πάνω μεριάς του ταμπλό, τον βάζανε να μαρκάρει συνήθως στο Βινίσιους. Είναι λίγο φυσιολογικά ο καταστροφέας. Τον βάζανε πάνω σε επικίνδυνες αποστολές πάντα.
0: Ναι. Για βασικό σου, έτσι.
1: Βέβαια. Όλα στο γήπεδο φαίνονται, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Αν πάρει ο Ολυμπιακός ένα δεξί μπακ επίσης, ακόμα που θα είναι υψηλό επίπεδο, ο καλύτερος θα παίζει. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ο Ολυμπιακός έχει μίνιμουμ 50-52 μάτς. Ναι, θέλω. Μίνιμουμ. Δεν μπορεί ένας να παίξει τόσο μάτς. Σε καμία περίπτωση. Καλή μεταγραφή. Εγώ θα πω ότι είναι και upgrade από το κοστίμο. Θα φανεί μέσα στο γήπεδο, αλλά εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Προς το παρόν. Αλλά θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι στα γήπεδα. Και για άλλους έχουμε πει ότι είναι καλές μεταγραφές, αλλά δεν έχουν βγει. Οπότε Κρητής ξέρουμε ότι είναι το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, Νίκο, πολύ πράγμα στα μεταγραφικά. Αυτό που δείχνει να είναι σε πρώτο πλάνο και εκεί που ο Ολυμπιακός πλησιάζει, δείχνει να είναι πλέον πάρα πολύ κοντά και είναι προς την ολοκλήρωση ήδη τη μεταγραφή του Ισμαϊλόβιτς από την Σάντερφιορντ. Τουλάχιστον δοχωρές μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα αυτό έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον με την Σάντερφιορντ, η οποία φαίνεται πως θα κάνει νέο ρεκόρ στις πωλήσεις. Πριν λίγο καιρό είχε δώσει ένα ποσοστό πριν από κάποιους μήνες με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η πιο ακριβή της πώληση. Τώρα πάει για ακόμα πιο ακριβή πώληση, για 3,5, για 4, εγώ θα σου πω, για τον Σουηδό με ρίζα από την Βοσνία, στόπερ, δεξιοπόδαρος, παιδί και αριστερά. Τον έχει λοκάρει ο Ολυμπιακός και περιμένει τις οριστικές εξελίξεις, αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι κοντά, είναι κοντά στη συμφωνία για τον Σμαϊλόβιτς. Θυμάσαι, το είχα πει ότι θέλει ο Ολυμπιακός σίγουρα να πάρει έναν στόπερ από τους δύο. Αν μπορεί και τους δύο, ιδανικά δεν θα τον πείραζε και να τους έχει την προετοιμασία. Τον ένα σίγουρα τον θέλει, αλλά θα πρέπει σίγουρα να φανεί πώς θα καταλήξουν όλες οι υποθέσεις. Γιατί υπάρχει πάντα και του Μάρμουρ που είναι ανοιχτή και ο Ολυμπιακός περιμένει τις επόμενες ώρες και την οριστική του απάντηση για να δει τι θα κάνει. Αν του πει ναι, τον φέρνει κατευθείαν και αυτόν και κλείνει, καταλαβαίνει, Νίκο, ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορα δύο θέσεις που έχει ανάγκη. Και μια υπόθεση που δουλεύει ο Ολυμπιακός, τη δουλεύει ξεκάθαρα, προσπαθεί να την προχωρήσει και του στάνει. Η περίπτωση Στάνης, Νίκο, εμένα μου δείχνει ότι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μια πρόταση στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Λιντογκόρετ, 16 γκολ, 13 ασίστ την περασμένη σεζόν. Δεν το λες και λίγα. Ακόμα και σε μια ομάδα στη Βουλγαρία που παίζει όπως η Λιντογκόρετ, η οποία βέβαια παίζει πάντα και Ευρώπη, είναι σχεδόν πάντα πρωταθλήτρια και είναι σε καλό επίπεδο η ομάδα. Θεωρείται από τον Ολυμπιακό μια περίπτωση που αξίζει να κάνει υπέρβαση ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα για να τον αποκτήσει. Και εκεί οι Βούλγαροι το συζητάνε. Το συζητάνε για την παραχώρηση του Στάνη. Νομίζω πως θα θελήσουν ήδη να ανέβει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που ο Ολυμπιακός θα δουλεύει καλά. Για να καταλάβεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για λόγω περίπτωση μου δείχνει λίγο και το σχεδικό του προπονητή σε ορισμένες θέσεις, σε ορισμένα σημεία να αλλάζει. Γιατί είναι ένας παίχτης, δεν είναι τσικίνιο ακριβώς, που είναι πολύ εργαλείο, ξέρεις, πολύ pressing και αυτά, πρεσάρι εννοείται, αλλά είναι, έχει και πολύ ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής, λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δώσει, καταλαβαίνεις, κάποιες πολλές περισσότερες λύσεις και στη δημιουργία. Είναι Νίκο ξεκάθαρη πάντως στις όχες του Ολυμπιακού, βλέποντας και τους παίχτες που πάει να πάρει και να αποκτήσει ύψος σαν ομάδα, ο Στάνετς είναι ένας εκπαιδικός που είναι 85 τώρα, είναι 85. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση
0: είναι 90 πλάς,
1: που είναι 90. Ο Σουηδός ο Στόπερ είναι 91. Χρειάζεται και λίγο ύψος Ολυμπιακός σαν ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Χρειαζόταν. Αν και δεν κινδύνευε ιδιαίτερα από ομάδες που ήταν πιο ψηλές, αλλά πάντα σου χρειάζεται περισσότερο ύψος. Και φυσικά Νίκο, βλέπω ότι πάει να διορθώσει το λάθος που έγινε πέρυσι. Τι εννοώ, ότι εκτός από ότι πάει να πάρει πιο έτοιμες περιπτώσεις στις περισσότερες θέσεις, πάει να πάρει Νίκο και ποδοσφαιριστές από τις πίσω γραμμές, πέραν του center forward που θα του δίνουν γκολ, που θα του δίνουν δημιουργία, θα του δίνουν assist, που θα του δίνουν κάθε ποδόσφαιρο, όλα αυτά που του έλειψαν δηλαδή. Ο Ολυμπιακός είχε πέρυσι τον Αλκαμπή να βάζει 20 γκολ, 22 όπως είχε, τον Ταρέμι άλλα 16. Και από τους υπόλοιπους παίρνει ελάχιστα πράγματα. Ο πρώτος σκόρερ Νίκο από τους υπόλοιπους ήταν ο Ροντινί. Χωρίς να θέλω να τον μειώσω, αλλά
0: εντάξει,
1: ήταν ένα feedback που έγινε εξτρέμ κατά στην θήκη για ακόμη μια φορά. Εκεί θα με αντιμετωπιστεί βέβαια πλέον. Αλλά ναι, αυτό που λέει δεν είναι δουλειά του. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από τα back που θα πάρει να πάρει περισσότερη δημιουργία. Από τα half του πιο κάθετο ποδόσφαιρο και περισσότερη δημιουργία επίσης. Δεν τα είδαμε όλα αυτά, Νίκο. Ούτε τα έκτρεμ πήρε πολλές βοήθειες. Χρειάζεται δηλαδή βοήθεια από αυτές τις θέσεις. Γενικότερα είναι ο Ολυμπιακός, έχει 5-6 περιπτώσεις Νίκο, που τις έχει λοκάρει. Αυτό είναι πέρα απ' όλα ξεκάθαρο. Έχει λοκάρει αυτές τις 5-6 περιπτώσεις και περιμένει τις εξελίξεις. Δεν είναι ότι απλά περιμένει. Έχει κάνει μια πρόταση και περιμένει. Τη δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που περιμένει να δει λίγο την κατάληξή τους ή το τι μπορεί να γίνει ή αν μπορεί να προκύψει κάτι. Θυμάστε και χθες που μιλάγαμε, με ρωτήσατε για τον Γιαννούλη. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την περιμένει για να δει αν μπορεί να την ξανενεργοποιήσει.
0: Η ερώτησή μου και για τους δύο, και για τον Τζάμπρα και για τον Γιαννούλη, είναι πόσο θα περιμένει.
1: Όχι πολύ ακόμα.
0: Όχι πολύ.
1: Κυρίως για τον Τζάμπρα, εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια περίπτωση που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια.
0: Στο πλαίσιο της
1: γι' αυτό έχει και το πλαν B,
0: ναι.
1: Που είναι ο Μπρουσάι για το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Θα σου φαινόταν περίεργο να πάει στην περίπτωση του Λυκογιάννη?
1: Όχι, δεν θα μου φαινόταν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα. Ναι.
0: Okay.
1: Και πρέπει να δούμε, Νίκο, τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε, θα ξεκινήσει προετοιμασία τώρα σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός. Σε λίγο περισσότερες από 10 μέρες. Αλλά άμα ξεκινήσει προετοιμασία και έχει και τα δύο του αριστερά μπάτια εκεί. Δεν μπορεί να πάρει άλλους δύο για να πάμε τέσσερα αριστερά μπάτια στην προετοιμασία. Προφανώς έχει γίνει
0: προετοιμασία. Θα φύγει.
1: Βέβαια. Και δουλεύεται αυτό. Γιατί και ο προπονητής μπορεί να ζήτησε πολλές αλλαγές. Μπορεί με δύο ομάδα να κάνει υψήφιο αριθμό μεταγραφών. Θα τις κάνει δεδομένα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες αποχωρήσεις. Γιατί ο αριθμός του ρόστερ θα μείνει όπως θέλει ο προπονητής. 25-26 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή επί της ουσίας θα είναι 17 ξένοι, 4 και 8 Έλληνες. 4 και 4 που είναι για τη λίστα της UEFA.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να είναι παραπάνω, ούτε θέλει να μπλέξει πάλι με μη κοινοτικούς περισσότερους, ούτε με παίχτες που θα αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί
0: λογικό.
1: Όλο αυτό ξέρεις, τον δυσκολεύει.
0: 100%.
1: Τον δυσκολεύει. Εδώ ο Νίκο δυσκολεύτηκε, λέγαμε ότι είναι ευλογία να έχει 3 σεντερφόρ σαν αυτά που είχε.
0: Είναι δύσκολη διαχείριση, Γιώργο.
1: Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί και τους τρεις. Γιατί είχε τρεις παίκτες που και οι τρεις κάλλιστα μπορούσαν να παίζουν βασική.
0: Κρατάω τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη στη βράβευση των πρωταθλητριών Ευρώπης στο Δημοτικό Θέατρο ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας. Για μένα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το σκουφάκι με το 16 για τα 16 χρόνια.
1: Βέβαια. Εντάξει. Ήθελα να στείλει και ένα μήνυμα με αυτή την ατάκα, γιατί ξέρεις, πολλά ακούγονται συχνά και πυκνά. Δεν έχει μιλήσει πάντως μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, θα μίλαγε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον Αριστερή. Όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει αμέτρητους ύλους, εκατοντάδες ύλους η ομάδα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τους έδωσε και πρόσφατα και το και το πριν, αν θυμάσαι, 100.000 ευρώ στα κορίτσια του Πόλο. Εντάξει, γιατί και στο Πόλο ο Ολυμπιακός μπορεί να λέμε ότι είναι αυτοκρατορία στο πρωτάθλημα, αλλά έχει και πολλούς δηλούς στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Κύριος Κούβελος.
1: Ακριβώς, ο κύριος Κούβελος, κύριε Αντωνάκου, ήταν πάρα πολλοί. Εντάξει, ήταν μια ωραία εκδήλωση.
0: Είναι και ταξίζουν τα κορίτσια πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, γιατί είναι αθλήματα αυτά που δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε και είναι αυτό που λέμε ότι κανένα φορά ξέρεις. Και θυμόμαστε
0: σε επιτυχίες.
1: Σε επιτυχίες. Ακριβώς. Και από τον Εραστέχνη, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Κουντούρης, και από τον ΠΑΕ, κύριε Κουτσαφτάκη, ο κύριος Καραπόπας, και ο Ντάρκο Κοβάσιλης ήταν επίσης. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν των. Γενικότερα για όλο τον Εραστέχνη, αλλά ειδικά έτσι περισσότερο για τις πρωταθλήτριες της Ευρώπης.
0: Μάλιστα, έχουμε και τους πιθανούς αντιπάλους, οριστικά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ουνιόν, Σπάρτα, Ναϊμέχεν, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς. Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει, όλες είναι καλές ομάδες.
0: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
1: Δεν είναι ότι λες εύκολα ότι διαλέγω κάποια.
0: Σε καμία περίπτωση. Α, δεν σου απαγορεύουν πάλι να κάνεις όνειρο, ότι θα είσαι στα πλέον.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η χειρότερη δυνατή είναι η Σεν Ζελουάλ.
0: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες Νίκο να παίξει τα δύο για τέσσερις χρόνια, τη λήξη, θα πρέπει να περάσεις μια καλή ομάδα για αρχή.
0: Εννοείται.
1: Και μια πολύ καλύτερη στη συνέχεια, γιατί στα play-off διαπιστωσίες αντιπάλους είναι η Sporting. Τι Sporting λέω. Η Lyon και η Bondo. Είναι δυνατές ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Αναμφίβολα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όταν θες να είσαι μέσα στους καλύτερους, πρέπει και εσύ να αποδείξεις ότι αξίζει. Να αυτό. Αφού δεν πήρες το πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να το κάνεις μέσα στα προγραμματικά του.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Παραμένει το 1-1 στην Πορτογαλία. Κονγκό, έχασε μια απίστευτη ευκαιρία ο Χριστιανό Ρονάλντο πριν από 4-5 λεπτά για να βάλει μπροστά τους Ήβρες. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε το τελευταίο μισάωρο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας με δηλώσεις του στον Top FM χαρακτήρισε σοκαριστικές τις ελλείψεις υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες, από under 11 μέχρι over 35. Και το δεύτερος δρόμος είναι τα VIP Games μας, που φωνάζουμε όλους αυτούς τους παγκόσμιους αστέρες και κάποιους ανθρώπους εκτός μπάσκετ και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα στον κόσμο, έρχονται κοντά στον κόσμο όταν είναι ένα event, είναι και μακριά, ξέρεις, από την εκάστοτε τοξικότητα που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους άλλους θεσμούς, οπότε όλο αυτό είναι ένα fun event. Το θέμα είναι ότι αναγκαστήκαμε φέτος για πρώτη χρονιά τόσο νωρίς, 15-20 μέρες πριν το event, να κλείσουμε τις συμμετοχές, φτάνοντας, πέρσι ήταν 168, φέτος έχουμε φτάσει ήδη τις 196 και βεβαίως έχουμε κλείσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν είναι να έρθει κάποιος να παίξει ένα μάτς και να φύγει, έρχεται σε ένα νησί, έτσι, οπότε πρέπει να παίξει ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων και για να το δώσουμε αυτό πρέπει να έχουμε κάποιες ώρες, επειδή υπάρχουν και τα σταματήματα το μεσημέρι λόγω ζέστη και το βράδυ κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει σε μια νορμάλ ώρα, δεν βγαίνει διαφορετικά το πρόγραμμα και λυπούμαστε πάρα πολύ, γιατί ακόμα και σήμερα καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που παρακαλάνε με την καλή έννοια να παίξουν και εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι, από τη μία είναι χαρά, από την άλλη είναι στενάχωρο το ότι θα αφήσει κάποιους ανθρώπους έξω. Ναι. Αλλά το είχαμε τονίσει ότι έχει πολύ ζήτηση το event, οπότε μπείτε γρήγορα όταν ανοίγουν οι συμμετοχές. Μπείτε στο site να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για να είστε, να προλάβετε τη θέση σας.
0: Υπάρχει σκέψη να πάει. Να επεκταθεί, αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον.
8: Νίκο, ξεκάθαρα ναι. Κάναμε ήδη μια πρώτη έτσι απόπειρα στην Καστοριά. Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
8: Ωραία. Κάναμε ήδη μια πρώτη απόπειρα στην Καστοριά, που το κάναμε πάλι κάτω από την ομπρέλα του Στίχημαν Aegeanball Festival με τον Γιώργο τον Πρίντεζη, με ambassador κύριο Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Πήγε εξαιρετικά, ήταν σαφώς πιο μικρό και η σκέψη μας βεβαίως είναι να το μεγαλώσουμε και την επόμενη χρονιά να έχουμε 3, 4, ίσως και 5 περιοχές ανά την Ελλάδα και το κλείσιμό μας να είναι στη Σύρο. Αυτό οραματιζόμαστε και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ.
0: Μα είναι υπέροχο να συνδυάζεις και διακοπές ουσιαστικά με παιχνίδι, ναι, και γνωριμία τώρα, γιατί είναι ξεκάθαρη ευκαιρία με τους αθλητές αποσυμπιεσμένους να μπορείς να παραμείνεις.
8: Είναι και αυτή πολύ διαφορετική, έτσι, Νίκο, γιατί και εμείς τους ζούμε καθημερινά, είναι φίλοι μας, είναι συνεργάτες μας και όταν αγωνίζονται είναι προφανώς πάνω στη δουλειά τους, είναι αρκετά πιεσμένοι. Τώρα όταν έρχονται εκεί είναι πολύ απελευθερωμένοι, οπότε και ο κόσμος παίρνει όλα αυτά τα καλά vibes που έχουν οι αθλητές να τους δώσουν.
0: Επειδή όταν μιλάμε για Γιώργο Πρίντεζη, νομίζω ότι είναι ένας αθλητής καθολικής αποδοχής από όλους τους οπαδούς και αυτά που έχει κάνει, αυτό που έχει κάνει για τη Σύρο μέσω του Aegeanball είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι φέτος ένα ακόμη κίνητρο πέραν του αγωνιστικού κομματιού, ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως το Τζάμπολ Αγάπης, το Basketball Clinics για τα παιδιά, έχει πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
8: Βέβαια. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται γιατί θέλουμε και να ενισχύσουμε και τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια, στο νησί. Γίνονται κάποιες δράσεις για το νησί σε συνδυασμό με τους χορηγούς μας, δηλαδή βοηθάμε το νησί, το νοσοκομείο, έχουν γίνει κάποια γήπεδα, έχουν γίνει ανακατασκευή.
0: Το
8: κλειστό ήδη έχει ξεκινήσει πια και είναι σε
0: μια γράφος, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι πολλά πράγματα που έχουν αγοραστεί.
8: Μπράβο. Και κάποιες άλλες δράσεις, όπως πολύ σωστά είπες, το Τζάμπολ Αγάπης, αυτή η κίνηση που θα κάνουμε με τους μεγαλύτερους λίγο σε ηλικία, όλα είναι με ένα κοινό άξονα. Ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι μόνο χαρά και αυτό είναι που κυνηγάμε και αυτό μόνο θέλουμε. Να βλέπουμε χαμόγελα, να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους από παιδιά μέχρι μεγάλους να έρχονται να διασκεδάζουν. Έχουμε χτίσει και μια fan zone γύρω-γύρω από τα γήπεδα φέτος. Πρώτη φορά θα είναι τόσο πλούσια με πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά δώρα. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κόσμος που θα κατακλείσει το νησί θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, Νίκο.
0: Τα ονόματα τα είπα τα περισσότερα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
8: Εντάξει, περιμένουμε πάντα. Υπάρχουν και κερασάκια στις τούρτες. Το ξέρετε αυτό. Οπότε εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας γιατί έχει ανέβει αρκετά ψηλά ο πύχης. Είναι αλήθεια. Δεν είναι εύκολο γιατί και οι αθλητές, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, οι αθλητές έχουν πολύ λίγες μέρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν, να βγουν λίγο από όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την κοσμοσυρωή στην οποία είναι αναγκασμένοι να ζουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε δεν είναι εύκολο. Ναι, αγαπάνε τον Γιώργο, ναι, έχουμε καλές σχέσεις και εμείς, αλλά δεν είναι εύκολο να τους ξαναβάλεις σε μια διαδικασία, ακόμα και σε φαν διαδικασία, έτσι, ξαναμπες μέσα, ξαναφόρα τα παπούτσια σου, μπες μες στον κόσμο, ναι, δεν είναι εύκολο. Όμως θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάτι καλό καταφέρνουμε, οπότε και φέτος θα κρατήσουμε για το τέλος κάτι αρκετά δυνατό, θα έλεγα.
0: Νομίζω, κύριε Λάσκα, για να κλείσουμε, ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία, ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει και έχω κλάβει ότι δεν έρχονται μόνο για τον Γιώργο πλέον, έτσι, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο.
8: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Γιώργος,
0: τον
8: αγαπάνε και βεβαίως και για μας και για όλους είναι ο μπροστάρης όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε.
0: Θα είναι και ο Big Wins for FM, εννοείται.
8: Εννοείται, θα σας περιμένουμε με χαρά και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Έγινε. Κύριε Λάσκαρ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι διοργανωτής του Stoiximan Manage Jumble Festival για 8η χρονιά πλέον και συνειδητής της Pro Game για όλα αυτά τα πολύ ωραία που θα γίνουν 26 με 28 Ιουνίου. Ασφαλώς εδώ πέρα θα έχουμε τους απεσταλμένους μας. Εγώ δεν μπορούσα να πάω αυτή τη φορά, αλλά θα έχουμε έτσι φρέσκα παιδιά, νιάτα, να το καλύψουν και να σας μεταφέρουν και εικόνα και συνεντεύξεις και πάρα πολλά πράγματα στα social media. Ένα-ένα. Παραμένει ακόμη το παιχνίδι. Στο 85ο λεπτό είμαστε κοντά σε μία ακόμη έκπληξη.

0: Να πούμε εδώ, πριν κλείσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι football vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες του Άνθρωπος Μετρομόλ, το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Winsport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 ως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, ισιωτικό μαλλιόν χρυσό, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Body Tail και Pizza Chile.gr. Και πάμε να κλείσουμε με τους πρωταθλητές που αυτή τη φορά απλά κλείνουν την εκπομπή. Έτυχε, δεν το συζητάμε. Πολλές φορές τα μεγάλα ονόματα όμως, κύριε Γιώργο Τσακίρη, κλείνουν τα σπουδαιότερα προγράμματα. Τι κάνετε?
1: Όχι, όχι, και βάσει ισογραφία έτσι πρέπει να πάει.
0: Λες.
1: Αλλά ούτως ή άλλως είναι και μια συνηθισμένη ώρα για το Man City αυτή, έτσι, στο μαγκαζίνο, έτσι πρέπει.
0: Για τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Παρατηρούμε τις...
0: Έτσι, τι είμαστε, είμαστε της νύχτας, παιδιά.
1: Έτσι. Εννοείται ότι δεν υπάρχει καλά ισογραφία, προέχει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και του προγράμματος, αλλά ανάλογα την καθημερινότητα, έτσι, φτιάχνεται και το σχέδιο.
0: Τι μου κάνεις?
1: Να πούμε εδώ ότι σου το φροντίνα έχει στα περιφερειακά του Εμπορτάζ υπάρχουν θεματάκια, όπως το για το τρόπο για παράδειγμα θα πάει την Παρασκευή στην Καλαβρία και εκεί θα βρεθεί και ο πρόεδρος του κλαμπ, ο ιδιοκτήτης μάλλον, Μάρις Ηλιόπουλος, που κάλεσε τα παιδιά να βρεθούν εκεί.
0: Και να εμπνευστούν.
1: Ναι, και να εμπνευστούν από την Κούπα, να βρεθούν εκεί και να εμπνευστούν από την Κούπα. Τέλος πάντων είναι πολύ ευχάριστο για τον ίδιο προφανώς, γιατί το βλέπω το πως είναι πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και αν κρίνω από την εικόνα που πήγε στην Φιλαδέλφεια, είναι όμορφο και από τις οικογένειες και τα παιδιά, τα είπαμε και χθες, που μπορεί να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Έπειτα είχαμε τη συνέντευξη στην Ισπανία του Πάολο Φερνάντες, όπως τα είδες, στην οποία ο Ισπανός αμέσως ξεκαθαρίζει ότι εννοείται ότι έχει την έξω καρδιά του, το συμβόλαιο του υπάρχει με το 2029 είναι γνωστό, και παράλληλα ότι θέλει να παίζει. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό και θα μιλήσει και με το σύλλογο για το μέλλον του. Θέλει να βρίσκεται κάπου, αισθάνεται καλά και θα παίζει. Είναι πολύ λογικό. Νομίζω ότι αν κρίνουμε ούτως ή άλλως από την περσινή διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του βασικού συνεδρίου και έπειτα, γιατί του έδωσε ευκαιρίες ο Νίκολης, δεν είδε αυτό που ήθελε να ταιριάζει τα δικά του. Έτσι, όχι ότι ο άλλος είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζει αυτή τη φιλοσοφία που θέλει να παίζει ο coach. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να παρακολουθεί παίζει δανεικός. Είτε δανεικός με να αποκαλυφθεί όλο το συμβόλαιο και να πάρει κάτι άκρη. Είτε με πώληση, φαντάζομαι ότι δεν θα βρίσκεται ανάμεσά μας ο Πάολο Φερνάντες και δεν το βλέπω και πολλά στην προετοιμασία, να το πω έτσι. Είναι άλλος όμως ένας από τα πρόσωπα που είχαμε πει, αυτός ο Πιερό, καταρχάς, που είχαμε παραγωγηθεί δανεική. Δεν φαίνεται να υπολογίζεται αυτό το καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει λογικά να παραχωρηθούν σε ομάδες είτε με πώληση είτε με δανεισμούς δοθείων αγορές είτε να ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών μια θέση για εκτός ή άλλως στο ρόστερ της για κάποιον άλλον, αν όχι για την επίθεση για άλλη θέση στο ρόστερ, και υπάρχουν βέβαια και τα κεφάλαια του Ubisoft, επαναλαμβάνω τελείως, που παρατηρείται στάσιμη κατάσταση. Είναι και νωρίς το καλοκαίρι για παίκτες που δεν υπολογίζονται και ψάχνουν από την ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλο χρόνος μπροστά διαθέσιμος. Σχεδόν 3 μήνες, για να δώσω καταλάβεις ο κόσμος.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Οι αναζητήσεις στόπερ και χαφ, μάλλον να το πω αλλιώς, πιστεύεις ότι είμαστε πλέον σε εν αναμονή άμεσων εξελίξεων? Ότι έχουν μπλοκάρει οι στόχοι?
1: Δεν έχει αλλάξει. Να σου πω κάτι λυσικά, ας πούμε, στο ρεπορτάζ. Αυτό που κι άλλο ξέραμε, αυτό παραμένει. Απλά οι μέρες περνάνε και ερχόμαστε πιο κοντά το σχέδιο που έχει η ΑΕΚ να πάρει ένα νέο ζύο παίχτης μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Έτσι, αυτό γίνεται απλά. Έτσι είχαμε πει από την αρχή και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ζουμκόφ από την Ένωση. Αυτό ισχύει και τώρα, δεν έχει αλλάξει. Δεν πρέπει να είναι μέρες. Οπότε εφόσον λέγαμε για τέλειο Ιουνίου, δεν είναι λογικό και να λέμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον στο να μπούμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μια ή και των δύο μεταγραφών που έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ.
0: Ναι, οκ, απλά πάντα το ρεπορτάζ υπάρχουν σημάδια ότι πλησιάζει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς όπως θα έχουν πει, όπως θα έχουν οργανώσει και δεν θα μου κάνει πως να μου κοιτάει το μήνα ακριβώς ανάλογα με το πότε επιστρέφει και ο Ριμπάλτα στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Μερομηνία εννοώ, γιατί ξέρουμε ότι πιστεύει τα κλειδιά. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Ναι, αυτό που γνωρίζουμε και βγαίνει έξω από, από την περιοδεύουσα ατμόσφαιρα του ρεπορτάζ, γιατί για μένα δεν είναι και πρωτογενή ρεπορτάζ, είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση επί του πιδαταφόλ η ΑΕΚ με τον μέσο της, ο Ριμπάλτα δηλαδή.
0: Okay.
1: Αυτά έπρεπε να βάλω ο Νίκο Μούσα, ξέρετε καλά και αυτό που θα στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μπορούμε ένα mail με μια επαφή να αλλάζουμε, ξέρεις.
0: Ή προς το καλύτερο, προς το χειρότερο.
1: Αφενός, αφετέρου μπορεί η προτεραιότητα που είναι ο Χάφας που είναι σε σχέση με το Στόπερ, να το χωρίσετε με τους Στόπερ. Δεν θα μείνει πίσω, γιατί περιμέναμε σήμερα, αύριο. Δεν είχαμε νέα, άρα δεν προχωράμε και τους Στόπερ. Αυτό δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, το ξέρεις. Ναι. Α, και εφόσον υπάρξει το τηλεφώνημα απάντηση πρώτα από τον παίκτη που αφορά το κέντρο της άμυνας και παράδειγμα, μπορεί να το προσπεράσει το Χάφ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα κλειδιά δεδομένα μας του ρεπορτάζ. Αυτό μεταφέρουμε ότι και παραλαμβάνω τα γύρω-γύρω έτσι επί της ουσίας, γιατί εφόσον υπάρχει, δεν έχει αποκαλυφθεί όπως πάντα, μια συγκεκριμένη κατά τον Ντάρο Ριμπάλτα, η περίπτωση που βρίσκεται σε επαφή για την ΕΜΕΙΑ είναι δύο, σε ό,τι αφορά τους μέσους. Το υπόλοιπο είναι περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο. Εμπιστοσύνη υπάρχει, ικανότητα υπάρχει, αποτέλεσμα έχει προκύψει, το έχουμε διαπιστώσει. Περιμένουμε την υλοποίηση των αγωνιστικών συνδέσμων, τίποτα άλλο.
0: Όπως και περιμένουμε τα τέσσερα ζευγάρια που.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Ερυθρός Αστέρας εναντίον Τρέφη
1: και Λίγα. Έναν αποκλεισμό.
0: Αυτό, ναι. Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, Λεχ Πόζναν Άρχους.
1: Αυτό το ένα ζευγάρι, το Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, είναι έτσι, πολύ έτσι, δίνεται 50-40, ξέρεις, είναι αφίβολο. Ποντάρουμε λίγο στην Τούν. Ναι, και
0: από το Σλόβαν Φλωρανταλίνη Μπέρια. Δηλαδή πρέπει να αποκλειστεί ένα εκ των Ερυθρών Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμ, Λεχ Πόζναν ή Σλόβαν. Για να είναι οι άξιους ισχυρούς.
1: Έτσι ακριβώς. Να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι και από αυτή την άποψη για την άξιση.
0: Εννοείται.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Περιμένουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που έχει δείξει ο ρέφερι. Στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πάμε με το φινάλε στον Χρήστο Λόι για να μας ενημερώσει οριστικά τι θα γίνει στο παιχνίδι. Εγώ θέλω από το φίλο μου τον Χάρη του Χριστόγλου να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για το διπλό εισιτήριο με καμπίνα δίκλινη προσφορά της Blue Star Ferries για την Ρόδο. Λέγοντάς μου αρχικά, γιατί είναι εκατοντάδες συμμετοχές, παιδιά, πραγματικά. Μία ώρα, Χάρη μου, από τις 8:22 μέχρι τις 9:43. 9:40. Λοιπόν, για να δούμε. 9:40 είναι ο κύριος Τάσος. Έτσι είναι στο Viber το όνομά του. Και το τηλέφωνο του τελειώνει σε 4:40. Αυτός είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Ασφαλώς θα ενημερωθεί και από την γραμματεία και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει για να παραλάβει το δώρο του. Κύριος Τάσος, λοιπόν, έτσι είναι. Είναι ο τυχερός, να είναι καλά. Ο άνθρωπος θα πάει δωρεάν με την Blue Star Ferries με την επιστροφή στη Ρόδο σε δίκλινη καμπίνα.

Έχει κερδίσει κόρνερ η Πορτογαλία σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες να πετύχει τον γκολ. Όχι. Ένα πρόβλημα για τον goalkeeper της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία είναι μια ανάσα από την ισοπαλία, τον πρώτο βαθμό σε παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά, και η Πορτογαλία μπροστά σε ένα κακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του παγκόσμιου κυπέλλου. Για το φίλο που λέει, να δω του χρόνου με τον Ζέλικο πώς θα βγάζετε πάλι τοξικότητα. Λέει και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να το πω. Θα πω ξεκάθαρα, και εύχομαι να με ακούσει και να με καταλάβει, ότι προσωπικά εύχομαι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η πιθανή επιστροφή του στον Παναθηναϊκό να σταματήσει την τοξικότητα. Και πιστεύω καταλαβαίνει τι εννοώ, έτσι.

0: Φοβερές σκηνές στις εξέδρες με τους φιλάθλους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που πλέον είναι οριστικό ότι παίρνει τον πρώτο βαθμό. Νομίζω ότι ολοκλήρωθηκε το μάτς. Ναι, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χριστολόη. Περίληπος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι μαζί μας ο Χρυσός Λόης. Δίκαιο, φιλέ.
1: Δίκαιο, απόλυτα δίκαιο. Νέο θύμα μεγάλης έκπληξης στο φετινό Μουντιάλ, η Πορτογαλία μετά την Ισπανία με το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα πέφτει θύμα η Πορτογαλία. 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και το παράξενο είναι ότι και αυτό το αποτέλεσμα δεν το λες άδικο. Δεν λες ότι η Πορτογαλία έχασε τις μεγάλες ευκαιρίες και έρχεται αυτό το 1-1. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στάθηκε επάξια, είχε και τις ευκαιρίες της να πάρει ακόμα και την νίκη, όχι πολλές, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία παίρνει αυτό το αποτέλεσμα και δεν τη λες τυχερή. Η Πορτογαλία με εξαίρεση δύο φάσεις του Κριστιάνο στο δεύτερο μέρος και ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες στο φινάλε στο 90, δεν έχει να πει κάτι παραπάνω, δεν έχει να δείξει κάτι παραπάνω από το μάτς. Μια Πορτογαλία κακή, χωρίς ιδέες, χωρίς επιθετικότητα, χωρίς απρόβλεπτο στοιχείο, οι αλλαγές του Ρομπέρτο Μαρτίνε δεν την βοήθησαν και έρχεται αυτό το 1-1 εντελώς δίκαια. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5 ώρα Ελλάδος, με τον 11ο όμιλο να έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, γιατί αν η Κολομβία επικρατήσει το Ουσμπεκιστάν πηγαίνει πρώτη και αποκτά μεγάλο προβάδισμα. Η επόμενη αγωνιστική είναι Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 23 Ιουνίου και Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 24 Ιουνίου, μία μέρα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικό.
0: Άκουσαμε λοιπόν τον Χρήστο Λόη για το τι έγινε στο Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη Μουσουράκη, Κωνσταντίνα Πανότσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Στεφάνο Παλαιότουλο και Χάρη Χριστόγλου που κάνει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής και όλους σας φυσικά που μας ακούσατε. Ο Νίκος Ζέρβας θα μαζί στις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί Fight Club και εμείς τα λέμε ξανά πρώτο Θεός αύριο 8 με 10 εδώ, δίδυμο με τον Τάσο Νικολόπουλο. Να είστε καλά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

περιμένοντας τον κύριο Γιάννη να φιλοτιμηθεί, να μας κάνει εδώ τη χάρη να έρθει. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1 σε παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Μία ακόμα ομάδα από αυτές που έχουμε στραμμένει την προσοχή μας επάνω τους, στην Πορτογαλία δηλαδή, που κάνει μία πολύ μέτρια πρεμιέρα. Έχουν υπάρξει και άλλες τέτοιες μέχρι στιγμής, και η Βραζιλία και η Ισπανία και η Ολλανδία. Ομάδες που τις περιμέναμε πώς και πώς να δούμε κάτι, τελικά την πατήσαν στην πρεμιέρα. Η Πορτογαλία είναι το νέο θύμα αυτής της κατάστασης. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, δεν κατάφερε να βρει τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Οπότε ξεκινάει η μυστήρια, ξεκινάει λίγο με, φαντάζομαι, με γκρίνια και με μουρμούρα, και πρέπει να δει τι θα κάνει συνέχεια, παρότι ο όμιλος θεωρητικά είναι εύκολος. Όταν ξεκινάς με ισοπαλία, τον κάνεις μόνος σου κάπως δύσκολο τον όμιλο και ενδεχομένως να μπεις και σε περιπέτειες. Όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια όλων αυτών που συζητάει πολλοίς κόσμος σχετικά με το κατά πόσο ο προπονητής ο Μαρτίνεθ μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω στην ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια με το Βέλγιο, δεν έπεισε ότι μπορεί σε αυτό το επίπεδο να σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι είναι το πιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα σαν ονόματα. Οπότε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, φτάσαμε Τετάρτη για να δούμε ένα ντέρμπι, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Έχουμε και τις εντεκάδες, έχουμε για την Αγγλία τον Pickford, τον James, τον Stones, τον Κόνσα και τον O'Reilly. Ο Rice και ο Anderson, ο Madueke και ο Bellingham και ο Gordon Kane. Αυτή είναι η 11 για την Αγγλία. Για την Κροατία έχουμε τον Livakovic στο τέρμα, Σούταλο, Vuskovic, Vardiol, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Baturina και Σούτσις Μούσα. Αυτή είναι και η 11 για την Κροατία του Ντάλιτς. Ένα ακόμα μουντιάλ για τον Μόντριτς. Όχι απλά είναι εδώ, είναι και βασικός, είναι και μαέστρος, είναι και ο άνθρωπος που θα από τα πόδια του θα περνάει λογικά το παιχνίδι της ομάδας του. Όλα αυτά για το παιχνίδι το οποίο θα δούμε στο Ντάλλας, στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν δεν ακούσατε Σάκα στην εντεκάδα της Αγγλίας, είναι γιατί δεν υπάρχει Σάκα. Αυτή είναι η επιλογή του Τούχελ για την αρχική εντεκάδα. Δεν έχει τον Σάκα μέσα. Για το φίλο που λέει ότι η Ολλανδία δεν έχει σχέση με τα άλλα παραδείγματα, μια χαρά έπαιξε, απλά ισοφαρίστηκε. Διαφωνώ, επειδή είδα το παιχνίδι με την Ολλανδία. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο η Ολλανδία κυκλοφορούσε την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή της Ιαπωνίας χωρίς να ξέρει να την κάνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, και είναι ένα πρόβλημα που το συζητούσαμε και χθες με τον Γιάννη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν πολλές ομάδες απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες και κλειστές άμυνες. Η Ολλανδία έδειξε ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει πράγματα να κάνει. Μη σας ξεγελάει τα δύο γκολ που έβαλε. Υπήρχαν κομμάτια, ξαναλέω, που η μπάλα γύρναγε έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας με δεκάδες πάσες, χωρίς να γίνεται κάτι, χωρίς να δοκιμάζουν κάθε την παλιά, χωρίς να υπάρχει κάποια σέντρα, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Απλά πάσες γύρω-γύρω-γύρω την περιοχή. Δεν ήταν, νομίζω, πολύ καλή εικόνα για την Ολλανδία. Συν το γεγονός ότι κατάφεραν οι Ιάπωνες να ισοφαρίσουν στο τέλος και να κλέψουν το βαθμό. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, γκέλα και προβληματισμός είναι για την Ολλανδία το πρώτο παιχνίδι. Όπως είναι γενικά για τα φαβορί η κατάσταση όταν δεν κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν μπαίνουν με βλέψεις για να πάνε μακριά στο τουρνουά, έχουν αντίπαλο του χεριού τους στην πρώτη αγωνιστική και δεν καταφέρουν να κερδίσουν, είναι λόγος προβληματισμού. Με σήμερα Αγγλία-Κροατία, ό,τι και να έρθει, δεν είναι λόγος προβληματισμού, διότι είναι δύο καλές ομάδες. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει ισοπαλία. Δεν είναι πολλά με λίγα, έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι πριν αυτό ξεκινήσει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όμως που συζητούσαμε, η Ισπανία, ας πούμε, με το πράσινο ακροτήρι, ή σήμερα η Πορτογαλία με το Κονγκό, ή η Βραζιλία που δεν είχε αδύναμο αντίπαλο. Εδώ στο Μαρόκο είναι μια χαρά ομάδα, αλλά μας είχε τάξει πολύ καλύτερα πράγματα η Βραζιλία, έτσι όπως το είχε επικοινωνήσει τέλος πάντων. Και η Ολλανδία με την Ιαπωνία είναι γκέλες για τις ομάδες αυτές και για τον κόσμο τους που περιμένει φοβερά και τρομερά πράγματα. Αν είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ, δεν ξέρω, παιδιά. Ο Παύλος ο Δερμιτζάκης είναι πολύ τίμιος, ο Μαρτίνεθ δεν μου φαίνεται και πολύ τίμιος. Μου φαίνεται πολύ μπερδεμένος. Στις ομάδες εθνικές που τον έχουμε δει και στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία έχει να διαχειριστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό, από το οποίο περιμένεις να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, περιμένεις να βρει έναν τρόπο να το αξιοποιήσει καλύτερα, όπως ας πούμε έκανε ο Ντεσάν χθες. Δηλαδή, ο Ντεσάν έχει ένα ημίχρονο τραγικό για τη Γαλλία, στο οποίο η Σενεγάλη αξίζει να έχει βάλει εκείνη γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αξίζει να έχει προηγηθεί. Δεν τα κατάφερε, είχε δοκάρει, είχε ευκαιρίες. Όμως, ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές, ενώ χωρίς να αλλάξει πρόσωπα στην ενδεκάδα, αλλάζει πρόσωπα στο πώς θα πει. Αλλάζει μάλλον πρόσωπο στην ομάδα του, κάνοντας μερικές διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, διώχνει τον Ντεμπελέ, ας πούμε, από το 9,5 που τον είχε, δίνει ελευθερία στον Ολίσε, δίνει εντολή για κάθετες μπαλιές στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας για τον Εμπαπέ. Η Γαλλία βάζει 3 γκολ, χάνει άλλα 3 γκολ τουλάχιστον από τέτα-τέτα τα οποία βγάζει ο τερματοφύλακας Σενεγάλης. Και τελικά ο Ντεσάν έχει μια τρομερή παρέμβαση στο παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς να χρειαστεί καν να κάνει αλλαγή. Δηλαδή, δεν άλλαξε το πρόσωπο της Γαλλίας επειδή άλλαξε 2 παίκτες στο ημίχρονο, αλλά από τις εντολές που έδωσε και από τον τρόπο που έπαιξε η Γαλλία, αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Κάτι τέτοιο ο Μαρτίνεθ δείχνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, πορεύεται με αυτό. Άμα του βγει, του βγήκε. Άμα δεν του βγει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να συμβούν και αυτά τα πράγματα.

Προφανώς και ο φίλος που λέει ότι πέρα από την πλάκα η Πορτογαλία παρά το χ σήμερα παραμένει το φαβόρι, ναι, γιατί είναι όμιλος τέτοιος. Δεν είναι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να πει ότι ξέρεις, θα αφήσει την Πορτογαλία, θα βάλει την Πορτογαλία σε μπελάδες. Αν ο όμιλος ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικός, είχε δηλαδή λίγο καλύτερες ομάδες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί και να αγχώνεται λίγο η Πορτογαλία. Εντάξει, φαντάζομαι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τη βρει την άκρη της και θα καταφέρει να κάνει τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να περάσει από τον όμιλο. Τι λέει εδώ πέρα. Α, ο Ελεφάν, το διαβάσω αυτό. Λέει, τι θα προτιμούσες, να έρθει ο Γιάννης πριν τα μεσάνυχτα ή να πάρει τηλέφωνο ο Ρούμπεν Αμορή με το μεταφραστή του, να το ρωτάς τι έφταιξε απόψε και να κελαϊδάει γνώση. Ο Ρούμπεν Αμορήμ της Μίλαν πλέον, έτσι, όχι ένας άνεργος Ρούμπεν Αμορήμ, όχι, ξέρω εγώ, ο πρώην προπονητής της United, αλλά προπονητής Μίλαν τώρα. Μιλάμε για μεγαλεία. Μεγαλεία και μιλάμε και για μια ευκαιρία που αν την κλωτσίσει κι αυτή, νομίζω ότι θα ξεθοριάσει ό,τι καλό είχε φτιάξει στη Sporting και όσο καλό όνομα κατάφερε να φτιάξει με αυτή την. Τώρα, αν είναι ιδανική ομάδα για να το πετύχει αυτό η Μίλαν, θα δείξει.

Άλλος λέει πλάκα είναι ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνε θα φύγει μετά το Μουντιάλ από τον πάγο της Πορτογαλίας. Ναι, φαντάζομαι δεν θέλει να φύγει, ας πούμε, με πολύ κάτω το κεφάλι. Δεν θέλει να φύγει, εγώ, με άσχημες συνθήκες. Θέλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, φαντάζομαι. Ναι, και η Ισπανία παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο μαζί με την Πορτογαλία. Συμφωνώ όμως. Η πρώτη εικόνα, η εικόνα από την πρώτη αγωνιστική, μπορεί να μην λέει τα πάντα για τη δυναμικότητα των ομάδων. Προφανώς ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ίσον κανέναν, αλλά ένα παιχνίδι δεν είναι αυτό που μας δείχνει τη δυναμική μιας ομάδας. Μας δείχνει όμως κάποια πράγματα. Αν οι ομάδες έχουν ιδέες, αν έχουν τρεξίματα, αν έχουν παρεμβάσεις από τον πάγκο τους, αν έχουν plan B σε περίπτωση που το plan A δεν βγει, σε περίπτωση δηλαδή που έχουν, ας πούμε, απέναντί τους μια άμυνα η οποία δεν είναι εύκολο να διασπαστεί. Από κάποιες ομάδες δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε plan B, δεν είδαμε ιδέες, δεν είδαμε παρέμβαση από τον πάγκο, δεν είδαμε να έρχονται παίκτες από τον πάγκο και να δίνουν κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε, ξέρω εγώ, ένα πλάνο το οποίο να μας πείθει ότι αν επιμείνει ο προπονητής μπορεί να βελτιωθεί και να αποδώσει στην πορεία. Θα δούμε. Την πρώτη τουλάχιστον αγωνιστική δεν τα είδαμε όλα αυτά. Συνυπολογίζοντας και την κούραση που έχουν οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί ή περισσότεροι θα έλεγα εγώ από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κουβαλάνε 60-65 παιχνίδια μέσα στη σεζόν και πάνε να παίξουν ένα μουντιάλ σε μια, τέλος πάντων, ιδιαίτερη κατάσταση, ενώ με ζέστη, με υγρασία, με μετακινήσεις, με αεροπλάνα, πηγενέλα, με όλα αυτά τα οποία έχει το φετινό μουντιάλ. Έχει και παγίδες όλη αυτή η διαδικασία, έχει και ενδιαφέρον και θα έχει σίγουρα και εκπλήξεις. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ωραία, παρεξηγήθηκε ο Ζιγκολοκαντέ, λέει, η αυτοκρατορική Ιαπωνία δεν έκλεψε τίποτα, δε φταίμε εμείς που δεν παίζεται άμυνα με το Φαντάικ. Τελεία παράγραφος. Αυτά για το φίλο που έλεγε νωρίτερα κάτι πράγματα για την Ολλανδία και τα λοιπά. Αν ο κύριος Γιάννης έρχεται από το Κουρασάο, μακάρι να έρχεται από το Κουρασάο, φαντάζομαι έρχεται από την, ξέρω εγώ, πυγμένη Βασιλή Σοφίας ή κάτι τέτοιο, διότι αυτές τις μέρες μπορεί να πετύχεις ή το απόλυτο τίποτα από κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, από το οποίο περνάω και εγώ και ο Γιάννης, ή κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ώρες, χωρίς να υπάρχει όμως εγώ πορεία ή συναυλία ή κάτι, μπορεί ξαφνικά για κάποιο λόγο κάποιοι δρόμοι να είναι ασφιχτικά γεμάτοι με αυτοκίνητα και να μην περνάει τίποτα. Είναι από τα παράδοξα που έχει αυτή η πόλη, έτσι αν την πιάνει κάποια στιγμή κάτι και να γεμίζουν οι δρόμοι και μετά από μια ώρα να αδειάζουν οι δρόμοι. Σε μια κουλή μέρα όπως είναι σήμερα Τετάρτη, θέλω να πω, δεν είναι Παρασκευή, δεν είναι μια μέρα στην οποία ο κόσμος συνηθίζει να βγαίνει, δεν είναι καν Πέμπτη που είναι μια μικρή Παρασκευή, είναι μια ταπεινή Τετάρτη η οποία όμως κρύβει παγίδες στους δρόμους. Ένας φίλος αναρωτιέται αν ο κύριος Γιάννης λέει είδε παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας, χωρίς ντοπαρισμένους, χούντες, γκολ με χέρια, πανηγυρισμούς με κελεμπίες κλπ. Και το γιορτάζει κάπου έξω και παίρνει απόσταση. Και καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση. Όπως έχει πάρει και ο κύριος Γιάννης απόσταση από το στούντιο και δεν έχει έρθει ακόμα. Καλά κάνεις και εσύ και παίρνεις απόσταση. Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Εντάξει. Παρότι τα δικαστήρια τέτοια ώρα είναι κλειστά, δίκασε ο φίλος, παρότι δεν υπογράφει. Άλλος λέει: μια χαρά ομάδα έχει το Κονγκό. Δεν καταλαβαίνω την τόση επίθεση στην Πορτογαλία. Οι περισσότεροι παίζουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα, λέει ο Κουροπαλάσιος. Συμφωνούμε, αλλά βάζοντας τη ζυγαριά τις δύο ομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, τα ρόστερ τους, τη δυναμική τους, τις παραστάσεις τους κτλ., καταλαβαίνει κανείς ότι η Πορτογαλία είχε το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Το οποίο δεν επιβεβαίωσε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Κονγκό. Μπράβο στο Κονγκό που πήρε την ισοπαλία και μπράβο στο Κονγκό που θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Πορτογαλία. Όταν ένα φαβορί δεν κερδίζει, εκείνο πρέπει να λύσει το πρόβλημά του στα επόμενα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία, για τη Βραζιλία, την Ολλανδία και οποιονδήποτε άλλο ήταν φαβορί και δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

Αν θα ακούσουμε αγανακτισμένο κύριο Γιάννη να τηλεφωνεί και να αναπολύσουμε εποχές καραντίνας, φαντάζομαι όχι, εκτός αν η κίνηση γίνει τόσο πυκνή στη συνέχεια που θα αναγκαστεί να βγει και να συχτηρίζει τηλεφωνικά. Περιμένουμε, λέει κάποιος, κύριε Γιάννη, τον κύριο Γιάννη να μιλήσει για την μη κόκκινη κάρτα στον Μέση, έτσι όπως ο Κολοκοτρώνης περίμενε τους Τούρκοι στα Δερβενάκια. Παιδιά, δεν θα

0: λύση. Ξέρετε πως είναι ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης είναι θειασότης του ποδοσφαίρου του αντρικού, του ακλικού, του ποδοσφαίρου που δεν βγαίνει εύκολα η κάρτα, του ποδοσφαίρου που δεν δίνεται το πέναλτι έτσι με μεγάλη ευκολία. Και αυτό δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, ισχύει. Και ο κύριος Γιάννης δεν κάνει εκπτώσει ούτε όταν η κουβέντα έρχεται στην αγαπημένη του Αργεντινή. Το ίδιο θα έλεγε, ας πούμε, αν είναι και από την άλλη μεριά ένα αντίστοιχο σφύριγμα ή μη σφύριγμα. Εγώ μαζί του, αρκεί να υπάρχουν παρόμοια κριτήρια σε όλα τα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες, δεν θα με χάλαγε καθόλου να βλέπουμε, όπως χθες, ας πούμε, Γαλλία-Σενεγάλη. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Δεν σφύραγε για πλάκα. Άφηνε τα μαρκαρίσματα, ακόμα και αυτά που ήταν στο όριο του φάουλ, ήταν στα μάτια τα δικά μας και φάουλ. Αλλά το έκανε και για τις δύο ομάδες. Και όλο αυτό βοήθησε το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Και στο πρώτο ημίχρονο που δεν πήγε γκολ, είχε ρυθμό το παιχνίδι, είχε πάνω κάτω, είχε και ευκαιρίες. Και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τα 4 γκολ, επίσης βοηθήθηκε το μάτς από το γεγονός ότι ο διαιτητής σφύριζε, ας πούμε, με έναν τρόπο αγγλικό. Δηλαδή δεν ήταν όλη την ώρα για ψιλοπίδημα σε κάθε τζαρτζάρισμα, σε κάθε τάκλιν να σφύριζει. Άφηνε το παιχνίδι, το άφηνε όμως και για τις δύο ομάδες και αυτό βοηθάει τους παίκτες να καταλάβουν τι αφήνει ο διαιτητής και τι όχι και να παίξουν ανάλογα χωρίς να γκρινιάζουν και χωρίς να ζητάνε συνέχεια κάτι από τον διαιτητή. Μπα, το βρήκε στον δρόμο. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Δεν είναι, του έχεις μικρόφωνο, είναι ξέπνος. Μήπως είναι ξέπνος, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Γεια σας,
0: με συγχωρείτε. Καλώς τον.
1: Με συγχωρείτε.
0: Καλώς τον.
1: Σου μιλάω για πιο τρελή κέντα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Έρχομαι από Φάληρο.
0: Ναι.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχει παράκαμψη, ότι κόβεται η παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που φτάνω εκεί, πάνω στον πανικό, λέω που πρέπει να γίνει παράκαμψη, δεν ξέρω πώς θα ξαναβγώ. Το βάζω γρήγορα στο GPS, αλλά οδηγώ. Βάζει λοκρίδωση, το πατάω. Και αρχίζει και με πηγαίνει.
0: Σε κάποια άλλη λοκρίδωση, φαντάζομαι.
1: Και πηγαίνει σε μια άλλη λοκρίδωση στον Ταύρο.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγα να πω τον Ταύρο.
1: Και λέω δεν το πιστεύω.
0: Τι άλλο θα σκαρφιστεί όταν αργήσει δικαιολογία, ρε. Πραγματικά, τι άλλο θα σκαρφιστεί. Τι άλλο θα σκαρφιστεί. Μέχρι και malfunction του GPS. Μπράβο.
1: Τι να σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, τώρα η άλλη δικαιολογία που σκέφτηκα ότι είχα πάει να πάρω αυτόγραφο από τον GOAT. Μετά τη μεγάλη όδη του σημερινή εμφάνιση. Α, δεν έχει να πει τίποτα.
0: Τι να πω. Τι να πω. Αν τελείωσε το τουρνουά, πε μου, τελείωσε το τουρνουά.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Α, εντάξει. Άμα τελείωσε το τουρνουά, τι να κάνουμε.
1: Λέω ότι εντάξει, ασχέτω τουρνουά, ο GOAT είναι ο GOAT. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Καλά, τι γίνεται.
0: Παίρνουν και άλλοι 10 βέβαια, έτσι. Πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι 10 με έναν τρόπο.
1: Οπωσδήποτε. Κύριο Μπερνάρντο Σίλβα, που ξέρει πώ να το συμπάθω, βοήθησε.
0: Ναι. Αλλά.
1: Τι άλλο.
0: Σε τι βοήθησε, ακριβώς.
1: Κόλ δεν έβαλε.
0: Ναι, ωραία. Και παρακάτω, παραπέρα.
1: Α πούμε ότι αν δεν έβαζε κόλ θα ήταν 0-1 το παιχνίδι.
0: Προηγήθηκε η Πορτογαλία, βέβαια, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω, έβαλε ένα γκολ. Έκανε κάτι μέσα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον.
0: Αλλά το πρόβλημά σου τώρα, ήρθε εδώ πέρα λαχανιασμένο για να μα την πει για τον Κριστιανό, δηλαδή. να καταλάβω, δηλαδή, ποιο είναι το ήρτζι σου.
1: Το ήρτζι μου.
0: Θε να ξανακατεύει μια κάτω να έρθουν τα σανσέρ, να μείνει λαχανιασμένο λίγο, να πέσουν οι βαρμοί, να μιλήσουμε κανονικά.
1: Το ήρτζι μου, θα σου πω ποιο είναι το ήρτζι μου.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν είναι ήρτζι. Το πιο αστείο λοιπόν είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Που ξεκινάω και βλέπω το πολύ ελληνικό και απορώ. Πιστεύω ότι μόνο εμεί το κάναμε αυτό και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη φωτογραφία αυτή, εκείνο το stop καρέ, από εκείνο το άτσαλο φρενάρισμα του Μέση πάνω στον Αλγερινό, που τον πατάει στο τέτοιο. Δηλαδή, όλη η κουβέντα μου ήταν ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση FIFA Mafia. Και λέω, ναι, έγινε παιδιά. Καλά τα λέτε.
0: Ξέρω ότι και ανάποδα το ίδιο θα έλεγες, γιατί είσαι συνεπής. Δηλαδή, αν είχε γίνει και ανάποδα από Αλγερινό να φρενάρει και να πατήσει το Μέση, θα έλεγες το ίδιο. Με τη διαφορά ότι είναι πολύ πιθανό ο Αλγερινός να αποβάλλονταν. Για το μαρκάρισμα το αντίστοιχο. Δεν λέω καλό κακό.
1: Ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: Ότι είναι πολύ πιθανό αν γινόταν πάνω στον Μέση αυτό το μαρκάρισμα να είχαμε κόκκινη.
1: Ναι, κακό.
0: Ναι. Στον Μέση δεν δόθηκε. Εγώ λέω καλό δεν δόθηκε. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο διαιτητής πότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει. Ξέρεις, είναι μια πραγματικά άτυχη στιγμή. Ένα φρενάρισμα, ένα γλίστριμα. Δεν υπάρχει πρόθεση
1: αυτό θα, εγώ αυτό το συζητάω για τα παιδάκια που μας ακούν εδώ πέρα. Ενδεχομένως τους έφηβους 13, 14, 15, 17, 18, αλλά και τους μεγαλύτερους με μυαλό έφηβου, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί, γιατί αυτός και ότι η FIFA είναι μαφία που προστατεύει την Αργεντινή. Αυτό είναι ο μόνος.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό είναι ο μόνος σκοπός του σχολείου, ότι επίτηδες δηλαδή δεν απέβαλε.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Τι είναι? Το ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί. Α, και αν η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου σίγουρα.
0: Αυτό σου λέω. Άρα μην τα μπλέκεις. Ναι. Ότι επειδή δεν έγινε αυτό, σημαίνει ότι δεν είναι το άλλο. Ναι. Επίσης τον γκολ το βάλω Νέβες, έτσι, και όχι ο
1: Μπέρνατο Σίλβα. Συγγνώμη, είχα παραπληροφορηθεί.
0: Εντάξει.
1: Στην περίπτωση αυτή, τέλος πάντων. Ναι, ο Νέβες το έβαλε, ναι. Και το αφιέρωσε στο Ζώτα. Mm-hmm. Εντάξει. Και πολύ καλά έκανε, συγγνώμη. Δεν το είδα το παιχνίδι. Οπότε δεν μπόρεσα να τα πω σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει, η ιστορία είναι ότι η Αργεντινή δεν έκανε γκέλα, δεν έπαιξε για τίποτα, δεν έπαιξε καμία σπουδαία μπάλα.
0: Δεν είχα μια σημασία αυτό.
1: Έτσι. Όχι, αλλά κέρδισε. Βασικό, το καλύτερο του πρώτου παιχνιδιού στην πραγματικότητα για την Αργεντινή, αφού εδώ είμαστε. Τίποτα. Είναι ότι πήρε ψυχολογία ο Μέση. Αυτό ήταν δηλαδή όλο. Η Αργεντινή ως μπάλα δεν έπαιξε τίποτα απέναντι σε έναν αντίπαλο όχι ιδιαίτερων απαιτήσεων, μεν, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεβάσει επί 3 και επί 4 και επί 5 το παιχνίδι της, όταν βρει έναν απαιτητικό αντίπαλο. Από την άλλη, ακριβώς αυτή τη λογική θα έπρεπε να λέμε ότι, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, εντάξει, τουλάχιστον κέρδισε ένα 0 το κόκκο. Πήρε στους 3 βαθμούς και προχωράει. Δεν έκανε όμως αυτό. Δεν έκανε όμως αυτό και μπλέκει.
0: Γενικά σου λέω ομάδες και η Ισπανία δεν το έκανα με το Κάπο Βέρντε. Άσχετα θα γίνει στο τέλος του ομίλου.
1: Ναι,
0: θα περάσουν πρώτοι, ας πούμε. Θα κάνουν δύο νίκες μετά, λέω εγώ, και θα περάσουν. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ξεκινάς με έναν αντίπαλο που στα χαρτιά είναι υποδέστερος.
1: Ναι.
0: Είσαι από τα φαβορί, τέλος πάντων, είσαι από τις ομάδες που λένε ότι θα πάνε ψηλά. Όλα είναι στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων με βάση αυτά που βλέπουμε, τα ρόστερ, την πορεία, ξέρω εγώ, στα προκριματικά, τη δυναμική των ομάδων κουλουπού-κουλουπού, ξεχωρίζουμε ποτέ σε κάποιες ομάδες οι οποίες περιμένουμε να πάνε ψηλά. Η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή για κάποιους. Όπως δεν ήταν για τη Βραζιλία, τα έλεγα νωρίτερα. Δεν ήταν για την Ισπανία, εγώ λέω δεν ήταν για την Ολλανδία. Η εικόνα αυτή που έπρεπε. Και για άλλες ομάδες οι οποίες, ας πούμε, ήταν φαβορί στο πρώτο παιχνίδι και δεν το επιβεβαίωσαν.
1: Για την Ολλανδία, ξέρω ότι δεν συμφωνώ. Η Ολλανδία, από πού και σου είναι φαβορί απέναντι στην Ιαπωνία? Γιατί είναι ένα φαβορί το οποίο θα πάει να κερδίσει εύκολα και να λέμε δεν ήταν εικόνα αυτή.
0: Εύκολα, δύσκολα. Λες να κερδίσει, είναι μια ομάδα που επίσης έχει, ας πούμε, καλές συστατικές επιστολές σε αυτό το Μουντιάλ για να πάει ψηλά. Δεν λέω ότι είναι το ακλόνητο φαβορί, δεν έπαιζε με τα Φίτζι, προφανώς. Αλλά λες, Ολλανδία είσαι, ξέρεις, προηγείσαι, το κρατάς. Θέλω να πω, βρήκες έναν τρόπο να το ξεκλειδώσεις.
1: Δύο φορές.
0: Ναι. Βρήκες τρόπο να το ξεκλειδώσεις παρά την καλή άμυνα των Ιαπωνών. Το κρατάς. Κι όμως δεν.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ο κύριος Ζιντάν, τώρα τι να κάνουμε.
0: Τι έκανε πάλι ο κύριος Ζιντάν?
1: Ότι ήταν τροφλάκας Αλγερίας. Σου λέω ότι ήταν τρύπα. Δεν ήταν τρύπα, ρε παιδιά, επειδή έκανε κακή. Είχε κακή τοποθέτηση στο σώμα του στο δεύτερο γκολ. Αυτό. Το πρώτο και το.
0: Ο γιος Ζιντάν είναι αυτός, έτσι. Είναι ο γιος Ζιντάν αυτός. Παίζει με την Εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω λάθος. Ο γιος του Ζινεντίν.
1: Είναι αυτός που έπαιζε μικρό στρώμα του Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι. Νομίζω είναι αυτός ο οποίος έχει την αλγερινή υπηκότητα και αγωνίζεται στην Εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
1: Τραγικό δεν θα είναι σε καμία περίπτωση, ακόμα και να κάνεις λάθος, θέλω να σου πω. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί ξέρεις αυτόν τον καιρό.
0: Δεν είναι στο Μοχάμε το Ζιντάν τον Αιγύπτιο. Θέλω να σου πω. Δεν
1: όχι, ο... αυτός δεν έχει και ει στο τέλος.
0: Δεν είναι ο Μπάμπης ο Κλάπτον. Είναι, ξέρεις, Ζιντάν είναι Ζιντάν. Δεν είναι, ξέρεις, κάποιος άλλος.
1: Ναι, είναι ο Λούκα ο Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Λούκα ο Ζιντάν, όντως. Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λούκα ο Ζιντάν. Αν είναι ο πιο Αμερική για τελικό. Όχι, παιδιά. Να αλλάξω.
0: Εγώ λέω μακάρι. Εγώ όχι. Λέω να δούμε μια ομάδα που κανείς δεν την περιμένει. Τι να σου πω. Αλλά κανονικά να πάει, όχι να πάει με.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Αυτό. Κανονικά, αντρικά και τίμια. Και ποτσετίνικα. Αν το έχει, βεβαίως.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, παιδί μου, προφανώς δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά να δούμε για καμιά ομάδα που την περιμένουμε. Δηλαδή, πάντα τα Μουντιάλ έχουν μια γλύκα. Όταν πέρα από τα παραδοσιακά φαβορί, ξαφνικά ξεχωρίζουν μια-δυο ομάδες και αρχίζουν και πάνε.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Απλώς σε ένα τουρνουά τώρα στο οποίο θα χρειαστούν 7 παιχνίδια για να φτάσεις στο τελικό, ξέρεις, πρέπει να έχεις μια ομάδα, πώς να σου πω, πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανθεκτική ταυτοχρόνως. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιον σταυρώνεται. Δεν ξέρω, αν βγει πρώτη, αν βγουν πρώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λίγο μπλεξιμέικο.
0: Καλά, ας το μην το.
1: Υπάρχει κλήρωση, ναι, με το.
0: Ας το να το δούμε.
1: Όχι. Το μπράκετ είναι λίγο ασαφές. Είναι λίγο ασαφές. Τι είναι το οποίο το πρώτο δεν έβγαινε. όλα τα σουτ βγαίνουν. Τα περισσότερα σουτ βγαίνουν. Αλλά βγαίνουν εφόσον είσαι, ξέρω εγώ, ο Μπουφόν ή είσαι ο Κουρτουά. Έχεις αντιληφθεί τη φάση εγκαίρως και έχεις εκτεναχθεί. Ναι, αυτοί τα βγάζουν. Αλλιώς είναι χαίρο πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνουμε δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που απαιτεύθηκε με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Νωρίτερα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις λήψης υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παρετηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο Αθλητικός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στον πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής. Δεν μπορώ, βλέπω αυτό το ομοίωμα σε φυσικό.
1: Ποιο?
0: Σε φυσικό μέγεθος του Μόντριτς.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, σκέφτομαι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω.
1: Δοκίμασα να πεις λίγο γύρω-γύρω.
0: Θα πω κάποιες κομικές λέξεις. Εντάξει.
1: Ραγού.
0: Τσιτσαρίτο, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά σιτεμένο τσιτσαρίτο. Κατάλαβες. Δηλαδή, σιτεμένο τσιτσαρίτο.
1: Τι σχέση έχει ο.
0: Έλα, μα είναι σαν σιτεμένη θιά ο Μόντριτς. Θιά όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τσιτσαρίτο τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα.
1: Και λες Βοκλής.
0: Αλλά που είναι ντομινάτριξ από μικρός. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τον Λουκά Μόντριτς και όλους τους φίλους.
1: Τι επίθεση αήθης να δεις τον Μόντριτς. Είναι αήθης επίθεση.
0: Είναι.
1: Γιατί?
0: Είναι αήθης. Γιατί το κρατούσα χρόνια. Και τόσο μεγαλώνει.
1: Εντάξει, τον τίνεις από την κομαμή γενικά. Και γι' αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όμως λεσβοκλής κι αυτός.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι. Μα είπες τσιτσαρίτο. Τα πράγματα που σκέφτομαι.
1: Μα λες τσιτσαρίτο. Μα το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να βλέπεις είναι τσιτσαρίτο.
0: Τσιτσαρίτο είναι υποτακτικός του. Δεν είναι δηλαδή τίποτα. Λοιπόν, μα συγγνώμη, τα αποσύρω.
1: Ποιο βαράει από του δύο. Ποιο βαράει τα λάτεξ. Τραγών. Συγγνώμη, με πιέσε ανεργία μου. Λοιπόν, ναι, που είχαμε μείνει.
0: Στον Πόστιμα. Α, συγγνώμη. Στον Μανώλη Μουσουράκη. Στο Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος είναι στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους γνωστούς τρόπους. Το βασικότερο δηλαδή, ξέρετε, μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή ενώ το on demand, βλέπετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε, στο και τεραχρονισμένα. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας βρίσκεται στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, με το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο. Όχι, δεν μοιάζω στο Μόντριτς, συγγνώμη. Sorry κιόλας. Σε εκείνο τον προπονητή μπάσκετ, ναι, που λέγατε. Ποιος ήταν το ερυθρό αστέρα, δεν
1: θυμάμαι. Ο Ράντονιτς.
0: Ο Ράντονιτς, ναι.
1: Είχε περάσει και από εδώ πιο ερυθρό αστέρα.
0: Σε αυτόν, ναι. Και ο κύριος Κώστας τον Έντριαν Μπρόντι. Αυτά είναι τα κοντινότερα που έχουμε βρει μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plaques. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ
1: Αυτό
0: καλά.
1: Είναι το ένα που θέλω να πω. Το δύο που θέλω να πω είναι ότι το cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Να πούμε και μερικά ενδεικτικά ποσά, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Που μπορεί η έκπτωση δηλαδή. Μιλάμε για BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και διάφορα άλλα έτσι ωραία πραγματάκια. Ποσοστά έκπτωση είναι όλα αυτά έτσι, που θα ισχύουν σε ορισμένα μοντέλα. Με την έκπτωση αυτά τα χρήματα μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει μπαίνοντας στο cardom.gr για να διαλέξει το αυτοκίνητο της αρεσκίας του.
0: Πολύ καλά. Στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify να θυμίσουμε ότι υπάρχουν 124 podcast, εκ των οποίων τα 8 τελευταία και τα 8 πρώτα, 16 δηλαδή στο σύνολο, έχουν να κάνουν με μουντιαλικές ιστορίες. Να το πούμε έτσι, χωρίς τέλος πάντων κάτι πιο συγκεκριμένο. Ξέρετε, ούτως ή άλλως όσοι έχετε ακούσει, ακούστε όσοι τα ακούτε πρώτη φορά, μπείτε και ψάξτε και θα καταλάβετε ούτως ή άλλως από τους από τους τίτλους τέλος πάντων, το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, 40 τραντάκι ξεκινάει το Αγγλία-Κροατία, το οποίο περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά, λίγες ώρες πλέον μας χωρίζουν.
1: Είναι ας πούμε το πρώτο ντέρμπι τώρα αυτό του Μουντιάλ τελικά. Από ό,τι έχουμε, νομίζω το πρώτο ντέρμπι. Το Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ καλή ομάδα, δεν το λες ντέρμπι. Το Αγγλία-Κροατία είναι και ευρωπαϊκό, ας πούμε. Δηλαδή συναντιούνται, ας πούμε, κατά καιρούς.
0: Ναι. Ναι, μπορείς να το πεις. Ναι, μπορείς να το πεις. Και είμαστε ώρες πλέον, θυμίζω, από το να ολοκληρώσουμε
1: την πρώτη αγωνιστική.
0: Την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, για το Αγγλία-Κροατία τα έχουμε πει χθες. Για τον Γκάνα-Παναμά τα είπαμε. Που είναι στις δύο τα ξημερώματα.
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν τα είπαμε. Όχι.
0: Όχι. Είναι άσος.
1: Ας πούμε άσος, ναι.
0: Είναι άσος. Το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είναι στις 5 και κλείνει την πρώτη αγωνιστική.
1: Να το πούμε διπλό.
0: Να το πούμε διπλό. Εντάξει, τρομερό αυτό έτσι. Δηλαδή, λες, συμμετέχω στο Μουντιάλ, πότε είναι το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα μετά την αρχή του, έτσι. Τρομερό και αυτό. Πολύς χρόνος.
1: Χρόνος βέβαια και για ξεκούραση και για προπόνηση και για να εγκλιματιστούν οι ομάδες, οι παίχτες στην Αμερική, στα ωράρια.
0: Εμείς βλέπουμε αυτό, λες, καλά τα λες για ωράρια για αυτά. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι δεν θυμάμαι αν ήταν για τους Γάλλους κάποια άλλη ομάδα, η οποία θα δώσει τα δύο ξέρω από τα τρία παιχνίδια στο New Jersey και μετά θα κάνει ένα ταξιδάκι ίσα ίσα μια ώρα, ξέρω εγώ, μια μισή που είναι πτήση από εκεί που είναι για το Τορόντο για το τρίτο παιχνίδι. Θα δούμε τους δόντιους Ιρανούς οι οποίοι δίνουν τα παιχνίδια και πρέπει να γυρίσουν στο Μεξικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μιλάμε δηλαδή για μικρή Οδύσσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά εμείς δεν τα σκεφτούμε. Είναι όμως πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Εσύ σε ένα αεροπλάνο, άμα είσαι κάθε και λίγο. Πώς να το κάνουμε.
0: Σκεφτείτε να λέει πρέπει να πάω 5 ώρες να πετάξω για να πάω να παίξω, 5 ώρες για να γυρίσω και μετά ξανά σε 3 μέρες το ίδιο πράγμα.
1: Και πρόσεξε τώρα, με ελέγχους όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Με ελέγχους, επειδή είναι Ιρανοί, με ελέγχους του θανάτου τώρα. Όχι υπεράστε, κύριοι. Εντάξει.
0: Σωστό. Τι να απόρρεση. Εντάξει, τρομερή φάση.
1: Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι ναι, μια εβδομάδα περίμενα να παίξουν, αλλά μια εβδομάδα οι ομάδες που παίζουν σήμερα, τώρα τα ξημερώματα ή και χθες που είχαν χρόνο, δεν έχεις απλά χρόνο να γεμίσεις μπαταρίες και να ξεκουραστείς και να, ξέρω εγώ, να κάνεις τακτική και οτιδήποτε άλλο. Έχεις χρόνο να συνηθίσεις και στο time zone.
0: Ναι.
1: Να βάλεις λίγο τον οργανισμό σου στο ωράριο της χώρας που βρίσκεσαι, γιατί μπορεί να έχει μια διαφορά 7, 8, 10 ώρων από τη χώρα που κατοικείς.
0: Mm-hmm.
1: Χρήσιμο είναι να περνάς μέρες. Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό καταλαβαίνουν ότι η πρώτη, δεύτερη μέρα που είναι σε μια χώρα που έχει μεγάλη διαφορά ώρας είναι δύσκολες μέρες.
0: Σωστό.
1: Στο να κοιμηθείς, στο να ξυπνήσεις, στο να σε πιάνει νύστα σε κουλές ώρες, γιατί είναι η ώρα που έχει συνηθίσει στην πατρίδα σου να κοιμάσαι. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, αν κάποιος πάει στην Αμερική να παίξει και έχει διαφορά 7 ώρες από την Ευρώπη, ας πούμε, ή από κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, χρειάζεται λίγες μέρες ο οργανισμός να συνηθίσει ή τελειώς πάει να παίξει μπάλα. Α, σταθείς. Οπότε, ξέρεις, ναι, μεν, κάνα μια εβδομάδα, κάναν 6 μέρες να παίξουν, αλλά πλέον έχουν εγκληματιστεί όλοι αυτοί. Γι' αυτό και θα δούμε λίγο ματσάρα σήμερα στο Αγγλία-Κροατία, γιατί μακάρι, έχουν εγκληματιστεί.
0: Μακάρι να δούμε. Ο ξέρεις, εμένα συμπάθεια μου είναι ο Ιβάνο Πέρισιτς.
1: Mm-hmm.
0: Να το δω, 37,5, παλίκαρος να είναι καλά.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζει, παίζει. Τώρα βλέπαμε στην ΕΡΤ και τα γεστήματα του παιχνίδι του 18 που είχε επίσης με συγχωρείτε σκοράρει. Ο Πέρισιτς τότε άφησε βέβαια τα αγαπημένο του 4. Δηλαδή φοράει το 4, θυμάσαι στην Εθνική Κροατία. Ο Πέρισιτς το έχει αφήσει. Δεν θυμάμαι, ο Γκβάρντιο νομίζω το φοράει. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον παιχνίδι εγώ λέω και για τους δύο. Δηλαδή για τη μένα Αγγλία να δούμε σε τι φάση ποδοσφαίρου βρίσκεται, λέω εγώ, όχι σε τι φάση βρίσκεται, και την Κροατία περισσότερο σε τι φάση βρίσκεται και πώς την τσουλάει. Πόσο σημαντικό είναι για την Αργεντινή ο Ντεπόλ, εντάξει, το ξέρετε για το προηγούμενο Μουντιάλ. Τότε ότι κατηγορείται ότι είναι τζουτζές του Μέση, τώρα αυτά είναι...
1: Έτρωνε να κάτω, δεν έχει σημασία.
0: Αυτά είναι κακεντρέχειες, λοιπόν. Η Αργεντινή είναι αυτό, ναι, είναι πολύ σωστό. Φαίνεται σαν μια ομάδα παύλα παρέα που άμα χαλάσει κάτι δεν θα πάει καλά. Είναι για μα τραυματιστεί κάποιο, άμα μείνει έξω και αυτά, δείχνει τέτοιου τύπου ομάδα η Αργεντινή. Αλλά θα μου πείτε, πολλοί μιλάμε και πολλοί κόσμος μιλάει, έχοντας ουσιαστικά ένα πολύ μικρό δείγμα στην πραγματικότητα των ομάδων. Είναι Αργεντινή, το λέμε γιατί, εντάξει, τώρα το ξέρει, η τριάδα αυτή, α το πούμε, μέσα ήταν και η τριάδα του προηγούμενου Μουντιάλ. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή εδώ πάρα πολύ, α το πούμε, η φάση. Μέχρι να αρχίσει το Αγγλία-Κροατία και να ξαναμπούμε σε φάση Μουντιάλ, με συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Κάρολος Βιντέρσκι, πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα παίχτη που, ξέρετε, θα τον μνημονεύουμε σε όλες τις συζητήσεις και όταν φτάνει η συζήτηση στο όνομά του θα πέφτουν οι τόνοι, Γιατί δεν θα μπορείς να πεις κάτι πολύ κακό και δεν θα μπορείς να πεις και κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό θα πρέπει ότι έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Είναι τίμιος Πολωνός. Αυτό τα λέω όλα. Είναι τίμιος Πολωνός. Δηλαδή ξαναγυρίσαμε στους τίμιους Πολωνούς γιατί είχαν περάσει και περιπτώσεις Πολωνών που δεν ήταν, ήταν λιγότερο τίμιοι από ό,τι στο παρελθόν. Τίμησε την Πολωνία και την τιμιότητα, ας πούμε, της καταγωγής του. Αυτό. Ναι. Μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα, τα έκανε αυτά τα πράγματα. Όπως τα έκανε και στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό.
1: Τα έκανε και στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε να περιμένει ποτέ 20 γκολ με στη χρονιά από τον Σφιντέρσκι. Είχε να περιμένει συγκεκριμένα γκολ. Κάνα δυο από αυτά πολύ ωραία, αναπάντεχα ωραία γκολ.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Τρέξιμο,
0: προστασία της μπάλας, λίγο μανούρα όταν χρειαζόταν. Ναι.
1: Κατεβασμένη κάλτσα, κάκουχο ύφος, μόνιμα από το δεύτερο λεπτό, ας πούμε, ήταν εξαντλημένος.
0: Ναι.
1: Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ξέρεις. Και παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι κάνουν αυτό που μπορούν και δεν κάνουν τίποτα λιγότερο, τους σέβεσαι, ξέρεις. Λες ότι δεν κοροϊδέψε κανέναν, δεν παρίστανε κάτι άλλο από αυτό που είναι. Προσπάθησε, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Μέχρι εκεί μπορούσε να δώσει. Η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο τώρα. Καταλαβαίνουμε και την απόφαση να τον πουλήσει και να δοκιμάσει κάτι άλλο.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να σου πω, από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής για Πανάθα, ποιος σε ψήνει πιο πολύ? Σε έχει ψήσει κάποιος ή πιστεύεις ότι είναι νωρίς για να ψηθείς?
1: Είναι λίγο νωρίς. Είναι λίγο νωρίς. Θέλω να δω πρώτα, επειδή ακούγονται πολλοί και διάφοροι, να δω που θα κάτσει η μπίλια. Με τους παίκτες εννοώ και τις θέσεις και τα λοιπά.

0: μετά. Για μένα όλη η κουβέντα στον Παναθηναϊκό είναι η κατάσταση του
1: Ντέσσερς.
0: Δηλαδή, ο Ντέσσερς αποκτήθηκε πέρυσι με ένα σημαντικό ποσό, γνωρίζοντας, όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο Ντέσσερς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σου βάλει τα περιβόητα 15 plus goal που χρειάζεσαι, σωστά, αν είναι υγιής.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν υπάρχει Ντέσσερς φέτος, κανονικός, υγιής, χωρίς προβλήματα, ξέρεις ότι έχεις ένα επιθετικό και από εκεί πέρα κοιτάζεις να τον πλαισιώσεις με τους παίκτες που πρέπει να τον πλαισιώσεις για να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 3 ή 4 στο ρόστερ, αναλόγως με το σύστημα που παίζει ο Νίστρουπ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να είναι, ξέρω εγώ, και κάποιος που να παίζει και λίγο περιφερειακά και να είναι και κάποιος που να κουμπώνει καλά δίπλα του κουλουπού-κουλουπού. Mm-hmm. Αν για κάποιο λόγο ο Ντέσσερς δεν έχει επανέλθει ή υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μην επανέλθει, ας πούμε, γιατί είναι ένα χρόνο έξω, δεν ξέρω, το λέω σαν πραγματικά απορία. Είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει πάλι το ψάξιμο και το χτίσιμο της θέσης από το μηδέν. Για μένα αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Να. Πότε θα έχουμε απάντηση, λες, αυτό το θέμα?
0: Δεν θα είναι έτοιμος από την αρχή της προετοιμασίας ο Τέσσερις.
1: Να.
0: Θα είναι πιο μετά. Οπότε εκεί είναι ένα ρίσκο που ο Παναθηναϊκός πρέπει να το αξιολογήσει. Αν πρέπει δηλαδή να το περιμένει ή αν θα πρέπει να ψωνίσει και να δει τι θα κάνει μετά. Απλά όταν έχεις 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη,
1: ο
0: οποίος δεν σου έπαιξε ένα χρόνο, όχι, okay, ήταν άτυχος, τραυματίστηκε, δεν λες τον πετάω στα σκουπίδια και πάω παρό άλλον. Τον περιμένεις, θεωρητικά. Αν οι γιατροί σου πούνε ότι, παιδιά, είναι σε καλό δρόμο, αυτό.
1: Ναι, από την άλλη, έχεις προκριματικά, ξεκινάς ωρίς, πόσο τον περιμένεις, είναι αυτός ο τζόγος που πάντα, που πάντα γίνεται. Θέλω να πω ότι ενώ οι ομάδες μπαίνουν, τέλος πάντων, για να έχουμε αυτή τη φασούλα της Ένωσης Συναδέλφωσης που έλεγε ο Πρόεδρος, ότι δεν γνωρίζω αν τα νέα ήθη και τα νέα έθιμα στην επικοινωνιακή πολιτική του Παναθηναϊκού ξοφλούνται τον Κώστα Μανολιουδάκη σε κάποιον άλλον, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να πω ότι ανακοίνωση, δελτίο τύπου, όπως θα το πεις, ενημέρωση Παναθηναϊκού για πρώτη προπόνηση, στην οποία υπάρχει μέσα η πρόταση ακολούθησε άσκηση τύπου Ρόντο. Εντάξει, δεν έχει ξαναυπάρξει.
0: Τι είναι το Ρόντο?
1: Είναι γρήγορος αναλλαγής της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, ξεβλαχεύτηκες λιγάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήθελα να το πω και να το πω και σε όλους εσάς που ακούτε, που κάθε μέρα το μόνο ξέρεις να χρησιμοποιούμε 3-4 ρήματα. Πήρε τον τάδε, τα έδωσε ο πρόεδρος.
0: Το χοροϊδό. Και το λέμε Ρόντο.
1: Α, δεν είναι.
0: Όχι, Διονύση Δεσίλα.
1: Μα ο Δεσίλα τα ξέρει, μα τα λένε. Μα ο Δεσίλα, συγγνώμη, είναι εκεί. Ο Δεσίλα ακούει, λέει ο προπονητής Ρόντο. Πάμε. Και καταλαβαίνει. Να, δεν τα γράφει όμως ο Δεσίλα. Ο Δεσίλα δεν τα γράφει. Καταλαβες. Κάθε και λέει παίζα κορόιδο, γιατί ο Δεσίλα είναι λαϊκό παιδί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και θέλει ο κόσμος να καταλάβει ότι παίξα κορόιδο.
0: Δεν λέγανε στον πύργο κάτω να παίξουμε Ρόντο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Και πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι τώρα. Αυτά είναι νέα.
1: Τι σου λέγανε, να μπε στη μέση ροντάρχη, ξέρω εγώ τώρα. Τι λέγανε στον πύργο δηλαδή.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, αποστολή, τι θα τα βλέπουμε αυτά τώρα, έτσι. Δηλαδή ενδεχομένως να συνηθίσουμε τους ξενικούς όρους πλέον στην ενημέρωση του Παναθηναϊκού. Αυτό θα να πω. Απορώ πως κόσμος ασχολείται ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Με ποιον ασχολείται, ρε παιδιά. Με ποιον ασχολείται. Α, ήθελες να πεις, ήθελες να πεις την κακία σου γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Facebook είσαι. Social media είσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτή είναι η ζωή σου!
0: Ας λέω καθένας τι
1: θέλει. Ναι, μωρά. Όντως. Που όντως συμβαίνει αυτό. Που είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, αυτό συμβαίνει. Ο καθένας πραγματικά λέει ό,τι θέλει, ασχέτως με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εκεί σε αυτή τη φάση είμαστε.
0: Εντάξει, κάποιος ο οποίος, παιδί μου, τι να σου πω. Λίγο πολύ όλες οι ομάδες στη χώρα θα μου πεις δεν είναι και όλοι ίδιες ηλικίας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι μικροί, έχουν προλάβει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε τη δική της ταλαιπωρία με τον εμβιβασμό. Ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια χωρίς πρωταθλήματα. Εμείς είμαστε μεγάλοι. Έχουμε πετύχει όλες τις ομάδες να περνάνε δύσκολα χρόνια μέσα στη διαδρομή τους. Ο κόσμος τους ποτέ δεν τους εγκατέλειψε. Έχουμε συζητήσει και για τον Ολυμπιακό στα πέτρινα χρόνια παίζοντας στο ΑΚΑ, ας πούμε, να παίζει παιχνίδια σε χρονιές που βγαίνει ο 7ος.
1: Όχι, πίσω από τον Εθνικό.
0: Λοιπόν,
1: με Παναχαϊκή πρώτη νίκη με 70.000 κόσμο
0: και
1: μέσα.
0: Και να έχει 70.000 κόσμο το γήπεδο. Αυτό σήμερα είναι κάτι που ένας 20χρονος δεν μπορεί να το διανοηθεί.
1: Να.
0: Οι άνθρωποι σήμερα που είναι μόνο το αποτελέσματος και μόνο των τίτλων, και αν δεν πάρουμε τίτλο, αρχίζουμε και λέμε να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, βγάλετε τις φανέλες, δεν ξανασχολούμαι, είστε άχρηστοι κτλ. Δεν μπορούν να φανταστούν, ας πούμε, ότι υπήρχε στη δεκαετία του 80 εικόνα του ΑΚΑ με 70.000 κόσμο με τον Ολυμπιακό 8ο, με 10-11 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ο κόσμος να είναι εκεί, όπως κάνει ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα του και να στηρίζει και να ελπίζει και να χειροκροτάει και να περιμένει ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Άρα ο φίλος που λέει ποιος ασχολείται, φυσικά οι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα ασχολούνται και στις καλές μέρες και ασχολούνται και στις κακές μέρες. Και θα βγάλουν και χολή και θα βγάλουν και πίκρα και θα μανουριάσουν και θα στραβώσουν, αλλά θα είναι εκεί. Για την ομάδα που αγαπάνε από μικρή. Δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος ο οποίος είναι πιο μικρός σε ηλικία, ναι, ναι, δεν έχει ζήσει περιόδους τέτοιες.
1: Όχι, πώς δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί, αυτό που λέμε δεν χωράει στο κεφάλι του. Δεν το λέω με ξεσμένη διαφορά. Ναι. Πραγματικά όχι, δεν χωράει στο κεφάλι του.
0: Δεν το έχει ζήσει. Είναι, δεν είναι, ναι, κάτι. Είναι μακριά από τις παραστάσεις του.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακατανόητο. Ναι. Και γι' αυτό ακατανόητο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε και το μικρό τελετουργικό. Πάμε σε λίγο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα ότι ο ημίτρελος θα βρίσκεται στο τελικό και θα κάνει ό,τι και στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Yeah. Αλλά αυτό τι θα δώσει, θα νικεί, να δώσει το κύπελλο, αυτό να το σηκώσει, να ξέρεις όλη αυτή την πατσαβουριά που είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Δεν μου φαίνεται περίεργο.
0: Ούτε εμένα, νομίζω ότι θα εύκολα θα γίνει. Το θεωρεί κάτι δικό του ούτως ή άλλως αυτό, το θεωρεί κάτι το οποίο εκείνος το πατρονάρει, εκείνος το κουμαντάρει.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι, ως κάτοχος βραβείου ειρήνης νομίζω ότι δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό, λοιπόν, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή,
0: είναι βραβευμένος, δεν είναι απλά ένας. Είναι βραβευμένος, είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης.
1: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι χαζομάρα θέλουμε, αλλά άμα πραγματικά προσεγγίσουμε το θέμα θεσμικά, ναι, δεν δικαιούμαστε, ναι, για να ομιλούμε.
0: Δεν είναι απλά δηλαδή πρόεδρος, ναι, Αμερικής. Είναι ένας βραβευμένος άνθρωπος ως ειρηνοποιός. Είναι peacemaker.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Και όχι μία φορά, Κωστά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Όχι μία και δύο.
0: Καμία.
1: Όχι μία και δύο. Θα πω κρίμα, έπαιδε μου καμιά φορά στα δική. Ρε Τζόρνταν Πίκφορντ, είσαι καλός τερματοφύλακας, αλλά έχεις αυτή τη φάτσα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Τι
0: να κάνουμε. Τίποτα. Είναι Άγγλος και αυτή η φάτσα.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Δηλαδή, είναι καλός τερματοφύλακας.
0: Είναι καλός.
1: Είναι καλός. Τι να κάνουμε. Ρε Τζέιμς, βλέπω Έλιοτ Άντερσον, βλέπουμε το 8 μάλιστα. Κιόλας χάρη και βλέπω σε μεγάλα κέφια. Λοιπόν, Μαντουέ και Μπέλιχαμ Γκόρντον πίσω από τον Γκέιν, Ράις Άντερσον στα αμυντικά χαφ.
0: Δεν έχουμε Σάκα, το έλεγα και νωρίτερα πριν έρθει, ναι, στην 11η.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Γκουάρντιολ κάνει μαγκίτσες. Θέλω να βλέπουμε τα βίντεο τέλος πάντων της παρουσίασης.
0: Ναι, μωρέ, ωραία είναι, εντάξει.
1: Ναι, όχι, ωραία είναι αυτά.
0: Ωραία είναι. Ωραία είναι που είναι διαφορετικά όλα.
1: Άρε, μότε. Άρε, τίμη. Καθένας κάνει κάτι έτσι χαριτωμένο.
0: Ωραίο, ωραίο είναι.
1: Ας το πούμε. Δημοκρατία με Λιβάκοβιτ, Βούσκοβιτ, Κουάρντιολ, Σούταλο. Τέλο πάντων, θα τι πούμε τι.
0: Τι είπα πριν, μη στην αφή.
1: Όχι, τι διάταξη τέλο πάντων και όλα αυτά. Στην Ελλάδα μόνο οι 30 Ολυμπιακοί δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι, παιδιά, είναι θέμα ηλικία, δεν είναι όμω θέμα Ολυμπιακού. Είναι για όλε τι. Όλε τι έχει αλλάξει πολύ. Όπω γνωρίζετε, πια και η συναισθηματική προσέγγιση απέναντι στο ποδόσφαιρο, κυρίω αυτή, γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το ίδιο.
0: Καλά, έχει αλλάξει η κοινωνία τώρα, μην το πιάσουμε. Είναι μια άλλη κουβέντα η οποία είναι ευρύτερη και ξεπερνάει τα αθλητικά.
1: Yeah.
0: Οπότε μην μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη κουβέντα.
1: Λοιπόν, καθώ το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει, είναι 11 η ώρα. Θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ημίχρονο μαζί. Αλλά μέχρι να μπούμε έτσι ωραία στο κλίμα του αγώνα, κυρίε και κύριοι, ώρα έχει πάει 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσει, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το FM 102,4.
6: Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το Τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ, ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Λουτσέσκο σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι. Το μήνυμα του Μαφέου που αφήχθη σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κοντά συμφωνία με την Σάντεφιόρ και τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Λεόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Eric Jones και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν η Λεσόρ Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΗ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος σε αυτό το διάστημα οι Πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Πανούλα ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward E.J. Liddell, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο NBA και τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Rose στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θοδωρής Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θρηνός στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Brest Eric Roy. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγγι είχε οδηγήσει την Brest στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Λοιπόν, στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Χάρι Κέιν ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Μαντουέκε από τον Μόντριτς. Άθελά του τελείωσε ο Μόντριτς. Ήταν η μπάλα έτσι, στη γραμμή κοντά τη μεγάλη περιοχή. Πήγε να την διώξει, δεν έβλεπε τον Μαντουέκε που ερχόταν και επειδή ο Μαντουέκε αντέδρασε πιο γρήγορα, πρόλαβε, τσίπησε την μπάλα και τον κλώτσισε ο Μόντριτς άθελά του. Πέναλτι το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χάρι Κέιν. Με τον Λιβάκοβιτς απέναντί του, φρενάρει λίγο, το πιάνει ο Λιβάκοβιτς. Όχι καλή εκτέλεση για επίπεδο Χάρι Κέιν, πρέπει να πούμε.
1: Θα δω πότε ξανά χάσε πέναλτι τελευταίο καιρό ο Χάρι Κέιν.
0: Δεν το παρακολουθώ, ναι. Δεν το παρακολουθώ να πω. Τώρα τι γίνεται συζήτηση για να έχουμε ανάληψη.
1: Αν δεν πάταγε στη γραμμή του τέρματός του, μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Προφανώς αυτό ενημερώνεται από το VAR. Ναι. Εξετάζεται αν ο τροματοφύλακας Κροατίας πάταγε.
0: Το τσεκάρει το VAR.
1: Ναι.
0: Όχι, Θεέ μου.
1: Τι να κάνουμε. Κανονισμός είναι κανονισμός. Για να δούμε.
0: Νομίζω πως πατάει. Τίποτα. Συνεχίζουμε corner.
1: Όχι, είναι επανάληψη. Καθόλου δεν συνεχίζουμε corner. Αυτό τους εξηγεί ότι σύμφωνα με το VAR δεν πάταγε έστω και με το ένα πόδι τη γραμμή του τέρματός του. Άρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Χάρι Κέιν να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Αν όντως δεν πάταγε, είναι επανάληψη.
0: Και όταν πόσο και πόσο βγήκε μου τι άπειρο το φλέξει, όχι δεν πατάγανε μαλά.
1: Καλά, και όχι μόνο Μουντιάλ. Θα θυμίσω το Ντούντεκ, ας πούμε, στον τελικό του με τη Μίλαν.
0: Yeah.
1: Έβγαινε 2 μέτρα πέρα. Θέλω να πω, εντάξει, σε εποχές μη VAR. Τέλος πάντων, με τους διαιτητές να δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή. Λοιπόν,
0: 2 λεπτά έχουμε φάει με αυτή τη δουλειά. Ο Χάρι Κέιν το εκτελεί στην ίδια αγωνία. Ο Λιβάκος επιλέγει.
1: Καλύτερα στη φορά, χωρίς να σταματήσει, χωρίς να κάνει αυτή την χαζομάρα που σταματάμε, ξεκινάμε κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο η Αγγλία ανοίγει το σκόρ και κάνει το 1-0.
0: Μάλιστα. 1-0. Οκ. Εντάξει, προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι ούτως ή άλλως. Ναι, ήταν καλύτερη εκτέλεση όντως.
1: Ήταν καλύτερη και σου λέω, δεν σταματάμε, δεν κάνουμε αυτό το, ξέρεις, το σταμάτημα και το ξεκίνημα κτλ. Έχουμε αποφασίσει, παίρνουμε φόρα, έχουμε σκεφτεί που θέλουμε να στείλουμε την μπάλα. Ξέρεις, λίγο πιο παραδοσιακό πέναλτι.
0: Ναι.
1: Μόντρις το πέναλτι, Κέιν το γκολ, ναι μωρί το τεναμάρα. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω, ο Κέιν μεγαλώνει, ξέρω εγώ τώρα 33, δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Είναι τρομερό ότι έκανε χρονιά η οποία είναι χρονιά επίπεδου Μέση και Ρονάλντο στα καλά τους.
1: Ναι.
0: Γιατί βάλε 61 γκολ, είναι καταπληκτικό ρε
1: παιδί.
0: Τι να πούμε.
1: Εντάξει, τον βοηθάει και η ομάδα που είναι φουλ επιθετική.
0: Αλλά είναι 61.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό.
0: Τι να λέμε τώρα, βέβαια. Απίθανος.
1: Και όλο αυτό ξέρεις για τις χαζομάρες που ακούστηκαν, ας πούμε, ότι πήγε την πρώτη χρονιά και η Μπάγκερ δεν πήρε τίτλο. Ότι ήρθε εδώ, ξέρεις, ο
0: Άπο.
1: Ναι. Οι ίδιες χαζομάρες που λένε και για τον Εμπαπέ, ας πούμε, στη Ρεάλ.
0: Που για χρονιά που είχε βάλει τώρα 44 γκολ. Δεν ξέρω τι να κάνει. Έβαλε 44. Πόσα δηλαδή να βάλω.
1: Ναι.
0: Έβαλε 41 την επόμενη, πάρτε 61 φέτος. Γιατί η Μπάγκερ έτσι λειτουργεί όλα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο κάνει με τον Λεβαντόφσκι, το ίδιο κάνει με τον Κέιν. Φτιάχνουν ένα σύστημα το οποίο υπηρετεί, στο κομμάτι του υπηρετεί, το μοντέρνο ποδόσφαιρο, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα, η ομάδα στηρίζεται στους center forwards. Απόδειξε ότι, δεν ξέρω πώς αγκολεύαλε η Bayern, να πούμε, συνολικά στην χώρα.
1: Έβαλε πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο του Κέιν, βάλανε πάρα πολλά και η πλάγη επιθετική είναι.
0: Εντάξει, γιατί έχει τον Ολίσε.
1: Έχει τον Ολίσε, έβαλε ο Ντίας πολλά γκολ. Γενικά βάλαν πολλά γκολ και γύρω-γύρω. Δεν είναι ότι αποθέτουμε τις ελπίδες μας μόνο στο 9, στο 9. Βρήκε πολλά γκολ από πολλούς παίχτες. Εντάξει, μια μηχανή των γκολ. Η Bayern δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο στο γερμανικό πρωτάθλημα και στο Champions League πολλά γκολ.
0: Σωστά.
1: Γιατί ξέρεις, για τη Γερμανία, αν πούμε ότι θέλουμε, το Champions League είναι καθρέφτης. Αν τα βάζεις και εκεί τα πολλά γκολ, σημαίνει ότι η ομάδα λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είτε παίζει την Bundesliga, είτε παίζει την Champions League, είτε παίζει οπουδήποτε.
0: Συγγνώμη, μας ενημερώνω εδώ γιατί πάλι εμείς το βλέπουμε χωρίς ήχο. Συγγνώμη, μπήκε αμυντικός που συμμετείχε στο διώξιμο μετά την επέμβαση του τροματοφυλάκου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό δόθηκε παράληψη.
1: Μπορεί.
0: και για να κάνει μια καλή ευκαιρία η Κροατία. Δεν φτούρσε.
1: Αν ήταν αμυντικός, δηλαδή που έδιωξε την μπάλα μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα, προφανώς και είχε μπει νωρίτερα, ελέγχθηκε και δόθηκε.
0: Να. Και όντως έχει ένα. Καλά, τώρα εντάξει, στα Κροατία απέναντι.
1: Όχι.
0: Έλα, για όνομα, για όνομα δηλαδή. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Να αρχίσουμε τα παιδιαρίσματα τώρα. Πήγε πώς το λένε ο Μούσα, λίγο τον σπρώξαν, έπεσε κάτω να ζητήσει πέναντι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Είπαμε, το έχουμε ψιλοξευθυλίσει, ας μην το ξεφθυλίσουμε τελείως. Ναι, ναι, το είδαμε σε super slow. Ναι, ναι. Σου κόψαν το νήμα της ζωής, φίλε. Έλα, εντάξει. Έχει δίκιο πάντως αυτός που λέει ότι ο Χάρι Κέιν είναι ένας λόρδος. Είναι πάντα είναι το μαλλί του στην πένα. Να το δούμε, ο Χάρι Κέιν είναι στην πένα και εκτός γηπέδου.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μαντουέκε προσπαθεί να δημιουργήσει.
1: Καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Του βάλαν την κόντρα και. Εντάξει.
0: Γενικώ οι Άγγλοι φαίνονται εγκαζομένοι μέχρι στιγμή στο πρώτο τέταρτο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Άσχετα με το πέναλτι.

0: Θες να είναι ένα παιχνίδι το οποίο η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω και έχεις πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Η Αγγλία λοιπόν το έχει πάει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά τουλάχιστον στο τρέξιμο. Τους τρέχει όσο παραπάνω μπορεί. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι η ομάδα που προηγείται και είναι η ομάδα που δείχνει πιο ζωηρή. Γιατί έχει πάει το παιχνίδι στο physicality.
1: Ναι.
0: Στην αρχή του τουλάχιστον. Τώρα, αν καταφέρουν να το σβήσουν οι Κροάτες στην πορεία, να το ελέγξουν, να ρίξουν το tempo, να κάνουν το παιχνίδι που τους βολεύει, θα το δούμε. Όσο όμως το παιχνίδι πάει στο τρέξιμο, θα έχει πρόβλημα η Κροατία.
1: Μάλιστα. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι το κλάμα του Μέση δεν οφείλεται σε συγκίνηση ποδοσφαιρική, αλλά στον πατέρα του, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ακρίμα.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Κρίμα.
1: Θα το λέμε και αυτό, γιατί ξέρεις και γι' αυτό ακούστηκαν πάρα πολλά.
0: Εννοείται. Και συγκινητικός και ο Σκαλόνι, ο οποίος όταν βγήκε αλλαγή ο Μέση στο 80 τον αγκάλιασε και του είπε αγαπάω και τα λοιπά. Δηλαδή υπήρχε και από εκεί πέρα μια συστηματική φόρτιση. Γενικά το ζουν λίγο συστηματικά οι Αργεντινοί. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα σε ένα ποδόσφαιρο που γίνεται όλο και πιο απρόσωπο. Σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο ξέρεις για πολλούς παίχτες και πολλές ομάδες χάσαμε, δεν τρέχει και τίποτα, τι να κάνουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ωραίο να υπάρχουν συναισθηματίες του ποδοσφαίρου και να το ζουν λίγο πιο, ξέρεις,
1: ναι,
0: με συγκίνηση, με βουρκωμένα μάτια, με λόγια αγάπης. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται ότι είναι ωραίο. Εννοείται ότι είναι ωραίο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω πόσο ωραίο, γιατί γνωρίζω ότι έχεις μια σχετική ευαισθησία σε αυτό. Έτσι όλους, και να το πούμε για τους φίλους που μας ακούν, ότι αυτές τις μέρες οι δρόμοι συνήθως κλείνουν και ειδικά το βράδυ, μόνο ότι είχαν πετύχει κανένα αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί έχω πετύχει.
0: Όλοι μας, γιατί φεύγουμε την ίδια ώρα ψήνους δρόμους.
1: Αρκετά, ναι. Ναι. Εντάξει, έχει μία λίγο εκνευριστική αναμονή. Είναι η αλήθεια, αλλά είναι ένα πολύ σωστό μέτρο, πολύ καλά κάνουν.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Και τέλος πάντων εκεί δημιουργείται μια μικρή έτσι, κυκλοφοριακή συμφόρηση, τέλος πάντων 10-15 λεπτά, κάπου τόσο. Ωστόσο, την Τρίτη, να ξέρετε, έχουμε Νόστος Ραν. Οπότε, από τις 8:30 και μετά έχουμε διάφορα θέματα σε διάφορους δρόμους. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Αναπαύσεως, Μαρκομουσούρου, Ριζάρη, τόσο και εμείς σας λέω μπούρου.
0: Ωραία, δεν θα έρθουμε την Τρίτη.
1: Πλατεία Συντάγματος, Αμαλία, Συγκρού.
0: Δεν θα έρθουμε. Είπες όλους τους δρόμους τους οποίους φτάνουμε στη δουλειά. Δεν θα έρθουμε. Ενημερώνουμε από τώρα την Τρίτη, δεν θα έρθουμε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πάμε να περάσουμε πουθενά, από πού θα έρθουμε.
1: Δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι το Νόστος Ραν. Έτσι είναι τρεις αγώνες. Θέλω να πω. 10 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα Special Olympics. Έτσι, οπότε να ξέρετε ότι την Τρίτη τέλος πάντων θα είναι μια μέρα περιπέτειας ενδεχομένως.
0: Δεν θα ακούσεις τίποτα από τα χείλη μου στον αέρα τουλάχιστον από τα πράγματα που περιμένεις να ακούσεις. Δηλαδή αν αυτό το κάνεις για να ακούσεις.
1: Όχι,
0: όλα αυτά τα πράγματα.
1: Το λέω ήρεμα και γλυκά.
0: Ναι, επειδή ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω ήρεμα και γλυκά όταν οι δρόμοι της Αθήνας κλείνουν για τέτοιους λόγους, αλλά αυτή τη φορά τα χείλη μου θα είναι σφραγισμένα. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω και αυτά όλα που σκέφτομαι να πω. Αυτά όλα που θα μονολογήσω τη μέρα που θα προσπαθώ να βρω έναν δρόμο, έναν τρόπο να φτάσω στο Sport FM.
1: Και θα φτάνει σε έναν δρόμο που θα πιστεύεις ότι είναι όντως ο δρόμος της σωτηρίας για να πεταχτεί ξαφνικά μπροστά σου ένα όργανο της τάξης και να σου πει «Επ! Πας από εδώ».
0: Πάω από εδώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Μπορώ.
1: Και εκεί είναι το υπέροχος διάλογος.
0: Είμαι με το μηχανάκι και μπορώ.
1: Και από πού να πάω. Εγώ, πού να ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποιος θα ξέρει.
0: Να ρωτήσουμε
1: ένα αστυνομικό.
0: Ας μιλήσουν οι ειδικοί εκείνη τη στιγμή.
1: Πόσες φορές δες.
0: Δεν υπάρχει πιο γελία απάντηση από αστυνομικό, ο οποίος είναι σε ένα σημείο όπου του έχουν πει να καθίσει για να κλείσει την κυκλοφορία, από το να τον ρωτάς και να σου λέει «Δεν ξέρω».
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα πιο κωμικό. Αν είσαι κάπου εκεί πέρα, οφείλεις να ξέρεις. Εάν είσαι εκεί διακοσμητικά, δεν χρειάζεται να είσαι. Είναι οι κορδέλες εκεί πέρα, είναι η εικόνη. Ξέρω ότι δεν μπορώ να περάσω. Σήκω, φύγε. Πήγαινε κάπου. Άμα δεν ξέρεις, τι κάθεσαι εκεί να κάνεις.
1: Πραγματικά,
0: ότε... Ρώτα, αν δεν ξέρει, ρώτα, πε.
1: Τι κάνω εδώ, ποιο
0: είναι. Πάρε στο κέντρο και πε.
1: Είσαι επαρξιακά σου,
0: ναι. Πάρε στο κέντρο και πε. Ωραία, αυτό ο δρόμο είναι κλειστό. Πού να εκτρέψω την κυκλοφορία, πού να του στείλω του ανθρώπου να πάνε.
1: Τα έχουμε, γράψει στα site, θα τα βρούνε.
0: Ναι, όχι, στα site γράφουν ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Mm-hmm. Δεν γράφουν ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί για να πα κάπου. Γράφουν ποιοι είναι κλειστοί.
1: Καμιά φορά γράφουν και ποιοι. Αλλά ποιο τα βλέπει.
0: Και όταν φτάνει σε ένα σημείο που ο δρόμο είναι κλειστό, κάπου να σε στείλουν. Δηλαδή, ξέρει, δεν είναι ρε παιδί μου, πώ πω.
1: Δεν περνάει, φίλε.
0: Ναι. Δεν, ναι. Δεν είναι, ξέρεις, οι πύλες κολάσεως ότι φτάνεις εκεί και εκεί τελειώνει η διαδρομή σου.
1: Είναι όλο κλειστό.
0: Δεν είναι ο αχαίροντας.
1: Είναι όλο κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν το σκεφτείς καν να περάσεις.
0: Ναι, αν φτάνεις κάπου, πρέπει. Εκεί πέρα δεν είναι, ξέρεις. Δεν είναι ο τελικός προορισμός ότι κάθομαι και τραβάω χειρόφρενο και μένω εκεί κατά μεσή του δρόμου μέχρι να τελειώσει το.
1: Ο τελικός προορισμός είναι να μαρτυρήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο τελικός προορισμός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και με του αστυνομικού συμβαίνουν αυτά. Ο τελευταίος αστυνομικός τον οποίο μίλησα ήταν πριν από. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Όπου πηγαίνοντας προς το. Α, όντως δεν ακουμπάει τη γραμμή.
0: Άρα δεν ήταν θέμα του Βάρντιο ή όποιο άλλο μπήκε. Ναι. Ήταν θέμα και του Λιβάκοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλώς μας το έδειξαν αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό φαινόταν από το προηγούμενο πλάνο που δείξανε.
0: Ήταν μακρινό, δεν
1: ναι, ήταν μακρινό και φαινόταν ότι πατάει τη γραμμή, ενώ δεν την πατάει στην πραγματικότητα. Είναι σαν τον Πολ Τζεφ Χέρστ, κατάλαβες. Το βλέπαμε τόσα χρόνια μέχρι να εφευρεθούν να βρουν τις σωστές γωνίες και λέγαμε, εντάξει, μπορεί, υπάρχει και ένα 5% να έχει μπει. Ναι. Και μετά ξέρω.
0: Hydration break, κυρίε και κύριοι, τώρα έτσι. Τη στιγμή που όλοι περιμένουμε.
1: Hydration break.
0: Να μπορέσετε να δυνατωθείτε, να, πώς το λένε, να ενυδατωθείτε, να βάλετε, να πιείτε νεράκι και στο σπίτι, να βάλετε μια μπυρίτσα, να βάλετε μια κρέμα τέλος πάντων ενυδατική για να μπορέσει να ρουφήξει το δέρμα σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εκμεταλλευτείτε το hydration break για να κάνετε
1: έχει
0: hydration.
1: 33 βαθμούς, έλα, έχει 33 βαθμούς.
0: Δεν έχει σημασία και 23 να έχει πάλι θα είχαμε hydration break, γιατί το λες έτσι.
1: Και 5 να είχε θα είχαμε hydration break.
0: Οπότε,
1: και 5 και κλειστή οροφή και air condition να είχε πάλι θα είχαμε. Και θα ήταν hydration break, δεν θα ήταν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει 33 βαθμούς. 33 βαθμούς πρέπει τα παιδιά να σταματήσουν, πρέπει τα παιδιά να πιούν νερό. Εντάξει.
0: Εντάξει, έχει κοκκινήσει ο σβέρκος του. Εσύ. Βλέπω εδώ τον Γκέιν τώρα και ο σβέρκος του έχει κοκκινήσει από τον ήλιο. Είναι σαν τουρίστα που έχει έρθει.
1: Μπορεί να τι φάπε από την Τότεναμ και να μην έχει
0: ξεπογυρίσει. Όχι, περάσει καιρό. Δηλαδή είναι ξέρεις, σαν να έχει έρθει καρδάμενα στην Κό και να έχει κάνει τα δύο πρώτα του μπάνια. Είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι. Πολύ σωστά λέει κάποιο. Τρομοφυλάκη απαγορεύεται να μην πατούν τη γραμμή στα πανέτη. Οι αρλεκίνοι που σταματάνε πριν από την εκθέση πότε θα απαγορευτούν.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ. Εμεί τα λέμε χρόνια τώρα.
1: Εμεί πραγματικά τουλάχιστον εμεί οι δύο. Εμείς οι δύο και αν τα λέμε.
0: Αυτή τη γελιότητα δηλαδή την έχουμε.
1: Αυτό πρέπει να παραγωγευτεί. Όχι με τύπου να δώσουμε κίτρινη κάρτα ή προειδοποίηση. Αυτό να του πούμε φύγε αγόρι μου, φύγε. Ναι, δεν θα το εκτέλεσαι. Ναι. Ακυρώνεται το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ακυρώνεται, corner, out.
0: Λόγω γελιότητα.
1: Ναι, λόγω ότι είσαι γελίο. Λόγω ότι είσαι γελίο. Και συγγνώμη, και πρώτο από θα σταυρωθεί ο Ζορζίνιο, παρακαλώ. Δηλαδή είναι αρκετοί, αλλά ο Ζορζίνιο να σταυρωθεί από του πρώτου. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε όλα. Και όλοι πώς να το πω, οι αρκετά διάσημοι ποδοσφαιριστές που το κάνουν. Γιατί είναι διαφορετικό να το κάνει ο. Ποιος να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και διαφορετικό να το κάνει ο Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορετικό το μήνυμα. Λοιπόν, στο hydration break οι Κροάτες απλώς τα λένε μεταξύ τους. Λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι λένε. Ως τώρα ο Μόντρης θα τους λέει εκεί τίποτα πατρικά, φαντάζομαι. Mm-hmm. Λοιπόν. Ό,τι το Τούχελ πάρει δεν έχει και πολλά να πει. Παιδιά, καλά πάμε. Εν τω μεταξύ, ο Τούχελ αρχίζει και θυμίζει συνταξιούχο καθηγητή χημίας, θέλω να σου πω. Σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια. Εντάξει.
0: Που γελάμε προπονητή Κροατίας, ο οποίος σηκώνεται. Τραβάει παντελόνι προς τα πάνω, τσεκάρει φερμουάρ ότι είναι ανεβασμένος. Λέει, μην είχε καμιά στραβή τώρα και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Έκανε τσεκ δηλαδή. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Όλοι μας το έχουμε κάνει γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουν ξεχάσει φερμουάρ ανοιχτό. Οπότε ξέρεις, μηχανικά κάνεις μια έτσι να τσεκάρεις και να δεις όταν σηκώνεσαι. Είναι όλα κλειστά, είναι όλα όπως πρέπει. Μας βλέπει και κόσμος τώρα, δεν είμαστε και μεταξύ μας. Δεν είμαστε και στο σπίτι του ξαδέρφου.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Ντάλης μου είναι πολύ συμπαθής. Κοντεύει να κλείσει δεκαετία στην Κροατία το μεταξύ ο Ντάλης, έτσι. Δηλαδή θέλω να θυμίσω ότι η δεύτερη θέση της Κροατίας το 18 και η τρίτη θέση της Κροατίας στο Μουντιάλ του 22 ήταν και τα δύο μεντάλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν είναι δηλαδή.
0: Το είναι δικό του έργο, βέβαια.
1: Αλλά είναι όλο δικό του έργο. Τώρα τι θα κάνει όταν ξέρεις, θα φύγει ο Μότζο, θα φύγει ο Πέρισιτς. Έχουμε κάθε ξέρεις, τέτοια φούρνια, έχει τους last danseus της. Λοιπόν, αλλά το έργο του πρέπει να το αναγνωρίσουμε κανονικά και όπως και όσο του πρέπει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, είπαμε για τα αυριανά ματσάκια. Τι είπαμε για τα αυριανό βραδινά. Για δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Το Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία. Εντάξει, να πούμε. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι άσος. Λέω εγώ.
0: Θα είναι χ.
1: Α. Πανή αποκλεισμό έτσι έχει, δηλαδή αυτό μου λες.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω ότι θα είναι χ.
1: Και Ελβετία, Βοσνία.
0: Ελβετία, Βοσνία, θα είναι χ και αυτό.
1: Έχει πολύ χ, θα πω διπλό ωστόσο.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν τους συμπαθώ και τους Ελβέτους για κάποιο. Εγώ έχω, δεν είναι αλήθεια. Αυτό παιδιά, μέχρι εκεί. Ας μην πάμε για παρακάτω. Να πάμε αύριο από εκεί, να πούμε μετά τα παιχνίδια της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει μια λόγια της Παρασκευής, ενώ που ξεκινάνε από τη μία τα ξημερώματα. Τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Θέλω επίσης να πω, για να μην το ξεχάσουμε, δεν ξέρω αν είδατε τα πλάνα, Μαφαίο νέος κολλητός Ροντινέη, στο λέω από το.
0: Build up, χάθηκε η μπάλα για τους Άγγλους,
1: ναι.
0: Προϋποθέσεις για την Κροατία, εντάξει, τι έχει δώσει τώρα. Τι έχει δώσει τώρα, φάουλ επιθετικό, να υποθέσω.
1: Ναι, που δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αλλά ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό, κάνουμε build up, χάσαμε την μπάλα στην περιοχή, πήγε να γίνει στραβή. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλουμε και build up. Τέλος πάντων, ναι. Για πες.
1: Είμαι θέλω ότι ο Μαφαίο θα είναι ο νέος κολλητός του Ροντινέη.
0: Γιατί?
1: Τον είδα εγώ.
0: Α, τον λόγω φάτσας.
1: Ναι. Okay. Είναι φάτσα, τι να σου πω. Είναι πολύ Αργεντινός, είναι πολύ, πώς να σου πω, περιμένεις να τον δεις σε πλατεία με σκέιτ ή σε κάνα συνεργείο να παρακολουθεί, να μάθει τη δουλειά. Δηλαδή έχει τέτοια φάτσα, δηλαδή για ποδοσφαιριστής δεν σε πείθει καθόλου. Mm-hmm. Και έχει όλα αυτά τα τατουάζεις που κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι τα μετανιώνουν τρεις μέρες αφού τα κάνουν.
0: Δεν νομίζω. Μετανιώνουμε εμείς για τα τουάζ που κάνανε αυτοί, οι οποίοι δεν μετανιώνουν. Γιατί αν μετανιώνεις, υπάρχει πια τεχνολογία να πάνε να το σβήσεις.
1: Ναι.
0: Καθόλου δεν μετανιώνουν. Ναι, πάρα πολύ περήφανοι.
1: Υπάρχουν και κίνδυνοι, κατάλαβες.
0: Και όταν κάνεις, υπάρχουν κίνδυνοι εκεί, γιατί δεν τους μετράς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μια χαρά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Τώρα σβήνει το τουάζ ανέμακτα και ανέμελα. Δεν θέλουν, μια χαρά το ευχαριστούνται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, να πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της AV συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μήνη εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, 30 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τουρμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε ένα έστου δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκιά της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη διεκδικεί επίσημα την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά την καθαρή πρωτιά της με 257 ψήφους στις εκλογές του. Η ίδια με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη κάνει λόγο για ισχυρή εντολή των γιατρών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι το βάρος της εντολής που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου». Έντονη δυσφορία επικρατεί στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους της Ρόδου για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο όταν βρισκόταν στο νησί μας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χαμένη ευκαιρία και ζητούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό ισοδύναμο και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με φόντο το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης κάλεσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να σιωπήσει, κατηγορώντας τον για ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Παπάς απάντησε κάνοντας λόγο για στήρα αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το στέλεχος του Πασόκ Γιώργος Πόκιας. Ο κ. Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM, χαρακτήρισε σοκαριστικές τις λήψης υγείας στην Νότια Ρόδο και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απουσία δεσμεύσεων απέναντι στην ακρίβεια. Άθλια χαρακτήρισε την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη Ρόδο ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Άκης Δελαπόρτας. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων απαιτεί ριζικές συντηρήσεις για να είναι ασφαλές, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη εργασιών στο γήπεδο της Κρεμαστής και την ανάγκη για έργα στο Δημοτικό Στάδιο και το Βενετόκλειο. Ιστορική αναγνώριση για τα μικρά νησιά χαρακτηρίζει ο Φώτης Μάγκος στην τοποθέτησή του στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η παρέτησή του από τη Δημαρχία Λειψών έγινε αποδεκτή και ο νέος δήμαρχος θα εκλεγεί εντός 15 ημερών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, τη θέση του παραιτηθέντος πρόδρομου Σφυρίου καταλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η απώλεια δύο διακεκριμένων προσώπων. Έφυγαν από τη ζωή ο μεευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Παπαμαργαρίτης, καθώς και ο Γιάννης Τσαγκουρνής, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Αγίας Λαύρας από την οδό Κομνηνών έως την οδό Ρωμανού Μελωδού από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω έργων ανακατασκευής στα πεζοδρόμια. Στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Under 16 θα δώσουν οι Πάνθηρες Ρόδου και ο αθλητικός όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά τις νίκες τους στους χθεσινούς ημιτελικούς. Στο πιο αμφίροπο ημιτελικό, ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ρόδο και επικράτησε με 3-1. Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Πάνθηρες Ρόδου δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟ ΚΟ, φτάνοντας σε άνετη νίκη με σκορ 6-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Ένα εξαιρετικό, ωραίο, ορθόδοξο, αλήτικο σούτ εκτός περιοχής του Μάρτιν του Μπατούρινα. Ο οποίος, εντάξει, μπράβο στο βίντεο τη σκάουτς έχει κόμμο. Είναι λίγο περίπτωση, δεν θα πω Μοντρίτς, αλλά με την έννοια ότι ένας παίκτης ο οποίος ήταν εξής του Κροατίας ήταν αμοζόμπης, ξαφνικά φεύγει με πάρα πολλά λεφτά από την Κροατία για να πάει κάπου αλλού. Όπως είχε κάνει, ξέρεις, ο Μοντρίτς τότε. Η κόμμα είχε δώσει, πρέπει να δώσει, δεν θυμάμαι, 20-25 ίσως, γύρω στα 20 νομίζω, εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει περισσότερο. Τρομερό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Την ακούμπησε την μπάλα Πίκφορντ, αλλά δεν.
7: Με λάθος που έγινε λίγο κάτι μεσαία γραμμή από τους Άγγλους, πήραν οι Κροάτες, κατάφεραν να βγάλουν με μια-δυο πάσεις όλη αυτή την κατάσταση και με αυτό το πλασέ ουσιαστικά εκτός περιοχής του Μπατούρινα. Ακούμπησε λίγο Πίκφορντ, δεν κατάφερε να σώσει την κατάσταση και έγινε το 1-1. Για τις μουσικές, παιδιά που σας αρέσουν, ο κύριος Χάρης Χριστόλου τις διαλέγει σήμερα. Πολύ ωραίες μουσικές. Και ωραίες τις καλοκαιρινές, πολύ ταιριαστές με τις μέρες αυτές. Έβγαινε κύριε Χάρη μας. Τον Μάτιας και τον Πίκφορντ Γιάννη, λέει κάποιος. Οκ. Okay.
6: Εντάξει, παιδιά.
7: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει, εντωμεταξύ λέει, δεν είναι υπέροχο αυτό με τα ονόματα των Αφρικανών παιχτών, όπως π.χ. του Καπουαντί του Κογκό, που περιμένεις το μικρό του όνομα να είναι κάτι σαν Τζαμπάρι ή Τσιμπουάκε και τελικά τον λένε Στίβ.
6: Ναι, ρε εσύ. Ναι.
7: Είναι ο Τούχελ ο τύπος που σκάει στην πρωταβέρνα κάλτσα και παντόφλα, ζητά τον κατάλογο και τελικά παραγγέλνει μία άμστερ και ψωμί?
6: Ναι, χωρίς την άμστερ.
7: Ο Καφού Φάιτερς λέει, έχω ένα τζιν για τη δουλειά άνετο, όμως έχει θέμα και κάποιες φορές ανοίγει το φερμάρ μόνο του χωρίς να το καταλάβω, λέει. Όταν το φοράω ανά 3 λεπτά τσεκάρω τα μαγαζιά μου, Ντάλιτς σε νιώθω.
6: Δεν τα κατάφερε ο Πορτογάλος Μίμης Μπενίσκος απέναντι στους βετεράνους του θρύλου, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
7: Mm. Είναι ο Τούχελ ο νονός που σκάει σπίτι μια φορά το χρόνο και πάντα με δώρο σκράμπλ.
6: Ναι.
7: Είναι ο Southgate ο τύπος που σε κάθε hydration break θα ψεκάζει τους παίχτες του με Evian.
6: Τι πλάκα κάνουν οι Αφρικανοί στα υπερτιμημένα παιδάκια της Ευρώπης, βλέπω. Συντάσσομαι αυτό το σχόλιο γενικώς, θέλω να πω. Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει: το να ξεκινάει εκπομπή με τον κύριο Κώστα να μιλά πρώτος είναι ανάλογο με το να σε υποδέχεται το νέο σπίτι της ντυμένη, κάτι που δεν το περιμένεις και ακολουθεί επικό κερασμό.
7: Μεγάλη αλήθεια. Τελευταία φορά που ο αστυνομικός απάντησε στο τι συμβαίνει και κολλήσαμε, άκουσε: ευχαριστώ 0,001% και εσύ τι κάνεις 17%. Τζάμπα σας πληρώνουμε 23%. Καρκίνους για τον ίδιο και το σόι του 60%.
6: Τροπή. Είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ?
7: Το διάβασα και στην αρχή αυτό το μήνυμα. Να. Πριν έρθεις, όχι λέω εγώ. Τιμή και δόξα στον Παύλο Δερμιτζάκη, δεν κοροϊδέψε ποτέ κανέναν.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, γκολ για την Αγγλία.
6: Έλα ρε Χάρη.
7: Ο Χάρης ο Κέιν. Ο Χάρης ο Κέιν και η υπέροχη κρόταφή του. Απαντάει γρήγορα και άμεσα στην ισοφάση της Κροατίας.
6: Βασικά έχουν γίνει δύο ευκαιρίες στον Παρνίκη και έχουν πει τρία γκολ.
7: Ναι.
6: Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Για να δούμε, κόρνερ. Μπράβο. Σου λέει Κροάτες, ας πιάσουμε όλους τους υπόλοιπους και ας αφήσουμε το Χάρη Κέιν μόνο.
7: Έλα, δηλαδή... μόλις σιγά, γιατί αυτός βάζει κανένα γκολ ποτέ.
6: Ο Χάρη Κέιν κάνει προμενάδα, δηλαδή. Μιλάμε για προμενάδα τώρα στην περιοχή των Κροατών, έτσι. Τι να πω.
7: Μάλιστα.
6: Τι να πω, ρεσί.
7: Ετερομετάνοια στα τατού, μόνο στην εκπομπή σας ακούγεται.
6: Ναι.
7: Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Ναι.
6: Όχι, Άιντραχ Φαφούτη, η Λαϊκή Δημοκρατία. Συγγνώμη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όχι. Δεν είναι. Να διαβάσω όλο το μήνυμα. Λέει: να θυμίσουμε ότι η σημερινή αντίπαλο του Πορτογάλου Μίμη Μπενίσκου ήταν η ομάδα που είχε φάει κάποτε 9 γκολ από την Ιουγκοσλαβία του Μπάγεβιτ. Άιντραχ Φαφούτη, νομίζω ότι η ομάδα στην οποία αναφέρεται ήταν το Ζαΐρ. Αν μιλάμε για το Μουντιάλ του 1974 που είχε βάλει και ο Μπάγεβιτ γκολ. Περισσότερο από ένα, νομίζω. Ήταν το Ζαΐρ, νομίζω ότι δεν ήταν το Κογκό. Αν θυμάμαι καλά.
7: Είναι ο Ντάλιτς, ο μεσόκοπος τύπος που πάει στα πανηγύρια ή στο μπαρ και κάθεται μόνος του απόμερα και σκέφτεται και καπνίζει.
6: Όχι. Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, δεν είναι. Είναι την καπαρέα, είναι αυτός που χύνει τσίπορα πάνω του και τέτοια. Όχι, δεν κάθεται.
7: Είναι ο Τούχελ, Γερμανός τουρίστας που τελικά μένει μόνιμα Ελλάδα και ανοίγει παραδοσιακό σουβλατζίδικο στη Σαλαμίνα. Και φοράει γάντια όσο τη λύγει την πίτα, λέει ο φίλος την Ντάγκαν.
6: Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να το κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
7: Είναι κάποιος τσέκα για φορμάρ, βέβαια δεν έκανε ένας παπάς, λέει, τις προάλλες που κέρναγε ρε παπά σου περαστικούς απλόχερα, θα έλεγε κανείς. Θα το έλεγε κανείς αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα το έλεγε κανείς, ναι.
6: Αν είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος παπατζής, ο Μαρτίνες, ο Τούντορ ή ο Γκατούζο?
7: Ο Τούντορ, παιδιά.
6: Ναι, ο Τούντορ. Έχω απαγάγει τον κύριο Γιάννη και γελάμε με τον Πορτογάλο Παντελή Καπετάνο.
7: Κύριε Γιάννη, έβγε ο ρόλος που παίξατε με τον μπήκατε στο στούντιο από το νέο σας θεατρικό σπίτι δίπλα από το σεφ. Άξιζε πραγματικά το χειροκρότημα. Εγγράφουμε τον Πόλη. Εσύ που γράψες It's never coming home με την ισοφάρηση Κροατίας, τι έχεις να πεις τώρα, άραγε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν λέμε ότι θα έρθει σπίτι απαραίτητα, αλλά βιάστηκε να το στείλει το 1-1 και τσουκ μετά από 2 λεπτά έγινε το 2-1. Κατάλαβες τι γίνεται, πώς την πατάει κανείς άμα βιάζεται.
6: Γκερέρο Ρωσιάνο ρωτιέται το εξής. Είναι ο απεσταλμένος του Ρίξ στο Στρασβούργο με το όνομα Ρολάνδος Σκέτος. Ό,τι πιο έγκυρο σε ρεπορτάζ δημόσιας τηλεόρασης πριν καν ανοίξει το στόμα.
7: Είμαι σίγουρος, ναι. Ό,τι και να πει, εγώ το πιστεύω.
6: Το θέλω αυτό το όνομα, τεπώνυμο.
7: Ρολάνδος Σκέτος.
6: Ναι.
7: Εντάξει.
6: Το θέλω. Φαντάζομαι το έχει αγοράσει αυτό, δεν είναι δικό του. Δηλαδή κάνει μια μετονομασία, δεν μπορεί να είναι.
7: Λοιπόν, ναι. Κύριε Γιάννη, το Ζαΐρ είναι το πρώην όνομα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οπότε και οι δύο έχετε
6: εντάξει.
7: δίκιο με έναν τρόπο.
6: Εντάξει, τότε ναι. Όριστε, λέει ο Αργής Πεζουλάκης. Ελληνοαμερικανός ήρθε Ελλάδα, έβαλε GPS για Λούτσα που έχει πάει χιλιάδες φορές και τον πήγε στη Λούτσα στην Ελευσίνα πάνω από μία ώρα μακριά. Ενώ ξέρω ότι σε 20 λεπτά είσαι εκεί. Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά αυτό. Μένα δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
7: Κύριε Κώστα, αφού την Τρίτη δεν θα δουλέψετε, γιατί δεν έρχεται από το σπίτι μου να σα κάνω ένα hydration break με ένα γαμοστέρνα, λέω σόλον, το σίγμα με ψή, λίο και φίνο, σαν την καράφα του Ινφαντίνου.
6: Λοιπόν, ο Φωσκούς του Αιώλου έχει στείλει το εξής τρέλημα. Τσαούσης Sky και 20 ατέγραψε Πανούτσο. Ο Νίστρουπ φέρνει μάγειρες Λαζάρου και Σκαρμούτσο. Ή ποιος Τσάπρας και Καλάμπρια καλός και ο Ανδρούτσο.
7: Είναι ο Μαρτίνεθ ο κουμπάρος σε γάμο που δεν το ξέρει ούτε το ζευγάρι που παντρεύεται.

0: Ο Λεφάιλ έχει δυσκολεύσει πολύ το Fight Club. Αν δεν έχει δει το 120 μέρες στα Σόδομα, πια Πάολο Παζολίνη και Καλιγούλα, τι τον Μπρας δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Περιφόρτες, θα έλεγα.
1: Δεν θα έπρεπε ο Ρολάνδο Σκέτος να ήταν ποδοσφαιριστής στην ίδια ομάδα με τον Παντελή Καφέ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν, παιδιά, ναι, δεν βλέπει ναι. κανέναν. Ο Ρολάνδο δεν βλέπει κανέναν με αυτό το όνομα. Ναι. Συγγνώμη. Sorry κιόλας.
1: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος που αναφέρατε ο σύντροφος ζωής της ποιήτριας Βάνας Καρολουλέκα. Λέει ότι ο φίλος την Ντάγκαν.
0: Εντάξει, μυθικό. Μυθικό. Λοιπόν, χρειάζεται να το γράψω και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Τον βλέπω, είναι με δύο τάφη κιόλας. Είναι με δύο τάφη. Είναι όντως, είναι ρο.
1: Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
0: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος, βεβαίως. Γεννήθηκε το 62 στην Αγλαντζιά, όπου και διαμένει. Τρία παιδιά, τα σπάνε και διάφορα. Δημοσιογράφος, κλουμπούλ. Τι λες τώρα. Υπάρχει. Τι να πω, ρε. Ο Grabben by the Pussits. Τρίλημα. Ένας Δανός στο κοροπή μοιάζει με ομοιρία. Κούνα λίγο το βλέφαρο, μακρό μακρό βραχία. Ή αν ο Γκότζος είναι ο Τραμπ, εσύ στη Γρυλάνδια. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, πολλά football coming home. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό. Είμαστε στις καθυστερήσεις εδώ μεταξύ του πρώτου μηχρόνου. Τέταρτο λεπτό από πέντε που έχουν δοθεί.
1: Συμπτωματικά λέει ο Ρολάνδο Σκέτος κάνει μια σατυρική δύο-ωρη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Αθλητική Παράγκα. Το όνομα δεν πάει στράφη.
0: Τότε που έβαζε μια σακούλα γκολ με τον Παναμά, τότε ήταν καλά Σταύρο Λαμπριάκο πολυτελείας από το Leighton Stone. Ακόμα και το πέναλτι δεκάρι πιασμάν με επανάληψη, σε μάθαμε βρε πανηγυρτζή. Αναφέρεται ο φίλος στο περίπτωμα που είχαν τις Αγγλίες με τον Παναμά του 2018, το 6-1, που είχε βάλει τρία γκολ ο Χαρικίν τα δύο με πέναλτι.
1: Πάντως λέει κάποιος του παπά, τώρα παπά που αναφέρθηκε πριν, είναι καλό για ψευδόνιμο.
0: Ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας λέει ότι το μαλλί του και είναι κομμωτηριακό εκτός αν βρέχει, διότι τότε φαίνεται το βασιλικό καραφλώνι του. Δεν έχω δει το πράγμα.
1: Ούτε εγώ, παιδιά. Η κρόταφη είναι το θέμα που φτάνουν κάποια στιγμή μέχρι το πάνω μέρος του αυτιού η κρόταφη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα που ξέρω εγώ είναι 32, 33 πόσο είναι. Είναι χρόνια, είναι η κατασκευή έτσι, είναι η κοψιά του.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω. Ποιος Μόντριτς βρε τώρα. Σαν να βάζει σε φρυγανιά λίγη σοκολάτα για να πει στην παρέα θέλει κανείς σοκοφρέτα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ο Άρης Κράτης λέει κάθε φορά που βλέπω τον Κέιν για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό 2-2 η Κροατία. Δεν θα, εντάξει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ομούσε ένα σκορ. Ναι, ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραιότατα πράγματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραιότατα. 2-2 ημιχρόνιο. Τι καλύτερο θέλεις για ημιχρόνιο δηλαδή.
1: Πες μου εσύ.
0: Ένα ωραιότατο 2-2. Λοιπόν, για να δούμε και πώς έγινε. Η Άγγλοι με τη γραμμή άμυνα.
1: Μπορεί να είναι offside.
0: Μπορεί. Όχι ο σκόρερ. Ο ασίστμαν.
1: Θα το δούμε βέβαια. Θα το δει ο Βάρ, θα το δει το ημιαυτόματο. Το πλάνο που μας έδειξαν εκεί που πάγωσε η εικόνα το δείχνει να είναι ένα τσικ μπροστά. Τώρα.
0: Ναι.
1: Α δούμε, ξέρεις. Τι και πώς.
0: Και ήταν ο Τίμιος ο Πέρισιτς ο ασίστμαν.
1: Πώς πάει, πάει τζάμπα το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Τούχερ ο τύπος που κόπηκε από τον Γκάι Ρίτσι από τις καπνισμένες κάνες και τελικά κατέληξε να παίζει στις οικογενειακές ιστορίες ως ξάδερφος τύπισσας που κερατώνει τον άντρα της, αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
0: Περβολές. Λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω τον Γκέιν, για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό του εξόφλου της αθλητικής ηχούς μετά από νίκη Πανάθα στο κύπελο κάπου 2005-2006 με τίτλο Με τη μύτη του μύτου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τελικά τι έγινε, το γκολ μέτρησε. Πήγε σε ημίχρονο, μέτρησε τον γκολ. Το περάσαμε βαβά, δηλαδή αυτό έτσι ήταν. Πάει ημίχρονο, γεια σας παιδιά, τα λέμε σε 15 λεπτά.
0: Το μέτρησε, ναι.
1: Μπορούμε να γυρίσουμε το δεύτερο ημίχρονο να πούμε τελικά δεν μέτρησε.
0: Γιατί όχι.
1: Θέλω να πω, αν είναι offside,
0: Αν offside δεν θα το μετρήσει.
1: Όχι. Σωστό και αυτό. Σωστό πήραν την κούπα, έχεις δίκιο.
0: Και όπως λέει και ο Τρίς και ο Κούκοτς, με τον Μπίκφορντ κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον νιώθεις καλύτερα. Σκεφτείς ότι από εκεί έχουν περάσει James, Kirkland, Carson, Martin, Hart, Robinson κτλ. Μάλιστα. Εντάξει, λίγο υπερβολικός είσαι, τέλος πάντων, με κάποιους από αυτούς. Λέει ο πιο μασέντης ο Χαϊβάνη, αν πέρναγε οποιοσδήποτε νόστος, κόστος, χώστος, δηλαδή κάτω από τον μπαλκόνι του κυρίου Κώστα, άρα γιατί θα πέταγε, όχι το στόμα, το χέρι του.
1: Α, παιδιά, άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Λέει ο Γιώργο Κλίσμα, λέει, δεν έχει σημασία αν μέτρησε τον γκολ, παιδιά. Λέει, μπορεί και να μην μέτρησε, αλλά έπρεπε να παίξουν διαφημίσεις. Έχεις δίκιο τώρα.
0: Α, σωστό και αυτό. Ναι, πολύ βασικό, ρε.
1: Εκτός από δημοσιογράφος, ο Ρολάνδος ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2021, αλλά δυστυχώς για εμάς δεν εκλέγηκε, δεν πήρε. Παιδιά, βγάζει το φιδία. Οπότε θέλω να πω ότι ακούω ή ότι ως πάντων ανορθογραφία του παρελθόντος και να υπάρχει, βγαίνει ο φιδίας. Και κάπως τα πράγματα έρχονται και κουμπώνουν.
0: Ναι.
1: Πολιτικά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αστρικά.
0: Ναι.
1: Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είναι ο Τούχελ ο θείος που σκάει στο τραπέζι, στο σπίτι, αλλά έχει ξεχάσει να πάει από το φούρνο να πάρει το ψητό.
1: Ρολάνδο Σκέτος ταιριάζει σε ψευδόνυμο τρολ που σχολιάζει όλα τα social media και επιτίθεται σε όποιον γράφει άσχημα για την κυβέρνηση. Εντάξει, έχουμε ενθουσιαστεί τώρα με αυτό το ονοματεπώνυμο. Έχουμε ενθουσιαστεί.
0: Ναι, ρε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Ρώτα Ωραία και Φοφάνα λέει: κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, διάβασα με έκπληξη ότι υπάρχει συμφωνία FIFA και Τραμπ για να σηκώσει και πορτοκαλί στον τρόπο μαζί με την ομάδα που θα κερδίσει τον τελικό. Αλλά μετά θυμήθηκα και αναζήτησα τις φωτογραφίες από τον περσινό τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγου. Ο Ντόναλτ ανάμεσα στους παίκτες της Chelsea θυμίζει ενσταγραμμική φωτογραφία που είναι όλοι ζευγάρια και εκείνος ο μόνος μπάκουρος. Επίσης χαρίζεται το ψευδόνυμα Μαφέος Γιαννούλης και Λευτέρης Μαφέος. Παππούα, παππούα, τον παίρνεις που και πουα. Και όλες βουκλείς και τα κοντάρια του.
1: Μάλιστα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει offside, δεν θα πει ξέρεις, το βάλα κατευθείαν, πήγε να την πάρα κατευθείαν σε σέντρα ή πήγε σε λήξη. Θα μπορεί να δούμε αυτό το καταπληκτικό να έχουμε πάει στο ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν. Είδαμε ότι μοιάζει με offside. Τώρα να ελέγχθηκε και να ήταν η γωνία της κάμερας τέτοια που να μας μπέρδεψε, είναι πιο μπροστά. Βάση περιπτώσει, θα δούμε σε λίγο. Αλλά σου λέω, δεν μου κάνει εντύπωση να πάμε ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1 και να πούν, ξέρετε κάτι, τελικά ελέγξαμε τη φάση στο ημίχρονο και ήταν.
0: Ο Ντάγκλας Μπαϊγκόν λέει: δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αλλά δεν ανυπομονείται για νίκη Αγγλίας 1-0 με γκολ του αρχηγού και τίτλο άρθρου 1 και ένα Κέιν. Ναι. Λοιπόν, με ένα μεγάλο τρίλημα, θα πω ένα πολύ ψαγμένο τρίλημα από Φαύλο Σιδερόπουλο. Είναι του καντέι κεφαλή με κάρδιο σπαρμένη. Σοφάκι βλέπει τον ψηλό λισάσα μαγεμένη ή μπίσκιτ μπαίνει στο μοσπίτ με σούφρα υδρωμένη. Με έμφαση στο τρίτο κομμάτι του τελειμάτου.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Ναι. Δεν θέλω την πηγόνια κανένα. Λέει: θέλω να απαντήσω στην ερώτηση ενός φίλου στην προχθεσινή εκπομπή για το ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που μπήκε ποτέ σε μουντιάλ εκτός του γνωστού και γιατί είναι αυτό του Βαμπέρ στο 14 εναντίον της Ισπανίας. Μιλάω φυσικά για την κεφαλιά ψαράκι από την κορυφή της περιοχής μετά από 40. Αυτό το γκολ ψηφίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο της διοργάνωσης πίσω από τη σουτάρα του Χάμες έξω από την περιοχή εναντίον της Ουρουγουάης. Άδικο εντελώς και εξηγούμε αμέσως. Το γκολ του Χάμες είναι ένα γκολ που βλέπουμε συχνά να προσπαθεί κάποιος να το πετύχει. Στο πάρισμα με το στήθος και σουτ. Δεν το βλέπουμε σε κάθε μάτσα, αλλά συμβαίνει. Άλλος κάνει τσάφ, άλλος στέλνει στα πουλιά, άλλος πάνω στο τέρμα, άλλος το απόλυτο γάμα όπως ο Χάμες. Σπάνια μπαίνει με τόσο τέλειο τρόπο, αλλά συμβαίνει. Άμα γράψουμε best goal ever στο YouTube, θα δούμε διάφορα παρόμοια γκολ να μπαίνουν σε διάφορα γήπεδα. Ψαλιδάκια, γυριστά τύπου Ριτσάλσον, είναι μια συνθήκη που συμβαίνει να προκύπτει σε έναν αγώνα. Κεφαλιά ψαράκι όμως, 15 μέτρα μακριά από το τέρμα. Με μια μπάλα που έρχεται από πίσω και που πρέπει να πάρει καμπύλη, κανένας δεν έχει δοκιμάσει ποτέ. Ήταν μια συνθήκη που κανένας επιθετικός δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ, ή μάλλον κανένας δεν αποφάσισε να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Και η παλιά είναι σπάνια πλέον, αλλά κυρίως κανείς δεν επιχειρεί κεφαλιά για να τελειώσει τέτοια φάση. Περισσότερο ποδοσφαιριστές, βλέποντας την μπάλα να έρχεται, θα σκέφτονταν εύλογα να κοντρολάρουν την μπάλα με κάποιο τρόπο και βλέπουμε. Ο Βαν Πέρση ζήγησε την ταχύτητα και το ύψος της μπάλας που έρχεται από πίσω, είδε τη θέση του Κασίγιας και αποφάσισε ενώ τρέχει σε φουλ ταχύτητα, έχοντας την πλάτη του το Ράμος, να οριζοντιωθεί και να τελειώσει τη φάση με κεφαλιά ψαράκι. Μια φορά στη ζωή του βρέθηκε η συνθήκη να μπορεί να το κάνει και το έκανε, το έβαλε, στον Κασίγιας, σε Μουντιάλ. Είναι αυτό που λέμε για τον Λούβρο. Σας έπρεξα, αλλά δεν έχω κάποιον που να θέλει να μ' ακούει να υπεραναλύω ένα γκολ. Εκείνη τη μέρα που φυσικά τη θυμάμαι σαν τώρα, με το που μπήκε, πετάχτηκα από την καρέκλα μου και έψαχνα, τραβώντας τα μαλλιά μου, κάποιον να μοιραστώ αυτό που είχα δει. Ο 9χρονος γιος μου που βλέπαμε μαζί το μάτς μόλις 2 λεπτά νωρίτερα είχε φύγει να πάει στο μπάνιο. Άνοιξα την πόρτα και του ξεστορούσα όλο δέος αυτό που μόλις είδα. Αυτός καθισμένος στο θρόνο του, κρατώντας ένα στερίξ και έχοντας αφήσει στη μέση το νούμερο 2 του, με κοιτούσε γεμάτος απορία. Το βλέμμα του ξεκάθαρα έλεγε: «Μπαμπά, κάνω κακά». Πριν το πει, είχα κλείσει την πόρτα και ήδη το περιέγραφα στη γυναίκα μου που έκανε ότι με άκουγε. Εσείς είστε οι επόμενοι που το είπα και σας ευχαριστώ που κάνατε ότι με ακούσατε. Σας ακούσαμε πολύ.
1: Μόλις περνάω έξω από Ibrox και βγαίνει από pub ένας τύπος ίδιος ο Ηρακλής Αντύπας με Union Jack μπλούζα για τσιγαρέτο ημιχρόνου. Πολύ καλός.
0: Ωραιότατος.
1: Αν δούμε να ακυρωθεί το γκολ της Κροατίας με την έναρξη του β' ημιχρόνου, τουλάχιστον να γίνει με χορηγία πίτσας Ντόμινος και ηλεκτρικού Τέσλα,

0: Είναι ο Τούχελ ο τέλειος πρωταγωνιστής για τη διασκευή του ψυχού του Χίτσκοκ σε γερμανικό πορνό? Τι φαντασιώνεστε, ρε παιδιά.
1: Είναι ο Τούχελ ο θείος που σε οικογενειακό τραπέζι σε παίρνει τηλέφωνο να σου πει όπως έρχεσαι πάρε ψωμί, ενώ ο φούρνος είναι απέναντι από το σπίτι και το τραπέζι είναι σε 5 ώρες. Ο Αργύρης Πεζουλάκης.
0: Εδώ έχουμε κοιμηθεί με νικητή εκλογών Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με νικητή Πασόκ, κύριε Κώστα. Στο σκόρ ημιχρόνου θα κολλήσουμε, αν μας γίνει το Γιούργκεν κλείσμα.
1: Αλήθεια. Αλήθειες όλα αυτά.
0: Κάποιοι δεν κοιμήθηκαν.
1: Κάποιοι, ναι.
0: Κάποιοι είχαν την αγωνία και δεν κοιμήθηκαν.
1: Mm-hmm. Προφητεία μαντίων των δελφών. Χαρίλα εκείνιε, εκεί που 11 χρόνια άνθιζε η Δάφνη, θα ζήσεις ξηρασία. Μην απελπιστείς. Η δεύτερη χρονιά στη γη της Νορικής θα σε βρει νικητή και ο ποταμός Ισάρ θα ξεπλύνει την κατάρα. Εντάξει, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
0: Ναι, όχι και πολλά, αλλά εντάξει.
1: Στο μισή που λες, κύριε Γιάννη, μεγαλύτερες κλοπές στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής στο προηγούμενο.
0: Τι έτσι. Είπα, εντάξει.
1: What do you mean exactly? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα, γιατί τώρα πήγε 12.
1: Να.
0: Οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα Μαγγέλα στο παγκόσμιο κύπελο για την Πορτογαλία που ήρθε σοπαλή 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία του 11ου ομίλου. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Και την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου στο ημίχρονο Αγγλία-Κροατία 2-2. Ενώ συστήματα τα μεσάνυχτα παίζουν Γκάνα-Παναμά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από τη Σερλερουά είναι ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον Φαντρόγκελερ, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σβιντέσκι ήρθαν οι πράσινοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. «Δεν ξέρω το μέλλον μου», απάντησε ο Ρασμάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των δυνάμων Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, το μήνυμα του Μαφέου που αφήχθη σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κοντά στη συμφωνία με την Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Για μένα Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Φολαρή για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάρι Λιόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Ρικ Τζόνς και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν οι Λεσόρ Γκραντ και οι Πράσινοι Κάοι για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΒ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι Πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Πανούλη ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward E.J. Liddell, ο οποίος μέχρι πρώτη ενός αγωνιζόταν στο NBA και τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Ρόου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου Μεντικού και τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τρίνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ρικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός, πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέιγ, είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 24-25. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
4: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε της Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
3: Δεν δούλεψε στη ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
3: Πες το ρε, διάολε,
5: δύο φορές.
3: Ραδιόφωνο
5: με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχοντα σάλια του. Αν αυτό
3: υπάρχει
5: δεν είναι προβοκάτσια.
3: Σοβαρά,
5: αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
5: Εδώ
3: να βάλεις φυτρίλι.
5: Εδώ δε.
3: Τριφύλι, τι λέω.
5: Φυτρίλι.
3: Πιάσ' το αφιτρίλι. Γράφτο,
5: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
5: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά.
5: Της
3: εταιρείας.
5: Γράφε.
3: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει τι βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
3: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπε, ρε αλήθεια για τη μάνα μου.
5: Γιατί κάνω τα Σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
3: Έλα, μωρέ που πάει ροδάνι.
5: Λοιπόν.
3: Αργά και σταθερά. Πάμε.
5: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπη, είπε.
3: Άκουτε την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι.
5: Αρτάκι σας και σε σένα, μαμά, και σε σένα, αγόρι μου.
3: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα Σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
5: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
3: Καπάκι.
5: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
3: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
3: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη. Αντώνη Νταλιάνη, συγγνώμη, Αντώνη. Που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδεύτηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
6: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
3: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.
7: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Μπαίνουμε δυναμικά με γκολ της Αγγλίας.
1: Με γκολ, με γκολ Μπέλιχαμ.
0: 3-2 η Αγγλία. Με το γκολ του Μπέλιχαμ, με το καλημέρα της επανάληψης.
1: Τέχαμε, το έφυγα στο 1-0 για να έρθω εδώ, ρε παιδί.
0: 2 γκολ ο Κέιν. Ναι. Ένα ο Μπατούρινα, ένα ο Μούσα. Ήταν 2-2 το ημίχρονο. Και τώρα ο Μπέλιχαμ 47 κάνει το 3-2 ματσάρα.
1: Όπα. Περίμενε. Περίμενε, Μπέλιχαμ. Ω, το βγάλε.
0: Έλα, κόρνερ.
1: Μην εκφράζεται, κάτσε. Μας ακούνε και παιδιά.
0: Γιατί τι είπα.
1: Πανηγύρισε στο κόρνερ.
0: Αφού έχουμε παίξει στοίχημα. Λοιπόν, ευκαιρία για την Αγγλία με τον Μπέλιχαμ να σουτάρει και τον
1: Λιβάκοβιτς. Μπορούσε να σουτάρει καλύτερα.
0: Λοιπόν, 3-2 ματσάρα. Το καλύτερο παιχνίδι πρέπει να είναι. Το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμή. Οι Αγγλοί προηγούνται 3-2. Θα πάμε με το μάτς. Κανονικά θα έχουμε μέχρι τη λήξη. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το μάτς. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Αυτεράδιο. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Εγώ λέω, αφού μπήκαμε και αργήσαμε και λίγο.
1: Τι, η Πορτογάλη τι έγινε, ρε παιδί.
0: Όπα.
1: Τι χάθηκε.
0: Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Ευκαιρία.
1: Καλή λοιπόν, ευκαιρία.
0: Ναι, και πάντα δεν ξέρω, δοκάρι μόνος.
1: Μόνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω.
1: Λύσει, Άγγλοι.
0: Τα θέματα τα ξέρετε, ότι τα συζητάμε, παιδιά. Ρωτάτε.
1: Να τσουλήσουν περισσότερο, ρε παιδί.
0: Εγώ σου έχω πει ότι πιστεύω την Αγγλία φέτος.
1: Και εσύ δεν το παίζει.
0: Α δούμε. Λοιπόν, τα ξέρετε τα πράγματα, τι έχει γίνει.
1: Και τι μα ακούτε τώρα, δείτε το ματσάκι και τα λέμε στη μία.
0: Λοιπόν.
1: 95-79-283-4-5.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κλειδώσεις είχαμε νωρίτερα, μέσα στη μέρα δηλαδή. Mm-hmm. Παίρνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Παναθηναϊκός με την Πάξη. Από την.
1: Τι έκανε αυτή η ασμή πέρυσι.
0: Τρίτη. Θέλει προσοχή, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay.
1: Καλά, ναι, όλοι τα
0: πάμε. Η ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους.
1: Οπα.
0: Κατ' επιλογή.
1: Α, και καλά, Μπιλμπάο, Βάσκη.
0: Ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό και Βουή Κλουζ. Στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Θα ακούσουμε την Μπάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Κόφερες. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Εντάξει, το Ολυμπιακό γνωστή ήταν. Οι υποψήφοι. Δηλαδή είναι ο Ουνιός Ανσιλουάζης, Σπάρτα Πράγας, Ιστούμ Γκρατζι Χάρτς ή Νάι Μέγκεν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί πήγαμε και αργά. Τι λες.
1: Έλα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, λέω.
1: Α, πήγε και τέταρτο.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και ό,τι θέλετε τα ρωτάτε, παιδιά, και τα συζητάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ταξιάρχη, τι κάνετε.
1: Πού είσαι, ταξιάρχη.
2: Καρεκλοπόδα θα έρθει τώρα, ε.
0: Ναι.
2: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
0: Α, λες, νόμιζα ότι βρέχει εκεί που είσαι.
1: Ναι.
2: Όχι, την Αγγλία λέω, την Αγγλία.
0: Ναι.
2: Πού εδώ, έρχονται τα σαρατάρια, άστο. Λοιπόν,
0: Ταξιάρχη, δεν ακούγεσαι καλά όμως, είσαι ανοιχτή ακροάση, τι είσαι.
1: Όχι μωρέ, κάψαν έξω.
2: Κουτέ.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, είχα ακουστικά γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ σας έχασα όμως. Μα ακούτε τώρα.
1: Μια χαρά σας ακούμε.
0: Ακούμε, ναι.
2: Ωραία. Το show του Μέση το είδατε.
1: Δεν το είδα. Είδαμε στιγμή ότι πάει και εγώ. Ενώ. Τι γίνεται. Το
0: βράδυ. Νέα ευκαιρία η Αγγλία. Ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ.
1: Ενώ καθόμουν εκεί στο καναπέ και περίμενα, δηλαδή το είχα βάλει και να. Τελικά σαν εσύ έριξα τα μάτια μου και ήταν στο 33.
2: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.

0: Αλλά σεντερφόρ. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι μαγεία. Εντάξει, ο Ρονάλντο σήμερα έπαιξε ένα σκοράρι, δεν έβαλε γκολ. Mm-hmm. Αν και όλη η Πορτογαλία σήμερα δεν βλεπόταν. Εντάξει, τώρα η Αγγλία βλέπω στο δεύτερο μήχρονο μπήκε δυνατά γιατί είχε κενά στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε. Την Αγγλία τη βλέπετε ψηλά.
1: Ο Διονύσης δεν βλέπει καιρό.
2: Εγώ τη βλέπω.
0: Ναι. Mm-hmm. Για να δούμε. Βέβαια ο Τούχιλ δεν πήρε τον Μπάλμερ που εγώ τον θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο για την Αγγλία, αλλά...
1: Έλα, εγώ τώρα εδώ όσο βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν εγώ. Μια χαρά παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν ωραία παίζουν. Έχουν γενικώς... Κοίτα, θες να σου πω. Κοίτα, αν δεν γίνει το back-to-back για την Αργεντινή, που πάντα την υποστηρίζω, λόγω Μαραντόνα, δεν θα είχα θέμα. Γιατί θα χαζεύουμε μετά δύο μέρες ότι γίνεται στην Αγγλία.
0: Και εσύ Αργεντινή, είσαι Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Από όποιος έχει δει Μαραντόνα.
2: Έχει μπει πολύ
0: ωραία Αγγλία. Εγώ δεν τον έχω προλάβει, αλλά... Μιας και πάμε σε αυτή την κουβέντα. Λογικά θα τον έχεις δει, Μαραντόνα ή Μέση.
1: Κοίτα φίλε, οι πρώτες αγάπες μένουν πάντα, δηλαδή Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά φίλε, με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ο Μέση από το Μαραντόνα. Αλλά ο Μαραντόνα ήταν άλλη εποχή, ήταν πολύ πιο σκληρό το ποδόσφαιρο, δηλαδή τρομερά μαρκαρίσματα. Οι αγωνιστικοί χώροι δεν ήταν αυτά τα χαλιά που είναι τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραντόνα και ο Ροναλντίνιο, αν παίζαν σε αυτή την εποχή, θα αφήναν εποχή. Αν παίζαν τώρα. Σε αυτά τα γήπεδα, σε αυτά...
2: Τότε άφησαν, καθένας. Δεν άφησε από
0: ναι, θα ήταν ακόμα, δηλαδή, ήταν μπροστά από την εποχή τους αυτοί οι παίχτες.
2: Θα κάνουν, εντάξει.
0: Και το φαινόμενο φυσικά.
2: Ναι.
0: Φοβερή. Φοβερή.
2: Έχει μπει πολύ δυνατά η Αγγλία, παιδιά, αλλά έχει πατήσει γκάζι τώρα και είναι πάλι βγαίνει στην επίθεση.
1: Ποιο, πες.
0: Ναι, ναι.
2: Όπω.
0: Αλλή μόνο σε αυτούς που το έπαιξαν under 2,5.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε, ταξιάρχη μου.
2: Έγινε ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά, γονίνα μου.
2: Και άλλο κόρνερ Αγγλία. Είμαστε στο 55, Αγγλία-Κροατία 3-2. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μέχρι στιγμής 10 λεπτό φωτιά. Για τους Άγγλους.
1: Για τους Άγγλους.
2: Για τους Άγγλους, ναι. Mm. Με ευκαιρίες, με κατεβασιές, με κόρνερ συνεχόμενα. Έχουν πάλι κόρνερ από δεξιά με το Ράις. Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ συνήθως δεν παίρνω, σας ακούω αλλά δεν παίρνω. Απλά σήμερα πήρα γιατί λόγω για Αργεντινή και Μαραντόνα.
1: Πάμε. Το όνομα, όνομα φίλε.
3: Λοιπόν, όνομα Κώστας Λονδίνο.
1: Έλα ρε Κώστα. Πω, τι γίνεται. Δεν μπήκε.
2: Συγγνώμη ρε Κώστα. Αγγλία.
3: Όχι, είδα, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο σε μια pub και τώρα πάω σπίτι γιατί αύριο το πρωί, δουλεύω το πρωί. Ναι. Πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο σπίτι.
2: Έχει βγάλει ο Λουβάκοβιτς από κοντά, διπλή ευκαιρία τεράστια.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και λόγω του μπαμπά πιο πολύ, γιατί ο μπαμπάς 18 χρονών φαντάρος είναι του 65 γεννητής, ο πατέρας μου.
1: Ναι, ναι.
3: 19 χρονών φαντάρος. Τότε κοιμότανε με τη φωτογραφία του Μαραντόνα στο στρατόπεδο.
1: Φαντάσου.
3: Και μου έβαλε το μικρόβιο. Γιατί πραγματικά αυτά που έκανε ο άνθρωπος δεν υπάρχουνε. Είναι μαγεία.
1: Μα έχει πει και ο ίδιος
3: και αυτά
1: το...
3: αυτά κάνει και ο Μέση τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος. Στην ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ με τον Κοστορίτσα για τον Μαραντόνα, στη συνέντευξη που του παίρνει σε ένα σημείο. Λέει, δεν ξέρετε τι παίχτη, τι παίχτη χάσατε, τι παίχτη θα βλέπατε, αν δεν έκανα όλες αυτές τις καταχρήσεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικότητα ήταν αυτό, πιστεύω. Δηλαδή, όταν μια ολόκληρη πολιτεία στην Ιταλία, η Νάπολη, ας πούμε, μια ολόκληρη πόλη...
2: Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτουμε όλη την ώρα, και άλλη διπλή ευκαιρία η Αγγλία με Κέιν. Ο Λιβάκοβιτς βγάζει το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για σφυροκόπημα τώρα,
1: ναι.
2: Αδιανόητο, κάτσε γιατί έχουμε κι άλλο. Ούτε τώρα ο παγκοντά ο Κέιν δεν μπορεί.
1: Δεν διανοείσαι τη γύρα, δεν
2: μιλάμε για σφυροκόπημα, 11 λεπτά έχουν βάλει ένα γκολ και έχουν χάσει για άλλα δύο. Απίστευτο.
3: Ένα τώρα σε 4 λεπτά είμαι σπίτι, οπότε να πάω εδώ τη συνέχεια.
2: Δηλαδή αν δεν άνοιξε ο Λιβάκοβιτς είχαν φάει κι άλλο γκολ σίγουρα.
1: Καλά, 100%.
3: Γι' αυτό πήρα πιο πολύ και κάτι άλλο να κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου σχολιάσετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου.
2: Ο Λουτσέσκου φεύγει.
1: Έφυγε.
2: Ναι. Έχει ανακοινωθεί, αλλά.
3: Ναι.
1: Κοίτα, φίλε, ήταν καιρό αυτό το πράγμα το οποίο συνέχεια ήταν μια απόφαση για να γυρίσει σελίδα, πάω για να γυρίσει σελίδα, για να γυρίσει σελίδα, πάω καλά. Όλο έμενε, γιατί δεν ήταν και μια εύκολη απόφαση το να πεις ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Τώρα, πάντα η επόμενη μέρα δεν ξέρεις τι κρύβει. Μετά από προπονητή που ήταν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ δεν το ξέρεις. Και δεν ήταν και μόνο προπονητής ο Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ έκανε πολλά πράγματα.
3: Μου θυμίζει κάτι η μετά εποχή Βαλβέρδε.
1: Έπεσε ο φίλος.
2: Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι.
1: 18 προσπάθειες, 9 συναισθήματα έχουν οι Άγγλοι.
2: Άστο ρε, στους στραγωπάνε.
1: Μόνο 4 γίνανε σε 2 φάσεις.
2: Στο δεύτερο μήχρονο οι Κροάτες είναι σοκαρισμένοι.
1: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
2: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ηρακλή, μ' ακούς?
1: Τώρα ναι.
3: Ναι, ωραία. Κάτι διάλογοι γραμμές δεν πιάνανε σωστά.
1: Απονάφακτο,
3: Βασίλης, απονάφακτο βεβαίως. Δεν λέω το κεντρικράν πλέον γιατί δεν πιάνει το γούρι. Είναι κατεμιά πλέον να γίνει ο κεντρικράν και μας χαντάκω στον τελικό με εσάς. Με τον Ολυμπιακό κεντρικράν. Έφαγε και ξύλο και από τον Ταϊρίκ Τζόνς και μας τρόπιασε περισσότερο.
1: Όπα, πάμε. Θα πάρει ο φίλος. Θα πάρουν οι φίλοι, μισό λεπτό. Εντάξει, κοίτα, το ότι Διονύση δεν το κάνανε 4-2.
2: Δεν μπορεί να το κάνουν, κάτσε.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι. Αλλιώς.
2: Τι αλλιώς.
1: Θα το φάνε.
2: Δεν έχει βγει καθόλου όμως η Κροατία στο δεύτερο μήχρονο.
1: Μία φορά θα βγει.
2: Τι να σου. Δεν κρατάνε,
1: δεν κρατάνε τίποτα, δηλαδή τώρα εδώ είναι.
2: Ναι.
1: Και είναι μεγάλες ευκαιρίες, δεν είναι ευκαιρίες το.
2: Μέχρι στιγμής, κάτσε να δω στατιστικά. Λοιπόν.
1: Αφού σου είπα 19 τελικές. 19 τελικές ή 9 συνιστεία.
2: Κάτσε, έχει παραπάνω. Μου το είπε πριν από λίγο.
1: Εδώ, όχι τώρα το έβγαλε.
2: Εγώ σου λέω λοιπόν 21 τελικές.
1: Πού τις μετράνε. Εδώ το έβγαλε τώρα, δεν είχε άλλη τελική.
2: Σου λέω τι βλέπω εγώ εδώ τώρα. Λοιπόν. 21-7 μου βγάζει εμένα.
1: Ναι. Τι 7 συνιστεία.
2: Όχι ρε.
1: Α.
2: Όχι. Συνολικά. Λοιπόν.
1: Αν σου βγάζει 11 συνιστεία, έχει μια λογική.
2: Δεν έχω συνιστεία.
1: Α, δεν
2: έχω τις συνολικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει είναι.
1: Ήτανε ένα τέταρτο.
2: Δεν κρατάνε μπάλα με τίποτα οι Κροάτες, με τίποτα. Για πάμε στο παρακάτω. Ναι. Έχουμε. Τι γίνεται, πέφτουν όλοι. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτό λένε, για την εκδοδομική άδεια του ερασιτέχνη το λένε από την ΑΕΠ Ελαιώνα, περιμένουν και την ενημέρωση του ερασιτέχνη. Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Πάντα βέβαια μέσα είναι εφηβλητική εμφάνιση.
2: Ο Λιμπάκοβιτς είναι πολύ καλός στον πλέκα.
1: Όρισε. Α, σε μηνύματα φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Βλέπουν την μπάλα οι φίλοι τώρα, τι είναι και μάτς.
2: Έχουμε. Για πάμε, ναι. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλο.
1: Ναι.
3: Πάντα βέβαια μέσα είναι εφηβλητική. Ναι.
2: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου να μας ακούσουμε μόνο από τηλέφωνο.
3: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
2: Για πάμε.
3: Μ' ακούτε ρε παιδιά.
2: Σ' ακούμε, ναι.
3: Έλα,
1: τα μπούλ. Δεν το κατάλαβα εγώ και δεν το κατάλαβες εσύ ρε Γιόντιο.
2: Τι γίνεται.
3: Φταίει το αυτοκίνητο πάνω.
2: Μπορεί.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Θα κάνετε ένα διαγωνισμό, να βάλετε κανένα εισιτήριο για να πάμε να δούμε τι άλλο εμείς εδώ στην Αμερική. Τι θα γίνει.
2: Ναι. Για τον τελικό αν θέλεις.
1: Ναι. Είναι
3: για τον τελικό κιόλας, με κοροϊδεύει. Δεν δουλεύει ο Τεσίλος.
1: Πανάκριβα.
4: Όχι, πλάκα πλάκα. Παιδιά, κοιτάω να πάω πολύ καιρό. Ναι. Το πιο φθηνό 300-400 ευρώ. Δολάρια μάλλον.
2: Πρέπει να είσαι να βλέπεις με κιάλια.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει πολλές, όπως θα λέγανε και στο χωριό μου, μπινιές εδώ με τα εισιτήρια. Ναι. Καταρχήν, τρέξανε αρκετοί να πάρουν εισιτήρια από την αρχή, χωρίς να έχουν προκαθορισμένη θέση. Και πληρώσανε για συγκεκριμένες μεριές στην Κερκίδα, όπως τους έδειχνε, ας πούμε, στο website εκεί, όπως τους έδειχνε το σχεδιάγραμμα. Και τους είδαν τα εισιτήρια και είναι σε τελείως διαφορετικές μεριές που έπρεπε να είναι πιο φθηνά. Ένα αυτό.
1: Ναι.
4: Δεύτερον, είναι πολλά απόλυτα και παρόλα αυτά οι τιμές κάθονται είναι στο Θεό. Τρίτον, εάν αποφασίσεις να το... Πες ότι έχεις πάρει πριν 5 εισιτήρια και κάτι γίνεται και έρχονται οι 2 από τους 5.
1: Ναι.
4: Και τα 3 θες να τα πουλήσεις. Τα πουλάς αναγκαστικά στη FIFA πίσω. Και ό,τι καπέλο πάρει το εισιτήριο στη δεύτερη αγορά, στη δεύτερη αγορά, το κρατάει η FIFA, δεν το παίρνεις εσύ. Δηλαδή μας έχουν αρμέξει κανονικά η FIFA μάφια. Λοιπόν, είναι το Mundial με το πιο πολύ content, δηλαδή δεν ξέρω αν παρακολουθείτε στα social media, ειδικά στο Instagram και στο TikTok με τα stories. Χτες πριν το παιχνίδι, ας πούμε, Αλγερία-Αργεντινή, στο Times Square πέσανε κατά μουτζουνιές.
1: Ναι,
4: ναι.
1: Τι πέσανε,
2: Αλγερία-Αργεντινή.
1: Όχι, τι πέσανε, πως το...
2: Κατά μουτζουνιές.
4: Κατά μουτζουνιές.
2: Τα κέφαλα που λέτε.
1: Ναι.
4: Είδες, το ξέρω, δεν ξέρω, το χωριό.
2: Είναι εδώ, εκεί, πατρινοπυριώτικο.
1: Πατρινοπυριώτικο,
4: Μετά, στο Ιράν, το παιχνίδι του Ιράν, στο Λος Άντζελες, υπάρχει η μεγαλύτερη κοινότητα Ιρανών εκτός του Ιράν.
1: Ναι.
4: Οι οποίοι όμως είναι με το Σάχι, γιατί ήταν το μεταναστευτικό κύμα μετά την Ιρανική Επανάσταση του... Πώς το λένε, του Χομενί. Είναι δηλαδή πρώην καθεστωτική του Ιράν. Και αυτοί έχουν σαν αντίδραση και κρατάνε την παλιά σημαία που έχουν το λιοντάρι με τον ήλιο. Υποτίθεται την αυτοκρατορική σημαία, τη βασιλική. Έλα όμως η FIFA έβγαλε ανακοίνωση ότι αυτές οι σημαίες είναι παράνομες γιατί δημιουργούν πολιτικό δική ένταση. Και υπάρχουν αρκετά βίντεο έξω και μέσα το γήπεδο που η ασφάλεια του γήπεδου τις παίρνει τις σημαίες αυτές. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Και πέσανε και κατά μουτζουνιές στην Κερκίδα κιόλας. Μεταξύ Ιρανών, οι οποίοι είναι φιλοκαθεστωτικοί με το Χομεϊνί και με το πρώην καθεστώς. Δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Νόσου στις κατά μουτζουνιές εκεί που πας.
1: Μη φας καμιά εξόφαση.
2: Ας μην φας καμιά κατά μουτζουνιές.
4: Δεν υπάρχει καμία.
1: Κοίτα το Αργεντινή-Αλγερία. Είναι δυνατό.
2: Τι εννοείς? Το κορυφαίο ποιο ήταν, ρε παιδιά? Τα έβλεπα το βίντεο εκεί που πλαμινόντουσαν.
1: Ναι.
2: Που έχουμε φτάσει.
4: Έχει κάτι παιδάκια.
2: Είχε παιδάκια γυναίκες, οι οποίοι τώρα που έχουμε φτάσει. Ναι. Παίζανε κάποιο ξύλο.
1: Ναι.
2: Και οι υπόλοιποι τραβάγανε με το κινητό βίντεο.
1: Βέβαια. Ναι, τώρα κάναμε και live κιόλας.
4: Αλίμονο.
2: Κατάλαβες που έχουμε. Και το
1: κινητό
2: βίντεο. Όλο αυτό λέω είναι η κατάσταση σημερινής κοινωνίας. Δηλαδή, ξύλο για ποιο λόγο δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Και οι μισοί να παίζουν ξύλο και οι μισοί να τραβάνε βίντεο. Και άλλοι μισοί να γελάνε.
4: Δεν είναι κατάσταση, είναι κατάδια.
2: Δηλαδή τώρα είναι άλλοι γελάγανε, κάτι παιδάκια, γυναίκες, άλλοι τραβάγανε βίντεο. Άλλοι παίζανε ξύλο. Μια κατάσταση τώρα σουρεάλ.
4: Κατάδια. Συμφωνείτε με
2: τις... από πάτρα σου θέλει και σου λέει άσερα Αμερικανάκι, βασικά Ιώτη από τον ψαχοπύργο, πήγαινε φτιάξει κανένα πισί, θες και τζάμπα ειστήριο. Κουμπάρ σου από πάτρα.
4: Με τις υγείες μου.
2: Ναι.
4: Γίναμε χου.
2: Ναι.
4: Να σας πω κάτι, τώρα συμφωνείτε με τις 46 ομάδες. Τι συμφωνείτε με αυτό το φορμάτ?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Ναι, και εγώ τι
2: θέλω να το δω.
1: Να το ολοκληρωθεί.
2: Ναι.
4: Έγινε. Ότι θα τελειώσουν οι αγώνες 19 Ιουλίου.
5: Αφού είναι περισσότερες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τα Bulls. Ένα όνειρο είχαμε να δούμε την εθνική ομάδα στην Αμερική.
5: Πάει.
4: Θα ζήσουμε μέρες του 94. Πάει και αυτό. Τέλος πάντων.
5: Έγινε.
4: Άντε. Βάλτε κανένα διαγωνισμό για κανένα εισιτήριο. Άντε.
5: Γεια, γεια. Το νου σου, στις αυτές.
1: Δηλαδή, εγώ όλα τα μεγάλα μάτς στην Ολλανδία θα τα δω. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να είναι οι Ολλανδοί.
5: Για να το ζεις.
1: Να δω, ναι. Ότι έχει να γίνει εκεί.
5: Μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση Αργεντινής. Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ποια πολλές.
5: Αυτή που είχε χθες.
1: Ωραία είναι, ναι.
5: Και μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση της Γερμανίας. Γιατί μου θυμίζει 1994.
1: Ναι.
5: Δυτική Γερμανία των 90. Κατάλαβες.
1: Ναι. Οι Γερμανοί δεν είχαν μεγάλες. Εντάξει, ούτε και στην Αργεντινή. Απλά φορούσαν μόνο μπλε.
5: Ρε παιδί μου, θυμίζει λίγο 90 Δυτική Γερμανία.
1: Ναι. Όπα.
5: Όπα, όπα. Βγαίνει άλλη κατάσταση με τη φάση. Όχι, εντάξει, σουτ κοντραρίστηκε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιο.

0: Λοιπόν,
1: διάλειμμα, εμείς διάλειμμα και το μάτσι.
0: Δεσίλα, πλακώθηκαν δύο μαθήτες στην Εύβοια και 10 άτομα τραβούσαν βίντεο. Πρέπει να δεις το Μουντιάλ για να το στυλιτεύσεις. Εντάξει, δεν το είδα αυτό που λες. Αλλά ναι, συμβαίνει πολύ συχνά. Λοιπόν, για πάμε.
1: Άρα και στους δρόμους γίνεται χαμός.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι. Λιωδέν Μέση, απόψε, καλησπέρα από Ναύπακτο. Ακούτε.
1: Σ' ακούμε, πάμε ήρεμα.
2: Ήρεμα, νιονιό. Ηρακλή, μάλλον, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Ηρακλή, μάλλον, ήρεμα. Ήθελα να πω ότι η Αργεντινή μπορεί να κάνει το back-to-back και έχει ο Μαδάρα, έχει πολύ ωραία ομάδα. Μπορεί να κάνει τον back-to-back, αλλά είναι και άλλες καλές ομάδες, όπως είναι και η Αγγλία που παίζει απόψε. Την Ισπανία που την είχαν πολύ διαφημισμένη, δεν βλέπω να κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ένα μάτς δεν πήγε καλά. Μπορεί να βρει ρυθμό.
2: Ένα μάτς δεν πήγε καλά και δεν έπαιρνε με τίποτα η μπάλα μέσα. Η μπάλα δεν ήθελε να μπει με τίποτα. Ηρακλή. Και ακόμα είναι πολλά τα εμπόδια που έχουν να διαπεράσουν αυτές οι ομάδες. Η Πορτογαλία σήμερα λίγο μου φάνηκε ψιλοχάλια μου θα φάνηκε στο σήμερα παιχνίδι, ψιλοχάλια μου φάνηκε στο παιχνίδι με το Κονγκό, με τη δημοκρατία του Κονγκό. Ωστόσο, από πήγε να του βάλει κόλλη του παιχνίδι και ο Μπακαμπό, όχι ότι είναι μικρός παίχτης, αλλά απλώς προς Θεού δεν είπα αυτό. Απλώς λέω ότι είναι μικρός παίχτης, απλώς είναι λίγος παίχτης και είναι μπροστά στα αστέρια της Πορτογαλίας. Τους αστέρες της Πορτογαλίας, η Κριστιάνο Ρονάλντο και η Κολοκύθια, πώς τον είναι Τούμπανα. Και Μπρούνο Φερνάντες, πώς τον είναι. Ο Μπακαμπό έπαιξε καλύτερα σήμερα στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Και ακόμα ήθελα να πω, Διονύση, τον Καμαρά τον κλείσαμε.
0: Ένα χαρτί απομένει.
2: Ένα χάρτη απομένει, δηλαδή τι υπογραφέ.
0: Ένα χάρτη μεταξύ τους εκεί συμβόλαια ομάδα των ομάδων για να κλείσει.
2: Ναι, εντάξει. Και ήθελα να πω και σε ένα Ηρακλή κάτι για το μπάσκετ. Μακεντάιρ και Μοντέρο είναι σίγουροι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ανακοινώσεις περιμένουμε, ναι.
2: Ορίστε.
1: Τις ανακοινώσεις. Προφανώς ο Μοντέρο θα τελειώσει η τελική στην Ισπανία.
2: Ναι, ανακοινώσεις από μένα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και η Βραζιλία δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα να γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε τίποτα στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά πιστεύω και την Βραζιλία ότι θα ανέβει στα επόμενα μάτς. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι. Και πιστεύω ότι και πολύ καλή ομάδα και που θα φτάσει μακριά έχει και Γαλλία. Έχει βλέψεις για μακριά και Γαλλία. Οπότε τη βλέπω. Και ο Μπαπ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, γιατί έβαλε δύο γκολ χθες με τη Σενεγάλη και δείχνει ότι έχει ξαναβρει τον εαυτό του στα τελευταία μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο θεσινό με τη Σενεγάλη. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι.
0: Ευκαιρία για την Κροατία να πούμε, Βασίλη. Το έβγαλε ο Πίτσο, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν.
2: Έγινε 3-3 Κροατία.
0: Ευκαιρία.
2: Α, ευκαιρία για την Κροατία.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Δεν το έχω ανοιχτή την οθόνη για να μην ακούει την τηλεόραση για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Θα το βάλω όμως τώρα, θα το βάλω σιγανά. Με αθόρυμα να βλέπω τον αγώνα. 3-2 είναι ακόμα. Ναι, το 3-2 είναι. Ναι. Και ο Χάρι Κέιν θα τον παίξω να το στοιχηματίσω να δούμε θα βγει πρώτο σκορ του Μουντιάλ. Έχω μια έμπνευση ότι θα βγει πρώτο σκορ του Μουντιάλ παγκοσμίου κυπέλου. Διονύση, Κυρακλή. Εσείς τι άλλα λένε, παιδιά, πότε παίρνετε άδεια, πότε θα πάτε διακοπές?
1: Αργούμε ακόμα.
2: Αργείτε, έχετε πολύ καιρό ακόμα. Εντάξει ρε Διονυσάκη, εντάξει ρε Ακράκο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σου, γεια σου, γεια.
0: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα Διονύση Ρακλή, τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Εδώ βλέπουμε πάλι. Λοιπόν,
3: τριμπάω, ακούτε? Δεν ακούγομαι. Έλα. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Α, εντάξει. Τριμπάω στο Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο. Καταρχάς, παιδιά, αυτά το μάτσο. Αυτό θα ήταν ματσάρα τώρα, άμα υπήρχε ενδιαφέρον. Έτσι όπως έχουν κάνει, είναι αδιάφορο μάτσο.
1: Γιατί αν ήταν, και, αν ήταν και στον όμιλο, δηλαδή, πάλι δεν θα είχε ενδιαφέρον.
3: Αν ήταν σε όμιλο κανονικό, με τέσσερις ομάδες να περνάνε οι δύο, ναι, θα είχε ενδιαφέρον.
1: Καλά, τώρα... και παλαιότερα ήταν και κάποιοι τρίτοι.
3: Όχι.
1: Όχι, υπήρχαν. Και καλύτερες. Όχι,
3: 32 περνούσαν 16. Δύο από τους τέσσερις. Εκεί μπορούσε να γίνει έκπληξη. Τώρα, τέλος πάντων. Παιδιά, και άλλο πράγμα που σας έχω πει, παληθεύομαι. Η Real, θυμάστε τι σας είπα ότι είναι αυτό το πιο βρώμικο σωματείο. Πάει να γίνει ο δούριος ύπος του NBA Europe. Παίρνει...
0: ολόκληρο Μουντιάλ έχουμε, ρε Γιάννη.
1: Ρε Γιάννη,
3: αυτό είναι πιο σοβαρό.
1: Για σένα είναι πιο σοβαρό, ρε Γιάννη. Τώρα η Ρεάλ και ο Δούριος ύπος τώρα με τη NBA Euro.
3: Να μαθαίνει και ο κόσμος. Πήρε προσφορά.
1: Να μάθει ο κόσμος.
3: Από αμερικάνικη εταιρεία, τεράστια προσφορά για τα τηλεοπτικά. Τεράστια. Μιλάμε δηλαδή ύψος 300-400 εκατομμύρια και πάει να την κάνει με ελαφριά επιδηματάκια. Για να παίζει με τα καφενεία. Και τώρα είναι σε τεράστιο δίλημα και αυτοί οι ίδιοι, οι οπαδοί θέλουν να μείνει, σου λέει πού να πάμε με τα καφενεία να παίζουμε. Τώρα να παίζουμε με τους καλύτερους. Αλλά η διοίκηση βλέπει τον ποινικίνη που λέει, το πώς το λέμε αυτό, το χρήμα. Κατάλαβες. Σου λέει θα πάω παίξω με τα καφενεία, ναι, αλλά θα βάλω και τι θα κάνω. Θα βγαίνει εκεί, εντάξει, θα το παίρνει συνέχεια και θα λέω ότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λόγω FIBA. Ενώ η πρωταθλήτρια πραγματική Ευρώπης είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία.
3: Δεν πιστεύω ότι το αφήσει κανείς αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Διονύση, επειδή όλοι κρίνουν τώρα, όλοι κάνουν την κριτική τους, τι κρίνεις την τριετία Αταμάν?
0: Επιτυχημένη.
3: Επιτυχημένη την κρίνεις. Ωραία, να πω εγώ τη γνώμη μου έτσι, μπορεί να διαφωνούμε. Εγώ τη θεωρώ αποτυχημένη 100%. Και θα αιτιολογήσω γιατί.
0: Αποτυχημένη με ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια? Πώς γίνεται?
3: Θα αιτιολογήσω γιατί. Καταρχάς, πήρες ένα ευρωπαϊκό με μπάτσο 40-50 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Έχασες 2 πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, πράγμα που σπάνια συμβαίνει αυτό. Έχασες από κολοσσούς αυτούς ό,τι να είναι, στο ΆΚΑ μέσα από κολοσσό. Έχασες από τον Ολυμπιακό, δεν έκανες νίκη Ευρωλίγκα. Και έχασες πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Και χάνεις και από 0-2 play-off Ευρωλίγκας, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Εκτός αυτό...
0: Τα ίδια και τα ίδια, Γιάννη. Τα λες συνεχώς. Λοιπόν, το έχεις πει, ρε παιδί μου. Μίλαμε τα ίδια. Κουράζουμε τον κόσμο, ρε Σιγέννη. Ναι, αλλά όταν λες τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο που ακούει.
3: Για τελείως κατά μας δεν θα ξαναμιλήσω για τον Αταμάν. Κάνω μια από αυτό της τριετίας.
0: Ωραία.
3: Μετά, ένα προπονητή, εγώ δεν τον κρίνω Διονύση από ένα μάτ. Γιατί το Final Four είναι ένα μάτ.
0: Δεν είναι ένα μάτς, για να πάρει σε ολόκληρη Ευρωλίγκα μαραθώνιο. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε ένα πρωτάθλημα. Τις επόμενες ζωνίες δεν το πήρε, έτσι είναι αυτά.
3: Τα 30 εκατομμύρια, είσαι δεδομένο ότι θα είσαι Final Four. Η Τσεσικά δηλαδή ήταν 15 Final Four συνεχόμενα.
0: Ωραία.
3: Και άμα δεν το έπαιρνε θεωρούνταν αποτυχία.
0: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αντίστοιχη Τσεσικά. Μετά, το δεύτερο, είναι τι εξέλιξη έκανε στην ομάδα. Εξέλιξε νέους παίχτες. Σαμποντούροφ, Καλαϊτζάκη, το Γιώπουλο, πού είναι αυτούς, μήπως.
0: Εντάξει, Γιάννη, άκουσε με. Ωραία, επειδή θα έχουμε όλο το καλοκαίρι να τα λέμε αυτά και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ παίζεται ένα Μουντιάλ και πάλι εκεί εσύ σχολείς με τον Αταμάν. Έφυγε ο Αταμάν, πάμε για τον επόμενο.
3: Πώς λέω για την επόμενη, για την τριετία αν ήταν. Και μετά είναι και το μπάσκετ. Έχεις δει, να πω αυτό και... Έχεις δει προπονητή να πηγαίνει σε μια ομάδα με τριετή, τετραετή συμβόλαιο και αντί να την εξελίσσει την ομάδα, να την εξελίσσει έτσι, γιατί στον πρώτο χρόνο λογικά περιμέναμε, λέμε, να δέσει ομάδα, του δίναμε επίστοση χρόνου και μετά ο δεύτερος να είναι χειρότερος από τον πρώτο και ο τρίτος να είναι χειρότερος από τον δεύτερο. Το έχεις ξαναδεί εσύ σε μεγάλο προπονητή αυτό το πράγμα, σε μια ομάδα? Πες μου μια ομάδα στην ιστορία, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, που την πρώτη χρονιά η ομάδα ήταν σε ένα αλφα επίπεδο, τη δεύτερη πέφτει δύο επίπεδα κάτω και την τρίτη ξαναπέφτει δύο επίπεδα. Εκεί φαίνεται ο προπονητής, αν εξελίσσει την ομάδα ή όχι. Πες μου μια ομάδα, αν θυμάσαι στην ιστορία, που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής δηλαδή.
1: Αν όλοι, ομάδα... και κλείνουμε αυτό, Γιάννη, αν όλοι οι προπονητές πήγαιναν
0: με... Πάλι ο Λιβάκοβιτς βγάζει.
1: Με τη λογική αυτή, δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
3: Όχι, σου λέω Ηρακλή, αν
1: δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
3: Που την πρώτη χρονιά να ήταν σε ένα αλφα επίπεδο,
1: ναι.
3: Τη δεύτερη χρονιά σε ένα β' επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω, και την τρίτη σε ένα τρίτο επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω από τη δεύτερη. Αν πες μου ένα παράδειγμα στην ιστορία, ρε, πες μου, ξέρω εγώ, αλφα προπονητής τότε.
1: Δεν θυμάμαι, πάντως έχουν απολυθεί πάρα πολλοί προπονητές, οπότε...
3: Όχι, άλλο αυτό να απολυθείς. Μπορεί να απολυθείς και από την πρώτη χρονιά. Εγώ σου λέω, στην πρώτη να είσαι σε ένα α επίπεδο, στη δεύτερη σε ένα β, πολύ χειρότερο, όλοι το παραδέχονται, και στη γ, ακόμα χειρότερο.
1: Έγινε, Γιάννη, να πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω παράδειγμα. Πάμε. Έχει ψωμί το ματσάκο ακόμα, να ξέρεις. Και ας είμαι σε 83. Γεια σου, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Έλα, ρε, πάνω. Ναι.
4: Δεν είναι ο Πάνος.
1: Α, συγγνώμη. Νομίζω,
4: δεν πειράζει. Κωνσταντίνος από Πάντα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Τι κάνετε.
1: Εδώ βλέπουμε το μάτς.
4: Α, βλέπω το μάτς. Είναι καλό εδώ ο αγώνας.
1: Ο, ματσάρα.
4: Ο ματσάρα, ε.
1: Ναι.
4: Ναι, γιατί είναι 2-2, πόσο είναι.
1: 3-2, 3-2
0: η Αγγλία, ναι.
4: Α, πολύ καλά. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και τον Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, οκ. Okay.
4: Ναι.
1: Α, είναι στα
0: φαβορί. Εγώ είχα δώσει φαβορί Άγγλους Ισπανούς, αλλά πιστεύω πάρα πολύ τους Άγγλους.
4: Ναι, και οι Άγγλοι, ναι, έχω τη δεύτερη μετά τους Άγγλους.
0: Και μετά δεν υποτιμώ τρίτους... ποτέ τους Γερμανούς, φίλε μου. Ποτέ.
4: Ναι, και μετά έχω τρίτους τους Ισπανούς.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, οι Ισπανοί θα βελτιωθούν, θα δείξουν άλλο
4: τρόπο. Θα βελτιωθούν, πιστεύω, ναι. Εμείς δεν περάσαμε στο Μουντιάλ και έτσι δεν έχω να πω ότι δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πίσω. Αυτό έχω να πω. Σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
0: Ήταν εκείνο το μάτς με τη Σκωτία. Ακόμα απορώ πως αυτό το μάτς το χάσαμε.
1: Κοίτα, η εθνική θα μπορούσε να τα
0: αυτό το μάτς ήταν.
1: Αν είχε περάσει το Μουντιάλ, μπορεί να κάνει και πράγματα. Γιατί έχει πει τάρι.
4: Βλέπω ομάδες ότι είναι δυστυχώς στο ίδιο επίπεδο με την εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Έχουν, δηλαδή βλέπω κάποιες ομάδες που παρακολουθώ που είναι στο ίδιο επίπεδο με την εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είχαμε περάσει στο Μουντιάλ. Τώρα πότε είναι το Μουντιάλ, τα αποκριματικά του Μουντιάλ του 2020, του 30 μάλλον.
1: Μετά, και το 28 θα ξεκινήσει.
4: Το 28 θα είναι, ναι.
1: Ωραία. Ήρθανε πρώτα για το Euro.
4: Ναι, από το για το Euro, έτσι.
1: Όπα, για μισό μην το δούμε.
4: Ναι.
1: Ράσφορντ 4-2.
4: 4, η Αγγλία, μπράβο.
0: Ράσφορντ.
1: Ναι.
0: 4-2, λοιπόν.
4: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Να είναι ωραίος αγώνας.
0: Πολύ καλή Άγγλοι, παιδιά.
4: Πολύ καλή. Θα το δω αύριο.
1: Και... Α, δείτε το. Θα το δείτε ευχάριστα.
4: Ναι, θα το δω αύριο. Ναι. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι... Δυστυχώς, εγώ διαφωνήσω λίγο. Ο Αταμάν έκανε τον κύκλο του, απλά τα πράγματα, έκανε τον κύκλο
0: έκανε
4: του.
0: Και εγώ συμφωνώ, έκανε τον κύκλο.
4: Ναι, έκανε τον κύκλο του και δεν θα έρθει τίποτα άλλο στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί παίρνει το ότι μπορεί να έρθει, μακάρι να έρθει, να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια σειρά. Γιατί φέτος ήταν χάλια. Πολλοί τραυματισμοί, πολλά... Το λέτε, που ήταν μαζί και πολλές ήττες. Πάρα πολλές ήττες.
0: Και μου το έλεγε ο Λουκάς, συγγνώμη για τον Τούχελ, συγγνώμη για παρέσει για τον Έλβα τώρα που ο φίλος μου Λουκάς στη Γερμανία, για τον Τούχελ. Θα τη φτιάξει την Αγγλία, Για πες φίλε μου, συγγνώμη.
4: Ναι, ενώ την έφτιαξε την Αγγλία.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και την πορεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί οι Άγγλοι το έχουν αυτό, ενθουσιάζονται και μετά.
4: Και δύσκολοι, ναι.
0: It's coming home. Άστα.
1: Εντάξει, δεν το ξέρει. Καλά, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
4: Διονύση Κροατία ήταν καλή στο πρώτο μήχρονο.
0: Καλύτερη Άγγλη. Αλλά οκ, οι Κροάτες στάθηκαν. Στο δεύτερο
4: καθόλου. Στάθηκαν μετά, ναι. Μάλιστα. Τι έλεγα, έλεγα για το... για τον Αταμάν. Για τον Ομπράτοβιτς. Θα φτιάξει, πιστεύω, άμα έρθει, θα φτιάξει την ομάδα, να τη φέρει σε ένα καλό επίπεδο, να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα, γιατί φέτος ήταν πολύ χάλια. Όταν χάνεις, όπως είπε και ο φίλος από τον Κολοσσό, είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή, στην έδρα σου. Αυτά.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Όπα. Φρυσάρουνε. Όποτε κοντρόλ. Οι Κροάτες.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Όπα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
5: Καλησπέρα, Μάκη, από Μοσχάτο.
0: Μάκη, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Να σε ακούμε από το, από το τηλέφωνο μόνο.
5: Το χαμήλωσα τέρμα.
0: Ωραία, πάμε.
5: Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω πολλά για το Μοντιάλ. Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
5: Δεν είμαι Αργεντινή, είμαι Βραζιλία.
1: Ωραία.
5: Εντάξει. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί αυτοί, οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, αλλά φέτος, ρε παιδιά, είναι και πάλι ο, είναι και πάλι ο Μέση εδώ.
1: Εντάξει, κύριε, ο...
5: Και για τα μάτια του δικά μου, για τα μάτια τα δικά μου, είναι τώρα στα 55. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει μόνος του, παιδιά. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Εντάξει, νωρίς ακόμα, γιατί... Αλλά το, το γεγονός ότι στα 39 κάνει αυτή την εμφάνιση και κάνει χατρίκ, εντάξει και
5: η Αλγερία δεν είναι. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει προσέξει προφανώς όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν, να είναι λίγο πιο φρέσκος. Εντάξει, δεν είναι θα μαρκάρει τώρα ο Μέση, θα γυρίσει, μα τρέχουν οι άλλοι για αυτόν. Είναι δεδομένο.
5: Ναι, είναι πράγμα. Αυτό παιδιά πήρα να πω, καλή συνέχεια να πω.
1: Να σε καλά, Ρακή, γιατί.
5: Εντάξει.
1: Και φαινόταν, ξέρεις, και σε κάποιοι ξέρεις ότι ο Μέση δεν θα,
0: τι?
1: Δεν θα σκιστεί τώρα να γυρίσει πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Θα κάλυψουν άλλοι.
0: Είπαμε. Για πάμε, ναι.
5: Παντού ρε φίλε.
0: Έλα. Έλα.
5: Όλα.
0: Όλα, έλα.
5: Α, τι να κάνουμε. Έλα. Όχι, κανονικά είναι, σβητά όλα.
0: Έλα ρε φίλε, μας ακούς.
5: Ναι, έπανα εγώ.
0: Περίμενε, κάτσε.
5: Όχι ρε φίλε, όχι, είναι κρυστά όλα.
0: Μα φίλε, μας ακούς.
5: Εντάξει.
0: Έλα, κάτσε, θα κλείσει.
5: Άντε καλό βράδυ.
0: Έλα
5: καλά.
0: Φίλε,
5: yeah.
0: Έλα μας ακούς. Έλα. Φίλε μας, μας
5: ναι,
0: ακούς.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά.
1: Ακούσαμε όλη τη συνομιλία.
0: Τον Πανάγο.
1: Με τον Πανάγο.
5: Ο Πανάγος, τι να κάνω ρε Διονύση, ο Ακύλα σήμερα Ηρακλή.
1: Δεν κατάλαβα βρε.
5: Λοιπόν, ακούστε, έχω να κάνω μια καταγγελία. Έχω τον ξάδελφό μου, είναι μάνατζερ στη Ρεάλ Μαδρίτης,
1: ναι,
5: στην Πασχετική, και αν βγει άλλος άλλη φορά να δυσφημίσει την ομάδα δίθεν ότι... Ορίστε.
0: Είπα, συνέχισε, Άγγελα.
5: Ότι αν κάνει τέτοια παιχνίδια, χαριτολογώντας, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε τέτοια ρε γαμότο μου. Καλά είστε.
1: Ναι, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αργεντινή, ναι. Αλγερία το είδατε?
1: Όχι όλο.
0: Όχι, δεν το είδα καθόλου.
5: Ρε παιδιά, λίγο τσίπα εκείνος ο Ζιντάν ο μεγάλος. Δεν παίρνει το γιο να σηκωθεί να φύγει από την ομάδα. Η Αλγερία μια χαρά ομάδα είναι. Αυτός είναι τροχονόμος, δεν είναι τροχοφύλακας. Ξεσηκωθήκαν όλοι εγώ την υποστηρίζω στην Αργεντινή. Αλλά η Αργεντινή δεν μου άρεσε εμένα. Δηλαδή τα δυο τα γκολ τα πρώτα που έβαλε ο Μέση ήταν δώρο από τον Τερματζή, από τον Ζιντάν.
1: Το δεύτερο είναι σίγουρα. Το πρώτο δεν ξέρεις και τα φάλτσα που είχε πάρει
5: το Μέση. Το πρώτο δεν έκανε ούτε ένα πλάγιο βήμα. Έσχασε στα χέρια του και την έδινε να μπει μέσα ρε Ιρακλή.
1: Ναι, δεν έχει. Έχει, ότι έχει ευθύνη έχει. Δεν θα σου πω όχι.
5: Και τα ίδια έκανε και στο Κόπα Αφρικα αυτός αν θυμάστε. η Αλγερία είναι πολύ καλή ομάδα, εμένα εντυπωσίασε. Βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε ρε παιδιά, τι να κάνω, προσπαθούμε. Κατά τα άλλα καλά είστε.
0: Όλα καλά, εσύ.
5: Ηρακλή.
1: Έλα.
5: Ποιο θα πάρουμε στη θέση του Πίτερς ρε φίλε. Η απώλεια μεγάλη και δυσαναπλήρωτερη γαμώτο.
1: Εντάξει, θα πάρει πιστεύω διαφορετικό στυλ. Δηλαδή ότι από τον Πίτερς...
5: Αυτό δεν προσανατολίζεται τώρα αυτός.
1: Κοίτα, γράφεται για τον... Για τον Μπόνκα, ο οποίος είναι ένας παίκτης όλο, αυτός που λέγαν παλιά όλα around, δηλαδή κάνει πάρα
5: ναι,
1: πολλά πράγματα.
5: Κάνει πολλά πράγματα. Και τέτοια, ναι.
1: Δηλαδή είναι και παίκτης ο οποίος μπορεί να θα βάλει πόντους, αν δεν είναι δηλαδή ο σουτέρ το επίπεδο Πίτερς,
5: ναι, αλλά
1: Πίτερς κάνει άλλα πράγματα. Θα πάρει rebound, θα παίξει άμυνες.
5: Μετά, μακρινό σουτ να δούμε όπου θα έχουμε. Ο Πίτερς είχε αυτό το μακρινό το σούτ. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω μέσα στην Αρμάνια του παιχνίδι που έκανε τότε. Και ας χάσαμε.
1: Εντάξει, και καλά, έχει σουτέρ ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Μα θα πάρει. Έτσι, είναι με Μοντέρο. Έχει το Φουρνία, Βεζέ.
5: Συγγνώμη, το Μοντέρο τώρα εγώ δεν το πιστεύω. Τον έχει κλείσει μεταγραφή.
1: Έτσι είναι. Εδώ δεν μένουν οι ανακοινώσεις. Απομένουν.
5: Άμα πάρει αυτό, είναι καλός παίχτης αυτός.
1: Πώς δεν είναι. Και διαμαλαχαιρή και ο Ντόρσεϊ, πώς σου τέρινε.
0: Δεν είσαι.
1: Εγώ.
0: Τι είπες, παράκουσα εγώ.
1: Παράκουσα, δεν είπα τίποτα.
0: Εντάξει, τίποτα.
1: Διονύσεις στον
5: κόσμο. Λοιπόν, έγινε παιδιά σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
5: Γεια σας.
1: Τι είπα ρε Διονύση, για τον Ντόρσεϊ
0: είπα. Τίποτα, κάτι, προχωρά, τίποτα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
1: Βέλα ρε Μίλτο.
6: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Καλά, μην το εσύ.
6: Τώρα ακούγομαι και ακούγομαι κανονικά, όχι με χρονοκαθυστέρηση, έτσι.
1: Όχι, δεν γινόταν. Ήταν μυστικό αυτό.
6: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, για το Μοντιάλ θα πω κι εγώ. Το βλέπω. Έχω, επειδή δουλεύω πολλές φορές βραδινές ώρες, βλέπω και παιχνίδια που δεν θα τα βλέπω υπό κανονικές συνθήκες. Εμένα, ας πούμε, εντάξει, εκτός από το σημερινό που είναι απολαυστικό, μου έκανε εντύπωση ήταν πολύ ωραίο μάτι στο Ακτήλα Φαντοστού Εκουαδόρ που δεν θα κάτσει τώρα 2 ώρα το βράδυ να το δεις αυτό.
1: Καλά, εντάξει, λόγω ώρα, συμφωνώ.
6: Παρότι πολλά... ήταν 1-0, είχαν χαθεί πάρα πολύ. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω.
1: Όχι απλά είχε χαθεί, είχε 3 δοκάρια. Και δοκάρια,
6: το είχατε δει αυτό.
1: Είδα τα highlights όλα, τα βλέπω τα highlights. Και είχε πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό το μάτι ότι έχει φτάσει 0-0 στο 89.
6: Λόγω όταν αναπεριλησματικότητα στο Μπεκτόνι έφτασε.
1: Τώρα τα δοκάρια ήταν και ατυχία, δεν ήταν άσχημα τα σουτ.
6: Ναι. Πολύ, εντάξει, λένε το είπα Παραγουάη ήταν καλό, αυτό δεν το είδα, για να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
6: Ότι έδειξε καλό πρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, εκτός από την Ισπανία χτες δεν την είδα γιατί είχα πολλή δουλειά προχτές και δεν μπόρεσα να τη δω. Αλλά οι περισσότερες ομάδες και οι καλές έχουν δείξει καλό πρόσωπο. Θα πω ότι στο Γαλλία χτες σε Νεγάλη, που υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής με ίσως την καλύτερη του κόσμου, φέρουν ευθύνη οι τερματοφύλακες. Δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου ο Γάλλος τερματοφύλακας εμένα, ας πούμε, ούτε ο Σενεγαλέζος.
1: Τώρα να πούμε ότι έχασε μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία η Κροατία και έχει σώσει ο Κέιν.
0: Μάλιστα.
6: Ο Κέιν τώρα το παρατήρησα. Σε πόσες θέσεις παίζει? Παίζει.
0: Τραβιέται.
6: Μπαλιές έκανε, κάτι 30-40 μπαλιές. Επιθετικός παίζει. Εν τω μεταξύ, στο δεύτερο γκολ που βάζει, τον έχουν αφύλακτο έτσι οι Κροάτες. Δεν το περίμενα για, ειδικά από την Κροατία αυτό. Του ήρθε από πίσω και έβαλε κεφαλιά μόνος του. Ο Κέιν. Αν το παρατηρήσατε. Και δεν ξέρω αν ήταν το κολυμπή ή πηγαίνει την εκπομπή. Ναι. Εντάξει. Η Ισπανία εγώ δεν την είδα, αλλά άκουσα ότι ο Γιαμάλ δεν έπαιξε, δεν τον έβαλε. Προφανώς δεν περίμενε ότι δεν θα κερδίσει.
1: Αλλαγή μπήκε.
6: Πώς?
1: Τον πάγκο ήρθε, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έπαιξε, μπήκε αλλαγή Διονύση.
0: Δεν το είδα καθόλου το μάτς.
1: Αν δεν το δεις.
6: Θεωρώ ότι δηλαδή, θα αλλάξει, την Ισπανία την έχω στα φαβορί, δηλαδή όπως είπε πριν ο Διονύσης για τη Γερμανία, εγώ
1: αλλαγή,
6: την Ισπανία
1: εκτιμώ. Αν και τραυματίζεται, για να έρθει ο Ασός, αλλά δεν ήρθε.
6: Ναι, κατάλαβα. Ούτε Ισπανία, ούτε Βραζιλία, ούτε Γερμανία υποτιμώ. Οι οποίες εντάξει δεν είχε δείξει ούτε η Βραζιλία. Η Ολλανδία επίσης που την πιστεύουν κάποιοι, εντάξει, έπαιζε και με την Ιαπωνία, ήταν λίγο περίεργο μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια, το δεύτερο ήταν πιο καλές οι ομάδες. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι καλό το Μουντιάλ. Και ίσως πάνε λίγο καλύτερα οι διοργανώτρες. Η Αμερική με το
1: Μέλξη.
0: Έλξε 4-2.
1: Ναι, ναι.
0: 4-2.
6: Έλξε. Ωραία. Πάντως το ενδιαφέρον θα είναι αμύωτο, θα έχει καλά μάτς και όταν τελειώσει και το Μουντιάλ θα ξεκινήσουν μετά τα προκριματικά, έτσι. Δηλαδή κατευθείαν μπαίνουμε.
0: Ναι, ναι. Γεμάτο καλοκαίρι.
6: Γεμάτο καλοκαίρι, ναι. Ωραία. Εντάξει. Εσείς τι βλέπετε, εσύ, ο Διονύσης άκουσε, είπε για Αγγλία. Εσύ, Ηρακλή.
0: Τι βλέπω πολύ, ρε παιδί.
6: Συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έλεγα Αργεντινή από την αρχή, ώστε να το πάρει. Τώρα φέτος.
6: Είναι αυτές οι 8, αυτά τα 8 ονόματα τα κλασικά, παίζουν όλα.
1: Θα παίξει μεγάλο ρόλο, ρε φίλε, τώρα έτσι όπως είναι και δεν ξέρουμε και με τους πολλούς ομίλους και πώς θα πάνε. Ναι. Μετά οι διασταυρώσεις και ποιος θα παίξει με ποιον. Τώρα, αν ας πούμε οι Ισπανοί δεν τερματίσουν πρώτοι ή δεν τερματίσουν οι Πορτογάλοι.
6: Θα υπάρξουν ντέρμπι στους. Ναι. Δεν ξέρω μόνο οι διοργανώτερες που είπα πριν αν ανέβουν. Τον Καναδά δεν το βλέπω. Οι άλλες οι δύο δηλαδή. Αν μήπως αυτές κάνουν κανένα μεγάλο μπαμ και φτάσουν έστω και τετράδα. Γιατί το Μεξικό πάντα ήταν δύναμη, αλλά ποτέ δεν έχει κάνει μια υπέρβαση να φτάσει μέχρι τους 8 έχει φτάσει ή τους 16, δεν θυμάμαι.
1: Ως 8, είχε φτάσει στους 8 το 86.
6: Καλά, δεν το
1: ναι,
6: τότε και γεννήθηκα, δεν το θυμάμαι.
1: Είχαν αποκλεισίσει τα πέναλτι από τους Γερμανούς.
6: Τα πέναλτι, και ένα τελευταίο τώρα που έχω να πω, είπατε πριν κάτι για την Εθνική, για την Ελλάδα. Εντάξει, είναι, την πατήσαμε λίγο, σαν να υποτιμήθηκε και η Δανία στο Καρεσκάκι και αυτό το παιχνίδι εκεί πέρα, το παλιό παιχνίδι με τη Σκωτία, αλλά υπάρχουν και πιο εμφατικές απουσίες από τη δική μας, πέρα της Ιταλίας που δεν το συζητάμε, και λείπουν και άλλες ομάδες, και η Νιγηρία και το Καμερούν που έχουν πολλές παρουσίες σε Μουντιάλ και από τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι η Σερβία είναι, εντάξει, έχει πέσει λίγο βέβαια τα τελευταία χρόνια. Λείπουν ομάδες δηλαδή που ήταν παραδοσιακές στο Μουντιάλ. Δεν είναι να καταδικάζουμε την Εθνική, απλά το πρόσωπο που είχε δείξει με τον Γιωβάνοβιτς ήταν καλό και ήταν. Και έχουμε, νομίζω, από το 14 να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Στο Μοντιάλ, το τελευταίο δεν ήταν που παίξαμε. Ναι, είναι πολλά τα 12 χρόνια τώρα, ναι. Ωραία.
0: Να σε καλά.
6: Έγινε, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
1: Να σε καλά, ρε Μιλτώ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
7: Sport FM 94,6.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο με ποντεκά. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go.
0: Ο τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Yeah. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
8: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
1: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα αυτό, συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
12: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν.
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: 12 λεπτάκια μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Τώρα δεν έχει ματσάκι live. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, Γκάνα Παναμάς. Μακάρι να είναι καλό και αυτό. Όσοι αντέχετε, για να το δείτε και πείτε. Έχει κι άλλο, έχει και πέντε ώρα. Έχει Κολομβία στις 5, Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι.
1: Ναι, κορετό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έλα ρε πάνω. Έλα πάνω.
1: Πάντως πολύ καλή η Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλή ήτανε. Δηλαδή και αυτό το τέταρτο του δευτέρου μηχρόνου μπορεί να μην έβαλε γκολ. Ήταν όμως.
1: Άρα πολύ καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ακούω τη φωνή μου, ρε παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι από μας.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πάμε έτσι, ξέρω.
0: Και τον γκολ της Κροατίας ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 1-1. Τώρα για το ίδιο τώρα.
1: Γενικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχα πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία.
2: Γεια σου, πάνω. Δες και το 2-2 και πες μου.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο μάτσο. Φίλε, το βλέπεις δηλαδή, άμα δεν είχες και...
1: Ευχάριστο μάτσο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είδες πριν. Τώρα θα δεις.
1: Αν και η Κροατία, ρε παιδί μου...
2: Είναι το καλύτερο μάτσο μέχρι τώρα.
1: Ναι,
0: δεν έχω δει την Αμερική το 4-2.
2: Ναι, ούτε εγώ το έχω δει. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, εδώ το στο 2-1.
1: Α, μιλάς για το παιχνίδι της Αμερικής.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν το είδα αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δείχνει η Αγγλία όμως ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Ναι. Ο Τούχελ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι, άμα φτιάξουν λίγο την άμυνά τους.
0: Κοίτα, υλικό έχουνε. Δεν μπορεί να πεις δεν έχουν υλικό.
2: Αντέχα.
1: Όχι, έχουν, παιδί μου.
0: Αντέχα. Κοίτα, ένα μουντιάλ που έπρεπε να πάρει.
2: Για δες λίγο.
0: Να δω.
2: Συγγνώμη, απλά δείχνει τα γκολ τώρα, δεν το έχει δει. Για δες λίγο.
0: Ω.
2: Άσε τώρα.
0: PlayStation. Οι Άγγλοι, για μένα, έπρεπε να είχαν πάρει το Μουντιάλ του 90.
2: Καλά τώρα.
0: Ο Μαδάρα ήταν.
2: Πολύ πίσω.
0: Ο Μαδάρα. Στο μετελικό
2: του 20 χρόνια πριν.
1: Με το Λίνεκερ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ. Κάτι συμβαίνει με τους Άγγλους και στο τέλος όμως δεν πίνουν νερό. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και τσαφεί η κατάρα τους δηλαδή.
0: Θα σπάσει και μια στιγμή. Ρε φίλε, τώρα βάλε ένα αλλαγή το Σάκα, το Ράσφορντ. Μπαίνει πράγμα.
1: Έχουν υλικό. Βέβαια, έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στη Ηρακλή.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έχουνε. Τώρα εσείς τη Βραζιλία δεν την υπολογίζετε, όχι μόνο εσείς,

0: Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να αφήσω όμως τη Βραζιλία έξω, για όνομα Θεού, Βραζιλία είναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ σου λέω το.
0: Αν δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω, το είπα και το.
1: Είχε ένα καλό διάστημα κόντρα στο Μαρόκο.
0: Γερμανούς.
2: Και το Μαρόκο το είπα και άλλη φορά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά είχε ένα, σου λέω, και είχε ένα καλό διάστημα μετά το 1-1.
2: Μετά το 1-1 είχε, δηλαδή άνοιγε στη Βραζιλία, δεν είμαι στο τέλος. Αλλά ρε, όταν παίζει με σεντερφόρ από την Μπρέτφορντ, ξέρω εγώ, ομάδα, τι να σου πω.
1: Μην την ξανακάνουμε, την έχουμε κάνει άπειρες φορές από την κουβέντα για τα.
2: Για τα σεντερφόρ.
1: Ναι. Και εντάξει, και δεν είναι. Κοίτα, ο Βινίσιους είναι παιχτάρα.
2: Παιχτάρα είναι, φίλε.
1: Είναι παιχτάρα και τον γκολ που έβαλε ήταν τώρα.
2: Γκολ Βινίσιους είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι γκολ Βινίσιους, λέω ότι ήταν το γκολ. Αλλά και σήμερα και εδώ μπήκανε πράγματα.
2: Τεράστια η απουσία της Ιταλίας, έτσι.
1: Ιταλία λείπει 3 μουντιάλ, αδερφέ.
2: Είναι το τρίτο αυτό.
1: Ναι.
2: Είχα την εντύπωση είναι το δεύτερο.
1: Το τρίτο είναι.
2: Δηλαδή μετά από την κατάκτηση είναι έκον απουσίες, όλα απουσίες.
1: Άλλο άμα σου λέγανε ότι για 3 μουντιάλ δεν θα είχε προκριθεί η Ιταλία, θα είχε σποντάρει το φούρνο. Δεν το πιστεύεις ποτέ.
2: Ναι ρε φίλε, είναι τεράστια απώλεια.
1: Ναι, σίγουρα. Λείπουν πάντα οι Ιταλοί.
2: Δεν έχουν όμως, κοίταξε να δει, δεν έχουν υλικό Ιράκ, δεν τα κάτω ψέματα. Δεν έχουν τους παίκτες του παρελθόντος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, όπως και στη Βραζιλία, έτσι. Δεν έχουν πλέον τις προσωπικότητες που είχαν.
1: Μα η πολύ μεγάλη Βραζιλία, ας πούμε, και τα μπακ της,
2: ναι.
1: Πέσαν να πάνε.
2: Ναι, σου είπα.
1: Δηλαδή αν είχες από τη μία τον Καφού και από την άλλη τον Ρομπέρτο Κάρλος, τι να συζητήσουμε.
2: Δεν ξέρω. Θα δείξω όμως, δηλαδή είναι ακόμα αρχή για το Μουντιάλ.
1: Είναι ακόμα αρχή.
2: Ναι, είναι ακόμα αρχή. Γιατί και η Πορτογαλία τι έφερε σήμερα, εκεί.
1: Ναι, το Διονύσης το 1-1.
2: Το Δεσίνιο.
1: Δεύτερο έκαναν τίποτα. Πορτογάλη.
0: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα,
0: Είχαν δύο ευκαιρίες με τον Κριστιανό.
1: Ε?
0: Αλλά μέχρι εκεί.
2: Τον Κριστιανό Νιόνιο το είχε όλο τον 90 λεπτό.
0: Τον Κριστιανό, ναι, νομίζω όλο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλά, αν την ομάδα δεν νομίζω ότι αυτό ο παίκτης είναι 90 λεπτά τώρα.
0: Ναι.
2: Πώς τον βάζουν αυτό τον παίκτη τώρα 90 λεπτά.
1: Κοίτα, φίλοι, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Να είναι και εύκολο.
2: Να τους βγάλεις έξω.
1: Ας
2: παίξει μέσα τα 45.
1: Καλά, όσα 45, θα σου πει. Κοίτα και του Μέση και του Κριστιανού το τελευταίο Μουντιάλ. Δεν γίνεται. Τελειώνουν.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
2: Πάμε για μια κουβέντα. Θα πω. Έκλεισε ο Μπράντοβιτς, τι μαθαίνετε.
1: Ο Διονύσης, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά και εκεί πάει.
2: Γιατί ένα πουλάκι μου είπε εμένα ότι έκλεισε. Έχει κλείσει.
1: Ένα πουλάκι.
0: Μα το είπε ένα πουλάκι. Πάει για να κλείσει από ό,τι λένε. Αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα.
2: Εγώ ξέρω ότι έχει υπογράψει ο Μπράντοβιτς.
0: Τότε γιατί μας ρωτάς πάνω. Για να πεις το πουλάκι.
2: Τι πουλάκι ήταν αυτό.
0: Έλατε.
2: Έλα, καλή νύχτα σου.
1: Γεια σου ρε πάνω.
0: Γεια σου ρε πάνω. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
3: Ναι, ο Γιάννης από εκεί είμαι.
1: Έλα ρε Γιάννη.
3: Παναθηναϊκός. Ναι, έτσι όσο γίνεται τώρα. Έχει δίκιο πολύ. Ακούγουμε για την διπλιά.
0: Συγγνώμη.
3: Ακούγουμε 2 φορές.
0: Τώρα τι να σου
3: πω. Δεν μιλάω και ακόμη και εκεί.
0: Και εκεί που
3: όλα κλειστά είναι έτσι. Λοιπόν.
0: Πού άλλο το ακούω. Μήπως εννοείς ακούς τον εαυτό σου.
1: Τον εαυτό το ακούει.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί λες ακούγουμε γιατί και λέω τι εννοεί.
3: Όχι εννοώ, ακούγουμε στο ραντ, δηλαδή ακούγουμε εγώ τη φωνή, τα ακούω 2 φορές. Δηλαδή μιλάω και ακούω.
0: Περίμενε λοιπόν, Γιάννη να σου πω, από το τηλέφωνο ακούς και τη φωνή σου εννοείς.
3: Ναι, ναι.
0: Okay.
3: Από το κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ακούς τη φωνή σου στο τηλέφωνο. Okay. Στο λοιπόν, ακουστικό.
3: Δεν μιλάω ούτε για παραγωγό, τίποτα άλλο για τα άλλα θέματα. Ούτε μπάση, ούτε μπάση, θα μιλήσω για ποδοσφαιρικά. Βλέπω το 13ο Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Ηλιακά. Το πρώτο, το 78, να πω, είδα μόνο το τελικό. Μόνο αυτό θυμάμαι.
1: Και 78.
3: Το 82 και μετά θυμάμαι τα μπαταρά, 12 να πούμε. Λέω δύο διάσες. Ποιοι θα πάρουν στο 16, στο 8. Μπορεί να παίξετε ομάδες ή όχι.
0: Τι πράγμα.
3: Πρώτη αγωνιστική, τώρα. Βλέπετε ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ναι ή όχι.
0: Αγγλία. Εντάξει, οι Γερμανοί βάλανε
3: τα χάρια. Δεν τους πάω αυτούς.
0: Οι Γάλλοι.
3: Να πω, από χτες Γαλλία, Γαλλία, Αργεντινή, ξεχωρίζουν. Σήμερα Αγγλία την βλέπω. Βλέπω Νορβηγία. Βλέπω ΙΠΑ. Γιατί είναι
0: η
3: οργανώτρια. Λέω για 16. Λέω όχι τώρα, για 16 λέω.
1: Ναι, ναι.
3: Βλέπω Μαρόκο. Βραζιλία μπορεί να πει. Εγώ είμαι Βραζιλία βασικά, έτσι. Mm-hmm. Βραζιλία δεν ξέρω γιατί δεν έχει ομάδα. Προσπαθώ να δω τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ έχω παίξει και το λέω για όλους σας. Δεν είναι κακό. Έπαιξα προχθές Γαλλία σε Γαλλία.
1: Ναι.
3: Παίζω ένα builder.
1: Ναι.
3: Το λένε. Goal. Over 9.5 corner. Over 8.5 σου την αιστεία. Στην αιστεία μιλάμε έτσι.
1: Ναι.
3: Αποκλείσου ο Μενιέ πάνω από 2 και ο άλλος ο Μεντί πάνω από 4. Τα πιάνω. Με 100 ευρώ πήρα πόσα.
0: Πόσα πήρες.
3: 1.700.
0: Ωραία.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κερδισμένος στο στοίχημα.
1: Αυτό να λύνει ο Παπαδάκης.
3: Το έχω παίξει κι άλλο και χάνω. Μου βγήκε. Να πω κάτι που βλέπω για 16 άτομα που τα έχω παίξει αυτά.
1: Ναι.
3: Αν θέλετε, μπορεί να μου πείτε δεν θέλει να το δει κανένας. Λοιπόν. Μακροχρόνια εννοώ εσύ. 16 άτομα.
1: Πάμε.
3: Αργεντινή. Γαλλία.
1: Ναι.
3: Αγγλία.
1: Ναι.
3: Μαρόκο.
1: Ναι.
3: Αμερική. Ιππανού.
1: Ναι.
3: Βραζιλία. Και βάζω άλλες δύο. Αυτό περίπου δίνει απόδοση που σας λέω περίπου 65.
1: Okay.
3: Δηλαδή με 3 ευρώ παίρνεις τάδε.
1: Πόσα ευρώ σχεδόν. 195.
3: Όχι. Για 16, έτσι.
1: Ναι.
3: Κακό είναι.
1: Όχι.
3: Λέω εγώ. Για οκτάδα. Βλέπω Γαλλία.
1: Mm-hmm.
3: Αργεντινή.
1: Ναι.
3: Αγγλία. Μετά με δυσκολία Μαρόκο. Δυσκολία. ΙΠΑ. Λόγω ώρας προελεύσεως θα γίνει και ο τελικός. Οκτάδα λέω. Και βάλτε άλλες δύο. Απόψε. Το έχω παίξει εγώ βασικά.
0: Οκ. Με το καλό να σου βγει.
1: Και έτσι μετά από το, για τους 8 και όλα αυτά πρέπει να δεις και πώς θα...
3: Ναι. Λέω τώρα πρώτη αγωνιστική. Ρε παιδιά, επειδή ξέρετε μπαλά. Βλέπετε ποιες ομάδες είναι ή όχι. Το ποδόσφαιρο που παίζεται φέτος, δηλαδή, όχι φέτος, δηλαδή το 2026, είναι περίεργο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο, όλες οι ομάδες τρέχουν. Δεν είναι ομάδα που είναι μια κακή ή κακή. Δηλαδή ακόμα και το κουρασά σου. Δεν βλέπει. Διονύση, Νιόνιο.
0: Έλα.
3: Ο Κιέν τελικώς θα έρθει.
0: Ποιος?
3: Ο Καμαρά, ο Κιέν.
0: Είναι για να έρχεται, ναι. Ένα χαρτί περιμένω πάνω.
3: Μάλιστα. Ο Γιένσεν.
0: Γιένσεν έχει ζητήσει χρόνο, περιμένουμε.
3: Ο Κρίστιανσεν.
0: Αυτός είναι ανοιχτό για δανεισμό, αρκεί να πάρει ο Παναθηναϊκός εξετάσεις, αν είναι καθαρές.
3: Καταλάβατε, λες. Τσάπρα.
0: Πιθανό.
3: Ναι.
0: Πιθανό.
3: πιθανό, εξ Ζαχαρίδης, άρα δεν πάει ο Κρυσιάσεν.
0: Ε, ακριβώς.
3: Τον άλλον τον...
0: Επίσης έχει πιθανότητες, είναι σε διαπραγμάτευση δύο ομάδες.
3: Ναι. Επιθετικό.
0: Επιθετικό ακόμα.
3: Έχουμε κάτι.
0: Πέρα από το Ράστοντερ κάτι άλλο έχουν, δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιον.
3: Όχι, μην κάνω καμία άλλο, να πάμε κάτι. Δηλαδή, ο Παϊκός, έτσι βλέπω, ότι θα πάρει 10 με 12 περίπου. Έχτες. Δηλαδή, 5-6 σημαντικούς και 5-6 αλλιώς.
0: Όχι, 8 με 10 βλέπω εγώ.
3: Ναι, άλλο λέω.
0: 8 με 10. 8 με 10.
3: Ναι, 5 βασικοί και άλλοι αναπληρωματικοί, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι.
3: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, όχι καλά, να είστε. Πάμε σε ένα φίλο πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι. Καλημέρα.
3: Αλέξανδρος Κερατσίνη.
0: Γεια σου,
1: Αλέξανδρε.
3: Ας ξεκινήσω από τη διαμάχη που παρακολουθώ ότι γίνεται στα ραδιόφωνα τις τελευταίες μέρες, λέγοντας τη δική μου άποψη. Και βλέποντας live κάποιους ποδοσφαιριστές, είχα την τύχη 3 φορές. Mm-hmm. Για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Βάσκετος, ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ ζωντανά είναι ο Ροναλντίνιο.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Και θεωρώ ότι αν δούλευε δηλαδή όπως είμαι 53.
0: Και λες ο Ροναλντίνιο.
3: Ναι.
0: Πεκταράς, αλλά ο καλύτερος, δηλαδή, δεν θα λέγεις Ρονάλντο, ας πούμε, τη Βραζιλία.
3: Διονύση, να σου πω, συγγνώμη και λες για τον Ενικό, έχουμε πολλές διάφορες φορές, αλλά
0: συγνώμη,
3: εγώ περνώ σπάνια, δε.
0: Μην ψητάς, συγγνώμη, για μας.
3: Να σου πω, ακούω για τον Μαραντόνα και πολλοί εμπλέκουν το όνομα του Μαραντόνα ταυτόχρονα με το κοινωνικά πώς ήταν σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ό,τι την είπε στον Πάπα, ότι πήρε την Νάπολη από το 0. Κανένας βέβαια δεν λέει ότι εκείνη η Νάπολη είχε αμυντικό χάφτο να λεμάω και σαν τερφόρ τον Καρέκα.
1: Ναι, αλλά η Νάπολη όμως ήταν μια ομάδα. Δεν ήταν ποτέ στις μεγάλες τις παραδοσιακές της Ιταλίας. Δεν ήταν η Μίλαν, δεν ήταν η Ιντερ, δεν ήταν η Γιουβέντους. Ήταν ομαδάρες τότε η
3: Γιουβέντους. Κάνε λίγο κράτη. Θα τσακωθούμε τον έλεγχο εμείς με τα δικά μας. Περίμενε.
1: Πώς χρειάζεται να τσακωθούμε.
3: Πρόσχετη σου λέω όμως. Αλεμάω αμυντικό.
1: Δεν διαφωνώ. Είχε αλεμάω και Καρέκα.
3: Και Καρέκα, σεντερβόρ.
1: Αυτά που έχει κάνει ο Μαραντόνα με την Νάπολη. Αυτά που έχει κάνει ο Μαραντόνα με την Νάπολη δεν υπάρχουν. Πήρε ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό που πήρε στο UEFA που χαζεύανε και στο Μόναχο και όλα αυτά.
3: Ναι, ναι, τότε που είχε αποκλείσει και τον Μπόκ με 0-3 μας στην Τούμπα.
1: Ναι, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα.
3: Εγώ δεν τον αμφισβήτω σαν
1: ποδοσφαιριστή. Το 86, αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Γιατί είναι μόνο το.
3: Το 86 η Ηρακλή, μόνο υπήρχε το VAR.
1: Ναι.
3: Δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
1: Τι δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
0: Θα υπήρχε, αλλά θα είχε ακυρωθεί τον
1: κόλ. Θα είχε ακυρωθεί εκείνο τον κόλ. Ωραία, και γιατί θα είμαι έξω. Θα είμαι έξω, το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρει. Μπορεί και να μείνει, παιδί μου. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Μα έχει βάλει γκολάρα με την Ιταλία. Γκολάρα με το Βέλγιο.
0: Άλλο, περίμενε.
1: Μετά πέρασε
3: λίγο. Μην
0: φτάνουμε σε υπερβολές.
1: Όχι, όχι, όχι. Με το Βέλγιο και το.
3: Όχι, το Βέλγιο είναι μετά.
0: Παιδιά, μπορεί να μην παίρναγε για την Ιταλία. Ένα λεπτό.
3: Αυτό...
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί και να μην πέραγε. Δεν το ξέρω.
3: Αυτό
0: δεν
3: που λέει ο Διονύσης.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ήταν ο Μαραντόνα ο κορυφαίος. Για όνομα Θεού.
3: Όχι. Παιδιά, προς Θεού, εγώ δεν είπα, δεν τον μηδενίζω σαν ποδοσφαιριστή. Λέω ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά για μένα, επαναλαμβάνω, δεν βάζω τον Πελέ στην κουβέντα γιατί δεν τον έχω δει live. Έχω δει μόνο βιντεάκια. Έχω δει τρομερά βίντεο του Γκαρίτσα, ένα δεξί εξτρέμου.
1: Ναι, λέγανε, ναι, λέγανε. Βραζιλία, και εγώ σε βιντεάκια που έχω δει, αλλά δεν μπορούμε να
3: ξέρεις. Οι Βραζιλιάνοι τον είχαν ότι θα πήγαινε πολύ πιο ψηλά από ότι ο Πελέ. Τεχνικά μιλάω τώρα, αλλά δεν ξέρει κανείς. Και όπως είπε και ο Διονύσης προηγουμένως, αν δεν μέτραγε αυτόν τον γκολ Ηρακλή,
1: ναι.
3: Το 1986, δεν ξέρεις γιατί μετά από αυτόν τον γκολ πήρε και τη μεταγραφή στην Νάπολη, εκείνη τη χρονιά μάλλον. Αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον.
1: Όχι, νομίζω πριν πιο νωρίτερα στην Νάπολη ήταν τότε.
4: 1985-86, εκείνη τη μεταγραφική περίοδο πήγε στην Νάπολη.
5: Περίμενε. Όχι, νομίζω ότι ήταν στην Νάπολη όταν είχε πάει. Μπορεί και να έχει και δίκιο όμως, ε.
4: Ναι, είναι τύπου Νικοπολίδη η μεταγραφή αυτή.
5: Περίμενε.
4: Ξέρεις, ο Νικοπολίδης πήρε με την Ελλάδα το Euro, αλλά ήταν μεταγραφή του Ολυμπιακού.
5: Περίμενε λεπτό, ρε φίλε. Γιατί κόλλησα. Πρέπει να είναι μετά. Νομίζω ότι είναι μετά, έχεις δίκιο. Όχι, όχι, όχι. Το 84 ήταν στην Νάπολη. 1984 με 1991. Θυμάμαι που το είχα διαβάσει στην εφημερίδα ότι πήγε στην Νάπολη και μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχαν τρελαθεί και είχαν βγάλει και με υπάκουτα.
4: 84-85 ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Νάπολη. 85-86 με το που γυρίζει ο χρόνος γίνεται το Μουντιάλ. Ήταν ένα χρόνο στην Νάπολη. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη του χρονιά στην Νάπολη.
5: Το Μουντιάλ.
4: Τώρα δεν έχει σημασία.
5: Όχι, φρέ, το Μουντιάλ ήταν 86-87, α πούμε. Γιατί ήταν. Όχι, ήταν.
4: Όχι,
5: ρε, ήταν
4: καλοκαίρι του 86. Ήταν. Ναι, καλοκαίρι του 85-86.
5: Ναι, εντάξει. Ή τι αρχή του 86-87.
4: Αυτό λοιπόν που έχω δει εγώ ζωντανά, σε τρία παιχνίδια είχα την τύχη, αυτά που μπορούσε να κάνει αυτό ο μάγο.
5: Λες για τον Ροναλντίνιο τώρα.
4: Ναι, βέβαια.
5: Κοίτα, ο Ροναλντίνιο, μιλάμε για. Είναι στην κατηγορία. Του Μαραντόνα.
4: Απλά σκέψου,
5: σκέψου
4: να δούλευε τα μισά από ό,τι δούλευαν όλοι οι υπόλοιποι.
5: Αυτό πήγα να σου πω, κοίτα να δεις. Ο Μαραντόνα και λόγω, μετά την Νάπολη δηλαδή, που πήγε μετά, είχε πάει στη Σεβίλη, είχε γυρίσει στην Αργεντινή, που τον είχε πάρει κάτω βόλτα, δεν ήταν ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε πάρα πολύ και στην Μπαρσελόνα που είχε πάει, το είχαν σπάσει το πόδι, άμα θυμίσω.
4: Ναι, θυμάμαι. Στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο δεν ήταν, νομίζω.
5: Ένα Αργεντίνο, όχι, ένα Αργεντίνο. Με την Μπιλμπάο ήταν το ξύλο. Το μυστικό το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ των παιχτών. Το θέμα είναι ότι δεν είχε. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, καλύτερα από το αυτά που έκανε το 1990 με μια πολύ κακή Αργεντινή. Δεν είχε δηλαδή τρομερά πράγματα με το ρόστερ της, το 90 που πήγε στο τελικό, αλλά και ο Ροναλντίνιο, για μένα δηλαδή πρέπει να είχαμε δει ακόμα καλύτερα πράγματα με την μπάλα που ήξερε.
4: Δηλαδή. Πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ του Τωρινό. Έχω καταφέρει με τα πολλών κόπων και βασάνων λόγω δουλειάς να δω το 75% των παιχνιδιών.
5: Ωπα, πολύ πράγμα. Ναι, γιατί είναι και δύσκολη
4: ναι, θέση. Ναι, φίλε, μαρτυρικά είδα ζωντανά το IT Σκωτία.
5: Είσαι Μερακλής.
4: Μιλάμε τώρα, δηλαδή πρέπει να έχεις θάρρος και θράσος μαζί να.
5: Κοίτα, φίλε, το Μουντιάλ αν ήταν στις ώρες τις οποίες είχαμε συνηθίσει, εγώ δεν έχανα παιχνίδι. Έχανα παιχνίδι μόνο τελευταία αγωνιστική των ομίλων που τα βάζαν την ίδια ώρα. Δεν μπορούσες να τα δεις. Αλλά έβλεπα τα πάντα. Δηλαδή το IT Σκωτία, όπως είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Αλλά τώρα, τώρα έχει Γκάνα Παναμά στις 2.
4: Έχω βρει όμως ένα site το οποίο δείχνει 12 λεπτά εκτεταμένα επεισόδια. Επεισόδια λέω. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, συγγνώμη, από όλα τα παιχνίδια.
5: Ναι.
4: 12 λεπτά. Λοιπόν, και έχω δει και τα υπόλοιπα.
5: Αφού έχεις δει τόσο πολύ και έχεις.
4: Άκου να σου πω, εγώ από την αρχή έχω ποτέ ψηλολόγια, έχει μου φανταστεί.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ότι
5: περισσεύει.
4: Ότι θα πάει τετράδα το. Έλα, το Μαρόκο.
5: Μα πάει τετράδα.
4: Ναι.
5: Ψυχωμένο.
4: Ναι, τους πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή τους είδα πάρα πολύ και στο Κούπα Αφρικά.
5: Έχουν επέστρεψει με τρομερή ποιότητα, φίλε.
4: Τρομάξανε οι Αμερικάνοι. Μου θυμίσανε πάρα πολύ με τη Λίμπαρ, να ξέρεις.
5: Πρεσάρισμα πολύ.
4: Ναι, βέβαια. Τολμώ να πω ότι αν είχαν στοιχειωδώς δύο καλά χαφ οι Σουηδοί, θα μιλάγαμε για περίπατο.
5: Ναι.
4: Μπροστά, δε. Γιόκερες, Ίζακ και ο.
5: Είχανε θέματα όμως οι Σουηδοί πίσω.
4: Γι' αυτό σου είπα, να είχανε δύο χαφ. Έναν να φτιάχνει, έναν να κόβει.
5: Όπως και οι Νορβηγοί, γιατί τους Νορβηγούς που τους είδα το δάλο το μάτς, φάγανε φάσεις από το Ιράκ.
4: Εκεί θα έρχονταν και η κατάληξη τωρινή. Πιστεύω. ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν για ένα παίκτη δεν έχουν μέλλον στο Μουντιάλ.
1: Τι νομίζεις?
4: Και αυτές είναι Πορτογαλία. Όλοι ψάχνανε σήμερα να βρουν τον Κριστιάνο.
1: Έχει καλά, δεν το έχω δει το μάτς.
4: Νορβηγία. Όλοι ψάχνανε να βρουν τον Χάλαντ. Γαλλία.
1: Έχει και άλλους όμως η Νορβηγία, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Έχει καλούς παίκτες.
4: Έχει και τον Όντεργκαρντ.
1: Mm.
4: Και έχει και τρία παιδιά από αυτούς που μας αποκλείσανε την Μποντο.
1: Ναι. Έχει επίσης τη Αθλέτικο Μαδρίτη στο δεξί εξτρέμ. Ο παίκτης που τον έψαξα εδώ που μου έκανε εντύπωση, 21 ετών, ο αριστερός εξτρέμ, που τον είχαν αγοράσει από τη Στάμπα εξ τα 16 του.
4: Αχ, τον τέτοιο ανελεστόν. Έλα, ναι, σ' άκουγα που το λέγατε και προχθές και το έλεγε στο Διονύση 2-3 φορές.
1: Μα είχα κολλήσει.
4: Κάνεις έτσι, ρε, για 6 εκατομμύρια. Σου είπε, νομίζω, κάποια στιγμή.
1: Ναι, γιατί σου λέω ότι θα δίνει η ελληνική ομάδα να δίνει 5,7 για 17χρονο από τη Στάμπα εκ. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό.
4: Να πετάξω σπόντα τώρα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του σταθμού και των δημοσιογράφων, ναι, γενικότερα κτλ. Δώσαμε 4,2 για τον Σιπιόνι και 3,8 για τον Ασημέντο.
1: 4 για τον Σιπιόνι.
4: Δεν απέχουν πολλοί από τα 6.
1: Όχι, αλλά μιλάμε για παίκτες που είναι 21 και 22.
4: Όπως και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
4: Έδωσε 6, νομίζω, 7, δεν ξέρω. Είναι
1: αλλιώς να πάει να πάρεις ένα 17χρονο από μια ομάδα της Νορβηγίας. Εκεί πρέπει να έχεις το σκάουτινγκ σου σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο. Και να πεις ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα. Αλλά αν είναι να δώσεις 6 εκατομμύρια για ένα παίκτη που περιμένεις. Αλλά μου πεις, ξέρεις, έχουν αρχίσει και παίζουν και στα 17 και στα 18. Δηλαδή και ο Κωνσταντίνο είναι 17 χρονών.
4: Προχθές η Ισπανία, στον πρώτο ημίχρονο, ήταν μια ομάδα η οποία δεν βλεπόταν. Έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο το Γιαμάλ και έκανε 4 φάσεις. Ούτε αυτοί πιστεύω τα πάνε ψηλά.
1: Δεν ξέρω.
4: Επαναλαμβάνουν γνώμες του καθενός.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ δεν ξέρεις πώς μπορεί η Ισπανία και το Μουντιάλο το είχε πάρει.
4: 60 εκατομμύρια για να πάρουν 10 τέτοιους παίκτες. Δεν τη ζημιάζει.
1: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
4: Γιατί άμα θα βγει ένας, θα έχουν βγάλει όλα τα.
1: Που δεν θα βγει ένας, θα βγουν περισσότεροι. Γιατί και οι άλλοι.
4: Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στους νέους. Από τη δική μας την ομάδα, ο μόνος ουσιαστικά που κάνει μια μεγάλη μεταγραφή ήταν ο
1: Κοστούλας. Μέχρι στιγμής.
4: Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου το θέμα του Μουζακίτη, είναι προσωπική άποψη.
1: Ναι. Okay.
4: Αν θα δεις τα παιδιά που εκείνη την χρονιά παίζανε στη Λανς, που την αποκλείσαμε στα πέναλτι,
1: ναι.
4: Είναι η μισή ομάδα της τωρινής Λανς.
1: Δεν το ξέρω, σε πιστεύω, αλλά δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη.
4: Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο στους βασικούς, εννοώ να έρχονται και από πίσω, κατάλαβες τι
1: εννοώ. Ναι, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη.
4: Της Μπάγκερν, ας πούμε, που ξέρω ότι ήταν η πιο ακριβή ομάδα γενικώς εκείνο του τουρνουά, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κανένας.
1: Κοίτα, φίλε, είναι το θέμα. Η Ακαδημία στη Γαλλία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εμείς έχουμε μείνει όλοι, δηλαδή μιλάγαμε για την Ακαδημία της Μπαρτσελόνη και για την Ακαδημία του Άγιαξ. Πλέον ένας 18χρονος, όχι πλέον, είναι αρκετά χρόνια, παίζει βασικός. Δεν έχει να τον περιμένεις και να τον περιμένεις. Παίζει βασικός.
4: Βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Κοίτα, εγώ είχα χαρή που δεν θα το περίμενα, αφού είμαστε και η ομάδα. Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι στο πρώτο τέρμι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο θα έμπαιναν αλλαγή και ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, τότε που ήταν και πολύ μικρή, δεν θα το περίμενα ποτέ.
4: Ούτε εγώ.
1: Αλήθεια σου λέω. Και υπάρχει, ας πούμε, και ο Πλευονίδης είναι ωραίος και ο Γαλλός
4: και ο Λιάτσος. Δεν ήταν ανάλογη. Και όταν λέω ανάλογη εννοώ ότι...
1: Να έπαιζαν κι άλλοι. Απλά πρέπει να κλείσουμε, αδερφέ, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ. Ξεφύγαμε.
4: Okay, απλά κουβέντα. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα σα στεναχωρήσει, το ξέρω.
1: Να μην με στεναχωρήσει τώρα, γιατί έχουμε μιλήσει. Και αύριο έχουμε μιλήσει ένα τέταρτο.
4: Ούτε παρέλαση να ξέρει, δεν είναι
1: φέτος. Ναι, θα το δούμε. Έγινε. Ούτε το διάλειμμα φάγαμε.
6: Δεν έχουμε διάλειμμα. Α, όπα,
7: φάγαμε. Πάμε.
6: Συγγνώμη, εγώ ξέφυγα λόγω Μαραντόνα.
8: Ναι.
6: Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
6: Γεια.
8: Τι κάνετε, ο Πάνος είμαι από την Κόρινθο, ο Παναθηναϊκάκιας. Καλά όλα.
6: Γεια σου, ρε Πάνο.
8: Γεια σου, ρε παιδιά. Ο Ρονάλντο εδώ. Μ' αρέσει η Πορτογαλία, ο Μαδάρα, αλλά...
6: Okay, μας
8: χαλάει το σύνολο. Είμαι παιδί του Ρονάλντο, εγώ, τι να κάνουμε.
6: Ναι, okay.
8: Αλλά μου τη χάλασε το σύνολο όμως. Ο Ρονάλντο δεν είναι αυτός που ήταν. Πρέπει να σταματήσει να τον θυμόμαστε κι εμείς πιο πιτσιρικάδες που είναι τεδερμό μας. Όπως ήταν. Δηλαδή στεναχωρήθηκα έτσι όπως τον είδα, απογοητεύτηκα.
7: Ειδικά υπάρχει μια φάση, βγαίνουν από δεξιά. Δεν θυμάμαι ίσως από πίσω. Και είναι πρώτο δοκάρι ο Χριστιανού.
6: Ναι.
7: Σπάει την μπάλα, σπάει μπάλα από δεξιά. Είναι πρώτο δοκάρι από ο Χριστιανού. Και πίσω του στο ύψος του πέναλτι, άλλος παίκτης δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έτοιμος να πλασάρει, είχε πια την αιστεία. Και πάει ο Χριστιανού και του κάνει εδώ πρώτο δοκάρι. Δεν τη βρίσκει καλά, out. Δεν ήταν. Σαν να θέλα βάλει γκολ, ρε παιδί μου, ξέρεις.
8: Σε αντίθεση με το Μέση που εγώ το είδα το παιχνίδι χτες και εγώ χθες τον παραδέχομαι παιδιά 39 χρονών τρώει σίδερα, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει, δηλαδή ήθελα να φωνάξω αλλά θα με πέρασε το κυνήγι δική μου μες το βράδυ, δηλαδή εντάξει αυτό το πράγμα χαλά στο σύνολο ρε Χριστιανό, δηλαδή οκ, okay, εντάξει έχει τόσους παιχταράδες για μένα η Πορτογαλία είναι πλήρης, τόσο πλήρης δεν την έχω ξαναδεί, 23 χρονών. Δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια τόσο πλήρης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Να πω εγώ τετράδα.
6: Ρίχτη.
7: Ναι, ρίχτη.
8: Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει. Πες Αντσελότη, είμαι και Ρεάλ Βραζιλία.
6: Ναι.
8: Αργεντινή. Πορτογαλία. Γαλλία.
7: Οκ. Okay.
6: Α, δεν είναι απίθανο.
8: Εγώ αυτό πιστεύω.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με Διονύση, δηλαδή και έτσι όπως τους είδα. Δεν μπορεί να μην προχωρήσει αυτή η ομάδα, η Άγγλοι.
7: Κάτσε να ζούμε, γιατί πάντα λέμε.
6: Εντάξει, πάντα δεν.
7: Είναι, έχει και πολύ σοβαρό προπονητή.
6: Φίλε, ήταν καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
7: Ναι.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ.
7: Και δεν έπαιζε με το.
6: Ναι.
7: Το κουρασάω.
6: Όχι.
7: Έπαιζε με τους κουράτες.
6: Εντάξει, ας πούμε το σημερινό το 1-1 της Πορτογαλίας, εγώ δεν το πίστευα.
7: Ναι.
8: Δηλαδή... Ποιος το πίστευε το 1-1 με την Πορτογαλία, κανένας δεν το πίστευε. Τέλος μιλάγαμε με ένα φιλαράκι στο τηλέφωνο. Κάντε
6: να φας το ημίχρονο να σου στραβώσει, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά να έχει γίνει 1-1 στις καθυστερήσεις και να έχεις ένα ημίχρονο και...
7: Ναι.
6: Εντάξει, ήρθανε τέτοια αποτελεσματική. Η Ισπανία είναι μεγάλη κέλα.
8: Πράσινο ακροτήρι τώρα περίμενε να έρθει 0-0.
7: Ήταν κόκκινη χθες του Μέση, γιατί μου το στέλνει τώρα και ο Λουκάς.
6: Για μακουτέ. Και το πρωί.
7: Ναι, ήταν.
8: Μακουτέ.
7: Ναι, ναι.
8: Ωραία, ωραία. Επειδή χάθηκα λίγο, σας μίλαγα, αλλά δεν ακούγα και λέω τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι η Βραζιλία έχει μείνει πίσω στην εφτάρα της Γερμανίας που λένε πολλοί δημοσιογράφοι ότι κυνηγάει ακόμα φαντάσματα το 14.
7: Εγώ δεν το πιστεύω. Απλά πρέπει, ξέρεις,
6: έχουν περάσει 12 χρόνια.
7: Και έχουν περάσει και χρόνια που έχουμε να δούμε καλή Βραζιλία.
8: Πάρα πολλά,
7: να κάνει
8: ναι.
7: Πράγματα.
8: Πιστεύεις ότι εκείνο το μουντιάλ...
7: Κακά τα ψέματα, παιδιά, η Βραζιλία, αν δεν πάει τουλάχιστον τελικό, είναι αποτυχία για τους Βραζιλιάνους.
8: Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αλλά να ρωτήσω εκείνο πάρει. Το μουντιάλ, πιστεύετε...
7: Εγώ σου λέω τελικό.
6: Κοίτα, η Βραζιλία, περίμενε, το 14 έφτασε στους 4. 18 και 22. Δεν πήγε ψηλά.
7: Έχει γενικώ, δεν είναι η Βραζιλία που ήταν. Τώρα θα κάνει.
8: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν.
6: Δεν έχει.
7: Παιδί μου, να το πω διαφορετικά. Η Βραζιλία κάποτε προκαλούσε Θεός. Τρόμο. Όποιο αντίπαλο έπεσε με τη Βραζιλία λέει, όχι. Χάθηκε αυτό. Χάθηκε αυτό.
6: Χάθηκε, ρε φίλε. Δεν ξέρει ότι αλλάζει και πολύ και το ποδόσφαιρο. Και πλέον δεν βγαίνουν παίχτε μόνο στη Βραζιλία, βγαίνουν παντού. Δεν υπήρχε αυτή.
8: Αυτό έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και έχει πλέον ποδοσφαιρομάνες και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο η.
7: Άλλαξε το στυλ. Δεν ξέρω. Δεν βγάζει τις προσωπικότητες που έβγαζε. Άλλαξε οι γενιές βέβαια. Άλλαξε και ο κόσμος. Αλλά πάντα τη Βραζιλία την είχες πω. Λες τώρα που θα παίξω. Ενώ τώρα δεν το λες. Πω έχω τη Βραζιλία.
6: Η Βραζιλία.
7: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι η φανέλα. Okay. Αλλά...
6: Οι περισσότεροι έβγαιναν. από το...
7: Λέγαμε, αρχίζει, το Μουντιάλ αρχίζει να είναι στη Βραζιλία.
6: Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι, οι περισσότεροι παίχτες έβγαιναν από τα πρωταθλήματά τους. Συνάμε το πρωτάθλημα του.
7: Okay, αυτό. Οι άλλοι,
6: μετά
7: δηλαδή...
6: πλέον το πλέον. Ναι, αλλά... Πώς έγινε το ποδόσφαιρο, όταν θα βγει.
7: Είναι για όλους αυτό.
6: Περίμενε, ένα 16χρονο θα τον πάρουν.
7: Είναι για όλους αυτό. Ναι,
6: δεν είναι για όλους. Αλλά άμα θα φύγει ο Πορτογάλος το 16χρονο, θα πάει στην Ευρώπη. Είναι το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι είχαν διαφορετικό στυλ.
7: Καλά, και οι Αργεντινοί είχαν διαφορετικό στυλ.
6: Δεν σου είπα εγώ όχι.
7: Όμως, η Αργεντινή πήγε, το πήρε. Κάτι εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν σου προκαλεί αυτό το τρόμο. Ναι, η φανέλα, ναι, η Βραζιλία, ναι. Αλλά έχει καμία σχέση. Δηλαδή, πας να παίξεις τους Βραζιλιάνους και έχεις το ίδιο δέος.
6: Όχι.
7: Όταν έπαιζε με το Ρονάλντο, με το Ροναλντίνιο, με το Ριβάλντο.
6: Αν δεν κάνω λάθος.
7: Με όλους αυτούς.
6: Οι Βραζιλιάνοι και το.
7: Και πιο πριν με Ρομάριο.
9: Η παλιά Βραζιλία που ήταν μεγάλη ομάδα. Οι παίχτες ήταν μικρότεροι από την Βραζιλία.
7: Ναι, ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι.
6: Δεν είχε κάνει ούτε το 14 που μπορεί να έφτασε το. Που έχει μείνει το 7-1 από τη Γερμανία.
7: Τι έγινε.
6: Μας έβαλε αναμονή ο φίλος. Κάτι θα πάρει. Το. Δεν είχε κάνει τις τρομερές εμφανίσεις.
7: Ναι.
6: Να πεις τώρα ότι η Βραζιλία δηλαδή έμπαινε και.
7: Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
6: Πάμε, ναι.
10: Πέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
10: Πέρα. Εγώ μιλάω, παιδιά.
7: Ναι.
6: Έλα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, για μένα,
6: ναι.
10: Μεγαλύτερος υπερπαίχτης είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ευρωπαϊκό με την Νάπολη που δεν νομίζω να πάρει κάποιος άλλος. Έτσι. Λοιπόν, πήρε Μουντιάλ μόνος του. Έτσι. Είναι υπερπαίχτης για μένα, είναι ο καλύτερος παίχτης. Υπάρχει και εκκλησία Μαραντόνα, έτσι που δεν έχει άλλος παίχτης.
7: Εκεί τώρα λοιπόν, Μαραντόνα για τους Αργεντινούς.
6: Ναι, καλά, το έχει
7: πάει. Και για τους Ναπολιτάνους φυσικά. Και ειδικά για την πιο παλιά γενιά.
6: Ακόμα υπάρχει και στην Νάπολη.
7: Ναι, ναι, ακόμα, αλλά και την πιο παλιά γενιά ειδικά. Σπρόλα και τα λοιπά. Είναι θεός, είναι θρησκεία.
10: Μαραντόνα όταν έβγαινε.
7: Όποιος δεν έχει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα.
6: Ναι.
7: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο να πει το γυρά,
10: όταν έβγαινε ο Μαραντόνα και πήγαινε κάπου, μαζευόταν όλη η Ιταλία εκεί σε εκείνο το σημείο. Άμα ξέραν πού θα πάει, μαζευόταν όλοι. Έτσι.
7: Ναι.
10: Γινόταν πανικός όταν ξέραν ότι θα πάει κάπου. Δηλαδή γινόταν πανικός. Μαζευόταν όλη η πόλη.
7: Και τώρα και ο Μέση να πάει κάπου, δεν νομίζω ότι θα περάσει απαρατήρητος.
10: Δεν είναι το ίδιο.
7: Εντάξει. Λοιπόν,
10: για μένα ο Μαραντόνα ήταν μια ομάδα μόνο αυτό. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε ο φίλος για το χέρι, ωραία, εντάξει, γιατί έχουν γίνει και σε άλλους αγώνες. Δεν σημαίνει ότι άμα έχει γίνει και σε έναν άλλο αγώνα ο άλλος πήρε το Μουντιάλ, έτσι, έχουν γίνει αυτά. Έτσι.
6: Έχουν μετρήσει την κόλπη που δεν έπρεπε.
10: Έχουν μετρήσει την κόλπη
7: που δεν έπρεπε. Εγώ πάντως, θα σου το έχω ξαναπεί. Εντάξει, το Μαραντόνα τον πρόλαβα λίγο, επειδή ήμουν μικρός. Σε live, έχω δει παίκτες live, ρε παιδί μου, μεγάλους.
10: Ναι.
7: Το Ροναλντίνιο, τεράστιος παίκτης και Ζλάταν. Live, έτσι, στα τσαμπιζού και τα λοιπά. Live εννοώ όχι στην τηλεόραση ή στο γήπεδο. Live από το γήπεδο.
10: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτό που είχα δει από τον Μέση και από εκείνη την Μπαρσελόνα στο Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 0-3 μου έχει μείνει αξέχαστο. Την έχω ξαναπεί την ιστορία, είμαι στο ΆΚΑ.
10: Εντάξει, αυτό δεν είναι, όπως είναι όμως το να πάρει Νάπολη ευρωπαϊκό ή το να πάρει...
7: Όχι, σου λέω ότι από αυτούς που έχω δει στο γήπεδο. Ήμουνα με δατζιά στα δημοσιογραφικά.
6: Στις 8 είχε πάει και στο 22.
7: Και μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Από αυτό που βλέπαμε.
6: Με ποιον?
10: Ναι.
7: Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός.
6: Α, το είχε πει πολλές φορές.
7: Ναι, Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο που είχα δει τώρα με Μέση.
6: Εγώ...
7: Ο Μέση, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα με τίποτα.
6: Εγώ αυτό το έχω
7: Μέση, Τσάβη, Ινιέστα. Μιλάμε τώρα για.
6: Αυτό που λες. Το είχα δει εγώ στο επί COVID τότε.
7: Ναι.
6: Στο πρώτο ημίχρονο, το City Ολυμπιακός.
7: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άλλαζαν θέσεις στην μπάλα.
7: Τώρα ήταν τότε που είχε μπει ο παδός μέσα, θυμάσαι. Στο ΆΚΑ. Και πήγε, του έκανε.
6: Το.
7: Το θυμάσαι.
10: Ναι, και ο Μέση πολύ καλός.
7: Και ο Ροναλντίνιο, έτσι. Αλλά όταν είχα δει το Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στην Μπαρσελόνα, είχε κάνει μυθική εμφάνιση ο Βίντρα. Μυθική, δηλαδή τον είχε πιάσει man to man.
6: Ναι.
7: Του είχε σκυλιάσει ο Βίντρα και του είχε σηκωθεί το άκα πάνω στο πόδι με το Βίντρα.
6: Όπως είχε γίνει.
10: Εγώ.
6: Πώς το λέγανε, να δεις το. Όπου κόλλησε το. Της Ρεάλ, το Βραζιλιάνο.
10: Το Ρομπέρτο Κάρλος.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, μπροστά που έπεσε.
7: Το Ρονάλντο.
10: Της Ρεάλ.
6: Ναι. Που τον είχε μαρκάρει ο Πάντος όταν παίζαμε το 7.
7: Το Ρομπίνιο.
6: Το Ρομπίνιο, ναι.
10: Και ο Ρομπίνιο ήταν πολύ καλός παίκτης.
7: Εννοείται.
6: Έχει γίνει το ίδιο στο 0-0 στο Καραϊσκάκι.
7: Δεν ήταν Ροναλντίνιο, αλλά καλώς.
6: Όχι, όχι, δεν ήταν Ροναλντίνιο. Αλλά ήταν το έκανε με MVP.
10: Καταρχάς, εγώ δεν θα ήμουν ποτέ Βραζιλία γιατί έχει πράσινο κίτρινο, έτσι. Τα χρώματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Οπότε
6: ούτε θα ήμουν Αργεντινή. Ούτε ενάντης.
10: Θα ήμουν Αργεντινή οπωσδήποτε. Όμως, πάντα έτσι πιστεύω ότι ο Μαραντόνα ήταν ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε μόνος να κουβαλήσει μια ομάδα, έτσι. Και όχι σε έναν αγώνα μόνο, σε μια διοργάνωση ολόκληρη, έτσι. Και ο Μέση πολύ καλός, έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι στο επίπεδο του
7: άλλες εποχές. Έγινε. Να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο. Να είσαι καλά.
10: Ναι, ναι, να είστε καλά.
7: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Ναι.
6: Να πω ένα λεπτό εδώ στο... Σαν το
7: έλα φίλε, καλησπέρα, ναι.
6: Καλησπέρα.
11: Γεια σου παιδιά, γεια σου Γιονίση.
7: Γεια χαρά.
11: Πες ότι και στην περιστορία, γιατί έχω δει ζωντανά, όπως λες, live, ναι. Και τον Ροναλντίνιο και τον Μέση και τον Μαραντόνα.
7: Ναι.
11: Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Λοιπόν, τον Ροναλντίνιο τον έχω δει και στο ΑΚΑ, στο 0-0, που έλεγες για το Βίντρα, όταν έπαιζε ο Μαλεζάνη με τον Κοβάλη και έπαιζε... Μπράβο, και έπαιζε μέχρι και ο Έκη τότε αμυντικό χαφ. Τους βλέπαμε και δεν είχαν επιστέρα οι δικοί μας και θα μπορούν το 0-0.
6: Και γιατί στο μάτσο καμπνού είχε παίξει
7: την αμυντικά ψηλά. Ξέρω εγώ. Και μου είχε μείνει, συγγνώμη ρε φίλε, και θα το πεις, μου είχε μείνει από αυτό το μάτσο. Έπαιρνε την μπάλα η Μπαρσελόνα και χτυπούσαν, το έχει 65.000 κόσμο ξέρω, και χτυπούσαν τα πόδια τους.
11: Ακριβώς.
7: Ναι, ναι. Και ακουγόταν ακριβώς ένα πράγμα, λες, και γινόταν σεισμός.
6: Αυτό που γινόταν στο ΑΚΑ,
7: που ξέρεις.
11: Υπόκοβος θόρυβος και κουνιόντουσαν και οι πάνω κερκίδες.
7: Την ταλάντωση.
11: Λοιπόν, και τότε αν θυμάσαι έκαναν επιθέσεις κατά ρηπάς, τότε με Λουίς Ενρίκε και τα λοιπά. Και ήμουνα και καπάκι στο επόμενο μάτς, το 1-5 αν θυμάσαι, που είχε σκυλιάσει ο Ροναλντίνιο να βάλει γκολ. Δεν είχε καλά γιατί πληρώνονταν τότε
7: στο καπνό.
11: Ναι, βέβαια, στο καπνό.
7: Τότε αν δεν ήταν, ο Γκαλίνοβιτς, εκεί θα ακόμα θα το συζητούσαμε.
11: Ακριβώς.
6: Και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με γκολ PlayStation.
7: Όχι, έχει μπερδευτεί άλλο μάτς.
6: Δεν είναι με τον Κοβού.
7: Όχι, είναι άλλη χρονιά.
11: Όχι, άλλη χρονιά. Με τον Μπίσκαν είναι που είχε πάει ο Μαλεζάνη και έπαιζε.
7: Φιλά δυναμικά.
6: Μπράβο. Και πρώτο γκολ Φαρμπρούχος.
11: Ναι. Μπράβο, και φεύγανε κατά ρηπάς από
7: αριστερά. Ο Μαλεζάνη τότε είχε μια ιδέα ότι να παίξει ψηλά η άμυνα για να μην τους έχουμε κοντά στην περιοχή μας. Ναι, αλλά δεν παίζεις με τον Ολυμπιακό, να πεις να το βγάλω μακριά την περιοχή μου είναι ντέρμπι. Παίζεις με την Μπαρσελόνα, η οποία τι ψηλά η άμυνα. Θα σε γονατίσουν.
11: Όταν το βλέπεις ζωντανά, νομίζεις ότι οι δικοί σου παίζουν σε PlayStation αργή κίνηση. Σε σχέση με το πώς.
7: Καλά, και μετά που πήγε και προηγήθηκε που λέει ο Ηρακλής με τον Κοβού. Μετά μπαίνανε με την μπάλα στα αλήθεια.
11: Άλλο πράγμα ήταν εκείνο. Εγώ μιλάω τώρα για τον Ροναλντίνιο, μιας και είπε ο προηγούμενος για το συγκεκριμένο. Ο Ροναλντίνιος το Καμπ Νου είναι ο μόνος παίχτης που είχε προσωπικό γυμναστή στο ζέσταμα και ξεστενόταν ξεχωριστά από την υπόλοιπη Μπαρτσελόνα.
7: Ναι.
11: Για να πούμε λοιπόν τώρα και για το θέμα του Ροναλντίνιο με τον Μέση.
7: Το Μαραντόνα που τον είδες.
11: Το Μαραντόνα είχα δει όταν είχα πάει στην Ιταλία, στην Νάπολη, σε ένα παιχνίδι με την Κόμο. Όπου βέβαια με το ζόρι, τότε ήμουν και πιο μικρός, το 86, τώρα φαντάσου μιλάμε ότι μιλάμε τώρα ήμουν 14-15 και δεν είχαμε τη δυνατότητα να καταλάβεις ποδοσφαιρικά αυτό που βλέπεις όπως όταν είσαι 25-30, 20. Ας πάμε τώρα στο ένα το κομμάτι με το Ροναλντίνιο, όπου μετά όταν τελείωσε το παιχνίδι τότε που είχαμε φάει, θυμάστε τα πολλά, πήγαμε στην μπουτίκ της Μπαρτσελόνα. Όλοι οι Έλληνες ήθελαμε να τυπώσουμε τη φανέλα και μάλιστα την έχω αυτή του Ροναλντίνιο, γιατί έχω τυπώσει τη φανέλα του Ροναλντίνιο και την έχω μαζί μου, ακόμα συλλεκτική από εκείνο το παιχνίδι. Στην ουρά την άλλη δίπλα στο άλλο το μηχάνημα που χτυπάγανε τα νούμερα, χτυπάγανε ένα νούμερο που εμείς δεν το ξέραμε τότε ακόμα, το μέσα ήταν 17, τότε δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
6: Και λέγανε τι γίνεται. Κάποια...
11: Περίμενε και ρωτάω εγώ από περιέργεια αν καταλαβαίνω, λέω ρε παιδιά ποιος είναι αυτός. Και γυρίζει και λένε όλοι, γιατί όλη η ουρά από τους Καταλανούς ήταν διπλάσια και έπαιρναν το 30 του Μέση τότε.
7: Ναι.
11: Και λένε οι Καταλανοί, αυτόν λέει θα τον δείτε και θα πείτε ότι αυτός είναι καλύτερος από τον Μαραντόνα. Αυτό δεν το έχω ξεχάσει. Ναι. Έχουν περάσει 21 χρόνια.
5: Πού να το ξεχάσεις.
11: Και αυτό που μου είχαν πει οι Καταλανοί για το Μέση, που εμείς κοιταζόμαστε και λέμε τι λένε τώρα αυτοί. Αυτοί έχουν τώρα ένα αντίλημα και ασχολούνται τώρα με τον Πιτσιρικά. Mm. Έτσι λέγαμε τότε εμείς, έτσι.
5: Τίποτε. Σωστά
11: Για το Μαραντόνα τώρα, για τον γκολ που είπε το 86, γιατί έχω δει ζωντανά από τηλεόραση το Μουντιάλ αυτό.
5: Ναι.
11: Έχει βάλει το καλύτερο γκολ ο Μαραντόνα σε εκείνο το δεύτερο. Όπως είχε περάσει ο Μέση, αν θυμάστε, στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για το θέμα
7: έχει
11: του
7: βάλει παρόμοιο γκολ ο Μέση.
5: Σε παιχνίδι
11: του Χετάφε.
7: Σε ένα παιχνίδι, το θυμάμαι γιατί δούλευα εδώ στη τηλεόραση.
11: Ναι.
7: Και το είχα κάνει
11: split. Στο YouTube,
5: ίδιο.
11: Στο YouTube υπάρχει αριστερά Μαραντόνα, δεξιά Μέση. Τώρα. Για το Μέση, για αυτό που έλεγε ο Ηρακλής, το πόδι του το είχε σπάσει στην Μπιλμπάο ο Γκοϊκοετσέα.
5: Το Μαραντόνα,
11: και το ξύλο
5: ναι.
11: που παίξανε, μπράβο, και έκανε εγχείρηση, έμεινε 9. Και το ξύλο που παίξανε με τις φανέλες μετά στον τελικό ήταν που του την είχε φυλαγμένη ο Μαραντόνα να πάρει ρεβάνς για αυτό που του είχε κάνει ο Γκοϊκοετσέα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εκείνο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα που μετά πήρε μεταγραφή. Στην Νάπολη. Μάλιστα τότε, αν θυμάστε, επειδή είχε γυρίσει όλος ο Αστράγαλος, πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι ο Μαραντόνα δεν θα ξαναπαίξει μπάλα. Και ο τύπος ξανάπαιξε και πήγε και πήρε και Μουντιάλ.
5: Και τον γκολ αυτό και που βάζει. Πάνω σε αυτό που είπες, στον γκολ του 86 την κολάρα που πέρασε τη μισή Αγγλία, δείτε τον αγωνιστικό χώρο.
11: Ακριβώς.
5: Δείτε το. Η μπάλα πήγαινε έτσι.
11: Σε υψόμετρο μεγάλο που πέφτανε όλοι σαν τα κοντόπουλα κάτω τότε. Και να θυμίσω στο φίλο ότι το 90 που πήρε η Γερμανία το Μουντιάλ,
5: ναι.
11: αν υπήρχε VAR, εκείνο το πέναλτι στον Μπρέμε δεν θα είχε δοθεί ποτέ.
5: Δεν ήταν πέναλτι. Βέβαια δεν ήταν η Αργεντινή, δηλαδή δεν είχε κάνει φάση στο μάτς.
11: Ακριβώς. Είχε φτάσει κούτσου, τότε η Γερμανία είχε επεκταράσει.
5: Εκείνη το 90 ήταν και για μένα οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι ήταν.
7: Κύριε Βράγκλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
7: Καλό βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
12: I want you to want me.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Και ξεκινά η εκπομπή, ή από εδώ. Οπα,
1: ορίστε,
0: οπα,
1: ορίστε.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μου φάνεται ευκαιρίσμιση του ήχου και
1: Let's
0: μουσικές
1: go.
0: Επιλογές
1: Come
0: μέχρι
1: on.
0: τις 10. Με παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το παγκόσμιο κύπελο, Αυστρία, Ιορδανία, Μαρία 1-0 με γκολ
1: στο ημιχρόνιο.
0: Το ημιχρόνιο. Είχε και δοκάρι η Ιορδανία, mm-hmm. όπως είχε χθες και η Σενεγάλη πρώτη δοκάρα.
1: Το είδα.
0: Αλλά η Γαλλία ήταν τούμπανο.
1: Άμα δεν θέλει να μπει.
0: Δεν παίρνει. Όρνη μπάλα.
1: Ναι. Γιατί χτύπησε το δοκάρι, χτύπησε πόδι πλάτη. Χτύπησε τον τερματοφύλακα. Αλλά λέει, όχι, όχι, τα βγω έτσι.
0: Ναι, έτσι μπει μπάλα.
1: Ενώ άλλες φορές. Βασινά.
0: Πάει μέσα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, πάει. Το θέμα ποιο είναι, εγώ βαρέθηκα να επιβεβαιώνομαι σε κάποια πράγματα. Εγώ βαρέθηκα ότι ο Λιονέλ Μέση εχθές, εντάξει, μιλάμε για τον κορυφαίο, έκανε hat-trick σε αυτή την ηλικία.
1: Και ωραία γκολ.
0: Εκπληκτικές εκτελέσεις. 19 χρονών, 20 χρονών μου θύμισε ο Μέση χθες τη φάση. 3-0. Με ποιους παίζανε, δεν έδωσα σημασία.
1: Αλγερία.
0: 3-0. 4 η ώρα το πρωί είχε λοιπόν Αργεντινή Αλγερία. 4 η ώρα το πρωί και θαλαμοφύλακας να είσαι, λες θέλω λίγο ύπνο ακόμα. Δηλαδή, και για να ετοιμάσει και για φρουρά.
1: Συγγνώμη,
0: πόλεμο.
1: Συγγνώμη που δεν φρόντισε.
0: Βρεκάντε μας τη χάρη. Ρε FIFA, πάρτε το Μουντιάλ. Πάρτε ρε το Μουντιάλ να δουν μπάλα αυτοί που ξέρουν.
1: Τον είδε Αργεντινή, παιδί μου, τον είδε η μάνα του.
0: Άσε μας, μωρέ, τον είδε Αργεντινή,
1: τον είδε η θεία.
0: Τον είδε η μάνα του.
1: Η θεία η Ρόχα τον είδε.
0: Ναι, η θεία η Ρόχα. Η θεία η Ρόχα να ξέρει ότι στην Ευρώπη έγινε μάγκας και οικονόμησε. Όχι εκεί πέρα που έχει πάει τώρα στις Αμερικές.
1: Αν δεν ήταν η Αργεντινή όμως,
0: ναι,
1: να τον εγεννήσει,
0: ναι,
1: να τον βγάλει από
0: μα
1: τα σπλάχνα
0: της. Μα να τον εξελίξει.
1: Τι θα κάνατε, θα μένατε με ένα Κριστιανό Ρονάλντο
0: Μέση,
1: και θα νομίζατε ναι, ότι είχατε ναι, ναι. Το
0: μα δεν ήταν
1: σαυρό στα χέρια σας.
0: Η Μπαρτσελώνα που είναι στην Ισπανία, που είναι στην Ευρώπη, ο Μέση θα ήταν σε νησί. Στην Γκέρο,
1: μπάρμαν θα ήταν
0: στην
1: τώρα.
0: Γκέρο μπάρμαν, με μαύρο που κάμισε ανοιχτό να φαίνονται οι ρόγες του και τατουάζ, τατουάζ 3-1.
1: 15 κιλά παραπάνω.
0: Έλα τώρα, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Με
1: 15,
0: μπούτια.
1: Και 15 τατουάζ λιγότερα.
0: Με μπούτια.
1: Ναι, μόνο.
0: Μπούτια.
1: Όπως ήταν ο Μαραντόνα λίγο πριν
0: κάπως
1: φύγει.
0: Κάπως έτσι. Και πραγματικά θα σήκωνε πανό. Πανό, είπες θα υπάρχεις για μα, ή του φέρει μπάρμαν. Κλείστε αυτό εδώ, αποσυντονιζόμαστε, θες να βλέπεις,
1: ναι, ναι, όχι,
0: παίξει.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, κλείστε τηλεόραση. Αποσυντονίζει την εκπομπή.
1: Ξαφνικά ήρθε ο Γιαννίσης που δεν είχε ιδέα από μπάλα και ξαφνικά ξέρει, έχει παίξει
0: σκίχημα. Ανοίγει τηλεοράσεις, ξέρω, εγώ έχω παίξει κάρτες. Ρε Γιαννίση, είμαι εδώ κάποιους μήνες και κατάλαβα ρε παιδί μου ότι θα πρέπει να επενδύσω τα χρήματά μου κάπως αλλιώς. Ρε Γιαννίση, τι έπαθες. Και δηλαδή γράφτηκε ιστορία χθες και το είδαμε στο YouTube το πρωί. Α, ωραίο Μουντιάλ.
1: Και τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει.
0: Ο Χάλαντ που βάλε δύο γκολ χθες. Το είδες μία η ώρα τη νύχτα, μία με τρεις.
1: Όχι βέβαια. Σιγά, είδα Μπαπέ.
0: Μπράβο.
1: Σιγά, δεν με πειράζει. Είδα Μπαπέ. Δεν μπορώ να τα δω όλα τα παιδιά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχεις πόσα παιχνίδια.
0: Όλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν μπορείς να τα δεις όλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο μπορείς όμως ανά πάσα στιγμή να ανοίξεις την τηλεόραση ένα τεταρτάκι να ξεκλέβεις εκεί που είσαι.
1: Ναι, σου λέω, δεν ήξερε η FIFA να σε ρωτήσει, κύριε Τσουβέλα, πότε έχετε γυρίσματα,
0: μη σώσετε
1: πότε έχετε άχαστους.
0: Μη σώσετε ποτέ να ξανακάνετε οργανώσεις ευρωπαϊκές πέρα από την Ευρώπη. Έχετε την τσουβελοκατάρα μου, θα είδες τι έπαθε ο Νεϊμάρ. Μπορώ να καταραστώ το παγκόσμιο κύπελλο, δεν κάνω πλάκα.
1: Έχεις ιδέα τι θα γίνει στο επόμενο Μουντιάλ?
0: Πότε είναι?
1: Σε 4 χρόνια,
0: ναι,
1: πότε είναι,
0: πού,
1: πότε σε βολεύει.
0: Γιατί άμα έχει κορονοϊό δεν είναι σε 4. Πού είναι?
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Άντε.
1: Περίμενε
0: και?
1: Αλλά θα ξεκινήσει από Ουρουγουάη.
0: Άντε ρε καραγκιώτες, διαλύσατε τις διοργανώσεις. Ιφαντίνο, Τσάρλι. Γιατί τι είναι και ξεκινάει
1: από Ουρουγουάη? Γιατί έχουν κάτι διασυνδέσει με τις αεροπορικές ρε παιδί, να ανεβάσουν τα εισιτήρια. Τι πρόβλημα?
0: Γιατί το κάνετε αυτό ρε παιδιά στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν πάνε σε 2 χώρες να τελειώνουμε? Τι είναι αυτό ρε?
1: Mm-mm.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε μία χώρα ρε.
0: Μια αντάξει.
1: Γιατί ξεκινήσανε μία
0: Ισπανία,
1: χώρα.
0: Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Άντε λέει άλλη μία. Αλμία και άλλη μία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Ολλανδία, Βέλγιο. Δίπλα, δίπλα.
1: Ήρθε ο Αϊτή.
0: Ο Αϊτή Μάλε. Γεια σου, παιχταρά μου. Αυτή δεν είναι η έξυπνη για να μου φτιάξει την οθόνη. Εγώ δεν έχω οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σημαίνει τι έχει οθόνη και λες εντάξει.
0: Όπως τα έργα είναι σε λευκό βανάκι.
1: Είδες. Και λέω εντάξει, γιατί τέτοια νεύρα τώρα.
0: Στα έργα είναι σε λευκό βανάκι και του λέει πάρε τη δισκέτα. Του ξεκλειδώνει όπλα, του Blade.
1: Εγώ πιστεύω ότι πληκτρολούν στην τύχη.
0: Ναι, ρε, ότι να είναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει τώρα αυτό. Θα του κάνω πίσω κλωτσιά.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το εξής. Βάζω το password. Και λέει λάθος password.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, ξέχασα το password.
0: Το
1: ωραία, βάλτε καινούριο password. Και βάζω ένα password. Α, αυτό είναι το παλιό.
0: Ναι.
1: Τι φάση.
0: Α, μπράβο, σαν την
1: γιατί μου το λέει αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται να πούμε. Άκου εκεί.
1: Λοιπόν, ένα μηδέν. Κάποιο έχει παίξει clean sheet την,
0: Αυστρία.
1: Την Αυστρία. Κανονίστε, θα σα. Εγώ τι να κάνω, να κάνω τι εγώ.
0: Θα φάει γκολ η Αυστρία, φιλέ. Η Αυστρία θα φάει γκολ.
1: Εγώ θα
0: ξύπνα.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Έχει παίξει λάθος.
1: Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ξέρεις τι μου άρεσε στο Μέση χθες.
0: Τι, το είδες?
1: Ότι, ναι.
0: Πού?
1: Όχι, το πρωί. Μου άρεσαν τα, η ψυχολογία του. Γιατί έχανε κανένα δύο γκολ στην
0: αρχή.
1: Και γέλαγε αυτό. Και έλεγε εντάξει.
0: Στην Αλγερία παίζανε.
1: Ρε εσύ, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που μέσα στο χειμώνα δεν έχει ταλαιπωρηθεί.
0: Και του έχει φύγει το άγχος με το παγκόσμιο κύπελλο. Γι' αυτό είναι από τα φαβορί.
1: Δεν ξέρω αν είδες τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πώς δεν το
1: μέχρι να πάρει μπρος, μέχρι να βάλει μετά, δευτέρα, να σπρώξει κάποιος.
0: Μετά που δεν προλαβαίνανε.
1: Ναι, μετά δεν τους προλαβαίνανε. Αλλά πραγματικά ο Μέση ήταν επειδή μου τόσο χαλαρός, τόσο χαμογελαστός. Που νόμιζε φιλικό παίζανε. Εντάξει, δεν παίζανε.
0: Έχει φύγει το άγχος, Μαρία, γιατί έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Να δούμε τώρα εδώ. Μαρία Ιορδανία με τον Λουχάμ.
1: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε.
0: Ένα-ένα Ιορδανία. Δεν σου είπα, θα φάει γκολ η Αυστρία. Κάνεις λάθος, φίλε, παίξιμο. Ένα-ένα. Τώρα στο είπα, γεια σας, κουβά. Πρωί-πρωί με νεύρα που δεν είδα το Μέση με τρίμπαλο. 4 η ώρα. Να.
1: Μην το στέλνετε και το ξαναδείτε. Το ξέρουμε, το έχουμε πει. Ότι είναι 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ. Γι' αυτό θα γίνει στην Ουρουγουάη. Κάντε το στην Ουρουγουάη! Άμα είναι 100 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Εκεί ξεκινάει και τελειώνει.
1: 100 χρόνια είναι το Ολυμπιακό Αγώνα, δεν το κάναμε εμείς εδώ. Και το δώσανε.
0: Α ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εδώ πρέπει να γίνονται πάντα Ολυμπιακοί αγώνες και να είμαστε στα φανάρια. Να είμαστε στα φανάρια, να χρωστάμε στάδια.
1: Να καθαρίσω, φίλε, να καθαρίσω το τζάμι.
0: Ρε Τσούβι, φίλε, καθαρίσω τζάμι. Μη λες πολλά, βγάλω μια σέλφι. Ρε Βούλο.
1: Έχει έναν αναπτυράλογο.
0: Το μαλλιά να κάνει να δείχνει τα μπράτσα του. Σε τσίρκο. Ο Ράπτο Σαρδάμ. Γκολάρα η Ιορδανία με το 1-1. Πάμε διάλειμμα.
1: Ωραία μπάλα.
0: Ωραία μπάλα.
1: Πάμε γιατί θα βάλει ο άνθρωπος στην οθόνη να βλέπεις τι γίνεται.

0: Τι βρυσίδι έχω φάει από τον άνθρωπο
1: ρόγατα, που παίζει κλίση. Γαύρε.
0: Ρε φίλε, πού κολλάει το νεμετάλ, γιατί τώρα.
1: Όλα,
0: γιατί
1: όλα
0: τα μαλλιά μου που λίγο άδωνη.
1: Το καψί το ματσάκι ο Τσούβι, καλημέρα, κανονίστε λέει ότι η Αυστρία no goal, too late. Too late.
0: Τι του λέει, τρεφλέ, θα πάει κι άλλο η Αυστρία όπως τη βλέπω. Όπου να είναι θα δεχτεί κι άλλο γκολ.
1: Λοιπόν, ένα έτσι ωραίο ερωτηματάκι γεννήθηκε. Θα θέλατε να ξαναέρθει στον κόσμο ένας Ροναλντίνιο ή ένας Μέση?
0: Ένας Μέση.
1: Ένας Μέση και εγώ θα έλεγα.
0: Ένας
1: γιατί
0: Μέση.
1: Ο Ροναλντίνιο ήρθε 2 χρόνια, έπαιξε, έφυγε.
0: 4 χρονάκια, ναι. Στα prime.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέση έχει έρθει και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
0: 17 χρόνια στην κορυφή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται και εγώ Μέση.
0: Αυτό που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητο. Και είμαι Βραζιλία, είμαι Ροναλντίνιο, είχα αυτά τα δόντια από ό,τι είδατε σε φωτογραφίες. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται. Ο άνθρωπος είναι 3 γκολ τώρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 4 ώρα το πρωί.
1: Έφτασε τον Κλόζε.
0: Ήμουνα με Κλόζε, γούσταρα Κλόζε.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Γούσταρα Κλόζε, άθλιος πανηγυρισμός κολοτούμπας. Δηλαδή δεν έκανε την μεγάλη αφρικανική κολοτούμπα στον πανηγυρισμό. Έκανε ένα μικρό. Οπ.

0: Έτσι, ναι, μόνος, ναι, ναι. Μόνος μου, δικιά μου είναι αυτή η μπάλα, τα λέει ο Ρονάλντο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει πάει κουβά. Όλος ο Ντουνιάς λέει δύο μέρες τώρα. Καλημέρα.
1: Σόπαρε φίλε.
0: Από Olympic Champions.
1: Σόπαρε φίλε, επειδή πας εσύ. Κέρδισε η Γαλλία με over. Κέρδισε η Νορβηγία με over. Κέρδισε η Αργεντινή με over. Αυτό είναι ένα γκολ-γκολ. Ποιος κουβάς, ξύπνα, τι παίζεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι παίζει. Live κολοτούμπα κλόζερ.
0: Θυμάσαι.
1: Κολοτούμπα.
0: Ναι, αλλά δεν προσγειωνόταν με τα πόδια.
1: Ναι, ήταν δηλαδή.
0: Πόδια από πώς.
1: Ήταν ρε παιδί μου άθλια η κολοτούμπα του κλόζερ.
0: Δεν ήταν. Ο Πινέδα δεν κάνει ωραίες κολοτούμπες.
1: Ωραία, ναι, ο Πινέδα κάνει τώρα κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
0: Ο προφεσόρ, θα με συγχωρείς.
1: Ενώ Κλόζε απλά λυγίζει και κάνει μια τούμπα.
0: Για Γερμανός. Πάλι καλά.
1: Δεν περιμένεις Γερμανό. Πολωνό να κάνει κολοτούμπα.
0: Πολωνό. Και Γερμανό.
1: Γερμανό-Κολωνό.
0: Ναι, αυτό. Κατεμόσα, βέβαια, αν δεν κερδίσει η Αυστρία θα σε λιντσάρουμε. Καλά, εντάξει. Εσύ και ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Το άκουσες,
1: ναι, το άκουσες. Ρε φίλε, η Αυστρία δεν βγήκε στο γήπεδο. Δεν έχει βγει η Αυστρία στο γήπεδο. Έχει κάνει το 1-1 η Ιορδανία και είναι μέσα στην περιοχή της
0: Αυστρίας. Ωραία, τώρα θα κάνουν το cooling break και θα συνέλθει λιγάκι.
1: Όχι, αργεί ακόμα το cooling break. Είναι στο 57. Ναι. Θα μπουν τώρα τρεις Αυστριακοί.
0: Α, μιλώντας για cooling break, λέει κάποιος δεν ξέρω.
1: Τούτο.
0: Τι είναι πιο αχρίαστο, λέει. Το cooling break ή το μαρούλι που βάζανε οι ταβέρνες κάτω από τις μπριζόλες.
1: Άθλιο, συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω το μαρούλι από τη χωριάτικη. Δεν ξέρω τι καινούριο είναι αυτό. Greek
0: salad. Δεν είναι χωριάτικη με μαρούλι.
1: Ναι, γιατί βάζουν μαρούλι. Και να σου πω και κάτι.
0: Για να κάνει μπούγιο.
1: Και πού βοηθάει το μαρούλι στο γύρο κοτόπουλο με τη μαγιονέζα και την ντομάτα βάλουν και μαρούλι.
0: Αυτό είναι. Άμα θέλει, βάζει.
1: Φίλε. Όχι. Είναι και ο IT εδώ. Ναι. Είσαι cyborg ή άνθρωπο. Δεν μιλάει. Είναι AI.
0: Πόσα φανάρια βλέπει αυτή τι εικόνε.
1: Ναι. Γελάει άνθρωπο. Δεν δουλεύει η οθόνη μου και κυρίως δεν θα δουλεύει και το διευθυντή.
0: Τσούβι, εδώ στον Καναδά μια χαρά μας έκατσαν 4 ματσάκια καθημερινά. Χόρτασα μπαλίτσα. Κόστας Καναδά Ολυμπιακού.
1: Έχεις δίκιο ρε Κοστάρα.
0: Γιατί κάνεις χορτάσει μπαλίτσα.
1: Έχεις δίκιο ρε Κοστάρα, χόρτασες. Αλλά να σου πω κάτι ρε Κοστάρα, δεν με νοιάζει. Πώς φαίνεται. Εγώ που δεν έχανα παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά δεν έχανα παιχνίδι. Δηλαδή σπάνια έχανα, πώς ήταν, 40, έχανα τα 3. Τα έβλεπα όλα. Ναι. Τα έβλεπα.
0: Χαλαρώστε λίγο, λέει κάποιος.
1: Τι έπαθες και θα μας πεις.
0: Τέρμα, ήταν το βίσμα ο άμπαλος γιος του Ζιντάν. Θα δείτε την απάντηση από το μεγάλο Ρονάλντο. Έκανα με τον Κοκκόπη, ρέμψε.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Χαλάρωσε.
1: Εντάξει. Το βίσμα του Ζιντάν. Δεν πιανόντουσαν αυτά που κάνω Μέση.
0: Εντάξει, το. Ποιο ήταν, το δεύτερο γκολ που του φεύγει λιγάκι.
1: Το δεύτερο το πήξε ο γιος του Ζιντάν.
0: Το σου του Μακάλιστερ. Ναι. Εντάξει, πέρασε και από 3-4 καμιά δεκαριά πόδια, δεν είχε και καλή ορατότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι γιος του Ζιντάν.
1: Έχεις απαιτήσει.
0: Όχι, κάνε κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Κρασιά Ζιντάν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μουστάρδε Ζιντάν.
1: Διζόν
0: Ζιντάν.
1: Όλοι του Ζιντάν.
0: Όλοι του Ζιντάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μουστάρδα Ζιντάν. Κρασιά Ζιντάν. Κρέατα Ζιντάν.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό. Μην ασχολείσαι με την μπάλα. Δηλαδή, είχες μπαμπά το Ζιντάν.
1: Είναι δύσκολο.
0: Πού μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να κάνεις. Εδώ τόσα παιδιά έχει ο Μαραντόνα και κανένα δεν έγινε.
1: Και κάποια δεν αναγνωρίστηκαν.
0: Αυτό. Όχι.
1: Τι έγινε, τσακώνεται.
0: Φόραγες και τη μάσκα για να μην σου φεύγουν τα ζυγωματικά. Το είδαμε ότι είσαι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο παιδί.
1: Ωραίο.
0: Όλοι και οι 7 γη του Ζιντάν είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά.
1: Όλοι.
0: Τα γονίδια αυτά είναι πάρα πολύ.
1: Ο αδερφός του είναι επικίνδυνη η φάτσα του Ζιντάν. Είναι φάτσα που φοβάσαι γενικά.
0: Τον έχει τσεκάρει. Δεν ξεχωρίζω ρε εσύ. Είναι όλοι ίδιοι.
1: Όχι, όχι.
0: Πόσους γιους έχει, νομίζω ότι 4.
1: Ο αδερφός όμως του Ζιντάν είναι ο θείος. Ο αδερφός του Ζιντάν.
0: Του κανονικού του Ζιντάν.
1: Ναι. Που είναι από την ίδια. Μα άμα δεις. Άκου να σου πω, εγώ έπαιζα καλύτερη μπάλα.
0: Κατάλαβα. Αλλά αυτό δημιουργούσε τα προβλήματα.
1: Είναι Ζιντάν 30%.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτό έφερνε τα προβλήματα στο σπίτι. Ο Ζιντάν, ο Ζινεντίν δούλευε. Μάλιστα. Εγώ έχω πιάσει από χθες 2 plus goal Mbappé, Haaland Messi και έχω παίξει σήμερα 2 plus goal Ρονάλντο και Κέιν.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Δεν θα γελάσεις, θα σου δείξω τώρα τον Ματζίτ Ζιντάν. Δεν θα γελάσεις, σου λέω.
0: Αυτός είναι ο αδερφός του Ζιντάν.
1: Ναι, αντιραδιοφωνικό, αλλά και αυτό.
0: Πρέπει να είναι από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι.
0: Είδες άμα δεν αγαπάει η φύση.
1: Όχι, προσπαθούσε να πνιγεί με τον Μπλακούντα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Παιδιά, δεν γίνεται να έχει πάρει όλη την ομορφάδα ο Ζιντάν.
1: Όχι, τη γοητεία, θα έλεγα.
0: Εντάξει.
1: Όπως θες, πες.
0: Ναι, αλλά να μην έχει αφήσει τίποτα στο
1: τίποτα,
0: παιδί.
1: Τίποτα.
0: Έχει αφήσει άδειο το τάπερ στο ψυγείο,
1: κανονικά. Ο ένας είναι κρίνος, ο άλλος είναι πουρνάρι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά.
0: Οι γη του Ζιντάν όμως έχουν όλοι μαλλιά. Και ο Ζιντάν, παιδιά, είχε μαλλιά. Δηλαδή, οκ, okay, εμείς έχουμε προλάβει Ζιντάν με μαλλί, μετά με μπιφτέκι, μετά χωρίς
1: μαλλί.
0: Δεν
1: υπήρχε χειρότερο μαλλί από του Ζιντάν στην Μπορντό και στη Γιουβέντους.
0: Στη Γιουβέντους, θυμάμαι με τον μπιφτέκι.
1: Να κάνω πάλι τη ζωή μου. Βες. Κανονικά Μητροπάνος, ε. Πολύ δυνατό.
0: Λοιπόν, Ζιντάν Security, mm-hmm. ρίχνουν και κουτουλιές μάλλον, όχι κουτσουλιές.
1: Ναι.
0: Σκέψου να είσαι ο Ζιντάν, λέει, και να γίνει το γιος σου τερματοφύλακας. Κρίμα, λέει, τα ποτά που κέρναγες στο καφενείο.
1: Κάτσε ρε φίλε, όχι και έτσι, τερματοφύλακας είναι.
0: Εντάξει, τερματοφύλακας έγινε, ζει. Δεν έγινε και Μπαρτσελόνα, ηρέμησε λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι. Αποφράξει Ζιντάν, καφέ Ζιντάν.
1: Έχετε πρόβλημα στη μυρουδιά, Ζιντάν. Όπου έρχεται, άμα θα κάνεις και τα έντομα.
0: Άμα ήταν καλός ο γιος του Ζιντάν, λέει, θα παίζει στη Γαλλία. Πιστεύω ότι δεν πήγε στη Γαλλία για να,
1: παίξει.
0: Για να παίξει. Αυτό. Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν χθες. Όταν σου αφήνουν ένα μαγαζί γωνία, δεν πάει να πει ότι θα πετύχεις κι εσύ. Κυραλέκος, 2019.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και τραυματισμός τώρα για τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Μεγάλη ευκαιρία για την Αυστρία.
0: Κάτσε εκεί που είσαι, μη σηκώνεσαι. Ένα-ένα, καλό είναι. Το αγοράζω.
1: Εντάξει, το αγοράζει, αλλά είναι στο 60 ακόμα. Έχει ψωμάκι. Έφαγε αγωνιά. Αγωνιά. Μάλιστα.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα.
1: Να ξέρεις ότι ο τεχνικός μας, να το ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι εδώ επειδή αγαπάει εμένα. Είναι επειδή κάθεται ο διευθυντής εδώ και πρέπει να είναι έτοιμο 10
0: λεπτά. Το βαϊό.
1: Ακριβώς. Ναι, φεύγεις παρά δύο, ποτέ δεν είναι.
0: Τι να κάνω, να του βάλω να καθίσουν. Ναι. Τι είμαι, ο Μέντρ.
1: Γεια σας.
0: Πιστεύω ότι θα κάτσουν
1: ναι.
0: όταν φεύγω.
1: Ξέρουν.
0: Λοιπόν, ο Σαλοπέτας λέει: φέτος λέμε να πάμε διακοπές στην Άξο τέλος Ιουνίου με φιλικό ζευγάρι.
1: Τι κόνη το που λέει, είστε. Ναι.
0: Γνωμούλα, παρακαλώ, ως πολυταξιδημένοι που είστε. Δεν τους ξέρουμε για να σου πούμε, Γνωμούλα. Δεν ξέρουμε. Φιλικό ζευγάρι δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι άτομα είναι. Αν είναι, ξέρω εγώ. Άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια να μπουν μέσα, καθαρίζουν, σηκώνουν
0: μπορεί
1: το καπάκι της τουαλέτας.
0: Μπορεί να μην τρώνε τηγανιτές πατάτες, ας πούμε, και πάνε στην Άξο και σου λένε εντάξει, μην πάρουμε τηγανιτές πατάτες, μωρέ, τσάμπα θερμίδες.
1: Πάνε στην Άξο και δεν τρώνε αρνί που είναι ήδη αλατισμένα από το νερό, ας πούμε. Ναι. Δεν κάνεις παρέα με αυτό. Ή δεν τρώνε τυρί.
0: Αυτό.
1: Εμείς δεν τρώμε τυρί, αχ, γιατί έχει ζωή κόλλη.
0: Στην άκρη του τραπεζιού, γιατί
1: πού μας πάτε, γιατί μας σέρνετε τις καρέκλες έξω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Κιόλας.
1: Ήρθε αυτή η ώρα.
0: Ωραία, πάρα που πήραμε φόρα. Σαν τη Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Φίλε, κέρασες καράδρα, να είσαι καλά. Μαζί σου είμαι, εγώ σ' αγαπάω. Κέρασε δυνατή, 2 ευρώ δεν έχω. Φοντάν αντιτρέβει να βγει ευχή.
0: Gen Z, παιδιά, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αλήθεια είναι ότι αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Όπως ακριβώς και το WhatsApp. Έτσι κινείται, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν και να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. New word, automatopoeia. Boom, quit acting like you don't wanna be
1: here. Around and get jumped like Libya. Glock in the glove, make you really wanna leave me alone. Get off the gong. Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snacks. Ποικιλία και γεύση και χρυσό βραβείο στο Bakery Awards. Ξέρετε ότι όταν παίρνει μια μπακέτα από Lidl δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Some

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Είναι η εκπομπή Βρες την Οθόνη. Προσπαθούμε να φτιάξουμε την οθόνη. Όλα θα πάνε καλά, και γρήγορα. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Αυστρίας. Δεν μέτρησε μάλλον, γιατί πήγαμε στο VAR. 5 λεπτά συζητάμε αν βρήκε η μπάλα λίγο στο χέρι του παίχτη της Αυστρίας, και μετά στρώθηκε στον Αρναούτοβιτς. Για μένα δίκαια ακυρώνεται αυτό το γκολ, γιατί κάνει μια κίνηση με το χέρι και τη στρώνει στον Αρναούτοβιτς.
1: Ακουμπάει.
0: Και γι' αυτό ακυρώνεται. Όλοι φωνάζουν.
1: Κλοπή ούτε καν χέρι, λέει κάποιος.
0: Είναι χέρι, φίλε, και εγώ over παίζω. Είναι χέρι. Και έχω δίκιο. Μαρία, πες ότι.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, περιμένει. Περιμένει, ναι. Πάντα περιμένει το
0: γκολάκι.
1: Αλλά πιστεύω θα έρθει. Τώρα πάμε σε cooling break.
0: Ναι, έχουμε cooling break. Έχουμε ένα coolest break.
1: Δηλαδή έπεσε πριν από λίγο κάτω ο τερματοφύλακας.
0: Τρία λεπτά.
1: Ναι, τρία λεπτά. Ναι. Μετά να δούμε άλλα πέντε λεπτά το VAR. Να εξηγήσει ο διαιτητής γιατί ακέρευσε το γκολ. Πάμε και σε ένα cooling break. Παιδιά, πάρτε το χρόνο σας. Ναι. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Θα είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάει και η οθόνη σας, φίλε, είχε καεί πριν.
1: Ναι.
0: Εμπό στο στούντιο.
1: Είναι, την έκοψαν άλλοι.
0: Οπότε μην μου λες εμένα ότι φταίω εγώ. Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Θα έχεις φορτώματα.
1: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που κάθε φορά λέμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποιος το πάει κανονικά. Δηλαδή στο ερωτικό
0: στο
1: αυτό. Αδερφέ, εσύ που θα πας με φιλικό ζευγάρι στην Άξο, αν είναι γυναίκα του φίλου, είναι γυναικάρα, άστο, μην το κάνεις. Καλύτερα σιγάρε, φίλε.
0: Χαλάβασε.
1: Σιγάρε, φίλε. Ρέμισε, ρε, φίλε.
0: Ναι, το κάνει με το χέρι, Μαρία. Τώρα φαίνεται πιο καθαρά. Τη στρώνει με το χέρι. Γι' αυτό διαμαρτύρονται
1: ναι, ναι, ναι,
0: όλοι.
1: Όλοι είπαν χέρι.
0: Και ο Αρναούτοβιτς που βάλε τον γκολ με αυτό το μαλλί του Αλέκου Τάτσι είναι ντροπή. Όμως να ακυρώνεις τον γκολ σε αυτό το παιχταρά.
1: Θα βάλει άλλο.
0: Θα βάλει άλλο. Βάλει, έβαλε.
1: Όχι. Ναι. Δεν θα με πιάσει σήμερα, να ξέρεις. Να μην ασχολείς, δεν πειράζει. Ο Λούκας ήταν λέει ένα 81 ύψος, πήγε και έγινε τερματοφύλακας. Εν τω μεταξύ ο Τεό, που είναι ένα 95, έγινε δεκάρι. Κάποτε είχε αδιανόητη καρτέλα στο Football Manager.
0: Εντάξει. Κι άλλοι, κάτι τσιγκάλγκο και όλοι αυτοί. Στο μάνατζερ να παιχταράδες και στη ζωή μέτρη, κοροπιάνκα και τέτοια.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, είπαμε, θα πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Μην αρχίζετε γιατί να πας στην Άξο, πήγαινε στην Άνδρο, γιατί να πας στην Άνδρο, πήγαινε στην Μύκονο.
0: Εκεί θα πάει, ρε φίλε.
1: Εκεί θα πάει, τι να κάνουμε τώρα. Και ευχαριστώ τον ακροατή που μας διευκρινίζει. Ρε παιδιά, για την Άξο ζητάει γνώμη ο άνθρωπος.
0: Πω, το Μυρμίκι δεν μιλάει και τον ελέφαντα, δεν μπορεί να τον πνίξει.
1: Τα άλογα δεν μπαίνουν στο μπαρ.
0: Τι ανέκδοτα αυτά.
1: Χθες σταμάτησα να πάρω ένα ντεπών στην ΤΕ και είδα το 30% του ραπ.
0: Ναι, του αδερφού του. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της Αυστρίας έχει περάσει και τη Manchester United. Και ποιος δεν έχει περάσει.
1: Πραγματικά,
0: έχει,
1: μόνο
0: και
1: εγώ.
0: Και είχε
1: πιστεύω.
0: Πάρει και Σάμπιτσερ τότε. Νομίζω αυτός είναι. Έχω μια εντύπωση ότι αυτός είναι. Δεν υπάρχει βέβαια, Μαρία, κάτι χειρότερο όταν πας με ένα άλλο ζευγάρι διακοπές από περίεργο γέλιο. Κάποιον από την παρέα να γελάει έτσι.
1: Καλά, μπορώ να σκεφτώ πολλά χειρότερα πράγματα, αλλά και αυτό.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό, ναι. Θα κάνεις λίγη παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά θα κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό, ή αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό.
1: Δε,
0: 11 ώρα το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, λες αστείο.
0: Όχι, δεν ξέρω, λέω αστείο. Μετά την έχει πια σπαστικό γέλιο. Μου έχει τύχει αυτό και δεν σταματούσε. Ναι, ναι, ναι. Νάσγκουλ. Λες και φασώνονται δελφίνια. Κάτι, λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ, φιλαράκι.
1: Κάτι γίνεται, φιλαράκι. Εγώ βλέπω ένα story του Παρατσχέλια, παιδιά. Είναι με το γιο του σε μια παραλία και παίζουν. Πώς το λένε, μπαλίτσα. Εντάξει, και κάνουν και μια έμεση διαφήμιση σε γνωστή εταιρεία. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία με ρούχα. Δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι είναι, όταν δεν είσαι στο Μουντιάλ, απολαμβάνεις τη ζωούλα. Καλημέρα από Μόκλο Σιτίας. Πριν 10 χρόνια που ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, πιστεύατε ποτέ ότι θα δίνατε live score 8 η ώρα το πρωί?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά έχω ποντάρει πολλές φορές live score. Αλλά, την
1: ναι,
0: πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, corner τώρα για την Αυστρία και έχω καλό προαίσθημα. Και έχω καλό προαίσθημα! Και θα μ' ακούτε επειδή έχω καλό προαίσθημα.
1: Μπορεί να είναι offside.
0: Όλη Αυστρία, 2-1, κύρωσέ το και αυτό. Έχω καλό προαίσθημα, σας λέω.
1: Ο Αρναούτοβιτς θα βάλει και αυτό.
0: Ναι.
1: Το είπα.
0: Το
1: είπα.
0: Σου
1: είπα, θα βάλει άλλο.
0: Εγώ όμως είπα corner και έχω καλό προαίσθημα. Ορίστε. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι σαν Αυστριακός. Λοιπόν, 2-1, κύρωσέ και αυτό. Αυτό μου αρέσει που λένε μετά. Όχι και φασαρία.
1: Τώρα,
0: φασαρία,
1: τερματοφύλακα.
0: Δεν μπλέκει
1: με Ιορδανούς.
0: Με Ιορδανούς δεν μπλέκει.
1: Καλά.
0: Θα φας ξύλο. Τι έγινε. Πάλι πάει να το ακυρώσει.
1: Οπ, οπ, οπ. Βγάζει καρτούλες. Μία κίτρινη την έχει έτοιμη. Σε ποιον να τη δώσει.
0: Φέτες ο διαιτητής, Ο διαιτητής είναι αυτός που λέμε πάμε να τρέξουμε σαν.
1: Είναι διαιτητής σε παγκόσμιο κύπελο, ρε
0: παιδί. Και έχω δει αυτοί πάνε και τρέχουν με τον Τζόρβα. Αυτά τα 200 χιλιόμετρα. Γκολάρα, Αρναούτοβιτς. Κεφαλιά, πάρτα, πάρτα και του τα δείχνει. Γι' αυτό έχω κάνει το. Αυτό γκολ.
1: Α, χτύπησε σε σβερκαδιά.
0: Αυτό γκολ.
1: Αλλά πολύ ωραία σβερκαδιά.
0: Φανταστική, βγάζει μπριζόλα.
1: Άπιαστο, παιδιά, άπιαστο.
0: Όπου βρήκε σε σβερκαδιά με κοτσίδα.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνετε ποτέ πλάι δίχτυ.
1: Και πήρε και φάλσο.
0: 2-1.
1: Άντε, για. Άντε, μετράει. Μετράει. Μετράει. Μετράει. Μαρία, είναι τρομακτικό αυτό το γελιό. Το
0: ξέρουμε.
1: Λοιπόν, το χειρότερο όταν πας με άλλο ζευγάρι διακοπές είναι το ένα ζευγάρι να είναι φαγανό και το άλλο να είναι μίζερο. Φέρε δύο ποικιλίες μεγάλες και μία. Είναι οι πυροπληγίες, τέλος πάντων.
0: Τι πήγε, ναι, δύο ή τέσσερα άτομα δύο ποικιλίες.
1: Καταρχάς,
0: χαλάρωσε.
1: Παιδιά, δεν το ρισκάρεις. Άμα είναι να πας με φίλους ή με φιλικό ζευγάρι διακοπές, πρέπει να είναι τσεκαρισμένοι αυτοί και ειδικά στο φαγητό. Μη σου πούνε, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, θα πάρουμε μια μπριζολίτσα, θα την κόψουμε κομματάκια για μεζεδάκι, έτσι, έτσι για την πύρα.
0: Ερώτηση. Είναι καλύτερα, βάζω δίλημα τώρα, αχαστό δίλημα. Mm. Είναι καλύτερα να πας με ζευγάρι που δεν συμπαθείς πάρα πολύ διακοπές ή είναι καλύτερα να πας ως ζευγάρι 15 χρόνια μαζί διακοπές δυο σας.
1: Δυο σας. Δυο σας. Τι, με ζευγάρι που δεν συμπαθείς, θα γίνεται ρημάδι όλοι. Τι ενδιαφέρον θα έχει. Έχεις δει σε κάτι καρτούν που γίνονται όλοι ένα μάτσο και, ναι, και τσακώνονται, ναι, ναι, και κάνουν μια μπάλα με σκόνη.
0: Αλλιώς θα τσακωθείς με τη γυναίκα.
1: Όχι, όχι. Βάζεις ακουστικά, βλέπεις, πώς το λένε, βλέπεις. Ακούς, ξέρω εγώ, serial killers ιστορίες. Διαβάζεις ένα βιβλίο, κάνεις λίγο σαπ. Πίνεις το ποτό σου γι' αυτά. Δεν μιλάς, αυτό μια χαρά.
0: Α, ωραίο ζευγάρι.
1: Τι ωραίο, γιατί θα τσακωνόμαστε. Δηλαδή, άμα είναι.
0: Πήγαμε τότε, άμα είναι να μην μιλάμε.
1: Τι, να φέρουμε κι άλλους να τσακωθούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Όχι, με καμία περίπτωση. Επιτέλους εξιτήριο σήμερα.
0: Ελπίζω
1: στην Ελένη από το Ρέθυμνο. Μπράβο, ρε, η Ελένη.
0: Ελένη πέρασε.
1: Είχε βγει από το χειρουργείο. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Είναι φυλακή.
1: Αδελφέ, εσύ που λες να σκάσω, δεν γίνεται, κάνω ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω, αν δεν σ' αρέσει, μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει φορτώματα, είδες. Βλέπεις πως γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει εδώ μπροστά αυτό που έχουν στις ταινίες.
1: Σε ποια πίστα είσαι. Πήρε κανονάκι ο Τσούμπι. Του βάλε μια εικόνα τώρα. Τι κάνει. Όχι, άστο να το βρει μόνος του. Άστο να το βρει
0: να
1: μόνος
0: σε κάποιους που ανήκουν τώρα, ναι, το ραδιόφωνο ότι δεν έχω οθόνη και τη φτιάχνει τόση ώρα ένας τεχνικός.
1: Αλλά
0: που δεν ξέρω αν δουλεύει
1: άσα
0: εδώ. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει να είναι AI. Ούτε η μιλάει, ούτε μας είπε πώς τον λένε, δεν ξέρω. Πώς σε λένε Α3245i.
1: Για ποιο λόγο να πας με άλλο ζευγάρι διακοπές, σωστό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πέραστε μια ανέμενη.
1: Θα πληρώσεις πάντα περισσότερα, να ξέρεις. Θα σου βγουν περισσότερα όλα σε φώτα, σε ταβέρνες, σε αυτά. Πάντα.
0: Όχι, όχι, εμείς σήμερα.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι, εμείς σήμερα θα φύγουμε έτσι. Πάμε διάλειμμα.

0: B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, η πιο ωραία στιγμή της διοργάνωσης είναι αυτή που έγινε τώρα. Δηλαδή, είναι αυτή που συνέβη τώρα. Ο Αρναούτοβιτς, όπως τον αγαπήσαμε. Τι, ήρθε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο και θα ήταν ήρεμος ο φίλος μας ο Αρναούτοβιτς. Δεν τον βάφτισαν σε κολυμπήθρα, αλλά σε νεύρα. Λοιπόν, τον Αρναούτοβιτς ήρθε εδώ, μπήκε μέσα, έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Κόλλησε τη μούρη του σε έναν, του λέει διαιτητή σταμάτα. Επόμενη φάση, αυτογκολ, δείχνει κοχώνες, κάνει φασαρία. Πάει ο διαιτητής, του βγάζει και κάρτα, 2-1 μπροστά η Αυστρία με τη βοήθεια του μεγάλου Άσου Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν είναι ο Ιμπραήμοβιτς, πάντα πίστευε ότι θα γίνει. Αλλά τον αγαπάμε τον
2: Αρναούτοβιτς. Συμφωνώ πολύ.
1: Αυτή είναι η ωραία στιγμή της ημέρας για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Και με το μήνυμα ο Μητόγκας Ιμπραήμοβιτς, μια τρίχα από τα τέτοια του Αρναούτοβιτς, επιστρέψαμε.
1: Πήγαινε να το πεις.
0: Πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: I say this is confidence. It's not. I like the word confidence. Λέει ο Zlatan Μαρία.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα. Mm-hmm. Καλύτερα διακοπές στο μπαλκόνι και να κάνω μπάνια με το λάστιχο.
0: Οκ. Αυτό που κάνει το λάστιχο παγωμένο.
1: Ναι. Που στην αρχή είναι ζεστό και μετά είναι τίγκα παγωμένο.
0: Έλα να κάνεις άντρα συστήμα.
1: Παρά με κουτοζεύγαρο που ζει τον έρωτά του διαχυτικά.
0: Έχεις δίκιο, ειδικά το κουτοζεύγαρο. Μ' αρέσει η λέξη κουτοζεύγαρο. Το κουτοζεύγαρο το ζει διαχυτικά και είναι και πολλά χρόνια μαζί. Δεν είναι η αρχή. Εμείς είμαστε 14 χρόνια με τη Χριστίνα. Όρδιος ο Γιακουμής. Καλά, θα αναστενάξουν οι σουμιέδες μέσα, ξέρω τι θα γίνει.
1: Είμαστε βαριά γιατί θα κάνουμε φασαρία, να ξέρεις.
0: Ναι, πετάνε τέτοια υπονοούμενα. Δεν με νοιάζει άμα ακούς. Ξαναρχίζει κάτι περίεργα.
1: Τα περίεργα είναι άμα θες έλα. Εκεί πάει αλλού.
0: Ωραίος. Θα πάρουμε κόκκινα, θα πάρουμε για ροζέ. Το αλλάζει λίγο εκεί. Θα πάρε εσύ. Ανάσεμα την όργη τη στιγμή.
1: Κάτσε να με επιστροφή.
0: Που ήρθα εδώ πέρα. Και δεν μου λέτε τι θα κάνουμε μετά. Εμείς θα πάμε 7.30 ώρα. Θα κατέβουμε κάτω στο τόρο. Στην Άξο. Θα κατέβουμε στο τόρο. Αυτό γίνεται μπαράκι μετά.
1: Εμείς θα κατέβουμε στην Άνδρο.
0: Ωραία. Θέλετε να πάμε με το καραβάκι. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί, πώς ωραία, θέλετε να το κάνουμε.
1: Τώρα με πήρε τηλέφωνο από την νοικοκυρά μου και μου είπε ότι έχει σκάσει θερμοσύφωνα.
0: Άστο. Έχω εγώ τεχνικό.
1: Και πώς θα μπει ο τεχνικός, θα διαρρήξει.
0: Φέρτε σπίτι την νοικοκυρά, έχει τα κλειδιά.
1: Έχει φύγει, έχει πάει κομμωτινή σπίτι την νοικοκυρά.
0: Άκου τι θα κάνουμε. Φεύγει σε μία ώρα ένα δικό μου.
1: Φεύγω εγώ.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε τα κλειδιά, θα κατέβει ο δικό μου.
1: Και καταπίνω τη ΣΥΜ, αλλάζω κινητό.
0: Θα βρίσκει όλα η υπηρεσία.
1: Σε ακολουθούν από το Family Link.
0: Καλημέρα, φεύγουμε, τι κάνουμε.
1: Ναι, όταν αρχίζει αυτός ο πρώτος κλειδικός.
0: Όπου το φεύγουμε.
1: Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια έχουν έρθει, κάτσε εδώ.
0: Τυχερή που ζούμε, λέει, στην εποχή του Μέση. Μέγα σε Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Ένας χαμός γίνεται για το Μέση. Όσοι το είδατε, μπράβο. 4 η ώρα, 4 η
1: μέση. Μπράβο και μας ακούτε. Μπράβο.
0: Να,
1: πραγματικά, μπράβο. Δουλειά δεν έχετε.
0: Τώρα αυτός που.
1: Μπράβο.
0: Και να σου πω κάτι. Λες, θα προσαρμοστώ. 4 η ώρα θέλω να δω τον κορυφαίο Μέση να κάνει χατρίκ. Πώς είσαι τώρα, 7. Ένας είναι στον Κηφισό, μου λέει: θέλω να πεθάνω. Έβαλα ξυπνητήρι να δω το Μέση. Είμαι ακίνητος. Θέλω να πεθάνω από την ίστα.
1: Όμως ένας άλλος επίσης είναι ακίνητος στον Κηφισό και περίμενε γκολ της Αυστρίας και φώναζε: ναι, ρε Τσούβι! Ναι, ρε Τσούβι! Είδες. Μπράβο.
0: Και άσο και over. Τι παίζετε εσύ.
1: 200ράκι. Σε χάλασε για Τετάρτη να πάρεις ένα 200ράκι. Τι ώρα είναι? 9 παρα 5 το πρωί. Σε παρακαλώ πολύ εγώ. Φεύγω με σκοπελίτη για Ηρακλιά με 10 μπουφόρ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχει αρκετά μπουφοράκια στο Αιγαίο.
0: Γιατί έχει μπουφόρ.
1: Γιατί έχει φοριάδες.
0: Εντάξει. Εγώ έπαθα τίποτα.
1: Που δεν πήγα πουθενά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Ξεκινούν νέο χορό κινητοποιήσεων οι αγρότες, διαβάζω. Είναι ορατό το ενδεχόμενο για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Και μαθαίνω ότι δεν θα υπολογίσουν ζέστη οι αγρότες, θερμαίνονται και κυρίως έχουμε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, έχει πάρει απόφαση για κινητοποίηση σε όλη τη χώρα 23, 24, 25 Ιουνίου και ίσως και στα μέσα Ιουλίου να έχουμε αποκλεισμού σε λιμάνια και καράβια και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποιον συμβολικό χαρακτήρα στην αρχή, κάποιοι είναι πιο φανατικοί. Κάποιοι άλλοι είναι πιο διαλλακτικοί αυτή την περίοδο.
1: Βλεπώντας και κανόντας.
0: Ναι. Θα υπάρχουν σίγουρα, από ό,τι έχω μάθει εγώ, κάποια συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις. Σε πρωτεύουσες νομών έχω μάθει ότι λογικά ίσως θα υπάρχουν κάποια συλλαλητήρια. Γιατί υπάρχουν χρήματα που δεν δόθηκαν και υποσχέσεις που τον χειμώνα δόθηκαν και δεν τηρήθηκαν κτλ. Και για το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πολύ ψηλά. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Εδώ με τη γυναίκα μου λέει: έχουμε 24 γνώμες για το πού θα πάμε για φαγητό στις διακοπές. Θα πάμε και με άλλους. Σωστό.
0: Ναι, μπορεί να ντραπεί όμω και να αποφασίσει γρήγορα όταν είναι κι άλλοι. Να πει τώρα πάμε.
1: Όχι, θα υποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Θα υποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, σου λέω, άμα δεν είναι τσεκαρισμένοι οι άλλοι, δεν πάζει.
0: Δεν πρέπει να έχει επιλογέ. Πάντα σε ένα άδειο μαγαζί. Αλλάζει 6 φορές. Πού να κάτσουμε εκεί, όχι να κάτσουμε εκεί. Όταν πας και είναι ένα τραπέζι, α, βρήκαμε. Η ανάγκη είναι.
1: Όχι, ρε Μαρία Σκοπελίτη, το ξέρω παιδιά ότι ο καπετάν Σκοπελίτη πέθανε προχθές. Α, ναι, αλλά υπάρχει το καράβι, δεν υπάρχει, ήδη αποσύρθηκε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα ταξιδέψουμε Σκοπελίτη.
0: Ρωτάς έναν άσχετο άνθρωπο, πώς φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν από 2 μέρες έφυγε ο καπετάν Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ο καπετάν Γιάννη.
1: Σκοπελίτη, ναι.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Μέρα από Μαρία, μετά από αυτό που είπες για τους serial killers, είσαι πολύ φίλη μου, λέει. Παίρνεις ιδέες ή μαθαίνεις από τα λάθη τους? Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά και τα ντοκιμαντέρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι ψυχολογικό και ανθρωπιστικό. Δεν παίρνω, έχω δικές μου ιδέες. Δεν θα πάρω από τότε, δεν αντιγράψω.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Λέει, σπρώξτε να μπει άλλο ένα μπαλάκι, λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί? 10 λεπτά καθυστερείς, θα μπει φιλέ. Θα μπει τώρα μπαλάκι, φιλέ. Πάρτο, όχι μεγάλη ευκαιρία από τον Αρναούτοβιτς. Τεράστια ευκαιρία, Μαρία, τέτα τέτ για τον Αρναούτοβιτς.
0: Περίμενε, έχει πιάσει Νορβηγία, Αργεντινή, Αυστρία.
1: Ωραία, τι θέλει.
0: Καλά, έχει παίξει και Πορτογαλία.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τι με βάζει. Κάτσε,
0: Πορτογαλία, γκολ-γκολ. Αγγλία, Κροατία.
1: Ένα κιλό τυρί για τόσο.
0: Και γκολ-γκολ, Γκάνα, Παναμά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, βάλε και άλλα 4 παιχνίδια.
0: Πώς παίζετε τόσα παιχνίδια και περιμένετε να τα πιάσετε?
1: Πώς παίζουν όλοι αυτοί εκτός από εμάς στο παγκόσμιο κύπελο, εκτός από την εθνική μας? Αυτό δεν σας ενοχλεί? Μόνο εγώ έχω νεύρα τέτοια περίοδο Ιούνιο. Δεν πειράζει.
0: Καλά να πάθεις τσούβι, λέει, για να δεις εμείς τώρα που ήρθαμε και ζούμε Αυστραλία να σηκωνόμαστε 3 το πρωί για να βλέπουμε Super League, Euro League, Champions League, Europa League Conference, για να βλέπουμε την ομάδα μας, λέει, και τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, φίλε, εσύ όμως ζεις στην Αυστραλία. Τι σχέση έχεις με όλα αυτά τα αθλητικά δρόμενα? Δεν είναι Ευρώπη. Αν έρθει Αυστραλία, να έρθετε στην παράσταση. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους Ιορδανούς, Μαρία. Θα πάνε όλοι τώρα στην κεφάλια. Είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι. Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Ωραία,
1: να πω, 10 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Είναι ένα κοντινό κόρνερ.
1: Ναι, 10 λεπτά καθυστερήσεις και είμαστε στο τρίτο.
0: 10 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Ό,τι είπαμε. Είπαμε 10 λεπτά.
0: Εντάξει, παράταση. Ρε.
1: Σκέψουμε παράταση μετά τι θα γίνει.
0: Oh. Δεν το λέω με εκνευρισμό, αλλά όχι πείτε, λέει η Χριστιανά.
1: Έλα, Χριστιανά.
0: Ποια είναι η νορμάλ θέση να αφήνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης? Εκτός από το χέρι σου.
1: Στο
0: τραπεζάκι, του σαλονιού.
1: Εγώ το πετάω πάνω στον καναπέ. Και για μένα αυτή είναι η νορμάλ θέση. Τι θα κάνω τώρα.
0: Εκεί που κάθεσαι όμως.
1: Εκεί σε μια γωνία. Ή ξέρω εγώ, μην το βάζετε ποτέ αυτό που λένε οι ειδικοί στο μαξιλάρι, στο σημείο του καναπέ, εκεί για να το βρει.
0: Στο χέρι.
1: Όχι. Θα κουνηθείς και θα πέσει
0: και
1: κάτω.
0: Θα πέσει κάτω, ναι.
1: Έχω δει και κάτι ειδικές θήκες για να βάζεις τηλεκοντρόλ, ψωμάκια, χαρτάκια.
0: Ναι, αυτά είναι ωραία, εμένα μου αρέσει.
1: Διάφορα αντικείμενα. Ό,τι θες μπορείς να, ναι, ό,τι θες μπορείς να βάλεις εκεί μέσα. Χτένες, καφέ. Εγώ σίγουρα θα είχα τον καφέ μου εκεί.
0: Ένα ουίσκι.
1: Ναι, ναι, ένα...
0: Πάγο. Τρεις μπύρες.
1: Πήγε να γίνει τώρα, Μαρία. Πήγε να γίνει
0: το
1: η κορυφαία γκάφα του θερματοφύλακα της Ιορδανίας. Έκανε που έκανε όμα, το λέμε πριν, στην έξοδο. Του γύρισε την μπάλα ο αμυντικός και παραλίγο να κάνει λάθος κοντρόλ να τη βάλει μέσα.
0: Πας το μόνο σου, ρε.
1: Πάμε. Αθλητική ενημέρωση Παναγιώτης Κεφαλάς με ανοιχτό πουκάμισο. Είναι εδώ. Είναι εδώ, ερωτικός όσο ποτέ, αλλά σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Λένι Κράβιτς από Γιώργο Γιαννίση, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε? 3-1 η Αυστρία με γκολ του Αρναούτοβιτς, πέναλτι στο 100, έγινε και το over 3,5. Μην ξαναπείτε ότι είμαι γκαντέμις, τα έκανα όλα live. Πάμε τώρα δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν και αυτός που ήθελε να μην φάει γκολ η Αυστρία.
0: Τώρα, ναι, μήπως να αφαιρέσουμε και τα τέρματα, να μην μπει γκολ, να μην φάει.